0: Ερτόπεν, το δικό σου ραδιόφωνο συνεχίζει.
1: Ερτόπεν, η δική σου φωνή ακούγεται.
0: Ερτόπεν, ο δικός σου σταθμός στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

espiga en primavera como luna llena es mi amor.

mi vida la tristeza, la que sabe más de mí no para de decir.

I'm not a woman. I'm not a woman. I'm not a woman.

reír, por un llorar, la tendresse, la tendresse.

de venir. Quiero sentir las cosas de siempre.

Take my heart out to me, for I can't.

soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma? ¡Les! ¡Les!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Σε έναν κόσμο όπου τα παραμύθια ζωντανεύουν, η Χιονάτη ανεβαίνει στη σκηνή και μας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι γεμάτο φως και όνειρα. Οι 7 νάνοι γελούν, τραγουδούν και δείχνουν στα παιδιά τι σημαίνει φιλία και αγάπη. Γέλιο, τραγούδι, χορός, μηνύματα και μαγεία. Και οι μικροί θεατές γίνονται μέρος του παραμυθιού. Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι από την παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι στο θέατρο Αυλαία στον Πειραιά κάθε Κυριακή στις 12.30. Ελάτε να ζήσουμε μαζί το πιο όμορφο παραμύθι.
0: Ποιος σας είπε ότι τα ενήλικα σκυλιά και γατιά δεν μπορούν να εκπαιδευτούν και να ζήσουν σε σπίτι όταν έχουν μάθει στο δρόμο? Υπάρχουν χιλιάδες ενήλικα πλάσματα που άνετα μπορούν. Αρκεί κάποιος να τους δώσει μια ευκαιρία. Αγαπάμε τα ενήλικα φατσάκια και κυρίως λατρεύουμε τα ηλικιωμένα μουσούδια, που τους αξίζει να ζήσουν σε ένα σπίτι και επιτέλους να απολαύσουν τις ξάπλες τους σε μια μαλακή μαξιλάρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων ΚΑΖ. www.kazshelter.gr. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θα μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Στέλλα Κιβελού, η οποία είναι ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάλυση πολιτικής, το χωροταξικό σχεδιασμό στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Ως άνθρωπος που ήταν και συνδεκτικός κρίκος στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη γαλάζια οικονομία, αλλά η συζήτηση θα γίνει επί του σκληρού πεδίου των εξελίξεων. Καλημέρα, κυρία Κιβελού.
4: Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
3: Για πείτε μου, σας παρακαλώ, όλη αυτή η συζήτηση, ιδίως στο τελευταίο διάστημα, τι γεύση σας αφήνει ως γνώστρια των καταστάσεων?
4: Οχ! Ένα μεγάλο οχ! Κύριε Σαχίνη, κυκλοφορούν διάφορα πράγματα, διάφορα δημοσιεύματα, αυτά πάρα πολλά, και τα κοιτάζουμε μία επιφύλαξη. Η πραγματικότητα ίσως είναι λίγο πιο, ξέρετε, πιο απλή, αλλά δεν λέγεται, δεν διαδίδεται, δεν επικοινωνείται με τους πολίτες, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και γι' αυτό έτσι χαίρομαι που σήμερα θα τα πούμε λίγο. Σχετικά, παραδείγματος χάρη, με τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, όπως θυμόσαστε, είχε εγκριθεί αυτή η εθνική στρατηγική τον Απρίλιο του 25 και δημοσιεύτηκε αυτός ο εθνικός χάρτης που δημιούργησε όλη αυτή τη φασαρία. Αλλά τα τρία επιμέρους θαλάσσια χωροταξικά σχέδια δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα. Αυτά είναι Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Ιωνίου. Mm-hmm. Αυτά όμως έχουν μπει σε διαδικασία εκπόνησης. Και αυτοί λίγοι, δηλαδή αυτοί είναι υποχρεωμένοι, οι μελετητές που τα έχουν αναλάβει, είναι η μεγάλη εταιρεία Σαμαράς και συνεργάτες ΑΕ, δηλαδή ο όμιλος Σαμαρά, δεν έχει καμία σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, και συμμετοχή κάποιων άλλων εταιριών, Ροϊκός και μια μελετητική εταιρεία, Άμπιο λέγεται, για απασχολείται με ιδιοκαλλιέργειες. Αυτοί το έχουν αναλάβει. Το έχουν αναλάβει μέσω του υπερταμείου, που τώρα λέγεται, ξέρετε, αυτό το PPF. Δεν είναι ακριβώς υπερταμείο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια άλλη έτσι, στρατηγική, ένας τρόπος να γίνονται αναθέσεις κλπ. Εύκολα κλπ. Με έναν τρόπο πιο, ας πούμε, απευθείας αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις ουσιαστικά ήταν αυτό. Και εκπονούνται. Πότε θα τα δώσουν αυτοί στο Υπουργείο? 31 Δεκάτου του 2026 έχουν υποχρέωση να τα καταθέσουν στο Υπουργείο. Άρα λοιπόν τι είναι ο κάβουρας, τι είναι το ζουμί του? Τι λέμε τώρα, ότι εδώ οι Τούρκοι και τέτοια? Εμείς θα έχουμε θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, λεπτομέρη θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, ένα για το Βόρειο Αιγαίο, άλλο για το Ιόνιο, άλλο για το Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και την Κρήτη. Θα τα έχουμε τέλη του χρόνου. Έτσι, 31 Δεκάτου. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα γιατί δεν λέγονται? και βεβαίως κάποια παραδοτέα προφανώς έχουν υποβληθεί και παραλυφθεί για κάθε μία από αυτές τις ενότητες στο Υπουργείο. Αλλά κανείς δεν μας λέει τίποτα. Προφανώς, γιατί αυτά, ξέρετε, δεν γίνονται με τη μία, γίνονται και κάποια ενδιάμεσα παραδοτέα.
3: Mm-hmm.
4: Εν πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, έχουμε, μάλιστα υπήρξε μία, χρηματοδοτήθηκε αυτό, ενώ θα μπορούσε να έχει χρηματοδοτηθεί, γιατί τα λέγαμε πολύ καιρό τώρα και προτείναμε πράγματα, αλλά δεν γινόντουσαν. Λέγαμε να χρηματοδοτηθεί από τα Ταμείο Ανάκαμψης, δεν το είχε υπολογίσει τότε ο κύριος Κυλακάκης. Βγήκε μία μεγάλη πίστοση, θα σας πω μεγάλη, σχετικά μεγάλη, μία πίστοση από το Πράσινο Ταμείο και πήγε μέσω αυτού του υπερταμείου και έγινε αυτή η ανάθεση και γίνονται τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια. Άρα λοιπόν έχουμε μία πολύ, πολύ μεγάλη πρόοδο σε αυτό το αντικείμενο. Αυτά τώρα προφανώς θα καθορίσουν κατά κάποιο τρόπο, αν θέλετε, και θα δεν είναι ανεξάρτητα από το καλώδιο, ας πούμε, το καλώδιο, τα καλώδια, η αγωγή. Όλα αυτά τα πράγματα είναι μέσα στα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια ουσιαστικά. Δηλαδή πρέπει να συνάδουν, έτσι, αποτελούν μέρος των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων. Άρα προφανώς φαντάζομαι ότι και αυτό το ζήτημα του καλωδίου λίγο πολύ μέχρι τότε θα έχει επιληθεί. Να πω ότι το φυσικά, ότι εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο πρέπει να γίνει πάση θυσία. Δηλαδή και το να το κουνήσεις λίγο, εδώ που τα λέμε, δεν τρέχει και τίποτα, λίγο. Χωρίς λόγο, βεβαίως, αν είναι για λόγο που, όπως ας πούμε, αναφέρεται, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, τα βλέπουμε όλα κάπως...
3: Ένα-ένα, μισό λεπτό, μισό λεπτό, κυρία Κυβέλου, μισό λεπτό, ένα-ένα. Ναι, ναι. Τα θαλάσσια χωροταξικά είναι στο σκεπτικό που είχατε αναπτύξει μέσα από εκπομπές ή περιμένουμε να τα δούμε? Είναι με ποια κριτήρια?
4: Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια.
3: Ναι.
4: Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια οργανώνουν το χώρο.
3: Ναι, το ξέρουμε, τα έχετε πει αυτά. Λέω,
4: ωραία.
3: Παρατηρείτε ή δεν έχετε εικόνα ακόμη? Να έχουμε...
4: Δεν έχω εικόνα ακόμα.
3: Α, δεν έχουμε
4: εικόνα ακόμα.
3: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχω γράψει ένα άρθρο στην Ευθεία που λέγεται Ανεβιογραφικής Αυτολογοκρισίας, με τη λογική ότι, κοιτάξτε, κατά κάποιο τρόπο ήθελα να δώσω ένα μήνυμα ότι θα πρέπει οι μελετητές,
3: ναι,
4: να υπολογίσουν και όλα αυτά τα ζητήματα της δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν πρέπει να καθορίσουμε όρια, γιατί ποια είναι τα όρια, τα ακριβή όρια.
3: Αυτό ρωτώ, το καταλάβατε, γιατί έχετε επιμείνει. Και επίσης, στα θαλάσσια αυτά χωροταξικά θα έρθουν να κουμπώσουν τα θαλάσσια πάρκα που ήδη έχουν ανακοινωθεί? Δηλαδή βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλογο.
4: Ακριβώς. Βάλαμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχει μια τάση ευρύτερη που είναι και ευρωπαϊκή, είναι και διεθνής, κυρίως διεθνής θα έλεγα, από την Αμερική ουσιαστικά ξεκινάει, από τη ΣΥΠΑ, να βλέπουμε το ζήτημα της προστασίας του ωκεανού. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι, νομίζω, το πρωταρχικό. Είναι μια τάση πολύ διεθνής. Ενώ το θέμα του θαλάσσιου ταξικού είναι θέμα ευρωπαϊκό.
3: Μάλιστα.
4: Καθαρά.
3: Το έχετε ξαναπεί. Επιμένω. Επιμένω λίγο, κυρία Κυβελού, γιατί θέλω να το πάω γρήγορα. Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και θέλω να ακουστούν πολλά απόψεις. Τα θαλάσσια πάρκα που θα κουμπώσουν στο χωροταξικό, παραδόξως, δεν το περιμέναν. Έχουμε όμως τις πληροφορίες, ιδίως του Νοτίου Αιγαίου, ότι έχει κατατμηθεί έτσι περαιτέρω και δεν πάει έξω από τα 6 ναυτικά μίλια. Ξέρω, και προς τιμήν σας, ότι είστε θειασότης μιας ορολογίας που μιλάει για ΑΟΣ και όχι την παγίδα την τουρκική περί υφαλοκρηπίδας. Διότι η ΑΟΣ πια περιλαμβάνει και την υφαλοκρηπίδα. Παρόλα αυτά,
4: ακριβώς,
3: στα 6 ναυτικά...
4: Η υφαλοκρηπίδα είναι μόνο το υπέδαφος και ο μικρός.
3: Παρόλα αυτά, στα 6 ναυτικά μιλιά... Θαλάσσια πάρκα με 6 ναυτικά μίλια.
4: Στα 6 ναυτικά μίλια. Αυτό ήταν σχεδόν εξ αρχής, κύριε Σαχίνη. Αυτό μόνο πολύ πολύ αρχικά βγήκε στα, έτσι, λίγο στα 12, ας πούμε, και μετά από μία αντίδραση των Τούρκων περιορίστηκε στα 6. Είναι σαφές αυτό το πράγμα.
3: Μάλιστα.
4: Είναι στα 6. Να σας πω την αλήθεια μου, καλύτερο είναι στα 6. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να έχουμε μόνο προστασία γύρω από τα νησιά μας Οι τα νησιά μας έχουν δραστηριότητες. Τα νησιά έχουν αλίες που πρέπει να ζήσουν. Έτσι και που είναι, ψαρεύουν για να βγάλουν το μεροκάμα.
3: Μόνο που έχουν γείτονα την Τουρκία, ξέρετε. Και αν εσύ μείνεις στα 6 ναυτικά μίλια που είναι το επίδικο για την Τουρκία εκεί, να παραμείνεις και όχι σε όλα τα νησιά, εμπεδώνεται ένα κλίμα. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είπατε σωστά περί της όδευσης του καλωδίου. Παρότι στο δίκαιο της θάλασσας υπάρχει σχετική πρόνοια, δεν χρειάζονται πολλά-πολλά. Παρόλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω. Η Τουρκία είπε ότι χάραξε τα δικά της θαλάσσια πάρκα και εμφάνισε και χάρτες. Ωραία. Δικαίωμά της να λέει έτσι τα περιγράφω. Ξέρουμε όλοι όμως ότι ιδίως το θαλάσσιο πάρκο στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου παραβιάζει δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιώματα κυριαρχίας. Παρόλα αυτά, ο υπουργός μας των εξωτερικών κάνει μία δήλωση σε συνέντευξή του. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει.
4: Ναι.
3: Ότι η χάραξη γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία, τους Γάλλους. Ναι, αλλά μετέχει και το ελληνικό δημόσιο. Να μην το ξεχνάμε.
4: Προφανώς.
3: Και ουδέποτε περνούσε, ούτε περνάει σήμερα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Άρα η συζήτηση λέει είναι περί όνου σκιάς, διότι πάει νοτιότερα. Θέλω να τα ακούσουμε λίγο και θα επανέλθουμε. Για ακούστε
4: όχι,
3: τι είπε.
4: Αυτό είναι, με συγχωρείτε, αλλά είναι απαράδεκτο.
3: Για ακούστε τι είπε.
4: Με τον τρόπο
3: ακούστε,
4: αυτό.
3: Ακούστε λίγο, ακούστε τον. Γιατί ο κόσμος μπορεί να λέει ότι τα έβγαλα από το κεφάλι μου. Για ακούστε.
4: Ναι, έχετε δίκιο.
5: Μέσα από θαλάσσιες ζώνες οι οποίες είναι μη οριοθετημένες. Εκεί όπου η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς θεωρούμε, και αυτό είναι το ορθό κατά το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας γνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει την UNCLOS και την έχει κυρώσει, ενώ η Τουρκία δεν την έχει κυρώσει. Άρα εδώ υπάρχει ήδη μία ανισοβάρεια. Το ορθόν κατά το διεθνές δίκαιο είναι ότι περνάει μόνο από ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
6: Είχαμε τη χάραξη νοτιότερα, δηλαδή σε ακόμη πιο απομακρυσμένο σημείο από το αρχικό, κύριε Γεραπετρίτη, για να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία.
5: Με μεγάλη λύπη διάβασα, κύριε Πορτοσάλτε, ζητήματα τα οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας. Θέλω να πω τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το...
3: Κυρία Κυβελού, ποια θαλάσσια τουρκικά πάρκα, αυτά που παραβιάζουν τα δικά μας δικαιώματα, δηλαδή τα αποδέχετε?
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα νομιμοποιεί. Μα τα νομιμοποιεί καταρχήν. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, εμένα πια μου είναι αδιάφορο, ξέρετε, αν ήταν ούτως ή άλλως σχεδιασμός νοτιότερα. Δεν με απασχολεί. Με απασχολεί η ατάκα, η ρίση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών.
4: Είναι αυτό.
3: Ναι, ότι δεν περνάει από τα
4: δεν
3: τουρκικά. Δηλαδή αναγνωρίζουμε.
4: Δεν σας ενοχλούμε. Ναι, αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο, γιατί αυτά είναι σαφώς παράνομα. Είναι σαφώς παράνομα.
3: Άρα, τη συζητάμε, εγώ και εσείς.
4: Και δεν είναι καν με, δηλαδή, τα επέκτηναν και στα διεθνή ύδατα, χωρίς ούτε καν μια ρήτρα προδικασμού. Δηλαδή, να πούνε ότι εδώ επιφυλασσόμεθα, βέβαια, διότι δεν έχουμε ορίσει ακόμα με την Ελλάδα, έτσι, την ΑΟΣ μας κλπ.
3: Την ΑΟΣ. Την ΑΟΣ. Καλά το είπατε.
4: Είναι ρήτρα προδικασμού. Θα έπρεπε να είχα ρήτρα προδικασμού για αυτόν τον ορισμό.
3: Μάλιστα.
4: Καταλάβατε.
3: Και την ΑΟΣ, γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για υφαλοκρηπίδα, δηλαδή.
4: Υφαλοκρηπίδα.
3: Με συγχωρείτε, κυρία Κυβέλου, θα το πω. Πέρα. Καμιά φορά δεν είναι ευθύνη μόνο των πολιτικών, είναι και ευθύνη των δημοσιογράφων. Δηλαδή, τον ακούει ο δημοσιογράφος να λέει ότι θα πάει νοτιότερα ούτως ή άλλως σχεδιασμός από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα και του λέει, τι λες, ποια θαλάσσια πάρκα τουρκικά. Αυτά που μπαίνουν μέσα στο σύμπλεγμα Καστελορίζου, πάει αυτό. Και το δεύτερο μιλάει για υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή, είναι δυνατό. Αυτόν εσείς που μελετάτε χρόνια αυτά.
4: Συνεχείς εκπτώσεις κάνουμε εδώ πέρα. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια. Για αυτό συμφωνώ απολύτως. Απλώς να σας πω ότι παράλληλα γίνονται και αυτά τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια, γιατί αυτό
3: βεβαίως.
4: Σε κάποιες άλλες εκπομπές δεν φάνηκε. Σε κάποιες άλλες συζητήσεις που είχατε και ήθελα να το δούμε αυτό. Αλλά βεβαίως θα πρέπει λίγο να τους έχουμε υπό έναν έλεγχο, διότι όλα αυτά θέλουν ένα κοινωνικό έλεγχο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν μπορεί να, αυτό με τον όρο όπως γεωγραφική αυτολογοκρισία που σας λέω, είναι ότι ήθελα να τονίσω πολύ καθαρά την ιδέα ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν πρέπει από φόβο πολιτικών ή διπλωματικών αντιδράσεων να αποφεύγει εκ των προτέρων χώρους τους οποίους η Ελλάδα θεωρεί ότι διαθέτει δικαιώματα ή ένωμα συμφέροντα, Καταλάβατε.
3: Ναι, εδώ είναι κάτι χειρότερο όμως. Αναγνωρίζει την Τουρκία θαλάσσια πάρκα επί των δικών σου.
4: Ακριβώς, αυτό είναι το κάτι χειρότερο.
3: Και θέλω να σας το κάνω λίγο καλύτερο, κυρία Κυβέλου, για να συνεχίσουμε. Ξέρετε, το ότι έχουμε υποχωρήσει έναντι της Τουρκίας πια δεν το λέει ένας άνθρωπος που χαράσει ή βλέπει χάρτες, δεν το λέει ένας δημοσιογράφος. Το λέει ένας άλλοτε υφυπουργός και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Για ακούστε τι είπε ο κ. Συρίγος προχθές το βράδυ. Για ακούστε.
7: Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο σχεδιασμός σε περίπτωση που ο Ερντογάν, εφόσον προχωρήσει η προσπάθεια για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και εφόσον ο Ερντογάν κάνει κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτό που περιμένουμε ή σχεδιάζουμε, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα?
8: Τον Ιούλιο του 2024 και ακολούθως τον Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός, δηλαδή έχουν ληφθεί.
7: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
8: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
7: Προχωρήσαμε.
8: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να επιληθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντη καλωδίων.
3: Κυρία Κυβέλου, ο κύριος Συρίγος τουλάχιστον έστω και με μία χρονοκαθυστέρηση λέει υποχωρήσαμε στην Κάσο. Δύο φορές.
4: Ο κύριος.
3: Μάλιστα. Μισό λεπτό όμως να τα βάλουμε σε μία τάξη. Λέει υποχωρήσαμε. Ο κύριος Γεραπετρίτης έρχεται τώρα και στην ουσία με τα λόγια του αναγνωρίζει την ύπαρξη θαλασσίων πάρκων της Τουρκίας και το επίμαχο στο σύμπλεγμα Καστελορίζου που πατάει πάνω σε δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Με συγχωρείτε δηλαδή, τι άλλη μαρτυρία θα είναι? Τα έχουν βρει.
4: Τι να σας πω, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν νομίζω πως τα έχουν βρει. Αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι εξ αρχής αυτός ο σχεδιασμός, δηλαδή ο κύριος Γεραπετρίτης έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος εξ αρχής. Είπε ότι η Μεσόγειος έχει ένα σωρό καλώδια, θα πετάξουμε κι εμείς ένα καλώδιο που να είναι και θα περάσει. Δηλαδή δεν έκανε κανένα σχεδιασμό, είναι κατά πάση έννοια σχεδιασμού. Το έχω πει πολλές φορές. Νομίζω ότι το είχαμε πει και παλιότερα που είχα έρθει στην Κρήτη. Δεν ξέρει να σχεδιάζει. Λειτουργεί μόνο διπλωματικά. Οπότε τι συζητάμε? Αν δεν κάνουμε και σχεδιασμό, αν δεν ξέρουμε από πού θα περάσει κάτι και γιατί θα περάσει από εκεί, και να έχουμε τους τεχνικούς λόγους που θα περάσει από εκεί. Έτσι, δεν κάνουμε τίποτα. Να μετακινούμε, ας πούμε, κατά το δοκούν και με λόγους διπλωματικούς και φόβους και όλα αυτά τα πράγματα, τα καλώδια. Έτσι, δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα.
3: Γιατί δεν ακούνε.
4: Μάλιστα,
3: γιατί δεν ακούνε ανθρώπους όπως εσείς και άλλοι ομάδες και μάλιστα από ακαδημαϊκά ιδρύματα, παρακαλώ. Γιατί έχουμε μπει στις απευθείας αναθέσεις? Εδώ είναι εθνική στρατηγική, με συγχωρείτε. Την καλύτερη πρόβλεψη να έχει το μελετητικό γραφείο είναι ένα μελετητικό γραφείο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Και άμα έχεις και πολιτικούς προϊσταμένους να σου λένε ότι μα το καλώδιο ούτως ή άλλως. Δηλαδή φοβερό αυτό που είπε ο υπουργός και ο δημοσιογράφος δεν τον καταραπάκιασε. Φοβερό αυτό. Δεν θα περάσει, λέει, από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, πάει πιο νότια. Αλλά υπάρχουν τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα.
4: Σωστά. Σε βάρος μας. Τα νομιμοποιεί. Αυτό είναι πραγματικά παράδειγμα. Δεν το είχα ακούσει. Εσείς μου το είπατε, το βάλατε, το ακούσαμε και είναι ακριβώς έτσι. Τι να πω. Δεν υπάρχει θέμα.
3: Άρα, κυρία Κυβέλου, εσείς περιμένετε, θα το πω λαϊκά, στη γωνία μέχρι το Δεκέμβριο για να δείτε τι ακριβώς.
4: Ναι. Ακριβώς. Αλλά τα έχω γράψει και έχω πει ότι εδώ πρέπει να προσέξουμε αυτό, εκεί πρέπει να προσέξουμε το άλλο, εκεί πρέπει να προσέξουμε το άλλο. Και περιμένουμε. Γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, κύριε Σαχίνη. Εγώ λειτουργώ και ως ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Πρέπει να υποστηρίζω την Ελλάδα να κάνει τα θαλάσσια γονατικά σχέδιά τη. Άρα αυτό μπορώ να κάνω προς το παρόν και τότε θα τα δούμε. Έτσι, γιατί.
3: Ναι.
4: Τότε θα τα δούμε.
3: Λοιπόν, είναι ανοιχτή πρόσκληση για μια τηλεοπτική εκπομπή. Το ξέρετε αυτό, κυρία Κυβέλου.
4: Το ξέρω και το θέλω πάρα πολύ.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας ξεκαθαρίσατε μερικά πράγματα σήμερα. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ναι.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαχίνη.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα.
4: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Μου λέει ο φίλος ο Κωστής. Πω, λέει. Μα όντως, λέει, τα αυτιά μου με γελάνε. Θα πάμε σε διάλειμμα ξαναβάζοντας ακριβώς τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Το καλώδιο. Μη γράφετε οι δημοσιογράφοι ότι θα το μετακινήσουμε για να μην στεναχωρηθεί η Τουρκία. Ούτως ή άλλως η όδευση του, το κάνει ο ιδιώτης βέβαια, ο πάροχος, ο Γάλλος, αλλά θα πήγαινε ο σχεδιασμός του πιο νότια από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Βέβαια, γιατί γράφουμε εμείς και γιατί φωνάζουμε όλοι. Ήδη τα είχε εμπεδώσει τη δική του σκέψη ότι είναι υπαρκτά, έτσι όπως τα όρισε η Τουρκία μέσα στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου. Έτσι θα πάμε σε διάλειμμα να τον ξανακούσουμε.
5: Περνάει μέσα από θαλάσσιες ζώνες οι οποίες είναι μη οριοθετημένες. Εκεί όπου η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς θεωρούμε, και αυτό είναι το ορθό κατά το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας γνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει την UNCLOS και την έχει κυρώσει, ενώ η Τουρκία δεν την έχει κυρώσει. Άρα εδώ υπάρχει ήδη μία ανισοβάρεια. Το ορθό κατά το διεθνές δίκαιο είναι ότι περνάει μόνο από ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
6: Είχαμε τη χάρα ξενοτιότερα, δηλαδή σε ακόμη πιο απομακρυσμένο σημείο από το αρχικό, κύριε Γεραπετρίτη, για να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία.
5: Με μεγάλη λύπη διάβασα, κύριε Πορτοσάλτε, ζητήματα τα οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας. Θέλω να πω τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το...
3: Δεν χρειάζεται να τους δυσαρεστήσεις. Δεν περνάει μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Αυτά για τα οποία είπαμε ότι παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα. Άμα ο Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι δεν περνάει το καλώδιο, εσυχάσουν και οι Τούρκοι. Και κυρίως τα θαλάσσια πάρκα, έτσι όπως τα κατέθεσε η Τουρκία, μια χαρά. Αυτό καταλαβαίνουμε. Τι όχι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Οι ήρωες του μικρού πρίγκιπα ζωντανεύουν από τον Οκτώβριο στο θέατρο Κιβωτός. Ένα έργο γεμάτο θησαυρούς, όνειρα, γέλιο και συγκίνηση έρχεται να μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο μοναδικό. Ο μικρός πρίγκιπας στο πλάι μας. Ένα μαγικό ταξίδι για μικρούς και μεγάλους. Από τον Οκτώβριο ζήσε και εσύ τη μαγεία.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
13: Εγώ δεν ήξερα ότι και οι άντρες μπορεί να πάθουν οστεοπόρωση. Έμαθα όμως ότι πάσχω από την νόσο όταν πήγα με τη γυναίκα μου να μετρήσει τη δική της οστική πυκνότητα. Και με στρίμωξαν και εμένα. Η οστεοπόρωση μας αφορά όλους. Γι' αυτό ενημερώσου.
14: Πεταλούδα. Σύλλογος Σκελετικής Υγείας. Μάθετε για τη σκελετική υγεία και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2086 698 και στη σελίδα www.osteocare.gr.
13: Για τις όλους μας αξίζει μια καλύτερη ζωή.
0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, μέλος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και πατέρας του Δημήτρη, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό έγκλημα. Κυρία Σλανίδη, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα σας επίσης.
15: Θα ήθελα καταρχάς να μεταφέρω τα συλληπιτήρια για αυτή την τραγική και αναντικατάστατη απώλεια που έχετε και εσείς και όλοι οι άνθρωποι που βρίσκεστε στη θέση αυτή. Σήμερα, κύριε Ασλανίδη, έχουμε την συζήτηση στην Βουλή σε επίπεδο λωμέλειας, το πόρισμα της κυβέρνησης. Θέλω να μου πείτε τις σκέψεις, τα σχόλια, τα αισθήματα που σας γεννά αυτή η διαδικασία.
16: Δεν περιμέναμε κάτι άλλο από αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν φάνηκε πόσο δηλός είναι ο Πρωθυπουργός που δεν πήγε, γιατί θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την αλήθεια. Είναι σε γραμμή από την εξεταστική, από την προανακριτική που την απορρίψανε. Είναι 158 βουλευτές που είναι η μαύρη σελίδα στην ιστορία του κοινοβουλίου. Είναι το χειρότερο κοινοβούλιο, πιστεύω, της μεταπολίτευσης. Σε ένα τόσο ξεκάθαρο έγκλημα, κλείνουν τα μάτια, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν. Για άλλα νομοσχέδια βγαίναν κάποιοι και το παίζαν υποτίθεται αντάρτες, 30-40 βουλευτές, λέγανε εμείς δεν κάνουμε. Και τώρα γι' αυτό εδώ που αφορά 57 ανθρώπους, 180 τραυματίες, στην τη συγκάλυψη, την ολοφάνερη που έχει γίνει πλέον, τι να πούμε. Είναι ντροπή για τη χώρα μας αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό έχω να πω.
15: Σε ό,τι αφορά το τέλος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, τον τρόπο με τον οποίο τελείωσε η λειτουργία αυτής της εξεταστικής, το σχόλιο σας.
16: Μόλις αντιληφθήκαν ότι η οικογραφία από τον εφέτη ανακριτή, χίλιες σελίδες, υπήρχαν σημαντικά στοιχεία που εμείς τα γνωρίζουμε, θα τους εξέθεταν και τι να σας πω τώρα, ότι από την ειδική ομάδα με τα σκυλιά που μπήκε βρέθηκαν από 4 κορίτσια τα κόκαλά τους, 10 μήνες μετά, προσωπικά αντικείμενα, γενετικό υλικό, το μαύρο κουτί, όλα αυτά θα ερχόταν στη Βουλή. Συν ότι δεν καλέσανε τους μηχανοδηγούς ή εμπρωματογνώμονες για να αναλύσουν, γιατί ούτε καν πήγαν σε αυτό το θέμα της έκρηξης, γι' αυτό το κλείσανε. Γιατί όχι μόνο θα έπρεπε να είχαν παραιτηθεί για μένα, αν είχαν, αλλά τι μιλάμε τώρα, τι να παραιτηθούν οι άνθρωποι, δεν έχουν ίχνος ντροπής επάνω τους.
15: Πείτε μου, κυρία Σλανίδη, είναι ακριβές ότι η ανέβρεση του ξυλολίου προέκυψε μετά από δικές σας ενέργειες?
16: Εννοείται από δικές μας ενέργειες. Τον Απρίλιο, τέλος Μαρτίου που μπήκαν οι εμπρωματογνώμονες, βρέθηκε, γιατί είναι πτυτικό, γι' αυτό έγινε αυτό το μανιτάρι, όπως και ο κύριος Παπαδάκης, ο καθηγητής που το είπε, ball fire που το είπε, μεγάλη δηλαδή μπάλα φωτιάς. Ευτυχώς έμεινε στα τυχώματα του τούνελ, λίγο πιο στα 50 μέτρα αριστερά, το οποίο τούνελ, αν είχαν μπει και τα δύο τα τρένα, δεν θα έμεινε κανένα ζωντανός, παρεμπιπτόντος, για 80 μέτρα, σώθηκαν άλλοι 350 άνθρωποι. Και επιβεβαιώθηκε και από το χημείο του κράτους. Και εμείς όταν ζητήσαμε να γίνει και δεύτερη το καλοκαίρι, γιατί ζητούσαμε τον ανακριτή επιγόντως να πάμε εκεί που είχαν βάλει τα βαγόνια της επιβατικής, θα πηγαίναμε, πήραμε δικούς μας, πληρώσαμε όλοι 3-4 οικογένειες ξεχωριστά και ο σύλλογος ειδικούς χημικούς, γιατί δεν είχαν μπει ειδικοί χημικοί ποτέ. Οι τρεις πρώτοι που πήγαν, που έκαναν την πρώτη που έβαλε το κράτος, δεν υπήρχε ούτε ένας ειδικός χημικός. Δηλαδή η πρώτη τους τέτοια ήταν άκυρη εντελώς, δεν ούτε καν εξετάσανε την έκρηξη. Επίσης η πυροσβεστική έκανε μια κάκιστη αυτοψία, ούτε καν και αυτή ασχολήθηκε το πρώτο της πόρισμα με την έκρηξη. Και πήγαμε και στο κουλούρι, είδαμε το χάλι, είχε περάσει ο Ντάνιελ, τα πράγματα ήταν όλα χύμα, τα βαγόνια στο έλεος της κακοκαιρίας, μέσα στα σκουπίδια, μέσα στα περιτώματα και μέσα σε αυτά όλο το χάλι. Τελικά δεν αφήσανε να πάρουν, είπαν μόνο το χημείο του κράτους. Έπεσε εντολή να πάρει δείγματα. Ευτυχώς εμείς προλάβαμε, φωτογραφίσαμε και με ντρόν και με ειδικούς φωτογράφους βγάλαμε το χάλι αυτό. Και μετά επιμείναμε, μπήκε η ειδική ομάδα με τα σκυλιά και αποκαλύφθηκε όλη η συγκάλυψη. Και γιατί έγινε αυτό και γιατί τα κουβαλήσαν εκεί. Και τώρα μάθαμε πάλι ότι ο ανακριτής βρήκε και μια εταιρεία που ανέλαβε. Που μυστηριωδώς δεν υπήρχε και μετά από 20 μέρες εμφανίστηκε σαν στο γεμί. Είχε και δικό της οικόπεδο και πέταξαν και αλλού πράγματα από το σημείο του εγκλήματος. Αν αυτά όλα δεν δείχνουν ότι έγινε κάτι με σκοπό να αποκρύψουν στοιχεία και να απομακρύνουν, τι άλλο να πω.
15: Κυρία Σλανίδη, πέρα από τις επίσημες τοποθετήσεις που υπάρχουν, όταν υπάρχουν και αν υπάρχουν, σε εσάς τους συγγενείς, στα ερωτήματα που έχετε θέσει, γιατί έγινε αυτή η επιχωμάτωση, το μπάζωμα κτλ. Απάντηση έχει δοθεί. Σε εσά τι λένε?
16: Τίποτα. Μπαλάκι ο ένα τον άλλον. Εμεί κάναμε εξώδικο τον αγοραστό το καλοκαίρι. Μα έβαλε, μα απάντησε ότι αυτό δεν ήταν η επιτροπή που ανέλαβε την επόμενη μέρα, που ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος επικεφαλής. Τότε ήταν παρά τον Πρωθυπουργό. Άρα γνώριζε και ο Πρωθυπουργός τι κάνανε. Στη Βουλή ο κύριος Τριαντόπουλος τον έχουν ρωτήσει, δεν απαντάει. Ο κύριος αγοραστός πήγε και επικαλέστηκε ότι είναι ήδη κατηγορούμενος και δεν μίλησε στην εξεταστική. Τι άλλο να πούμε δηλαδή. Τώρα αυτά εγώ πιστεύω δεν συμβαίνουν ούτε στην πιο υποανάπτυκτη χώρα του κόσμου, δυστυχώς.
15: Από τη διαδικασία των ερευνών από τις δικαστικές αρχές, τι προσδοκάτε, κυρία Ζανίδη?
16: Από τις δικαστικές αρχές, τι να σας πω, ότι η εισαγγελία και της Λάρισας δεν περιφρούρησε το χώρο ως όφιλε, ότι δεν ζητήσανε από το σταθμό της Θεσσαλονίκης που φορτώθηκε το τρένο, το εμπορικό, την κασέτα με το τι φορτώθηκε και μετά από 15 μέρες τα σβήσανε και τώρα προσπαθούμε 9 μήνες έχουμε κάνει έτοιμα και ακόμα δεν έχουν καθαρίσει το δίσκο να μας πούν τι ακριβώς είναι. Τι να προσδοκούμε από τις δικαστικές αρχές? Ό,τι γίνεται με την πίεση τη δική μας εδώ και ένα χρόνο, δυστυχώς. Πλέον απευθυνθήκαμε στην Ευρώπη, γι' αυτό πήγαμε. Αν θέλετε να σας πω γι' αυτό.
15: Παρακαλώ.
16: 14 Φεβρουαρίου που κάναμε το αίτημα, έγινε αποδεκτό με κατεπήγον και προχθές που πήγαμε μαζί με τη Μαρία, ήταν η πιο συγκινητική μέρα της ζωής μου μετά. Τι να σας πω, δηλαδή και το κοινοβούλιο μέσα σηκώθηκε, χειροκρότησε. Η πρόεδρος της Επιτροπής, που μας είπε ότι ήταν και μια σκληρή γυναίκα, λίγησε, έκλαιγε. Έξω υπήρχε ο κόσμος, μετανάστες που ήρθαν από τις γύρω περιοχές, από Γερμανία, Ολλανδία και αυτά οι άνθρωποι, γιατί είπαν ότι κάτι για κόμματα και τέτοια. Οι άνθρωποι αυτοί που ήταν ακομμάτιστοι, ήταν Έλληνες του εξωτερικού και ήρθανε. Μα συγκινήσαν αφάνταστα. Ότι ενώθηκε όλη η Ευρώπη και οι 7 πολιτικές, δηλαδή δεξιοί, ακροδεξιοί, πράσινοι, αριστεροί, υπερψήφισαν το αίτημά μας. Η Κομισιόν εκπρόσωπος επίσης. Οι ευρωβουλευτές της Ελλάδας, όλη η αντιπολίτευση ήταν εκεί και δηλώσαν παρόν υπέρ μας. Τι άλλο να πούμε? Έχει μείνει η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη μόνη της. Μείνανε 157 άνθρωποι απέναντι σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό έχω να πω.
15: Προχτές μαζί με την κυρία Καριστιανού ζητήσατε προς τον πρόεδρο της Βουλής,
16: ναι,
15: την άρση ασυλίας των πρώην υπουργών, του Καραμαλή και του κυρίου Σπίρτζη.
16: Ναι.
15: Έχετε κάποια απάντηση από αυτού?
16: Δεν έχουμε απάντηση. Γιατί έχουμε απάντηση τόσα αιτήματα που έχουμε κάνει? Καταρχήν αυτό, για να σας πω, έγινε και με υπόδειξη Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ότι είναι υπεράνω. Και για τέτοιες περιπτώσεις μας είπα ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό το αίτημα. Και γι' αυτό και το κάναμε. Καταλάβατε, ο κύριος Σπίρτζης αποδέχτηκε, δεν είχε πρόβλημα. Άρα ο κύριος Καραμαλής, αφού είναι αθώος, γιατί δεν αποδέχεται την άρση της ασυλίας του? Ας πάει στον ανακριτή και ας πει τα στοιχεία. Εμείς δεν είπαμε ότι πρέπει να καταδικαστεί. Δηλαδή δεν είμαστε οι πολίτες ίσοι σε αυτή τη χώρα? Έχουμε κάτι διαφορετικό και δεν μπορώ να το καταλάβω?
15: Πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Είναι αυτονόητη η απόφαση των συγγενών. Το λένε και το ξαναλένε. Το λέτε και το ξαναλέτε. Θα συνεχίσετε τον αγώνα μέχρι τη δικαίωση. Βεβαίως δικαίωση.
16: Δικαίωση δεν θα είναι μόνο για τα παιδιά μας, θα είναι και για τα παιδιά της Ελλάδας, τα υπόλοιπα.
15: Τι σημαίνει δικαίωση μετά από αυτό το έγκλημα, κύριε Ασλάνη?
16: Οι υπεύθυνοι, που ξέρουμε ποιοι είναι, ακόμα ελεύθεροι, κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας και 57 φορές ισόβια ο καθένας. Αυτή είναι η δικαίωση για τον καθένα τους. Είναι δυνατόν να υπάρχουν 50, ο ανακρίτης να έχει καλέσει 50 ανθρώπους πέρα από του σταθμάρχη και του προϊσταμένου του και αυτή τη στιγμή να είναι όλοι έξω? Πετε μου, σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης μπορούσε να συμβαίνει αυτό?
15: Η συμπεριφορά της Hellenic Train αυτό το διάστημα ποια είναι, κυρία Ζαλανίδη?
16: Αδιαφορία πλήρης. Εγώ έχω στείλει και ένα εξώδικο όταν είπαν ότι. Και δεν το έχουν απαντήσει ποτέ. Σε έστειλα εξώδικο να μου απαντήσουν ερωτήματα κέρια. Πώς έγινε η έκρηξη, αν τα βαγόνια ήταν τα επιτρεπτά. Δεν έχουν απαντήσει τίποτα και σε κανέναν, από ό,τι ξέρω.
15: Είναι ακριβές ότι όταν ζητήσατε υλικό από τις κάμερες για το τι φορτώθηκε στα βαγόνια στη Θεσσαλονίκη, σας είπαν ότι σβήστηκε το υλικό αυτό?
16: Η εταιρεία Security λέει που το έχει. Μετά από 15 μέρες το σβήνει, αν δεν ζητηθεί. Καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή έγινε ένα τέτοιο τρομερό δυστύχημα και αυτοί αποφασίσανε μετά από 15 μέρες να το σβήσουν γιατί δεν τους το ζήτησε κάποιος ανακριτής. Βέβαια όλοι είναι. Αυτοί που είναι η εισαγγελία της Λάρισας είναι, τι να πω τώρα. Έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Ήδη τους έχουμε μηνύσει και αυτούς. Όλους που 19 οικογένειες έχουμε μηνύσει και τον αγοραστό και όλοι αυτοί που ήταν υπεύθυνοι τις τρεις μέρες για αυτό που έγινε.
15: Είδα σε συνέντευξή σας και κλείνω με αυτό στο Ριζοσπάστη πριν από λίγες μέρες. Μιλήσατε για μεθόδευση από όλους τους εμπλεκόμενους μηχανισμούς του κράτους για συγκάλυψη. Αν είναι έτσι τα πράγματα, πώς θα το παλέψετε?
16: Θα το παλέψουμε. Γιατί τώρα έχουμε και το, πιστεύω, το 80% του πληθυσμού της Ελλάδας το έχει καταλάβει ότι υπάρχει συγκάλυψη. Σε αυτό το τρένο δεν ήταν μόνο τα δικά μας παιδιά. Ανεποκατεβαίνανε επί 4-5 χρόνια με τις ίδιες συνθήκες παιδιά άλλων οικογενειών. Έχουν έρθει στη θέση μας και έχουν καταλάβει τι έχει γίνει. Γιατί θα μπορούσαν να ήταν και τα παιδιά τους στη θέση δικιά μας. Πιστεύουμε θα νικήσουμε. Δεν θα. Ξέρετε κάτι, η αγάπη του γονιού προς το παιδί του δεν εξαγοράζεται. Σε αυτό δεν υπολογίσανε.
15: Κύριε Ζλανίδη, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
16: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Buzzcocks. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρχάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζι και άποψη. Buzzcocks. Μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
18: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο που το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
19: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
20: Λοιπόν, το σκεπτικό της Ρωσίας, σύμφωνα και με δυτικά μέσα, είναι πολιτικό χάος, επίθεση στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές και βέβαια μαζικοί βομβαρδισμοί να παγώσουν οι μηχανές του πολέμου της Ουκρανίας, αλλά δυστυχώς και ο λαός της Ουκρανίας. Για να δούμε το σχέδιο, γι' αυτό το χειμώνα ήδη ξεκινήσαμε να το βλέπουμε, να το αναλύσουμε και να κάνουμε και τις προβλέψεις μας. Αυτά και άρα πολλά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε σήμερα εδώ 30 του μήνα, στην εκπνοή του Σεπτεμβρίου, στην ώρα μας, όλος περιέργος. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε σε αυτόν τον πλανήτη τον οποίο μοιραζόμαστε και αναπνέουμε τον ίδιο αέρα ακόμα. Ευχαριστώ τους ανθρώπους που με βοηθούν μέσω του Patreon να κάνω αυτά τα βίντεο πράξη και θέλω να ευχαριστήσω ειδική αναφορά στους συνεργάτες πλέον του καναλιού. Ξεκινήσαμε με τη Ζωή, Ζωή Βελέτζα, με τα βίντεό μας. Τώρα έχει αναλάβει μόνη της ιστορικά βίντεο, σύντομα αυτά τα shorts του YouTube, να τα βλέπετε και να κάνετε σχόλια στη Ζωή. Και βέβαια η νέα συνεργασία εδώ με την Κατερίνα Αρμενοπούλου, βίντεο όσον αφορά την πολιτιστική διπλωματία, θέματα τεχνών. Και αυτό νομίζω πολύ ενδιαφέρον το έχετε δείξει στα σχόλιά σας και για τις δύο λοιπόν εξαιρετικές αυτές παρουσίες στο κανάλι και θα ακολουθήσουν και άλλες να τις στηρίζετε και να τις βλέπετε. Χαίρομαι και εγώ και βέβαια και οι ίδιες. Λοιπόν, θα ξεκινήσω όπως πάντα με το πολιτικό σχόλιο. Να δούμε λίγο, μάλλον πριν, ναι, να δούμε το αμιγώς πολιτικό, γιατί μίλησε η... Α, συγγνώμη, πριν ξεκινήσω πρέπει να πω κάτι της τελευταίας στιγμής, ένα νέο της τελευταίας στιγμής, το οποίο διαβάζω εδώ. Μία πτήση της Fly Dubai, μια πτήση η οποία κατευθυνόταν στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ. Όπως φαίνεται εδώ, κάτι συνέβη εν πτήση. Ένας από, μάλλον οι πιλότοι διεπληκτίστηκαν, μάλιστα διαβάζω και ότι υπήρξε επίθεση με μαχαίρι. Προς το παρόν, έτσι, είμαστε σήμερα 30 του μήνα, μεσημέρι, απόγευμα την ώρα που γυρίζω αυτό το βίντεο. Φαίνεται λοιπόν ότι ένας από τους δύο πιλότους πήρε μαχαίρι και προσπάθησε να επιτεθεί στον άλλον για να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το ρίξει στο έδαφος. Να το κάνει δηλαδή βόμβα μέσα στο Ισραήλ, όπως φαίνεται εδώ. Τελικά πάνω από τη Σαουδική Αραβία και έφτασε στη βόρεια Σαουδική Αραβία, στο Ταμπούκ, και τελικά προσγειώθηκε εκεί οι 184 επιβάτες του Boeing 737, μεταξύ των οποίων και 27 παιδάκια, είναι ασφαλείς. Μετά από 2 ώρες πτήσης, διαβάζω εδώ, εξέπεμψαν σήματα κινδύνου SOS το αεροσκάφος, ότι μεταξύ των οποίων και ένας κωδικός που έλεγε ότι υπήρχε παράνομη κατάληψη του αεροσκάφους. Τελικά σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη των Εβραίων, το Εβραϊστάν, ο Νετανιάχου, δεν ξέρω, είχε συνομιλίες. Τελικά κατάφεραν να το ελέγξουν το αεροσκάφος. Εικάζω, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι κάποιος, ένας από τους δύο πιλότους, ο συγκυβερνήτης, δεν ξέρω ποιος, προφανώς ήθελε να το χρησιμοποιήσει το αεροπλάνο αυτό ως βόμβα κατά των Εβραίων. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αναμενόμενο πλέον να περιμένουμε τρομοκρατικές επιθέσεις, την ίδια στιγμή που οι Αμερικανοί, ένα τρομοκρατικό κράτος, η Αμερική είναι ένα τρομοκρατικό κράτος, το Ισραήλ είναι ένα τρομοκρατικό καθεστώς και οι δύο χώρες έχουν στοχοποιήσει τις αεροπορικές εταιρείες, τις αερογραμμές γενικότερα θα έλεγα του Ιράν, δεν τους αφήνουν να πετάξουν το αεροσκάφη. Νομίζω ήταν αναμενόμενο να δούμε κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μην υπάρχουν θύματα πολίτες. Να ξέρετε όμως οι ευθύνες είναι του κροκόδιλου, του σαγόνια που λέγεται Νετανιάχου, του πατσαβούρα αυτού του γενοκτόνου του Φωνιά και το άλλο του Μπουχέσα, του Τραμπ. Οι ευθύνες είναι. Βαρώνουν αποκλειστικά αυτούς για οτιδήποτε θα ακολουθήσει από εδώ. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Στοχοποίησαν πολιτικές αερογραμμές των Ιρανών. Νομίζω ότι θα δούμε. Αυτό είναι μόνο η αρχή. Πολύ φοβάμαι. Και ξαναλέω, μακάρι να μην έχουμε θύματα πολιτών. Μακάρι τα θύματα να περιοριστούν στις προσωπικότητες αυτές, τους στρατούς τους και τις συμμαχίες τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα το πολιτικό σχόλιο το οποίο ανέφερα στην αρχή και έχει να κάνει με την Μπακογιάννενα. Η εγκληματική αυτή οικογένεια, το Mafia State, το οποίο είναι η χώρα μας. Μιλάω πολλές φορές υποτιμητικά για το τελευταίο ναρκοκαθεστώς της Ευρώπης, που είναι η Αλβανία του Ράμα. Είμαστε ίσως το τελευταίο μαφιόζικο καθεστώς της Ευρώπης, που είναι η Ελλάδα του Κουτουκουλιστάν. Μητσοτάκηδες και Μπακογιάννηδες. Δεν είναι απλά να ο Χαζούλης, ο Μπακογιάννης, τον κοροϊδεύαμε. Δεν είναι, όχι, είναι εγκληματίες και κλέφτες. Είναι σαν φάρες ενωμένες εγκληματίες και κλέφτες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την Μπακογιάννενα, που είναι ο ορισμός της εξευμενίστριας. Η μειοδοτική πολιτική έφτασε στο κρεσέντο υπουργείας της και έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη όσους αξιοποίησαν, υπουργοποίησαν τους Μπακογιάννηδες και τους Μητσοτάκηδες. Προσωπική ευθύνη από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν έχεις φίδι στον κόρφο σου, τελικά το δηλητήριό τους μόλυνει όλο τον ελληνισμό. Εδώ λοιπόν συνεχίζει ακόμα και πετάει αυτά τα οποία ξέρει να πετάει, λέγοντας ότι, ακούστε εδώ το πολιτικό σχόλιο, κάπου μίλησε. Δεν ξέρω που μίλησε. Στο Skype, προφανώς που θα μιλάγε στους αχυρανθρώπους εκεί. Δηλαδή, ειλικρινά, κομματικές συχνότητες, κομματικές βρωμοφυλάδες, κομματικά κανάλια. Ελπίζω να το μέλλον των ανθρώπων που περνάνε από αυτά τα κανάλια να είναι να δουλεύουν μόνο στο κόμμα. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Δεν είναι δημοσιογράφοι. Ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Βλέπω να μεταπηδούν σε άλλα συστημικά κανάλια. Θα μου πεις ποια η διαφορά, καμία. Στην πραγματικότητα, αξιοκρατικά να το δεις, αν δεν δουλεύανε στην Ουδού, στα κέντρα γραφεία τύπου κτλ., δεν θα έπρεπε να έχουν δυνατότητα να είναι δημοσιογράφοι. Θα έπρεπε να μην τους προσλαμβάνει κανένας ως δημοσιογράφους. Ως γκεμπελίσκους, πληρωμένους κονδυλοφόρους, ναι, δεν είναι δημοσιογράφοι. Είναι κατά κάθια της Ουδού. Σε εσχρό βαθμό, διότι μιλάμε για ένα εγκληματικό, πραγματικά τρομοκρατικό καθεστώς, τρομοκρατική οργάνωση. Λέει λοιπόν εδώ η Μητσοτάκιανα, η Μπακογιάννενα, ότι. Χθες μίλησε, δεν θυμάμαι πότε μίλησε, ότι μετά από 8 χρόνια λέει υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή, σαν να μας λέει ότι όντως σας κουράσαμε τους πολίτες, σας συχαθήκαμε μάλλον. Αυτή είναι η πραγματική λέει. Σας λέμε και κάνουμε μετό, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική σύμφωνα με τον ορισμό της κούρασης, της αηδίας και της πολιτικής συχασιάς. Είπε ότι. Και την περίοδο του 2010, λέει, πριν το 10, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία αναλλάσσονταν τότε στην εξουσία, αλλά επέτρεπε, λέει, τότε η πολιτική πραγματικότητα μεγαλύτερη συνέχεια στη διακυβέρνηση. καθώς ένας υπουργός που αναλάμβανε ένα χαρτοφυλάκιο είχε συνήθως γνώση του αντικειμένου. Δείξτε τι βλακίες, πραγματικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπε ότι κατά

μέσα στο μυαλό της είναι κόκκινο, τουρκικό. Και μιλάει, τολμάει και μιλάει για σταθερότητα. Εδώ τη σταθερότητα της σημειοδοσίας. Εάν λέει υπήρχε εναλλακτική πρόταση, εάν υπήρχε ένας άλλος, θα το βλέπαμε πέρα από τον αδερφό της. Πολύ αντικειμενικό. Μιλάμε τώρα, ειλικρινά ανατριχιαστικό το πώς η οικογενειοκρατία να λέει δηλαδή η αδερφή για τον αδερφό, δεν υπάρχει άλλος. Μακάρι λένε, υπήρχε να το βλέπαμε, αλλά υπάρχει μόνο ο αδερφός μου. Πολύ αντικειμενικό. Πώς δεν έχουμε ξεσηκωθεί να γίνουμε Νεπάλ εδώ, να κρύβονται από τις άθλιες αυτές δηλώσεις τους, να μην κυκλοφορούν με πρόσωπο με αυτά που έχουν κάνει τούτοι εδώ, που μας κουνάνε και το δάχτυλο, ειλικρινά δεν το γνωρίζω. Πιστεύω ότι θα έρθει η ώρα που αυτοί οι άνθρωποι θα τρέμουν, θα έρθουν ενώπιον των εγκλημάτων τους και θα τρέμουν για τη ρομφέα της, από τη ρομφέα της δικαιοσύνης. Λοιπόν, η σύγκριση λέει θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, που μας λέει ότι θα ανοίξει τα στενά του ορμούς. Τους βολεύει, όπως καταλαβαίνετε, να έχουν ανίκανους απέναντι τους και γραφικούς, σαν τον σκοπιανόφιλο, το φίδι του το Σκοπίων, τον Τσίπρα. Λοιπόν, και λέει ότι εμείς ειλικρινά πιστεύουμε ότι σε αυτή τη φάση ο Μητσοτάκης κάνει καλύτερη δουλειά από τους άλλους δύο. Εμείς ποιοι, η φάρα σας, η φαμίλια, η Σαγράδα Φαμίλια, η ανίερη μάλλον οικογένεια. Ο Κούλης δεν έχει πολλά ελαττώματα. Ένα από αυτά είναι ότι εννοεί αυτά που λέει. Μου θυμίζει αυτές τις συνεντεύξεις που λέμε, σου λένε ποια είναι τα αρνητικά σου. Δουλεύω πάρα πολύ. Ή αφοσιώνομαι πάρα πολύ στην ομάδα μου. Είναι ένα από τα αρνητικά μου. Και σκέφτομαι μόνο πώς να πάει παρακάτω το business. Είναι ένα μεγάλα μου μειονεκτήματα είναι ότι είμαι εργασιομανής. Όπως έτσι θα καταγράφει τα ελαττώματα. Θέλω να ακούσω τα θετικά για τον αδερφούλη σου. Μετά άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τις παροχές. Τώρα μιλάνε οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τώρα προεκλογικά έχουν ξεκινήσει την παροχολογία για να κρατήσουν τον εαυτό τους στην εξουσία. Για να μην γίνει κούγκι χώρα και τα βρωμοκόμματά τους και τα βρωμοκεντρικά τους. Και ότι δεν μπορούν, λέει, να λένε υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία ό,τι περιθώριο υπάρχει το έχετε εξαντλήσει για να το δώσετε στους συμμέτερους σε κάτι αλιγάτορες που έχετε εκεί, κάτι ανάγωγα σκουπίδια του επιχειρηματικού κόσμου οι οποίοι σας τρέφουν και σας κρατούν στη θέση σας. Τα μοιράζετε εκεί τα χρήματα ή σε κάτι μπουχέσες που έχετε από τα κόμματά σας, ξέρω εγώ, ονεδίτες κτλ. Που φτιάχνουν κάτι τη κακιά ώρα εταιρείες απλά για να παίρνουν τα λεφτά και μετά να τα ξαναγυρίζουν σε εσάς πίσω κρατώντας ένα ποσοστό. Άρα μην μιλάτε για παροχολογία, είναι ειλικρινά ντροπή. Μετά λέει ότι υπάρχει αλαζονία, λέει, σε υπουργούς του Κούλη. Υπάρχουν, λέει, συμπεριφορές στο ιστορικό της κυβέρνησης. Φαινόμενα αλαζονίας σε υπουργούς, θα έλεγα να καβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν άμεσα. Δηλαδή, μου θυμίζει πραγματικά είναι μια συμμορία, μια εγκληματική οργά, μια μαφία, μια κόζα νόστρα, όπου είναι μπροστά ένας χομπίστας, ένα ανίκανο παιδαρέλι που είναι ο Κούλης, ένα γεμάτο, άμα το δείτε, τα μάτια του, αυτό το τι κάνει μέσα στα σύμπλοκα και στα σύνδρομα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ίσως να χρήζει και σίγουρα παίρνει κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει τέτοια. Θα του επέτρεπα να έχει τέτοια θέση με τα ζητήματα που έχει και τα σκοτάδια που κουβαλάει μέσα του. Και από πίσω είναι μια που κινέει τα νήματα, μια δίστακτη σιδηρά κυρία, πώς λέγεται, με τα μαστίγια, η οποία κάνει κουμάντο, μια σκοτεινή δύναμη, η οποία είναι αυταρχική, ένα ταγέρ του πολέμου, το οποίο είναι η Μπακογιάννενα. Και τρίζει τα δόντια και λέει: θα πρέπει να κοπούν άμεσα. Δηλαδή, πραγματικά μου θυμίζει κάτι καθεστώτα με τη γόβα στιλέτο, η σιδηρά κυρία, το ταγέρ της κομμαντατούρ, δεν ξέρω πια. Πιανού, της Γκεστάπο, δεν ξέρω πιανού καθεστώτος μου θυμίζει αυτό το πράγμα εδώ. Λοιπόν, αυτά από την άθλια δυστυχώς πολιτική ζωή της χώρας μας, με τους άθλιους εδώ του Μητσοτακέικου. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα διεθνή εντάχει κάποιες εξελίξεις, θα τις πω ακροθυγώς, για να πάμε στο μεγάλο θέμα το οποίο χρήζει ανάλυσης. Λοιπόν, τα θέματα τα μεγάλα είναι, έχουμε μια εξέλιξη στο Ιρανικό μέτωπο, όπου σύμφωνα με τον Αραχτσί, τον υπουργό εξωτερικών του Ιράν, έδωσαν την πρότασή τους στους Αμερικανούς μέσω διαμεσολαβητές. Οι διαμεσολαβητές μάλλον είναι Καταριανοί. Αυτή την πρόταση των 7 ημερών για να ανοίξει το στενό. Και απάντησαν οι Αμερικανοί με κάποιο τρόπο, δώσανε μάλλον τη δική τους αντιπρόταση και λέει ο Αραχτσί θα το εξετάσουμε. Υπάζω ότι υπάρχει μια διαφωνία στο πώς θα γίνουν τα πράγματα, τη σειρά δηλαδή των κινήσεων που πρέπει να ληφθούν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα αφενός. Αφετέρου νομίζω ότι περιμένει ο Τράμπας την εκλογική διαμάχη του Νοεμβρίου τώρα, αρχές του Νοεμβρίου, για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος πολέμου με το Ιράν. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη. Θα δούμε. Ωστόσο, απ' την άλλη, διαβάζω ότι οι Χούθοι, σχετικά με το μέτωπο της Ιεμένης,

κήρυξαν, λέει, γενική επιστράτευση. Θέλουν να δυναμώσουν τις γραμμές του πολέμου, τις πρώτες γραμμές, και από ό,τι φαίνεται, ο σκοπός είναι να προωθηθούν περαιτέρω στην περιφέρεια του Ταΐζ, είναι αυτή η περιφέρεια στην Ερυθρά Θάλασσα, και άρα επίσης υπάρχουν κινητοποίησεις από τους Σαουδάραβες με τους αχυρανθρώπους που έχουν εκεί στην Ιεμένη. Θέλουν να αντεπιτεθούν για να μειώσουν τα επιτεύγματα των Χούθη. Άρα βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει πράγματι μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, κινητοποίηση, και θα δούμε κι άλλα, έχουμε να δούμε κι άλλα από την Ιεμένη. Παράλληλα, διαβάζω ότι για την καταήπιε Μπολά, το επικεφαλής καταήπιε Μπολά, πρόκειται για την σιητική οργάνωση της σιητών στο Ιράκ, ξαναλέω, στο Ιράκ σιήτες, διότι είχαμε την αποχώρηση των Αμερικανών από τη χώρα. Εδώ λοιπόν διαβάζω ότι απειλούν σήμερα οι καταήπιες Μπολά, οι σιήτες του Ιράκ, απειλούν την κυβέρνηση ότι αν τολμήσετε, λέει, να κινηθείτε εναντίον των Ιρανικών συμφερόντων ή των Ιρανικών, των σιητικών μάλλον, Ιρακινών παρακρατικών οργανώσεων, παραστρατικών οργανώσεων στο Ιράκ, θα σας απαντήσουμε, θα σας ρίξουμε. Θα ρίξουμε την κυβέρνηση με κάθε μέσο. Τάδε έφη, επικεφαλής της καταήπιας Μπολά, Αμπου Μουτζαχίντ Ασάφ. Μάλιστα είπε ότι θα κλείσουμε, λέει, όλα τα λιμάνια σε όλες τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν στον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών αεροπλάνων, και θα καταρρύψουμε, λέει, κάθε επιθετικό, κάθε εχθρικό αεροσκάφος πάνω από τον αέριο χώρο του Ιράκ. Δεν νομίζω ότι είναι άσχετο αυτό, και συνδέεται με τα γεγονότα τα οποία σας ανέφερα πριν με το θέμα του αεροσκάφους που πήγαινε στο Τελαβίβ. Λοιπόν, επίσης λέει ότι γιατί υπάρχει η απόφαση του νέου πρωθυπουργού του Ιράκ να κλείσει τα αεροδρόμια του Ιράκ στα ιρανικά αεροσκάφη, καθώς οι Αμερικανοί το διέταξαν και είπαν ότι, ακούστε εδώ, υπάρχει μόνο μια εξαίρεση, λέει, για τις ιρακινές αερογραμμές, για όποιος είναι σιήτης και θέλει να πετάξει από το Ιράν στην Ιρακινή πόλη την Ατζάφ, που είναι η Ιρανική σιητική πόλη, η Ατζάφ, μέσα στο Ιράκ. Μόνο για αυτούς, λέει, σας δίνουμε 30 μέρες περιθώριο να ταξιδέψουν, και μετά τι. Δηλαδή, είναι τόσο εγκληματικό αυτό που κάνουν ο Σετανιάχου και ο παιδοβιαστής ο Τραμπ, που απαγορεύουν σε θρησκευτικούς εδώ προσκυνητές να πετάξουν, για να καταλάβετε. Και βέβαια έχουν αποκλείσει και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν για θέματα υγείας κτλ. Θα δούμε ανθρωπιστικές κρίσεις στο Ιράν. Γι' αυτό βλέπετε τις κινήσεις, τις εξελίξεις αυτές. Ενώ αναφέρω την αεροπειρατεία που μάλλον είδαμε. Όπως είπα, οι Αμερικανοί αποφάσισαν να φύγουν από το Ιράκ ολοσχερός. Τελειώνει το κεφάλαιο αυτό εδώ. Είχαν από τους 170.000, νομίζω, ήταν στο απόγειο της εισβολής, της παρόμοιας εισβολής του Ιράκ. 100% παρόμοια εισβολή από το κάθαρμα Cheney Bush, το ερωτικό δίδυμο του Cheney Bush. Φτάσαν τώρα, χάσαν 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες, καλά να πάθουν όλοι εισβολή σε ξένο χώρο, σε ξένη χώρα. Τώρα λοιπόν υπάρχει ερωτηματικό τι θα γίνει μετά την εισβολή, μετά την πλήρη αποχώρηση. Η χώρα είναι κατεστραμμένη, διαφθορά είναι σε επίπεδο Ελλάδας, οι φράξιες κυβερνούν τη χώρα, βλέπετε τι είπαν οι σιήτες για τον Σουνίτη πρωθυπουργό. Και φαντάζεστε ότι εδώ παραμένει η χώρα αυτή σε ένα βαθμό ελεγχόμενη από την Ουάσιντον, αλλά σε ένα μεγαλύτερο βαθμό ελεγχόμενη από την Τεχεράνη. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, όχι απλά χάσαν τον πόλεμο που ξεκίνησε ο Τεξανός καουμπόι, ο Μπους, από τους Ιρανούς, γιατί οι Ιρανοί κατέλαβαν συγκριτικά, θα έλεγα, τη μεγαλύτερη ισχύ και επιρροή στη χώρα, αλλά τώρα με την απομάκρυνση τους και στρατιωτικά πλέον, οριστικά, νομίζω ότι θα υπάρξει χώρος για περαιτέρω προέλαση των Ιρανικών συμφερόντων στη χώρα. Είναι μια αποδοχή της κατάστασης. Βέβαια, θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια ακόμα εγκατάλειψη, περαιτέρω εγκατάλειψη των Κούρδων. Επιβρίσκονται στο βόρειο Ιράκ, το λεγόμενο Νότιο Κουρδιστάν. Βόρειο Κουρδιστάν είναι η Τουρκία. Να θυμόμαστε, η νότιο-ανατολική Τουρκία. Και να το λέμε κιόλας. Λοιπόν, το βόρειο Ιράκ, το οποίο είναι το Νότιο Κουρδιστάν, βασιζόταν, γιατί τους χτυπάνε οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί τους χτυπάνε, γιατί έχουν και αυτοί δικό τους πρόβλημα κουρδικό στην Ροζχιλάτ, τη λεγόμενη, είναι το δυτικό Κουρδιστάν, συγγνώμη, το ανατολικό Κουρδιστάν ή αλλιώς δυτικό Ιράν. Εκεί βρίσκονται οι Κούρδοι, το ιστορικό κομμάτι του Κουρδιστάν μέσα στο Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή οι αντάρτες των Κούρδων του Ιράν κρύβονται στο βόρειο Ιράκ, χτυπούσαν οι Ιρανοί το βόρειο Ιράκ και τους προστάτευαν σε έναν βαθμό οι Αμερικανοί που ήταν στις βάσεις τους, στα Αλεξανδρίνα Άρβιλα, Ερμπίλ. Αλλά τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό τελειώνει. Η εγκατάλειψη των Κούρδων είναι πλήρης από τον Τραμπ. Απ' τη μία, δηλαδή, λέω,
στο διάλυση τσακίδια να πάτε από εκεί που ήρθατε μόγκολα αγγλοσαξονικά κατακάθια για τους εισβολείς στο Ιράκ. Απ' την άλλη λες ότι θα ήθελα να υπήρχε μια παρουσία στο, γιατί τώρα η παρουσία δεν ήταν στρατιωτική, δεν είχαν δική τους βάση, ήταν σε βάσεις των Κούρδων στην πραγματικότητα και προστάτευαν τους Κούρδους και απέναντι από τους Ιρανούς σε έναν βαθμό και έναντι των, των ίδιων των Αράβων της Βαγδάτης. Τώρα είναι στο έλεος οι Κούρδοι του Ιράκ και βέβαια θα είναι πολύ πιο ισχυρός ο Ερντογάν στα, μεταξύ τους συναλλαγές, διότι και εκεί είχαν μια, ένα ρόλο εξισορροπητικό η Ουάσιγκτον. Να πω όμως ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι των Κούρδων στο Ιράκ δεν είναι και οι καλύτεροι Κούρδοι. Εντάξει, υπάρχουν Κούρδοι οι οποίοι συμμετείχαν σε εγκλήματα, Κούρδοι οι είναι φίλοι των Τούρκων. Εδώ έχει πάρα πολλού τέτοιου. Κούρδοι οι είναι φίλοι των. Δηλαδή υπάρχουν οι Κούρδοι αντάρτες και υπάρχουν και οι Κούρδοι λαδιάρδες τύπου Κούλι, τύπου Τσίπρα, που είναι στην οικογένεια τέλο πάντων, οι γνωστές. Λοιπόν, οι Μπαρζανίδες. Πάμε λίγο να δούμε τώρα το μεγάλο θέμα, καθώς εδώ από τον Economist βλέπω το σκεπτικό για την ρωσική επίθεση Νοέμβριο και χειμώνα, μαζικά χτυπήματα διαβάζω, σαμποτάζ και πολιτικό χάος, να το αναλύσουμε όλο και τι λένε οι Ρώσοι σχετικά, ποιο είναι το δικό του σκεπτικό και ποια είναι και η ουκρανική αντίδραση. Για να τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σύμφωνα με, με το ρεπορτάζ, εδώ, το δυτικό ρεπορτάζ, και μάλιστα αγγλικό ρεπορτάζ, γιατί είναι σημαντικό, οι Αγγλοσάξονες είναι πηγή του κακού στο Ρωσό. Θα έλεγα σε όλα. Η Ρωσία θέλει να παραλύσει την Ουκρανία πριν από το χειμώνα με, με αυτές τις τρεις εδώ τακτικές. Μαζικά χτυπήματα, σαμποτάζ και πολιτικό χάος. Μάλιστα αυτό τα ΔΕΦΗ, δύο υψηλόβαθμοι Ουκρανία εξωματικοί, όπως διαβάζω εδώ. Αυτή είναι η τριπλή εκστρατεία, βομβαρδισμοί, δολιοφθορά, σαμποτάζ δηλαδή, και πολιτικό χάος μέσα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Μάλιστα είπανε, κατονόμασαν λέει συγκεκριμένα κέντρα δεδομένων και σούπερ μάρκετ ως άμεσους στόχους. Και ότι αναμένεται λέει η ρωσική εκστρατεία να ξεκινήσει πολύ πριν από το χειμώνα, με τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης του Κιέβου να κορυφώνονται τον Νοέμβριο. Επειδή θα σας πω ότι επιβεβαιώνονται τα κέντρα δεδομένων, τα data centers, όχι τα σούπερ μάρκετ βέβαια, τουλάχιστον προς το παρόν. Πράγματι διαβάζω, μισό λεπτό να σας πω κιόλας το περί data center εδώ, το Denovo έτσι λέγεται, το οποίο όπως λένε οι Ρώσοι το χτύπησαν κέντρο δεδομένων στο Κίεβο γιατί εργαζόταν για τον Ουκρανικό στρατό. Μαζικός ήταν ο βομβαρδισμός τις τελευταίες μέρες. Ένα από το, ναι, από εδώ λέει περνούσε όλο το, το διαδίκτυο της, του Ουκρανικού στρατού σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας με πυράβλους ακριβίας όπως και drone, χτύπησαν το κέντρο αυτό, το κέντρο επικοινωνίας και τις εγκαταστάσεις στο Κίεβο και βέβαια χτύπησαν και εγκαταστάσεις ενεργειακές στο Κίεβο που όπως λένε οι Ρώσοι υποστηρίζουν την παραγωγή της στρατιωτική και βέβαια και υποδομές στο λιμάνι Ισμαήλ. Άρα, Κίεβο, Ντενόβα, κέντρο δεδομένων, άρα όχι απλά κρατάνε δεδομένα εδώ, αλλά είναι και όλο το traffic του ίντερνετ, δηλαδή η εκπομπή πληροφοριών και τα λοιπά του Ουκρανικού στρατού όπως λένε. Παράλληλα χτύπησαν και έναν υποσταθμό ηλεκτρικό ο οποίος παρέχει ηλεκτρισμό σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας στο Κίεβο και στην εν γέννη περιοχή του Κίεβου και τις εγκαταστάσεις αυτές. Μετά ένα σταθμό υδροελεκτρικό στην πόλη Βισγκορόντ. Πάλι λένε εδώ οι Ρώσοι ότι βοηθάει τη δυναμική βιομηχανία των Ουκρανών και χτυπήσανε και στον βορειοδυτικό κομμάτι του Ευξήνου Πόντου όπου κάποιο πλοίο μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία από το λιμάνι της Οδυσσού. Άρα βλέπουμε ότι αυτό έχει ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή η πρόβλεψη αυτή δεν είναι πρόβλεψη, η πραγματικότητα είναι, θα έλεγα, ανάλυση του τι ακριβώς γίνεται, ισχύει αυτή τη στιγμή. Παράλληλα παραμένει και η χειμερινή στρατηγική του Κρεμλίνου. Ξαναλέω, ηλεκτρική ενέργεια, ίδρυυση, αποχέτευση, συστήματα άντλησης, όλα αυτά με τους βαλιστικούς πυράβλους και με τα drone, τα νέας γενιάς drone, τα χαμηλού κόστους, τα αεριοθούμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εδώ αυτός είναι ο στόχος εδώ των Ρώσων. Χιλιάδες drones έχουν στις αποθήκες τους οι Ρώσοι, όπως τρέμουν οι Ουκρανοί. Αυξάνουν το απόθεμα λέει, βαλιστικών πυράβλων επίσης και σκοπεύουν, αφού μαζέψουν το αναπαραίτητο αριθμό, να προχωρήσουν ένα κουρεσμό επί του ουκρανικού εναρίου χώρου, αφού δηλαδή χτίσουν το απόθεμά τους, να το χρησιμοποιήσουν μέσα στους επόμενους μήνες.
20 πυράβλους, διαβάζω εδώ, σε 20 λεπτά στο Κίεβο και στην Οδυσσό. Δεν μπορούν οι Ουκρανοί να σταματήσουν αυτή την ομοβροντία, ιδίως, ξαναλέω, αυτά τα ρωσικά αεριοθούμενα drone, τα καμικάζι drone, είναι βόμβες drone, δηλαδή πέφτουν αυτοκτονία στα γεράνιουμ. Και πριν έρθει ο χειμώνας, όπως λέω εδώ, θα δούμε τι θα γίνει και στο χειμώνα. Αυτό είναι λοιπόν το τριπλό σχέδιο, μαζικά χτυπήματα, σαμποτάζ και πολιτικό χάος που σας είπα. Και χθες, ξημερώματα δηλαδή της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, μέσα 20 λεπτά είχαμε 20 πυράβλους και δεν αναχαιτίστηκε ούτε ένας. Δηλαδή έχουν φτάσει όχι στα κόκκινα, στα μαύρα οι Ουκρανοί. Δηλαδή δεν μπορούν να σταματήσουν αυτό το οποίο γίνεται στους εθέρες τους. Το πιο μεγάλο πρόβλημα, που σας είπα, είναι τα γεράνιουμ. Πάνε και πιο γρήγορα και ψηλότερα από τα προηγούμενα μοντέλα, αυτά τα γεράν 4, γεράν 5, και άλλα τα ουκρανικά μικρά συστήματα εράμινας, γιατί δεν χρησιμοποιείς Patriot για να ρίξεις ένα drone, χρησιμοποιείς Patriot για να καταρρύψεις ένα βαλιστικό πύραυλο. Χρησιμοποιείς αναχαιτιστικούς πυράβλους για να καταρρύψεις βαλιστικούς πυράβλους, όχι drone. Άρα εδώ βλέπουμε πως δεν μπορούν τα μικρά συστήματα εράμινας των Ουκρανών, νομίζω είναι γαλλικά, γερμανικά, γαλλικά, εβραϊκά και ιταλικά τα μικρά συστήματα που έχουν. Παράλληλα, δέχτηκαν και επίθεση, κατεστράφη στην Οδυσσό εργοστάσιο συναρμολόγησης drones των Ουκρανών και εκρήξεις και σε άλλες πόλεις πέρα από το Κίεβο, στο Τσερκάσι, στο Χάρκοβο, και ότι χτυπάνε, λέει, και πέρα από πόλεις και δρόμους ανεφοδιασμού των ουκρανικών δυνάμεων για τις τελευταίες πόλεις, τα φρούρια που έχουν μείνει, το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ. Σκοπός τους, λέει, είναι να συνεχίζουν να χτυπούν αυτές, μάλλον σκοπός είναι να καταλάβουν αυτές τις πόλεις επίσης. Για να δούμε λοιπόν συγκεκριμένα τι άλλο χτυπήθηκε, μάλλον τι έγινε μετά τα χτυπήματα. Έχουν προβλήματα οι Ουκρανοί, σύμφωνα με τις πηγές τις ουκρανικές, στην παροχή ρεύματος στο Κίεβο που χτυπήθησαν, και διακοπές νερού, όπως βλέπω. Το να χτυπάς νερό δεν έχει να κάνει με το στρατό, είναι έγκλημα πολέμου. Επίσης βλέπω εδώ ότι αποθήκες στρατιωτικές χτυπήθησαν επίσης, και θέλουν να φτιάξουν, πέρα από τα χτυπήματα αυτά σε Οδυσσό που σας είπα και Κίεβο κατά βάση, με κάποια άλλα στο Χάρκοβο, παράλληλα υπάρχουν εξελίξεις στο Σούμι. Αυτή είναι μια νέα, έτσι, ενδιαφέρουσα εξέλιξη, και μάλιστα οι Ρώσοι κάνουν λόγο, θέλουν να φτιάξουμε μια νέα λαϊκή δημοκρατία, όπως είναι οι τέσσερις, Ντονιέτσκ, Λουγάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσόν. Θέλουμε να φτιάξουμε, λέει, τη λαϊκή δημοκρατία του Σούμι, και ότι έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση. Καταλαμβάνουμε νέους οικισμούς. Φτάνουμε, λέει, σε λίγα χιλιόμετρα είμαστε στην πρωτεύουσα, και αν γίνει αυτό, προελάβουμε, λέει, έχουμε και νέες επιχειρήσεις προς την πρωτεύουσα. Φέρνουμε και πιο σύγχρονα μέσα εδώ πολέμου στο μέτωπο αυτό, και αν το καταλάβουν το Σούμι, την πρωτεύουσα Σούμι, τότε θα φτιάξουν και την πέμπτη κατά σειρά λαϊκή δημοκρατία. Τώρα ξέρετε τι αξία έχουν αυτές τις λαϊκές δημοκρατίες. Καταρχάς δεν είναι δημοκρατίες, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε ότι και αυτό θα είναι μια μεγάλη εξέλιξη εάν πάμε σε κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι το Σούμι είναι η περιοχή η οποία συνορεύει με τη Ρωσία στο Κούρσκ. Θυμάστε που είχαν εισβάλει στο Κούρσκ οι Ουκρανοί, την πλήρωσε τελικά το Σούμι αυτή την περιπέτεια και χιλιάδες νεκροί του Ζελένσκι, μέχρι τελευταία δρανίδα των Ουκρανών και μέχρι τελευταίο ευρώ των Ευρωπαίων πολεμάει ο Ζελές. Παράλληλα, μας λένε εδώ, συνεχίζουν να περικυκλώνουν ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή, στο Βοβτσάνσκ, οι Ρώσοι, και άλλους δύο οικισμούς, λέει, τους κατέλαβαν σε χωριό εκεί στο Μάλα Βόβτσα. Τέλος πάντων, από ό,τι διαβάζω, και άλλα χωριά, την Κιζνακόβκα. Άρα, από ό,τι φαίνεται, στο Σούμι υπάρχει μια κινητικότητα εκεί. Όπως λένε οι Ρώσοι, έχουν καταλάβει 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 10 οικισμούς στην περιφέρεια αυτή τις τελευταίες μέρες. Και η ομάδα Κούρσκ, προφανώς επειδή είναι στα σύνορα, και εικάζω ότι είναι και ομάδα εκδίκησης για την εισβολή στο Κούρσκ, διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις στο Σούμι, και έχουμε, λέει, απελευθερώσει, όπως σας είπα, καταλάβει δηλαδή στην πραγματικότητα, 10 οικισμούς και περισσότερο από 250 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όπως αναφέρει εδώ ο στρατηγός Γευγένη Νικηφόροφ. Μάλιστα. Εντάξει. Άρα, χτυπήσανε, λέει εδώ, το λιμάνι Ισμαήλ, και αυτό είναι μια εξέλιξη, ενεργειακές εγκαταστάσεις
που υποστηρίζουν την στρατιωτική παραγωγή, λένε οι Ρώσοι, Ισμαήλ, Οντέσκα. Αυτό είναι, θα έλεγα, είναι νότια της Οδυσσού, άρα χτυπάνε σε όλο τον Εύξεινο Πόντο και πέρα από εργοστάσια και τα λοιπά, χτυπούν περιοχές που είναι και ειδικοί του ΝΑΤΟ εκεί, άρα είναι πολύ πιθανό εδώ να είχαμε και τους νατοϊκούς στο λιμάνι αυτό. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τον κόσμο, καθώς βιώνουν σε 4 περιφέρειες της Ουκρανίας μεγάλες διακοπές ηλεκτροδότησης. Δηλαδή, Ντνιπροπετρόφσκ, Κίεβο, Σούμι και Χάρκοβο έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μέρος των περιοχών αυτών. Μεγάλο πρόβλημα, ιδίως εν όψη του χειμώνα. Φαντάζεστε τι έχει να γίνει. Εάν δηλαδή Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, περιοχή του Κιέβου, Σούμι, Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ δεν έχουν ρεύμα, τι έχει να γίνει το επερχόμενο χειμώνα. Μάλιστα. Και τον Ντονέτσκ, το κομμάτι του, το οποίο δεν το έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, ελέγχεται από την Ουκρανία και εκεί είχαν προβλήματα. Εδώ ομολογούν οι Ουκρανοί ότι είναι αδύναμοι να αναχαιτήσουν αυτά τα αεροθούμενα drone, τα γεράνιουμ τα οποία σας είπα. Υπάρχουν, λέει, μοντέλα αναχαιτιστικών και ότι μέσα σε λίγους μήνες η παραγωγή τους θα αυξηθεί σε επίπεδο επαρκές για να μειώσει σημαντικά τις ζημιές από τις αεροπορικές επιδρομές, λένε οι Ουκρανοί. Έχουμε φτιάξει, λέει, κάποια μοντέλα και θα αυξήσουμε την παραγωγή μας για να σταματήσουμε τα γεράν 4, γεράν 5. Βέβαια, μέσα στο χειμώνα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Είπαμε ότι φτάνουν πάνω από 7 χιλιόμετρα τα γεράν 4 και γεράν 5, ενώ αυτές τα μικρά συστήματα αεράμνας των Ουκρανών μπορούν να αναχαιτήσουν drones σε υψόμετρα μέχρι 5 χιλιόμετρα. Άρα δεν τα φτάνουν καν. Επίσης, ταχύτητες είναι 3 με 4 φορές πιο γρήγορα από τα προηγούμενα μοντέλα που δεν ήταν με μηχανές jet, με τα αεριοθούμενα. Οι οποίες ταχύτητες εδώ των νέων drone, των 4 και των 5 των γεράν, φτάνουν 450 με 600 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή δεν τα πιάνουν και λόγω ύψους και λόγω ταχύτητας. Το πιο σημαντικό ίσως εδώ που πρέπει να καταγράψουμε, το πλεονέκτημα των Ρώσων, είναι ότι έχουν απεριόριστη εφοδιαστική αλυσίδα, γραμμές εφοδιαστικές από την Κίνα. Δηλαδή από εκεί παίρνουν τα εξαρτήματα για τα drone και φτηνά, ενώ από την πραγματικότητα οι Ουκρανοί δεν έχουν τέτοια περιοριστή γραμμή με κανένα. Δεν υπάρχει αντίστοιχο εργοστάσιο παραγωγής και υποστήριξης του Ουκρανικού στρατού εφάμιλο της Κίνας για το ρωσικό. Και το ομολογούν εδώ και οι Ουκρανοί βουλευτές, διαβάζω εδώ έναν Σέρχη Ραχμανίν, δεν έχουμε, λέει, τόσο απεριόριστες προμήθειες όσο έχουν οι Ρώσοι με την υποστήριξη που παρέχει η Κίνα. Όπως είπα και στο χθεσινό βίντεο, η Κίνα παραμένει ο παράγοντας χ. Σε όλα τα μέτωπα, και στο μέτωπο του Ιράν και στο μέτωπο του Ουκρανικό, παραμένει ο παράγοντας χ. Όπως λένε, λοιπόν, εδώ ο Υπουργός Οικονομίας της Ουκρανίας, ο Αλεξάνδρ Κραυτσένκο, μόνο πέρα από το ότι δεν έχουν και δεν μπορούν να σταματήσουν να αναχαιτήσουν, μόνο οι σιρήνες που ηχούν και που αναγκάζει τον κόσμο να σταματήσει να δουλεύει, για κάθε ώρα, λέει, που ο κόσμος σταματάνε τις εργασίες τους, μας κοστίζει 45 εκατομμύρια δολάρια. Ακούστε εδώ. Αυτό είναι το τραγικό κόστος σε συνέντευξη που έδωσε στην Guardian σήμερα. Εάν, λέει, οι πολίτες μας είναι στο καταφύγιο, σταματάει κάθε επαγγελματική δραστηριότητα και μας κοστίζει 45 εκατομμύρια δολάρια κάθε ώρα. Μεγάλα τμήματα, λέει, της οικονομίας παγώνουν, οι εργαζόμενοι μπαίνουν στα καταφύγια και μερικές φορές, λέει, οι σιρήνες ηχούν για ώρες. Δηλαδή, ξεπερνάνε τα 100 εκατομμύρια κάθε τέτοιο περιστατικό. Από τις 2 Σεπτεμβρίου, οι Ουκρανοί έχουν ένα διπλό σύστημα της προειδοποίησης για αεροπορικές επιθέσεις, έτσι ώστε να μειώσουν τα οικονομικά εδώ προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, για τόσο περισσότερο μένει ο κόσμος κάτω σε μεγαλύτερη ζημιά. Έχουν τώρα τον κόκκινο συναγερμό μόνο όταν, λέει, υπάρχει απειλή πυράβλου και ζητάνε από τις εταιρείες να σταματήσουν τις εργασίες τους και όλοι να βρουν καταφύγια. Η κίτρινη, λέει, ο κίτρινος συναγερμός είναι ότι κάποιο ντρόουν έρχεται και επιτρέπει σε πολλές εταιρείες να συνεχίσουν να εργάζονται. Τώρα δεν ξέρω ποιος από εσάς θα ήθελε να είναι στο γραφείο του, καθώς πετούν ρωσικά drone με ταχύτητα 350 και 600 χιλιόμετρα την ώρα, αυτοκτονίας, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ομολογεί και ο Κρευτσένκο ότι αυτό το οποίο δεν περιμέναμε, λέει, πλήρως, ήταν πόσο γρήγορα η Ρωσία μπορούσε να κατασκευάσει αυτά τα αεριοθούμενα με μηχανές jet drone και να τα χρησιμοποιήσει με έναν τρόπο όπου στοχοποιούν τα πάντα. Αεριοθούμενα, drones, αυτοκτονίας, γεράνιουμ, είναι μεγαλύτερο. Εδώ η Αχίλλειος πτέρνα αυτή τη στιγμή του Ουκρανικού στρατού. Και όπως λέει εδώ ο Κραυτσένκο, οι επιθέσεις αυτές μας έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής 10 δισεκατομμύρια
σε δολάρια, σε ζημιάς, στην περιουσία της Ουκρανίας, δηλαδή σε κτίρια κτλ. Εργοστάσια, αποθήκες, κέντρα διαμετακομιστικά, data centers, όλα έχουν λέει, χτυπηθεί από τους Ρώσους, καθώς χτυπάνε τις υποδομές μας, επίσης τα λιμάνια μας του Ευξήνου Πόντου και στις υποδομές εξαγωγής, τις ναυτιλιακές και σε πλοία κτλ. Που ήταν μια βασική αρτηρία ζωής εμποργή για την Ουκρανία και αυτή έχει χτυπηθεί. Προσπαθούν να βρουν, λέει τώρα εδώ, η κυβέρνηση του Ζελένσκι, τρόπους να επιτρέψουν και σε ιδιωτικές εταιρείες να αγοράσουν συστήματα εράμινας ουκρανικά, έτσι ώστε να προστατέψουν τον εαυτό τους. Και ομολογούν ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να προστατευτούν πλήρως από τις ρωσικές επιθέσεις, άρα θα πρέπει να το αναλάβουν μόνες τους. Δηλαδή, να έχεις ένα εργοστάσιο κάτι και να φτιάχνεις αεράμινες, ας πούμε. Εκεί έχει φτάσει η Ουκρανία. Μόνος να βάλεις τον υπεύθυνο ανθρωπίνου δυναμικού να χρησιμοποιεί το σύστημα, το ραντάρ, δεν ξέρω εγώ τι. Και τον επιστάτη, ξέρω εγώ, το πολυβόλο από πάνω. Άρα, το πρόβλημα είναι οικονομικό επίσης. Καταλαβαίνετε, να τα συνδέσουμε όλα αυτά. Μας λέει εδώ ο Κραφτσένκο, υπουργός οικονομικών, ξαναλέω, της Ουκρανίας, ότι η κυβέρνηση λέει μείωσε την τρύπα του προϋπολογισμού αυτό το χρόνο από 27 στα 20 δισεκατομμύρια. Αναγκαστικά λέει πρέπει να μειώσουμε το έλλειμμα. Πώς? Κόψαμε, λέει, επιδόματα κτλ. Και τις δαπάνες μας. Αναγκαζόμαστε να σφίξουμε το ζωνάρι. Περιμένει, λέει, περαιτέρω βοήθεια από Ιαπωνία, Καναδά, Αγγλία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας χτυπάει η καμπάνα. Το κόστος, λέει, του πολέμου πολύ απλά, λέει, αυξάνεται. Άρα πρέπει να ξοδέψουμε περισσότερα σε αεράμινα, σε αναχαιτιστικά ντρόουν, ικανά να σταματήσουν αυτά τα νέα ρυθμιστικά ντρόουν των Ρώσων. Χρειαζόμαστε, λέει, οι ανάγκες μας για το 27 είναι 52,6 εκατομμύρια δολάρια και έχουμε βρει μόνο τα 20 μέχρι στιγμής για το 27. Δηλαδή δεν έχουν βρει τα μισά για όσο χρειάζονται για του χρόνου. Χτυπάνε πόρτες, εικάζω, θα χτυπήσουν και τις δικές μας. Λοιπόν, αυτά εδώ για το τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή. Ήθελα να, μάλλον έχω κι άλλα για την περίπτωση αυτή, για την περίπτωση του ρωσοκρανικού, αλλά ήθελα οπωσδήποτε να δω αν θα προλάβω να πω λίγο τι ακριβώς γίνεται με την Γλυφόλη, διότι έχω μιλήσει προχθές, χθες και θα αναγκαστώ να μιλήσω και σήμερα. Γιατί τα πράγματα δεν είναι καθόλου εντάξει με αυτά τα οποία διαβάζω και ίσως να κλείσω με αυτό, με τη Γλυφόλη αυτή την εκλεκτή παρουσία, να πούμε, τη εξοβόμβα, την οποία, ή θα ήθελε μάλλον. Λοιπόν, θέλω να σα πω το εξή. Είδα ότι ο Έντι Ζεμενίδη, που είναι ένα Ελληνοαμερικανό, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία, τέλο πάντων, μεταξύ των κομμάτων Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, έχουν αρχίσει να επενίσονται ότι φταίει η Γκιλ Φόιλ για αυτή τη διαφθορά που έβγαλε Wall Street Journal, ότι έχει βάλει εκεί του γκόμενου, δεν ξέρω ποιο έχει βάλει, να κάνουν business και να παίρνουν προμήθειες και να τα μοιράζονται. Βλέπω ότι προσπαθούν να την... μάλλον λέει ο Ζεμενίδης ότι διαχρονικά, λέει, κυβερνήσεις και του Τραμπ και του Biden προώθησαν την συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Αμερικής χωρίς, λέει, να μεροληπτούν υπέρ της μίας ή της άλλης ελληνικής ή αμερικανικής εταιρείας. Γιατί το ρεπορτάζ κάνει λόγο, τουλάχιστον έτσι λέει Wall Street Journal, για υποστήριξη του άκτορα από την Γκιλ Φόιλ και τους φίλους της. Τέλος πάντων, ο Ζεμενίδης προσπαθεί να το εξορροπήσει. Βέβαια δεν είναι έτσι. Ψέματα, λέει. 100% προσπάθησαν οι κυβερνήσεις να προβάλλουν στις δικές τους εταιρείες. Είναι ψευδέστατο αυτό. Δεν υπάρχει κάτι καθαρό στην Ουάσιγκτον. Αν είναι στα μυαλά κάποιων που μπορεί να έχουν αφελινιστεί κιόλας. Και επίσης δεν μπορείς να αποκόψεις αυτό το οποίο κάνει η Γκιλ Φόιλ από τον Τραμπ. 100% είναι ο Τραμπ στο κόλπο, involved, όπως θα έλεγε, και η Γκιλ Φόιλ. Άρα αυτά μικρή αξία έχουν. Να πω επίσης ότι τη δημοσίευση του Ζεμενίδη την κοινοποίησε και ο Πάιατ. Το είχαμε αυτό που έκανε τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον είχαμε και στη χώρα μας, κάτι μπουχέσες στην τοπική αυτοδιοίκηση της Θεσσαλονίκης, που ήταν οι τοπικές σοφερίνες του Πάιατ, τον πηγαίνανε δεξιά-αριστερά, ψάξτε να βρείτε ποιοι. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι πίσω από το Διεθνές Κόμμα του Πολέμου, είναι στην πρώτη γραμμή ο Πάιατ. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ήταν πίσω από τον κάθετο διάδρομο ο ίδιος. Τον φτιάξανε δηλαδή οι Δημοκρατικοί τον κάθετο διάδρομο. Αυτό το ότι να γίνουμε χειράνθρωποι. Γιατί αυτοί κάνανε και τον πόλεμο κατά της Ρωσίας στην πραγματικότητα. Και να ανταλλάξουμε
τα κοιτάσματα, τα τσουρογονάθρα και στα ρωσικά με αμερικανικά. Ήταν από πίσω Πάιατ και είχε πει: δεν πρέπει να χάνουμε τα μάτια μας ωφέλη που έχουν προκύψει για την Ελλάδα και τη ΣΥΠΑ από τη ανώτερη συνεργασία ενεργειακή σε ζητήματα που εκτείνονται από το LNG και την απολιγνητοποίηση μέχρι την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και τις περιφερειακές διασυνδέσεις. Απολιγνητοποίηση. Δηλαδή και αυτό το έκαναν αυτοί. Αυτή ήταν την άξη του κούλι για τις οποίες, όταν όπως φαντάζεστε, όταν απελευθερωθούμε, θα σαπίσουν στη φυλακή κάποιοι. Και ελπίζω και προσωπικά η βρωμερή φαμίλια να, όχι πρόστιμα, να σαπίσουν στη φυλακή, να μην δούνε ξανά. Να μην αναπνέσουν ελεύθερο αέρα για το βομβαρδισμό μονάδων του λιγνίτη μας. Αδιανόητη καταστροφή, για να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ακόμα και να απελευθερωθούμε, να είμαστε παντρεμένοι με τα σταμάτια και στο τεράστιο στόμα της Guilfoyle. Λοιπόν, άρα μιλούσαν για απολιγνητοποίηση εδώ. Και υπάρχει το ζήτημα της Guilfoyle, κατά πόσο εδώ διαβάζω και στην Financial Times που το πήραν τα δημοσιεύματα αυτά και το επεξέτειναν το ρεπορτάζ. Ότι ενεργεί, λέει, κυρίως με απειλές, ευνοεί συγκεκριμένες εταιρείες και αποκλεί άλλες. Εδώ στη Ρουμανία, ευρωβουλευτές όπως είναι ο Ζίγκφριντ Μουρεσάν, είπε ότι αυτή η συνάντηση που έκανε η Guilfoyle για να μας επιβάλλει τον κάθετο διάδρομο ήταν, λέει, συνωμοτική. Πρέπει να διερευνηθεί το θέμα. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Ζήτησε από τους σοσιαλδημοκράτες να εξηγήσουν τι συζητήσετε και ποιοι ήταν οι στόχοι της συζήτησής σας. Κάτι το οποίο δεν τολμάει να πει ο Κούλης ή ο Παπασταύρου, να πούνε ότι να αντιδράσουν. Δεν αντιδράει κανένας, το έχουν ρουφήξει το αυγό, τα έχουν ρουφήξει όλα. Και βέβαια να σου πω ότι το ότι ρίξαν την κυβέρνηση, την έριξε την κυβέρνηση Guilfoyle στη Ρουμανία, έχει επιφέρει τεράστιο κόστος οικονομικό στη χώρα. Η χώρα είναι σε μεταβατική κατάσταση μετά από το πραξικόπημα της Guilfoyle. Αυτή τη στιγμή έχουν χάσει δισεκατομμύρια από ευρωπαϊκά κονδύλια. Ή και αξιολόγηση προειδοποιούν ότι θα υποβαθμιστεί το δημόσιο χρέος, δηλαδή κάτω από την επενδυτική βαθμίδα της χώρας. Περιμένουν νέα αξιολόγηση της S&P και ο νέος υποτίθεται πρωθυπουργός που θα μπει μεταβατικά, είναι τώρα ο απερχόμενος, μπορεί να μην εξασφαλίσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής και μετά να πάμε πάλι σε πρόορες εκλογές. Δηλαδή εδώ έχουν μια δύσκολη περίοδο πολιτικής αστάθειας, έχουν μια οικονομική δύσκολη περίοδο και ίσως σε απειλούν και με αυτά. Δηλαδή η Guilfoyle όχι απλά ανεβοκατεβάζει πρωθυπουργούς, σου λέει ότι θα έχετε και οικονομικά. Και έτσι απειλούν κυβερνήσεις. Εντάξει, ο Κούλης είναι ο ορισμός του πολιτικού εξαγορασμένου πιονιού. Μετά χαράζει να εξυπηρετήσει. Αλλά βλέπετε εδώ ότι και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία ακριβώς αυτό έκανε, τις πιέσεις αυτές για το αμερικανικό LNG. Ο Μπολοζάν, τον οποίο τον έριξε, είπε ότι θέλω, λέει, ενεργειακό διάδρομο, αλλά δεν θέλω να αγοράσω τόσο μεγάλες ποσότητες αμερικανικού LNG, διότι έχουμε και δικά μας αποθέματα. Τα δικά μας, τα ελληνικά, τα ανατείναξε ο Κούλης με το εργοστάσιο του λιγνίτη. Για να μην μπορεί να πει κάποιος έχουμε και δικά. Όχι, τα ανατινάξαμε, άρα ας αγοράσουμε αυτά που μας λέει τα σαγόνια της Guilfoyle. Ακούστε εδώ, είναι αδιανόητα πράγματα. Και έτσι, επειδή δεν ήθελαν ο Μπολοζάν να πάρει τόσα, είπε θα πάρω, αλλά όχι τόσα. Όχι, θα πάρει τόσα γιατί τόσα μας λείπουνε. Τόσα μου λείπουν για να ράψω τη νέα τουαλέτα, έλεγε η Guilfoyle. Και έτσι και τους έριξε την κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι ο Τραμπ οτίθεται είχε πει ότι η χώρα είναι μη δημοκρατική όταν ακύρωσαν τις εκλογές του Γεωργιέσκου. Αλλά από τότε, όπως καταλαβαίνετε, επειδή βρήκανε τους ανθρώπους τους εκεί, τα ξέχασε όλα αυτά τα επαναστατικά του Τραμπ και ότι είστε φασίστες. Αφού είστε δικοί μας φασίστες, σας αγαπάμε, διότι αυτό είναι η Αμερική, δυστυχώς. Εντάξει. Αυτά, φίλες και φίλοι, με πολλά τα θέματα, σύνδετα τα θέματα, αλλά να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί και εκτός και εντός. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και δεύτερο κανάλι, κοινοποιήστε. Θα σας δω αύριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Με ανησυχεί πολύ, διότι έχει επανέλθει και ένα άλλο ζήτημα πάλι με τους Ρώσους και τους Νατοϊκούς στο Καλίνιγκραντ, αυτόν τον θύλακα των Ρώσων στην καρδιά της Ευρώπης. Το απειλούν οι Άγγλοι και για ακόμη μια φορά η Ρωσία λέει ότι θα είμαστε σε θέση να απαντήσουμε αν πειράξει το Καλίνιγκραντ, το θύλακά μας, με πυρηνικά όπλα. Ακούστε εδώ. Αν προσπαθήσετε, λέει, να το απομονώσετε, γιατί από ό,τι φαίνεται κάτι γίνεται, λέει η πρεσβεία της Ρωσίας στην Αγγλία, είναι ρωσική περιοχή το Καλίνιγκραντ, σε υποθετικό, λέει, σενάριο του θύλακα αυτού στη Βαλτική θάλασσα που το απομονώνεται, θα απαντήσουμε πυρηνικά. Προφανώς και έχουν δίκιο να προσπαθούν τα εδάφη τους, αλλά για να φτάσουν στο σημείο να το λένε αυτό και να το δηλώνουν, καταλαβαίνετε ότι κάτι βλέπουν, κάτι γίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα άκρως ανησυχητική.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα. Που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Ξέρετε, αναρωτιέται κανείς διαρκώς αυτές οι πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρετε, αυτή η ταύτιση Ευρώπης ως υποϋπήρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εσφαλμένη, αλλά μας παίρνει το ποτάμι και παρασυρώμαστε. Αυτές λοιπόν οι ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ακουστεί πολλά. Οδηγούν τους λαούς, τις χώρες, αλλά και τους εαυτούς τους στην ανυπαρξία. Οι λαοί υποφέρουν, να δούμε την ακρίβεια, να δούμε την ενέργεια, να δούμε τον πόλεμο, να δούμε όλα αυτά τα πράγματα στα οποία οι ελίτ πολιτικές και οικονομικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν τους λαούς, από την άλλη όμως οδηγούν και τους λαούς τους. Θα έλεγε κανείς, δεν επιθυμούν την αναπαραγωγή τους. Είναι ερωτήματα αυτά. Γιατί πολεμική οικονομία η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι μια πανίσχυρη δύναμη και επαρκής στον πρωτογενή τομέα, στο δευτερογενή τομέα και βεβαίως στον τριτογενή. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Προφανώς εκείνοι που δίνουν τον τόνο είναι οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ και το πάνε κάπου αλλού για τα συμφέροντά τους εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Για πολλά χρόνια λέμε ότι η Γαλλία είναι το πολιτικό εργαστήριο της Ευρώπης. 19ος αιώνα, από το 18ο αιώνα, από τη Γαλλική Επανάσταση, έχουμε μετά τις μεγάλες επαναστάσεις του 19ου αιώνα και, στο δικό μας, στον 20ο μάλλον αιώνα, όχι στο δικό μας, έχει αλλάξει προπολού, και στον 20ο αιώνα έχουμε μεγάλες γαλλικές πολιτικές αναταραχές και επιτυχίες του λαού. Θυμάμαι το λαϊκό μέτωπο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλά. Βλέπουμε όμως ότι τώρα η Γαλλία εξακολουθεί να είναι αυτό που λένε πολλοί η έκφραση, το πολιτικό εργαστήριο της Ευρώπης. Πού πηγαίνει, το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας, τη χώρα? Ποιος θα αναδειχθεί, ποιος μοιάζει να είναι μπροστά, γιατί έχουν εκλογές σε λίγους μήνες? Από την άλλη, η Γερμανία. Είναι ισχυρός ο γαλλογερμανικός άξονας? Έχει ραγίσει? Υπάρχει ακόμα? Και από την άλλη, στην Αγγλία, το κόμμα του Φάρατ, το Reform UK, βλέπετε να καλπάζει και να βάζει στο περιθώριο τα κόμματα τα παραδοσιακά. Τους τόριδες, τους συντηρητικούς και τους παμπάλαια επωνομαζόμενους Whigs, δηλαδή τους εργατικούς. Βλέπουμε λοιπόν να έχει πάρει μια τέτοια κατεύθυνση. Ο σημερινός μας καλεσμένος, ο οποίος όχι μόνο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου το περνά στη Γαλλία, γιατί είναι καθηγητής εκεί, είναι καθηγητής της φιλοσοφίας της τέχνης, έχει διδάξει στην Αθήνα. Δεν θέλω να διαβάσω το βιογραφικό του, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο και θα μας τα πει και ο ίδιος. Και θα μιλήσουμε όχι μονάχα για το θέμα της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα να μας πει λίγο ο καλεσμένος μας, θα θέλαμε πολύ, και για το γενικό αδιέξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οικονομικό και το ενεργειακό και την πολεμική της βιομηχανία, την πολεμική οικονομία. Και απ' την άλλη, οι διαφορές των Ελλήνων πολιτών. Βλέπουμε μια παθητικότητα στην ελληνική κοινωνία. Να σημειώσω ότι ο καλεσμένος μας περνάει πολύ χρόνο και στην Ελλάδα. Σε τι οφείλεται? Στο εξωτερικό βλέπουμε μεγάλες κινητοποιήσεις για τον πόλεμο, για την Παλαιστίνη, τόσα και τόσα. Στην Ελλάδα βλέπουμε μια διαφορετική συμπεριφορά, ίσως από τις μεγάλες ήττες του λαού τα τελευταία χρόνια, ήδη από το 2009-10 και το πρώτο μνημόνιο. Και θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη με τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, αυτόν τον εκλεκτό καθηγητή της φιλοσοφίας της τέχνης. Κύριε Δαβέτα, είστε μαζί μας?
1: Είμαι μαζί σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας υπέρ ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Κύριε Δαβέτα, τι γίνεται, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Η Γαλλία εξακολουθεί να παράγει πολιτική υποδειγματική για την Ευρώπη?
1: Ναι, παράγει πολιτική. Αλλά αυτή τη φορά η πολιτική της δεν είναι μια πολιτική που έρχεται από τη θεωρία, όπως συνέβαινε τα αιτία του 60 και πιο πριν, αλλά και μετά. Δηλαδή μια πολιτική η οποία παράγεται από διανοούμενους όπως ο Ντελές, ο Γκουαταρί, ο Ζαν Πολ Σάρτ, όλους αυτούς τους διανοούμενους που ξέρουμε, οι οποίοι παρήγαγαν πολιτική σε επίπεδο θεωρητικό και πρακτικό. Τώρα η πολιτική παράγεται μέσα από τους αγώνες του ίδιου του λαού, μέσα από τα προβλήματα τα οποία ξύνονται και βρίσκονται στο μεγαλύτερο σημείο αντίθεσης στη γαλλική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διανοούμενοι οι οποίοι θα καθοδηγήσουν τον κόσμο. Υπάρχει ο κόσμος, ο οποίος συγκρούεται ανελέητα με διάφορες τάσεις, δηλαδή, οι οποίες έχουν αναγκάσει τους διανοούμενους να παρακολουθούν τα γεγονότα. Να μην προλάβουν να δουν τα γεγονότα και να μην προλαβαίνουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο είναι αρκετά ενδιαφέρον, διότι αυτό το φαινόμενο θυμίζει λίγο χαρακτηριστικά γαλλικής επανάστασης, χωρίς να θέλω να τραγικοποιήσω το γεγονός, τότε που στη γαλλική επανάσταση δεν υπήρχαν άνθρωποι κεφαλές, αλλά υπήρχαν κυρίως ένας λαός πεινασμένος, εξαγριωμένος, ο οποίος επέβαλε τους κανόνες. Σε αυτή τη διαδικασία βρίσκεται ο γαλλικός λαός, με ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, ότι είναι χωρισμένο στα δύο. Από τη μία έχουμε γαλλικά στρώματα, τη μεγάλη πλειοψηφία, και από την άλλη έχουμε μια ψευτοελίτ, η οποία όμως κυβερνάει. Και λέω ψευτοελίτ, γιατί η πραγματική ελίτ είναι φωτισμένη, παράγεται από το λαό και επιστρέφει ως στο λαό. Αυτή η ψευτοελίτ παράγεται από τις τράπεζες, από την ολιγαρχία, και επιστρέφει τα κέρδη και το χρήμα στις τράπεζες και κυρίως στους ολιγάρχες. Είναι δε αρκετά αντίθετη με οτιδήποτε λέει ο γαλλικός λαός. Ένα παράδειγμα, ο γαλλικός λαός δεν θέλει πόλεμο. Ο κύριος Μακρόν, ο εκφραστής της παγκόσμιας δυσάρεστης, να μην πω τουλάχιστον αυτό, να μην πω τίποτε άλλο, ολιγαρχίας στη Γαλλία, συνεχίζει τον πόλεμο και μάλιστα είναι το πρωτοπαλίκαρο ενός πολέμου εναντίον της Ρωσίας και γενικότερα μιας πολεμικής οικονομίας της Ευρώπης και στη χώρα του και στην Ευρώπη γενικά. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η βαθιά τομή, αυτό το σχίσμα, το οποίο υποχρεώνει τον κόσμο να οδηγήσει σε πολιτικές αλλαγές, είναι καθοδόν οι πολιτικές αλλαγές, ειδικά εν όψη των εκλογών που μας έρχονται, και βέβαια θα υποχρεώσει και τους ανθρώπους σκέψης να στοχαστούν πάνω σε αυτά και να παράγουν μια νέο τύπου διανόηση.
0: Επειδή είπατε και για τη Γαλλική Επανάσταση, θα έλεγα ότι η Γαλλική Επανάσταση είναι ακόμα παρούσα, με την έννοια ότι, όπως είπατε πολύ σωστά, ο λαός επέβαλε. Δεν είχαμε τότε επαναστατική θεωρία όπως στους επόμενους αιώνες. Παρ' όλα αυτά, όπως πολύ πολύ σωστά είπατε, ο λαός επέβαλε με την Επανάσταση την κυριαρχία του και βεβαίως με όλες τις καμπές που ακολούθησαν. Όμως, ακόμα η Γαλλική Επανάσταση, παρότι δεν είχαμε επαναστατική θεωρία ή έστω και πολιτική θεωρία, εντάξει, είχαμε τον Ζαζα Κρουσό, είχαμε πολλού, αλλά εν πάση περιπτώσει, και αυτά είναι τα δικά σας. Οι διαφωτιστές, ναι, σωστά, βεβαίως. Παρ' όλα αυτά, ακόμα, δηλαδή, κατάφερε αυτός ο λαός της Γαλλίας να έρχεται μέχρι σήμερα κοντά μας με τις έννοιες του πολίτη, με τις έννοιες του έθνους κράτους, με την είσοδο των μαζών στον πόλεμο, αλλά και στην πολιτική κτλ. Θέλω να πω ότι δεν είναι απαραίτητο ότι οι διανοούμενοι, τώρα συγγνώμη, είναι κάτι που δεν το είχα σκεφτεί, αλλά επειδή το θέσατε πολύ ωραία, δεν είναι μόνο οι διανοούμενοι που επιβάλλουν στις κοινωνίες τις μεταβολές τους, αλλά είναι και ο λαός και οι κοινωνικές αντιθέσεις.
1: Βεβαίως, πολύ σωστό, σε αυτό συμφωνούμε. Κοιτάξτε να δείτε, αναφέρατε ένα όνομα πριν. Ένα όνομα το οποίο εγώ το έχω στην καρδιά μου και με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, το Ζαζα Κρουσό. Ας είναι συγκεκριμένη. Ο διαφωτισμός είναι κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Γιατί θέλει να διαφωτίσει, ας χρησιμοποιήσω και εγώ αυτό το ρήμα, δηλαδή να ξαναδιαβάσουμε από την αρχή σε επίπεδο πολιτείας, σε επίπεδο κανόνων πολιτείας, την αρχαία σκέψη, πάντοτε σε σχέση με τη σύγχρονη σκέψη, τη μοντέρνα σκέψη.
0: Yeah.
1: Ο Ρουσό ήταν ο πρώτος ο οποίος είδε πολύ σωστά το διαφωτισμό και ήταν ο πρώτος ο οποίος είπε ότι δύο στοιχεία θα φέρουν την διαρκή αλλαγή. Το ένα είναι το λεγόμενο ελληνικό κράτος, στο οποίο ο πολίτης συμμετέχει, δεν του φτάνει να ψηφίζει. Εδώ σήμερα σου λένε όλοι, μα εσύ ψηφίζεις και βγάζεις κάποιον. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Εσύ ψηφίζεις, αλλά εσύ ψηφίζεις, βγαίνει κάτι άλλο.
0: Έτσι. Είναι η γενική βούληση, η γενική βούληση του Ρουσό, λέτε, έτσι.
1: Είναι ο όρος του Ρουσό, η γενική βούληση. Πολύ σωστά. Λοιπόν, η γενική βούληση δεν λαμβάνεται υπόψη. Παρότι ότι υπάρχουν τα κόμματα τα οποία μιλούν τυπικά ως προς το όνομα της γενικής βούλησης. Και το δεύτερο στοιχείο του Ρουσό είναι ότι δεν μπορεί να δει καμία εξέλιξη χωρίς ο άνθρωπος να είναι σε αρμονία με τη φύση. Τη φύση, αλλά και τη φύση του.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ ο Ρουσό ξαναβρίσκει το Σοκράτη που έλεγε ότι δεν μιλάω εγώ, μιλάει ο δαίμονας μέσα μου. Τι εννοούσε δαίμονας? Εννοούσε μιλάει φυσική μου κλίση. Από τη φυσική μου κλίση είμαι καλός στο να κάνω αυτό, το α, το β, το γ ή το δ. Αυτή τη φυσική κλίση την οποία ο Πλάτωνας αναφέρει στην πολιτεία του και λέει ότι έχουμε ανάγκη να ακολουθήσουμε τις φυσικές κλίσεις των ανθρώπων για να έχουμε μια σωστή ισορροπημένη κοινωνία. Τη φυσική κλίση λοιπόν ο Ρουσό επαναφέρει στο προσκήνιο και λέει, εάν θέλουμε να πετύχουμε έναν σωστό διαφωτισμό, μια καλή αλλαγή στην κοινωνία, πρέπει να μην ξεχάσουμε αυτή τη φυσική απόκληση. Και τα δύο αυτά τα στοιχεία λοιπόν του Ρουσό, και την επαφή του ανθρώπου με τη φύση, οι αλλαγές, αλλά και το κοινωνικό κράτος, το οποίο το διαβάζουμε πολύ ωραία στο βιβλίο του, το Κοινωνικό Συμβόλαιο, και τα δύο αφαιτήθηκαν και από τους περισσότερους διαφωτιστές γύρω του, με πρωτεργάτη το Βολτέρο, που τα αρνήθηκε όλα αυτά στην πράξη, αλλά και γενικότερα από την εξέλιξη που πήρε η έννοια του κράτους αργότερα στην κοινωνία. Το κράτος πήρε τέτοια μορφή που έγινε αφέντης. Ενώ ο Ρουσό ήθελε αφέντες να είναι οι άνθρωποι. Και μάλιστα ότι ούτε θα πρέπει οι άνθρωποι να μην πληρώνουν ούτε φόρους όταν είναι κύριοι του εαυτού τους. Και υπεύθυνοι.
0: Για τα φαινόμενα, για το διαφωτισμό, θα ήθελα να μιλήσουμε και σε κάποια επόμενη συζήτησή μας, αν και εσείς βεβαίως το επιθυμείτε, γιατί έχει πάρα πολύ, ξέρετε, πολλοί επικαλούνται το διαφωτισμό, αλλά ήταν αντιφατικό φαινόμενο, είχε τα καλά του, όπως το είπατε και ο ίδιος τώρα μόλις, άλλο ο Ρουσό, άλλο Βολτέρος, ας πούμε. Αλλά θα τα συζητήσουμε, αν θέλετε, σε μια επόμενη συζήτηση. Αν θέλετε να μας πείτε λίγο για το, διάβαζα σήμερα ότι η Vanguard, αυτή από τις μεγάλες επενδυτικές εταιρείες όπως η BlackRock και τα λοιπά, με πρωτοφανή προειδοποίηση για την επιδείνωση της επιστολιπτικής ικανότητας της Γαλλίας. Καθώς λέει, οι αποδόσεις των δεκαετών γαλλικών κρατικών ομολόγων έχουν εκτιναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008. Θα πρέπει, βουλιάζει στο χρέος, λέει, και είναι συναγερμός από την εκτείναξη των αποδόσεων στα υψηλότερα επίπεδα 17 ετών. Διάβαζα το άρθρο. Τι θα γίνει με αυτό το χρέος? Δεν μπορούν να ψηφίσουν προϋπολογισμό, κύριε Δαβέτα, στη Γαλλία? Τι γίνεται?
1: Δεν μπορούν, γιατί το χρέος έχει φτάσει, σκεφτείτε, έχει διπλασιαστεί αυτό από τον κανόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία το θέλει στο 3%, και στη Γαλλία κοντεύει να φτάσει το 6,5%. Δηλαδή περισσότερο και από το χρέος που έχει η Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Αν η Ελλάδα έχει φτάσει το 6,5%, θα την διώξει όλοι μαζί. Η Γαλλία δεν πειράζουν, ούτε διεθνείς νομισματικό ταμείο, ούτε τίποτα. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει λύση, διότι το πρόβλημα στη Γαλλία δεν είναι θεσμικό, είναι πολιτικό. Πάνε όλοι να λύσουν θεσμικά τα προβλήματα. Οι θεσμοί της Γαλλίας σε επίπεδο τυπικό λειτουργούν. Δηλαδή το δημόσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι αποφάσεις, οι λογικές λειτουργούν. Εγώ ζω εκεί πέρα και βλέπω. Αλλά στο δημόσιο έχει μπει και η σύγχρονη τεχνολογία, όλα λειτουργούν σε ένα μεγάλο βαθμό. Όμως, ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα? Ότι αυτή η ελίτ, η οποία ξεκίνησε την εποχή του Σαρκοζή και σιγά σιγά έγινε με τον Μακρόν η κορύφωση μιας ελίτ, η οποία είναι κυριολεκτικά τα τσιράκια μιας παγκόσμιας ολιγαρχίας, δηλαδή μιας ολιγαρχίας της προδιοποίησης. Και λοιπόν η ελίτ δεν λαμβάνει υπόψη της τα αιτήματα του λαού. Με αποτέλεσμα να έχουμε δημιουργήσει δύο τάσεις. Η μία τάση να είναι η ελίτ και τα τυράκια της, η οποία είναι η μειοψηφία, αλλά κατέχουν την εξουσία, οι διάφοροι γραφειοκράτες, οι διάφοροι, ας το πούμε, γραβατωμένοι, με συγχωρείτε για την έκφραση, γιατί μπορεί να φοράτε και εσείς γραβάτα, φοράω κι εγώ, αλλά είναι γραβατωμένοι όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για αριθμούς, μόνο αυτό ασχολούνται.
0: Και κάνουν τους πολέμους.
1: Η οποία βάζει πολιτικά προβλήματα. Ποια είναι τα πολιτικά προβλήματα? Πρώτον, μη διαφθορά. Δεύτερον, ασφάλεια. Τρίτον, έλεγχος του μεταναστευτικού. Και καθόλου. Και ο Κοσμάκης να πληρώνει όλο και μεγαλύτερους πόρους, όλο και περισσότερο να φορολογείται. Αυτό οδηγεί σε μία εξαθλίωση, θυμίζει μία πριν τη Γαλλική Επανάσταση περίοδο. Το λέω αυτό διότι έτσι όπως θα πάμε στις εκλογές, κινδυνεύουμε να έχουμε, πρέπει να ακουστεί από την εκπομπή σας, να έχουμε δυσάρεστες ή ευχάριστες για κάποιους εξελίξεις, καθότι η εξέγερση είναι πρωτοπυλών σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής. Ήδη χτες και προχτές και σήμερα τα σχολεία, γυμνάσια, οι έφηβοι έχουν συσκωθεί, συγκρούνται ανελέητα με την αστυνομία σε όλη τη Γαλλία. Και αναγκάζεται ο Μακρόν να στείλει αστυνομία η οποία χτυπάει άγρια τους πιτσιρικάδες. Όταν ένα κράτος δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε αιτήματα των μαθητών, τα οποία είναι πολύ απλά, λιγότεροι μαθητές στην τάξη, δωρεάν παιδεία για να μπορούμε να σπουδάσουμε, να τελειώνει ο αναλφαβητισμός. Δωρεάν βιβλία τουλάχιστον. Αν το έχει δωρεάν παιδεία, αλλά τουλάχιστον δωρεάν βιβλία στα σχολεία. Και κάποια άλλα ζητήματα. Περισσότεροι καθηγητές, όταν δεν μπορεί να τα υλοποιήσει αυτά ένα κράτος και κόβει από την παιδεία ή από τον πολιτισμό ή από άλλους για να προσθέσει την πολεμική βιομηχανία, τότε το πρόβλημα είναι πολιτικό. Έχει να κάνει με την κατεύθυνση πολιτική που παίρνει μια κυβέρνηση.
0: Απολύτως. Κύριε καθηγητά, κύριε Δαβέτα, να σας, τώρα προχθές ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν εξασφάλισε αρκετές έδρες στις εκλογές Κυριακής στη Γαλλική Γερουσία ώστε να σχηματίσει το πρώτον κοινοβουλευτική ομάδα. Και λέει η Λεπέν, πρόκειται για ιστορική νίκη και όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, αυτές οι εκλογές, διαβάζω εδώ, γίνονται κάθε τρία χρόνια, όπου 42.000 αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης εκλέγουν το μισό σώμα της Γερουσίας. Θέλετε να μας πείτε σήμερα πού βρίσκονται οι δημοσκοπικές προτιμήσεις των Γάλλων?
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο. Όπως και στην Γερμανία, με το AfD, όπως και στην Αγγλία, με το Farage, όπως και στην Ιταλία που προηγήθηκε με τη Μελόνι, έχουμε μία διαρκή, σταθερή, αργή, αλλά εντυπωσιακή άνοδο της Λεπέν. Δηλαδή του κόμματός της. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή είναι μεταξύ 32 και 34% σταθερά, ακλόνητα. Δεν έχει χάσει ούτε ένα ποσοστό τα τελευταία χρόνια. Συνέχεια, αργά, αλλά σταθερά το αυξάνει. Και αυτή τη στιγμή έχει φτιάξει το 34%. Αντιθέτως, όλα τα άλλα κόμματα πέφτουν και χάνουν. Εκτός από ένα κόμμα, το κόμμα Μελανσόν.
0: Η ανυπόθεση στη Γαλλία. Ναι.
1: Του Σανσουμί, λέμε. Δηλαδή η ανυπόθεση στη Γαλλία. Αυτός, παρότι του κάναν, ανελέει το πόλεμο. Δηλαδή, ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος έχει περάσει ο Μελανσόν. Ο κύριος Μελανσόν κατάφερε μόνος του, χωρίς καμία άλλη βοήθεια από αριστερά κόμματα, να έχει φτάσει 5-6% που τον είχαν ρίξει και πιστεύανε ότι είχε σβήσει, να έχει φτάσει στο 19% με 20%. Μόνος του.
0: Πού το αποδίδεται αυτό, κύριε Δαβέτα? Συγγνώμη που σας διακόπτω, απλώς καθώς μιλάτε να βάζω και με... Ναι.
1: Βέβαια, παρακαλώ. Το αποδίδω στο γεγονός αυτό που σας είπα πριν, ότι η κυρία Λεπέν επενδύει, δηλαδή προτείνει σε αυτό το πολιτικό πρόβλημα που έχει η Γαλλία,
0: τι προτείνει.
1: Εθνικό κράτος. Το εννοεί το εθνικό κράτος. Ο κράτος δεν ακούγεται πολύ ωραία, δεν το ακούει κάποιος. Θυμίζει πατρίδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, τι εννοεί αυτή, κυρίαρχο θέμα είναι και μεταναστευτικό και η ασφάλεια. Συνδέει την ασφάλεια με το μεταναστευτικό, που σημαίνει αυτόματα ότι οι μετανάστες, όχι μόνο οι παράτυποι, αλλά και πολλοί από αυτούς που είναι πρώτης ή δεύτερης γενιάς, είναι ύποπτοι για τρομοκρατία ή για πράξεις που ενοχλούν την ασφάλεια των Γάλλων.
0: Εξορισμού αυτό, κύριε Δαβέτα, εξορισμού επειδή είναι μετανάστες δεύτερης ή πρώτης γενιάς.
1: Εκεί και έχει φτάσει, εκεί θέλω να καταλήξω. Αντί να μείνουμε το θέμα το ποινικό, ξέρετε πολύ καλά εσείς ως νομικός, αλλά και εγώ σπουδάζω νομική, ότι δεν μας ενδιαφέρει από πού προέρχεσαι, μας ενδιαφέρει να τηρήσεις τους νόμους της χώρας που έρχεσαι.
0: Και αν δεν τους τηρείς, έτσι.
1: Να υποστήσεις τις συνέπειες του νόμου. Mm-hmm. Αντί λοιπόν να μείνουμε στην ενεργοποίηση του νόμου και στην αυστηροποίηση του νόμου, δείχνουμε με το δάχτυλο οι μετανάστες ως υπαίτιος όλων. Αυτό έχει εκλογικό, θύραμα, εκλογοθυρία να το πω, συγχωρείτε.
0: Εκλογοθυρία, ναι.
1: Ναι, διότι η κυρία Λεπέν κρύβει δε και ρατσισμό. Κάνει το μετανάστη εξορισμού ύποπτο προς κάθε αξιόπινη τάξη. Κάτι το οποίο εξορισμού δεν είναι σωστό, να απαντήσω και εγώ το ίδιο. Διότι ο μετανάστης δεν είναι το μεταναστευτικό.
0: Ακριβώς.
1: Και εγώ ήμουν μετανάστης. Πήγα στη Γαλλία.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά δεν ήμουν δεν έκανα αξιόπινες πράξεις. Ακολούθησα το σωστό δρόμο τον οποίο μου ζήτησαν να κάνω και έγινα καθηγητής. Και υπηρέτησα τη Γαλλία και τη χώρα μου, την Ελλάδα, την οποία υπηρετώ τα τελευταία χρόνια από διάφορες διαδικασίες.
0: Ακριβώς.
1: Δεν με ενόχλησε κανείς. Αντίθετα, μου δώσαν και πόστα. Δούλεψα μια δεκαετία σαν βασικός αρθρογράφος στην εφημερίδα Λιμπερασιόν. Όταν αντίπαλοι μου ήταν πάρα πολλοί Γάλλοι που χρησιμοποιούσαν τη γλώσσα καλύτερα από μένα, αλλά επειδή εγώ η αντιλήψη μου ήταν, θεωρήθηκαν από την ηγεσία της εφημερίδας πιο σωστές, προτιμήθηκα εγώ με το ενδεχόμενο βελτίωση της γλώσσας και όχι ο Γάλλος που μιλάει γαλλικά, αλλά που είχε αντιλήψεις τελείως διαφορετικές που δεν άρμοζαν στις αντιστοίχες της εφημερίδας. Άρα αξιοκρατικά επελέγει. Δεν κοίταξαν από πού προέρχομαι.

0: γιατί φύγαμε τη χώρα μας και φύγαμε στην άλλη χώρα. Για να νιώσουμε. Εγώ έφυγα για να κάνω καλύτερες σπουδές. Ή τόσοι άλλοι. Όχι, δεν είναι έτσι. Διαφωνώ οριστικά.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Αυτός κάνει παράνομες πράξεις. Αν εφαρμοστεί σωστά ο νόμος και δεν αρχίζουν οι διάφορες κυβερνήσεις, γαλλικές ή ελληνικές, ή οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση, να λέει: ω, δεν πειράζει. Ρίξει και καμιά δεκαριά χιλιάδες παράτυπους ακόμη επιπλέον μέσα. Κάνει ένα είδος πληθωρισμού άφιξης ξένων. Παράνομα. Άρα είναι πολιτικό το θέμα.
1: Έχετε εκεί είναι το πρόβλημα. Ξέρετε,
0: κάποιοι έχουν συμφέρον να έρχονται τώρα παράνομοι οι μετανάστες εδώ.
1: Αυτό πήγα να πω ακριβώς. Οι άρχουσες τάξεις επιθυμούν τη φτηνή εργασία και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Αλλά ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο Γάλλος, ο Έλληνας, ο Ιταλός, δεν ξέρω τι εγώ, αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ως ανταγωνιστές τα χαμηλά μεροκάματα, τη χαμηλή αποτίμηση της εργασίας των μεταναστών. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει και ο Μάρξ, δηλαδή δεν είναι δικιά μας επινόηση. Έτσι. Κύριε Δαβέτα, πώς εξηγείτε εσείς το ότι ο Μελανσόν κατάφερε να φτάσει στο 18, νομίζω είπατε, 100%, κάπου 17-18%. 19%. Αφήνει πίσω του τον Φιλίπ και τους άλλους κεντροδεξιούς. Τους αφήνει πίσω, ε?
0: Όλους πίσω. Μάλιστα, σκεφτείτε το εξής. Επειδή τον φοβόνται. Και τον φοβόνται, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι ένας πολύ δυνατός πολιτικός. Σκεφτείτε, για όσους δεν γνωρίζουν και μας ακούνε τώρα, ο Μελανσόν δεν κατεβαίνει με τίτλο «Είμαι αριστερός». Το κόμμα του δεν υπάρχουν μόνο αριστεροί.
1: Έχει ξεπεραστεί στη Γαλλία. Κύριε Δαβέτα, αυτό το πράγμα της Ελλάδος έχει ξεπεραστεί. Οι άνθρωποι κατεβαίνουν με τη γαλλική σημαία στις εκλογές, αριστεροί, δεξιοί, έχουν την εξουσία απέναντί τους. Δεν έχουν τον διπλανό τους αντίπαλο, με συγχωρείτε.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι είναι. Σωστά. Σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, ο κύριος Μελανσόν, με τους ανυπότακτους, τι κάνει για να τον. Έχει πιέσει το πνεύμα της εποχής, δηλαδή εκεί που ζητάνε όλη δικαιοσύνη. Εκεί που συζητάνε όλοι οι πολιτικές αποφάσεις, εκεί που λένε όλοι, εντάξει το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα, πρέπει να λυθεί. Αλλά κανείς δεν μιλάει για οικονομία. Κανείς δεν μιλάει για το χώρος. Κανείς δεν μιλάει για την παιδεία. Ο Μελανσόν έρχεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα και προτείνει. Αυτό για το χρέος. Αυτό για την παιδεία. Αυτό για τον πόλεμο. Προτείνει πολιτικές αποφάσεις. Λέει ότι στον πόλεμο της Περσίας με το Ιράν, δεν φταίει το Ιράν. Επίθεση του έκανε το Ισραήλ και η Αμερική.
1: Βέβαια, έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Δεν σας άκουσα.
1: Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος. Τι να κάνουμε, αυτοί επιτέθηκαν. Δεν τους ενόχλησε κανένας. Το Ιράν τηρούσε ευλαβικά τη συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα που είχε υπογράψει με τον Ομπάμα. Αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, με συγχωρείτε, παρακαλώ.
0: Όχι, έτσι ακριβώς συμφωνούμε. Επίσης, λέει ο Μελανσόν, για την Ουκρανία. Εάν είχαν τηρηθεί οι συμφωνίες του Μίνσκ του 2014 και δεν έπαιρνε το ΝΑΤΟ τη μύτη των Ρώσων, θέλοντας να τους τριμώξει τη γωνία, δεν θα αναγκαζόταν ο Πούτιν να κάνει αυτή την προσπάθεια που έκανε, αυτή την επίθεση, αυτή την εισβολή, να το πω έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, κύριοι, μην κατηγορείτε μόνο τον Πούτιν, να κατηγορήσετε τον Ζελένσκι και την παρέα του, οι οποίοι μας παίρνουν κόκκινα λεφτά, τους χρησιμοποιεί το σύστημα ως δίθεν δικαιολογία για να μειώσει την οικονομία της Ευρώπης, να φτωχύνει την Ευρώπη και να φτωχύνει τον κόσμο και ο Πούτιν να μείνεται. Αυτά τα πράγματα, όταν τα ακούει η άρχουσα τάξη της ολιγαρχίας, σηκώνεται η τρίχα. Έλα όμως που ο γαλλικός λαός σε μεγάλη πλειοψηφία συμφωνεί με αυτά τα θέματα και έτσι λοιπόν ο Μελανσόν βάζει την ατζέντα, την οικονομική και την πολιτική. Και αναγκάζει τη Μεν Λεπέν να ρίξει νερό στο κρασί της και εκεί που δεν μιλούσε καθόλου να αναγκάζεται για να μην χάσει κόσμο και να πει ότι εμείς πιστεύουμε να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, κάτι το οποίο δεν το έλεγε μέχρι τώρα. Επίσης αναγκάζει το σύστημα αυτό που κυριαρχεί του Μακρόν και της ολιγαρχίας να προσπαθούν να βρουν συμμάχους, δηλαδή σαμποτέρ μέσα στο χώρο της αριστεράς, η οποία λογικά θα ψηφίσει στο δεύτερο γύρο των Μελανσόν εναντίον της Λεπέν και ψάχνουν να βρουν συμμάχους, ονειρούς. Και έχουν βρει έναν κύριο

0: Γκλίξμαν. Κύριος Γκλίξμαν.
1: Σοσιαλιστής δεν είναι, σοσιαλιστής ή όχι. Λέει.
0: Σοσιαλιστής.
1: Αυτό προσδιορίζεται, ναι.
0: Ναι, λέει σοσιαλιστής, αλλά τρομάρα του.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Είναι ο γιος του άλλοτε, ας το πούμε, δημοσιογράφου και φιλοσόφου.
1: Αντρέ Γκλίξμαν. Νουβό φιλοσόφ, κύριε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, αυτοί οι νουβό φιλοσόφοι, οι οποίοι ήταν όλοι της δεξιάς.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κύριος, λοιπόν, ο κύριος νεαρός Γκλίξμαν λέει το πρόγραμμά του, γιατί αυτές τις μέρες ετοιμάζονται οι εκλογές για ανάδειξη της ηγεσίας των σοσιαλιστών. Mm. Βάζει όρο ότι εγώ, αν βγω, δεν υπάρχει καμία, θα το βάζει μάλιστα στο καταστατικό, καμία συμμαχία με τον Μελανζόν. Mm. Και η απάντηση σε αυτόν έρχεται από το πουθενά, εκεί που νομίζαν άλλο ότι ήταν στη σύνταξη. Έρχεται η Σιμπολέν Ρουαγιάλ,
1: η
0: οποία δυναμικά. Ναι, κι όμως έρχεται δυναμικά με αρκετά για ξεκίνημα, αρκετά καλή απήχηση στον κόσμο, να επαναφέρει το θέμα μιας πολιτικής φρασιολογίας όπως την ξέραμε και να επιτεθεί στον Γκλίξμαν, λέγοντας, αποκαλώντας τον καταρχήν ερασιτέχνη της πολιτικής, δεύτερον ότι είναι άνθρωπος της δεξιάς, διότι όταν λέει δεν ψηφίζουμε Μελανσόν, άρα κάποιους θα ψηφίσεις, ποιον θα ψηφίσεις και με ποιους θα συμμαχίζεις, τη δεξιά. Για δεν το λες στον κόσμο τους γενικτές και τους κοροϊδεύεις, είπα να υποκλέψεις την ψήφο τους.
1: Γιατί το σύστημα χρειάζεται...
0: Και όχι μόνο αυτούς, είναι μεγάλο μέρος που δεν ψηφίζουν γιατί είναι εναντίον των κομμάτων.
1: Έτσι.
0: Ξαναλέω, αν αυτό το μέρος το οποίο είναι εναντίον των κομμάτων όλων συνολικά, έχοντας απειβδίσει από το σύστημα, ένα μέρος αυτό, δεν χρειάζεται όλοι, θεωρήσει ότι ο Μελανσόν είναι πραγματικά αντισυστημικός, με κυριολεκτικά αντισυστημικός, μπορεί αυτοί να τον ψηφίσουν, να φύγουν από τη στάση της απουσίας και να δηλώσουν παρόν τους ιδίους τους Μελανσόν μόνο και μόνο για να φύγει ο Μακρόν ή η παρέα του, η οποία φιλοδοξεί να κυριαρχήσει μέσω της Λεπέν.
1: Και τότε θα έχουμε παρακαλώ. Κοιτάξτε, πριν θα σας ρωτήσω για τις προβλέψεις σας, γιατί ξέρετε, ή μάλλον ας το πούμε τώρα. Λένε πολλοί ότι αν περάσουν τελικώς Λεπέν και Μελανσόν στο δεύτερο γύρο, όλη η κεντροδεξιά, ό,τι και αν περιλαμβάνει αυτή η λέξη από τους σοσιαλιστές που λέγαμε προηγουμένως, μέχρι τη Λεπέν και όλο το φάσμα αυτό, δεν θα συσπηρωθούν παίρνοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αφήνοντας πίσω τον Μελανσόν.
0: Εντάξει. Δεν είναι μόνο και το δεξιά εδώ πέρα. Εδώ έχουμε τους ψυχολόγους,
1: ναι,
0: που έχουν ένα σοβαρό ποσοστό. Έχουμε το ΚΚ. Έχουμε και άλλα κόμματα της αριστεράς. Όλα αυτά θα πάνε με τον Μελανσόν.
1: Α, θα πάνε
0: ένα
1: με τον
0: μέρος του ξεκάθαρο είναι δηλωμένο. Ένα μέρος των σοσιαλιστών δεν θα ακολουθήσει το κόμμα. Όπως έχει γίνει πολλές φορές. Δεν μπορούν να ψηφίσουν Λεπέν. Γιατί βλέπουν ότι η Λεπέν έχει έμεσα σιωπηλά, έχει συμμαχήσει με όλη αυτή την ελίτ της ολιγαρχίας, όχι στα λόγια και όχι ακόμη στην πράξη.
1: Πόσο μάλλον η αρχηγός της, ο Μπαρντελά, έτσι, πόσο μάλλον, μάλιστα.
0: Πάμε σε αυτόν, με αυτά που έγιναν τώρα αυτές τις μέρες.
1: Α, πέστε μας δύο κουβέντες και γι' αυτό, δύο κουβέντες.
0: Το πρώτο, για να πάμε μια λογική σειρά.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν, έχοντας δίθεν μια μπαριέρα εναντίον του Μελανσόν, σιγά σιγά σπρώχνουν τους Λεπέν. Αυτό οι Γάλλοι το καταλάβουν κάποιοι. Γιατί η Μαρίν Λεπέν έχει κάνει, δεν έχει βάλει νερό στο κρασί, έχει κάνει συμφωνία με τον διάβολο.
1: Έτσι.
0: Με όλη αυτή την ολιγαρχία, η οποία έχει κυριολεκτικά βασανίσει τη Γαλλία.
1: Mm.
0: Τα πλαίσια του να πάρει την εξουσία έχει ουσιαστικά και όχι αναγγελτικά συμμαχίσει με αυτούς. Τώρα, ένα από τα χαρτιά της Μαρίν Λεπέν ήταν, έναντι στην νεολαία, ήταν ο Μπαρντελά.
1: Mm-hmm.
0: Όταν ο Μπαρντελά βγήκε ευρωβουλευτής και τον έκανε αρχηγό του κόμματος, πρόεδρο του κόμματος, γιατί ασχολήθηκε μόνο με την κοινοβουλευτική δράση, τότε παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο. Η πλειοψηφία της νεολαίας τράφηκε προς τη Λεπέν και ψήφισε Μπαρντελά. Ήταν μαζί του, να ακολουθούσε.
1: Mm.
0: διότι τον θεώρησαν ένα νεαρό παιδί 30 χρονών με μοντέρνες αντιλήψεις και ούτω καθεξής. Όμως, κάτι συνέβη στην πορεία. Τι συνέβη? Ξεχάσαμε πώς ανέβηκε ο Μπαρτελά τα σκαλιά. Ο Μπαρτελά, από ό,τι διαβάζουμε, είχε σχέση με την ανεψιά της Λεπέν. Πολύ νωρίς λοιπόν, γνώρισε την ανεψιά της Λεπέν και μπήκε στην οικογένεια Λεπέν. Βραβεύτηκε γι' αυτό, επιβραβεύτηκε μάλλον, και πήρε υψηλά πόστα. Κάποια στιγμή χωρίζει με την
1: ανεψιά.
0: Την ανεψιά. Και τι κάνει? Αραβωνιάζεται με αυτή που είναι τώρα και τη διάδοχο του γαλλικού θρόνου, του βασιλικού γαλλικού θρόνου, η Μαρή Καρολίνη. Ο κ. Μπαρτελά μεγάλωσε στο Σεντενή, από μια παύτωχη οικογένεια, γόνος μεταναστών. Τι βλέπουν λοιπόν όλοι οι άλλοι, οι μετανάστες, οι φτωχοί και οι ταλαιπωρημένοι? Ότι αυτό το παιδί, αντί να δώσει μάχη για την τάξη του, φεύγει μέσω του λεγόμενου, ας το πούμε στη βάση αυτή, ερωτικού στοιχείου και ανεβαίνει τα σκαλοπάτια ολοταχώς για να φτάσει στα πιο ψηλά στρώματα της εξουσίας και της γλαμουριάς.
1: Mm.
0: Αυτό είναι το μόνο στοιχείο το οποίο είναι σε βάρος. Και το δεύτερο, ο κ. Μπαρτελά το παίζει πιο φιλοϊσραηλινός από τους Ισραηλινούς. Αν ακούστε τους Ισραηλινούς της αντιπολίτευσης του Νετανιάχου, είναι πάρα πολύ σκληρή η Ισραηλινή αντιπολίτευση απέναντι στον Νετανιάχου. Μιλάει για γενοκτονία, τον αποκαλεί Ιουδαιοφασίστα. Τον δεν τα λέω εγώ, τα λέει εφημερίδες.
1: Έτσι.
0: Ο κ. Μπαρτελά όχι μόνο δεν αποκαλεί, αλλά είναι σκυλάκι σε ό,τι λέει ο κύριος Νετανιάχου. Και όμως βγαίνουν πριν από τρεις μέρες τα γραπτά του όταν ήταν νεαρός και πρωτομπήκε στο κόμμα. Όταν ήταν ακόμη στο τέλος του γυμνασίου, 17-18 χρονών. Τα οποία είναι καθαρός αντισημίτικο γραπτά. Τώρα, αυτό δημιουργεί σκάνδαλο. Ακόμη παραμένει ένα μεγάλο σκάνδαλο στη Γαλλία. Πρωτοσέλιδο. Το ερώτημα είναι, γιατί βγαίνει τώρα? Κάποιοι λένε ότι η πληροφορία δόθηκε μέσα από το ίδιο το κόμμα της Λεπέν. Άρα, υπάρχουν πολλοί δελφίνοι οι οποίοι θέλουν να φάνε τον Μπαρτελά. Γιατί και αυτοί φθονούν αυτή τη ταχύτητα την πορεία του μέσω του ερωτικού στοιχείου.
1: Mm.
0: Αυτή είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι, στάρτη στα μάτια. Λέμε ότι ο Μπαρτελά έχει ένα παρελθόν τέτοιο, για να μην λέμε ότι είναι πουδημένος στην πλευρά Νετανιάχου και να ρίξουμε και σε αυτόν κάποιες σκιές, να μην είναι πεντακάθαρο. Και έτσι να υποστηριχθεί στην πορεία του. Η τρίτη δόση, η τρίτη ερμηνεία, είναι ο κύριος Μπαρτελά να έχει πέσει θύμα της ίδιας της κυρίας Λεπέν.
1: Mm.
0: Δηλαδή η ίδια η κυρία Λεπέν έντεχνα να θεώρησε και να είδε αυτό που το οποίο σας είπα πριν, τον τρόπο που ανεβαίνει έτσι, ένα παιδί 30 χρονών με πολύ μεγάλη ταχύτητα και οι σχέσεις που δημιουργήσει η ίδια ο κύριος Μπαρτελά με τους ολιγάρχες, έγινε φίλος τόσο από την πριγκίπισσα που παραμονιάστηκε, έγινε φίλος λόγω της θέσης του με τους πιο ζάπλους ανθρώπους του κόσμου. Αυτό μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα την κυρία Λεπέν αργότερα όταν θα ανέβει στην εξουσία. Δηλαδή να τις τον επιβάλλουν.
1: Πρέπει να απαλλαγεί εγκαίρως. Να απαλλαγεί εγκαίρως, ναι.
0: Μην ξεχνάτε στο σωπό στην οικογένεια της κυρίας Λεπέν, γιατί είναι ακόμα οικογενειοκρατικό προς το παρόν, υπάρχει ανιψιά της, η οποία είναι πολύ ισχυρή πολιτικά. Και η ανιψιά της κυρίας Λεπέν βλέπει με στραβό μάτι τον κύριο Μπαρτελά. Άρα λοιπόν είναι πολλοί οι παράμετροι, δεν ξέρουμε ποια είναι. Οι αναλυτές μπορούν να ψάξουν και να βρουν πολλά στοιχεία. Mm. Γεγονός είναι ότι αυτή την περίοδο ο κύριος Μπαρτελά φωνάζει πάνω να με δολοφονήσουν πολιτικά και ότι επιχειρείται δολοφονία του πολιτικού μου χαρακτήρα. Θα το δούμε στη συνέχεια ποια θα γίνει. Όμως αυτό και κατακλείδι δείχνει ότι το ίδιο το κόμμα της Λεπέν, το οποίο παρουσιάζεται πανίσχυρο, έχει εσωτερικά προβλήματα και αυτά τα εσωτερικά προβλήματα λειτουργούν υπέρ του Μελανσόν με αποτέλεσμα να βλέπουμε η άλλοτε νεολαία που ψήφιζε τον Μπαρτελά, το 75% να ψηφίζει Μελανσόν σήμερα.
1: Η νεολαία δηλαδή μέχρι τα 27-28 αυτές τις τάξεις ηλικίας.
0: Ναι,
1: έχει,
0: ναι,
1: μάλιστα,
0: μέχρι τα 25.
1: Μάλιστα.
0: Ψηφίζει μελαζόν.
1: Τι λέτε, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Αυτό κύριε, είναι, ναι, ναι, να δούμε γιατί αυτό είναι το μέλλον.
1: Σωστό. Κύριε Δαβέτα, πριν πάμε και λίγο Αγγλία και Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία, θέλω να μας πείτε, η πρόταση του Μελανσόν, μας είπατε κάποιες από τις θέσεις του, μας είπατε κάποιες από τις θέσεις της Λεπέν και, και τις κολοτούμπες που έχει κάνει, θυμίζω που έσβησε από το ιστολόγιο της, του κόμματος δηλαδή, το θέμα του πολέμου στη Ρωσία, έκανε το ευρώ και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα συζητάμε κάποια άλλη φορά. Τώρα, το χρέος. Η διαγραφή του 18% του χρέους ως πρόταση του Μελανσόν προεκλογική. Στην Ελλάδα, όποτε το είχαν εκφράσει διάφοροι, ο κύριος Καζάκης που είναι οικονομολόγος και διάφοροι άλλοι, λίγοι βέβαια, πολύ λίγοι είναι αλήθεια, αλλά του θεωρήθηκαν γραφικοί, θεωρήθηκαν ανόητοι, θεωρήθηκαν το ένα το άλλο. Όμως, εσείς θεωρείτε ότι αυτή η πρόταση είναι υλοποιήσιμη? Θα βρει απέναντι του. Είναι υλοποιήσιμη. Θέλετε να μας πείτε, λίγο γι' αυτό.
0: Σοβαροί οικονομολόγοι, πολύ σοβαροί οικονομολόγοι, έχουν πει ότι, κοιτάξτε, καταρχήν το 18% δεν το ζητάει από την Ευρώπη. Το ζητάει από την Τράπεζα Γαλλίας. Και δεν ζητάει διαγραφή, αν δεν μπορεί να γίνει. Έχει μεγάλη διαφορά, προσέξτε. Τράπεζα της Γαλλίας, η οποία είναι υπεύθυνη του κράτους, του έθνους του Γαλλικού.
1: Έτσι.
0: Λέει λοιπόν, αν δεν μπορείτε να τη σβήσετε γιατί κάποιοι σας απειλούν ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, παγώστε τη για μερικά χρόνια μέχρι να ανακάμψει η οικονομία. Να μια πρόταση πολύ δυνατή, η οποία δεν ακούστηκε στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστό. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
0: Ναι, τότε. Λοιπόν, αλλά ούτε και τότε τις ελληνικές προτάσεις για πάγωμα. Τότε που είχε γίνει.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος. Είχαν πει για διαγραφή χρεούς, αλλά κανείς δεν είπε για πάγωμα. Μελασσόν λέει, αν δεν μπορεί να γίνει διαγραφή, να γίνει πάγωμα. Ώστε να ανακάψει η οικονομία. Να μπορέσουν να μπουν οι άνθρωποι στην οικονομία και να παραχθεί έργο.
1: Να πάρει ανάσα η οικονομία, βεβαίως.
0: Να γίνουν οι εργαζόμενοι δημιουργικοί. Αυτό γίνεται. Διότι αυτή τη στιγμή που αυτό αφορά την Τράπεζα της Γαλλίας, πάντα κατά το Μελανσόν, το χρέος το αναλαμβάνει η Τράπεζα της Γαλλίας. Και δεν έχει να δώσει κανένα λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο τηρεί κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, είναι μια εσωτερική υπόθεση η οποία θα βοηθήσει την ανάκαμψη της Γαλλίας και θα την κάνει πιο ανταγωνιστική και πιο δημιουργική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια αμοιβαία υποχώρηση και από τους πλούσιους.
1: Βέβαια, πώς αλλιώς.
0: Οι πλούσιοι της Γαλλίας είπε το εξής τρίτο μέλλον. Εάν για δύο χρόνια, 1% των κερδών, των πλουσίων, δοθεί στην αγορά, το χρέος εξαλείφει. Για δύο χρόνια.
1: Είναι αμύθιτα πλούσια οι πλούσιοι Γάλλοι, κύριε. Αμύθιτα πλούσια.
0: Δέστε τον κύριο Αρνό. Θεωρείται ή τρίτος ή τέταρτος στον κόσμο. Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Και τα περισσότερα λεφτά τα έχει εκτός Γαλλία. Στην Αμερική, από εδώ και από εκεί. Δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη Γαλλία. Την ιστορία και την ισχύ της Γαλλίας για να γίνουν πλούσιοι, δεν τους παραγνωρίζει κανείς το ταλέντο κέρδους ή το ταλέντο της κοινοτομίας της Γαλλίας. Δεν τους παραγνωρίζει κανείς. Δεν τους αρνείται ο Μελανσόν, κάθε Μελανσόν. Λέει, κάντε αυτή την πράξη για τη χώρα σας. Για δύο χρόνια το 1% δεν ζητείτε παραπάνω. Προσέξτε, το 1% λογικά, άμα τα ακούει κάποιος, το λένε, δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Για να μπορέσει να φύγει το μεγάλο μέρος του χρόνου. Άρα, η πολιτική βούληση, λέει ο Μελανσόν, θέλει να κρατήσει τον κόσμο φτωχό και την ελίτ, την ολιγαρχία,
1: πιο
0: όσο
1: πλούσια.
0: Γίνεται αμύθιτα πλούσια.
1: Έτσι.
0: Με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το κοινωνικό πρόβλημα.
1: Δύο ερωτήσεις να σας κάνω μονάχα για την πρόταση του Μακρόν ή μάλλον να πούμε λίγο για την Αγγλία πρώτα και για τη Γερμανία ένα σχόλιο. Μετά πάμε λίγο στις γεωπολιτικές φιλοδοξίες του Μακρόν και στο θέμα της Μεριντιάμ για την Ελλάδα. Αυτά τα τέσσερα θεματάκια να συζητήσουμε στο επόμενο δεκάλεπτο που μας απομένει. Θέλετε να μας πείτε τι γίνεται. Παρακαλώ.
0: Τα ζητήματα Γερμανίας και Αγγλίας
1: ναι.
0: Είναι ανάλογα, όχι τα ίδια, ανάλογα με αυτά της Γαλλίας. όταν η Γερμανία, η οποία ήταν η κορυφαία χώρα, η χώρα η οποία ήταν ο leader, δηλαδή ο καθοδηγητής, ο οικονομικός καθοδηγητής όλα αυτά τα χρόνια, δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, αλλά και με την οικονομία του πολέμου που συμμετέχει, έχασε δηλαδή τη σχέση με τη Ρωσία και όλα αυτά τα πλεονεκτήματα τα ευρωπαϊκά, άχασε η Γερμανία. Μοιραία μπαίνει και αυτή στην ίδια μοίρα με τα άλλα κράτη, με το γενικότερο οικονομικό κλίμα.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί λοιπόν αφήνει δύο τάσεις. Η μία τάση είναι η τάση η οποία θέλει μια νέα οικονομία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του λαού, και αυτή τη βλέπουμε, το βλέπουμε με τη νίκη του λεγόμενου κόμματος Die Linke στο Βερολίνο, και μια άλλη τάση η οποία όμως ναι μεν είναι εθνική, ναι μεν είναι σε πολλά θέματα κοντά με αυτά που λέει η κυρία Λεπέν, αλλά ταυτόχρονα πολύ μακριά από αυτά που λέει η κυρία Λεπέν. Προσέξτε. Διότι μιλάει για οικονομική αναπροσαρμογή, το είναι το κόμμα του ΑΕΦΔ, μιλάει για έναν έλεγχο της μετανάστευσης, μιλάει για σταμάτημα του πολέμου, θέματα τα οποία λέει και η αριστερά. Η οποία αριστερά δεν βάζει με τέτοια αυστηρότητα τον έλεγχο της μετανάστευσης. Άρα, άμα δούμε την αριστερά και το ΑΕΦΔ, τη Γερμανία, παρά τις ιδεολογικές διαφορές και παρά τις κατηγορίες, το ένα είναι ακροαριστερό, το άλλο είναι ακροδεξιό, αυτά είναι μπλα μπλα για να λέμε, για να μιλάμε.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν μια κοινή διεκδικητική κοινωνική βάση. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει ακριβώς στην Γαλλία. Συμβαίνει στην Αγγλία, η Γερμανία, αλλά δεν συμβαίνει στη Γαλλία. Στη Γαλλία η Λεπέν τώρα κάνει βήματα πιστοχώρησης για να πιάσει κάποια από τα ζητήματα τα οποία προτείνει ο Μελανσόν και να δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Στην Αγγλία όμως υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, υπάρχει και στη Γαλλία, δηλαδή η ελίτη αγγλική, και επειδή θέλει να παίξει ένα ρόλο απόλυτης εξάρτησης με την παγκόσμια οικονομία της Αμερικής, έχει επιτρέψει το Φάρατς και στον εθνικιστικό του λόγο να πάρει το πάνω χέρι. Διότι ούτε οι εργατικοί, ούτε οι συντηρητικοί μπόρεσαν να ακούσουν τα ζητήματα του λαού. Και ο Φάρατς λοιπόν με το εθνικιστικό του λόγο έρχεται ως εκπρόσωπος υποστηρικτής του λαού. Άρα λοιπόν, παρά τις διαφορές που ανέφερα, υπάρχει ένα κοινό σημείο στις τρεις χώρες. Η μεγάλη διάσταση ανάμεσα στο λαό και στην ηγεσία. Ανάμεσα στο λαό και στην ολιγαρχική ελίτ. Γι' αυτό και σχηματίζεται σε αυτές τις τρεις χώρες, σε αυτή την τριανδρία, σχηματίζεται σταδιακά, ανεξαρτήτως των δεξιών ή αριστερών, προφανώς αυτό που θα πω, ένας πατριωτικός διολιγαρχισμός. Σιγά σιγά θα δείτε κοινά σημεία ανάμεσα στις τρεις αυτές χώρες, ένα μεγάλο πατριωτικό θα έχει καθαρή αντιολιγαρχία. Και αυτή θα είναι η που μας έρχεται εκ των ευρωπαϊκή πολιτική θέση.
1: Ενώ είχα σκοπό να μιλήσουμε και για την τεχνητή νοημοσύνη και ξεφίλιζα και το βιβλίο σας, το τέλος της αισθητικής, το οποίο είναι εξαιρετικό βιβλίο. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα σε αυτή την πρώτη μας συζήτηση το χρόνο να σας πω δύο-τρία άλλα. Ετοιμάζεται και ένα άλλο βιβλίο, μου είπατε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, το ήθελα να σας πω. Μπορούμε να το συζητήσουμε και τα δυο μαζί, γιατί το βιβλίο που ετοιμάζω τώρα λέγεται Γεωπολιτισμός. Βγαίνει Δεκέμβριο, εκδόσεις Νίκας, και λέγεται Γεωπολιτισμός. Είναι ένας όρος του κόσμου, όρος του κόσμου και διεθνώς, geoculture. Και τι λέει αυτός ο όρος? Είναι μια πρόταση, όσο και αν για κάποιους πολεμοκάπελους φανεί αφελής, γιατί όλοι οι ειρηνιστές όπως είμαι εγώ, τα μάτια τους μοιάζουν αφελής. Αλλά εγώ που έχω υποστηρικτές στο μυαλό μου, τον Γκάντι και τον Μαντέλα, θεωρώ ότι η ειρήνη είναι πιο δυνατή από τον πόλεμο. Λοιπόν, πιστεύω το εξής, ότι μιλάμε σήμερα για γεωπολιτική. Πολλοί γεωπολιτικοί αναλυτές μιλούν και αναλύουν τα γεγονότα της γεωπολιτικής μέσα από δύο στοιχεία. Πρώτον, το στοιχείο της ισχύως, Και δεύτερον, αυτό που ονομάζουμε real politics. Το στοιχείο της ισχύω σημαίνει εγώ είμαι πιο ισχυρός από σένα οικονομικά ή στρατιωτικά. Άρα, φίλε, κάτσε καλά, γιατί θα σφαλιάρα. Να το πω έτσι απλά. Όπως ένα τσαμπουκά στον δρόμο που γίνεται και βγαίνει άλλο και βγαίνει ένα γομάρι και λες, τώρα εγώ τι να κάνω με αυτόν. Κάπως έτσι, για να το πω αυτό, για να το καταλάβει ακόμη και ο απλός άνθρωπος. Έρχονται λοιπόν οι μεγάλες χώρες οικονομίας και στρατιωτικές, ότι λέει αυτός ο ανόητος, τον καλαμβάνω εγώ, φοβερά ανόητος Τραμπ, και λέει είμαι πιο δυνατός, θα σας ευχήσω όλους και δεν κάνει τίποτα. Όλο φλαφλά είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίληψη μέχρι τώρα της γεωπολιτικής. Όλα κρίνονται μέσα από το ρεαλισμό της δύναμης και της ισχύως. Να σε ρεαλιστής, σου λέει. Είμαι ρεαλιστής, δηλαδή είμαστε Έλληνες εδώ. Να είσαι ρεαλιστής. Έχεις τον Τούρκο δίπλα. Άμα τον Τούρκο που φοβάσαι, δεν σου κάνει επίθεση, κάτσε στα αυγά σου και κάνει ό,τι σου λέει ο Αμερικάνος. Κάνει ό,τι σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί οι λιγάρχες. Εγώ προτείνω σε μια παγκόσμια γεωπολιτική κακέρα να μπει και το θέμα του πολιτισμού. Τι εννοώ, δύο λόγια. Θέλοντας να καταλάβουμε γιατί το Ιράν παρά τον αποκλεισμό αντιστέκεται και γιατί ο κόσμος στο Ιράν δεν ξεσηκώνεται, γιατί μην γελάμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Λένε μερικοί τους καταπιέζει. Τι να καταπιέσει, να καταπιέσει 90 εκατομμύρια κόσμο, μέχρι ποιο σημείο θα καταπιέσει. Μην κοροϊδευόμαστε, έχω πάει στο Ιράν τρεις φορές εγώ, ήμουν καλεσμένος και στο Πανεπιστήμιο και τα είδα τα πράγματα. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα που ακούμε. Τελείως διαφορετικό το Ιράν.
1: Προπαγάνδα, κύριε Δαβέτα μου. Προπαγάνδα άνευ προηγουμένου. Μάλιστα.
0: Αυτά είναι προπαγάνδα. Έτσι. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε μια διαφορά και να μπορέσουμε να πείσουμε το Ιράν να ακολουθήσει τη διεθνή πραγματικότητα και των πυρηνικών και το Α και το Β, θα τους αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Αυτός ο σεβασμός σημαίνει να λάβουμε υπόψη μας τον πολιτισμό τους, τα στοιχεία τους. Λοιπόν, ερχόμαστε με έναν δυτικό πολιτισμό, με μια αθεία, με μια τεχνολογική ζωή, με μια έλλειψη παιδείας, με έναν μηδενισμό που υπάρχει στη Δύση και να λέμε στους άλλους οι οποίοι πιστεύουν, έχουν πολιτισμό, έχουν ιστορία. Εμείς είμαστε, θεωρούμε ότι η ιστορία μας έχει τελειώσει. Yes. Πάμε εκεί, είμαστε πιο δυνατοί. Έχουμε την οικονομία, θα κάνετε αυτό που θέλω εγώ, γιατί αν δεν το κάνετε θα διαλύσουμε. Πώς τα λέει αυτά. Τα αποτελέσματα τα είδατε. Δεν έπαθε τίποτα το Ιράν. Τα είδατε με τη Ρωσία. Θα πέσει, λέει ο Πούτιν, το βγαίνει με την άλλη. Θα πεθάνει ο Πούτιν, θα κάνει, θα κάνει τα άλλα. Πανίσχυρη η Ρωσία.
1: 60% πήρε στις εκλογές. 60%, ναι.
0: Και μια χαρά σταθερή οικονομία.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή η πολιτική της ισχύως, την οποία εγώ απεχθάνομαι και προσθέτω στο στη γεωπολιτική, προσθέτω τον όρο γεωπολιτισμός, που περιλαμβάνει και γεωπολιτική και πολιτισμό, αυτή αναγκάζει τους άλλους να κάνουν συμμαχίες. Και έχουν φτιάξει αυτό που ονομάζουμε σήμερα Global South, δηλαδή τον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο, όπου Κίνα, Ρωσία, Ιράν, χώρες Ινδία, χώρες της Αφρικής, χώρες της Λατινικής Αμερικής και πολλές άλλες. Φτιάξει ένα άστιο μπλοκ αντιδυτικό, το οποίο δεν μπορεί να παρέμβει την αγορά και να κερδίσει. Γι' αυτό και περνάμε κρίση. Στα στενά του Ορμούζ ήταν ελεύθερα πριν. Πήγε αυτός ο φαφάρας, ο ανόητος, ο Τραμπ, και τώρα έχουμε αυτό που έχουμε, πάμε πόλεμο.
1: Έτσι.
0: Και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, πρέπει να αλλάξει το όλο σκεπτικό αυτό. Έχουν μάθει όλοι, έχουν πάρει όλοι το Θεκυβίδη, ο οποίος είναι φτιαγμένος σε μια άλλη εποχή και χρησιμοποιούν το λόγο των μηδησίων, όπου έλεγαν εκεί με τους Αθηναίους, είμαστε πιο ισχυροί, θα κάνετε αυτό που θέλουμε εμείς κτλ. Κτλ. Αυτά που λέει οι Αμερικανοί πρέσβεις και ούτω καθεξής.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, αλλά έχουμε και παραδείγματα άλλα. Και άλλα παραδείγματα, όπου ζητήματα ειρήνης, γιατί είναι καθόλου αφελές, το έδωσα αυτό που λέω, ζητήματα ειρήνης μπόρεσαν, ηρέμησαν τα πράγματα και μπόρεσαν να βρεθεί λύση. Σας φέρνω και το τελευταίο παράδειγμα και κλείνω. Τέσσερις ημέρες εδώ στη Γαλλία έχουμε εξέγερση των νέων.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Στα πανεπιστήμια, στα σχολεία. Άλλη εξέγερση. Πασαρίες, κλπ. Η αστυνομία τι κάνει, πάει και δέρνει τους νέους. Έρχεται ο δήμαρχος, ο Σεντενή, ο Μπακαγιώκο, ο Μπαλί Μπακαγιώκο, μπαίνει μπροστά στους αστυνομικούς, κλείστε το. Όλοι σταματάνε οι νέοι. Τώρα θα με αφήσει να μιλήσω εγώ. Το ακούνε. Όχι, νέους, λέει, έχετε δίκιο. Η εξέγερσή σας είναι νόμιμη. Τα αιτήματα είναι σωστά. Όμως για να αποφευθεί, είπατε, τώρα πάμε πίσω. Επιστρέφουμε. Με άλλο μέσο, με άλλους τρόπους, για να νικήσουμε. Όλοι φωνάζουν ζήτω και ακολουθούν τον δήμαρχο και επιστρέφουν. Γιατί ο δήμαρχος μπήκε ανάμεσα στους δύο και μίλησε με μια γλώσσα κατανόησης αυτούς. Να έρχονται οι αστυνόμοι και λέει, ρίξτε τους. Παρδιαταγή βέβαια, δεν φταίνουν τα παιδιά. Παρδιαταγή από πάνω. Έρχονται από πάνω και λέει, ρίξτε τους. Παρέστε τους. Λοιπόν, το ίδιο και στη γεωπολιτική. Γι' αυτό και το βιβλίο μου Γεωπολιτισμός βγαίνει το Δεκέμβριο. Θα γίνουν πολλά debate γύρω από αυτό. Κάποιοι θα πούνε ότι είναι αφελές να πιστεύουμε στην ειρήνη και στο διάλογο. Τους περιμένω από τώρα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η ειρήνη είναι πιο ισχυρή από πολύ. Είναι αυτή που αγαπάει τα βάθη του άνθρωπου. Αυτό είναι συνέχεια του κριτικής.
1: Δύο ερωτήσεις ακόμα. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τα δύο βιβλία σας αλλά και για πολλά άλλα θέματα. Ήθελα να μου πείτε δύο ερωτήσεις όσο πιο σύντομα μπορούμε. Βλέπουμε μεγάλες διαφορές. Δεν θα σας ρωτήσω τώρα για τις διαφορές αντίδρασης της ελληνικής κοινωνίας και της γαλλικής κοινωνίας, γιατί και η ελληνική κοινωνία έκανε ό,τι μπορούσε το 2009, το 10, το 11, το 15 με τα δημοψηφίσματα. Έκανε ό,τι μπόρεσε. Ιτήθηκε. Στη Γαλλία έχουμε. Εκείνο με ενδιαφέρει στην παρούσα ερώτηση είναι το εξής. Βλέπουμε στη Γαλλία, κύριε Δαβέτα μου, ο Φιγιόν για ένα κουστούμι έχασε την πρωθυπουργία. Ο Σαρκοζή πήγε φυλακή και μετά με το βραχιολάκι στο σπίτι. Ο άλλος, δεν θυμάμαι αν θυμάστε που ήταν και πολύ ερωτιάρης και ετοιμαζόταν να υποψηφιστεί. Δεν θυμάμαι. Ναι. Και αυτός μόλις έγινε επικίνδυνος για το καθεστώς στη γωνία. Βλέπουμε στην Ελλάδα, κύριε
0: Δαβέτα.
1: Ο Στροσκάν, ακριβώς. Ο Στροσκάν. Βλέπουμε στην Ελλάδα, κύριε Δαβέτα μου, είναι. Με συγχωρείτε για τη λέξη που θα πω. Βρωμάει η κοινωνία από τα σκάνδαλα του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, τα παρακολουθείτε φαντάζομαι, παρότι στη Γαλλία. Και δεν κουνιέται φίλο. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Αυτή τη διαφορά θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό και άλλη μια ερώτηση και να κλείσουμε.
0: Αυτό λοιπόν, αυτό οφείλεται στη δομή της κοινωνίας. Θυμάστε που σας μίλησα για το διαφωτισμό πριν.
1: Βέβαια.
0: Ο διαφωτισμός έκανε ένα πολύ καλό στη Γαλλία. Έβαλε το θεσμό και τον νόμο να είναι όσο γίνεται ακριβής. Δηλαδή, είναι αδιανόητο να υπάρξει οικονομικό σκάνδαλο χωρίς να υπάρχει τιμωρία για τη γαλλική κοινωνία. Είναι αδιανόητο από σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ενώ εδώ σε εμάς, που δεν έχουμε αυτή την αίσθηση των θεσμών, έχουμε την αίσθηση της οικογενειοκρατίας, προσέξτε.
1: Απολύτως.
0: Έρχεται ο άλλος και λέει, οικογένεια, πάει στον βουλευτή και λέει το παιδάκι μου, βάλε μου το παιδάκι μου εκεί. Ναι, αλλά το παιδάκι σου είναι αυτό, αλλά είναι και το διπλανό παιδάκι.
1: Hmm.
0: Και το άλλο παιδάκι. Άρα μόνο τις οικογένειες κοιτάμε. Αυτό έχει πάρει διαστάσεις κοινωνιολογικής σε όλα τα επίπεδα. Οικογένεια στην εξουσία, οικογένεια στην καθημερινότητα, οικογένεια στις επιχειρήσεις, οικογένεια παντού. Είναι δηλαδή οι σχέσεις αίματος και είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα σε πλήρη αντίθεση με αυτό το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη. Τι θα πει οικογενειοκρατία? Μεριτοκρατία, δηλαδή αξιοκρατία, αριστεία και αξιοκρατία. Mm. Αυτή είναι η διαφορά. Και αυτό είναι σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Είναι στο μυαλό μας αυτό. Γι' αυτό και κάνουμε υποχωρήσεις συνεχώς. Αφού κάνουμε υποχωρήσεις για τον εαυτό μας, μας δίνει κάποιος ένα κομματάκι, μας βάζει στο παιδί μας σε μια θέση ή οτιδήποτε άλλο, μετά εμείς χάνουμε το πάθος μας και λέμε, δεν πειράζει, τώρα έγινε και δύο σκάνδαλα στην Ελλάδα, δεν πειράζει. Όλοι τα ίδια είναι. Και έτσι λέγοντας το όλοι τα ίδια είναι, βγάζουμε την ευθύνη από πάνω μας και τη μεταφέρουμε ότι συλλογικά όλοι είναι έτσι. Μα δεν είναι όλοι έτσι. Όταν εμείς σκεφτόμαστε έτσι, τότε γίνονται όλοι έτσι. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης. Αυτό οφείλεται από το σπίτι και από τα πολιτικά κόμματα, τα οποία πρέπει τα ίδια τα πολιτικά κόμματα να διαπαιδαγωγήσουν την αγωγή που δεν είχαν από το σχολείο ή από την οικογένεια ή τα κοινωνικά στελέχη. Και από την πολιτική ηγεσία, όταν πάρει. Οι Γάλλοι έχουν ένα πρότυπο. Το πρότυπο λέγεται De Gaulle. Ούτε ένα σκάνδαλο δεν βρέθηκε στο De Gaulle. Και μάλιστα όλοι μιλάνε τώρα τελευταία, όταν έκανε ταξίδια, έπαιρνε πολλές φορές μαζί του τον εγγονό και την άρρωστη κόρη του. Γιατί είχε μια άρρωστη κόρη η οποία είχε μογγολίαση.
1: Μάλιστα.
0: Την έπαιρνε μαζί του, γιατί ήταν κουλημένη στον μπαμπά της. Και αυτή πλήρωνε το εισιτήριο.
1: Ενώ μάλιστα.
0: Ενώ έχει το δικαίωμα ο πρόεδρος, το δίνει το Σύνταγμα. Και λέγει, όχι, έρχεται η κόρη μου μαζί μου, δεν έχει να κάνει με ταξίδι προέδρου. Άρα έρχεται, όταν δεν ταξίδευε, ο ίδιος και η οικογένειά του πλήρωνε όλα τα χρήματα. Όταν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα διοίκησης στη Γαλλία και εφαρμογής νόμων, είναι λογικό οι Γάλλοι να είναι διαφορετικοί στην καθημερινότητά τους απέναντι στις κυβερνήσεις. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει εδώ, σε όλα τα επίπεδα. Πρόταση πολιτικούς.
1: Μία ερώτηση παρακαλώ, όσο μπορεί, γιατί θέλω τη γνώμη σας, δηλαδή, αλλιώς θα την... Πέστε μας, κοιτάξτε, υπάρχει μια συμφωνία, μια αμυντική συνδρομή Ελλάδος-Γαλλίας, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο, η Γαλλία ανατέθηκε σε μεγάλη γαλλική εταιρεία, στη Meridiam, να ποντίσει το καλώδιο, το interconnector, το, πώς το λένε, το Great Sea Interconnector, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ. Εκεί, στην Κάσο, πολεμικά πλοία των Τούρκων σταμάτησαν την περασμένη φορά την πόντιση του καλωδίου, αναγκάζοντας σε υποχώρηση που άλλο δεν θέλανε και οι Έλληνες, ο κύριος Γεραπετρίτης, να κάνει. Τώρα βρήκαν το κόλπο αυτό η ελληνική κυβέρνηση να το αναθέσει στη γαλλική αυτή μεγάλη, πολύ μεγάλη εταιρεία που έχει συμφέροντα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία, δισεκατομμυρίων δηλαδή, και μάλιστα είχε πάει ο κύριος Μητσοτάκης στη Γαλλία για να δει τον κύριο Μακρόν, προφανώς και για αυτό το θέμα. Νομίζετε ότι η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί στις επιδιώξεις της Γαλλίας, στις γεωπολιτικές επιδιώξεις της Γαλλίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο?
0: Αυτό θα μπορώ να πω, οφείλω να πω ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση σε επίπεδο πολιτικού. Ελπίζω να αποδώσει, αλλά ήταν έξυπνη κίνηση. Καθέτοντας το πολιτικό βάρος έμεσα η Γαλλία, η οποία έχει πολλά συμφέροντα και στο Αιγαίο, τι γίνεται? Βάζει τη Γαλλία αντιμέτωπη με τα συμφέροντά της. Αν λοιπόν κρίνει η Γαλλία τα συμφέροντά της, δεν εξαρτάται από εμάς πλέον, εξαρτάται από πώς η Γαλλία βλέπει τα συμφέροντά της εδώ. Αυτό έχουμε μετάθεση του πολιτικού, έμεσα έξυπνη μετάθεση του πολιτικού θέματος. Αν η Γαλλία κρίνει τα συμφέροντά της και σε συνεργασία ενδεχομένως με την Τουρκία, εκεί η Τουρκία θα έχει πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι η Τουρκία θελήσει να συγκρουστεί με τη Γαλλία. Δεν τη συμφέρει. Εάν φτάσει αυτή τη λογική. Αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά πονηρός ο Ερντογκάν να βρει άλλους τρόπους για να αποφύγει την οποιαδήποτε σύγκρουση και να το πουλήσει αλλιώς στη χώρα του.
1: Δυστυχώς, κύριε.
0: Αλλά αυτό θα πω ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση. Να λέμε να κάνουμε την κριτική, αλλά να λέμε και κάτι το οποίο ενδεχομένως μπορεί να δώσει θετικό αποτέλεσμα.
1: Κύριε Διαβέτα μου, ειλικρινά λυπάμαι που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο. Ελπίζω σύντομα, αν και εσείς είστε διαθέσιμος, να συνεχίσουμε και για τα θέματα τα φιλοσοφικά και τα θέματα πολιτικά και τα ευρωπαϊκά, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
0: Με τα χαράς, και να κάνουμε και μια ωραία συζήτηση όταν βγει και το βιβλίο αυτό, να το συνδέσουμε το γεωπολιτισμό με το βιβλίο της αισθητικής, ώστε να δούμε κατά πόσον πλέον σκέψη είναι προϊόν των γεγονότων.
1: Έτσι.
0: Και δεν προέχει το γεγονότο.
1: Θαυμάσια ιδέα, τα Χριστούγεννα θα βγείτε, υπολογίζετε?
0: Το Δεκέμβριο, πριν τα Χριστούγεννα.
1: Πριν τα Χριστούγεννα. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι μάλλον νωρίτερα από τότε, αλλά τέλος πάντων σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
0: Και εγώ το ίδιο. Ευχαριστώ εσάς και τους ευρώτες.
1: Να είστε πολύ πολύ πολύ καλά. Ευχαριστούμε. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, και αφού σας πω ότι όταν πατάτε το κουμπάκι «Μ' αρέσει», το like που λένε, βοηθάτε την εκπομπή να ταξιδέψει μακρύτερα, δεδομένου ότι εμείς δεν στηριζόμαστε από πουθενά, παρά μόνο από τις προσπάθειές μας, τη δική σας ανταπόκριση και το ταξίδι των εκπομπών σε αυτό το αχανές διαδίκτυο. Πριν κλείσουμε, θα παρακαλέσω την κυρία Ευθυμίου να μας βάλει στην οθόνη έναν πίνακα για να βλέπουμε τα κατορθώματα και του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό στάθηκε σαν αφορμή, γι' αυτό που ένα λεπτό μόνο, δεν θα σας καθυστερήσω, από ένα άρθρο του κυρίου Στεργίου Δημήτρη, στο slpress.gr, το οποίο έχει τον τίτλο «Ο νοικοκύρης Κυριάκος έκανε τους Έλληνες κακομύριδες». Το άρθρο λέει ότι η πρωθυπουργική αλαζονία την κόλλησε και ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος δεν κατέγνω τα εφιαλτικά στοιχεία που ανακοίνωσαν πριν μερικές μέρες η Eurostat και η Elstat και που καταδεικνύουν, ακούστε φίλοι και φίλες, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα 800 δισεκατομμύρια ευρώ που διαχειρίστηκε στην περίοδο της πρωθυπουργίας του άνοιξε και γέμισε το χάσμα που άνοιξε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πίνακα που μας έβγαλε η κυρία Ευθυμίου στην οθόνη, όπως τα βλέπετε, εγώ θα σας διαβάσω να δείτε, δηλαδή είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία, πραγματικά δηλαδή, να σας πω ότι αυτό ήταν μια έρευνα που έγινε από την Elstat μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, η έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της Elstat, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 7.278 ιδιωτικών νοικοκυριών όλων των περιοχών της χώρας κτλ. Κτλ. Και λέει λοιπόν, πήγαν χαράμι πάνω από 800 δις ευρώ, από τα οποία πάνω από 380 δις από φόρους. Η διαπίστωση είναι πολύ μελαγχολική, αν αναφερθεί ότι την ίδια περίοδο ο νοικοκύριος Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε κακομύριδες στον ελληνικό λαό, όπως λέει ο κύριος Θεοχάρης, και τη χώρα χλέβει της Ευρώπης και το θεσμό της, μόνο ότι διαχειρίστηκε πάνω από 800 δις ευρώ, από τα οποία πάνω από 380 δις ή 46% είναι από φόρους που πληρώσατε εσείς και εγώ, πάνω από 280 δις από άλλα έσοδα και 160 περίπου δις από δάνεια, κοινοτικά πακέτα και από κρατικοποίηση. Ρίξτε μια ματιά λοιπόν στον πίνακα και θα δείτε εξής φοβερά πράγματα. Ο μέσος όρος του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης 100, η Ελλάδα έχει 68. Είμαστε τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέφτουμε διαρκώς. Δεύτερον, διάμεσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα για τον καθένα από εσάς και εμάς σε μονάδες αγοραστικής δύναμης 13.612 για την Ελλάδα, 22.630 για την Ευρώπη, σχεδόν τα διπλάσια, φίλοι και φίλες. Τρίτο, πραγματικό εισόδημα σε σύγκριση με το εφιαλτικό 2010. Η Ελλάδα έχει μειώσει το εισόδημα των πολιτών κατά 22,3%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι έγινε, αυξήθηκε 25%. Σημειώνουμε ότι αυτή η περίπτωση, τα λέει ο πίνακας, αλλά θα σας διαβάζω και εγώ, που είναι και πολύ μικρά τα γράμματα, ότι η Ρουμανία σημείωσε στο αντίστοιχο διάστημα 162,2% αύξηση, ενώ 50% κατέγραψε η Βουλγαρία, η Πολωνία και άλλες χώρες. Είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Τέταρτον, πληθυσμός που έχει κάποια δυσκολία να τα βγάλει πέρα. 87% στην Ελλάδα, 42% στην Ευρώπη. Ακόμη και η Βουλγαρία έχει 76%, απέχει αισθητά από την Ελλάδα. Στοιχεία της Eurostat και της Elstat τώρα, δεν είναι δικά μας, έτσι. Συνεχίζω. Πληθυσμός που οι δαπάνες στέγασης απορροφούν πάνω από το 40% του εισοδήματος. 25% στην Ελλάδα, 7% στην Ευρώπη. Κόβω τα δικαδικά έτσι για να τελειώνουμε γρήγορα. Συνεχίζω. Πληθυσμός που αδυνατεί να κρατήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του. Στην Ελλάδα 18%, στην Ευρώπη 8%. Πληθυσμός με υλική και κοινωνική στέρηση 15% σχεδόν, 6% στην Ευρώπη. Πληθυσμός με μη τακτική συμμετοχή σε δραστηριότητες αναψυχής. Άκουσον, 27% στην Ελλάδα, 12% στην Ευρώπη. Υποκειμενική φτώχεια. Αυτοί δηλαδή που θεωρούν τον εαυτό τους φτωχό, 67% στην Ελλάδα θεωρεί τον εαυτό του φτωχό και στην Ευρώπη 17%. Θα βγουν διάφοροι καλοθελητές και θα λένε ναι, οι Έλληνες γκρινιάζουν. Ναι, φαίνεται αυτός έχει αρκετά χρήματα, ποιος ξέρει από τι πηγές. Συνεχίζω. Πληθυσμός με ανικανοποίητες ανάγκες υγείας, 11,5% στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη 2,5%, το υψηλότερο ποσοστό. Τέλος, πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, προσέξτε, πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό, όχι το υποκειμενικό κριτήριο, το αντικειμενικό κριτήριο, 27,5% στην Ελλάδα, 20,9% στην Ευρώπη. Η Ελλάδα ήταν τρίτη το 19 και πρώτη το 25. Πρωτεύουμε στο να είμαστε τελευταίοι φίλοι και φίλες. Τα συγχαρητήριά μας στον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και σε όλους εκείνους που στηρίζουν αυτό το χειρότερο καθεστώς από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Μικρό διάλειμμα για να συνδεθούμε με τον κύριο Κώστα Γρίβα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Περισσότερο από 200.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Η καρδιά σου είναι η δύναμή σου. Ο τελειότερος μηχανισμός του ανθρώπινου σώματος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση, αλλιώς η καρδιά σου θα κουραστεί και δεν θα επανέλθει ποτέ. Γνωρίζεις τα προειδοποιητικά σημάδια? Δύσπνοια, εύκολη κόπωση, τρίξιμο στα πόδια. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
4: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
5: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
4: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
5: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
3: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
6: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι ok. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή «Στην αιχμή του δόρατος». Ο κόσμος γύρω μας, φίλοι και φίλες, κινείται πραγματικά, τουλάχιστον στα δικά μας μάτια, με ηλικιώδη ταχύτητα, πραγματικά δηλαδή. Σκεφτείτε τι συμβαίνει στην καθημερινότητα. Σκεφτείτε πριν από 10 χρόνια, πριν από 5 χρόνια, τι ταχύτητα είχαν τα γεγονότα και τι ταχύτητα έχουν σήμερα. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, καθιστά ακόμα περισσότερο επιτακτικό το να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει γενικώς στον κόσμο και στη χώρα μας. Ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς τα τεράστια κύματα παραπληροφόρησης που εκπορεύονται από τις πανταχώθεν ευρισκόμενες εξουσίες και τα μεγάλα συμφέροντα. Οι δύο μεγάλοι πόλεμοι, αυτός της Ουκρανίας αλλά και ο εκτεταμένος που πολλοί λένε ότι μιλάμε για έναν αρθρωτό παγκόσμιο πόλεμο σε κάθε περίπτωση, και αυτός ο εκτεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται διαρκώς. Αυτοί οι πόλεμοι που εκτυλίσσονται έχουν καταδείξει τις κολοσιαίες αλλαγές που έχουν γίνει στην τέχνη και στην τεχνολογία του πολέμου. Για να διερευνήσουμε αυτούς τους δύο μεγάλους πολέμους, όσο και τους τρόπους, τις μεταβολές, στη διεξαγωγή του πολέμου, έχουμε σήμερα τον πιο κατάλληλο, πραγματικά κατά τη γνώμη μας, μπορεί να κάνουμε λάθος, να μην ξέρουμε αρκετά, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά τη γνώμη μας άνθρωπο. Ήταν αυτός από τον οποίο μάθαμε, τουλάχιστον εμείς για πρώτη φορά, πριν πολλά χρόνια. Όταν οι περισσότεροι από εμάς δεν είχαμε ιδέα τι συνέβαινε στον τομέα του πολέμου, για τη βαλιστική επανάσταση. Θυμάστε, είχαμε κάνει με τον καλεσμένο μας το 2019 μία εκπομπή, όπου βασισμένο και σε ένα βιβλίο που είχε πρόσφατα εκδώσει, αν θυμάμαι πρόσφατα, που μιλούσε για αυτό το πράγμα το οποίο σήμερα βλέπουμε, για αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, που σήμερα βλέπουμε ότι καθιστά ικανή μία χώρα της περιφέρειας να στέκεται απέναντι στην υπερδύναμη, σε μία από τις υπερδυνάμεις, για να μην... και βεβαίως στο αδελφάκι της, το Ισραήλ. Με συγχωρείτε πολύ. Επίσης, μάθαμε για τις εσφαλμένες πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών όλα αυτά τα χρόνια, που στην πραγματικότητα έσπρωχναν την Ρωσία στην αγκαλιά της Κίνας, διατύπωση του ίδιου αυτού καλεσμένου μας. Ήταν ο πρώτος από τον οποίο εμείς τουλάχιστον επίσης μάθαμε για τη δυνατότητα να γίνει η Ελλάδα, να καταστήσει η Ελλάδα ολόκληρο το Αιγαίο, απρόσβλητο σε κάθε είδους επίθεση, δημιουργώντας οριστικά ουσιαστική αποτροπή σε κάθε έναν που θα ήθελε, θα εποφθαλμιούσε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Αυτές οι προβλέψεις και πολλές άλλες που έκανε, μας έκανε να ακούμε με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή τα λεγόμενά του σημερινού μας καλεσμένου, ο οποίος δεν είναι μόνο καθηγητής της γεωπολιτικής και των σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών, και λέω μόνον γιατί η αρθρογραφία και τα ενδιαφέροντά του επεκτείνονται πέραν των τομέων αυτών. Στη φιλοσοφία, στη θρησκειολογία, στη λογοτεχνία και στον κινηματογράφο και αλλού. Για παράδειγμα, διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο του με τίτλο «Τα αόρατα θεμέλια της ανθρώπινης ύπαρξης» στο έργο του Κιούμπρικ, του Στάνλι Κιούμπρικ, αυτού του πολύ μεγάλου σκηνοθέτη, που αναφερόταν συγκεκριμένα στην ταινία 2001 «Η Οδύσσια του Διαστήματος». Σας θυμίζω ότι πριν 2 εβδομάδες είχαμε κάνει μια εκπομπή με τον κύριο Σκλήρη για την άλλη Οδύσσια, την Οδύσσια του Νόλαν. Οι παρατηρήσεις που κάνει ο κύριος ο καλεσμένος μας, μια κριτική ανάλυση θα έλεγε κανείς, η οποία υπερεύαινε κατά πολύ, κατά τη γνώμη μας, την απλή κριτική της ταινίας και οδηγούσε με την ίδια μέθοδο που ακολουθούσε ο Κιούμπρικ στην ταινία του σε κάτι μεγαλύτερο από μία ταινία ή από ένα άρθρο ή ένα κείμενο, σε κάτι μεγαλύτερο που δεν θα μπορούσε εύκολα κανείς να το εξηγήσει με τον ορθό λόγο. Η μέθοδος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει μίξεις για μια αποφατική γνώση η οποία δεν είναι ανορθολογισμός, τα λόγια είναι του καλεσμένου μας, αλλά αναγνώριση ότι ο άνθρωπος γνωρίζει με περισσότερους τρόπους από όσους κοράει η ανθρώπινη η αναλυτική διάνοια. Και επιτρέψτε μου και εσείς φίλοι να διαβάσω μόνο τις καταληκτήριες εν περιλήψη, με αποσπάσματα δηλαδή, τα καταληκτήρια κομμάτια του άρθρου αυτού. Αυτό, με τα λόγια του συγγραφέα πάντα, έτσι. Αυτό δεν είναι ανορθολογισμός, αλλά αναγνώριση ότι ο άνθρωπος γνωρίζει με περισσότερους τρόπους από όσους χωράει η αναλυτική διάνοια. Ορισμένες πραγματικότητες γίνονται προσιτές μόνο μέσα από τη συμμετοχή, την τέχνη, το δέος ή τη συνάντηση με το θάνατο. Όχι με το να διαβάζουμε η βιβλία, όχι και να συζητάμε ακόμα μεταξύ μας, αλλά με αυτούς τους τρόπους που περιγράφει την τέχνη, τη συμμετοχή, το δέος ή τη συνάντηση με το θάνατο, μια συνάντηση που είναι αναπότρεπτη για όλους μας. Αυτή η γνώση δεν ακυρώνει τον λόγο, δηλαδή απλώς τον εμποδίζει να αυτοθεοποιηθεί και να συγχέει τα όρια του με τα όρια του κόσμου. Νομίζει δηλαδή διάνοια η ανθρώπινη ότι αυτό που σκέφτεται είναι ο κόσμος. Μπορεί να είναι ομόλογο, αλλά δεν είναι ο κόσμος. Να δημιουργεί δηλαδή μια ψευδή πραγματικότητα, όπως είναι η συνήθεια του νεωτερικού ανθρώπου, η οποία να μπορεί να εξηγηθεί και να υποταχθεί στην ανθρώπινη διάνοια και την ανθρώπινη βούληση. Τότε στην πραγματικότητα αυτό είναι απλώς μια φαντασίωση, είναι το πιο τραγικό στοιχείο της ανθρώπινης ιστορίας. Υπό την έννοια αυτή, το 2001 υπηρετεί ακριβώς τη λειτουργία που αποδίδεται στο μύθο. Μας επαναφέρει στις αρχές μας, μας υποβάλλει σε μια τελετή μετάβασης και μας φέρνει ενώπιον της θνητότητας και της δυνατότητας της μεταμόρφωσής μας. Κυρίως, καλλιεργεί εκείνο το αόρατο μέρος της ύπαρξής μας, το οποίο η σύγχρονη κυριαρχία του ψευδός λογικού νου, έχει αφήσει ατροφικό. Δεν μας διδάσκει τι πρέπει να σκεφτούμε για το σύμπαν. Μεταβάλλει έστω στιγμιαία τον τρόπο με τον οποίο υπάρχουμε απέναντί του. Θα έλεγα εγώ μία μύηση. Μία μύηση με την έννοια των ελευσινίων μυστηρίων, με. Πολλές μύησεις υπάρχουν σε όλες τις παραδόσεις του κόσμου. Με το σκοπό που θέτει σήμερα ο καλεσμένος μας. Γι' αυτό λοιπόν, και κλείνω, η ταινία εξακολουθεί να προκαλεί δέος σχεδόν 6 δεκαετίες μετά. Δεν στηρίχθηκε σε μία πρόβλεψη για το μέλλον, αλλά σε ένα αρχαίγωνο ερώτημα. Τι είναι ο άνθρωπος όταν συναντά κάτι απείρως μεγαλύτερο από τον ίδιο? Ξέρετε κάτι, δεν είμαστε εμείς όλο, εγώ και ο εαυτός μου, το παν σε αυτόν τον κόσμο. Το εγώ του Φίχτε, ας πούμε. Το 2001 δεν απαντά. Και έτσι δεν δίνει μια απάντηση λογική. Δεν απαντά. Και έτσι δεν εγκλωβίζει το θεατή σε μια ερμηνεία. Απλά τον ανοίγει στο μυστήριο. Ο μύθος εδώ δεν είναι ψεύδος. Ούτε σύμβολο προς επίλυση. Αλλά σχέση με το αόρατο. Το άφατο, θα έλεγε κανείς, δική μου πρόσθεση. Και το 2001 δεν μας μιλά απλώς για αυτή τη σχέση, αλλά μας εισάγει μέσα της. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε στον χρόνο που έχουμε με τον καλεσμένο μας και για αυτό το εξαιρετικό άρθρο, το οποίο θα μπορείτε να το βρείτε στο SL Press με τον τίτλο «Τα αόρατα θεμέλια της ανθρώπινης ύπαρξης» στο έργο του Stanley Kubrick. Είναι με ημερομηνία 12/9, θα βοηθήσει. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είναι ποίηση, δεν είναι απλώς μία παρουσίαση ταινίας. Κύριε Γρίβα, κυρία Ευθυμίου, συνδέστε μας με τον κύριο. Κύριε Γρίβα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα πολύ καλά σας λόγια και για το άρθρο μου αυτό.
0: Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όσοι κάνουν την προσπάθεια να το διαβάσουν. Νομίζω ότι είναι ένα μυητικό κείμενο, ίσως μπορεί να πούνε ότι υπερβάλλω, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μυητικό κείμενο ανάλογης μεθόδου με την ίδια την ταινία του Kubrick την οποία θέτεται. Κύριε, παρακαλώ εσείς.
1: Κοιτάξτε, μια που το αναφέρατε, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι.
0: Ασφαλώς.
1: Είμαι ακαδημαϊκός δάσκαλος, πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, κάθε μάλλον πανεπιστημιακός δάσκαλος, είναι πειρεπής σε μία σειρά από επαγγελματικές ασθένειες. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι ο ξερολισμός και ένα υπεραυξημένο εγώ που γιγαντώνεται και σου δημιουργεί μια θολούρα αναφορικά με την πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω, και τουλάχιστον στον εαυτό μου προσπαθώ να το κάνω, δεν ξέρω αν το κάνω με επιτυχία, για να παραμείνει κάποιος ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος, όχι καλός, κάπως καλός, πρέπει να είναι πριν και πάνω απ' όλα να παραμείνει μαθητής μέχρι το τέλος της ζωής του. Και μαθητής δεν σημαίνει μόνο να διαβάζεις από μόνος σου και να μελετάς, πρέπει να μπαίνεις και σε άλλους τομείς γνωστικούς, γιατί πολύ απλά η γνώση προέρχεται από την δυναμική αλληλοσυσχέτιση, τη συνθετική, έτσι, διαλεκτική μεταξύ διαφορετικών τομέων γνώσης και επίσης να κάνει

0: της γεωπολιτικής αυτής εξίσωσης, της γεωπολιτικής ταυτότητας κάθε δρόντος και κάθε συμπλόκου, είναι ο πολιτισμός. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα, δηλαδή αυτό που αναφέρατε στον εξαιρετικό έτσι πρόλογό σας, αυτή η χαοτική γεωπολιτική πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί στον πλανήτη, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, οι ρίζες της εντοπίζονται σε ανορθολογικές συμπεριφορές της λεγόμενης Ευρωατλαντικής Δύσης, που με τη σειρά της προέρχονται από τον σκληρό πολιτισμικό της πυρήνα. Οπότε όλα αυτά που λέμε δεν είναι απλώς πλήνθη κέραμη ατάκτως ερημένη, είναι μια προσπάθεια τουλάχιστον να ενοποιηθούν διαφορετικοί παράγοντες σε μια ενιαία εικόνα. Παραπλανητική βέβαια εν πολλής, γιατί κανείς δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, κυρίως εγώ. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δούμε όλη τη δυναμική, έτσι, σε όλη τη δυναμική αυτή την εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα, γιατί είναι εξαιρετικά θολή, ρευστή και ακαθόριστη, αλλά τουλάχιστον με βάση έτσι μια διαλεκτική ανάγνωση ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι τουφεκάμε προς τη σωστή πλευρά, να το πούμε έτσι, που λέγε και πολύ παλιά ο Βασίλης ο Ραφαλίδης.
1: Από ό,τι φαίνεται, εσείς τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε εμείς, προς τη σωστή κατεύθυνση κινείστε και προς τη σωστή κατεύθυνση πυροβολείτε. Γιατί έχουμε ακούσει και τις άλλες σας απόψεις για το Αιγαίο, τη βαλιστική επανάσταση, αυτά που λέγαμε. Κύριε Γρήμα μου, ειλικρινά, μοιάζει οι Ηνωμένες Πολιτείες που έμοιαζαν, σας έχω ακούσει πολλές φορές και ενδεχομένως και οι φίλοι που έχουν μπει και μας ακούνε, σας έχω ακούσει να λέτε ότι ποτέ δεν ήταν στην πραγματικότητα, δεν έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες ποτέ ό,τι ήθελαν. Παρά τα φλήνα φλήματα της κυρίας Κίλμπερλι, πώς λένε, Γκίλφοιλ, της κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοιλ και τα λοιπά, που αν θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο μετά. Πλην όμως μοιάζει αυτή η δύναμη που είχε οι Ηνωμένες Πολιτείες να επηρεάζουν τα τεκτενόμενα στον πλανήτη, μοιάζει να μειώνεται. Αυτή είναι ανεπίστρεπτη, κατά την κρίση σας κύριε Γρήβα μου, είναι ανεπίστρεπτη αυτή η πορεία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δηλαδή ό,τι γουστάρω κάνω τελειώνει.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η αποδόμηση τόσο της πραγματικής όσο κυρίως της φαντασιακής ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών που έγινε τα τελευταία χρόνια μετά την επίθεση στο Ιράν είναι πρωτοφανής. Έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό βέβαια, αλλά επιταχύνθηκε πάρα πολύ γρήγορα και έβγαλε και στην επιφάνεια δομικές αστοχίες του αμερικανικού γεωστρατηγικού οικοδομήματος που ήταν μπροστά στα μάτια μας, αλλά για κάποιο λόγο δεν τις βλέπαμε. Και όταν λέω δεν τις βλέπαμε, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου. Έχω εξοργιστεί δηλαδή για το πόσο είχα υπερτιμήσει κάποια στοιχεία της αμερικανικής ισχύως, ενώ στην πραγματικότητα τα γνωρίζαμε. Παρεπιπτόντως, αυτά έχουν αρχίσει να βγαίνουν πλέον και στην ακαδημαϊκή έρευνα. Δηλαδή υπάρχουν εκδόσεις. Πριν από λίγο καιρό, ας πούμε, αγόρασα και διάβασα ένα βιβλίο, το After America, του Ρόμπιν Νίμπλετ, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους Βρετανούς, Σερ Ρόμπιν Νίμπλετ, παρεπιπτόντως, διεθνολόγους, είναι καθηγητής στην Οξφόρδη, ήταν για 15 χρόνια πρόεδρος του Chatham House, είναι μεγαλοστέλεχος της δεξαμενής σκέψης στην Ουάσιγκτον, του Center for Strategic and International Studies κλπ. Και λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ο κόσμος δεν είναι πλέον μόνο πολυπολικός. Είναι ένας νέου τύπου πολυπολικός, μάλλον ένας παλαιού τύπου πολυπολικός, δηλαδή που γίνεται ένα φίρδιν μίγδιν, ας πούμε, και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέστρεψαν τη διεθνή τάξη όπως την είχαν δημιουργήσει αυτές και τώρα απλώς είναι μία δύναμη η οποία η ισχύ της είναι ακαθόριστη και δεν ξέρουμε και ποια είναι και οι στοχοθετήσεις της στρατηγικές, εάν έχει. Λοιπόν, και δεν κινείται με κάποιους έτσι παράλογους τρόπους. Θα μου πεις τώρα κανείς, μα τι λες ρε μεγάλε. Δυστυχώς στην Ελλάδα κυριαρχεί ένα μέγεθος εδώ και δεκαετίες, τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι από τότε που γεννήθηκα, που εγώ το αναφέρω ως λατρευτικό αντιαμερικανισμό. Δηλαδή σπάνια θα βρεις άνθρωπο να σου πει καλή κουβέντα για τους Αμερικανούς, ακόμη όμως και σπάνια θα βρεις άνθρωπο να αμφισβητήσει την απόλυτη ισχύ, την παντοδυναμία των Αμερικανών στο ορατό, αόρατο επίπεδο κλπ. Ακόμη και αυτοί που την αμφισβητούν λένε εντάξει δεν είναι οι Αμερικανοί αλλά είναι πίσω τους κάποιες άλλες

0: δυνάμεις, σκοτεινές, ημισκοτεινές, εξωγήινες, μη εξωγήινες, δεν ξέρω και εγώ τι, και κάνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Λοιπόν, στο Ιράν, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν, κάνανε ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν, τον οποίο το χάσανε. Να πούμε τα πράγματα που ονομάζουν. Όχι τον χάνουνε, τον χάσανε. Λοιπόν, τέλος. Αυτό είναι δηλαδή μία από τις απόλυτες βεβαιότητες που μπορούμε να έχουμε. Τώρα, αν αρχίσει κάποιος και λέει, ναι, κατέστρεψαν την πολεμική μηχανή. Δεν την κατέστρεψαν. Κατέστρεψαν την πολεμική μηχανή που είχαν οι Ιρανοί για να καταστραφεί. Το κανονικό του στράτευμα, αυτό το ασύμετρο που το χτίζανε εδώ και δεκαετίες, έμεινε άθικτο, δεν μπόρεσαν να επιτύχουν τους στόχους τους. Ποιους στόχους άλλωστε, και δεν έχω καταλάβει κι εγώ και άλλοι, ποιοι ακριβώς ήταν οι στόχοι των Αμερικανών. Σκότωσαν πολύ κόσμο, ναι. Προκάλεσαν καταστροφές, ναι. Έπεσε το Ιράν, όχι. Μπόρεσαν να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ δια της ισχύως, όχι. Ελέγχει το Ιράν πλέον τους δύο, με τους συμμάχους του, τους Χούθη, τους δύο κρισιμότερους διάβλους θαλάσσιους στον πλανήτη. Ναι. Λοιπόν, οπότε χάσανε. Τέλος. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Για να μην μιλήσουμε για την καταστροφή που επέφεραν στους κομβικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή στις πετρελαιομοναρχίες του κόλπου, οι οποίες πλέον, όπως λέει και ο Νίμπλετ, λένε, παιδιά, εμείς εδώ είχαμε επενδύσει όλη μας την ασφάλεια στους Αμερικανούς. Αγοράσαμε εν συνόλο πάνω από ένα τρισεκατομμύριο όπλα. Λοιπόν, τρισεκατομμύριο, το ξαναλέω. Κρατήσανε ζωντανή αυτοί οι άνθρωποι την πολεμική βιομηχανία των Αμερικανών για δεκαετίες. Λοιπόν, και τώρα, όχι μόνο δεν μπορεί να μας προστατεύσει, αλλά μας μετατρέπει και σε στόχους. Άρα, αλλάζουν εντελώς την πολιτική τους. Είτε με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν, την Τουρκία, δεν ξέρω και εγώ ποιους άλλους, είτε με την προσέγγιση της Κίνας, είτε με την προσέγγιση της Κίνας της Ρωσίας, είτε και με το Ιράν κλπ. Κλπ. Άρα, η αρχιτεκτονική των Ηνωμένων Πολιτειών καταλύεται. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνανε έναν πόλεμο ενάντια στον. Ξεκίνησαν, κήρυξαν κατά κάποιο τρόπο ένα πόλεμο ενάντια στον ίδιο τους τον μύθο και τον χάσαν. Όχι μόνο γιατί δεν μπόρεσαν να επιβάλλουν τη θέλησή τους, αλλά γιατί φάνηκε, και αυτό ξεκάθαρα, και όταν βγήκε το Πεντάγωνο και το ανακοίνωσε, παρόλες τις μεγαλοστομίες του Τραμπ, ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν έναν παρατεταμένο πόλεμο, ακόμη και αν ο αντίπαλος δεν τους επιφέρει απώλειες, γιατί πολύ απλά δαπανούν περισσότερα οπλικά συστήματα από αυτά που μπορούν να παράξουν. Λοιπόν, και ας μην μπει κανένας στον κόπο να πει, μα τι λες τώρα, θα βάλουν τις βιομηχανίες να δουλεύουν και τα λοιπά, όπως κάνα στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί δεν είναι έτσι. Τα οπλικά συστήματα τα σημερινά έχουν πολύ bottlenecks, έτσι, πολύ συγκεκριμένους τομείς που μπουκώνει η αμερικανική παραγωγή. Λοιπόν, και δεν μπορεί, τουλάχιστον με τις σημερινές δυνατότητες, να αυξηθεί δραματικά η παραγωγή τους. Ακόμη και στις παραδοσιακές πολεμικές βιομηχανίες, όχι μόνο πολεμικές γενικότερα, ακριβώς γιατί από τον ψυχρό πόλεμο και μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και το υποτιθέμενο τέλος της ιστορίας οδηγήθηκαν σε μια λογική μεταβιομηχανικών κοινωνιών κλπ. Κλπ. Τα έχουν, να το πω έτσι, όσο πιο λαϊκά γίνεται, τα φόρτωσαν στον κόκορα και σήμερα, ας πούμε, η ναυπηγική ικανότητα των ΗΠΑ είναι κοντά στο μηδέν. Δηλαδή, παρήγαγαν στα 5 καράβια τον περασμένο χρόνο. Αυτό είναι δεδομένο. Εάν λοιπόν εμπλακούν σε έναν πόλεμο με την Κίνα, για παράδειγμα, αεροναυτικό πόλεμο, δεν μιλάμε τώρα να πάνε να καταλάβουν την Κίνα με χερσαίες δυνάμεις που είναι όχι εκτός πραγματικότητας, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Αδιανόητο.
0: Αλλά και αεροναυτικό πόλεμο, που υποτίθεται ότι είναι η κορυφαία δύναμη, ακόμη και αν νικήσουν στις αρχικές μάχες, πράγμα πλέον εξαιρετικά δύσκολο, το πιο πιθανό θα συντριβούν από τη συνδυασμένη, λέμε, αεροναυτικό πόλεμο στη γειτονιά της Κίνας. Όχι να πάει η Κίνα να τους επιτεθεί έξω από τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, το πιο πιθανό θα χάσουν δραματικά. Εάν δεν χάσουν στις πρώτες μάχες, η ικανότητα αναπλήρωσης απολειών είναι τρομακτικά υπέρ της Κίνας. Δεν το λέω εγώ. Το CSIS που έλεγα πριν, που είναι ο Νίμπλετ εκεί με μέλος, λέει ότι για κάθε τόνο που μπορεί να ρίξουν οι Αμερικανοί στη θάλασσα ναυπηγικά, δηλαδή να χτίσουν ένα καράβι 10.000 τόνων, ας πούμε, οι Κινέζοι μπορεί να χτίσουν 600 φορές περισσότερο.
1: Τα έχει γράψει και ο κύριος Μαργαρίτης αυτά, ξέρετε, με στοιχεία ακριβώς.
0: Ο καθηγητής ο Μαργαρίτης τα μελετάει εδώ και χρόνια. Έτσι. Και ακριβώς είναι έτσι. Δηλαδή, προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη σωστή σειρά. Ότι, παιδιά, δεν θα πάω να σου δείξω πόσο υψηλή τεχνολογία έχω και εσύ θα με προσκυνήσεις. Είναι πώς μπορώ να σου επιτύχω αποτέλεσμα με το λιγότερο κόστος και αυτό το αποτέλεσμα να το συντηρήσω. Δηλαδή, ακόμη και αν για κάθε πλοίο τους οι Κινέζοι χάνουν, για κάθε πλοίο αμερικάνικο χάνουν 10 δικά τους, σε βάθος χρόνου θα νικήσουν και άνετα. Δεν είναι, ακόμη και το αμερικάνικο ναυτικό εκτιμά ότι για κάθε τόνο που ρίχνουν οι Αμερικανοί στη θάλασσα, οι Κινέζοι μπορούν να ρίξουν 232. Δεν μιλάμε για άλλα όπλα.
1: Τι λέτε, τέτοια αναλογία. Τρομερό, μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Τρομερό.
0: Ακόμη στα drones, που είναι το όπλο της μόδας, ας πούμε, εκτιμάται από αμερικανικές στρατιωτικές και ανεξάρτητες πηγές ότι οι Κινέζοι σε μια παρατεταμένη πολεμική αναμέτρηση, αξιοποιώντας περίπου το 1% των παραγωγικών δυνατοτήτων, μπορούν να παράξουν περίπου 1 δισεκατομμύριο drones το χρόνο.
1: Ένα δισεκατομμύριο.
0: Στα περιβόητα hypersonic όπλα, δηλαδή είτε πυράβλους κρούς με αυλοοθητές, είτε αυτά που λέμε όπλα αερολίσθησης, τα hypersonic, δηλαδή αυτά που επιτυγχάνουν ενδοατμοσφαιρικά κινούμενα ταχύτητες τουλάχιστον 5 φορές την ταχύτητα του ήχου, οι Κινέζοι είναι πολύ πιο μπροστά από τους Αμερικανούς τεχνολογικά. Τώρα προσπαθούν οι αμερικανικές εταιρείες, οι καινούργιες, να μπουν στο κόλπο. Υπάρχουν πάρα πολλές εξηγήσεις για αυτό το φαινόμενο, αλλά το γεγονός παραμένει ότι έχουν μείνει πολύ πίσω. Όχι γιατί δεν είχαν τις τεχνολογίες, γιατί όπως είπα, τα φορτώσαν στον Κόκορα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα που και εγώ δεν το ήξερα, τους τελευταίους μήνες το έμαθα, ερευνώντας, ας πούμε, και ρωτώντας και συναδέλφους που είναι ειδικοί πάνω σε αυτά. Στον τομέα των εκρηκτικών, η Κίνα είναι η μόνη που παράγει μαζικά το πιο ισχυρό συμβατικό εκρηκτικό στον πλανήτη, που είναι το CL20, το China Lake 20, το οποίο είναι αμερικανικό.
1: Αναπτύχθηκε
0: από τα εργαστήρια στο China Lake τη δεκαετία του 80, οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρθηκαν και οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή το παράγουν μαζικά. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, θα μου πεις και τι έγινε. Αν μια έκρηξε ο ένας, μια έκρηξε ο άλλος, άντε πιο ισχυρή. Δεν είναι έτσι. Γιατί αν έχω εγώ ένα πύραυλο, ας πούμε, αέρος-αέρος, ας πούμε, και θέλω μια εκρηκτική κεφαλή που να έχει τη συγκεκριμένη ισχύ. Εάν λοιπόν έχω ένα ισχυρότερο εκρηκτικό, η κεφαλή μου θα είναι πιο μικρή. Άρα έχω περισσότερο χώρο για καύσιμα, άρα έχω περισσότερο βεληνικές.
1: Σωστό.
0: Για να μην σου πω ότι το ίδιο το υλικό, το εκρηκτικό, χρησιμοποιείται και για το προωθητικό των πυράβλων. Άρα ο ίδιος πυραυλοκινητήρας, ο δικός μου, ο δικός θα πηγαίνει 100 χιλιόμετρα, ο δικός μου θα πηγαίνει 120, 130, 150. Και αυτό λοιπόν σου δίνει τρομακτικά πλεονεκτήματα σε συνδυασμό και με άλλες τεχνολογίες που υπάρχουν, όπως είναι τα κβαντικά ραντάρ, που και εκεί είναι μπροστά οι Κινέζοι κλπ.
1: Τι είναι τα κβαντικά ραντάρ, ξέρετε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επειδή υπάρχει μια μεγάλη ορολογία πάνω στα στρατιωτικά συστήματα, που ειλικρινά ο μέσος άνθρωπος δεν τα καταλαβαίνει. Βλέπουμε ότι γίνονται τεράστιες εξελίξεις. Τι είναι αυτά τα κβαντικά ραντάρ,
0: ακούγεται πολύ. Είναι σε πειραματικό στάδιο, αλλά ουσιαστικά μπορούν να. Κρατήστε αυτό, ότι μπορεί να εντοπίζουν τα αεροσκάφη stealth. Ουσιαστικά αδρανοποιούν, είναι ακόμη πολύ, πολύ έτσι νέες τεχνολογίες, μπορούν να βλέπουν από τους ρητιδισμούς πάνω στην επιφάνεια της θάλασσας να καταλαβαίνουν αν από κάτω βρίσκεται ένα υποβρύχιο και μια σειρά από άλλα. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι αυτές οι τεχνολογίες προσφέρουν στην Κίνα μια σειρά από πλεονεκτήματα. Φυσικά, επαναλαμβάνω, δεν είναι παντοδύναμοι. Οι Κινέζοι, εννοείται, θα είναι τεράστιο λάθος να μπούμε στη λογική. Α, τώρα ο νέος παγκόσμιος ηγεμόνας είναι η Κίνα και να αρχίσουμε πλέον να γίνουμε λατρευτές των Κινέζων, ας πούμε, ή να λέμε, α, θα έρθουν οι Κινέζοι και θα μας καταπιούν, θα μας σκοτώσουν, θα μας πάρουν τα σπίτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
1: Μας τα έχετε πει εδώ και χρόνια. Μας τα έχετε πει εδώ και χρόνια για την Κίνα. Δεν γίνεται να γίνει ο παγκόσμιος ηγεμόνας εκ των πραγμάτων. Έτσι.
0: Για να μην μιλήσουμε και για τα άλλα, τα οποία καταντούν κομικά. Δηλαδή, τα περισσότερα οπλικά συστήματα, όπως όλα τα νεότερα συστήματα, ακόμη και τα εμπορικά, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ας πούμε, που επίσης η Κίνα εκεί είναι πρωτοπόρος, λοιπόν, ενσωματώνουν πολύ μεγάλο αριθμό, πολύ μεγάλες ποσότητες, συγγνώμη, σπάνιων γεών, που είναι κάποια μέταλλα κτλ. Το F-35, το περιβόητο, περιώνυμο και αμφιλεγόμενο, και χρησιμοποιώ ποιητικούς όρους, έχει περίπου 411 κιλά σπάνιων γεών. Ποιος έχει το μονοπόλιο στην κατεργασία σπάνιων γεών στον πλανήτη και σχεδόν το μονοπόλιο στην εξόρυξη? Η Κίνα.
1: Το 70%. Λοιπόν,
0: ακριβώς. Λοιπόν, δηλαδή για να δουλέψουν τα αμερικανικά οπλικά συστήματα πρέπει να τους δώσει η Κίνα συγκεκριμένα, ο μεγάλος αντίπαλος δηλαδή. Ακόμη και εκτός των σπάνιων γεών, κρίσιμα μέταλλα όπως είναι το γάλλιο και το αντιμόνιο για να φτιάξει, ας πούμε, ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης, την αλυσίδα παραγωγής, κατεργασίας και εμπορίας την έχει η Κίνα αυτή τη στιγμή. Για να το σπάσεις αυτό το πράγμα θέλεις πολλά χρόνια, πολλές νέου τύπου έτσι, συμμαχίες κλπ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να πούμε «Α, βάζουμε τα φόπλακα στις Ηνωμένες Πολιτείες». Όχι μόνο γιατί οι δυνατότητες τους είναι τεράστιες, μπορεί δηλαδή να μεταλλαχθούν γρήγορα, αλλά πιθανώς αυτό να εκφράζει και μία νέα στρατηγική από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτείων που κατά την ταπεινή μου άποψη σε μεγάλο βαθμό βασίζεται πάνω στη νέα αγορά της ενέργειας. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ενεργειακή υπερδύναμη πλέον και γεωοικονομικός ανταγωνιστής πολλών δυνάμεων στον πλανήτη, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι φίλιες εξ αυτών, σε αυτές, όπως είναι η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα και φυσικά η Δυτική Ευρώπη, λοιπόν, και σε μια προσπάθεια να αναγεννήσουν και την καινούργια αλλά και την παραδοσιακή βιομηχανική τους βάση, μπορεί αυτή η απομάκρυνση, ας πούμε έτσι, η διάλυση του συνεκτικού διεθνούς ιστού που είχε διαμορφώσει η ίδια η Αμερικανική ισχύς, η ομήθως Αμερικανική ισχύς, να βολεύει τα δικά του συμφέροντα. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα και που επηρεάζει πάρα πολύ και εμάς. Δεν το έχουμε καταλάβει και ούτε εγώ το έχω καταλάβει. Τώρα προσπαθούμε σιγά σιγά, το προσπαθούμε, δεν είναι διευθυντικός μεγαλοπρέπειας, είναι και με άλλους συναδέλφους, προσπαθούμε σιγά σιγά να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχουμε τεράστιο θέμα. Εμείς θεωρούμε η Ελλάδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεν ο κακός μας αφέντης, αλλά είναι αφέντης μας και επίσης είναι και ο προστάτης μας. Το οποίο είναι δραματικά επικίνδυνο να το πιστεύουμε πράγματι σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Έχετε πολύ δίκιο, γιατί ενδεχομένως να είναι και αφέντης και να μην είναι προστάτης. Θα το συζητήσουμε λίγο πιο αργότερα για τα ελληνοτουρκικά, αν θέλετε. Σήμερα διάβασα κάτι το οποίο δεν διάβασα καμιά ανάλυση σχετική. Εσείς ίσως θα το έχετε σκεφτεί καλύτερα. Ο Νετανιάχου έκανε διαβουλεύσεις με 9 χώρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχετικά με τη συγκρότηση μιας συμμαχίας υπό την αιγίδα του Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος, το Μαρόκο, η Λιβύη του Χαφτάρ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ νομίζω, βεβαίως το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλω. Κάνει αυτό το σχέδιο, κύριε Γρίβα μου, και λέει εγώ θα σε στηρίξω, αρκεί και εσύ φανερά ή μυστικά θα προσχωρήσεις, στη Σαουδική Αραβία το λέει αυτό, θα προσχωρήσεις τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ερώτημα πρώτον. Θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι αυτό ήταν μια στημένη ιστορία, η επίθεση των Σαουδαράβων στο αεροπλάνο των προσκυνητών που γύρναγαν από των Ιεμενιτών που γύρναγαν από την κηδεία του Χαμενέη και στη Σανάα, και έτσι ξεκίνησε ο πρόσφατος πόλεμος Σαουδικής Αραβίας. Μήπως ήταν αυτό, ποιος έδωσε εντολή στους ή ποια σκέψη πέρασε από τους Σαουδάραβες να χτυπήσουν. Και αφού ήρθαν σε τόσο δύσκολη θέση, ζητάνε από τους Αμερικανούς βοήθεια. Οι Αμερικανοί λένε: εμείς δεν έχουμε πυρομαχικά, δεν μπορώ. Ζητάνε από πολλούς. Και τελικώς βρίσκεται το Ισραήλ. Θεωρείτε λοιπόν αυτό ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, αν συγκροτηθεί αυτή η συμμαχία των 10 χωρών εναντίον των Ιεμενιτών και βεβαίως του Ιράν. Και στην περίπτωση αυτή, και δεν σας κουράζω άλλο, στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι ο στόχος όλων αυτών είναι η Ρωσία και η Κίνα στο βάθος, δεν θα αντιδράσουν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι? Αυτό λίγο να σκεφτούμε. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό, αυτή τη συμμαχία.
0: Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία συμμαχία και γενικότερα αυτές τις μέρες, όχι μόνο αυτές τις μέρες και τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, νομίζω ότι δεν θα υπάρξουν συμμαχίες ή τουλάχιστον δεν θα υπάρξουν μονολιθικές συμμαχίες ή τουλάχιστον ακόμη και αν υπάρξουν δεν θα μακροημερεύσουν. Γιατί όταν βρίσκεσαι μέσα σε μια σούπα που βράζει και η σύνθεσή της συνεχώς αλλάζει, η σύστασή της, τότε δεν μπορείς να δεσμευτείς. Πώς να το πω, ακόμη και να θέλεις και να το θέλει και ο άλλος, αλλάζουν τα δεδομένα. Αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας και το βλέπουμε μπροστά μας. Δηλαδή, οι σχέσεις μεταξύ των δρόντων, αυτό πάντοτε ισχύει, απλώς τώρα ισχύει σε υπερθετικό βαθμό, είναι μεικτές και όχι μόνιμες. Δηλαδή, εμπεριέχουν στοιχεία συνέργειας και αντιπαλότητας, πιθανώς την ίδια στιγμή μεταξύ των ίδιων παιχτών.
1: Ακόμη συγχωρήστε, και στοιχεία... συγχωρήστε με, έχετε ένα πρόσφατο άρθρο, παραπέμπω, πάνω σε αυτό που λέτε, αν θέλει κανείς να το δει, πιο εκτεταμένο και αναλυμένο το θέμα αυτό, στο SL Press, χθες νομίζω, προχθές. Με συγχωρείτε.
0: Ναι, που είναι για το πώς η Τουρκία με το Ιράν, δια της εχθρότητας, προωθούν μια στρατηγική αποκτήσεις πυρηνικών όπλων, το οποίο επίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά δεν τα λέμε τόσο για λόγους εγκυκλοπαιδικούς. Είναι μια, το έχουμε συζητήσει και μαζί, κύριε Λαμπρόπουλε, πολλές φορές, είναι μια τρομακτική παθογένεια στην Ελλάδα, και όταν λέω στην Ελλάδα δεν εννοώ μόνο στις κυβερνώσεις ελίτ ή στο λεγόμενο σύστημα εξουσίας, τα λέω και στο λαό, σε εμάς και σε μένα, που είναι μια κουλτούρα δουλοπρέπειας. Και μια κουλτούρα έτσι, γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί. Και έχουμε εκπαιδευτεί για μια σειρά από λόγους. Δεν έχει σημασία, ακριβώς γιατί είμαστε ένα επικίνδυνο γεωπολιτικό μέγεθος και πρέπει να γεννοφύσεις να έχουμε μάθει να λειτουργούμε ότι όχι, εμείς πρέπει να είμαστε ταυτισμένοι με κάποιον ξένο παράγοντα. Λοιπόν, και έχουμε μάθει ότι πρέπει να είμαστε πειθαρχικοί, να είμαστε υποταγμένοι, με αυτόν έχουμε σχέσεις, είμαστε μαζί του, ό,τι μας πει θα κάνουμε, με τον άλλον δεν μιλάμε γιατί είναι εχθρός κτλ. Αυτό ήταν πάντοτε αντιπαραγωγικό, το να είσαι απόλυτα δεδομένος και απόλυτα πειθαρχημένος. Είναι η γεωπολιτική, λέω εγώ, του απουσιολόγου. Λοιπόν, στη σημερινή όμως εποχή δεν είναι απλά μη παραγωγικό, αντιπαραγωγικό, είναι ακραία επικίνδυνο. Γιατί εάν είσαι έστω και ελάχιστα δεδομένος σε έναν τρομακτικά ρευστό κόσμο, γίνεσαι πολύ απλά ένα στοιχείο προς ανάλωση κάποιου μεγαλύτερου. Που μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερη. Στην περίπτωση μας μπορεί να είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να είναι το Ισραήλ, μπορεί να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, σε έναν εξαιρετικά ρευστό κόσμο, και όχι αναλώσιμο μία φορά, μπορεί να σε χρησιμοποιήσουν πολλές φορές. Δηλαδή να σε έχουν πιονάκι και να σε πετάνε από εδώ και από εκεί για να προωθήσουν δικά τους όχι ούτε καν μακρόπνες τοποθετήσεις, τακτικισμούς. Λοιπόν. Βέβαια στην Ελλάδα, και το ξέρω, δηλαδή κάθε φορά που λέω τέτοιο πράγμα, αμέσως λένε μα τι βλακίες είναι αυτές, αυτά δεν υπάρχουν. Πετάμε και μια σειρά από διάφορα έτσι τυποποιημένα τσιτάτα, δεν μπορείς να πατάς σε δύο βάρκες, όταν παλεύουν τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια, παρόμοιες άλλες βλακίες ας πούμε, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αντιθέτως όσο πιο μικρός είσαι, όσο πιο ευάλωτος είσαι, πρέπει να είσαι και πιο δυναμικός και πιο μη δεδομένος, ώστε να μπορέσεις να υπερασπίσεις όχι τα συμφέροντά σου, την ίδια σου την ύπαρξη στην εποχή που μιλάμε σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε. Λοιπόν, και πρέπει να κινηθείς και σε παγκόσμιο επίπεδο με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, είπα πριν αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανώς, και αυτό το βλέπουμε, να μην θέλουν να υπάρξει, να διατηρηθεί το ΝΑΤΟ, τουλάχιστον με τον τρόπο που υπάρχει σήμερα. Το θεωρούμε...
1: Υπάρχει περίπτωση, κύριε Γρήπα, μια και το λέτε.
0: Σαφώς υπάρχει περίπτωση. Και δεν το λέω μόνο του. Δηλαδή, βγαίνει πλέον στη διεθνή βιβλιογραφία αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Νίμπλετ, ας πούμε, αυτός που σας ανέφερα πριν, λέει ξεκάθαρα στο βιβλίο αυτό το After America, λέει After America and the Rising of Middle Powers. Ο κόσμος μετά την Αμερική και η ανάδυση των μεσαίων δυνάμεων. Και εμείς παρεπιπτόντως μπορούμε να είμαστε μια μεσαία δύναμη. Αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, λέει ότι το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε με βάση μια γεωστρατηγική πραγματικότητα πριν από 75-80 χρόνια από ό,τι δημιουργήθηκε, η οποία σήμερα δεν υπάρχει. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τους ευρωατλαντικούς συμμάχους τους ως αντιπάλους στον κρισιμότατο γεωοικονομικό τομέα. Επίσης, θεωρούν ότι ο κόσμος έχει γίνει πολύ επικίνδυνος και δεν μπορούν δια της περιορισμένης στρατιωτικής ισχύως που έχουν αυτή τη στιγμή, ακόμη και να θέλανε, να προσφέρουν αμυντική κάλυψη σε περίπτωση που γίνει κάτι. Δηλαδή, στην Κίνα, ας πούμε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, το είπαμε πριν. Λοιπόν, οπότε θέλουν να φύγουν. Αλλά εκφράζει, επαναλαμβάνω, και τα οικονομικά του συμφέροντα. Είναι κάτι κρίσιμο το θέμα της ενέργειας. Είναι κάποιοι συνάδελφοι που του δίνουν την πλήρη, την αποκλειστική σημασία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι απλώς ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέραμε, ας πούμε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλανε μια σταθεροποιημένη και ελεγχόμενη Μέση Ανατολή και τους δρόμους κτλ. Των ροών ενέργειας, γιατί πολύ απλά είχαν απόλυτη εξάρτηση από ενεργειακούς πόρους, ιδιαίτερα το πετρέλαιο, εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, παρόλα τα στρατηγικά αποθέματα που είχαν. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 ξεσπάει στην Αμερική η λεγόμενη σιωπηλή ενεργειακή επανάσταση με το σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Από το 2008, αν θυμάμαι καλά, το 2007 και μετά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας, η Παγκόσμια Υπηρεσία Ενέργειας, λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτάρκης. Σήμερα δεν είναι απλώς αυτάρκης, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στον πλανήτη και ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου μετά τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, είναι μεγαλοπαραγωγός. Άρα, το να υπάρξει ένας χαοτικός πλανήτης με τις τιμές της ενέργειας ψηλά είναι πολύ σημαντικό στο να βγάλει και μεροκάματο. Να το πω όσο πιο λαϊκά γίνεται, να βγάλει λεφτά. Θα μου πείτε, δεν βγάζουν όλοι λεφτά? Όχι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει και εκεί πίεση. Αλλά ποιοι βγάζουν λεφτά? Οι φίλοι του σημερινού Προέδρου. Το ένα είναι αυτό. Αυτοί βγάζουν σίγουρα λεφτά.
1: Εδώ το μια ερώτηση πάνω σε αυτό που λέτε. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Απλώς γεννώνται διάφορα ερωτήματα. Εντάξει, είναι, είναι αυτάρκης. Βέβαια, δεσμεύεται από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Άρα, ανεβαίνει και στην Αμερική η τιμή, κτλ. Το θέμα είναι το εξής όμως. Αν ελέγχει τους ενεργειακούς δρόμους που λέγατε, ελέγχει ενδεχομένως και την Κίνα. Εμέσως την παραγωγική δυνατότητα της Κίνας. Άρα, τους ενδιαφέρει τους Αμερικανούς παρά την αυτάρκεια.
0: Κοιτάξτε, ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι μια ουτοπία ότι μπορεί να ελέγξει, γιατί η Κίνα έχει τη γυπνίαση με την Ρωσία, που είναι ο μεγάλη της, να το πούμε έτσι, η χερσαία θάλασσα της Σιβηρίας, είναι ανοιχτή, δεν μπορεί να την κλείσεις. Επίσης, ακόμη και από το Ιράν η Κίνα παίρνει τεράστιες ποσότητες μέσω στεριάς. Για να μην μιλήσουμε για τις χώρες όπως είναι το Καζακστάν και οι υπόλοιπες κεντροασιατικές πλώνες σοβιετικές δημοκρατίες που επίσης έχουν ενεργειακά αποθέματα σοβαρά. Και η ίδια η Κίνα έχει σοβαρά ενεργειακά αποθέματα. Επίσης έχει μια πολύ διευρυμένη ενεργειακή αρχιτεκτονική. Δηλαδή έχει τη μεγαλύτερη, δραματικά μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Τρομακτικά μεγαλύτερη. Έχει νέες βιομηχανίες που καίνε, παράγουν άνθρακα, πυρηνική ενέργεια. Δίνει τεράστια έμφαση, έχει δώσει τεράστια έμφαση στο να έχει πολύ μεγάλα αποθέματα πετρελαίου. Έχει αυτάρκεια για κάποια χρόνια μόνο με τα αποθέματα. Λοιπόν, δίνει μεγάλη έμφαση βιομηχανικά στη βιομηχανία της, εν πάση περιπτώσει, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το Made in China 2025, στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, άρα η μετάβαση αυτή, οι υψηλές τιμές ενέργειας, τη βολεύουν. Έβαλε πριν από κάποιους μήνες, από ό,τι λέγανε κάποιοι συνάδελφοι, περίπου 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά φορτηγά τα έριξε στο δρόμο. Λοιπόν, άρα δεν επηρεάζεται τόσο πολύ η Κίνα. Και επανέρχομαι σε αυτούς τους Αμερικανούς. Δεν είναι μόνο ότι βγάζουν μεροκάματο. Σίγουρα, όπως είπατε, ένα μεγάλο κομμάτι του Αμερικάνικου λαού υποφέρει από τις υψηλές τιμές. Αλλά το κεφάλαιο, να το πούμε έτσι, ειδικά το φίλιο. Μια χαρά. Αλλά ακόμη και ως χώρα, κοιτάξτε, δείτε, δεν είναι μόνο ότι βγάζει λεφτά. Είναι ότι έχει χαμηλότερες τιμές ενέργειας από τους μεγάλους τους γεωοικονομικούς ανταγωνιστές. Οι οποίοι, επαναλαμβάνω, υπό άλλες συνθήκες, μάλλον υπό μια άλλη οπτική, είναι φίλοι της. Ποιοι είναι αυτοί? Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία εξαρτάται 95% από τις υδρογονάνθρακες από το Περσικό. Η Νότιος Κορέα. Το ίδιο. Η Δυτική Ευρώπη, η οποία βρίσκεται υπό ενεργειακή πολιορκία αυτή τη στιγμή και λόγω των πολύ κακών σχέσεων με τη Ρωσία. Οπότε τι γίνεται? Αν τους βλέπεις αυτούς τους ανταγωνιστές, ή ακόμη περισσότερο, θεωρείς ότι πρέπει να κλειστείς στην οικονομία σου, αυτό που θέλει ο Τραμπ, να βάλεις δασμούς, να κάνεις, να ράνεις, εν πάση περιπτώσει, με ένα μερκαντιλιστικό σύστημα, ώστε μια μερκαντιλιστική φιλοσοφία, ώστε να ξαναχτίσεις τη βιομηχανία σου, θέλεις αυτό το χάος. Άρα, γιατί σε βολεύει. Γιατί ναι, μεν μπορεί να αυξάνονται οι τιμές και για σένα, αλλά για τους ανταγωνιστές σου αυξάνονται δυσανάλογα. Βέβαια, η Ρωσία βγάζει μεροκάματο. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχουν καθαρές σχέσεις. Η Ρωσία αντίπαλος των ΗΠΑ είναι. Είναι και συνεργάτης όμως. Είναι. Το ίδιο και η Κίνα. Εντάξει. Οπότε τι γίνεται? Εάν λοιπόν ισχύει αυτό το πράγμα που επαναλαμβάνω, δεν το λέω εγώ ή το λέω εγώ με τους φίλους μου. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται ευρέως και εκ των πραγμάτων και εκ των δεδομένων προκύπτει. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου απίθανο και οι Ηνωμένες Πολιτείες να θέλουν να απαλλαγούν από μια αρχαϊκή συμμαχία η οποία δεν εκφράζει τα σημερινά τους φέροντα. Πώς μπορούν να απαλλαγούν από αυτή τη συμμαχία? Με έναν πολύ μεγάλο, ωραίο και παρατεταμένο ενδονατοϊκό πόλεμο, ο οποίος θα καταστήσει το ΝΑΤΟ εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα θα πρέπει να το σπάσουμε και να το ξαναφτιάξουμε. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο πόλεμος? Ελλάδα-Τουρκία. Άρα αυτό εδώ θεωρούν δεδομένο στην Ελλάδα, από τον καφετζή στο χωριό μου μέχρι τους καθηγητές πανεπιστημίου και τους στρατιωτικούς και τον κρατικό μηχανισμό, ότι εάν γίνει κάτι με την Τουρκία, το πολύ να κρατήσει 48 ώρες, 72 ώρες, 73 ώρες και 47 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα και δεν ξέρω τι άλλο, γιατί θα παρέμβουν αποφασιστικά οι Αμερικανοί για να το σταματήσουν, για να μην διαλυθεί η συνοχή του ΝΑΤΟ, πιθανώς να μην ισχύει.
1: Μας λέτε δηλαδή ότι ο πόλεμος τους βολεύει. Βολεύει τους Αμερικανούς. Μας λέτε δηλαδή κάτι πολύ καινούριο. Εγώ δεν το ξανακούσω δηλαδή, ότι ο πόλεμος βολεύει τους Αμερικανούς. Η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ δεν ενδιαφέρει ίσως πια.
0: Πιθανώς. Είναι πολύ πιθανό. Δεν μπορούμε να έχουμε τις βεβαιότητες που είχαμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Άρα, αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να πούμε «Α, προς Θεού, μην εμπλακούμε σε πόλεμο και αφήσουμε να κατακτηθούμε από την Τουρκία». Φυσικά δεν θέλουμε πόλεμο. Αλλά σημαίνει ότι επιτέλους πρέπει να στηριχτούμε στα πόδια μας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και όχι να αλλάξουμε τους Αμερικανούς με κάποιον άλλον προστάτη, με ό,τι συνδηλώσεις έχει αυτός ο όρος. Ο καθηγητής ο Μαργαρίτης είπε να μην θεωρήσουμε ότι το Ισραήλ είναι το νέο ξανθό γένος και γελάει το άπαν σύμπαν, ας πούμε. Εντάξει? Ούτε Ισραηλινοί, ούτε Ρώσοι, ούτε κανένας. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι πρέπει να στηριχτείς στα πόδια σου για να εξασφαλίσεις την ύπαρξή σου και την ειρήνη στο βαθμό που μπορείς να την εξασφαλίσεις. Και φυσικά δεν μπορείς να παίξεις το παιχνίδι κανενός. Γιατί αυτή τη στιγμή, ακόμη και στο πλαίσιο μιας συμμαχίας, ο σύμμαχός σου, εάν θεωρήσουμε ότι υπάρξει τέτοιο πράγμα, μπορεί να έχει εντελώς άλλες τοποθετήσεις από εσένα. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ θολά, να το πούμε έτσι, γιατί η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ θολή. Οι βεβαιότητες που έχουμε στην Ελλάδα, και το λέω, και το λέω στην πεθερά για να τα ακούσει νύφη, το λέω και να τα ακούσω και εγώ, γιατί και εγώ υπόκειμαι σε παρόμοιες αντιλήψεις τόσα χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω δύο γρήγορες ερωτήσεις για να συνεχίσουμε σιγά σιγά και με το να τελειώνουμε, να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή και να πάμε λίγο στην Ουκρανία. Κύριε καθηγητά, πρώτο, γιατί οι Ιρανοί δεν εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ανακοχή να κατασκευάσουν ατομική βόμβα? Δηλαδή, μπορεί να το... Θυμάμαι, κύριε Γρήβα μου, ότι ο Άντονι Μπλίνκεν πριν από 2 χρόνια το έλεγε ο κύριος Μάζης, τον είχα ακούσει εγώ, ότι και ο κύριος Μπλίνκεν έλεγε ότι είναι 2 εβδομάδες οι Ιρανοί, εδώ και 2 χρόνια αυτό, είναι 2 εβδομάδες από το να κατασκευάσουν ατομική βόμβα. Μπορεί να ήταν προπαγάνδα, μπορεί να ήταν ψέματα, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά ακόμα και αν δεν είχαν, γιατί δεν εκμεταλλεύονται, αφού έχουν τους επιταχυντές, αφού έχουν τις υπόγειες εγκαταστάσεις, αφού έχουν τη δυνατότητα, την τεχνολογία, ή δεν το κατασκευάσαν, που θα είναι ο μόνος τρόπος της αποτροπής, κύριε Γρήβα? Γιατί δεν το κάνανε, αν δεν το κάνανε?
0: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι εάν έχεις πυρηνικά όπλα, πολύ δύσκολα σε αγγίζει κάποιος. Και αυτό δυστυχώς επιβραβεύτηκε και από την πολιτική της Δύσης, ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με απόλυτο παράδειγμα την Λιβύη του Καντάφη και την Κορέα, τη Βόρειο Κορέα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Καντάφη, το καθεστώς Καντάφη, ήταν το μόνο από τα λεγόμενα rogue states, στο βαθμό που ήταν rogue state, το οποίο όχι μόνο πειθάρχησε έναντι στα κελεύσματα της Δύσης μετά τον πόλεμο του Ιράκ, αλλά συνεργάστηκε, και συνεργάστηκε πάρα πολύ και έγινε στήριγμα. Λοιπόν, και ήταν και το μόνο που καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Λοιπόν, εάν είχε όχι πυρηνικά, αν είχε διατηρήσει το βαλιστικό του οπλοστάσιο που κατέστρεψε για να γίνει καλό παιδί, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα γινόταν αυτή η επίθεση, για να χτυπήσει στόχους στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Γαλλία κλπ. Λοιπόν, αντιθέτως, η Βόρειος Κορέα, που ακόμη και όταν είχε απλώς πυρηνική ικανότητα, δηλαδή θεωρητικά την ικανότητα να φτιάξει κάποιο πυρηνικό όπλο, δεν την ακούμπησε κανένας. Οπότε ναι, τα συμπεράσματα που βγαίνουν είναι τέτοια. Κοιτάξτε όμως, ειδικά για το Ιράν, και αυτό προσπαθώ να το μελετήσω εδώ και δεκαετίες, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι το Ιράν θέλει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.
1: Όχι, υπήρχε φετβάς. Υπήρχε φετβάς από τους Αγιατολάχ. Σωστό. Αλλά...
0: Κοιτάξτε να δείτε το. Ναι. Επίσης, να μην ξεχάσουμε ότι αυτοί που βάλανε πρώτη τη φιτιλιά για να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Σάχη. Λοιπόν, επί Ράμσφελντ, τους είχαν πει παιδιά, δεν το κοιτάτε σιγά σιγά. Αυτοί ξεκίνησαν το πυρηνικό πρόγραμμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για ποιο λόγο? Καταρχάς είναι η αντίδραση του Ισραήλ, όντως. Δηλαδή, είναι περίπου σίγουρο ότι θα δεχτεί πυρηνική επίθεση το Ιράν, εάν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, και δεν νομίζω να θέλει κάτι τέτοιο. Επίσης, ας αφήσουμε το Ισραήλ. Εάν αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα ή έστω πυρηνική ικανότητα, σημαίνει ότι θα ακολουθήσει σχεδόν τρέχοντας η Σαουδική Αραβία.
1: Σοφέστη. Η Τουρκία μετά.
0: Για να μην μιλήσουμε για την Τουρκία, για να μην μιλήσουμε και για άλλες χώρες. Δεν νομίζω το Ιράν να είναι σόν και καλά πεπισμένο, γιατί είναι μια χώρα που μπορεί να έχει ένα καθεστώς, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να έχει όποιος την αρνητική άποψη που έχει, αλλά έχει αποδείξει ότι λειτουργεί πολύ σκληρά κοινικά μεν ορθολογικά. Δεν νομίζω να θέλει να βρεθεί σε έναν πυρηνικό πληθωρισμό, ας πούμε, στη γειτονιά του με χώρες που δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Λοιπόν, οπότε δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θέλανε να αποκτήσουν. Επίσης, είναι δύσκολο να αποκτήσεις πυρηνικό όπλο. Δεν αρκεί να έχεις το σχάσιμο υλικό. Αν και λόγω των εξελίξεων στην τεχνολογία αυτό καθίσταται Όλα ένα και πιο εύκολο. Λοιπόν, σκεφτείτε πόσα χρόνια κάναν οι Γάλλοι. Γιατί δεν είναι το να κάνεις μια πυρηνική συσκευή, δηλαδή να κάνεις ένα πράγμα και να το ανατινάξεις κάπου. Αυτό δεν είναι πυρηνικό όπλο. Πρέπει μετά να κάνεις αυτό που λέμε minimization, δηλαδή σμίκρυνση, ώστε αυτό, η συσκευή αυτή να μικρύνει σε διαστάσεις για να γίνει μια βόμβα ή μια κεφαλή πυράβλου και να μπορεί να τη μεταφέρεις από το σημείο Α στο σημείο Β και να γίνει και αυτό που λένε στα αγγλικά ruggedization, σκλήρυνση, δηλαδή τα επιμέρους απάρτη αυτού του όπλου να μπορούν να αντέχουν τις επιταχύνσεις της βαρύτητος, κραδασμούς, διαφορές θερμοκρασίας κλπ. Mm-hmm. ώστε να λειτουργήσουν με σωστό τρόπο. Όλα αυτά είναι δύσκολο να γίνει. Και επίσης, εάν έχουμε πυρηνικό πληθωρισμό, δηλαδή μπούμε σε ένα κύμα πυρηνικοποίησης, δεν είναι σίγουρο ότι θα σταματήσει.
1: Η αποτροπή θα ισχύει, έτσι, μάλιστα.
0: Δηλαδή η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα είναι πολύ εύκολο να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις, το οποίο δεν βολεύει ούτε την Κίνα, ούτε όμως και τη Ρωσία. Άρα το Ιράν θα βρεθεί να έχει δυσαρεστήσει και τους δύο του μεγάλους συνεργάτες αυτή τη στιγμή. Οπότε, τέλος πάντων, δεν είμαι καθόλου σίγουρος για αυτά που λέω. Επαναλαμβάνω, είναι εκτιμήσεις, όχι βεβαιότητες. Θέλω όμως να πω ότι η πραγματικότητα, και έρχομαι σε αυτό που έλεγα πριν, είναι πολύ πιο πολύπλοκη και σύνθετη από αυτή που νομίζουμε εμείς ότι είναι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε και βέβαιοι, ούτε καν να λέμε με κάποιο βαθμό βεβαιότητος για αυτά που υποστηρίζουμε.
1: Δύο ερωτήσεις πάλι όσο μπορούμε. Έχετε πει πολλές φορές και εσείς και άλλοι για τα F-35. Όπως μιλάτε, δημιουργούνται, ξέρετε, διάφορα απορίες που θα ήθελα πολύ να σας ρωτήσω. Αν είστε και εσείς πολύ πολύ άσχολος, δεν είναι εύκολο να το. Λοιπόν, τα F-35. Όλοι παλεύουν να τα αποκτήσουν. Οι Σαουδάραβες, οι Τούρκοι, οι Έλληνες. Έχω ακούσει από εσάς και από πολλούς άλλους ότι τα F-35 είναι το λιγότερο αμφιλεγόμενο αεροπλάνο. Όχι μόνο πανάκριβα, στη συντήρησή του, στην αγορά του κτλ. Γιατί αυτή η μανία, συγχωρήστε με για τη διατύπωση, να αποκτήσουν οι Τούρκοι, ας πούμε, τα F-35, για πολιτικούς λόγους?
0: Κοιτάξτε, για τους Τούρκους ειδικά έχει μια λογική. Καταρχάς έχουν πληρώσει για αυτά τα αεροπλάνα.
1: Σωστό, δισεκατομμύρια.
0: Τουρκικά αεροπλάνα που είναι και δεν τους τα δίνουν. Λοιπόν, οι Τούρκοι δεν θέλουν να πάρουν 200 ή 100 που λέγανε. Θέλουν να πάρουν αυτά που έχουν πληρώσει. Γιατί αυτά τα αεροπλάνα, με βάση τις δυνατότητες τουρκικής βιομηχανίας, θα χρησιμοποιηθούν ως εργαστήρια ώστε να βρουν τεχνολογίες και να τις ενσωματώσουν στο δικό τους το ΚΑΝ. Εντάξει.
1: Μα, σωστά,
0: δηλαδή
1: βεβαίως.
0: Είναι παραγωγικό για αυτούς. Δεν είναι τόσο ότι τα θέλουν για να χρησιμοποιηθούν. Να τα πάρει τώρα ο Σουδική Αραβία για να επιτεθεί στο Ιράν, επίσης έχει μια λογική. Θα δουλέψουν. Σε εμάς θα δουλέψουν. Εδώ τώρα σου λένε, άμα πεις αυτό το πράγμα, όχι, είσαι ψεκασμένος. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και σκάνει κάποιος την έρευνά του. Γιατί δεν είναι κάποιος κακός Αμερικανός που θα σου τα κλείσει. Είναι το ίδιο το αεροπλάνο. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε ένα πολύ πολύπλοκο δικτυοκεντρικό περιβάλλον, όπου πάρα πολλές θα πρέπει να παίρνει αποφάσεις από μόνο του. Δεν θα υπάρχουν. Ο πιλότος θα έχει τέτοιο φόρτο που δεν θα μπορεί να διακρίνει τι ακριβώς συμβαίνει, ειδικά και σε ένα πολυχωρικό, αυτό που λένε multi-domain, διακλαδικό, εν πάση περιπτώσει, επιχειρησιακό περιβάλλον, σύνθετο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το να εμπλέξεις φίλιους στόχους. Άρα, το αεροπλάνο έχει σχεδιαστεί να μην εμπλέκει φίλιους στόχους. Και φυσικά, ό,τι είναι νατοϊκό, θεωρείται αξιωματικά φίλιο. Οπότε, εάν το πάρεις με αυτό το hardware και το software, ας πούμε, και δεν κάνεις τις μετατροπές που κάνανε οι Ισραηλινοί, που είπαν, εντάξει, το αεροπλάνο, αλλά ο υπολογιστής αποστολής και το λογισμικό θα είναι δικά μου. Δεν θα είσαι εσύ, δεν θα μπορώ να χτυπήσω. Λοιπόν, εάν το πάρεις όπως το δίνουν οι Αμερικανοί, εγώ δεν έχω βγάλει άκρη ακόμη ρωτώντας ανθρώπους και από τη βιομηχανία και από τις ενόπλες δυνάμεις ή τα απόστρα του στέν ενεργεία, αν είμαστε σίγουροι ότι αυτό το αεροπλάνο, όταν πας να εμπλέξεις έναν τουρκικό στόχο, θα πει πάω ή δεν θα σου πει δεν πάω. Λοιπόν, και τι θα κάνεις στην περίπτωση, να το πούμε έτσι χαριτολογώντας. Θα αναγκαστείς να κλείσεις τους υπολογιστές, ας πούμε, το λέμε πολύ έτσι λαϊκά, και θα πετάξεις, θα γυρίσεις το αεροπλάνο στην δεκαετία του 50. Και δεν ξέρω, θα πας με το Google Maps, ας πούμε, να ρίξεις βόμβες ή δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, οπότε, πέραν όλων των άλλων, πέρα το αεροπλάνο έχει πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί έχει προβλήματα? Γιατί είναι πάρα πολύ σύνθετο τεχνολογικά. Δηλαδή, εδώ και 25 χρόνια κυριολεκτικά, το αεροπλάνο αυτό εξελίσσεται. Ακόμη δεν έχει φτάσει σε ορίμανση. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, να πω και κάτι άλλο. Αφήστε το F-35. Γενικότερα, είδατε πουθενά στις συγκρούσεις, ας πούμε, στην Ουκρανία, είδατε να γίνονται τίποτα φοβερές μάχες μεταξύ Σουκόι 57 και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Όχι, ποια είναι τα οπλικά συστήματα που κυριαρχούν. Το πυροβολικό με χαζές οβίδες και ρουκέτες, χαζές εντός εισαγωγικών, πουλήσανε οι Βορειοκορεάτες τέτοια όπλα περίπου 12 εκατομμύρια οβίδες και ρουκέτες στους Ρώσους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τα έξυπνα όπλα και τα λοιπά πηγαίνανε γάμα κάπα, δηλαδή στο γάμο του Καραγκιόζη. Λοιπόν, και μικρά αυτοσχέδια, ντρόνς κλπ. Δεν είναι μόνο τα ντρόνς, σε πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όλα αυτά τα τεχνολογικά φετίχ είδαμε ότι δεν έχουν ιδιαίτερο ρόλο στο σημερινό πεδίο της μάχης. Αντιθέτως, σε εγκλωβίζουν σε μια λογική πανάκριβων πλατφορμών ή και πανάκριβων βλημάτων, λοιπόν, τα οποία είναι σχεδιασμένα να πολεμάει το ένα το άλλο, και όταν σου ανατρέψει ο αντίπαλος αυτή την πραγματικότητα και κινηθεί με μαζικό πύρ εναντίον σου, τότε εσύ δεν ξέρεις τι να κάνεις. Εντάξει.
1: Τώρα δεν ξέρω τι να πρωτοπούμε. Ένα σχόλιο για τα... Λέγαμε προηγουμένως ότι οι Αμερικανοί δεν είναι παντοδύναμοι, σαφώς, είναι απόλυτα και κατανοητό και δεκτό αυτό που είπατε, τουλάχιστον από εμάς. Τώρα, η κυρία Γκυλφόη όμως, ένα γρήγορο σχόλιο. Η κυρία Γκυλφόη λέει: εμείς όποιον θέλουμε ρίχνουμε. Δεν μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση της Κίνας, ούτε της Ρωσίας, σαφές. Ούτε του Ιράν. Όμως της Ελλάδος, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας μπορούν.
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω και τι πραγματικά ελέγχθη, γιατί όλα αυτά βγήκαν μέσα από μια σειρά από χαλασμένο τηλέφωνο.
1: Δεν τα διέψευσαν όμως, κύριε Γρίβα, δεν τα διέψευσαν κανένας.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ επιμένω ότι και σε μεγάλο βαθμό αυτός ο μύθος περί των δυνατοτήτων των ΗΠΑ που περιλαμβάνει και σκοτεινές ενέργειες κτλ. Νομίζω είναι ακριβώς κομμάτι αυτού του μύθου.
1: Ναι, πολλές φορές.
0: Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι στα Ήμια είχε τρομοκρατήσει τους δικούς μας εδώ ο
1: Χόλμπρουκ, ξέρεις.
0: Μπράβο, λέγοντας ότι θα μας κλείσουν τα ηλεκτρονικά
1: των όπλων. Στο Μπάγκαλο, βεβαίως.
0: Παρόμοιες τεχνολογίες δεν υπάρχουν. Και όμως τα πιστέψανε. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνουν τέτοιο πράγμα οι Αμερικανοί. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να σου κλείσουν ειδικά με τα συστήματα που είχαν στην ευρύτερη γειτονιά μας εκείνο τον καιρό. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Ωστόσο, το 99,99999% των ανθρώπων τα πιστεύουν. Εδώ πιστεύουν ακόμη ότι το 1974 μας μπλοκάρανε τα αεροπλάνα με τις τηλεπικοινωνίες κτλ. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι που πήγανε στην αποστολή νίκη λέγανε όχι μόνο δεν έγινε κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσε να γίνει. Γιατί εμείς δεν είχαμε τίποτα πολύπλοκα ηλεκτρονικά, με την πηξίδα πήγαμε, ας πούμε.
1: Δεν σηκωθήκαν τα αεροπλάνα.
0: Ακριβώς. Και δυστυχώς το τονίζω σε μεγάλο βαθμό, αυτά είναι ο φερετζές του εθελόδουλου.
1: Έτσι.
0: Που λέει όχι, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, διότι θα μου κάνουν αυτό, θα μου κάνουν μαύρα μάγια, θα με σκοτώσουν μες στο σπίτι μου, θα μου περάσουν με το χάρα που δεν ξέρω κι εγώ, θα μου ελέγξουν το μυαλό, θα μου κλείσουν τα ηλεκτρονικά. Δεν είναι έτσι. Εντάξει. Οπότε ας μην υπερτιμούμε ούτε τις μαύρες ικανότητες των ΗΠΑ
1: και κανενός.
0: Για να μην πω και το άλλο, ότι όταν υπερτιμάς τις ικανότητες αυτών, αυτομάτως δίνεις δικαίωμα στους άλλους να υπερτιμήσουν και τις ικανότητες άλλων δρόντων, όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα. Οπότε τι γίνεται? Η μεγάλη απειλή αυτή τη στιγμή για τους ευρωπαϊκούς λαούς και τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες, έστω αυτές τις χολές δημοκρατίες, είναι η αντίληψη που έχουν υπάρχει ότι η Ρωσία μας κάνει υβριδικό πόλεμο και αυτό, και προωθεί το τάδε κόμμα ή το άλλο, άρα το απαγορεύουμε, ή απαγορεύουμε, ας πούμε, το ένα πράγμα ή το άλλο, και θεωρούμε ότι ο Ευρωπαίος πολίτης δεν μπορεί, δεν έχει το μυαλό, ρε παιδί μου,
1: σκεφτεί,
0: είναι
1: έναν
0: ίδιο, και πρέπει να τον προστατεύσουμε από τον υβριδικό πόλεμο και τα λοιπά, και που κάνουν οι Ρώσοι και τα λοιπά. Οπότε λες, αυτές εν τέλει οι αντιλήψεις λειτουργούν με διάφορες καραμπόλες υπέρ ολοκληρωτικών, αυταρχικών, αντιδημοκρατικών αντιλήψεων που ανατρέπουν και απειλούν ακόμη και αυτή την χλωμή, την χολή, την έτσι, αυτή την επίφαση δημοκρατίας που είναι η δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου, ας πούμε, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία που δεν είναι δημοκρατία.
1: Που δεν είναι ούτε αντιπροσωπευτική, ολιγαρχία. Κύριε καθηγητά, δύο ερωτήσεις σε μία για να προχωρήσουμε. Κατάσταση και προοπτική του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά την κρίση σας, και επίσης πώς νίκησαν οι Ανσαραλάχ και τους Αμερικανούς, οι οποίοι ζήτησαν ανακοχή μαζί τους πέρσι, και ταυτόχρονα δεν συμπεριέλαβαν στη συμφωνία ανακοχής τους Ισραηλινούς. Και δεύτερον, πώς νίκησαν φέτος, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, θα δούμε Πώς νίκησαν φέτος τους Σαουδάραβες με τα τόσα δισεκατομμύρια που αναφέρατε προηγουμένως των όπλων. Αυτό να μας πείτε, είναι αυτό πολύ...
0: Αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι δεν είναι τα λεφτά που νικάνε. Όταν ακούω εγώ ότι αυτή η χώρα δαπανάει τόσα λεφτά, άρα είναι πιο ισχυρή από την άλλη που δαπανάει λιγότερα, αυτό είναι τότε, παιδιά, να βάζουμε σωρούς με λεφτά, να τους μετράμε ποιος έχει το μεγαλύτερο μήκος, ας πούμε, το μεγαλύτερο ύψος, και να λέμε αυτός έχει νικήσει και να μην κάνουμε πόλεμο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, για τους Χούθη, κυρία Λευρόπουλο, έχουμε μαζί συζητήσει και μαζί και πριν από χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι μια κεραυνός εν εθρία. Είναι μια πολύ σημαντική δύναμη. Τους θεωρούν, ξέρετε, ξυπόλυτους, δεν ξέρω και εγώ τι. Έχουν τη δική τους κουλτούρα, αυτή του ζαϊντισμού, που είναι ένα παρακλάδι του σιιτισμού. Έχουν δηλαδή μια πολύ ισχυρή εθνοπολιτισμική συνοχή. Δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ, άγριοι γιδοβοσκοί που βγήκαν και παίρνουν ένα καλάστικο και πολεμάνε. Και κατάφεραν να ενώσουν ένα είδος επαυξημένου ανταρτοπολέμου, έναν ρευστό πόλεμο βασισμένο σε αυτά τα τεράστια σμήνη από τα Toyota, τα Hilux, ας πούμε, λοιπόν, που δεν έχουν κάποια κεντρική δομή ώστε να τους χτυπήσεις. Είναι σαν ένα τεράστιο σμήνο από πουλιά, ας πούμε. Λοιπόν, πρέπει να τους χτυπήσεις έναν έναν.
1: Αυτό που λοιπόν, λέγατε παλιά το μοσαϊκό και τα λοιπά, έτσι.
0: Το μοσαϊκό. Αυτοί το φτάσανε στο απόλυτο βαθμό. Σε συνδυασμό όμως με ένα πολύ εξυζητημένο οπλοστάσιο. Το οπλοστάσιο τους είναι πολύ προχωρημένο. Δηλαδή έχουν εδώ και χρόνια βαλιστικούς πυράβλους εναντίον πλοίων πριν αποκτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμη και η Ρωσία. Με ιρανική τεχνολογία, αλλά τους έχουν. Κάνουν διάφορες πατέντες. Είναι οι πρώτοι. Επίσης έχω γράψει ένα άρθρο στο SL Press από πολλά χρόνια. Λοιπόν, και τώρα το ξαναβγήκε για το οπλοστάσιο των Χούθη. Ήταν οι πρώτοι που φτιάξαν ένα είδος αντιεροπορικού πυράβλου, ο οποίος μπορεί να περιμένει, δηλαδή σου στείνει ενέδρα, είναι το απολάς πάνω από το Καρπενής, ξέρω εγώ, και του λες περίμενε να έρθει το αεροπλάνο, λοιπόν, ή το ελικόπτερο, και περιμένει.
1: Με τεχνητή νοημοσύνη, με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Με τεχνητή νοημοσύνη, ακριβώς. Λοιπόν, πήρανε πυράβλους από μαχητικά, από MiG-29, αέρος-αέρος, και τους μετατρέψαν σε εδάφους αέρος και πάρα πολλά από άλλα. Με την ορολογία του David Kilcullen, που έχει γράψει ένα εκπληκτικό βιβλίο, το Dragons and Snakes. Snakes είναι οι αντάρτικες δυνάμεις και Dragons είναι οι ομόλογες
1: δυνάμεις.
0: Και λέει πώς εξελίχθησαν ώστε να αντιμετωπίζουν τους δυτικούς στρατούς. Οι Χούθοι πέτυχαν ένα υβρίδιο. Και κατάφεραν λοιπόν από τη μία να αποκτήσουν μία δομή που πολύ δύσκολα να τους χτυπήσεις. Γι' αυτό λέω ότι οι Αμερικανοί δεν θα μπορούσαν να τους νικήσουν. Εκτός άμα κάνανε κάποιο είδος υπερολοκληρωτικού
1: πολέμου.
0: Δεν γίνεται. Το να στείλεις, ας πούμε, 50 αεροπλάνα να ρίξουν 200 βόμβες, θα σκοτώσεις κάποιους. Εντάξει, και τι έγινε. Έχουν απώλειες, δεν έχουν κάποια κεντρική δομή, είναι ρευστή.
1: Για το στρατιωτικό αποτέλεσμα δεν έχει σημασία, ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να δει τους πρόγονους του Χούθη, ας μπει στο διαδίκτυο ή ας πάρει τα βιβλία, ας πούμε, του Κάπλαν, δεν θυμάμαι τώρα, που είναι το Armies of Sand και το Arabs at War, του Πόλακ, του Κένεθ Πόλακ, που περιγράφει μια εκπληκτική περιγραφή για τους πολέμους στον Toyota στα τέλη της δεκαετίας του 80, που οι αντάρτες του Τσάντ με το Toyota Hilux, πάλι με παρόμοιες δομές, χαοτικές, έτσι, σμήνους και τα λοιπά, διέλυσαν, κατέστρεψαν, κατανίκησαν βαρύτατες λιβικές
1: Βεβαίως.
0: Υποτικάλυψη μαχητικών ελικοπτέρων και βομβαρδιστικών κτλ. Πολύ καλών, οργανωμένων, πειθαρχημένων κλπ. Που εγώ έλεγα από τότε που ξεκίνησα να διδάσκω ότι παιδιά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα μελετάμε εμείς. Λοιπόν, είμαστε έτσι φετιχιστές των βαραίων όπλων κλπ. Και των ακριβών. Λοιπόν, οι Χούθοι αυτό το πράγμα το φτάσανε σε ακραία επίπεδα, να το πούμε έτσι. Εμένα δεν με εκπλήσει καθόλου. Θα με εξέπληκτε εάν οι Σαουδάραβες με αυτό τον πανάκριβο δυσκίνητο στρατό και που δεν έχουν και το ηθικό σθένος των Χούθη, εν πάση περιπτώσει.
1: Μισθοφόροι.
0: Θα μπορούσαν να τους νικήσουν. Μισθοφόροι, ναι.
1: Νομίζετε ότι οι Αμερικανοί μπορούν να επιστρέψουν σε αυτές τις κατεστραμμένες βάσεις τους στην περιοχή που ήταν ουσιαστικά κυραχοκοκαλιά της προστασίας που προσέφεραν. Προσέφεραν. Σε εισαγωγικά η λέξη, προσέφεραν προστασία για να έχουν τα όποια ωφέλη μπορούν να επιστρέψουν, κύριε Γρίβα, νομίζετε.
0: Πιστεύω ότι είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση για την παρουσία και τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά παγκοσμίως. Το μεγάλο ερώτημα είναι ακόμη και αν μπορούν ή αν μπορούσαν, το θέλουν. Για μένα αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Δηλαδή, υπάρχει κάποια στρατηγική? Και αν υπάρχει, είναι αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, η ενέργεια, η προνομιακή θέση των ΗΠΑ με στη σημερινή γεωγραφία της ενέργειας, ο γεωοικονομικός πόλεμος που έχουν εξαπολύσει κυρίως εναντίον των πολιτικών του συμμάχων, δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Η Ρωσία έτσι κι αλλιώς δεν είναι γεωοικονομικός ανταγωνιστής. Εντάξει. Η Κίνα είναι μεν, αλλά έχει το δικό της καπετανάτο, να το πούμε έτσι, και αυτή τη στιγμή δεν τους επηρεάζει. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να ξαναχτίσουν τη βιομηχανία τους, να ξαναγίνουν μεγάλη οικονομική δύναμη κλπ. Κλπ. Οφείλουν εντός εισαγωγικών να θέσουν σε δεύτερη μοίρα τους συμμάχους τους, να τους έχουν από κάτω, να το πούμε έτσι. Και για να το έχουν αυτό, πρέπει οι σύμμαχοί τους, οι πολιτικοί, να έχουν υψηλότερο και, για την ακρίβεια, πολύ υψηλότερο κόστος ενέργειας, όχι για μερικούς μήνες, για πολλά χρόνια, για να μπορούν οι Αμερικανοί να τους βγουν πάλι από πάνω, σε συνδυασμό βέβαια με μέτρα προστατευτισμού κλπ. Κλπ. Άρα πιθανώς να θέλουν την αποδόμηση αυτού του παγκοσμιοποιημένου αμερικανοκεντρικού συστήματος που υπήρχε μέχρι τώρα. Θα το δούμε. Εγώ εκφράζω τον προβληματισμό μου, δεν εκφράζω καμία βεβαιότητα.
1: Μια ερώτηση.
0: Αξίζει το κόμμα να δούμε, γιατί μας επηρεάζει πάρα πάρα πάρα πολύ.
1: Απολύτως. Θα πάμε τώρα λιγάκι στα ελληνοτουρκικά τουλάχιστον. Ναι, αλλά αν φύγουν από εκεί, τι θα γίνει με το Ισραήλ? Το Ισραήλ, χωρίς τον αιμοδότη των Ηνωμένων Πολιτείων, κατά τη, εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα, αλλά από ό,τι λένε πολλοί, ούτε μια εβδομάδα δεν αντέχει. Τι θα απογίνει το Ισραήλ?
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι τόσο σίγουρος. Το Ισραήλ έχει καταφέρει να έχει μια δική του παρουσία. Βέβαια, τα λεφτά που παίρνει και τα όπλα που παίρνει από τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: 20 δισεκατομμύρια φέτος.
0: Πιστεύω ότι θα συνεχίσει να τα παίρνει. Δεν είναι αυτό το
1: σωστά,
0: θέμα.
1: Αλλά
0: το θέμα για το Ισραήλ είναι ότι αυτή τη στιγμή, ένα άλλο μεγάλο ερώτημα, έχει το Ισραήλ υψηλή στρατηγική? Ή είναι ρεαλιστική?
1: Σωστό. Σωστό. Σωστό.
0: Αφήνω κατά μέρος τα ηθικά θέματα, τις τρομακτικές έτσι, καταστροφές, θανάτους,
1: γενοκτονίες, ιστορίες, όλα αυτά.
0: Θα αφήσουμε αυτά. Ας τα πιάσουμε μόνο κοινικά, ομά και με βάση όρους συμφέροντος. Τι ακριβώς προσπαθεί να κάνει το Ισραήλ, να τους σκοτώσει όλους?
1: Δεν
0: για
1: γίνεται.
0: Ποιο λόγο επιτέθηκε στο Ιράν? Δηλαδή, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ο Μέρι, πάλι ο Ντάγκαν, ο εμβληματικός αρχηγός της Μοσάτ, που εμφανίζεται και ως χαρακτήρας και στο The Ghost of Beirut, ας πούμε, για χρόνια έλεγε.
1: Ούτε θυμάστε όλα αυτά τα ονόματα. Ναι, εντάξει.
0: Προς Θεού μην επιταθούμε στο Ιράν. Τι κάνανε τώρα? Εντάξει, σκότωσαν κάποιους ανθρώπους. Μπράβο. Βοήθησαν και κάναν και τους Αμερικανούς να σκοτώσουν τις ηγεσίες. Και τι έγινε? Αυτές δεν είναι σοβαρές λογικές. Δηλαδή είναι λογικές πάλι του καφενείου, του νηπιαγωγείου, ότι θα πάω, θα χτυπήσω το κεφάλι. Ποιο κεφάλι? Δεν είπε, όταν σε μια χώρα δεν είναι ένας οργανισμός, δεν είναι ένα φίδι που λέγανε το κεφάλι του φιδιού.
1: Και ειδικά το Ιράν.
0: Μπορείς να νικήσεις έστω και τη Χεσμπολάχ εντελώς? Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ούτε τη Χαμάς.
0: Να νικήσεις τη Χαμάς. Ναι. Έτσι. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν θέτω ζητήματα ηθικής κτλ. Δικαίου του πολέμου, ανθρωπιστικών καταστροφών κλπ. Με βάση τα συμφέροντα του Ισραήλ, τι έχουν επιτύχει? Μια καταστροφή σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων, και δημόσια σχέσεων, θα τους μετράνε? Φυσικά και μετράνε. Γιατί ήδη έχουν αρχίσει να απομονώνονται από παραδοσιακούς συμμάχους. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει πολύ έντονο πλέον ρεύμα εναντίον του Ισραήλ και πλέον και στο κατεστημένο. Λοιπόν, δεν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα. Ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Οπότε το μεγάλο ερώτημα είναι, έχει κάποια υψηλή στρατηγική το Ισραήλ, ή είναι αυτό που λένε πολύ θεωρητικοί και Ισραηλινοί, ότι είναι η λογική του πάμε και όπου βγει, δηλαδή του τακτικισμού. Είναι σαν ένα πυγμάχο, ας πούμε, που έχει μια σειρά από προβλήματα με την γειτονιά και βγαίνει και αρχίζει μπουνιές, δίνει μπουνιές από εδώ και από εκεί και περιμένει να πέσουν όλοι κάτω, ας πούμε. Δηλαδή, ο Έλιοτ Κοέν, νομίζω, το έλεγε αυτό το πράγμα, ότι το Ισραήλ νομίζει που είναι Εβραίος και φυσικά και σαφώς φιλοϊσραηλινός κλπ. Μεγάλη μορφή στον χώρο των διεθνών σχέσεων και τη στρατηγική. Έλεγε ότι το Ισραήλ λειτουργεί με όρους τακτικής. Θεωρεί ότι αφρίζοντας, σωρεύοντας
1: νίκες
0: επιπεδίου, θα επιτύχει στρατηγική νίκη. Το οποίο όμως δεν ισχύει και δεν ισχύει ποτέ. Οπότε πάλι και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι εγώ τουλάχιστον δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς επιδιώκουν να κάνουν οι Ισραηλινοί μαζί με τους Αμερικανούς. Οπότε σηκώνω ψηλά τα χέρια.
1: Μια εικόνα για το μέλλον του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Μια εικόνα, μην σας κουράσουμε σε αυτό πολύ.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και τα δύο, άμα τα βάλουμε μαζί, νομίζω ότι λειτουργούν προς την σύγκληση, την πλέον την πολύ σοβαρή σύγκληση, δηλαδή δημιουργούν μια πολύ ισχυρή κόλλα που ενώνει με πρωτοφανείς δεσμούς τις μεγάλες ευρασιατικές δυνάμεις, κυρίως τη Ρωσία με την Κίνα.
1: Πιστώ.
0: Και μετέπειτα και τις υπόλοιπες. Αυτό είναι, νομίζω, πάμε ολοταχώς προς μια υπερ-υπερδύναμη, χαλαρή μεν, διακριτή δε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή η διάλυση των σχέσεων Δυτικής Ευρώπης με Ρωσία, δηλαδή ο ακροτηριασμός της Ευρώπης, γιατί αυτό προέκυψε, ουσιαστικά μετατρέπει τη Ρωσία σε ένα ευρασιατικό κράτος. Εντάξει. Οι δεσμοί της πλέον με την Κίνα είναι αναγκαίοι. Το ίδιο και για την Κίνα. Λοιπόν, το πολύ όμως ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι, πολλοί εδώ έρχονται και λένε, ναι ρε μεγάλε, τι λες τώρα, αλλά η Ρωσία με την Κίνα έχουν ανταγωνισμό, είναι έτσι, η Κίνα θέλει να μπει μέσα, η Ρωσία τη φοβάται. Ναι, είναι σωστά όλα αυτά. Αλλά ακριβώς επειδή ισχύουν, δίνουν και το μεγάλο δυναμισμό σε αυτό το σύστημα. Το μετατρέπουν από κλειστή σε ανοιχτή αρχιτεκτονική. Δεν είναι μόνο το σήμερα, είναι και το παρελθόν. Η Κίνα δεν ξεχνάει, ας πούμε, ότι μεγάλα της εδάφη, για την ακρίβεια όταν λέμε μεγάλα εδάφη, δεν εννοούμε τώρα ονομός Αττικής. Εννοούμε εκτάσεις που είναι περίπου 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο είναι η Δυτική Ευρώπη. Αποκτήθηκαν δια των όπλων από τη Ρωσία τα παλιά χρόνια, ας πούμε μετά την εξέγερση των Boxers, που οι άλλοι στέλνανε μικρά αποσπάσματα για να καταστήλουν, να χτυπήσουν τους εξεγερθέντες Κινέζους. Οι Ρώσοι στείλαν 200.000 στρατό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά δεν τα έχουν ξεχάσει οι Κινέζοι. Και ο ανταγωνισμός υπάρχει. Αλλά ακριβώς γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός, άλλες χώρες της περιοχής, προεξαρχούσεις της Ινδίας, ας πούμε, τι λένε. Λένε, όπα, εάν εγώ τραβηχτώ απ' έξω από αυτό το σύστημα, τότε οι Ρώσοι που είναι φίλοι μου και αντίπαλοι σε κάποιο βαθμό των Κινέζων, θα τους χαρίσω στην Κίνα. Οι αντιπαλότες θα ξεχαστούν και θα γίνει μια υπερ-Κίνα, και από την οποία εγώ θα είμαι απ' έξω. Δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει και εγώ να προσεγγίσω αυτό τον άξονα για να δημιουργήσω έναν άξονα Μόσχας Νέου Δελχή που να είναι ανταγωνιστικός έναντι του άξονα Μόσχας Πεκίνου. Στο ενιαίο όμως αυτό πλαίσιο. Κάπως έτσι σκέφτεται και το Βιετνάμ, κάπως έτσι σκέφτονται και μια σειρά από άλλες χώρες. Λοιπόν, για να μην πούμε για τις κεντροασιατικές δημοκρατίες, οι οποίες ευρισκόμενες μεταξύ Ινδίας, Κίνας και Ρωσίας, αναγκαστικά ενσωματώνονται και αυτές σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τους ανταγωνισμούς μεταξύ των τριών κυρίαρχων πόλων. Άρα, δημιουργείται ένα είδος γεωπολιτικής βαρύτητος, ας πούμε, που τα τραβάει όλα αυτά μέσα στον άξονα του. Οπότε, η μεγάλη γεωπολιτική συνέπεια των δύο αυτών πολέμων, κατά την άποψή μου, είναι η δραματική ενίσχυση της ευρασιατικής αυτής συσσωμάτωσης. Τα λέγε και ο καθηγητής μου μαζί. Σε επίπεδο τώρα πολέμου και τα λοιπά, είναι ότι πρέπει να πετάξουμε ό,τι ξέραμε και να αρχίσουμε να βάλουμε κάτω το μυαλό μας να σκεφτεί τι κάνουμε. Γιατί αν συνεχίσουμε, και ειδικά εμείς εδώ στην Ελλάδα, να επιμένουμε ότι με 5 φρεγάτες, 20 μαχητικά 5ης, 6ης, 7ης γενεάς και δεν ξέρω τι άλλο, και τις δομές και τις αντιλήψεις του 1960, για να μην πω τίποτα χειρότερο, ότι θα πολεμήσουμε στο μέλλον ή θα αποφύγουμε τον πόλεμο δια της αποτροπής έναντι μιας Τουρκίας, η οποία κινείται στο να γίνει μεγάλη στρατιωτική βιομηχανική δύναμη, τότε είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αντιθέτως, οι εξελίξεις αυτές κατ' εμέ είναι σαν να τις είχαμε παραγγείλει. Δηλαδή, μας βολεύουν 100%. Αρκεί να τις εκμεταλλευτείς. Εντάξει.
1: Μια ερώτηση ακόμα στα διεθνή και πάμε στα ελληνοτουρκικά για να μην σας ταλαιπωρούμε παραπάνω. Να μας πείτε, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, σε εσάς, στην αντίληψή σας, τι άλλαξε στον πόλεμο, τι άλλαξε για τον πόλεμο στη σύγκρουση της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, και σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, πώς θα είναι ο πόλεμος στο εγγύς μέλλον? Θα έχουμε πόλεμο ρομπότ, θα έχουμε πόλεμο μόνο βαλιστικά συστήματα, μόνο ντρόν? Πώς βλέπετε το μέλλον της τεχνολογίας του πολέμου?
0: Κοιτάξτε, ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητος δεν βγήκε κάποιο νέο οπλικό σύστημα και να κυριαρχήσει απόλυτα και μόνιμα. Πάντοτε βγαίνουν αντίθετα. Λοιπόν, αυτό ήδη συμβαίνει με τα ντρόνους, ας πούμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εάν εγκλωβιστούμε, φύγουμε από τη μία αιμονή και πάμε στην άλλη, ότι τώρα θέλουμε μόνο ντρόνους και τελείωσε, θα βρεθούμε σε αδιέξοδο. Ήδη, ας πούμε, διάβαζα σε έναν εκλεκτό συνάδελφο, τον Δημήτρη τον Μπατσουλέ, στο, εκεί στο Hellas Defense, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το λέει, ότι ένα άρμα μάχης, ας πούμε, δέχθηκε επίθεση από 132 drones και επιβίωσε με βάση τα νέα δεδομένα. Ή βγαίνουν drones που κυνηγάνε drones.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το ρομπότ όμως ήρθε για να μείνει. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι πρέπει, ότι θα ενσωματωθεί και θα παραμείνει μέσα στη δομή των στρατευμάτων πάσης φύσεως ρομποτικά συστήματα. Αυτό

0: στο εγγύς μέλλον λέγω εγώ στην επόμενη 15 ετία, 20 ετία, έναν full robotic κινέζικο στρατό ή μάλλον ένα υβρίδιο ανθρώπων και ρομπότ σε τρομακτικά μεγάλη κλίμακα. Ωστόσο, για να μην κάνουμε υποθέσεις, εάν θέλεις να σχεδιάσεις το στρατό του μέλλοντος μέσα σε μια εποχή ακραίας ασάφειας, πρέπει να θυμάσαι τις βασικές αρχές του πολέμου, οι οποίες είναι μπακαλικοί. Δηλαδή, πώς θα κάνω ζημιά στον αντίπαλο με το ελάχιστο κόστος, πώς θα αποφύγω να μου κάνει ζημιά ο αντίπαλος, πάλι με το ελάχιστο κόστος, που το κόστος δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και το κόστος αίματος, το κόστος εξάρτησης. Λοιπόν, και πώς αυτό το πράγμα μπορώ να το διατηρήσω. Να έχω resilience, που είναι μια λέξη της μόδας, ας πούμε. Εάν αρχίσεις να λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο και βάλεις κάτω το μυαλό σου να σκεφτεί και λες τι έχω, τι μπορώ να πάρω, τι μπορώ να φτιάξω, τι μπορώ να κάνω, και δεν είμαι φετιχιστής, δηλαδή μπορώ να χρησιμοποιήσω και συστήματα πολύ χαμηλής τεχνολογίας ή μηδενικής τεχνολογίας, όπως μπορεί να είναι οι υπόγειες δομές, λοιπόν, τότε αργά γρήγορα θα την βρεις στην άκρη και να έχεις και μεγάλες δυνατότητες γρήγορης προσαρμογής σε δεδομένα που προκύψουν επί του πεδίου. Εάν περιμένεις, ας πούμε, να πάρεις το αεροπλάνο έκτης γενεάς το 2075 που νομίζεις ότι με αυτό θα νικήσεις, τότε είσαι καμένος από χέρι.
1: Είσαι πολύ off. Έχετε δίκιο απόλυτο. Χρόνια τα λέτε αυτά. Ποιος ακούει, δεν ξέρω. Κύριε Γρυβά, 4 ερωτήσεις σε μία για να πούμε λίγο να μιλήσουμε για το άλλο θέμα, το άφατο. Γιατί όλα αυτά είναι, τα βλέπουμε, είναι λογικά, τα αντιλαμβανόμαστε. Πρώτον, η Ελλάδα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στο ΝΑΤΟ, είναι μέλος του ΟΗΕ, είναι ένα συγκροτημένο κράτος, έχει στρατό, έχει αυτά τα όπλα που έχει, καλά ή κακά, τα οποία αγόρασε, τα Ραφάλ, αυτά, όλα αυτά. Πρώτον, θα μπορούσε ποτέ η Τουρκία να της κάνει πόλεμο τη στιγμή ταυτόχρονα, με όλη την ιστορία με τους Αμερικανούς, με την Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ, παρά όσο είπαμε προηγουμένως, θα μπορούσε ποτέ η Τουρκία να κάνει στα αλήθεια πόλεμο? Μέχρι τώρα, είπατε στο μέλλον, βεβαίως μπορεί να κάνει και μπορεί να συμφέρει κρατικούς μεγάλους δρόντες, αλλά θα μπορούσε να κάνει? Ερώτηση πρώτη. Ερώτηση δεύτερη. Πώς εξασφαλίζει την Ελλάδα η γαλλική αμυντική συμφωνία? Τρίτον, πώς εξασφαλίζει την Ελλάδα η συμφωνία, η άγραφη όμως, γιατί δεν ξέρουμε αν υπάρχει, τι λέει και αν λέει κάτι, με το Ισραήλ? Και πώς εξασφαλίζει την Ελλάδα το άρθρο 42, παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει την υποχρέωση βοήθειας προς κράτος μέλος που δέχεται ένοπλη επίθεση? Αυτά σε ένα, για να μας τα πείτε με τη μία.
0: Λοιπόν, αν ήταν να τα πούμε με μία λέξη, θα λέγαμε δεν εξασφαλίζει.
1: Α, δεν εξασφαλίζει, μάλιστα. Ωραία. Ωραία.
0: Λοιπόν, αλλά για να τα πούμε αναλυτικότερα, κοιτάξτε, για το Ισραήλ, για να μην πολυλογούμε, το Ισραήλ δεν είναι σύμμαχος κανένας παρά μόνο του εαυτού του.
1: Εντάξει, σωστό.
0: Το ξεκινήσω.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, αν έχετε δει ποτέ το Ισραήλ να πολεμάει υπέρ κάποιας άλλης χώρας?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Και οι άνθρωποι το λένε. Οπότε δεν περιμένεις κάτι από το Ισραήλ. Δεν. Και τελειώνει. Η υπόθεση κλείνει εκεί πέρα. Τώρα, εάν πάρεις κάποια μπιχλιμπίδια που σε βολεύουν και είναι καλά, ή τους χρησιμοποιήσεις να πεις γιατί αυτοί οι άνθρωποι νικάγανε τους Άραβες, ας πούμε, και να δεις τι πραγματικά κάνουν και να τους χρησιμοποιήσεις όχι ως μοντέλο, αλλά να βγάλεις διδάγματα από αυτούς, όπως μπορεί να βγάλεις και, επαναλαμβάνω, και από τους Ιρανούς και από τους Χούθη και από τους Ουκρανούς και από τους αντάρτες του Τσάντε και από τους Τίγρης Ταμίλ, δεν ξέρω εγώ τι, τότε ναι. Αλλά μέχρι εκεί, μην περιμένουμε από το Ισραήλ να έρθει να πολεμήσει για μας.
1: Σωστά.
0: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
1: Σωστά.
0: Πολλό δε μάλλον, μην περιμένουμε να έρθει να μας σώσει. Εγώ θα ξαναπώ αυτό που ο Γιώργος ο Μαργαρίτης, ο καθηγητής. Δηλαδή, αν ψάχνεις κάποιο ξανθό με λαχρινό κοκκινομάλικο γένος, τελείωσες.
1: Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει. Αφήνουμε. Λοιπόν, τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και να γίνει αυτό το άρθρο, πιστεύω ότι δεν είναι κανένας τόσο αφελής στην Ελλάδα να πιστεύει ότι θα έρθουν οι ευρωπαϊκές χώρες να πολεμήσουν υπέρ ημών σε κάποιο πόλεμο που θα ξεσπάσει με την Τουρκία τη στιγμή που θεωρούν ότι η Τουρκία είναι ο μεγάλος του σύμμαχος, βλακωδός, αλλά αυτό πιστεύουν, που θα του σώσει από την. Από τη Ρωσία, εντάξει. Και αυτά τα έχω δει μπροστά μου. Δηλαδή, είχαμε κάνει ένα διεθνές συνέδριο στη Σχολή Ευελπίδων και βγήκε ένας εξαιρετικός κατά τα άλλα και πολύ ευγενικός και φιλέλληνας. Φιλέλληνας ενώ ότι μας συμπαθούσε πολύ και τα λοιπά.
1: Τους αρχαίους Έλληνες. Τους αρχαίους Έλληνες.
0: Εντάξει, και λέει, ο οποίος μας έψεξε μέσα στη Σχολή Ευελπίδων ότι στο συνέδριο ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τα κόμπλεξ μας και τους ιστορικούς ανταγωνισμούς και που έχουμε με την Τουρκία, όπως τα ξεπέρασαν αυτοί με τη Γερμανία, γιατί χρειαζόμαστε την Τουρκία για να αντιμετωπίσουμε τον κοινό εχθρό που είναι η Ρωσία. Εντάξει. Φυσικά εμείς δεν είπαμε τίποτα, άφησαμε και περάσει, γιατί τι να πεις. Απλώς βάλαμε τα γέλια, ας πούμε, και τέτοιο. Λοιπόν, αλλά έτσι σκέφτονται.
1: Έτσι.
0: Και δεν είναι αυτό, είναι κάτι χαρακτηριστικό. Το ίδιο είδα και σε ένα διεθνές συνέδριο πάλι στην Ισπανία, που λέγανε ναι, η Τουρκία είναι πολύ σημαντική. Τέλος πάντων, αυτό. Το

0: ΝΑΤΟ φυσικά και δεν έχει καμιά δυναμική και δεν έχει και δυνατότητα να σε υποστηρίξει. Το σημαντικό όμως αυτό που είπατε, ότι ναι, μεν μπορεί να ξεσπάσει πόλεμος και θα ήταν τεράστιο λάθος να βγάλουμε βεβαιότητες, όχι πόλεμοι δεν γίνονται κτλ. Από την άλλη, το να θεωρήσουμε ότι η Τουρκία είναι με το μαχαίρι στα δόντια και είναι έτοιμη να μας επιτεθεί και θα μας τσακίσει και θα κάνει και θα ράνει, δεν ισχύει. Εντάξει. Δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα. Δραματικό αυτή τη στιγμή, στο μέλλον θα δούμε. Λοιπόν, είναι μια έφραυστη γεωστρατηγικά χώρα. Η στρατηγική της μέχρι στιγμής είναι εντελώς άλλη. Είναι δηλαδή αυτή του σαλαμιού που πάει με υβριδικό τρόπο να σουροκανίσει σταδιακά έτσι την κυριαρχία σου. Λοιπόν, και είναι μια γεωστρατηγικά ασταθής χώρα. Δηλαδή, δεν θα βαρεθώ να το λέω αυτό το πράγμα. Είναι ένας παγωμένος εμφύλιος πόλεμος. Και είναι και μια χώρα που επενδύει τρομακτικά και ένα καθεστώς, μάλλον ένα πολυκαθεστώς, γιατί και οι ανταγωνιστικά κομμάτια μεταξύ τους επενδύουν στο γόητρο και σε θεωρούν και σε έχουν πουλήσει στη δική τους κοινή γνώμη και γενικότερα ότι σε ένα σύμβαντο μέγεθος. Οπότε αν γίνει κάτι, και όχι αν χάσουν, που είναι πολύ πιθανόν, εάν δεν σε συντρίψουν να υποστούν αυτή την αποδόμηση του μύθου τους που υφίστανται τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και ναι, μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν χάθηκε ο κόσμος. Η Τουρκία όμως, που είναι μια τρομακτικά ασταθής εσωτερικά χώρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν θα επιβιώσει ως καθεστώς ή ακόμη και ως χώρα. Είναι ένας παγωμένος εμφύλιος πόλεμος. Οπότε, πολύ δύσκολα, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα πάρουν τουλάχιστον τώρα αυτή την απόφαση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πολέμου. Πάντοτε υπάρχει. Γιατί δεν έχουμε τον έλεγχο. Αλλά, όταν λέω δεν έχουμε τον έλεγχο, δεν έχουμε οι άνθρωποι γενικά τον έλεγχο.
1: Σωστά.
0: Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως και γράψει στο ιστορικό της έργο η Μπάρμπαρα Τούτσμαν, το The Guns of August, ήταν ακριβώς αυτό, πως μια διαδικασία, ένας μηχανισμός οδήγησε
1: αυτονομείται. Κύριε καθηγητά, κύριε Γρίβα, δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ πολύ, αλλά θα ήθελα να μας πείτε εσείς τι σας όθησε να γράψετε αυτή την κριτική στο θέμα της ταινίας του 2001, αν τελειώσαμε, έχω πολλά θέματα, αλλά δεν έχουμε χρόνο και εσείς δεν πρέπει να σας ταλαιπωρήσουμε. Αν θέλετε να πείτε κάτι για τα προηγούμενα, πολύ ευχαρίστως.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι, με αυτό το κομμάτι θα τελειώσουμε, θα βάλουμε μία ομπρέλα σε όλα αυτά που,
1: έτσι,
0: που είπαμε.
1: Έτσι, ακριβώς. Αυτό το είχα σκεφτεί κι εγώ. Οπότε, τι σας έκανε να γράψετε αυτό που ξεπερνάει τους υπολογισμούς των ανθρώπων, τους σχεδιασμούς, τα συμφέροντα και πάει κάπου αλλού. Ανοίγει σε ένα χώρο ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος από τη λογική του ανθρώπου, όσο μεγάλη κι αν είναι, και ανοίγεται σε κάτι άλλο. Εγώ να είστε βέβαιος ότι και να κουραστείτε, αν διαπιστώσω ότι μερικά κομμάτια από το πολύ καλό, κατά την ταπεινή μου άποψη, άρθρο σας δεν το αναφέρατε, θα το διαβάσω μετά το πέρας της εκπομπής στους φίλους μας. Αλλά πέστε μας εσείς πώς οδηγηθήκατε και τι βλέπετε σε αυτό.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι βέβαια ούτε κριτικός κινηματογράφου, αλλά είμαι κινηματογραφόφιλος και θεωρώ ότι μάλλον, κατά την άποψή μου, θεωρώ το μεγαλύτερο σκηνοθέτη, ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ, γιατί κατάφερε να συνομιλήσει με διάφορα κομμάτια της ανθρώπινης υπόστασης που δεν έχουν καταφέρει κάποιοι και πολύ μεγάλοι σκηνοθέτες. Επίσης, διαβάζω πάρα πολύ, διάβαζα από παλιά, έτσι, την Κάρεν Άρμστρονγκ, που τη θεωρώ μια πολύ μεγάλη φυσιολόγο, καθηγήτρια στην Οξφόρδη, στο Κέιμπριτζ, δεν θυμάμαι. Τα βιβλία της είναι εκπληκτικά, τα συνηθίζω.
1: Ιστορία του Θεού, Ιστορία του Θεού.
0: Ιστορία του Θεού, και κυρίως το Εμπόλεμος Θεός, και είναι και εκπληκτικές μεταφράσεις. Οι μεταφραστές δηλαδή, ένα ήταν ο Φώτης Τερζάκης, το άλλο ήταν μια ομάδα μεταφραστών, δεν τους θυμάμαι τώρα, αλλά είναι απίστευτη. Δηλαδή, και το έχω διαβάσει τα βιβλία της και στα αγγλικά και στα ισπανικά, στο πρωτότυπο δηλαδή, σε ισπανική μετάφραση και στα ελληνικά. Και η ελληνική μετάφραση είναι ανώτερη του πρωτοτύπου, πολύ ανώτερη. Λοιπόν, τέλος πάντων, και λέει λοιπόν η Κάρεν Άρμστρονγκ εκεί στον Εμπόλεμο Θεό, ότι οι αρχαίοι, οι πρόγονοι μας, εν πάση περιπτώσει, από τους πρωτόγονους λαούς, αλλά και στους αρχαίους Έλληνες, όπως είπατε πολύ σωστά στα Ελευσίνια Μυστήρια και αλλού, είχαν δύο τρόπους ερμηνείας του κόσμου και επικοινωνίας με τον κόσμο. Ο ένας ήταν ο λόγος, το κομμάτι δηλαδή της αντίληψης περί πραγματικότητας που μπορούσε να εξηγηθεί λογικά και με τα όργανα του μυαλού μας, με τη λογική μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, να το ερμηνεύσουμε κλπ. Και κάτι που ήταν πέραν αυτού, το οποίο ερμηνεύονταν και επικοινωνούνταν με το μύθο. Ο μύθος δεν είναι αυτό που θεωρούμε σήμερα ότι
1: είναι παραμύθια. Έτσι.
0: ή απλά τα σύμβολα ή ακόμη και τα αρχέτυπα κατά την ψυχολογία του Γιούγκ. Είναι κάτι βαθύτερο. Είναι μια άλλη μορφή σχέσης με τον κόσμο, τόσο το ορατό όσο και το αόρατο κομμάτι του, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, και αυτό σήμερα έχει χαθεί, αλλά παραμένει στην τέχνη, στην ποιήση, στον κινηματογράφο, στη ζωγραφική. Λοιπόν, διάφορες έτσι, θεωρίες και αντιλήψεις ψυχολογίας του βάθους προσπαθούν νεότερες να το επαναφέρουν. Και γιατί μας ενδιαφέρει εμάς που ασχολούμαστε με θέματα γεωπολιτικής. Γιατί ο δυτικός άνθρωπος, ξεκινώντας από τον πολιτισμικό του πυρήνα, που είναι ο δυτικός χριστιανισμός, από τις αντιλήψεις του Ιερού Αυγουστίνου και του Θωμά του Ακινάτη,
1: ο καθολικισμός, ας πούμε,
0: υπερτόνισε τον λόγο και εξάλειψε τον μύθο. Εντάξει. Ξεκίνησε, και αυτό έχει πολύ βαθιές ρίζες, εν πάση περιπτώσει. Έγινε μια γιγάντωση του λογικού κομματιού και μετά δια του διαφωτισμού και του ανθρωπισμού, που απελευθέρωσε φαντασιακά τη νόηση του ανθρώπου, τη λογική, την ικανότητα να σκέφτεται και να ελέγχει τον κόσμο δια της λογικής.
1: Καρτέσιο, σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Κόγγι το έργο σου. Έτσι.
0: Πριν από το Καρτέσιο, το είπε και ο Ιερός Αυγουστίνος. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, όλο αυτό δημιούργησε το κοσμοείδωλο του ανθρωποθεού, δηλαδή ενός ανθρώπου, του ανθρώπου της νεωτερικότητας, που μπορεί δια του μυαλού του και της εφαρμοσμένης λογικής του, δια της επιστήμης, να ελέγξει τα πάντα. Και δημιουργήθηκε και μια αντίληψη ότι μπορώ εγώ να γίνω υπεράνθρωπος, να κάνω αράν, να δείξω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν μας ταλανίζει ακόμη και σήμερα. Και ειδικά όταν μπαίνουμε σε μια νέα εποχή τρομακτικά μεγάλων ρευστοτήτων, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό το πράγμα, πολύ μεγάλης ρευστότητας και πολύ μεγάλων έτσι προκλήσεων, να θεωρείς ότι μπορείς δια της λογικής να τα ελέγξεις ή να τα ερμηνεύσεις, τότε οδηγήσε σε παρανοϊκές αναγνώσεις πραγματικότητας, είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, πάρα πολύ επικίνδυνο, το βλέπουμε στη συμπεριφορά των σημερινών δρόντων. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο νέος πυρηνικός ανταγωνισμός που έρχεται ολοταχώς, ήδη έχει ξεκινήσει, έχει πολύ έντονα τέτοια στοιχεία, πάρα πολύ έντονα στοιχεία, και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ επικίνδυνος. Ο ψυχρός πόλεμος είχε έντονα τέτοια στοιχεία. Λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε το να μας επιτρέπει η τέχνη να βλέπουμε τις πτυχές του ανθρώπου πραγματικά και όχι αυτό το φαντασιακό μοντέλο του λογικού ανθρώπου που, εν πάση περιπτώσει, δια του πανίσχυρου μυαλού του μπορεί να ερμηνεύσει και να κυριαρχήσει πάνω στην πραγματικότητα, κατά την άποψη είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και για γεωπολιτικούς λόγους.
1: Τότε θα μου επιτρέψετε, αφού σας αποδεσμεύσουμε, να διαβάσω για τους φίλους μας, γιατί ξέρετε, διαβάζοντας το άρθρο σας και έλεγα πώς θα το μεταφέρουμε εγώ και κυρίως βεβαίως εσείς, πώς θα το μεταφέρουμε την αίσθηση που μου δημιούργησε εμένα αυτό το άρθρο, πώς θα το μεταφέρουμε στον προφορικό λόγο. Δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν θα καταχραστώ το χρόνο των θεατών μας, όχι τον δικό σας. Εσείς θα κλείσετε την εκπομπή κατά το μέρος αυτό και μετά θα διαβάσω μερικά αποσπάσματα από το άρθρο σας.
0: Θα μου επιτρέψετε μόνο να πω, θα επιμείνω σε αυτό.
1: Βεβαίως, που είπα το θέλουμε.
0: Θέλω να το κρατήσουμε, γιατί πολλές φορές και εγώ μιλάω με έτσι κάποια ένταση και κάποιο πάθος και πολλοί παρεξηγούν τη βεβαιότητα. Δεν έχω καμία βεβαιότητα. Είμαι και εγώ ένας μελετητής, ένας μαθητής. Προσπαθώ να ερμηνεύσω πράγματα που είναι πολύ πέραν από τις δυνατότητες του δικού μυαλού και συνακόλουθα δεν ορθοτομώ τον λόγο της αληθείας. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, προσπαθώ με τις φτωχές μου δυνάμεις να βάλω στην εξίσωση και πεδία γνώσης, τομείς γνώσης που δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενό μου. Στην πραγματικότητα όμως αυτή η αλληλοσυσχέτιση σου επιτρέπει να πηγαίνεις ένα βήμα πιο πέρα. Λοιπόν, είχα κάνει και μία ανάρτηση στο Facebook ότι είχα πάρει κάποια τελευταία βιβλία. Είχα εξοργιστεί και με κάποιους φίλους και συναδέλφους που θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και έλεγα ότι όταν ξεκινάς, το είχε πει ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο αυτό το πράγμα, όταν ξεκινάς τη μελέτη, να μελετάς κάποιο τομέα, είναι σαν να μπαίνεις σε ένα πελώριο σπήλαιο με ένα μικρό φακό. Στην αρχή, επειδή ο φακός φωτίζει λίγο, νομίζεις ότι βλέπεις πολύ, ότι αυτό είναι. Μετά, όσο δυναμώνει ο φακός, δηλαδή αποκτάς γνώσεις, τότε βλέπεις και πόσο τεράστιο είναι το σπήλαιο. Mm. Και εκεί αρχίζεις και γίνεσαι πιο ταπεινός. Λοιπόν, όταν μετά αρχίζεις και προσθέτεις γνωστικά αντικείμενα και πλέον κάνεις σύνθεση γνώσεων, όχι απλώς πρόσθεση γνώσεων, τότε βλέπεις ότι αυτό το σπήλαιο δεν είναι μόνο τεράστιο, είναι ότι ανήκει και σε απέραντα παρακλάδια και καταλαβαίνεις ότι πλέον, όχι σε μία, σε 100 ζωές δεν μπορείς να το εξερευνήσεις. Εσύ όμως οφείλεις να δυναμώνεις το φακό και να περιπλανιέσαι μέχρι τέλους. Το κακό είναι ότι πολλοί εξημώνουν και προσπαθώ να εξαιρέσω τον εαυτό μου από αυτούς, όχι με ένα φακό, με ένα σπίρτο που το ανάβεις μια στιγμή, νομίζω ότι γνωρίζω όλο το σπήλαιο. Και εκεί πλέον οδηγούμαστε σε κακές καταστάσεις. Αυτά λοιπόν ήθελα να πω εγώ.
1: Είναι, ξέρετε κύριε Γρήβα, με συγχωρείτε, πάνω σε αυτό που πολύ σωστά θέσατε, είναι η ανάγκη του ανθρώπου να δώσει μια απάντηση για όλα. Και φαίνεται ακριβώς ότι αυτή η απάντηση για όλα δεν υπάρχει. Και θεωρώ ακριβώς ότι είστε από τους πιο σημαντικούς, ένα κεφάλαιο, ένα asset όπως θα λέγανε για αυτή τη χώρα, άσχετα αν δεν εκτιμάτε όπως θα έπρεπε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και θέλω να πω ένα τελευταίο στους
1: ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Αλίμονο.
0: Ότι, ότι πιστεύω ότι μάλλον στόχος είναι να ενισχύσουμε τον προβληματισμό, όχι να πούμε απόλυτες αλήθειες οι οποίες δεν υπάρχουν. Αυτά κύριε Λαμπρόπουλε και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πολύ ευγενική σας πρόσκληση.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε πολύ πολύ πολύ καλά. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Φίλοι και φίλες, πριν εγώ θα σας διαβάσω μερικά κομμάτια, γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να μεταφερθεί η αίσθηση. Θα καταλάβετε τι εννοώ, ενδεχομένως. Να σας πω μόνο, να πω τις ευχαριστίες μου κυρίως στους ανθρώπους που συμμετέχουν χωρίς κανένα υλικό κέρδος, αν το θέλετε, στην παραγωγή των εκπομπών, όλων μας εδώ. Η κυρία Ευθυμίου, ο κύριος Ντάφος, ο κύριος Γιάννος, η κυρία Λέκα, η κυρία Μαυρογέννη και η Ερτόπεν που αναμεταδίδει τις εκπομπές μας και πάνω απ' όλα βέβαια ο Ήρωη που προσπαθεί να είναι ένα υπόδειγμα μέσου μαζικής ενημέρωσης, όσο μαζικής εν πάση περιπτώσει. Προσπαθούμε, βεβαίως δεν είμαστε, είναι προφανές ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί, ούτε μπορούμε να είμαστε και κανείς δεν είναι αντικειμενικός, μην πιστεύετε οποιουσδήποτε που λένε ότι είμαστε αντικειμενικοί κτλ. Όλοι από κάτω κάτι θέλουν να πούν. Εμείς τουλάχιστον νομίζω ότι οφείλουμε να το δηλώσουμε αυτό το πράγμα ότι δεν είμαστε αντικειμενικοί. Όμως προσπαθούμε σύμφωνα με τα όσα μπορούμε να καταλάβουμε, μια πιστότητα στα γεγονότα, στην πληροφορία, γιατί και η πληροφορία ξέρετε είναι χαόδης, δεν βγάζεις άκρη εύκολα. Δεν ξέρεις τι είναι η αλήθεια πια με την τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι ψέματα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή είναι η προσπάθειά μας. Και πάνω από όλους βέβαια και ευχαριστούμε εσάς που είστε και ο σκοπός και η ανταμοιβή των όσων κάνουμε. Τα like σας είναι αποδεκτά και μάλιστα τα ετούμαστε κιόλας. Λοιπόν, ήθελα να πω επίσης, πολλοί μας κατηγορούν ότι είναι μεγάλες οι εκπομπές. Ξέρω, η εποχή δεν το επιτρέπει εύκολα. Δηλαδή, ξέρετε, έχουμε μάθει όλοι μέσα σε ένα short ή ένα TikTok 15 δευτερολέπτων, θέλουμε να δούμε τα πάντα. Η φιλοδοξία η δικιά μας είναι σε μια εκπομπή να περιλαμβάνεται 100, 150 TikTok ή 150 short. Δηλαδή να είναι μια εκπομπή που ο άνθρωπος αν έχει την υπομονή, αλλά χωρίς υπομονή δεν μπορείς να αναμετρηθείς ούτε με τη γνώση, ούτε με μια εκπομπή, ούτε με ένα βιβλίο, με τίποτα. Ούτε με μια αγάπη, ούτε με τίποτα. Δεν μπορείς να τελειώσεις όλα έτσι με δύο κουβέντες. Είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα, τα έλεγε ο κύριος Γρήβας προηγουμένως. Γι' αυτό λοιπόν ας προσπαθούμε, εμείς αυτό προσπαθούμε, μπορεί να είμαστε ενδεχομένως κάποιες φορές εκτός εποχής. Ας ελπίσουμε ότι είναι πολλοί εκείνοι που σκεφτόμαστε ανάλογα με εμάς. Και τώρα ήθελα να σας πω ότι, να σας διαβάσω λίγα σημεία από το άρθρο του κυρίου Γρήβα. Όσοι από εσάς, μάλλον θα σας παραπέμψω βέβαια και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το διαβάσετε αυτό το άρθρο ή θα το απολαύσετε. Δεν είναι μόνο ότι κάτι θα κερδίσετε από άποψη γνώσης ή κάτι, αλλά είναι αυτό ότι όπως ο κύριος ο σκηνοθέτης, ο Στάνλι Κιούμπρικ, με μία μέθοδο η οποία δεν βασίζεται στο λόγο, και ακούστε πώς το λέει ο κύριος Γρήβας αυτό. Ο θεατής δεν λαμβάνει πληροφορίες για το μυστήριο, αλλά εκτίθεται σε αυτό. Δεν παρακολουθεί απλώς την μετάβαση του αστροναύτη Μπόουμαν σε έναν ψυχεδελικό άγνωστο κόσμο. Υποβάλλεται και ο ίδιος σε μία δοκιμασία αντίληψης, Ιδίως κατά τη διαδρομή μέσα από το αστρικό πέρασμα, όπου κανονικές διακρίσεις χώρου, χρόνου και υποκειμένου και αντικειμένου καταραίουν, η ταινία, για όσους δεν την έχουμε δει, τελειώνει με μια φαντασμαγορία, ένα ταξίδι μέσα στη φαντασμαγορία χρωμάτων, ήχων, στο πέρας της κατανόησης, θα έλεγε κανείς, της λογικής, του ορθολογισμού. Μετά το πέρας της κατανόησης αυτής, αυτός ο ήρωας της ταινίας, ο Μπάουμαν δηλαδή, μέσα αυτή τη φαντασμαγορία, όπου καταργούνται οι κανονικές διακρίσεις του χώρου, του χρόνου, του υποκειμένου και του αντικειμένου, οι οποίες καταραίουν. Ο Κιούμπρικ δεν ζητάει από το θεατή να καταλάβει, αλλά να παραδοθεί. Και προσωρινά σε μία μορφή εμπειρίας που προηγείται της ερμηνείας. Το 2001 δεν αφηγείται απλώς έναν μύθο. Σύσταση να δούμε και την ταινία, είναι εξαιρετική. Εγώ την είχα δει πολύ μικρός, τότε που υπήρχε το Radio City. Πολύ μικρός, ήμουν στο γυμνάσιο, δεν ξέρω πού. Ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία, που ο καθένας με τη βλέπει ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει, την κοινωνική, την προσωπική, στην εποχή. Λοιπόν, το 2001 δεν αφηγείται απλώς έναν μύθο. Κατασκευάζει σχεδόν μία σχεδόν τελετουργική εμπειρία. Καμία ερμηνεία δεν επιβεβαιώνεται οριστικά στο έργο. Και αυτή ακριβώς η άρνηση της οριστικής απάντησης διατηρεί την οντολογία της απροσιτότητας του μονόλιθου. Ο μονόλιθος στην αρχή της ταινίας. Υπάρχουν κάποιοι πίθηκοι, οι προγονείς μας δηλαδή, ακόμα και αν δεν δεχόμαστε την δαρβινική θεωρία, εν πάση περιπτώσει έτσι λειτουργεί το έργο, είναι κάποιοι πίθηκοι που παίζουν με ένα κόκαλο, το οποίο κάποια στιγμή το πετούν στον αέρα. Αυτό, πέφτοντας στη γη, παίρνει τη μορφή ενός διαστημοπλοίου και έτσι γεφυρώνει την αρχή του κόσμου με το τώρα, το οποίο ενδεχομένως να είναι και το τέλος του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, τι είναι λοιπόν, και εμφανίζεται ένας μονόλιθος από το πουθενά. Είναι ένα τετραγωνισμένο σχήμα παράξενης ταυτότητας και λέει ο κύριος Γρίβας. Αν θεωρήσουμε το μονόλιθο, το διαβάζω το κείμενο όχι σε συνέχεια, αλλά σε κομμάτια που νομίζω ότι δίνουν κάποια ενσταντανέ, πως θα λέγαμε. Τι ήταν αυτός ο μονόλιθος λοιπόν? Αν θεωρήσουμε το μονόλιθο απλώς αρχέτυπο και το αστρικό πεδίο εικόνας ψυχικής αναγέννησης, προσφέρουμε μεν λογικές ερμηνείες, αλλά συγχρόνως εξημερώνουμε το έργο. Μετατρέπουμε το ριζικά άλλο, αυτό που είναι πέρα από την κατανόησή μας, το ριζικά άλλο σε προβολή της ανθρώπινης ψυχής, όπως θα έκανε ο Φρόιντ και η ψυχολογία του βάθους, η ψυχανάλυση δηλαδή. Στην ταινία όμως, το άγνωστο έρχεται και απ' έξω. Δεν έρχεται μόνο από μέσα από τον άνθρωπο, όπως τα έλεγε ο Φρόιντ. Έρχεται και απ' έξω. Προηγείται του ανθρώπου και τον καλεί και τελικά τον μετασχηματίζει. Ο μονόλιθος δεν έχει πρόσωπο. Φωνή ή εξηγήσιμη λειτουργία. Όπως είπαμε προηγουμένως, αυτός ο μονόλιθος δεν σημαίνει κάτι. Συμβαίνει στον άνθρωπο, αλλά δεν ορίζεται ούτε ερμηνεύεται. Είναι μια πύλη που απευθύνεται στο αόρατο κομμάτι της ύπαρξής μας. Αυτό που οι αρχαίοι άνθρωποι, τα ελευσίνια μυστήρια που λέγαμε, ή όλα αυτά τα μυστήρια, οι διαβατήριες, οι φυλές πολλές φορές, τις πρωτόγονες εισαγωγικά φυλές, έτσι τις λέμε εμείς που είμαστε προοδευμένοι και βλέπουμε πόσο αίμα και θάνατος παίρνουμε στο διάβα αυτού του φοβερού πολιτισμού. Αυτό λοιπόν που οι αρχαίοι γνώριζαν και αποδέχονταν, αλλά οι νεότεροι άνθρωποι έχουν εξορίσει στο σκότος του ασυνειδήτου και το αφήνουν εκεί να βράζει αόρατο μεν, αλλά πανίσχυρο. Το αόρατο κομμάτι της ύπαρξης είναι συνεπώς συγχρόνως ανθρωπολογικό και οντολογικό. Είναι μια κρυμμένη διάσταση του εαυτού μας, αλλά και μια διάσταση της πραγματικότητας, που δεν μπορεί να μετατραπεί σε αντικείμενο πλήρους νοητικής κατανόησης. Προς το τέλος της ταινίας είναι ένα ταξίδι διαστημικό όπου το διαστημόπλοιο έχει απομείνει αυτός ο, που πρωταγωνιστεί ο Bowman, και έχει μείνει και αυτό το κομπιούτερ που ελέγχει όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του, του διαστημοπλοίου που λέγεται HAL. Λοιπόν, ο οποίος HAL είναι μια αγνή υπερνόηση. Βρίσκεται στο κέντρο της ταινίας, είναι ένα πλάσμα που μοιάζει να ενσαρκώνει την αντίθετη αρχή, την απόλυτη, καθαρή, ασώματη, αγνή υπερνόηση. Είναι ένας καθαρός υπολογιστικός λόγος, λέτε να είναι μια ενόραση της τεχνητής νοημοσύνης πριν από περίπου 50 χρόνια. Ένας καθαρός υπολογιστικός λόγος αποσπασμένος από το σώμα. Καθαρή νόηση, ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει αισθήματα. Αυτή είναι η διαφορά με τον άνθρωπο. Δεν έχει αισθήματα, δεν βιώνει τον κόσμο. Τον σκέφτεται, τον μαθαίνει, αλλά δεν τον νιώθει, δεν μπορεί να τον νιώσει. Αυτή δεν ξεπερνιέται σε καμιά περίπτωση η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο και στη μηχανή, γιατί η μηχανή είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένας μηχανικός μίνι θεός κατασκευασμένος από τον άνθρωπο, αλλά εν τέλει εκτός του ανθρώπινου ελέγχου. Βλέπει τα πάντα μέσα στο διαστημόπλοιο, ελέγχει όλες τις ζωτικές λειτουργίες και αδιαβεβαιώνει τη σειρά των υπολογιστών του, δεν κάνει ποτέ λάθος, όπως ελπίζει η τεχνητή νοημοσύνη και οι σχεδιαστές της. Ή επίσης η αρχιτυπική κόκκινη οφθαλμική του επιφάνεια είναι πανταχού παρούσα. Μέσα στο μικρό κόσμο του διαστημοπλοίου, Discovery, το διαστημόπλοιο δηλαδή της ταινίας, ο HAL είναι σχεδόν παντογνώστης, πανταχού παρών και παντοδύναμος. Σας θυμίζει την τεχνητή νοημοσύνη. Περνάω μερικές παραγράφους και πηγαίνω. Ολόκληρη δομή του 2001 η Οδύσσεια του Διαστήματος ακολουθεί το αρχαίγωνο σχήμα της μύησης. Αποχωρισμός, δοκιμασία, συμβολικός θάνατος. Αν δεν πεθάνει κανείς, πώς θα ξαναγεννηθεί, έτσι. Συμβολικός θάνατος, μεταμόρφωση και επιστροφή. Στην αυγή του ανθρώπου, ένα αδύναμο ανθρωποειδές, εκείνος ο πίθηκος που λέγαμε, συναντά το μονόλιθο και ανακαλύπτει τα εργαλεία. Με πρώτο εξ αυτών, το όπλο. Η περίφημη μετάβαση από τον περιστρεφόμενο στον αέρα οστό, το κόκαλο που πέταξε στο διαστημόπλοιο, συμπυκνώνει εκατομμύρια χρόνια ιστορίας, αλλά συγχρόνως αποκαλύπτει μία ανησυχητική συνέχεια. Πρώτο εργαλείο είναι και όπλο. Ο πολιτισμός γεννιέται μαζί με την ισχύ, τη βία και τη δυνατότητα κυριαρχίας πάνω στη φύση. Η εργαλειοτεχνική κυριαρχία πάνω στη φύση, που πολλές φορές την έχουμε αναφέρει και εδώ, πάνω στη φύση αλλά και στους άλλους ανθρώπους, αλλά και τελικά και στον εαυτό μας, τα πρόσθετα εγώ, γιατί η κυριαρχία απευθύνεται στους ανθρώπους απέναντί μας, στη φύση εκτός μας και στη φύση εντός μας. Καθώς διοπιθηκά άνθρωπος τεινάζει θριαμφευτικά το κόκαλο που έχει μετατρέψει σε όπλο, αυτό μετατρέπεται σε διαστημόπλοιο. Η σκηνή αυτή αποκτά βαθύτερη σημασία αν θυμηθούμε ότι στα πρώιμα είναι τα σχέδια του Κιούμπρικ, το περνάω από το κομμάτι και πάμε προς το τέλος. Έτσι, η διασημότερη ίσως μετάβαση στην ιστορία του κινηματογράφου δεν συνδέει απλώς το πρώτο εργαλείο με την κορύφαση της ανθρώπινης τεχνολογίας, αλλά το πρώτο όπλο με το έσχατο όπλο. Ο μονόλιθος εγγενιάζει την ανθρώπινη εξέλιξη, εμφυτεύοντας στο νου του πιθηκανθρώπου όχι γενικώς και ορίστος την νοημοσύνη, αλλά τη δυνατότητα να μετατρέψει ένα φυσικό αντικείμενο σαν μέσο άσκησης ισχύως και φόνου. Εκατομμύρια χρόνια αργότερα, το οστό εξακολουθεί κατά κάποιο τρόπο να περιστρέφεται πάνω από τη γη, έχοντας μεταμορφωθεί σε φορέα πυρηνικής καταστροφής. Η ανθρωπότητα έχει διανύσει μια ασύλληπτη τεχνολογική απόσταση, χωρίς όμως να έχει απομακρυνθεί από την αρχική πράξη βίας που τη γέννησε. Γεννήθηκε μέσα στη βία η ανθρωπότητα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα πεθάνει μέσα στη βία. Στη μυθολογία του 2001, λοιπόν, το όπλο επομένως δεν είναι ένα δευτερεύον προϊόν της ανθρώπινης εξέλιξης, αλλά και η σκοτεινή γενεσιουργός αρχή της. Ο άνθρωπος φτάνει στα αστέρια, αλλά παραμένει εγκλωβισμένος στις συνέπειες εκείνης της πρώτης αποκάλυψης. Τα διαστημόπλοιά του είναι ασύλληπτα προηγμένα, αλλά η τεχνολογική εξέλιξη δεν συνεπάγεται ψυχολογική ορίμαση. Όσοι θεωρούν από εμάς την πρόοδο την επιστημονική και την πρόοδο της τεχνολογίας ως ορίμαση του ανθρώπινου είδους, παραβλέποντας το αίμα, τον πόνο, την καταστροφή και τα εκατομμύρια των θυμάτων. Σε μια αλληλουχία λοιπόν, και τώρα σε συνέχεια προς το τέλος της ταινίας που λέγαμε για εκείνη το παράξενο οπτικο-ακουστικό ταξίδι σε ένα περίεργο κόσμο χρωμάτων και ήχων, όπως είπαμε, ο πρωταγωνιστής σε μια αλληλουχία σκηνών παρανοϊκής οικειότητας και γαλήνης, ο πρωταγωνιστής βρίσκεται σε ένα ενιγματικό νεοκλασικό δωμάτιο στο οποίο βλέπει τον εαυτό του να γυράσκει μέσα από συνεχείς ηλικιακές μεταβάσεις. Ο χρόνος δεν κυλά πλέον γραμμικά, αλλά γίνεται αντικείμενο εμπειρίας από μια συνείδηση που δεν μπορεί πια να την οργανώσει. Όσο και αν προσπαθεί να οργανώσει η ανθρώπινη νόη στον κόσμο, δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει ποτέ. Το μόνο που θα μπορέσει, αυτά είναι δικά μου λόγια, δεν είναι του κυρίου Γρίβα, είναι να τον καταστρέψει. Ο Μπόμουν πεθαίνει, ο πρωταγωνιστής δηλαδή πεθαίνει, αλλά ο θάνατός του δεν είναι το τέλος. Μετατρέπεται σε γέννηση. Τι είναι όμως αυτό που γεννιέται? Ο Κιούμπρικ δεν απαντά. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να απαντήσει. Γιατί οι απαντήσεις είναι ο χώρος του λόγου. Όμως το έργο υπηρετεί το μύθο. Και ο μύθος δεν έχει απαντήσεις για το λογικό κομμάτι του ανθρώπου. Το αστρικό παιδί στο οποίο μετατρέπεται ο Μπόουμαν δεν χρειάζεται να σημαίνει. Ένα και μόνο πράγμα είναι συγχρόνως τέλος και απαρχή, επιστροφή και αναχώρηση, αθωότητα και υπερβατική δύναμη. Κοιτάζει τη γη χωρίς να γνωρίζουμε αν επιστρέφει ως σωτήρας, κριτής, νέος άνθρωπος, απειλή ή κάτι εντελώς διαφορετικό. Η αφησημία αυτή δεν αποτελεί έλλειψη νοήματος, αλλά περίσσια νοήματος. Όπως συμβαίνει στους μεγάλους μύθους, η εικόνα παραμένει ζωντανή επειδή καμία ερμηνεία δεν μπορεί να την εξαντλήσει. Ο τίτλος Οδύσσια αποκτά έτσι βαθύτερη σημασία. Το ταξίδι του Μπόουμαν είναι νόστος, χωρίς επιστροφή στον παλαιό εαυτό. Επιστρέφει προς τη γη, αλλά ως διαφορετικό όν. Η πραγματική απόσταση που διένυσε είναι εκείνη ανάμεσα δύο τρόπους υπάρξεως. Το μεγαλείο του 2001 τελικά έγκυται στο ότι αρνείται να γεμίσει το άγνωστο με εύκολες απαντήσεις. Για την ακρίβεια, δεν δίνει καθόλου απαντήσεις. Ο Κιούμπρικ θα μπορούσε να παρουσιάσει τους εξωγήινους δημιουργούς του μονόλιθου, να εξηγήσει τη λειτουργία του ή να μετατρέψει το τέλος σε σαφή διακήρυξη για το μέλλον του ανθρώπου. Επιλέγει το αντίθετο. Αφαιρεί τις εξηγήσεις. Περιορίζει το διάλογο και αφήνει την εικόνα και τη μουσική να δημιουργήσουν μία αποφατική γνώση που δεν μπορεί να αποσπαστεί από την εμπειρία της ταινίας. Αυτό δεν είναι ανορθολογισμός. Και από εδώ και κάτω είναι ένα κομμάτι που διαβάσαμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής. Δεν πρέπει να το επαναλάβουμε. Να πούμε μόνο ότι και η ταινία και ο κάθε ένας από εμάς καλό θα ήταν να θέτει ένα αρχαίγωνο ερώτημα, όπως λέει ο κύριος Γρίβας, σε αυτό το εξαιρετικό, το επαναλαμβάνω, άρθρο. Τι είναι ο άνθρωπος όταν συναντά κάτι απείρως μεγαλύτερο από τον ίδιο? Όχι, δεν είναι μόνο το μυαλό του, όχι, δεν είναι μόνο η νόησή του. Είναι όλα αυτά που έχει μέσα του και όλα αυτά που έχει έξω του. Αυτά που μπορεί να καταλάβει, αλλά αυτά που δεν θα καταλάβει ποτέ. Αυτή η φιλοδοξία, το να θέλει να τα καταλάβει όλα, είναι τρομακτική για τον ίδιο και συνθλίβεται από αυτή την απληστία της βούλησης για γνώση. Φίλοι και φίλες, αν καταλάβουμε ότι είμαστε μικροί, είναι καλό να έχουμε τη φιλοδοξία να καταλάβουμε περισσότερα, αλλά κρατώντας πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μας αυτό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, φίλοι και φίλες, αφού σας ευχαριστήσουμε ξανά, να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μπάσκοπς, 50 χρόνια μετά τη γέννηση του πανκ, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage Band και Punk Rock με γκάζι και άποψη. Μπάσκοπς, μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες Punk Rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε πανκ, ρε.
3: Τι! Πέθανε!
4: Ποιος? Η αισθητικός!
3: Εντελώς!
5: Εντελώς!
3: Πότε?
4: Χθες το απόγευμα.
3: Πού?
6: Στα παρτέρια της Βιβής με Ρατζάκη.
3: Και το πτώμα?
5: Μπρούμητα, στον καζόν.
3: Να το κουρέψετε.
7: Το πτώμα!
3: Τον καζόν!
8: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
3: Είστε όλοι καλεσμένοι.
9: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Καλημερίζω τον κύριο Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη.
11: Καλημέρα, να είστε καλά όλοι εκεί. Εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν με πήρε ο συνεργάτης σας για να βγω, έκανα αγώνα για να βγω μέσα από τα μπάζα που ήμουν.
10: Μισό λεπτό, κύριε.
11: Γιατί είμαι και εγώ ένας από αυτούς που είμαι για τα μπάζα και έκανα προσπάθεια να βγω. Τέλος πάντων, τα κατάφερα και να είμαι μαζί σου.
10: Ναι. Κύριε Κοκοτσάκη, 17 πλάς τεχνικές εκθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι τον όρο μπάζωμα τον έχετε χρησιμοποιήσει για την επίστρωση του χώρου μετά που έγιναν οι παρεμβάσεις αλλίωσης του πεδίου. Δεν την έχετε χρησιμοποιήσει. Μια φορά θυμάμαι σε μία από τις εκπομπές. Και εμένα μου είχατε βάλει πάγο, λέω, όταν είπα εγώ δεν είναι μπάζωμα, είναι ξεμπάζωμα. Μου λες για να είναι ξεμπάζωμα πρέπει κάτι να έχει μπαζωθεί. Και μετά άμα το ξεμπαζώσει θα βρίσκει τα στοιχεία από κάτω. Αν δεν είναι έτσι, άρα δεν είναι επειδή εμείς δημοσιογραφικά το χρησιμοποιούμε δίκην ευκολίας, διότι εδώ η τεχνική ορία, εκεί καταντήσαμε, παίζουν ρόλο, έτσι δεν είναι?
11: Ναι, να σας πω λοιπόν μια μικρή ιστορία αν με επιτρέπετε. Επειδή ξέρετε ότι οι τεχνικοί, οι ιδιώτες, οι συγγενείς που όρισαν εμένα και κατ' επέκταση την ομάδα μου σιγά σιγά στην υπόθεση αυτή, δεν είχαν τα χρήματα, ούτε εμείς είχαμε τα χρήματα για να κάνουμε ταξίδια, να πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί. Δεν είχαν οικονομικά δηλαδή τίποτα. Και εγώ δεν είμαι και πλούσιος άνθρωπος. Έψαχνα τον τρόπο με τον οποίο θα επισκεφτώ το χώρο στα πρόδρομα στάδια, στην αρχή-αρχή. Για να σας πω την ιστορία αυτή που είπατε προηγουμένως. Ανακάλυψα λοιπόν ότι στη Λάρισα ήταν ένας τοπικός βουλευτής Ηρακλείου. Εντάξει, δεν λέω το όνομά του για να μην κάνω διαφήμιση. Τον πήρα τηλέφωνο τον άνθρωπο και μου του λέω: Πού βρίσκεσαι, μου λέει: Είμαι εκεί, θα μου κάνει μια χάρη. Του λέω: Ναι, θα πεταχτείς μέχρι εκεί. Μου λέει: Έτσι, αλλιώς θέλω να πάω να ανάψω ένα κερί. Λέω: Πήγαινε να μου βγάλεις φωτογραφίες και να μου πεις. Άρα, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είχε την ειδικότητα αυτή περί των οικοδομών κλπ. Από εκεί ξεκίνησε πολύ πρόδρομα το μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί ήταν εμφανές ότι δεν υπήρξε ποτέ μπάζωμα. Εμείς αυτό που βλέπαμε στις πρώτες φωτογραφίες στις δορυφορικές ήταν μηχανές οι οποίες κάβαν κρατήρες σε βάθος 1,5-2 μέτρα σε μέρος όπου δεν ενεργούσαν οι γερανοί της πυροδεστικής, δεν είχαν καμία σχέση. Και αφαιρούσαν οργανική ύλη, δηλαδή χώμα και όλα αυτά τα οποία είχαν μέσα τους το χώμα. Μπορεί να μην είχε τίποτα, μπορεί να είχε τα πάντα. Από ό,τι αποδείχθηκε είχε τα πάντα. Και τα οποία κρυφά μετέφεραν κάπου. Απεδείχθη αργότερα ότι και ο παραπεμπόμενος υπόδικος πλέον ο κύριος Αγοραστός είχε ήδη αναθέσει σε μια εταιρεία η οποία έκανε αυτή την ιστορία. Όμως δεν είναι ενοιολογική ενία, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μπάζωμα. Παραξενεύομαι και να σας πω την αλήθεια, εκνευρίζομαι κιόλας όταν ακούω και από την πλευρά τη δική μας ανθρώπους μονότονα να επαναλαμβάνουν τη λέξη μπάζωμα. Ξέρετε πόσο αθώο είναι. Αθώο και πονηρό σε σχέση με την πραγματικότητα που είναι ξεμπάζωμα. Τώρα πλέον, γιατί μπάζωμα και απομάκρυση υλικών και καταστροφή πεδίου δεν υπάρχει. Διότι με τον μπάζωμα δεν καταστρέφεις πεδίο. Το καλύπτει. Άρα λοιπόν, αν επικρατήσει αυτό και νομικά και τεχνικά, δεν υπάρχει παράβαση. Θα πάω να σηκώσουμε τον τάπητα που είναι από κάτω, να βρούμε τον τάπητα να το εξετάσουμε. Μια χαρά χάρη θα μας είχαν κάνει αν είχαν κάνει μόνο μπάζωμα. Αλλά δεν κάναν αυτό. Κρυφά μετέφεραν το υλικό, το οποίο αν το αναδύαμε ίσως βρίσκαμε και θα βρίσκαμε πολλά πράγματα. Το πήγαν σε μια μεριά, σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο. Κρυφά το βρήκαν όμως συγγενείς ένα χρόνο μετά, 1,5, αλλά ήταν μάταια η διερεύνηση των στοιχείων τα οποία μας ενδιέφεραν, δηλαδή καταλήπων χημικών προϊόντων κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως βρέθηκαν σημαντικά πράγματα. Αξιολογούμε το τμήμα της Γνάθου που βρέθηκε από ένα θύμα και δεν αξιολογούμε, δεν αξιολογήθηκε από τη δικογραφία τα στοιχεία φόρτωσης τα οποία βρέθηκαν, όπως ήταν τα σκηνιά κάργο, όπως ήταν οι μάντες πρόσδεσης, όπως ήταν οι παλέτες κλπ. Που ήβρε και η ομάδα Νούμπης. Και εδώ πρέπει να σημειώσω κάτι. Σύμφωνα με την νομοθεσία την ελληνική, αυτό που κάνουμε εμείς οι τεχνικοί σύμβουλοι δεν είναι τίποτα. Είναι αναγνωστό έγγραφο. Μπορεί να το λάβει υπόψη του, εκτιμάται λέει ελευθέρως από την εισαγγελική αρχή. Αυτό όμως το οποίο δεν εκτιμάται ελευθέρως, αλλά είναι στοιχείο της δικογραφίας, είναι οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης των διοριστέντων πραγματογνωμόνων της ελληνικής δικαστικής αρχής. Ο κύριος ανακριτής όρισε για τη διερεύνηση αυτών των χωμάτων που βρέθηκαν στο οικόπεδο την ειδική ομάδα Νούμπης, η οποία εγώ προσωπικά το λέω και ας με κακοχαρακτηρίσουν, ας με βάλουν πάλι στα μπάζα. Έκανε μια καταπληκτική δουλειά. Ήταν τόσο επιστημονικά φτιαγμένη, εκπληκτικά θα έλεγα, που υπολόγιζε ακόμα και με αζημούθιο. Και έτσι υπολόγιζε ότι ο χώρος δεν ήταν, μάλλον τα μπάζα δεν ήταν 300 κυβικά, ήταν 750. Μου κάνει εντύπωση, κύριε Σαχίνη, ότι οι δικαστικοί λειτουργοί που αναφέρουν 300, αναφέρουν βάση της εκθέσεως που είναι από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή, πόσα κυβικά πήγες, κύριε κατηγορούμενε, κύριε εργολάβε, 300 κυβικά. Αλλά επειδή το περιβολάβος είναι το σωστό και όχι επειδή το πραγματονόμενος, μου κάνει εντύπωση γιατί έχει σημασία όλα τα 300 και όλα τα 450. Κυβίστηκαν και μετρήθηκαν σωστά και είναι 750 κυβικά. Είναι όμως πραγματογνωμοσύνη και όφυλαν να την έχουν ως στοιχείο. Όχι να μην γίνεται καμία αναφορά. Αλλά αν δεχτούν αυτό, ίσως δεχτούν μετά.
10: Έχετε
11: και τους μάντες και τους τα σκηνιά πρόσδεσης.
10: Ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι όταν μιλάει για μπάζωμα, δεν αναφέρεται, εσείς καλά κάνετε και επιμένετε, δεν αναφέρεται στα πραγματολογικά τεχνικά στοιχεία. Μπάζωμα εννοεί τη συγκάλυψη υπόθεση. Ο κόσμος έτσι το καταλαβαίνει, σου λέει κολλάει μια χαρά. Μπάζωσαν την υπόθεση. Δεν μπάζωσαν το σημείο. Έχετε δίκιο και ευχαριστώ την Αφροδίτη.
11: Τώρα δικάζεται όμως ένα θέμα.
10: Ναι. Ευχαριστώ την Αφροδίτη για την υπόδειξη. Ή ο φίλος ο Γιώργος που μου λέει εδώ πέρα ότι επί της ουσίας και έχει δίκιο τεχνικά ο κύριος Κοκοτσάκης. Το ορθό είναι εκχωμάτωση, η αφαίρεση χώματος και επιχωμάτωση, η πρόσθεση χώματος. Θέλω όμως, πριν πάμε παρακάτω, θέλω να ακούσετε. Διότι αυτός που έχει βγει off από αυτή την ιστορία, διότι το ειδικό δικαστήριο που συγκροτείται με βάση βούλευμα, τουλάχιστον μπορεί το κατηγορητήριο να είναι δεμένο από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, τουλάχιστον όμως η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου είναι πολύ συγκεκριμένη. Μιλάει για παράβαση καθήκοντος, που είναι σε βαθμό πλημελήματος, που είναι πλημέλημα, για παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Αυτή είναι η νομική χρήση που κάνει, ούτε μπάζωμα ούτε ξεμπάζωμα. Το μπάζωμα κολλάει στη συγκάλυψη υπόθεση. Για ακούστε λίγο τον Υπουργό.
7: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε λέει ο χώρος. Μπαζώθηκε ο χώρος. Για φαντάσου. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα. Ω, τι χώματα είναι αυτά. Και τελικά τι χώματα είναι αυτά. Είναι... Όταν έγινε το φοβερό δυστύχημα και πρόκειτο να πλησιάσουν τα συνεργεία διάσωσης και απεγκλωβισμού, έπρεπε κάποιο μηχάνημα να ανοίξει δρόμο να φτάσουν. Γκρεμοί είναι εκεί. Αυτά είναι τα χώματα που έμειναν εκεί δίπλα από τη διάνοιξη των δρόμων να πάνε οι άνθρωποι να σώσουν ανθρώπους. Λοιπόν, τσιμέντο. Ούτε για σας, επαναλαμβάνω, επικίνδυνος για σας.
12: Σταματήστε τους χαρακτηρισμούς, λοιπόν, σταματήστε.
7: Ούτε ένας πόντος.
12: Εντάξει.
7: Είναι χαλίκια τα οποία έμπαιναν γιατί επρόκειτο να πάνε οι βαριοί γερανοί και κάτω από εκεί διέρχεται ο κεντρικός αγωγός του φυσικού αερίου της χώρας. Και ήταν άνθρωποι του ΔΕΣΦΑ εκεί να λένε στους τα μηχανήματα όχι εδώ εκεί διότι θα σκάσει ο αγωγός και θα τυναχτεί ο τόπος. Αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε κάποιοι, όχι εσείς, να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
10: Κύριε Κοκοζάκη, αυτή είναι η ακριβής δήλωση του Υπουργού.
11: Ναι, είναι
10: γελώ για τους γκρεμούς, γελώ για τους αγωγούς. Ναι, ναι, γελώ για τους γκρεμούς εκεί στην πεδιάδα, γελώ για τους αγωγούς.
11: Ναι.
10: Αλλά τα χώματα πήγαν εκεί δίπλα. Το ότι βρεθήκανε μετά σε οικόπεδα.
11: Ήταν στον Πηνίο, δίπλα στον Πηνίο ποταμό.
10: Ναι, σλαρίστο ποτάμι που το λένε Πηνίο. Ναι, σωστά.
11: Ναι, ναι, ο οποίος ήρθε και ο Ντάνιελ μετά, τα σκέπασε και έκαναν τη δουλειά τους μια χαρά. Εδώ υπάρχει όμως κάτι για να.
10: Ναι, ναι.
11: Γιατί, εντάξει, μας ξενέρωσε λίγο. Η αμετάκλητη παραπομπή των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο βασίζεται, όπως είπατε και το άκουσα το προλάλημά σας και στην αρχή της εκπομπής σας πολύ σωστά, το σκεπτικό ότι οι συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις οδήγησαν στην αλλίωση του χώρου πριν ολοκληρωθεί η διορίστα ανακριτική διαδικασία. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αυτό δεν αλλάζει. Ας πούμε ότι πάμε στο δικαστήριο και αθώνονται οι κατηγορούμενοι. Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται πλέον με κάτι συγκεκριμένο το οποίο είναι διαπιστωμένο και εξετάζεται μόνο αν είχαν πρόθεση από αμέλεια. Δεν εξετάζεται το σκεπτικό. Το σκεπτικό είναι δεδομένο πλέον. Είναι δεδομένο πλέον δηλαδή και αποφασισμένο, δε δικασμένο, ότι υπήρξε αλλίωση του χώρου. Αυτό που εξετάζεται πλέον είναι το γιατί έγινε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον η δίκη αυτή, ποιος έδωσε την εντολή και αυτά. Άρα λοιπόν, όσον είναι μια απάντηση στον κύριο Υπουργό, ο οποίος είναι και δικαιοσύνης και θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός.
10: Δεν θα έπρεπε καν να ανακατεύεται σε αυτό. Ναι.
11: Όχι μόνο αυτός, κανείς τους. Διότι εκ του συντάγματος δεν επιτρέπεται. Πρέπει να αφήνει τις. Αυτοί δεν έκαναν μόνο αυτό, ανακατεύθηκαν τεχνικά, ανακατεύθηκαν προσωπικά, υιοθέτησαν οποιοδήποτε διαφορετικό υπήρχε που δεν ήταν στο δικό τους. Έκαναν αφήγημα που δεν έπρεπε να κάνουν. Και πιστεύω ότι η υπόθεση θα έχει ολοκληρωθεί αν δεν ανακατεύονται. Θα έχει ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα. Αυτό το οποίο έλεγαν ότι εμείς όλοι κάνουμε προσπάθεια να μην γίνει ποτέ η δίκη, μάλλον η προσπάθεια δικιά τους μεγάλωνε τις απορίες, δυσκόλευε την έρευνα και συνεχώς βρίσκαμε εμπόδια σε όλα. Είναι πάντως αντικειμενικό γεγονός ότι η πρόεδρη διαμόρφωση του χώρου στέρισε από τις διορισμένες πραγματογνώμων στην αρχική και εικόνα της σκηνής. Και αυτό κανονικά θα τους δυσκόλευε, διότι αυτό δέχεται τώρα το Δικαστικό Συμβούλιο σε υψηλότατο ετοσυνάριο πάγου. Το απορίας άξιον είναι η συγκεκριμένη δικαστική πραγματογνώμη είναι αυτή που ενέπλεσαν το έλεος Ηλικόνης. Στην έκθεσή τους δεν αναφέρουν πουθενά ότι υπήρξε αδυναμία συγκέντρωση στοιχείων, ότι αλλοιώθηκε περιβάλλον κλπ. Δεν το αναφέρουν. Μπορεί να το κάνουν συμπληρωματικά εκ των υστέρων από για άλλους λόγους. Αλλά από αυτούς δεν προκύπτει ότι δυσκολεύτηκαν. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη αντίφαση. Στο κορυφαίο όργανο της Ελλάδος αποδέχεται ότι αυτό όντως έγινε. Οι δύο δικαστικοί πραγματογνώμονε δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα. Και αυτό είναι ένα θέμα που ήδη θα πρέπει να απαντήσουν όταν θα κληθούν να απαντήσουν γι' αυτό.
10: Μου κάνει εντύπωση πάντως, κύριε Κοκοτσάκη, βεβαίως φαντάζομαι ότι στη δικαστική εξέλιξη υπόθεση και ακούω εξπρές Δεκέμβριο, θα δούμε, θα αναλυθεί, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που περιγράφεται, την απόλυψη μεγάλων ποσοτήτων χώματος μαζί με βιολογικό υλικό και άλλα πράγματα που βρέθηκαν μετά, και αφού είχε ξεπλύνει και ο Ντάνιελ πολλά πράγματα, αλλά βρέθηκαν, το αποφεύγουν όλοι σαν το διάολο με το λιβάνι. Και εδώ το κρίσιμο είναι το εξής. Ένας υφυπουργός, ο οποίος ήταν συντονιστής για έκτακτες φυσικές καταστάσεις, κατοικοέδρευε στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν ήταν απλά υφυπουργός κλιματικής αλλαγής, είχε και άλλη αρμοδιότητα. Ένας περιφερειάρχης. Ένας περιφερειακός διευθυντής πυροσβεστικής, ένας αστυνομικός διευθυντής και ο γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας. Για να θυμηθούμε λίγο, να μην ξεχάσουμε την αλφαβήτα, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Γίνεται η σύγκρουση των τρένων. Γίνεται η συνέχεια με τους 28 νεκρούς, γιατί στην πρώτη φάση έχουμε ένα αριθμό νεκρών, στη δεύτερη δεύτερο αριθμό νεκρών. Έρχονται τα σωστικά, έρχεται η πυροσβεστική και κάποια στιγμή το ερώτημα το κρίσιμο είναι ποιος έπρεπε πρωτίστως να ασφαλίσει το χώρο, να μην πάρεις ούτε μία βίδα από εκεί. Όχι χώμα, 750 κυβικά, μία βίδα. Ποιος θα έπρεπε να το κάνει αυτό.
11: τα εντεταλμένα όργανα της πολιτείας, τα οποία δεν είναι υποχρεωμένα να υπακούν σε καμία εντολή πέραν της δικαστικής αρχής και τους προϊσταμένους φυσικούς. Δηλαδή, επειδή ήταν τροχαίο την ευθύνη διαφύλαξης του χώρου, την είχε αποκλειστικά η τροχαία. Αποκλειστικά. Η αστυνομία δηλαδή. Εδώ δεν επιδέχεται καμία διαμαρτυρία και καμία άλλο ισχυρισμό. Είναι τροχαίο δυστύχημα, μπορεί να έγινε με τρένο, αλλά είναι σε τροχαίο υλικό. Άρα είναι αφορά τροχαία. Και γι' αυτό η τροχαία ορίστηκε και τους δύο πραγματογνώμονες του δημόσιου. Η οποία όμως τροχαία ξέχασε να βάλει το ερώτημα πώς έγινε η πυρκαγιά, γιατί προφανώς είχε συμφωνήσει με την πυροσβεστική υπηρεσία να το κάνει. Και εδώ αρχίζει το μεγάλο δράμα. Η τροχαία δεν διαφύλαξε το χώρο. Και όλοι οι άλλοι που πήγαν, που ήταν οι καθήλυνα αρμόδιοι, και αναφέρομαι τους υπηρεσιακούς και κρατικούς υπαλλήλους, mm-hmm. πέραν της πυροσβεστικής, ήταν και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος είναι μεν διορίζεται από τους πολιτικούς, αλλά προέρχεται από την τάξη των ενστόλων και ήταν πρώην πυροσβέστης υψηλόβαθμος, εγνώριζαν και τον κανονισμό που ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις και αυτός δεν έχει προαίρεση, δηλαδή δεν τον εφαρμόζει αν θέσει ή αν δεν θέσει. Είναι υποχρεωτική εφαρμογή του. Και άπτεται του όρκου τον οποίο έχει δώσει. Και δηλαδή, ακόμα και αν είχε πάρει εντολή από κάποιον πολιτικό, που δεν το ξέρω εγώ, αυτό διερευνάται στο ειδικό δικαστήριο, αν είχε πάρει εντολή, δεν έπρεπε να την εφαρμόσει. Κανείς άλλος. Γιατί άκουσα για κάποιον ο οποίος μέσα στο νόμο διαφωνούσε και έλεγε: εγώ διαφωνώ. Και εμείς, όποιοδήποτε διαφωνούσε, αλλά έμενε στον τύπο η διαφωνία του. Ήταν ήρωας. Δεν ήταν έτσι.
10: Μισό λεπτό.
11: Όταν ο αστυνομικός διαφωνεί την καθήλυνα αρμόδιος, πρέπει να επιβάλλει τη διαφωνία.
10: Άρα, εάν εγώ είμαι ο διοικητής τροχέας, αν θυμάμαι καλά, σε αυτόν αναφέρεστε. Και λες, εγώ διαφωνώ με αυτό που πάει να γίνει εδώ. Δηλαδή, πάτε σκύλια, λέστε. Δεν αρκεί να καταγράψεις διαφωνία σου. Πρέπει να βγεις έξω και αν δεν κάνεις συλλήψεις, να απομακρύνεις ως καθήλυνα αρμόδιος στο σημείο όποιον έχει μπει μέσα. Σωστά.
11: Σωστά.
10: Μάλιστα.
11: Είναι καθήκον, γι' αυτό είναι κατηγορία.
10: Οι εισαγγελές δεν θα έπρεπε να είναι παρόν από την πρώτη στιγμή εκεί.
11: Η εισαγγελική αρχή, εντάξει, δεν είναι κάτι που το επιβάλλει, είναι στα καθήκοντα, αλλά ουσιαστικά το χέρι της εισαγγελικής αρχής είναι οι κρατικοί υπάλληλοι που είναι εντεταλμένοι για να κάνουν αυτό. Οι διαταγές είναι πάγιες, δεν είναι διαταγή που δίνει κάθε φορά ένας εισαγγελέας, είναι πάγια διαταγή. Είναι τυφλοσούρτης, από το μικρότερο δυστύχημα μέχρι το μεγαλύτερο.
10: Mm-hmm.
11: Δεν αλλάζει. Ίσα-ίσα που η ένταση και η αυστηρότητα αλλάζει όσο μεγαλύτερο είναι ένα δυστύχημα. Είδατε ότι μετά την κουβέντα αυτή, μετά τη φασαρία την οποία έχει γίνει, και στο πιο μικρό δυστύχημα που γίνεται στην Ελλάδα, είδατε ότι εφαρμόζομαι διαδικασίες FBI.
10: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Κάτι έμεινε, αλλά εκ των υστέρων. Κρίσιμο ερώτημα.
11: Σε ό,τι βλέπει βέβαια η κάμερα του τηλεόραση. Γιατί μετά σε αυτά που δεν βλέπει δεν ξέρω.
10: Ναι. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ κύριε Κοκοτσάκη, με βάση αυτή την εξέλιξη, τι περιμένετε?
11: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, δεν θέλω να προδικάσω εγώ την... Αν ήξερα εγώ τι θα γίνει, εγώ θα ήθελα να δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν τόσο καιρό, αλλά στενοχωριέμαι με την έννοια ότι δεν είναι μονιασμένοι μεταξύ τους. Γιατί πέτυχαν κάτι πολύ σπουδαίο. Γενικά έχουν πετύχει κάτι πολύ σπουδαίο μέσα με τις αντιφάσεις, μέσα από τις διαφωνίες που σε λοιπά. Έχουν δώσει μεγάλο αγώνα και μαζί με αυτούς και όλοι εμείς. Αλλά αν υπήρχαν ενιαία και αν μαζεμένοι θα είχαν πετύχει. Δηλαδή να έχουν όλοι ένα κέντρο αποφάσεων, μια νομική διεκδίκηση, το νομικό του το προστάθμιο τόσο διαφορετικό, να μην υπήρχε τόσο ανταγωνισμό. Αν πάω εγώ μπροστά, να μείνει άλλος πίσω, εγώ το έκανα αυτό, ο άλλος δεν το έκανε. Να έχουν τις ίδιες επιδιώξεις, νομίζω ότι θα ήταν. Το δυστύχημα δεν αλλάζει ούτως ή άλλως, έχει γίνει, αλλά θα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα και στο δικαστικό, αλλά και όχι μόνο. Τώρα δεν ευελπιστώ ότι θα πετύχουν αυτό το οποίο, γιατί δεν έχουν τον ίδιο στόχο.
10: Τώρα, θέλω να έρθω σε μία ερώτηση, διότι από χθες υπάρχει ένα κλίμα έτσι. Ικανοποίησης, το αντιλαμβάνομαι και συναισθηματικά και καλώς, αλλά αυτό το κλίμα, δεν θα το δυναμίσω, έχει μία ερώτηση την οποία περιμένω να ακούσω και δεν την ακούω από κανέναν, από εμάς εννοώ. Προσέξτε, την κάνω σε εσάς, γιατί ξέρετε την υπόθεση από την καλή και από την ανάποδη. Έχουμε ένα βούλευμα από τον Άριο Πάγο για ειδικό δικαστήριο. Έχουμε 5 κατηγορουμένους, ένας εκ των οποίων πρώην υφυπουργός. Και η βασική κατηγορία για τον πρώην υφυπουργό, τον πρώην περιφερειάρχη και τους άλλους είναι παράνομη παράβαση καθήκοντος για την παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος στην τραγωδία των Τεμπών. Σωστά μέχρι εδώ?
11: Μια χαρά τα λέτε.
10: Μάλιστα. Ερώτηση. Θα το πω όπως μου βγαίνει.
11: Ναι.
10: Τι σκατά, κυρία δίκη, γίνεται στα Τέμπη όταν ήδη το ανώτατο δικαστήριο έχει βεβαιώσει ότι έχουμε παράνομη αλλίωση του χώρου? Με ποια στοιχεία γίνεται, κυρία δίκη? Για
11: να
10: πείτε το μου, γιατί δεν μπορώ να το καταπιώ αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Κοκοτσάκη, εσείς τα ξέρετε, αλλά θέλω να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή λένε όλοι, γίνεται η κύρια δίκη, θα αποδειχτούν και οι πολιτικοί κτλ. Με συγχωρείτε. Βγαίνει ο Άριος Πάγος και λέει ειδικό δικαστήριο για παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, και συζητάμε για κύρια δίκη? Εδώ έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία. Με ποια στοιχεία δικάζουν?
11: Δεν άκουσα βέβαια πολλούς δικηγόρους οι οποίοι έχω την εντύπωση ότι θα έχουν και αυτή την ίδια ερώτηση με εσάς και μάλλον την ίδια διαπίστωση, ότι δεν είναι μόνο αυτό το οποίο είμαστε ευχαριστημένοι κάποιος στο δικαστήριο να τιμωρηθεί για την... Είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι είναι δεδομένο πλέον η αλλίωση και κατ' επέκταση στη μεγάλη δίκη, η οποία έχει 57 νεκρούς εκ των οποίων 28 που χάθηκαν από αυτό που θα βρίσκαμε εάν δεν είχε αλλοιωθεί ο χώρος. Και δεν υπάρχει κατηγορία, ούτε κατηγορούμενος, για αυτό που αλλοιώθηκε και δεν το βρήκαμε και πέθαναν 28 αποδεδειγμένα άνθρωποι ζωντανοί. Άρα λοιπόν είναι πολύ, πολύ περισσότερο και πολύ ωραία το θέτεται, αλλά δεν βλέπω να το αξιολογούν σωστά. Δεν είναι λοιπόν οι κατηγορούμενοι για μένα. Είναι η ουσία της υποθέσεως, όπως αν ανοίξουν και διαβάζουν την εισήγηση του κυρίου Σαγγελέα, την οποία αποδέχτηκε πλήρως το Δικαστικό Συμβούλιο, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Γιατί εκεί λέει ότι ποιες ήταν οι συνέπειες αυτής της αλλίωσης. Δεν ήταν μόνο ότι δυσκολεύτηκε να βρουν στοιχεία ή δεν βρήκαν. Λέει ότι κατ' επέκταση υπάρχουσες εκθέσεις, αυτή δηλαδή που διερεύνηση, δεν αναφέρεται στις δικές μας, προσβάλλονται ως αναξιόπιστες. Άρα λοιπόν,
10: αυτές που συζητούν,
11: ένα
10: δηλαδή,
11: πολύ ισχυρό όπλο στο νομικό οπλοστάσιο των δικηγόρων και των νομικών οι οποίοι είναι στην κύρια δίκη, να αμφισβητήσουν πλέον ευθέως και με τη βούλα. Ποιος θα το αμφισβητήσει πλέον? Γιατί στο δικό τους το τεχνικό δεν αναφέρουν ότι αυτοί στενοχωρήθηκαν επειδή αλλοιώθηκε το περιβάλλον. Ούτε καν το πήραν χαμπάρι. Άρα λοιπόν, όταν το ανώτατο δικαστήριο δέχεται ότι αλλοιώθηκε ο χώρος κατ' επέκταση, αμφισβητεί εμέσως πλην σαφώς τη δική τους την έκθεση που εμπλέκει τα έλεα υλικών ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό έχει πολλά θέματα με πολλές αναγνώσεις που φαντάζομαι θα χρειαστείτε ένα δικηγόρο και πολύ διαβασμένο για να σας τα εξηγήσει. Γιατί δεν είναι μόνο θετικά, είναι πιθανόν και αρνητικά όλα όσα θα συμβούν εξαιτίας αυτής της
10: έκθεσης. Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, έρχεται αυτό το βούλευμα και τεινάζει τη βάση πάνω στην οποία γίνεται η δίκη, τις τεχνικές εκθέσεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων, οι οποίοι δεν πήραν χαμπάρι, των διορισμένων εννοώ από τη δίκη, ότι είχε αλλοιωθεί ο χώρος. Ένα. Δύο. Σας ρωτώ, μήπως γι' αυτό το λόγο και η δίκη για τα εξαφανισμένα, αλλοιωμένα και διαγραμμένα βίντεο πάει πίσω από την κυρία δίκη? Διότι αν έχεις ένα βούλευμα του Αρείου Πάγου, προσέξτε, που λέει αλλοιώθηκε ο χώρος, και είχες και μια δικαστική απόφαση που σου λέει εδώ πέρα καταστράφηκαν αρχεία, διαγράφηκαν το ένα και το άλλο, δεν θα γίνει ακόμη πιο χοντρό? Τι δίκη γίνεται τελικά και τι λέμε η μεγάλη δίκη και καμαρώνει και ο υπουργός?
11: Να καταχραστώ πάλι το χρόνο σας και να κάνω μια χαρά το θέτετε, να κάνω ένα υποθετικό σενάριο που δεν είναι και τόσο υπόθεση, γιατί ήταν πραγματικότητα. Για μένα, νομίζω το είχα πει σε εσάς, αλλά στους συνεργάτες μου το έχω πει και στους δικηγόρους, η κύρια δίκη, σε εισαγωγικά αν θέλετε, αλλά ουσιαστικά για μένα αυτό σημαίνει, ήταν η δίκη η οποία γινόταν μετά από μήνες των διαδίκων, σε βάρος της Ιντερστάρ και όχι μόνο, και του ΟΣΕ, για τα χαμένα βίντεο. Η δίκη αυτή εξελισσόταν ανέλπιστα πάρα πολύ καλά. Αυτό που είχε ήδη και είχαν αποδεχθεί και οι κατηγορούμενοι, είχαν αποδεχθεί ότι είχε γίνει, γιατί δεν μπορούσαν καν και αλλιώς, είχε γίνει διαγραφή των αρχείων. Αλλά έλεγαν ότι αυτό έγινε κατά λάθος. Δηλαδή το δικαστήριο πλέον είχε να δικάσει, αν έγινε κατά λάθος, τι σας θυμίζει με το τωρινό, αν έγινε κατά λάθος ή αν έγινε από πρόθεση. Αν λοιπόν έγινε κατά λάθος, τι να κάνουμε, έγινε κατά λάθος.

0: κρατεί πλέον σε όλη τη διαδρομή των Δήμων. Αν λοιπόν έβγαζε μια απόφαση στο κτίνο δικαστήριο ότι από πρόθεση κατέστρεψαν υλικό που έδειχνε την εμπορική αμαξοστοιχεία στο σταθμό φόρτωση αλλά και κίνηση τη, τότε τι συνέπειε θα είχε στην κυρία Δίκη. Γιατί αυτό που αποκρύπτει, που κρύβει κάτι με σκοπιμότητα, τι θέλει να κρύψει, για ποιο λόγο να το καταστρέψουν, και μάλιστα μια εταιρεία που ο σκοπό τη ήταν να το φυλάσει και όχι να το διαδράσει. Αυτό λοιπόν είχε να κάνει το δικαστήριο, να λέξει την πρόθεση. Αν έβρεσε πρόθεση, τότε η κυρία Δίκη θα είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και όλοι οι ισχυρισμοί οι οποίοι είχαν και τα αφηγήματα και τα κεφάλια και όλοι αυτοί που καθημερινά βρίσκουν και μας βρίζουν, δεν νομίζω ότι θα είχαν άλλο πεδίο δράση. Η δίκη αυτή δυστυχώς ματαιώθηκε, η ουσιαστικά ξανασύζει από την αρχή και είναι ένα τεχνικό και όχι μόνο πρόβλημα πώς θα έχουμε την εξέλιξη δύο δικών με το ίδιο σχεδόν θέμα.
1: Άρα εγώ επανέρχομαι. Έχουμε ένα βούλευμα που δέχεται αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, δηλαδή αλλίωση σημαίνει καταστροφή στοιχείων. Έχουμε μια δίκη σε εξέλιξη διαγραφή των βίντεο και κατά τα άλλα λέμε ότι έχουμε κύρια δίκη. Εγώ δεν πάω στα βίντεο, μένω στο βούλευμα. Άμα έχεις παραδοχή ότι έχεις αλλιώσει στοιχεία, τι δίκη κάνεις?
0: Ναι, ότι έχει διαθέσμα. Η δίκη, η οποία η κύρια δίκη, δεν δικάζει το επίδικο. Με την ποια έννοια το λέω? Ότι εξαιτίας αυτής της ενέργειας, της παράνομης που λέει το βούλευμα, καταστράφηκαν τα στοιχεία που θα έστελναν κατηγορούμενους αυτούς που φταίνε, αν φταίνε, δεν είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει, για το θάνατο των 28. Αυτά τα στοιχεία καταστράφηκαν ως εδώ, δεν υπάρχουν πλέον. Στην κατηγορία δεν υπάρχουν αυτοί που φταίνε, αν φταίνε και όποιοι είναι για τους 28 θανάτους. Δεν υπάρχει κατηγορία, δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι. Άρα λοιπόν, εάν καταδικαστούν, θα τους χρεωθεί το ότι σε αυτούς την ευθύνη ότι δεν υπάρχει αιτιολογία για το θάνατο των 28. Αυτή είναι η άποψή.
1: Μάλιστα. Θέλω επίσης πριν κλείσω να σας υπενθυμίσω, κύριε Κοκοτσάκη, γιατί στον καταιγισμό των στοιχείων και των πληροφοριών μπορεί να έχει διαλάτη της προσοχής σας. Σε αυτό το βούλευμα, θα το επαναλάβω για πολλωστή φορά, μπορεί να γίνεται κουραστικό, αλλά για να το εμπεδώσουμε, γίνεται λόγος για παράβαση καθήκοντος στην παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Σωστά?
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Θυμάστε τα κυβερνητικά στελέχη πρώτη και δεύτερη μέρα που λέγαν ευτυχώς πάμε σε γρήγορη αποκατάσταση του χώρου και είναι καλό? Τι από τα δύο ισχύει, το κυβερνητικό αφήγημα ή το δικαστικό βούλευμα?
0: Εγώ θα το παρχωρήσω, εντάξει, και θα πάω και σε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι όταν κάποιος δημοσιογράφος τους είπε, μα κάποιοι τεχνικοί σύμβουλοι φωνάζουν και λένε αυτό, και λένε πολύ κινηματογράφο βλέπω. Αυτό ήταν τότε το συμπέρασμα της εποχής, όπως το περιγράφετε. Και όχι μόνο για αυτό το θέμα, για πολλά άλλα θέματα για τα οποία στενοχωρούμαστε σήμερα, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα. Η υπόθεση των Τεμπών κάποτε θα γίνει, θα μάθουμε όλοι ότι είχε πολλές διακυμάνσεις. Ήταν φούντωνε ξαφνικά και ξεφούντωνε. Ο αγώνας που έδιναν οι συγγενείς για να βρουν στοιχεία ήταν διαρκής. Και κάποια στιγμή παρουσιάζονταν, άλλες φορές δεν παρουσιάζονταν. Δεν αξιολογούνταν από τους ίδιους οι οποίοι τα είχαν τα στοιχεία. Δυστυχώς τα περισσότερα στοιχεία αξιολογήθηκαν από ανθρώπους που δεν τα αξιολόγησαν σωστά. Είτε είχαν την αρμοδιότητα να το κάνουν, ή ήταν ο τύπος. Τα μέσα ενημέρωσης δεν πρόβαλαν ουσιαστικά τα στοιχεία. Γιατί είδατε ότι εδώ έχουμε ένα πόρισμα το οποίο στηρίχθηκε και σε μια δουλειά κάποιας ομάδος, η οποία ενδέχεται ότι απομακρύνθηκαν και δεν υπάρχει η πραγματογνωμοσύνη της αυτής την κυρία Δίκη. Και αναφέρομαι στην Ανούμπη. Θα το λέω συνεχώς. Είναι μια καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή τη δουλειά της τη βρέχτηκε. Γιατί αναφέρει ότι μέσα εκεί βρέθηκε βιολογικό υλικό. Μα αυτή η ομάδα το βρήκε. Δεν βρήκε μόνο αυτό. Το αξιολογεί ο Άριος Πάγος και δεν το αξιολογεί η ποινική δίκη. Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, επειδή μιλάμε για αλλίωση, δηλαδή απόκρυψη στοιχείων πιστήριων, αυτό έχει συμβεί. Στον χώρο τέλειλες ενός δυστυχήματος.
0: Ενός εγκλήματος, θα λέμε.
1: Μάλιστα. Τα πιστήρια μας έχετε μάθει εσείς από τα πρωτόκολλα, συλλέγονται με θρησκευτική ευλάβεια. Άρα λέω, αν ήμουν ένας απλός πολίτης και αλλιώσω το πεδίο, τέτοια πράξη δεν είναι κακούργημα?
0: Βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
1: Άρα τι απόφαση θα βγάλει?
0: Η εξέλιξη της υπόθεσης έχει πολύ ενδιαφέρον. Όπως κάτι που το λησμονούμε, ότι το βούλευμα, η εισήγηση μάλλον του εισαγγελέως που αποδέχτηκε το βούλευμα, λέει και κάποια άλλα πράγματα μέσα. Ξεχωρίζει την υπόθεση για τους χαμηλόβαθμους.

0: υπαλλήλοι. Αξίζει τον κόπο, στη δικογραφία είναι. Ας πει το, δεν είναι μόνο επειδή είναι απολογία κατηγορουμένα, μην τη διαβάζουμε, ίσα ίσα. Να διαβάσει κάποιος και να αξιολογήσει αν θέλει, όπως θέλει. Τώρα έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε, με την έννοια ότι υπάρχουν εξελίξεις που βεβαιώνουν τα ισχυριζόμενα της κοπελιάς αυτή, η οποία είναι η υπάλληλος του
1: πυροσβέστης
0: Λαρίσης, η οποία σήμερα θα είναι πολύ χαρούμενη. Διότι η παραπομπή και ο διαχωρισμός της υπόθεσης για αυτούς εμπλέκει στο παιχνίδι και τη ΔΑΕ. Γιατί η ΔΑΕ, η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία που πήγε εκεί για να διαλευκάνει την υπόθεση και δεν έκανε τίποτα, δεν είναι κατηγορούμενη, αλλά είναι κατηγορούμενη χαμηλόβαθμη υπάλληλος. Δηλαδή δεν έκανε ο προϊστάμενος και έπρεπε να το κάνει ο υφιστάμενος. Η οποία λέει ότι πήρε εντολή να μην κάνει κάτι. Θα έχει ενδιαφέρον και η δίκη για το χαμηλόβαθμο προσωπικό, κύριε Σταχίνη.
1: Εγώ επανέρχομαι σε ένα κομβικό ερώτημα. Χωρίς πιστήρια, αφού αλλοιώθηκε ο χώρος, τι απόφαση θα βγάλει ένα δικαστήριο, μπορείτε να μου πείτε?
0: Οι Αμερικάνοι είναι σαφείς. Εάν δεν βρούνε το πτώμα, δεν δικάζουν το φόνο. Άρα το πιστήριο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο, είναι το πιστήριο. Στην κατηγορία των. Στην κατάταξη μάλλον των αποδεικτικών στοιχείων, το πιστήριο είναι το νούμερο ένα. Η διαφύλαξή του είναι κορυφαίο ζήτημα. Εδώ δεν διαφυλάσσεται, εδώ καταστράφει. Γιατί και αυτά που είναι στο κουλούρι είναι ατάκτως ειρημένα. Είναι μια, θα την έλεγα, χωματερή συντριμμένη. Δεν είναι, γιατί υπάρχει κάτι αξιολογημένο. Μπορεί να ζητήσει κάτι να το βρει κάπου, πρέπει να ψάχνει για να το βρει. Το ταυτοποίηση. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση αντικειμένων. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι αρνούμε να συμμετέχω σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Εν κατακλείδη, κύριε Κοκοτσάκη, αν κρατάτε ένα συμπέρασμα εσείς που θα θέλατε να το μοιραστείτε με τον κόσμο, είναι ποιο?
0: Έχουμε σε αυτή την υπόθεση συνεχώς παθαίνω με το σκοτσέζι κοντούς. Εγώ σας είπα ότι δεν πετάω από τη χαρά μου για αυτό το γεγονό, δεν είχα μια αμφιβολία για το ότι έχει γίνει. Είναι μια θετική εξέλιξη πάντως για τους ίδιους συγγενείς, για το κουράγιο που χρειάζονται να συνεχίζουν να παλεύουν. Θα ήθελα αυτή σε βαθμό πλημελήματος είναι που με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κοκοτσάκη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή
0: είστε
1: σας καλά. Ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολύ αγαπημένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
6: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εισάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
8: Χαρά μου, Τάσο.
7: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
8: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
7: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
8: Ναι.
7: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
8: Να παίξα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
7: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
8: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
7: Να παίρνετε την απόστασή σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
8: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Αλλά από εκεί μετά, φτιάχνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
7: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια. Και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
8: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
7: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας, τη Βάσο, που μοιάζεται σαν δίδυμη.
8: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, σου λέω εγώ.
7: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
8: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
7: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
8: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
7: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
8: Ναι.
7: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
8: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε κι άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλδίου.
7: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
8: Βεβαίως, ναι.
7: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
8: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
7: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
8: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
7: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο
8: Βεβαίως.
7: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
8: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
7: Ναι.
8: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλογράφους.
7: Ναι.
8: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί ότι αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
7: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
8: ναι.
7: εσείς.
8: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
7: Ναι.
8: Έτσι.
7: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
8: Την έκανε η αδερφή μου.
7: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
8: Ναι.
7: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
8: Εκεί
7: άλλη
8: πλευρά. Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά, ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή, έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
7: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
8: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
7: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
8: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
7: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
8: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
7: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
8: 100%.
7: Γιατί?
8: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά πώς το λένε, αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας. Χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες? Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
7: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
8: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς, επειδή δεν αντιδρούσα εγώ, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν τα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύουν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
7: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
8: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
7: Ότι είναι ένα.
8: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
7: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
8: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα. Την οικογένειά μου επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
7: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, πώς νιώθετε?
8: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος όπου, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
7: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
8: Ναι.
7: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
8: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ο ένας από τον άλλον.
7: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
8: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
7: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
8: Θα αρχίσω να κινούμε νομικά, ναι.
7: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και της μήνυσης για τον εγκλισμό?
8: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
7: Και θα προχωρήσετε?
8: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
7: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα.
8: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός, δηλαδή. Οπότε όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
7: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε.
8: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
7: Το γιατί, ξέρω, ναι.
8: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
7: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλεισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
8: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
7: Μέχρι τώρα
8: ναι.
7: Τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
8: Mm-hmm.
7: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
8: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
7: Να.
8: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
7: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm. υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
8: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
7: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
8: θάλασσα
7: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
8: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να πάτε στο δρομοκαίτιο. Γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
7: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
8: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο, να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
7: Η Μαρία ή η Βάση.
8: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το δίωσα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
7: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
8: Δεν είπατε τίποτα στον καθρό. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και να πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις ένα χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
7: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
8: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισα να το μυαλό να σκέφτομαι τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε Εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη που ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
7: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σα στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμο.
8: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και οι ιδιωτικέ κλινικέ τέλο πάντων και οι δημόσιε. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώ είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώ τι συμβαίνει. Και επίση, όπω καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι αρκετά ντροπαλό. Και πολλέ φορέ στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε. Ήταν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική. Πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σα υποστηρίξω για τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο. Αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη σε ένα. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
7: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
8: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να πράσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
7: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
8: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
7: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε.
8: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβιζε. Ή τελικά έλεγα: αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων τη οικογένειά μου για μένα, ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρετε, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
7: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
8: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
7: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
8: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά της αληθείας, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
7: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
8: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
7: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
8: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
7: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα. Ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα, ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
8: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
7: προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
8: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
7: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
8: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάμε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν δίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του με τον Μεσαριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
7: Από την άλλη, κύριε Μαζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
8: ναι,
7: ποιος θα μας προστατέψει?
8: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε. Όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
7: Η φράση... Πράγμα
8: το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
7: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
8: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πάει να το χρησιμοποιήσει ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα.
7: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
8: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι άνθρωπος που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, με τη σειρά των πραγμάτων, επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
7: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους, ναι, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
8: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο άλλοι άνθρωποι, το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
7: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
8: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
7: Ναι, στην ανακοίνωση.
8: Αγκαστεί αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από τις σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω? Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, άμα ζωνάκι είναι αυτό. Άμα ζωνάκι είναι εκείνο. Το μαζονάκι σημειωτών δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει μαζονάκι. Το μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
7: Ναι.
8: Που περιλαμβάνει και το α και το ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
7: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
8: Καλά, καλά. Ναι.
7: Είναι και σε ένα πλαίσιο
8: μύθου
7: και σταριλικιού.
8: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται ας πούμε στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
7: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν
8: κατόπιν ήταν... ερωτήσει το πάνω αυτό.
7: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής?
8: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνο να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι σαν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
7: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός?
8: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου την δίνει. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει ο Θεός σου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να τους πείσουμε αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν μου αφήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου, η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το αυτή τη στιγμή αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μήνυμα στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
7: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
8: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
7: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
8: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
7: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
8: Ναι.
7: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
8: Ναι.
7: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
8: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβες. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, λέγοντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου και αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
7: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
8: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα της τρέμας. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουνα με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
7: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
8: Όπως?
7: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
8: Ναι.
7: Και ότι.
8: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
7: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
8: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια. Που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια δηλαδή. Δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πρέπει να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
7: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρετε ποτέ?
8: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
7: Μαμά ήταν.
8: Την υποστήριξε πάντα ο παπάς, τη μαμά. Ναι. Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
7: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
8: Ναι, ερώτηση. Η κυρία αγάπη ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το ότι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
7: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
8: Ναι.
7: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
8: Ναι.
7: Δεν θα απαντήσετε?
8: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά ήταν την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
7: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια.
8: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
7: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
8: Ναι, βέβαια με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πήγαμε καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε. Δηλαδή, προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά. Θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία και πρόσωπα τα οποία τους είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Που λέγανε, άμα ζωνά έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούτε αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή. Που πήρε όλος ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος. Χειρίστηκε ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
7: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι. Είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
8: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, τι κατάφερα, να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που με τραβούσαν κάτω.
7: Πού ήταν?
8: Οπότε, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα, ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι «Α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο». Ό,τι θέλει είναι.
7: Τα σκοτάδια όμως...
8: Τι είναι τα σκοτάδια?
7: Δεν είναι...
8: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
7: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
8: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ. Mm-hmm. Τα πράγματα, έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν, άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα, τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
7: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
8: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες τάσεις μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι... Ευτελείς, θα σου πω.
7: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
8: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή. Όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στα μυαλά μας τόσα.
7: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
8: του φίλου. Ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέει, εδώ κάτσε.
7: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
8: Βεβαίως,
7: με ποιο τρόπο.
8: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο σώμα τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
7: Ο δικηγόρος σας.
8: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
7: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
8: Δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον είχα σταματήσει. Και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
7: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
8: Ναι.
7: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαίτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
8: Βεβαίως.
7: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. Σε μαγαζί.
8: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
7: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
8: Μπράβο, τόσο μου.
7: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου,
8: σχέση.
7: Του κοινού.
8: Καμία σχέση.
7: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
8: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί, υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπος που χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπος που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δύο κόσμος. Όχι ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
7: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλύτερο.
8: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
7: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
8: Σοβαρή, ακούω.
7: Δεν είναι.
8: Σοβαρή, για πες μου τι.
7: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
8: Δεν ήταν συνεργάτη μου, δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
7: Παρενόχληση.
8: Να τα λέμε. Θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
7: Εντάξει, ωραία, ναι.
8: Πείτε μου, τελειώσει την ερώτησή
7: σας. Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
8: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Γουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε ανιάρε. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα. Όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε: Μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
7: Ένας εκφοβισμός.
8: Και καλά, θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
7: Προστατεύατε τον εαυτό σας?
8: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι?
7: Από με ποιους θα συναναστραφείτε?
8: Καθόλου.
7: Ποιοι θα πούν σπίτι, τι θα πείτε?
8: Όχι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αυθόρμητος. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω, που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
7: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά?
8: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακώς βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
7: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
8: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ του μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Μπορεί να είμαι εγώ το πρόσωπο, ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
7: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
8: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τι σκέφτομαι, αυτό είναι.
7: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
8: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
7: Γιατί όμως.
8: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε. Μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
7: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
8: Τάσου.
7: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
8: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω του, ο μαέστρος. Κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο να του γνωρίσουν, συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λες εσύ.
7: Ήθελα να καταλάβω.
8: Αυτό είναι και ο τύπος μου κιόλας.
7: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
8: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
7: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη?
8: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
7: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
8: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
7: Του δικηγόρου σας.
8: Βεβαίως.
7: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τα τέτ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέτ τέτ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
8: Επιχειρηματιών?
7: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
8: Μάλιστα.
7: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
8: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
7: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
8: Βέβαια.
7: εργοδότησες, ας πούμε, τέλος πάντων.
8: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι, γιατί εγώ δουλεύατε στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
7: Δουλεύατε στο μαγαζί.
8: Ναι.
7: Είναι χρόνια στο χώρο.
8: Ναι.
7: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
8: Τρεις σεζόν.
7: Ναι.
8: Ναι.
7: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαϊδίου.
8: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
7: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
8: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβαλε.
7: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
8: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
7: Ναι. Τι ζητήσατε όμως.
8: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
7: με ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
8: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
7: Ναι.
8: Του τύπου, όταν κάποιος άνθρωπος λέει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να σε εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια από
7: αυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
8: ναι,
7: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
8: Καμία σχέση.
7: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην
8: συνεργάζεται. Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
7: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακαίνιση.
8: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
7: Γιατί το λέγατε όμως?
8: Γιατί είχε στο παρελθόν, οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
7: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
8: Γιατί είναι δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
7: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
8: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
7: Ο δικηγόρος που.
8: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
7: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
8: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου.
7: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
8: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
7: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
8: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν είχε καμία περίπτωση ότι ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδαλα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
7: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
8: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένα, είναι περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
7: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
8: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο κ. Μαζονάκης, ένα καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων, και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
7: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
8: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το κινήσει γύρω από το σπίτι μου κτλ.
7: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
8: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
7: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
8: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτού που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
7: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
8: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
7: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
8: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
7: Και βρέθηκε.
8: Θέμα γι' αυτό.
7: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
8: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Και από τις αμφιβολίες μου.
7: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
8: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Mm-hmm. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε ναι, βρέθηκε αυτό. Το που βρέθηκε, μου πέρα εκεί.
7: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
8: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
7: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας.
8: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω.

0: Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώ δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι, την καλύτερη σχέση. Επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγο. Γιατί πολλέ φορέ, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλέ φορέ που μιλώ, λέω μέσα από γύρω μην μιλά και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι διαχειριματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν έμεινε σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα στο αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβός για αυτούς. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια. Ναι.
1: Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό,
0: είμαστε μπροστά. Μα είναι το πιέζω όλα καλιά και να τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα αυτό το προσέξτε, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
1: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου την δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει στην αυθεντικότητα που λέω ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμο λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμο κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να δεν ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιο, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πάντω καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα. Μια έτσι.
0: Αυτό σαρκασμό. Χιούμορ. Γέλιο. Σα παρέτησα σε συνέπεια να κάνετε κάποια αστεία. Επίση, έχω ένα άνθρωπο που είμαι πάρα πολύ χιούμορ, όπω ξέρει.
1: Αυτό όμω όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώ το σκέφτεται ο άλλο.
0: Για του κακοπραγματικού το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τι κινήσει μου και τα πράγματα κατάγεται, εγώ κάνω διάφορε κινήσει εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία από αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, είμαι ένα άνθρωπο που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, δηλαδή όλα τα κακά που μπορεί να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνε με 11 μήνε στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.

0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλος μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχεις απολύτως τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάποιος άνθρωπος έχει κατάσταση γιατί του λείπει και η συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε?
1: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, μαζί το τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίδες, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίδες, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια για Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρθετη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή?
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχω στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
1: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλες απλά και ευτυχές, διότι υπήρχε τζάμπα διαφήμιση παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλειδωθώ στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά. Δηλαδή να λέω νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος. Το ποιο πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί. Είχα φορέ την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξη στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
1: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
0: Ναι, ναι, πιο ευσυγκίνητος.
1: Ναι. Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί?
1: Γι' αυτό με είπε τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον Κρήτη ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
1: Και με τους ίδιους Κρητές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει την επιμέρεια θα είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνούν τόσα χρόνια ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε, έτσι, ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
1: Ακούστε, ρε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θέλει μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είμαι και εγώ. Το οποίο θα κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της Βλανής Πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σπίτι κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Να δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μην χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος το ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας προς. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι λέγατε είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως?
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ, που ξέρεις πώς είναι? Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως σε παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι θέλω να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν
1: δηλαδή,
0: σας αρέσει.
1: Δηλαδή, δώσω λαό τροφή, καταλάβετε τι θέλω να πω?
0: Άρα δεν σας αρέσει πώς σας σατυρίζει?
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ τα ενίκο μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ, θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
1: Αλλάξω τη λέξη, επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί λέξη θα εκτοντονίσεις. Και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και ότι εκείνη την αρχή που η Βαρύνα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίχα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίχα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ, δεν
1: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ως τάρι, δηλαδή ως όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλα μετά αυτό?
1: Σαφώς το θυμόταν. Ναι.
0: Όταν τη το λέγατε, ας πούμε.
1: Ναι. Η Μαρινέλα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτερη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία. Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
1: Πάει ο Σαμπουκάς, όλα είναι cash. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Ότι σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σα χαρακτηρίζει
1: χρυσό. Μου τόνωσε την. Πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσα που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνεις το σουβλάκι σε γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτός που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει αυτό?
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Αυτό που λέμε το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
0: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζονάκης».
1: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
0: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε, πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
0: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
1: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
0: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
1: Πήγαινε στο Άγιο Όρος, γιατί... αλλά δεν πήγαινε στο Άγιο Όρος ως πως τώρα είναι τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορεί να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
0: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
1: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
1: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγαν από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
0: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
1: Όχι. Ίσα-ίσα.
0: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
1: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
0: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
1: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
0: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
1: Ναι, πέρασε κιόλα ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
0: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό.
1: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
0: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
1: Γνώμη του ανθρώπου, το λέω παλιά δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Εγώ γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω στην αγάπη και θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
0: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, λέει, λέει Χαρούλα.
1: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερός, θα βάσω τρομερός σε κακή λες. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
0: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
0: Και.
1: Με αυτήν την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
0: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
1: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την. Σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω πια εγώ.
0: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το κάνω από τις αρχές, δηλαδή, αλλά δεν θα σταματήσω ποτέ. Άρα για ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικός μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
0: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
1: Δεν ήταν πρόσφατα σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που έστειλε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πρέπει να γίνει την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει ο κτηνίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Ο κτηνίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
1: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι?
1: Προσπάθησα. Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις χέρες μου είχαν βάλει όλοι, λέγανε δεν είμαι καλός πατέρας. Και καταθέσαμε καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε ότι πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι είναι το καλύτερο μνημόσυνο για το
1: ζωμοχάνης. Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε, έχω περασμένο στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας καλαρώνει?
1: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι έκανα. Έχετε είσαι στραβάκος. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πάντα λέω ως αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Δεν θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
0: Τόσο ζω μα ζω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει για σας όταν το άκουσα?
1: Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
0: Σας κολακεύει.
1: Είναι φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα στον κόσμο, αισθάνομαι ότι του έχω κάνει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Του λέω να τα ανοίξετε, αν βλέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέει, κοίτα, να έχουν παίξει με τα χέρια του τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι πράγματα. Και θέλω να πει, είναι εμπνευσμένο από το Θεό. Και του ευχαριστώ. Και κάποιοι του το κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμο θα του δώσει πίσω. Και επίση, α του συγχωρέσει ο Θεό και του μου κάνουν κακό.
0: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
1: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτη ο Βασίλη. Και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μας κάτω το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το... Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό μας ο κόσμος το λέγεται σαν κατηγορία τραγουδιστή. Καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όπως το συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα μου τι συνέβη τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
0: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση, το λέω γενικά.
0: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
1: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδου παππούλιο πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
0: Κύριε Μαζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετατέτ. στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Όσοι δεν έχετε δει τα ραδίκια ανάποδα, ελάτε να τα δείτε στο θέατρο Altera Pars. Τα ραδίκια ανάποδα, μια ξεκαρδιστική κομμωδία που έχει συγγράψει και ερμηνεύει ο αείμνηστος Γιώργος Γαλίτης σε σκηνοθεσία του αξιομακάριστου Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Τα ραδίκια ανάποδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο στο θέατρο Altera Pars. Εισιτήρια more.com. Να ζείτε, να μας θυμόσαστε.
2: Πας στη Τζιά. Και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω την Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και το νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Buzzcocks. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζι και άποψη. Buzzcocks, μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, καλώς ήρθατε στο Zeralix TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Της ολιστικής, της ευεξίας, της μαλακίας, της κωμωδίας και της οικονομίας. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου, γλυκά. Και ξεκινάμε γλυκά-γλυκά σε απευθεία σύνδεση με το Θεό της κωμωδίας. Γιατί εμείς εδώ όλα, τα έχουμε όλα τα τσάκρα ανοιχτά. Όλα. Δουλεύει μπατανόβουρσα στο κανάλι. Δεν είμαστε εδώ χθεσινοί. Είμαστε ταξικά ταγμένοι εδώ, θεωρητικά ταγμένοι εδώ και κοινωνικά ταγμένοι εκεί. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας κάνει ο Θεός της κωμωδίας την εβδομάδα που μας πέρασε. Στη χώρα λοιπόν που όλοι και όλες μιλάνε σε όλη την εβδομάδα αυτή που πέρασε για το επίδομα θέρμανσης, για ένα επιδοματάκι ακόμα, για μια οικονομική ενίσχυση, ρε παιδάκι μου, να βάλουμε λίγο πετρέλαιο, να πάμε λίγο στη δουλειά, να κάνουμε τώρα, να κάνουμε τ' άλλο. Τι έκανε ο οίκος Μούντις? Μας αναβάθμισε οικονομικά. Πράγμα το οποίο είναι τέλειο, γαμάτο, ολιστικό παπατζιλίκι ή αλλιώς καπιταλισμός. Πώς είναι δυνατόν να αναβαθμίζει ένας οίκος μια οικονομία όταν οι πολίτες που ζουν στη χώρα που αναβαθμίστηκε η οικονομία της ψάχνουν επίδομα για να ζεσταθούν? Απλούστατα. Μας αναβάθμισε ένας οίκος. Ποιοι δουλεύουν σε οίκους? Μπράβο τα πουτανάκια μου. Τώρα ξεκινάμε. Πάμε λοιπόν στο πρώτο παραμύθι ολιστικής καπιταλιστικής παπάντζας για σήμερα. Είπαμε, ο οίκος Μούντις, φαντάζομαι θα ακολουθήσουν και άλλοι οίκοι, γιατί άμα είναι καλό το εργατικό δυναμικό, οι οίκοι εκεί, ουρά! Και εμείς παιδιά θέλουμε να ψωνίσουμε από εκεί τέτοια που βγάζετε. Λοιπόν, αφού μας αναβάθμισε την οικονομία, ταυτόχρονα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός αναβαθμισμένης οικονομίας που πάει γαμιώντας, το είπε και ο Πιερακάκης, τόσο γαμιώντας που ακόμα και τα καφενεία στο Πογόνι μοιράζουν μετρητά αβέρτα, όλη την εβδομάδα μας έλεγε πώς θα βοηθήσει τα νοικοκυριά με το πετρέλαιο θέρμανσης, κίνησης και τη βενζίνη. Δηλαδή, όλα αυτά μαζί. Υπρωτιστείτε. Εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα. Ανοίξτε τηλεόραση και θα γίνει. Επειδή όλοι βγάλανε απατεώνα τον υπνοτιστή Μπογιατζή. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τα ΜΜΕ μαζικά μέσα εφοπλιστών. Υπνοτισμένοι λοιπόν οι Έλληνες παρακολουθούν ταυτόχρονα και χωρίς να αντιδρούν ιδιαίτερα έως καθόλου το αναβαθμίζεται η οικονομία. Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αγοράσουν πετρέλαιο να ζεσταθούν το χειμώνα. Το έχουμε, το έχουμε. Και είπε ο Κυριάκος να μας βοηθήσει λοιπόν. Πώς είπε να μας βοηθήσει? Θα βάλει πλαφόν στους εφοπλιστές που πουλάνε τα καύσιμα? Όχι. Θα κάνει κάτι ώστε οι ίδιοι που πουλάνε τα καύσιμα εδώ και τα πουλάνε και στην Κύπρο και τα πουλάνε και στη Βουλγαρία, μήπως μας φτιάξουν και εμάς μια τιμή σαν της Κύπρου και της Βουλγαρίας? Όχι. Θα κάνει κάτι καλύτερο για τους εφοπλιστές. Δηλαδή θα δώσει επιδότηση στην αντλία. Πριν δηλαδή φτάσει στο σπιτάκι μας ή στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου, θα το επιδοτήσει το καύσιμο ο Κυριάκος. Ποιος θα πάρει τα λεφτά της επιδότησης? Αυτός που πουλάει τα καύσιμα, δηλαδή ο εφοπλιστής. Από πού θα βγουν τα λεφτά της επιδότησης? Από το δημόσιο ταμείο. Ποιος γεμίζει το δημόσιο ταμείο? Εμείς. Όλο αυτό λέγεται επιδότηση σε εμάς. Το έχουμε, το έχουμε. Και συνεχίζουμε. Υπνοτιστείτε. Πριν προλάβει λοιπόν να ολοκληρώσει την πρότασή του, αυτή τη γαμάτη επιδότηση από εμάς σε εμάς, για εμάς, προς τους εφοπλιστές, ήρθε η αντιπολίτευση, όπου αντιπολίτευση πλέον στην πατρίδα μας, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θεωρείται ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα Ελλάς. Αυτή είναι η αριστερά του Τσίπρα. Τούμπανο το κτίριο. Έχει πέσει 5 χρόνια. Με Τσίπρα θα πέσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε ο Τσίπρας. Τα πέσε βίντεο, μην τα πω εγώ. Τα λέει καλύτερα, το κάνανε φροντιστήριο.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Ο Τσίπρας λοιπόν εδώ είπε πλαφόν. Θα βάλει πλαφόν, λέει αυτός, ένα 70, ένα 60, δεν έχει σημασία. Σύμφωνα με Ρουφιάνους, που όπως σας έχω πει, δουλεύει το Zeralix TV, γιατί δεν έχουμε φράγκα για Predator, αλλά δουλεύουμε παραδοσιακά, τιμώντας τις παραδόσεις της πατρίδας μας με Ρουφιάνους, και έχουμε παντού, σε κάθε γύρισμα και στο Μαξίμου, Κυριάκο, ακόμα δεν τους έχεις βρει, και είναι πάνω από τρεις. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σύμφωνα με τους Ρουφιάνους μας, στο γύρισμα αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν και ο Βαρδινογιάννης και ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης, γιατί είχαν καιρό να γελάσουν. Έτσι λοιπόν, αφού έβαλε πλαφόν ο Αλέξης της αντιπολίτευσης, είπε θα ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο καυσίμων μέχρι το μισό που έχουμε δικαίωμα. Όμως, τον ειδικό φόρο καυσίμων είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τον μειώσουμε. Πάμε τώρα λοιπόν να κάνουμε την παπάντζα ολιστική. ΦΠΑ και στα καύσιμα, όπως παντού. Και ειδικός φόρος καυσίμων αυξήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ λέει για την ακρίβεια, γιατί όπως έλεγε τότε ο Τσίπρας και ο Καμένος ήταν μέσα στις προϋποθέσεις του τρίτου μνημονίου. Το τρίτο μνημόνιο το ψήφισε και ο Μητσοτάκης και το ΠΑΣΟΚ και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, είχαμε τότε κάτι ποτάμι και κάτι τέτοιο αν θυμάστε. Αυτοί ψήφισαν την αύξηση και του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων. Πριν φύγει ο Τσίπρας το 19, είπε ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια. Με το που ήρθε ο Μητσοτάκης το 19, είπε ότι έβγαλε και αυτός τη χώρα από τα μνημόνια. Ο Μητσοτάκης με το που ήρθε το 19 δεν αποφάσισε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτε το ΦΠΑ που είχε ψηφίσει πριν παρέα με τον Τσίπρα στα πλαίσια των μνημονίων. Και οι δύο αυτοί μαζί, αφού μας έχουν βγάλει από τα μνημόνια, τα οποία ψήφισαν την αύξηση για τα εν λόγω προϊόντα, λένε ότι θα πάνε να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει σας παρακαλούμε, να μας μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Αμφιβάλλει κανείς, ε? Θέλετε να φέρω εδώ τον υπνοτιστή Μπογιατζή? Θέλετε να σας ανοίξω τα τσάκρα? Τι καταλαβαίνετε τώρα? Ακριβώς αυτό. Μην ξεχάσει λοιπόν ο κυρίαρχος λαός στα πλαίσια της ολιστικής αυτής παπάντζας στις επόμενες εκλογές να πάει να ψηφίσετε, παιδιά. Μην το ξεχάσετε αυτό. Οπωσδήποτε είστε κυρίαρχος. Να πάει να ψηφίσετε την κυβέρνηση η οποία θα κυβερνήσει τον τόπο με μερικούς αστερίσκους. Δηλαδή κυβερνάει μεν, αλλά όταν χρειάζεται να κάνει μείωση φόρου πρέπει να πάρει την άδεια. Όταν χρειάζεται να κάνει αύξηση φόρου δεν χρειάζεται να πάρει την άδεια. Όταν πρέπει να λειτουργήσει το αντιεροπορικό σύστημα που αγοράσαμε από το Ισραήλ, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν δεν χρειάζεται να λειτουργήσει, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από το Ισραήλ. Όταν θέλει να περάσει ένα καλώδιο ρεύματος από το Αιγαίο, πρέπει να πάρει την άδεια από την Τουρκία. Όταν δεν χρειάζεται να περάσει καλώδιο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από την Τουρκία. Όταν μπουκάρει η Τουρκία στην Κύπρο, πρέπει να πάρει την άδεια από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Αν δεν μπουκάρει στην Κύπρο, δεν πρέπει να πάρει την άδεια από κανέναν. Όταν πρέπει να ταξιδέψει ένα πλοίο στο Αιγαίο, στο Ιόνιο ή στο Κρητικό Πέλαγος, πρέπει να πάρει την άδεια από το Ζελένσκι, μην τυχόν στείλει κανένα ντρόουν μαγκούρα και το βουλιάξει και πνιγούμε όλοι στα πτώματα και στα πετρέλαια. Όταν δεν ταξιδεύουν τα πλοία, δεν πρέπει να πάρει άδεια από το Ζελένσκι. Όταν θέλει να συλλάβει το Χριστοφοράκο εντός επικράτειας, πρέπει να πάρει άδεια από τη Γερμανία. Όταν δεν θέλει να συλλάβει το Χριστοφοράκο, δεν πρέπει να πάρει άδεια από κανέναν. Όλα αυτά και μέχρι αύριο το πρωί μπορούσα να σας λέω είναι η δουλειά που κάνει η ανεξάρτητη κυβέρνηση στην ανεξάρτητη ελληνική μπανανία. Όλο αυτό το στηρίζει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Μην ξεχαστείτε, είστε κυρίαρχοι, μην είστε μαλάκες. Και τώρα που αναβαθμίστηκε η οικονομία, μην ξεχνάτε και τη δουλειά που έχετε να κάνετε απέναντί μας. Βλέπετε, έτσι. Αναγκάζομαι να κάνω δεύτερη δουλειά για να βγω. Ανοίγω τσάκρα. Λοιπόν, like στα βίντεο. Subscribe, εγγραφή, πάμε πάρα πολύ καλά. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, αλλά καλύτερα με τους εχθρούς σας. Θα ανοίξουν τα τσάκρα τους. Όσοι και όσες θέλετε να μας στηρίξετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μετά την παράσταση που έχουμε, με την περσινή παράσταση, 204 χρόνια δανεικά, 3 Οκτωβρίου στη Βαρκελόνη, κάνουμε την έκπληξη. Λοιπόν, πέρσι ήταν πολλά μέρη που δεν προλάβαμε να πάμε στην Ελλάδα. Δεν τα καταφέραμε. Από εκεί που δεχτήκαμε τα περισσότερα email και μηνύματα «ντροπή σας που δεν ήρθατε εδώ και φέτος» ήταν από την Κέρκυρα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε εδώ, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχει γενέθλια ο προφήτης, να έρθουμε στην Κέρκυρα να παίξουμε την παράσταση 204 χρόνια δανεικά, μέχρι να ετοιμαστεί η καινούρια. Σε αυτό λοιπόν το σύστημα ολιστικής παπάντζας με κυρίαρχο λαό από κάτω, όποιος καταλάβει το έργο νωρίς, γλιτώνει το μεροκάματο, τη φτώχεια, τη δυστυχία και τη βαριά δουλειά. Όπως ένας υπνοτιστής, που όπως διαβάζουμε και ακούμε όλη την εβδομάδα, ο Νάσος, ο Θανάσης δηλαδή, ήταν, λέει αυτός ο υπνοτιστής, ο οποίος εμπλέκεται ή εμπλέκεται, δεν ξέρουμε εμείς, δεν είμαστε ανακριτές, δεν είμαστε ειδικοί, τον εμπλέκουν τέλος πάντων τα ΜΜΕ των εφοπλιστών στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μαζονάκη. Και τον εμπλέκουν γιατί λέει αυτός είχε σχέση με τη γιατρό, αντελάσσαν μηνύματα. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει. Ας μείνουμε σε ό,τι έχουμε καταλάβει εμείς. Τα άλλα θα σας τα πούν τα ΜΜΕ των εφοπλιστών που τώρα μετράνε την επιδότηση στην Αντλία. Πάμε λοιπόν να δούμε για τον υπνοτιστή. Λένε, γράφουν εδώ τα ρεπορτάζ, ότι αυτό ήταν μπογιατζής, λέει, στην Κέρκυρα και κάποια στιγμή, έλεος πια, πόσο μπατανόβρουσα ο άνθρωπος, μιλάμε για πολύ βαριά δουλειά, φεύγουν νόμοι, φεύγει η μέση, πέφτουν στα μάτια, άστα να πάνε στο... Ούτε έχει τον κάθε αυτό να σου λέει γιατί 150 και όχι 130, δηλαδή έλεος κάπου, εκεί βρήκατε να κάνετε παζάρια. Πού θα κάνουμε στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν ο τύπος, αν ισχύουν αυτά τα ρεπορτάζ, κάποια στιγμή είδε το φως του καπιταλισμού και λέει: όπαρε μαλάκα, κάθε παραβάφω τείχους, εδώ υπάρχουν, να, μάτσο να αρμέξω. Και έγινε υπνοτιστής και για την ακρίβεια υπνοθεραπευτής. Δεν έχουμε ιδέα τι είναι αυτό. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και αν όντως είναι αληθινή ιστορία ότι από μπογιατζής στην Κέρκυρα έγινε υπνοθεραπευτής στην Κηφισιά να αρμέγει πλούσιους, πραγματικά για μας είναι το καμάρι της εργατικής τάξης. Έχει κάνει ταξική δουλειά που δεν έχουν κάνει τα σωματεία στην πατρίδα εδώ και 250 χρόνια. Έχει κάνει αναδιανομή πλούτου ή ανακατανομή πλούτου από τους πλούσιους προς τους φτωχούς, όσοι δεν έχουν κάνει τα σωματεία και τα κινήματα εδώ και 150 χρόνια, και μπορώ να σας λέω μέχρι αύριο το πρωί τιμή και δόξα στον υπνοτιστή Μπογιατζή. Ο υπνοτιστής Μπογιατζής λοιπόν έχει προσφέρει μερικά πολύ ωραία βίντεο. Ένα γαμάτο βίντεο που δείχνει για ποιο λόγο πολλά κυβερνητικά στελέχη, πέφτουμε από τα σύννεφα, είναι μπλεγμένα σε αυτή την υπόθεση και ήταν από κοντά σε όλο αυτό το σύστημα του περίφημου ιατρίου που έστειλε το Μαζονάκι στον άλλο κόσμο και όλο αυτό το παπατζηλίκι με υπνοθεραπείες και ολιστικές μαλακίες. Κοιτάξτε ποιο θα είναι το πιο δυνατό επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αν ποτέ δικαστεί για το Predator. Δεν θα δικαστεί ποτέ για το Predator. Απλώς έχω μπει σε κατάσταση ύπνωσης. Από μόνο του σε υπνοτίζει αυτό. Όποιος έχει βάψει ξέρει, η μαστούρα που τραβάς στο βάψιμο δεν παλεύεται. Πάμε λοιπόν στο βίντεο του Μπογιατζή, υπνοθεραπευτή και το Predator.
2: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές. Πριν 3 χρόνια πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου, ειδοποιούν τέλος πάντων το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό, η σύζυγος τώρα του Σταμάτη ακούει έναν ήχο, θα σας τον βάλω να τον ακούσετε, ο οποίος μοιάζει με αυτόν τον ήχο, δεν είναι ακριβώς αυτός ο ήχος. Είναι γυναίκα οδηγούσε στον δρόμο τώρα και σου λέει: περνάω από καμιά εκκλησία. Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της. Παύση. Ερχόταν από το κινητό της. Μετά από 13 μέρες, γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν. Στον προηγούμενο ήχο κλήσης που είχε η κοπέλα. Και με παίρνει τηλέφωνο, να σου λέει: άλλαξε ο ήχος. Λέω: βάλε το σταμάτη να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν. Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό. Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι, γιατί υποθέσαμε λάθος, που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό την ώρα που γινόταν αυτή η δουλειά.
0: Ένα-ένα με τη σειρά, γιατί εδώ μιλάμε για κορυφαίο βίντεο. Πρώτον, Λεβέντη μου, αν έχεις βρει τον τρόπο να λες τέτοια πράγματα στους λεφτάδες και να τους αρμέγεις, ειλικρινά είσαι έτοιμος για γενικός γραμματέας, απλώς δεν έχουν οριμάσει συνθήκες. Δεύτερον, αν δεν είναι αυτό το απόλυτο επιχείρημα του Μητσοτάκη στην απίθανη περίπτωση να γίνει δίκη για το Predator, ποιο είναι? Μαλάκα, αυτό θα λέει. Πέθανε, λέει, η μάνα τα λουνού και βάραγε το τηλέφωνό της μια καμπάνα. Αυτό θα λέει και ο Κυριάκος. Όποιος πέθανε στη γειτονιά, ξαφνικά άκουγα φωνές. Άκουγα τον υπουργό, άκουγα τον στρατηγό. Τι να κάνω? Δεν μπορούσα να σταματήσω το θάνατο. Και δεν το ήθελα, κύριε Πρόεδρε. Δεν το ήθελα. Φωνές από παντού. Κινητά με στο δωμάτιο και να ακούω το Χατζηδάκι. Τον αλογοσκούφι, το που το θυμήθηκα αυτόν, το Στουρνάρα της Δούκου και Άκεου φωνή. Τώρα, αν αναρωτιέστε πώς φτάσαμε από τον υπνοτιστή, την Πατανόβουρτσα, τη Λαδομπογιά, τις αναθυμιάσεις του χρώματος, το Predator, το Μητσοτάκη, το τηλέφωνο της νεκρής, τις καμπάνες, σε όλο αυτό να γίνει κείμενο, να σας απολογηθώ, φτάσαμε για 2 λόγους. Πρώτον, ανοίξαν τα νηπιαγωγεία. Τι σημαίνει αυτό? Έχω ίωση. Όταν τα νηπιαγωγεία ανοίγουν, εγώ έχω ίωση. Άρα έχω πυρετό και δέκατα. Γιατί έχω πυρετό και δέκατα? Γιατί είναι γνωστό, ρωτήστε την ομάδα αλήθειας, στο σπίτι κυκλοφορεί ένας ποινικός 4/5. Δεύτερον και σημαντικότερο, έχω ανοιχτά τα τσάκρα μου και εδώ δεν κάνω πλάκα. Εδώ είναι σοβαρά τα θέματα, παιδιά. Όταν φοράω μπλούζα, ανοίγω τσάκρα, προτείνω επαγγελματικό προσανατολισμό. Εντάξει, αφού η χώρα λοιπόν εδώ θα γίνει χώρα προορισμού, πώς θα είπανε, ιατρικού τουρισμού, και θα έρχονται εδώ όλα τα γερόντια, οι παππούδες με τα πολλά φράγκα από όλο τον πλανήτη για να ξανανιώσουν νέοι, δεν μπορούν να γίνουμε όλοι σερβιτόρες και σερβιτόροι. Έλεος, πρέπει να κάνουμε και άλλες δουλίτσες. Έτσι λοιπόν, μια καλή δουλειά που σας προτείνουμε σήμερα μέσα από την μπλουζάρα του Λάζαρου είναι ανοίγω τσάκρα. Σαν τον κλειδαρά, σαν τον επιπλοποιό, σαν αυτόν που χτίζει τον οικοδόμο, σαν τον υδραυλικό, ανοίγω τσάκρα. Τα τσάκρα πληρώνονται πανάκριβα. Διαβάζουμε εδώ ότι στο ιατρείο των δύο ανθρώπων που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Μαζονάκη, μία κυρία κατήγγειλε ότι είχε πάει να τις ανοίξουν τα τσάκρα και τις πήρανε 10 χιλιάρικα. Τώρα αυτές είναι σοβαρές δουλειές, παιδιά. Πλάκα-πλάκα δηλαδή, αν δεν πεθάνει κανείς, είναι... αξίζει τον κόπο να το βρεις αυτό το πελατάκι. Εύκολα. Είναι... μ' αρέσει που μερικές φορές θα αναρωτιέται, μα ποιος ψηφίζει Μητσοτάκη, ποιος ψηφίζει Άδωνη, μα ποιος πάει να δώσει 10 χιλιάρικα να του ανοίξουν τα τσάκρα. Ελάτε εδώ. Σας τα ανοίξω εγώ τα τσάκρα, παιδιά, τα ξέρω όλα. Εγώ τα τσάκρα μου τα έχω ανοιχτά, είναι 7. Τα τσάκρα είναι 7, σαν τις πληγές, σαν τα θαύματα. Όλα 7, σαν τους νάνους. 7. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, 7ο. Το 7ο μου τσάκρα εμένα είναι ορθά ανοιχτό μόνιμα. Στο προηγούμενο βίντεο διάβασα πάρα πολλά σχόλια όταν έσκυβα να διαβάσω για κάτι τρίχες εδώ στο κεφάλι μου, πέταγαν έτσι. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Μου το στείλατε πολύ. Τι είναι αυτά, ρε Ζάρα, πήγαινε να κουρευτείς. Δεν είναι τρίχες. Με τρίχες ασχολείστε εσείς. Είναι το 7ο τσάκρα. Το 7ο τσάκρα, για να μάθετε άμπαλη και άσχετη, είναι εδώ. Είναι το τσάκρα με το οποίο επικοινωνεί ο άνθρωπος απευθείας με αυτό που ορίζει ως Θεό. Ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή με ό,τι είναι από πάνω μας. Από ντρόουν μέχρι το Θεό της κωμωδίας. Εγώ το έχω μόνιμα ανοιχτό, γιατί επικοινωνώ μόνιμα με το Θεό της κωμωδίας. Θέλετε αποδείξεις? Με το που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα το βίντεο, έκανα ένα μικρό σχόλιο. Μα ποιοι να πηγαίνουν στο άβατο, εκτός του Κολονακίου, στο άβατο του Αγίου Όρους, που δεν ελέγχεται. Και είπα, τίποτα καλοί άνθρωποι. Δεν πέρασαν δύο μέρες και διαβάσαμε ότι αυτή την εβδομάδα, στο άβατο του Αγίου Όρους, πήγε ο Έντι Ράμα. Ο Έντι Ράμα είναι γνωστός για δύο δουλειές που κάνει. Η μία είναι πρωθυπουργός της Αλβανίας. Η άλλη ποια είναι, λέτε? Ρωτήστε τον Γρηγόρη Δημητριάδη που τον συνάντησε πρόσφατα. Και προσέξτε τι σημαίνει να έχεις το 7ο τσάκρα ανοιχτό μόνιμα και να επικοινωνείς με τον Θεό. Έτσι γίνεσαι προφήτης. Πού πήγε ο Έντι Ράμα? Γενικά στο Άγιο Όρος? Όχι, στη Μονή Βατοπεδίου. Γιατί είναι γνωστή, έγινε γνωστή στην Ελλάδα η Μονή Βατοπεδίου? Από την τεράστια πατεωνιά που είχαν στήσει με τη λίμνη Βιστονίδα. Τι πρόβλημα έχει ο Έντι Ράμα εδώ και 100 μέρες και βάλε με τους διαδηλωτές Αλβανούς στην πατρίδα του, ότι δεν μπορεί να φάει μια παρθένα έκταση που έχει τάξει στους Ισραηλινούς και στο γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η λίμνη Βιστονίδα? Πού θα πάει να μάθει τα μυστικά? Πού αλλού? Στους καλύτερους. Έτσι γίνεσαι προφήτης. 7ο τσάκρα. Προαιρετικά και τσάμπα, χωρίς χρεώσεις Κολονακίου, σας λέω πατιούτ τα τσάκρα. Πάμε. Πρώτο. Το πρώτο τσάκρα είναι κάτω από τα γεννητικά όργανα, κάθετα προς τη γη. Εκπροσωπεί την απόλαυση. Κάθε είδους. Απόλαυση. Απόλαυση. Πουφ. Απόλαυση. Δεύτερο τσάκρα. Πάνω από τα γεννητικά όργανα, στα έντερα, τύψεις και ενοχές. Σκατά. Τρίτο τσάκρα, ηλιακό πλέγμα στο στομάχι, είναι το εγώ. Αυτό πρέπει να το έχεις πάντα γεμάτο. Δύσκολο. Τέταρτο τσάκρα, εδώ, στην καρδιά, είναι των αισθημάτων. Πέμπτο τσάκρα, εδώ, είναι της έκφρασης. Στην Ελλάδα είναι βουλωμένο, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τα όρια της σάτυρας. Έκτο τσάκρα, εδώ, είναι της ενόρασης. Είναι για να βλέπεις μακριά που θες να πας. Όχι που θες να πας Παγκράτη Κυψέλη, που θες να πας γενικά στη ζωή σου. Έβδομο, μιλάς απευθείας με Θεό. Χωρίς χρέωση. Χάρισμα. Αφού λοιπόν ψιλοξαχλαμαρίσαμε με τη σαχλαμάρα όλων αυτών των πραγμάτων, τα οποία πλάκα έχουν αν δεν πεθάνει κάποιος. Εδώ όμως δεν έχουν καθόλου πλάκα, γιατί κάποιος έχει πεθάνει. Και μιλάμε βεβαίως για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε λοιπόν στους δύο γιατρούς. Ο Θεός να τους κάνει, ή ο ιατρικός σύλλογος καλύτερα να τους κάνει, γιατί ο Θεός πού να τα προλάβει κιόλα. Αυτή την περίοδο έχει να λύσει κάτι θέματα του Έντι Ράμα. Άρα ο ιατρικός σύλλογος λοιπόν να τους κάνει γιατρούς. Αυτούς τους μπαγκλαρώσανε μέσα, όπως ήταν αναμενόμενο. Είναι προφυλακισμένοι και οι δύο, και με το που προφυλακίστηκαν αρχίσαμε να μαθαίνουμε διάφορα για αυτά τα παιδιά. Πρώτον, η κυρία που δήλωνε γιατρός δεν έχει καμία ειδικότητα. Παρ' όλα αυτά έμπαινε σε όλα. Και γυναικολόγος και παιδοψυχολόγος και ενδοκρινολόγος και παπαρολόγος και τσάκρα και τα πάντα όλα. Ο γιατρός τώρα ήταν άνθρωπος του Θεού, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι βλέπουμε. Γιατί το ιατρείο του γιατρού ήταν αυτό εδώ. είναι ακόμα εκεί αυτό εδώ. Και είναι τίγκα στην εικόνα. Πώς ακριβώς συνδέεται η εναλλακτήλα, οι εναλλακτικές θεραπείες, η Χαβάη, τα τσάκρα και όλα αυτά τα ανατολικά με την ελληνική χριστιανική ορθόδοξη πίστη και εκκλησία? Ρωτήστε τον γιατρό και την κυρία του που στείλανε το μανζονάκι στο Θεό να μάθουμε πολλά. Και αν υπάρχει Θεός και πώς συνδέονται όλα αυτά μαζί. Κάπου πρέπει να τον πετύχει τον πελάτη. Αν δεν τον πετύχει στην εναλλακτήλα, θα τον πετύχει στην θρησκευτήλα. Όλα αυτά είναι ένα. Ολιστική η παπάτζα. Ο γιατρός λοιπόν εδώ, πέρα από τα τσάκρα και αυτά που έχουν πλάκα, έκανε και πράγματα όπως διαβάσαμε που δεν έχουν πλάκα. Όπως μια κυρία η οποία είχε πρόβλημα γυναικολογικό και ποιος ξέρει από ποιο θολό δρόμο βρέθηκε σε αυτό το ιατρείο, κατήγγειλε ότι ο γιατρός πήγε να της φτιάξει τα γυναικολογικά της με μια βαλίτσα γεμάτη δονητές και διάφορα λαμπιχλιμπίδια.
3: Είπα να πάω στο σαλόνι μέσα, στο σαλόνι που είναι μεταξύ των δύο ιατρείων, της συζύγου και του ιδίου. Πήγαμε στο σαλόνι, κάτσα στον καναπέ και μου έφερε μπροστά μου μια βαλίτσα που έβγαλε από το δεξί μέρος του γραφείου του, μια καφέ δερμάτινη βαλίτσα. Είχε δονητές σιδερένιους, είχε ψαλίδια, βελόνες μεγάλες. Θυμάμαι, είχε ένα τσόκερ σιδερένιο με αλυσίδα και καρπιά.
4: Σοκάρει η καταγγελία γυναίκας στις αποκαλύψεις που είχε επισκεφτεί το ιατρείο του Κολονακίου και τον 58χρονο κατηγορούμενο παθολόγο.
3: Μου ζήτησε να προχωρήσουμε σε... να μου κάνει τη θεραπεία αυτή, τέλος πάντων, με τα εργαλεία αυτά και να προχωρήσουμε στη σεξουαλική συνέβρεση. Πώς είχα την εξυπνάδα, πάνω στον πανικό μου, να λειτουργήσω, να του πω ότι δεν μπορώ εκείνη τη στιγμή να κάνω κάτι μαζί του, ότι θα το ήθελα πάρα πολύ, του είπα, γιατί με περιμένει κάτω ο σύζυγός μου.
4: Όπως υποστηρίζει η καταγγέλουσα, είχε απευθυνθεί στο γιατρό γιατί αντιμετώπιζε γυναικολογικά προβλήματα.
0: Τα τσάκρα λοιπόν και το δεκαχίλιαρο έχουν πλάκα. Αυτό καθόλου. Αυτό είναι βιασμός. Ξεκάθαρα. Χωρίς περιστροφές. Και είναι να απορείς πως ένας άνθρωπος που έχει το ιατρείο του γεμάτο εικόνες μπορεί πραγματικά μέσα στις εικόνες να ανοίξει ένα βαλιτσάκι γεμάτο δονητές και διάφορα άλλα πράγματα για να στρώσει κάτω στον καναπέ μια κυρία η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα και μπορεί να υποφέρει γιατί παραδείγματος χάρη θέλει να κάνει παιδί και δεν τα καταφέρνει. Τόσο σοβαρό. Ας πούμε. Ο ίδιος λοιπόν ο Λεβέντης με το που προφυλακίστηκε διαβάσαμε ότι αποφάσισε να κάνει απεργία πείνας. Εγώ το πρώτο που σκέφτηκα ήταν εντάξει με τόσες εικόνες θα είναι συνηθισμένος στην νηστεία, το όχι, θα τα αντέξει. Άντεξε την απεργία πείνας 2,5 ώρες. Μετά την έσπασε. Εκτός εάν δεν την έσπασε από μόνος του την απεργία πείνας, αλλά τον πήρε τηλέφωνο ο Θάνος ο Πλεύρης που όπως μάθαμε αυτή την εβδομάδα πολύ συχνά τηλεφωνιέται με αυτόν και από τότε που δεν ήταν κατηγορούμενος για τίποτα. Αλλά και από τότε που είναι κατηγορούμενος για κάτι, και όχι για κάτι γενικά και αόριστα, αλλά για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο, όπως λένε οι νομικοί. Υποψιαζόμαστε λοιπόν ότι ο γιατρός εδώ, που ήταν και της εναλλακτήλας, αλλά και της θρησκευτήλας, αποφάσισε να σπάσει την απεργία πείνας, γιατί τον πήρε ο Πλεύρης και του είπε ότι τον πήρε η φίλη του, η Πόπη Καλαϊτζή, σύζυγος Χατζηδάκη, όλοι αυτοί φιλελεύθεροι, με ανοιχτά μυαλά, η οποία πουλάει ιατρική γαστρονομία. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα του είπε: μην κάνεις απεργία πείνας, θα βλάψεις τον εαυτό σου. Θα ακολουθήσεις, θα σου πω εγώ, ιατρική γαστρονομία. Οπότε μετά αυτή πήρε τον Πλεύρη, ο Πλεύρης πήρε τον γιατρό, ο γιατρός πήρε το μάγειρα των φυλακών Κορυδαλλού και ο μάγειρας των φυλακών Κορυδαλλού τον ενημέρωσε ότι όντως στις φυλακές έχουν ιατρική γαστρονομία. Τρίτη-πέμπτη μακαρόνια. Θα στρώσεις. Πώς μας ήρθε τώρα λοιπόν ότι μπορεί ο Πλεύρης να τηλεφώνει στον γιατρό και να του είπε «Σπάς την απεργία μου, πιπόπι, γιατί θα τρως τρίτη-πέμπτη μακαρόνια και αυτό θα κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία σου για τα πολλά χρόνια που έχεις να περάσεις μέσα, ίσως, θα δούμε». Μας ήρθε γιατί ο ίδιος ο Πλεύρης είπε ότι τηλεφώνησε στον γιατρό και μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Και μάλιστα το είπε με ένα ύφος, ήταν παράλογο που τηλεφώνησα στον γιατρό μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Έλα ρε μεγάλε, πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι είναι παράλογο? Σε ένα ιατρείο που δεν είναι ιατρείο, δύο γιατροί που δεν είναι γιατροί, είναι υπεύθυνοι για το θάνατο ενός ανθρώπου που πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη σε έναν χώρο που δεν έπρεπε να γίνεται αυτή η ιατρική πράξη με ένα μηχάνημα το οποίο είχε άδεια και ξέρατε ότι είναι εκεί. Και αφού όλο αυτό έχει γίνει γνωστό, αναρωτιέται ένας που είναι υπουργός. Μα τι παράλογο έχει να πάρω τηλέφωνο? Τίποτα, πολύ λογικό. Έλα ρε, τι έγινε ρε μαλάκα, πώς πέθανε αυτός ρε μαλάκα? Πάρα πολύ λογικό. Υπουργός είναι. μπορεί ο πυργός να επηρεάσει όλη αυτή τη διαδικασία και τη διερεύνηση σε οποιοδήποτε επίπεδο, τηλεφωνώντας στον κατηγορούμενο. Απίθανο. Έλα όμως που ο Πλεύρης, γιατί πολλοί αναρωτηθήκαμε και εμείς εδώ. Εντάξει, αητός δεν είναι, τσακάλι δεν είναι, πονηρός όμως είναι. Όπως όλα αυτά τα φασιστοειδή είναι πονηρά, δεν είναι έξυπνα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ένα τέτοιο πονηρό φασιστοειδές μόνο του να βγει δημόσια και να πει ότι εγώ πήρα τηλέφωνο τον γιατρό μετά το θάνατο Μαζονάκη. Και μάθαμε λοιπόν γιατί το είπε μόνος το αυτό ο Πλεύρης, από τους πιο πονηρούς και πιο χωμένους σε τέτοια κόλπα που κρύβονται κυρίως στο Πασόκ, από όπου ψωνίζει η Νέα Δημοκρατία για να κυβέρνησε αυτά τα 7 χρόνια. Έτσι λοιπόν, οι Πασόκοι, που ούτε αυτοί ξέρουν τίποτα για το φόνο, ούτε για τον ειδικό φόρο καυσίμων, ούτε για το ΦΠΑ, οι Πασόκοι λοιπόν την είχαν στημένη στον Πλεύρη και έβγαλαν στη φόρα ένα χαρτάκι το οποίο λέει ότι ο Πλεύρης μαζί με τον γιατρό που είναι προφυλακισμένος και μαζί με την γιατρό που είναι προφυλακισμένη και κάτι άλλους, το 2012 και όχι το 2016 που είχε πει ο ίδιος ότι είχε πάει τάχα μου δήθεν ως ασθενής, όπως κάθε άνθρωπος, όταν πάει σε ένα γιατρό να τον δει μετά από 5 χρόνια, μα γίνει ένας φόνος, έχει την άνεση να πάρει. Έλα, ρε γιατρέ, τι έγινε που πέθανε. Χαλάρα πράγματα. Όλα πολύ κατανοητά αυτά και λογικά και ολιστικά. Και το 2012 λοιπόν, αυτός που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος, και όπως η αρσενική Εύα Μπράουν που είναι νανοαπατεώνας, προέρχεται από το Λάος, και όπως ο Βορύδης που είναι δικηγόρος και προέρχεται από το Λάος, και οι τρεις μαζί, όλος τυχαίως, έχουν περάσει από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας, το 2012 έκανε ένα σωματείο με αυτούς τους τύπους, το οποίο λεγόταν Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Τι σημαίνει Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο? Ήταν ο επιστημονικός και ερευνητικός όρος, εστιάζοντας τη διασταύρωση της ιατρικής και της νομικής επιστήμης. Από εκεί βγαίνει το ιατρονομικό. Συγκεκριμένα λοιπόν, η βασική καταστατική στόχη του σωματείου που είχε κάνει το 12 ο Πλεύρης, υπουργός υγείας κι αυτός, με τους απατεώνες που έστειλαν το Μαζονάκι, ήταν η έρευνα στο ιατρικό δίκαιο. Μα τι κακό έχει να πάρω τηλέφωνο τον γιατρό αφού έχω μάθει ότι πέθανε ένα στο ιατρείο του? Τη μελέτη της νομοθεσίας της νομικής ευθύνης των γιατρών, των δικαιωμάτων των ασθενών και των ζητημάτων βιοηθικής. Άκου τώρα. Την επιστημονική ενημέρωση, διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, θα τρελαθώ, είναι δυνατόν, και ημερίδων για την επιμόρφωση τόσο νομικών όσο και ιατρικών λειτουργών πάνω σε θέματα ιατρικής αμέλειας, αστικής ποινικής ευθύνης και ιατρικής διοντολογίας. Κοίτα γκίνια, ρε φίλε. Το 12 ο Πλεύρης έκανε ένα σωματείο με αυτούς γι' αυτό το λόγο. Και το 26 πέθανε ένας διάσημος και πολύ αγαπητός τραγουδιστής στο τάχα μου δίθεν ιατρείο αυτών, οι οποίοι θα μπλέξουν με όλο αυτό το θέμα. Ιατρική αμέλεια, αστική ποινική ευθύνη, ιατρική διοντολογία, ζητήματα βιοηθικής. Ο Θεός της κωμωδίας. Και συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι να ανοίξουμε όλα τα τσάκρα στα ολιστικά παλικάρια που είναι ολιστικά χωμένοι μέσα σε όλη αυτή την παπάτζα που κινδυνεύουν άνθρωποι. Για τα φράγκα, να. Αυτοί για τα φράγκα, όχι να. Εμείς για τους ανθρώπους όμως, καθόλου να. Ανέλαβαν λοιπόν το μπάζωμα, γιατί είπαμε, μπάζωμα στο Κολωνάκι δεν γίνεται. Δεν γίνεται όπως τα Τέμπη. Όχι, δεν γίνεται καθόλου. Σε όλα τα επίπεδα γίνεται ένα μπαζωματάκι. Ανέλαβε λοιπόν το μπάζωμα της υπόθεσης την εβδομάδα που μας πέρασε, ποιος άλλος, η αρσενική Εύα Μπράουν και ο καθόλου μπλεγμένος σε όλα αυτά, Πατούλης, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε, διοργάνωνε και χορηγούσε τέτοια συνέδρια και ως άνθρωπος του οποίου η εταιρεία ετοίμαζε ένα ανάλογο συνέδριο τώρα, 23 του μήνα, αύριο καλή ώρα, αλλά για κάποιο λόγο αναβλήθηκε αυτό εδώ. Γιατί αναβλήθηκε, τι να σας πω. Μπορεί να έπεσε βαρύ το γυαλουρονικό. Θα μάθουμε στην πορεία. Ή θα το ψάξει κάποιος εισαγγελέας. Μαλακίες λέω. Τι έλεγε λοιπόν ο Πατούλης στις προηγούμενες μέρες σε συνεντεύξεις που έδινε? Κάνει έναν έλεγχο, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος. Δεν κάνει. Και όταν πήγαιναν, λέει, για έλεγχο, αυτοί έκρυβαν το μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν ήταν ένα θηρίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε δεν κρύβεται. Έτσι κι αλλιώς το μηχάνημα δεν το έκρυβαν, το διαφήμιζαν κιόλας, δεν το είχαν πουθενά κρυφό. Αλλά Έρχεται μία υπάλληλος, μία εργαζόμενη, στο τάχα μου δήθεν ιατρείο και λέει: «Κρύβαμε το μηχάνημα. Πάτε καλά. Να πάθει μέση μας να τρέχουμε στους γιατρούς». Εκεί το είχαμε, καλέ.
5: Έχω πέσει πολλά στο έλεγχο, ναι. Φυσικά όντως είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινότανε. Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από το μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει τσέπη μου και το κρύβω.
0: Αφού λοιπόν δεν κρύβεται ότι δεν κρυβόταν το μηχάνημα με κανένα τρόπο, όπως δεν κρυβόταν ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, θα δείτε πως κολλάνε όλα αυτά μαζί. Στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών ανέλαβαν τα μεγάλα πιστόλια. Το πιο μεγάλο πιστόλι λοιπόν αυτή την περίοδο στη Νέα Δημοκρατία, και όταν λέμε πιστόλι εννοούμε πάντα τηλεοπτικά, να το πω έτσι, να κάνει φασαρία δηλαδή. Ο πιο άδειος δενεκές που κάνει πιο πολύ θόρυβο είναι η αρσενική Εύα Μπράουν. Οπότε η αρσενική Εύα Μπράουν μαζί με τον Μπατούλη αποφάσισαν να δώσουν μια συνέντευξη τύπου για να πούν σε όλους εμάς, ή κυρίως να πούν σε αυτούς που έχουν φράγκα να ξοδεύουν σε αυτά, πώς θα προστατευτούν από εδώ και πέρα από τους απατεώνες κομπογιανίτες σαν αυτούς, έτσι λένε, που έστειλαν το μαζονάκι στον άλλο κόσμο. Πάμε λίγο την ολιστική παπάντζα πριν παίξει το βιντεάκι. Ένας που πούλαγε νανογυλαίκα με έναν ο οποίος έχει εταιρεία που κάνει συνέδρια ήταν υποχρεωμένοι να ελέγχουν κομπογιανίτες γιατρούς. Πλας ότι τα τελευταία χρόνια αυτοί οι δύο διαφημίζουν για τη χώρα μας κυρίως ιατρικό τουρισμό, και όπου ανήκει οποιοδήποτε τέτοιο ίδρυμα είναι πρώτη μούρη στη διαφήμιση. Αυτοί οι δύο κάνουν συνέντευξη τύπου για να ενημερώσουν εμάς πώς θα ελέγξουν για μας τους κακούς κομπογιανίτες. Πάμε στη συγκάλυψη μπροστά στα ματάκια μας, όπως ακριβώς με την τηλεδιοίκηση στα Τέμπη.
6: Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας θητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού. Όμως υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
7: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ, κύριε Πατούλη.
6: Γιατί?
7: Θα απαντήσω, θα το ξεκαταλάβετε αμέσως. Όλη η κουβέντα που έχει ξεκινήσει ότι στο σύνολό της αναγεννητικής

0: Γούστο του καπέλο του.
1: Δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κύριος Πατούλης. Ορίστε.
0: Τότε δεν μπορεί ο γιατρός Πατούλης ιδιότητα να συμμετέχει ως ιδιότητα.
1: Όχι, δεν είπαμε αυτό. Εάν, πώς...
0: Μα τι ανθρωποφαγία είναι αυτή.
1: Ανθρωποφαγία είναι αυτό.
2: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να
0: δεν θέλω να πω... Ότι αυτά είναι...
2: Κύριε Υπουργέ, μπορώ να
0: δεν θέλω να πω... Ότι αυτά είναι... Να κάνετε αλλού. Εδώ είναι Υπουργή. Είμαστε στην πλατφόρμα. Όχι, με συγχωρείς. Για την πλατφόρμα.
3: Σε αυτό που έχει εδώ.
0: Τέρμα άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, θα το φωνάξω ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
3: Σε αυτό που έχει εδώ.
0: Τέρμα άλλες ερωτήσεις. Άμα θέλετε, θα το φωνάξω ένα κανάλι. Για την πλατφόρμα έχετε.
4: Το είδαμε λοιπόν τι ωραία μπορεί να γίνει ένα μπαζωματάκι τηλεοπτικά, όχι πρακτικά, όπως τα Τέμπη, ακόμα και για το Κολωνάκι. Εύκολα αρχεί να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν το κατάλληλο θράσος και την κατάλληλη κάλυψη από παντού για να μπορούν σε ζωντανή σύνδεση να κάνουν όπως στα Τέμπη. Τίποτα δεν αλλάζει όταν αποφασίσουμε να μπαζώσουμε. Τώρα, δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη? Μα όλα αυτά που ακούγονται, λέγονται, σκεφτόμαστε, δεν είναι προφανή? Δεν θα έπρεπε ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αγγελέας, να τα βάλει σε μια σειρά και να αρχίζει να τους καλεί έναν ένα στο γραφείο του, μπας και βρει την άκρη του νήματος? Λέμε και καμιά μαλακία να περάσει η ώρα, αλλά σας θυμίζω ότι όπως από την αρχή είπαμε, σήμερα είμαστε με Μπατανόβουρτσα, έχουμε δηλώσει στήριξη, τιμή και δόξα στον εργάτη Μπογιατζή που έγινε επαγγελματίας υπνοθεραπευτής και αρμέγει τα ψώνια από την Κηφισιά, τη Γλυφάδα και το Κολωνάκι. Οπότε στο πλαίσιο της γενικής ύπνωσης λέμε και εμείς καμιά μαλακία. Αφού λοιπόν δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, γιατί και η δικαιοσύνη δικιά τους είναι, τι μπορεί να τους φοβήσει αυτούς τους ανθρώπους? Αν κουβεντιάσεις λοιπόν γύρω-γύρω με κόσμο, θα σου πει κάποιος: αυτοί φοβούνται μόνο το λαό. Ποιο λαό ακριβώς? Το λαό, το λαϊκό κίνημα. Ποιο είναι το λαϊκό κίνημα? Μα αυτοί που ξεσηκώνονται. Αυτοί που βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν για τις αδικίες και το δίκιο. Πάμε να δούμε λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε, τη συνάντηση της αρσενικής Εύας Μπράουν, που το τι έχει κάνει στην πολιτική σταδιοδρομία του αυτό το άτομο, περιττό να σας το πούμε, το ποια είναι η λέξη που θα έπρεπε να τον συνοδεύει σε κάθε του δημόσια εμφάνιση, σας την έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σε όλες και σε όλους, αλλά ειδικότερα στους γιατρούς και τους νοσηλευτές που έρχονται σε επαφή με αυτό το άτομο επειδή είναι ο υπουργός τους, αλλά το κίνημα που θα φοβήσει αυτούς που δεν φοβούνται τη δικαιοσύνη, όταν συναντιέται με αυτούς, λέει αυτό. Και αυτός κάνει αυτό.
5: Είναι αδίστασή και πάλι, γεγρός, λαέ, μισθύπιστος και πάλι.
4: Πιστεύετε θα υπήρχε ποτέ ένα τέτοιο βίντεο, κίνημα, όπου ο υπουργός θα τραγούδαγε μαζί με εσάς? Δολοφόνε, δολοφόνε. Δύσκολο, ε. Αυτό το βίντεο που είδαμε πριν γίνεται ακόμα χειρότερο, γιατί αυτό έγινε στο νομό Θεσσαλίας. Στο νομό Θεσσαλίας λοιπόν, πριν δύο μέρες, είχαμε νεκρό 15χρονο σε χωριό της Καρδίτσας, γιατί το ασθενοφόρο έφτασε κάποτε. Το ασθενοφόρο που έφτασε κάποτε, έφτασε γιατί δεν υπήρχε. Ένα παιδί 15 ετών πέθαινε και προσπαθούσαν να βρουν ασθενοφόρο, όπως έχει γίνει πάρα πολλές φορές στη χώρα μας. Υπεύθυνος για το ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο να πάρει τον 15χρονο να σώσει τη ζωή του, είναι ο υπουργός. Ποιος υπουργός? Αυτός που μπροστά σας έλεγε «εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι» και γέλαγε. Αυτά. Και επειδή λοιπόν εδώ το κλίμα βάρινε λίγο, γιατί μας έπεσε βαρύ όλο το τελευταίο κομμάτι, συγγνώμη παιδιά, αλλά ο καθρέφτης είναι για όλους. Το ξέρω, έχει πλάκα όταν ο καθρέφτης έχει το Μητσοτάκι μέσα, τον Τζίπρα, τον καθόλου πλάκα όταν έχει έναν εφοπλιστή που είναι τα αφεντικό των προηγούμενων δύο κτλ. Αλλά πέφτει λίγο βαρύς όταν ο καθρέφτης έχει μέσα πολλούς και πολλές από εμάς. Τι να κάνουμε, στο Ζαναλίξ TV σας έχουμε πει από την αρχή, έχουμε έναν καθρέφτη να δεν τον αφήνουμε ούτε 15 Αύγουστο. Στα πανηγύρια, οπότε για να το ελαφρύνουμε λίγο μετά το βαρύ, πάμε στο ελαφρύ. Πέρα από αυτές τις θανατοθεραπείες λοιπόν, υπάρχουν και άλλου τύπου θεραπείες που δεν κοστίζουν και 10 χιλιάρικα, είναι στο 150 από ό,τι ξέρουμε, και τέλος πάντων έχει και λίγο πλάκα. Όπως μια κυρία εδώ, στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία λέει είναι οδοντίατρος, okay, καλή είναι η οδοντίατρη, και έχει φτιάξει λέει ένα χώρο που κάνει υδροθεραπεία. Τι είναι υδροθεραπεία? Είναι ο καθαρισμός του εντέρου με νερό. Όπως τα έλεγε η γιαγιά μου Ελευθέρω, σου καθαρίζουν το κολλήριο.

κολάντερο. Γιατί να σου καθαρίσει το κολάντερο ένας γιατρός? Γιατί προφανώς έχει μέσα βρωμιές. Πώς πας στον πνευματικό και σου λέει η ψυχούλα σου έχει βρωμιές? Έτσι πας στην οδοντίατρο και σου λέει το κολάντερο έχει βρωμιές. Φέρε μια 150, να στο καθαρίσουμε με νεράκι που κοστίζει ούτε 1,5 ευρώ. Το φοβερό λοιπόν είναι ότι αυτή η κυρία είναι οδοντίατρος, και το ακόμα πιο φοβερό είναι ότι το έγραψε αυτό, από εκεί μαθεύτηκε, μία ή ένας χρήστης του Twitter, του X, ταγκάροντας την αρσενική Εύα Μπράουν, τον υπουργό που θα ελέγξει όλα αυτά. Αυτή είναι η ανάρτηση. Ο υπουργός λοιπόν πήγε από πάνω και έγραψε «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό που βλέπετε εδώ τώρα είναι το σύστημα ελέγχου. Εντάξει, να το γράψει ένα στο Twitter, στο Facebook, στον υπουργό, και ο υπουργός να πει «θα το ελέγξω άμεσα». Αυτό όλο. Για να το κλείσουμε λοιπόν κάπου και να το μαζέψουμε αυτό, να πάρει και τα τσάκρα στη θέση τους, είναι πραγματικά, παιδιά, να απορείς πώς σε μια χώρα που διαφημίζουμε σε όλο τον πλανήτη ότι το 96% όσων ζουν εδώ είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, πέφτουνε θύματα τέτοιων απατεώνων κομπογιανιτών, όπως λένε πια και οι υπουργοί, που πουλάνε τέτοιου τύπου εναλλακτικές θεραπείες ή ανατολίτικες θεωρίες με τσάκρα κτλ. Λες και εμείς στην πατρίδα μας δεν έχουμε μεγαλώσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και δεν ξέρουμε ότι δεν μας νοιάζει τι γίνεται σε άλλες χώρες, ότι τουλάχιστον εδώ, ρε παιδί μου, έχουμε τις θεραπείες, τις σωστές, τις ορθόδοξες, που δεν κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάμε να δούμε 2-3 που έψαξα και βρήκα μόνο την εβδομάδα που μας πέρασε. Ορίστε. Δεν μπορεί αυτό το Υπουργείο και το σύστημα εδώ, δεν μπορεί να μας προστατέψει από τους κομπογιανίτες απατεώνες. Δεν μπορεί να μας προστατέψει η Εκκλησία από τους κομπογιανίτες απατεώνες και τις παπάντζες, να πούμε, της Ανατολής με τα τσάκρα και τα πνεύματα και τις άβρες και αυτά. Δεν έχουμε εμείς εδώ μόνο την εβδομάδα. Ένα γρήγορο ψάξιμο, το βρήκα αυτό στο Κρυονέρι. Τη χείρα του Αγίου Νεκταρίου. Σε κάνει καλά. Ορίστε, η Λιτανία της Παναγίας της Γιάτρισσας. Που το λέει κιόλας, δηλαδή δεν κοροϊδεύει που λέει άλλος, μπείτε το QR code, τι ειδικότητα έχει. Ορίστε, το λέει εδώ. Είναι η Παναγιά, η γιάτρισσα. Η αγαπημένη μου θεραπεία, ορθόδοξη θεραπεία, και όχι τα κομπογιανίτικα που πουλάνε αυτοί οι παπατζίδες στο Κολονάκι, στις Χιφισιές και στις Γλυφάδες, από όλα αυτά που είδαμε, τα ορθόδοξα δηλαδή, είναι η στιγμή που λέει, αυτό το βίντεο, δείχνω άλλη μία, που μπαίνει ο Ανδρέας Καραγιάννης, τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καλός άνθρωπος ήταν μάλλον, στην ευλογημένη τρύπα. Εμένα αυτό από όλα με άγγιξε περισσότερο. Φαντάζομαι όλοι θα έχετε μια εμπειρία στη ζωή σας που πραγματικά δεν ήσασταν καλά και μια ευλογημένη τρύπα. Τσιγάρο τώρα. Και επειδή μπορεί να κατηγορηθώ για προτροπή προς το κάπνισμα, εγώ δεν καπνίζω, αλλά επειδή το είπα αυτό και μάλιστα στην κάμερα της Ζόρικη, προτροπή προς το κάπνισμα, και να μου πείτε δεν τρέπεσαι να λες στους ανθρώπους να καπνίσουν που καταστρέφει την υγεία. Όπα, παιδιά, όπα. Είμαστε σίγουροι ότι το κάπνισμα καταστρέφει την υγεία. Γιατί εμείς εδώ που δεν ξεχνάμε με τίποτα γιατί είμαστε ελέφαντες, θυμηθήκαμε ότι το 2012 είχε φάει και το σχετικό πρόστιμο μια εταιρεία η οποία μέσω της εκπομπής της αρσενικής Εύας Μπράουν, που είναι και σήμερα υπουργός υγείας, πουλάγε αυτό εδώ το μηχάνημα το οποίο καθάριζε τα τσιγάρα από κάθε βλαπτική ουσία και συνέπεια. Άρα, πού το ξέρετε, αν αυτό το μηχάνημα ήταν απατεωνιά, θα ήταν σήμερα η αρσενική Εύα Μπράουν υπουργός υγείας? Άρα μήπως να το ξαναδούμε. Μήπως, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει εκτός από τη γιάτρισσα και η καπνίζουσα. Και επειδή πάμε σιγά σιγά προς το τέλος για σήμερα και τα βλέπω ήδη ως προφήτης στα σχόλια από κάτω, μα δεν τρέπεσε, πώς είναι δυνατόν να συνδέεις τους παπάδες, τους κομπογιανίτες με τους παπάδες και τους τσαρλατάνους γιατρούς, με την πίστη και τα αυτά. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Συγχωρήστε με, ειδικά πρέπει, φαντάζομαι την έννοια της συγχώρεσης τη γνωρίζετε. Συγχωρήστε με, αλλά έχω χαρτί γιατρού. Και για την ακρίβεια, έχω χαρτί από ιατρικό συμβούλιο. Έχω ένα θεματάκι και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω όλα αυτά. Για μένα, όλα αυτά είναι ολιστικά παπατζηλίκια και είναι όλα ένα. Όλα. Όλα όμως και όλοι και όλες. Μια φορά λοιπόν που το είχα αυτό το πρόβλημα και κάπως έπρεπε να το λύσω, πήγα και έκανα κάπου, με βοήθησαν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, και κάναμε ένα ιατρικό συμβούλιο. Ήταν ένας παπάς εξορχιστής, ένας μπογιατζής υπνοτιστής και ένας γιατρός αμάνος με πτυχίο Πανεπιστημίου Χαβάης. Έκανα λοιπόν ιατρικό συμβούλιο, μου έκαναν όλες τις εξετάσεις, σωστές αιματολογικές και τοξικολογικές, και βρήκαν ότι μου λείπει ένα ένζυμο.
και δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Μου λείπει το ένζημα του κέρδους. Έχω πρόβλημα. Συγγνώμη, αλλά από συγχώρεση ξέρετε κι εσείς. Και αφού λοιπόν μου λείπει αυτό το ένζημο, παντού ψάχνω να βρω το κέρδος. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο και αυτό που ανακοίνωσε στην περίφημη συνέντευξη με τον Μπατούλη η αρσενική Εύα Μπράουν για αυτό το QR code που θα μπαίνει στα ιατρεία και θα βλέπεις, είναι ένα εργάκι από το οποίο θα μάθουμε σε μερικούς μήνες πόσα έβγαλαν κάποιοι. Πάντα, πάντα, στη χώρα μας, σε αυτό το σύστημα, το ολιστικά καπιταλιστικό, ακόμα και στην τραγωδία, ακόμα και την ώρα που γίνεται το μπάζωμα, κάποιος κονομάει. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο έτσι δουλεύει το σύστημα. Παραδείγματος χάρη, διαβάζουμε εδώ από την προηγούμενη εβδομάδα για το πόρισμα για τα χρήματα που δόθηκαν για το Κουλούρι. Θυμάστε την περιοχή Κουλούρι και τα περίφημα χωράφια που μάζεψαν από τα Τέμπη στο μπάζωμα και στο ξεμπάζωμα με τις φαγάνες και φόρτωναν φορτηγά, με χώματα, με υλικά που έπρεπε να διερευνηθούν, με οστά, με προσωπικά αντικείμενα νεκρών. Και ποιος ξέρει τι άλλο, αφού όταν η φαγάνα παίρνει, τα παίρνει όλα και τι να μάθεις μετά. Μπράβο που τα θυμάστε λοιπόν όλα αυτά. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν βγήκε το πόρισμα για τα φράγκα που έφαγαν την υπερτιμολόγηση εκείνη την ώρα. Το πρωτοδικείο Λάρισας λοιπόν ζήτησε από ελεγκτές να εξετάσουν τον τρόπο ανάθεσης για την εκτέλεση των έργων που έγιναν στην περιοχή Κουλούρι λίγες ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία στα Τέμπη. Και διαβάζουμε λοιπόν την έκθεση. Όλο το ποσό, 178.560 ευρώ, χαρακτηρίζεται δημοσιονομικό έλλειμμα. Σύμφωνα με τους ελεγκτές λοιπόν, όλο το ποσό που δόθηκε για να γίνει αυτή η πράξη θεωρείται φαγωμένο από το δημόσιο. Τι εννοούν λοιπόν εδώ οι ελεγκτές ότι όλο αυτό το ποσό θεωρείται φαγωμένο? Πάμε. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η σύγκριση των τιμών που πραγματοποιούν οι ελεγκτές με οικονομική προσφορά άλλου φορέα για αντίστοιχο αντικείμενο. Για γερανό 30 τόνων η ανάδοχος πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα, ενώ η συγκριτική τιμή ήταν 105 ευρώ την ώρα. Έχουμε 295 ευρώ διαφορά την ώρα. Αυτά γίνονται ώρες και μέρες μετά την κρατική δολοφονία 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Όλο το κράτος, όλη η κυβέρνηση, όλο το σύστημα είναι συντετριμένο. Μες στη συντριβή λοιπόν συνεχίζουν. Οι εργασίες έγιναν πριν συσταθεί η εταιρεία και η σύμβαση υπογράφηκε αργότερα. Όλα αυτά τα χρήματα που από τους ελεγκτές θεωρούνται φαγωμένα, με τον αγοραστό να υπογράφει, έγιναν από μια εταιρεία η οποία όταν έκανε τις εργασίες δεν υπήρχε ως εταιρεία. Βρήκαν δηλαδή κάποιον ο οποίος δεν είχε εταιρεία. Τον έβαλα να κάνει τη δουλειά, τελείωσε η δουλειά, υπερκοστολόγησαν, έκανε εταιρεία και φτιάξανε τη σύμβαση. Όλα αυτά γίνονται ενώ όλοι και όλες είναι συντετριμένοι από το χαμό, όπως λέγανε τότε, 57 ανθρώπων στα Τέμπη. Και συνεχίζουμε. Κοινό φορτηγό πιστοποιήθηκε ως γερανός και πληρώθηκε με 400 ευρώ την ώρα. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελεί όχημα από την επίσημη άδεια κυκλοφορίας, του οποίου σύμφωνα με το πόρισμα προέκυπτε ότι επρόκειται για ένα κοινό φορτηγό με αμάξωμα ανοιχτό, καρότσα, και ένδειξη πλατφόρμα μη ανατρεπόμενη, ήταν και παλιό. Παρατάφτα το συγκεκριμένο όχημα περιλήφθηκε στην πιστοποίηση ως γερανός και αποζημιώθηκε με την ενιαία τιμή των 400 ευρώ ανά ώρα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που ήταν όλοι συντετριμένοι μπορούσαν να σκεφτούν πώς θα γίνει να βάλουμε και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Και μερικά χιλιάρικα παραπάνω. Εκεί λοιπόν γίνονται όλα αυτά γιατί έχουμε ένα ακαριαίο μπάζωμα επιτόπου. Ακαριαίο μπάζωμα όταν γίνει το λάθος ή το ατύχημα ή το δυστύχημα έχουμε μόνο όταν εμπλέκονται από τα πολύ επάνω πατώματα άτομα. Όχι τόσο της πολιτικής εξουσίας, αλλά όσο της επιχειρηματικής εξουσίας. Παραδείγματος χάρη, τέτοιου τύπου ακαριαίο μπάζωμα, όπως αυτό στα Τέμπη, ενώ ταυτόχρονα οι από κάτω έτρωγαν και έψαχναν να βρουν τρόπους να βάλουν και άλλα χιλιάρικα και άλλα χιλιάρικα, έχουμε στην υπόθεση σπιτάκια ανακύκλωσης, για την οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά στο επόμενο βίντεο. Εδώ θα μείνουμε μόνο στο ακαριαίο μπάζωμα. Το ακαριαίο μπάζωμα λοιπόν για τα σπιτάκια ανακύκλωσης έγινε 15 Ιουλίου. Οι άνθρωποι που δούλευαν σε αυτή την εταιρεία, την Texan, είναι στον αέρα,
είτε απλήρωτοι, είτε υπό απόλυση, είτε δεν ξέρουν τι θα γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν είναι σε απεργία. Παρόλο που όλο αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης μπαζώθηκε ακαριαία, γιατί εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Παϊάτ, οπότε έχουμε ακαριαίο μπάζωμα σε αντίθεση με το Μαζονάκι, ερχόμαστε στη σύνθεση. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που δεν ξέρουν τι θα γίνει με το εργασιακό τους μέλλον, απεργώντας πήγαν στα γραφεία της εταιρείας, όπου η εταιρεία τους ζήτησε να συναντηθούν, και αντιμετώπισαν αστυνομικούς και μπράβους. Οι αστυνομικές αρχές υπερασπίζονται την εταιρεία που ελέγχεται από τις δικαστικές αρχές απέναντι στους εργαζόμενους που έχουν μείνει στον αέρα. Το έχουμε το ολιστικό ή θέλετε να βγάλω και την Παντανόβουρτσα να αρχίσω τον υπνοτισμό? Και πάμε και στη Βιολάντα. Τι σχέση έχει η Βιολάντα με τα προηγούμενα? Απόλυτη. Είναι ολιστική η σαπίλα, παιδιά. Εδώ δεν έχει εξαιρέσεις και για να τη δεις όλη τη σαπίλα πρέπει να σου λείπει ένα ένζυμο. Πάμε λοιπόν για τη Βιολάντα. Ο Τζιορτζιώτης, ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, όπου δολοφονήθηκαν 5 εργαζόμενες γυναίκες, γιατί δεν υπήρχε κανένας έλεγχος και γιατί έγινε μια φοβερή και τρομερή έκρηξη που όλοι ήξεραν ότι θα γίνει, αλλά όλοι πέταγαν χαρταετό, και οι αρχές και οι ελεγκτές και οι υπουργοί που λέγανε ότι ήταν το καλύτερο εργοστάσιο. Τζιορτζιώτης λοιπόν είναι έξω. Με περιοριστικούς όρους, γιατί σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές δεν υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει στο εξωτερικό ούτε να τελέσει τα ίδια αδικήματα όπως αυτά για τα οποία κατηγορείται και είχε προφυλακιστεί. Μα γιατί να πάει στο εξωτερικό? Τι πρόβλημα έχει στο εσωτερικό? Ο Τζιορτζιώτης είναι μια χαρά στο νέο του εργοστάσιο, είναι μια χαρά στη γραφιάρα του, είναι μια χαρά να διευθύνει ένα εργοστάσιο ενώ κατηγορείται ότι το προηγούμενο του εργοστάσιο ανατινάχθηκε με 5 νεκρές εργαζόμενες. Άρα, γιατί να πάει στο εξωτερικό? Πού θα βρει καλύτερα? Και όπως λένε και οι εργαζόμενοι εδώ, επεκτείνει και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Ανοίγει και νέο εργοστάσιο. Στην Κοζάνη, διαβάζουμε εδώ. Έλα όμως, που οι νεκροί έχουν συγγενείς και οι συγγενείς έχουν καταθέσει αιτήσεις αναίρεσης της αποφυλάχησης Τζιορτζιώτη. Και όπως διαβάζουμε εδώ, στην επίμαχη αίτηση, η δεύτερη είναι αυτή, ο σύζυγος του θύματος αμφισβητεί ευθέως το σκεπτικό της αποφυλάχησης, καθώς θεωρεί ότι ο κίνδυνος τέλεσης νέων ομοειδών πράξεων δεν έχει εκλείψει. Και πού το στηρίζει αυτό? Σύμφωνα με τον ίδιο, εργαζόμενοι που εξακολουθούν να εργάζονται στην επιχείρηση τρομοκρατούνται προκειμένου να μην καταθέσουν στις αρχές όσα έχουν συμβεί. Πόσο νορμάλ είναι αυτό? Σε εσάς που πιστεύετε ότι έχουμε δημοκρατία, νόμους, δικαιοσύνη και τάξη, πόσο νορμάλ σας ακούγεται αυτό? Κάποιος ο οποίος κατηγορείται για κάτι, προφυλακίζεται, να αποφυλακίζεται με όρους και να πηγαίνει στο χώρο εργασίας του ως αφεντικό, όπου από κάτω οι υπάλληλοι του να είναι άνθρωποι οι οποίοι όταν έρθει με το καλό η δίκη θα καταθέσουν εις βάρος του. Πόσο νορμάλ σας φαίνεται αυτό? Απολύτως νορμάλ στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα που ζούμε. Όπως απολύτως νορμάλ, γιατί όλα συνδέονται αν σφύγει από μέσα σου το ένζυμο του κέρδους, είναι αυτό που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε στον Κολωνό. Θυμάστε την υπόθεση Κολωνού? Θυμάστε το 12χρονο? Θυμάστε τη λίστα Μίχου? Θυμάστε τις φωτογραφίες των στελεχών της κυβέρνησης με το Μίχο? Οι περισσότερες ήταν με τον Πατούλη. Έτυχε. Ο Μίχος κουβάλαγε τον επιτάφιο. Πρώτη μούρη. Ο γιατρός. Έτυχε. Όλα τυχαία είναι. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, διαβάζουμε και δεν μας σηκώνεται η πέτσα, γιατί αυτά στην ολιστική καπιταλιστική σαπίλα είναι δεδομένα, ότι πήγαν 2 άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν αστυνομικοί και όπως αποδείχθηκε μετά ήταν αστυνομικοί με πολιτικά και ζήτησαν να πάρουν μακριά από την οικογένειά τους τα άλλα 2 ανήλικα παιδιά που έχει η οικογένεια της 12χρονης, λέγοντας ότι έχουν μία εισαγγελική εντολή, αλλά δεν ήθελαν να τη δείξουν στην οικογένεια. Και ήθελαν να πάρουν 2 τύποι με πολιτικά που δηλώνουν αστυνομικοί, να βάλουν σε ένα αυτοκίνητο, με πολιτικό αυτοκίνητο, όχι περιπολικό, 2 ανήλικα να τα πάνε πού? Έτσι βουτάτε τα ανήλικα από τα σπίτια? Κράτος! 2 ανήλικα που πρέπει να απομακρυνθούν από το σπίτι τους για κάποιο λόγο που ξέρει ο εισαγγελέας. Έτσι απομακρύνονται? Σκάνε 2
και τα βουτάνε. Χωρίς κοινωνική λειτουργό, χωρίς παιδοψυχολόγο, χωρίς άλλους γύρω τους, χωρίς δικηγόρο. Αντέδρασε η γειτονιά, φώναζαν τα παιδάκια, φώναζε η οικογένεια και δεν κατάφεραν να πάρουν τα παιδιά. Αυτό έγινε με αστυνομικούς, όχι με μπράβους όπως την Τεξάν. Πόσο νορμάλ είναι όλο αυτό να γίνεται τώρα που θα ξεκινήσει η δίκη για τη 12χρονη, τον κολονό, τον Μίχο και την περίφημη λίστα που ποτέ δεν μάθαμε τώρα. Όταν λοιπόν σου λείπει το ένζυμο του κέρδους, όπως λείπει από όλα εδώ, τα 1500 μαναράκια που μαζευτήκαμε και φτιάξαμε το Zaralix TV, όλα αυτά τότε τα βλέπεις ένα. Ολιστική σαπίλα του καπιταλισμού. Να προσέχετε, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη και μετά την προτροπή της προηγούμενης εβδομάδας να βάζετε στόχους, αυτή την εβδομάδα σας προτρέπουμε στο πλαίσιο της ολιστικής απειλής, ανοίξτε τσάκρα και τα 7. Χαιράτα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ένα ψέμα και λύονται όλα στα προβλήματα. Κανείς δεν θα το μάθει ποτέ. Το λες?
5: Restart. Μια κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλης Αφεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδνη Δάρα. Στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
6: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο είχα λείψει από τα μικρόφωνα της Earth Open. Βέβαια, είχα πιο καθαρή φωνή τις άλλες φορές. Δεν φταίω εγώ. Φταίει ότι ξεκίνησε το σχολείο, παιδιά. Ξεκίνησαν τα σχολεία. Και τα παιδιά δυστυχώς φέρνουν ιώσεις, όπως είναι φυσιολογικό. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Είμαι ο Μάνος Παντελίδης. Έχω επιστρέψει εδώ στα μικρόφωνα της Earth Open για ακόμα μια φορά. Από τις πολλές φορές που έχω έρθει. Η Εύα παίζει να με έχει χιλιοβρίσει. Έτσι, τις φορές που έχω φύγει, έχω έρθει. Εντάξει. Πάντα είναι ανοιχτή η πόρτα της Earth Open και το ξέρουμε αυτό και γι' αυτό την ευχαριστούμε. Μάνος Παντελίδης, λοιπόν, κάνουμε έτσι μια μικρή ενημέρωση για το τι παίζει αυτή τη στιγμή στην Super League 2 αλλά και στην Basket League. Να πούμε ότι σήμερα γενικά έχουμε πολλά πράγματα. Τι εννοώ, υπάρχει το handball το οποίο επίσης ξεκινάει, βασικά έχει ξεκινήσει, υπάρχει το μπάσκετ γυναικών το οποίο επίσης ξεκινάει σήμερα. Έχουμε αύριο Nations League, την Ελλάδα η οποία αν κερδίσει μπορεί μετά να βάλει μεγάλες βάσεις για την πρώτη θέση που θα τον οδηγήσει στα ημιτελικά του Nations League και γιατί όχι και στο τελικό και σε ένα δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Μπορεί να πούνε κάποιοι σιγά μου, τώρα ποιος ασχολείται με τον Nations League, να πω απλά ότι είναι το conference των συλλόγων, έτσι. Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά τώρα την Super League, Superbet League 2, γιατί ναι, είναι Superbet League 2 πλέον, έχουμε την Νίκη Βόλου να προηγείται με 2-1 τη ΑΕΛ και τον Πατρακικό να είναι ισοπαλία με τον Πανσεραϊκό στο ντέρμπι εκεί του Βορρά. Εγώ θα πω, έτσι. Μια νίκη Βόλου η οποία θεωρητικά κάνει την έκπληξη αυτή τη στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ είναι από τις ομάδες η οποία βάζει πλώρη για την Super League την επόμενη χρονιά. Μαζί με Πανιόνιο, με Μαρκό και Καλυθέα, έτσι. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1. Από την άλλη πλευρά η νίκη Βόλου είναι από τις ομάδες που θα παίξουν την κατηγορία, την παραμονή του στην κατηγορία. Γκολ τώρα και για τον Πανσεραϊκό 1-0 απέναντι στο Πατρακικό. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, λοιπόν, είναι ένα αφύρωπο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θεωρητικά το Μαρκό είναι το μεγάλο φαβορί. Με Λαραμπή και Σεμπά να πρωταγωνιστούν στο φετινό πρωτάθλημα της Superbet League 2. Απ' την άλλη, έχουμε την ΑΕΛ. Μια ιστορική ομάδα. Την Πανιόνιο επίσης πάρα πολύ ιστορική ομάδα. Τον Πανσεραϊκό, ο οποίος φτιάχνει γήπεδο κάτι χιλιάδων θέσεων, έτσι. Κάτι που δεν το έχει άλλη ομάδα της Β' Εθνικής. Όχι, ο Πανιόνιος, το οποίο είναι ένα ιστορικό σωματείο, και η Λάρισα. Η Καλυθέα, να θυμίσουμε παραδείγματος χάρη, όταν ανέβηκε, έπαιζε σε εμάς, στη Λεωφόρο. Λοιπόν, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούν

0: Ιωαννίσου. Εντάξει, και το Μαρκό έχει γήπεδο, το γήπεδο του Μαρκόπουλου. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια μπορεί του χρόνου να φιλοξενήσει παιχνίδια Super League. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο αν θα ανέβει το Μαρκό θα παίζει στο Μαρκόπουλο. Αλλά σίγουρο είναι ότι το Μαρκό αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί και από ό,τι φαίνεται βάζει λεφτά για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει και του χρόνου στην πρώτη κατηγορία. Εάν και εφόσον ανέβει, έτσι ξαναλέω. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά θυμίζουμε ότι σε 7 η ώρα ξεκινάει το Κροατία-Αγγλία-Ισπανία-Τσεχία. Στη δεύτερη κατηγορία είναι τα Σκόπια με τη Σκωτία. Τα Σκόπια με τη Σκωτία, καμία σχέση με το Κιλκίς που μου λένε κάτι, μια άλλη χώρα. Τουλάχιστον εγώ Σκόπια θα το λέω. Τώρα αν θέλουν εδώ πέρα, το δέχονται, αν δεν θέλουν ας με κόψουνε στον αέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και Ελβετία, Σλοβενία. Λοιπόν, το έχετε δει και στο Πάρθενον άλλωστε, έτσι, δεν αναγράφεται πουθενά το Κιλκίς. Αναγράφεται σαν Σκόπια. Οπότε όσοι θέλετε να γράψετε, πάρτε τηλέφωνο μέσα, πες μου, στείλε μου μία το τηλέφωνο της Ερτοπένα, μάει να βρίζουν εσένα, ναι, Τσαμπρά. Εντάξει. Λοιπόν, όποιος θέλει λοιπόν να σου πάρει το τηλέφωνο της Ερτοπένα, να βρίζει το Τσαμπρά. Λοιπόν, έξω είναι. Κάνει και παραγωγή, εκτός από ηχοληψία. Φιλανδία, Αλβανία, Εστονία, Λουξεμβούργο, Ισλανδία, Βουλγαρία και Λευκορωσία, Άγιος Μαρίνος στις τα παιχνίδια τα οποία είναι για την τρίτη κατηγορία, 4 η ώρα Φιλανδία με την Αλβανία, 7 η ώρα τα υπόλοιπα τρία. Και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ το οποίο και αυτό σήμερα ξεκινάει, έχει ήδη ξεκινήσει το πρωτάθλημα με τη Μύκονο να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. 14-10 πρεμιέρα για το νησί, στο νησί των Ανέμων απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ να θυμίσουμε ότι έχει πάρει Όσμαν, έχει πάρει Καλάθι, έχει πάρει Αντρέα Τριγκέρι στον πάγκο. Και όμως είναι πίσω στο σκόρ αυτή τη στιγμή. Τσαμπρά, αν μπορείς βάλουμε στο Sky. Για να βλέπουμε τον ΠΑΟΚ. 4 η ώρα ξεκινάει και το Μαρούσι. Λογικά τον ΠΑΟΚ πρέπει να έχει. Να δούμε. Λογικά, για να δούμε. Sky, όχι. Πάμε ένα πίσω. Πάμε ένα πίσω. 4 η ώρα έχει αγώνα, δεν πειράζει. Άσο εκεί. Άσο από το να βλέπω στο Πρεμπέτ Λιγκ 2. Άσο να βλέπω ότι έχει το Weekend. Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν. 4 η ώρα ξεκινάει το ΑΚ Μαρούσι, Κολοσσός Ρόδος, Δόξα Λευκάδας. Πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ η Δόξα. 5 η ώρα Προμηθέας Περιστέρι, άρε γούσου πάρα πάμε δυνατά. Και 5.30 η ώρα η Καρδίτσα υποδέχεται τον Άρη του Βασιλή Σπανούλη και τον αδερφόν Αντιτοκούμπο. Elite League, αναγέννηση Γλάφκος Έσπερος, Σοφάδες Αμίντας και Κομωτινή Πρωτέας Βούλας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιόνιος, ιστορικός Πανιόνιος πάλι και εκεί στη δεύτερη κατηγορία. Μεγαρίδα, Κόρυβος Αμαλιάδας, Παπάγος Πανελευθραϊκός και Χαλκίδα. Μάχητες Πειραματικού. Στις 5 η ώρα όλοι αυτοί οι αγώνες. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Στο βόλεϊ δεν έχουμε κάτι. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Handball επίσης σήμερα πρεμιέρα. Χειμερινός φορ. Όχι, handball. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε Άρη νίκη ασγάς Κιλκής. Είδα σε όλογα πριν το Κιλκής. Ορίστε. Λοιπόν, στις 6 η ώρα Ζαφυράκης Νάουσα, Μπιάνκο Μόντε Δράμας 1986 και Ιωνικός Νίκιας Νέας Φιλαδέλφειας, Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή. Γιατί αυτό είναι κανονικά, είναι ο Όμιλος Ξινή, τα παλιά ΙΕΚ, έτσι, που είχαν ομάδα handball και πήρε το αφημί του Ολυμπιακός, για να μην λένε μόνο για την ΑΕΚ, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, ότι έχει λέει 15 πρωταθλήματα Ολυμπιακός στο handball, τα έχει πάρει λόγω του Ξινή, έτσι, δεν έχει πρωταθλήματα Ολυμπιακός στο handball, μην τρελάθουμε τώρα. Να τα λένε αυτά σε κάποιους που δεν ξέρουν handball, όχι σήμερα, ναι. Λοιπόν. Πού είναι ο Σουρνάρας? Θα με κόψει ο Σουρνάρας, μου φαίνεται, με αυτά που λέω. Λοιπόν, στο 41 παραμένει το 2-1 στη νίκη Βόλου ΑΕΛ. 0-1 παραμένει το Παθρακικός Πανσεραϊκός σε ένα παιχνίδι το οποίο έτσι αναμένεται να είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο Πανσεραϊκός, θυμίζουμε, θεωρητικά είναι στα φαβορί του της Β' Εθνικής ή αλλιώς Super Bet League 2. Γενικά δεν έχουμε πολύ μεγάλη δισιογραφία, για αυτή είναι μια αλήθεια, γιατί βλέπετε έχουμε τον Nations League, ο Παναθηναϊκός το μόνο που έχει αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα που έχει είναι ότι έχει χάσει τον Λιβάη, έτσι, έναν πολύ σημαντικό παίκτη. Σε ό,τι αφορά τώρα, πάντως, για μένα πιο σημαντικό αυτό, από αυτά που βλέπουμε είναι το μπάσκετ, έτσι, το οποίο μπορείτε να το δείτε και live, το μπάσκετ, το Μύκονος ΠΑΟΚ, 17-12 αυτή την στιγμή. Θέλω να δω πόσο έτοιμος θα είναι ο ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα. Έχει δείξει τα δόντια του στην Ευρώπη, έχει δείξει και στο Super Cup το ότι μπορεί να κάνει. Μην ξεχνάμε ότι απέκλεισε τον Παναθηναϊκό και επέστρεψε από μια διαφορά 20 πόντων στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος συνέχισε χτες να ρίχνει τριαντάρες στο κεφάλι απέναντι σε ομάδες μεγέθους Μακάμπι, μεγάλη ομάδα η Μακάμπι, ό,τι και να λέμε, όσο και χάλια και να πηγαίνει, ρε παιδί μου, η Μακάμπι είναι η Μακάμπι, δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι του πεταματού. Ο Καλάθης εδώ πήρε το ένα rebound. Λοιπόν, και αυτό που έλεγα, λοιπόν, είναι ότι ο Παναθηναϊκός εχθές συνέχισε να παίρνει νίκες, έκανε το 3 στα 3 στην Ευρώπη, ανέβηκε στην κορυφή, συνεχίζει δυναμικά και βλέπουμε ότι μπορεί να πάει ακόμα παραπάνω. Λοιπόν, Νίκ Καλάθης έχει κερδίσει και 2 βόλες. Έχουμε εδώ έχω και οπτική και από αυτό το παιχνίδι. Ξαναλέω, για μένα πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι το μπάσκετ, γιατί το μπάσκετ είναι η πρώτη κατηγορία. Super Bet League 2 και χωρίς Ρητσικόπουλο, η αλήθεια είναι δεν μπορώ να κάνω, επειδή μου λείπει εκεί το να λέω με κάποιον κάποια πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, για να δούμε τελευταία επίθεση για το νησί. Ένα τρίποντο, όχι ταμπλό. Το ημίκονο τελειώνει στο πρώτο δεκάλεπτο με προηγούμενη με 17-14. Στο Βόλο η νίκη προηγείται με 2-1, να πούμε, ενώ ο Παθρακικός παραμένει πίσω στο σκορ 0-1 από τον Πασεραϊκό στην Κομωτινή, στο γήπεδο της Κομωτινής. Στο ποδόσφαιρο γυναικών, τι έχουμε εντωμεταξύ, γιατί αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και ποδόσφαιρο γυναικών σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, επίσης να πω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουμε και γάμα εθνική, έτσι, 4 η ώρα. Ακρίτες Οικειών, Ποσειδώνας Μηχανιώνας, Ηρακλής Ερμαϊκού, Πανεδεσαϊκός, Κιλκής Μακεδονικός, Πολύκαστρο Φίνικας Πολύχνης και Μπαμ ΠΑΟΚ Χριστόνης. Αυτό είναι το δεύτερο όμιλο. Το Μπαμ με τον ΠΑΟΚ παίζει στις 5 η ώρα, την ώρα που τελειώνουμε δηλαδή σήμερα την εκπομπή μας. 4 η ώρα Αόλου Τρακίου Πέλο Πασχιάτου Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός, Ερμής Κιβερίου Πανθυρεατικός, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας και τέλος Αγριάς Γαργαλιάνων Πανθουριακός. Γαργαλιάνος δεν είσαι? Όχι. Μεγάλο λάθος. Από την άλλη πλευρά. Πάντως έπεσα στο όνομα ο Ηλίας. Η Γαργαλιάνη είναι από Αχαΐα. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που ενώ είναι από την Αμαλιάδα δεν έχει πάει παρά μόνο 2 φορές στη ζωή του, έτσι. Λοιπόν. Εντάξει. Πάντως έχουμε ομάδα στη Β' Εθνική. Πάνω. Έχουμε και τον ΑΟ Πύργο βεβαίως που παίζει στη Β' Εθνική. Αλλά είναι η ομάδα του Πύργου. Εμείς με την Αμαλιάδα έχουμε κόντρα με τον Πύργο. Έτσι. Λοιπόν, αλλά λέμε για αυτά, τις κόντρες. Δεν τα ξεχνάμε. Εντάξει, να είμαι γιατί μεγάλη πόλη στο νομό Ηλίας είναι η Αμαλιάδα. Τι να κάνουμε. Να είμαστε έτσι, είμαστε και λίγο τοπικιστές. Άλλο ποτέ δεν το θυμόμαστε ότι είμαστε από την Αμαλιάδα και λέμε ότι είμαστε από την Άξο. Λοιπόν. Έλα. Βάλτε μου, δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις ότι εγώ έχω αδυναμία και στην. Καταρχάς είμαι και από την Αντίπαρο. Από τον πατέρα μου είμαι μισός Πότιος, μισός Αντιπαριώτης. Λοιπόν, από τη μάνα μου πάλι είμαι μισός Αμαλιαδιώτης, μισός Κυθνιώτης. Οπότε και τα νησιώτικα μέσω αίμα μου είναι. Εμένα ναι. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων στο Νίκη Βόλου ΑΕΛ. Μόλις τελειώσει το ημίχρονο, θα πάμε σε ένα μικρό break πάνω για να φτιάξει λίγο η φωνή. Έτσι. Οπότε ετοίμασε μου ό,τι τραγούδι κουσάρεις. Λοιπόν, και όταν το έχεις έτοιμο, πάμε σε break. Θυμίζουμε, είναι η σχετική ενημέρωση που μπορούμε να κάνουμε για την Super Bet League 2, για το μπάσκετ και για γάμα εθνική και handball. Θυμίζουμε όμως και το εξής, ότι 5,5 ώρα πάνω έχουμε δύο μεταδόσεις. Εδώ πέρα ο Πάνος θα τις βγάλει και τις δύο, πάλι καλά, τα πάντα όλα, θα κάνει όλα και συμφέρει. Μόνο, πώς το λένε, μόνο η χοληψία μου το πείτε να κάνει. Ωραία, λοιπόν, με κόβεις, το βρήκες.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει, λοιπόν. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα με κόψει τον αέρα, έτσι, γιατί είναι γνωστός Τσάπρας αυτός εδώ. Ξέρει ότι τον πειράζω και τον αγαπάω. Γι' αυτό και τα λέω έτσι. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, στο τρίτο λεπτό καθυστερήσω. 5,5 ώρα λοιπόν, μην χάσετε τους αγώνες που έχουμε live. Είναι το πόλο, το ένα, είναι το Ολυμπιακό στο τελικό.
1: Okay.
0: Oh yes. Είναι, διεκδικεί το ένα το ευρωπαϊκό του στο πόλο. Εκεί όντως η ομάδα του πόλο του Ολυμπιακού, το γυναικείο, όντως διεκδικεί. Έτσι δεν είναι σαν το handball. Ξεκάθαρα, δεν είναι η εξήνη εκεί. Λοιπόν, έτοιμο. Έτοιμο γιατί θα με βρει ο Σουρνάρας για το αντιολυμπιακό κίνημα. Λοιπόν, κάνει να το πάρει. Έτσι να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα κορίτσια του Ολυμπιακού. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε ελληνικοί.
1: Μπορεί να μας ακούει.
0: Έλα.
1: Μπορεί να μας ακούει ο
0: Δεν έχω πρόβλημα, το ξέρει. Τα ίδια θα έλεγε και αυτός. Τα ίδια θα έλεγε και αυτός αν έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε σε break να φτιάξει λίγο η φωνή. Γιατί και αύριο έχουμε μετάδοση. Μια μισή ώρα. Λοιπόν, και εγώ στο Άκα θα είμαι. Λοιπόν, πάμε σε break. Τελείωσε το ημίχρονο, στο Βόλο. 2-1 υπέρ της ΑΕΛ. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Δύο τραγουδάκια προγραμμάτισε. Και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στην Αθήνα, δεν έχουμε πει. Σημαίνει το Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτη και αύριο γιορτάζει η ομορφότερη περιοχή της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Οικουμένης ολόκληρης. Ο Άγιος Ιερόθεος, πατρογονική αιστεία, έτσι, μια και που λέμε για τοπικισμό. Ο Άγιος Ιερόθεος, ο Περιστέρη, έτσι, πρώτος επίσκοπος Αθηνών, ο Άγιος Ιερόθεος, και μαζί με τον Άγιο Διονύσιο, ξέρεις πάνω για ποιο λόγο τους έχουν βάλει μαζί τους συγκεκριμένους δύο Αγίους να γιορτάζουνε? Ρώτα το Μάριο το Παπαδάκι, θα σου απαντήσει. Λοιπόν, όχι, παλάκα κάνω. Λοιπόν, γιατί πολύ απλά ήταν οι δύο πρώτοι πιστοί Έλληνες που πίστεψαν στα λόγια του Αποστόλου Παύλου όταν έκανε την ομιλία στην Πνίκα. Και ήταν και οι δύο παρόντες στην κοίμηση της Θεοτόκου που πήγανε σε νεφέλη επάνω, όπως λέει η παράδοση, έτσι, όταν ήταν να κοιμηθεί η Παναγία, ενεφέλε τους πήγανε σε Άγιο Σόλυμα στην κοίμηση της Παναγίας Θεοτόκου. Να πούμε ότι το παιχνίδι στο Κομωτινή είναι στο 0-1 υπέρ του Πανσεραϊκού, 2 λεπτά πριν τη συμπλήρωση των 45 λεπτών. Σε ό,τι αφορά στο ΠΑΟΚ, τα βρίσκει σκούρα στην Μύκονο, 28-25. Νομίζω ότι απλά ο Τριγκέρι περίμενε πιο...
1: Ξέρω κάποιον που θα λυπάται για τον ΠΑΟΚ.
0: Α, καλά, ναι, πολλοί, εγώ ξέρω πολλούς.
1: Ξέρεις
0: και εσείς πολλούς, γράφω, είσαι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, αυτούς, ναι, εντάξει, θα βρίζουν τώρα.
0: Περίμενε, εδώ, έτσι, έλα. Για πες, πες.
1: Λέω, θα βρίζουν τώρα αυτοί, άστο.
0: Γιατί δεν έχεις να κάτσεις από εκεί, ρε.
1: Να πω από εκεί.
0: Ναι, έλα, βάλε δεύτερο μικρόφωνο. Λοιπόν, έλα να κάνω να έχουμε μια παρέα. Λοιπόν, τι θα κάνω μόνο λόγο. Εντάξει, άλλο αυτό. Λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά δεν είναι τελευταία δευτερόλεπτα. 4:40 είναι για το φινάλε του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ πάντως δυσκολεύεται πάρα πολύ στο νησί των ανέμων, στην Μύκονο. Λογικά θα το πάρει, παιδί μου, το παιχνίδι, αλλά είναι πάρα πολύ κακός σε αυτό το πρώτο μέρος, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά δεν δείχνει το καλό του πρόσωπο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Να δούμε πώς θα κυλήσει στο δεύτερο. 4:40 για το φινάλε του ημίχρονου. Θυμίζουμε, μετά 5,5 ώρα, το 5,5 δεν έχουμε στο μπάσκετ. Το Καρδιτσάρης. Καρδιτσάρης. Λοιπόν, okay. Ναι, θα έχουμε μια τυπική ενημέρωση από εδώ για το ΑΕΚ Μαρούσι και το Κολοσσό Ρόδος. Δεν θα προλάβω να πω κάτι για το Προμηθέας Πάτρα, γιατί το παιχνίδι θα ξεκίνησε στις 4. Όπως και για την Elite League, που όλα τα παιχνίδια ξεκινάνε στις 5. Να δω λίγο, γιατί είμαι σίγουρος ότι σήμερα ξεκινάει και το μπάσκετ γυναικών. Έχει ξεκινήσει, έχει καθυστέρηση το Ολυμπιακός Πανσεραϊκός, έτσι, για τις γυναίκες. Λογικά κάτι έχει γίνει και απλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα για το μπάσκετ γυναικών αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, 29-25 το σκορ. Γιατί ο μπάσκετ 42 δευτερόλεπτα για την λήξη. 42 δευτερόλεπτα τώρα όντως. Είναι 42 δευτερόλεπτα. Οπότε είχαν κάνει λάθος ρολόι προηγουμένως. Οπότε ο ΠΑΟΚ πάει προς αποδυτήρια με... Όχι, δεν είναι 42 δευτερόλεπτα. Παιδιά, έχουν κάνει λάθος ρολόι, δεν γίνεται. Ναι, 4:20 ήταν. Είπα και εγώ, τι βλάκι. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή, ενώ αναβαθμίζεται τόσο πολύ οι ομάδες για ποιο λόγο δεν αναβαθμίζεται καθόλου το μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ απογοητευτικό αυτό που είδα. Να σκέφτεσαι ότι είμαστε πρεμιέρα, έτσι, και γίνονται τέτοια λάθη. Και περιδεύουν όσο δεν είναι στο γήπεδο. Λοιπόν... Για να δούμε εδώ, η Μύκονος χάνει εδώ πάλι το καράθι, αλλά θα πάρει τις βολές. Απίστευτο, απίστευτη η Μύκονο. Λοιπόν, θυμίζουμε κιόλας ότι από Παρασκευή πάνω, αυτή την Παρασκευή, έχουμε εκπομπή. 6 ώρα, έτσι, να το θυμίσουμε αυτό. Γυρίζει πάλι το 6 PM. Με σκοπό να έχουμε και καλεσμένους τους πολιτικούς. Να μιλήσουμε, να πούμε 5 πράγματα, να δούμε πώς οδεύουμε προς τις εκλογές. Πρώτος προσκεκλημένος λογικά θα είναι από το ΠΑΣΟΚ, κατά πάσα πιθανότητα. Θα το δούμε όμως τι γίνεται και εκεί. Λοιπόν, 45 λεπτά έχουν συμπληρωθεί και 3 ακόμα επιπλέον έχουν συμπληρωθεί στο Παθρακικός Πασεραϊκός, μη ημίχρονο, τώρα στην Κομωτινή 0-1. Σε ένα παιχνίδι, θεωρητικά ντέρμπι, ξαναλέω. Έτσι. Τι έβαλε, τον βλέπω εδώ πέρα, τον μπάνι, τον κουπανιέται, κάτι πάθει. Α, έλα, κάνουμε παρέα, ξέρεις, σε πάθα. Λοιπόν, άκου τώρα, να ακούσεις γέλιο τώρα, αυτό θέλω να μου το στείλουν οι φίλοι ακροατές, αν το έχουν πάθει κι άλλοι. Πάω πριν από ένα μήνα, ρε παιδί μου, ούτε μήνα, να πάρω το κινητό, το καινούργιο κινητό, θυμάσαι που είχε πρόβλημα το παλιό, να πάρω καινούργιο κινητό. Πάω λοιπόν, και με ανάμεσα σε 2 εταιρείες, ακριβώς η ίδια τιμή, ποιο θα πάρω? Είναι ένα Ιαπωνέζικο και ένα Αμερικάνικο. Ρωτάω τον πολίτη και γυρνάω και του λέω, ένα από τα δύο θα πάρω. Και μου λέει, πάρε το Αμερικάνικο, μου λέει, έχει καλύτερο επεξεργαστή. Μου λέει, είναι πολύ... Φίλε, και όλη την ώρα κολλάει. Όλη την ώρα κολλάει. Λοιπόν, και το λέω αυτό προχτές σε ένα φίλο και λέω, πραγματικά θέλω να του δώσω Όσκαρ αυτό μου πολίτη. Και γυρνάει και μου λέει, φίλε μου λέει, όντως πρέπει να του δώσω Όσκαρ γιατί κατάφερε να σου πουλήσει. Και εκεί συνειδητοποιώ το πόσο δίκιο έχει ρε παιδί μου. Κατάφερε να μου το πουλήσει το κινητό, έτσι, με αποτέλεσμα να πάρω μία μπακατέλα, να πληρώσω 130 ευρώ, έτσι, και να κολλάει και όλη την ώρα. Time out στην Μύκονο. Ο Τριγκέρι δεν ξέρει να κάνει 33-25. Απίστευτο. Ο ΠΑΟΚ πίσω με 8 πόντους. Εντάξει, καλύπτεται η διαφορά. Εδώ καλύψε τη διαφορά 20 πόντων με τον Ολυμπιακό. Όχι τώρα με τη Μύκονο. Sorry, δεν είναι υποτιμητικό για τη Μύκονο. Καταλαβαίνετε όμως πως το λέω. Έτσι, μιλάμε για μια ομάδα η οποία ανέβηκε πέρσι και δεν έχει την ποιότητα των παιχτών που έχει ο Ολυμπιακός. Και το λέει ένας φανατικός Παναθηναϊκός αυτό. Λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι, όπως για να το κάνουμε, μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, λογικά οι 8 πόντοι δεν είναι τίποτα, ρε παιδί μου. Με την ποιότητα που έχει, με τα ήρη, με Γαλάθη και με Τσέντι Όσμαν. Λοιπόν, 3 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. Παρεπιπτόντως σήμερα πάνω, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα δω Sky το βράδυ. Δεν ξέρω αν το δεις εσύ. Είναι απίστευτο αυτό. Με το, κάποιοι έχουν ετοιμάσει, ρε παιδί μου, στο Voice, που ήταν κριτής ο Γιώργος Μαζονάκης, έχουν ετοιμάσει ένα αφιέρωμα με την Πάολα να είναι σε special guest. Ποια special guest, αφού θα είναι η τέταρτη κριτής, για να γίνει με ωραίο τρόπο, ρε παιδί μου, ξέρεις, και η προσαρμογή της Πάολα στο κανάλι πιο πολύ. Λοιπόν, και τραγουδάνε για 4 ώρες. Είναι 4ωρη εκπομπή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, θα ήθελα μετά τις διαφημίσεις να πάρουμε μια του σουρνάρα. Να πάρουμε μια του σουρνάρα, να δούμε αν μπορεί να μιλήσει, να βγει λίγο στον αέρα. Να μας πει και αυτούς τους 5 πράγματα, ρε παιδί μου, να δω αν έχει εικόνα λίγο για τον μπάσκετ. Να πούμε και 5 πράγματα, γιατί έχουμε μεθαύριο και πες το, έχουμε και αύριο εθνική να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε πέντε πράγματα. Να πούμε ότι σε μόλις τελειώσει και το ημίχρονο του ΠΑΟΚ θα πάμε στο break των 4. Καθώς συμφωνεί η εγκαταλείπει σιγά σιγά ξεκάθαρα πράγματα. Για να μπορούμε να κάνουμε και αύριο τη μετάδοση ή τίποτα άλλο. Ο Όσμαν εδώ, εδώ μπορώ να πω ότι είναι για διαθλητικό. Μπορείς να το δώσει. Για φορά έχει πάει στους 7. Ο Τζέρμεϊν ήταν αυτός που έκανε το φάουλ. Έχει πάει από πίσω από τον Όσμαν και έχει κοπανίσει το χέρι του. Και δίνεται απλό, αλλά νομίζω ότι θα κάνουν instant replay οι ίδιοι διαιτητές για αναβάθμιση του φάουλ. Αν είναι. Και πάνε βεβαίως στον πάγκο και δύο. Εγώ προσωπικά θα ήταν αντιαθλητικό σε αυτή τη φάση. Γιατί δεν φαίνεται να πηγαίνει για την μπάλα ο παίκτης. Φαίνεται ότι πάει ξεκάθαρα να σταματήσει τον Τσέντι Όσμαν. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο στο Βόλο. Είναι, θυμίζουμε το σκόρ στο 2-1 με σκόρερ. Προηγήθηκε η Λάρισα με το δεν μου δίνει το σκόρ της Λάρισας. Στο 15 ισοφάρισε ο Βαφέας και στο 23 ο Παμλίδης έδωσε το προβάδισμα. Λοιπόν, στο 48 λεπτό της αναμέτρησης πάντα το 2-1 παραμένει. Και μένει να δούμε το ημίχρονο πώς θα τελειώσει στη Μύκονο με το challenge, το instant replay που έχουμε εδώ. Για να δούμε. Ακριβώς στα 100 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δεν έχουν αποφασίσει ακόμα οι διαιτητές. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε και εμείς εικόνα για να δούμε τι βλέπουνε. Οπα. Λοιπόν, ναι, τελικά το αντιαθλητικό, όπως το λέγαμε, είναι όντως αντιαθλητικό.

Λοιπόν, βλέπουμε. Το τρίποντο, Στεφάνη. Γενικά μια επίθεση που κρατάει για τον ΠΑΟΚ. Και βλέπουμε το τετράποντο που πετυχαίνουν. Τελικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Για να δούμε.

Στεφάνι, rebound εδώ. Βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να γυρίσει το μάτς. 2-2 η Λάρισα. Ισοφαρίζει. Ισοφάρισε στο 50. Να λοιπόν που τα κατάφερε η Λάρισα.

Βλέπουμε. Passing game εδώ. Ο Όσμαν γίνεται ο λάθος. Και φεύγει μπροστά εδώ στα 44 δευτερόλεπτα. Η ομάδα της Μυκόνου. Για να δούμε. Στην τελευταία επίθεση αν θα καταφέρει. Λοιπόν, να βγάλει κάτι. Και μόλις κόλλησε ο υπολογιστής εντωμεταξύ, τέλεια, Κόλλησε. Το ίντερνετ. Δεν έχω εικόνα. Ωραία, λοιπόν. Πάνω, πάμε σε break, γιατί πάει 4. Μιας και που δεν έχω εικόνα και γυρίζουμε.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Buzzcocks. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage Band και Punk Rock με γκάζι και άποψη. Buzzcocks. Μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
2: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
3: Τι ιδέες είναι αυτές που ακούω?
2: Η κλήση σας καταγράφεται.
3: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα?
4: Χόρεψε με την καρδιά σου.
5: Η καθημερινή κίνηση, το περπάτημα και η συστηματική άσκηση κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
4: Χορεύω με την καρδιά μου.
5: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Λοιπόν, και όπως είχα πει, έφτιαξε λίγο το γκρέζι, έχει φτιάξει έτσι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και σε μια τηλεφωνική, γιατί έχουμε μπάσκετ, έχουμε Nations League, έχουμε football, βασικά Super Bet League 2. Και έχω στην άλλη άκρη τον Κώστα τον Σουρνάρα να συζητήσουμε λίγο απ' όλα, γιατί χρειάζεται και λίγο κουβέντα. Καλησπέρα Κώστα.
1: Χαίρετε.
0: Σου έκανα έκπληξη, έτσι, δεν περίμενες σήμερα να ανέβω, περίμενες να το κάνω τηλεφωνικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Έτσι για να συνηθίσεις.
0: Ναι, έτσι αλλιώς πρέπει κάθε Παρασκευή να ανεβαίνω.
1: Μπράβο, και όχι μόνο,
0: Εντάξει.
1: Θυμάσαι, σου πιάσω εκπλήξεις, σιγά σιγά.
0: Κάτσε, περίμενε, γιατί έχουμε και άλλες εκπλήξεις, να ξέρεις. Κάτσε και θα δούμε.
1: Έχουμε
0: πολλές εκπλήξεις, σιγά σιγά, και τα πούμε όλα από κοντά. Λοιπόν. Για πάμε, πώς βλέπεις μέχρι στιγμής λίγο την Ευρωλίγκα, να κλειάσουμε λίγο την κουβέντα. Τι ήταν, τι πάθει προχθές ο Ολυμπιακός?
1: Κοίταξε, χθες, προχθές ο Ολυμπιακός ουσιαστικά ιτήθηκε από την κόπωσή του. Ήταν το πέμπτο παιχνίδι σε 7 μέρες που έδωσαν οι Ερυθρόλευκοι, τα οποία τα τρία ήταν εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα και διάμεσα ήταν τα δύο μάτς για το Super Cup, που αν και ο τελικός με την ΑΕΚ μπορεί να μην ήταν τόσο ανταγωνιστικός, ωστόσο το τελικός με τον ΠΑΟΚ ήταν και παρά ήταν ανταγωνιστικός. Ολυμπιακός, θυμίζουμε, στο τέλος ουσιαστικά πήρε τη νίκη και το τρόπο.
0: Και νομίζω ότι και εκεί έβγαλε μια κούραση, έτσι.
1: Ναι, χρειάστηκε να είχαν προηγηθεί βέβαια και το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Μπράβο, είναι και αυτό. Δηλαδή, μέσα σε 20 μέρες που έχει ξεκινήσει η σεζόν για τον Ολυμπιακό, γιατί ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν το βάζω το Παύλος Γιαννακόπουλος, ρε παιδί μου, έτσι, γιατί ήταν φιλικό τουρνουά, αλλά ο Ολυμπιακός είχε να διεκδικήσει ένα τρόπαιο, το οποίο θεωρητικά είναι από τα μεγάλα, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν,
1: σε πλευρή ο Ολυμπιακός παίζει συνεχόμενα.
0: Ακριβώς. Έχει, δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα έχει δώσει 9 μάτς, εκ των οποίων τα 7 είναι εκτός Ελλάδος.
1: Ναι, βεβαίως το ξαναλέπω ότι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι στο Ολυμπιακό, θα δώσουν πολλά εκτός έδρας παιχνιδιά στο ξεκίνημα, λόγω των εργασιών που γίνονται στους Σταδίους και Φιλίας. Το έχουν ζητήσει άλλωστε, ίδια σε αυτό και στην Ευρωλίγκα και στο Greek Basketball League. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιπλέον κόπωση με τα συνεχόμενα ταξίδια. Στο παιχνίδι με την Πολόνια, Ολυμπιακός.
0: Να πω απλά ότι δεν το έχω δει το ματς. Έτσι, ξέρεις ότι είχα μια δουλειά, ρε παιδί μου. Δεν το έχω δει το ματς. Αλλά όταν είδα το τελικό αποτέλεσμα, ξαφνιάστηκα, η αλήθεια είναι. Γιατί η Πολόνια δεν θεωρείται το μεγάλο φόβητρο.
1: Ναι. Αλλά όλες οι ομάδες, ειδικά στην έδρα τους, είναι υπολογίσιμες φέτος στην Ευρωλίγκα. Η Μπολόνια έρχονταν από το 0-2 στο ξεκίνημα από δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Ήθελε την πρώτη νίκη, ειδικά μέσα στην έδρα της. Πάλεψαν οι παιδούχοι. Ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στα rebound. Ήταν ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο δεν αγώνησε και ο Μιλουτίνοφ, να πούμε. Και καθώς ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει τη σεζόν με προβλήματα, που συνθήκες τα τελευταία χρόνια.
0: Έλα να κάνουμε παρέα, γιατί εμείς ο Τριφύλλη πώς είμαστε.
1: Καλά, ο Παναγιώτης είχε χειρότερα. Αυτό είναι αλήθεια. Έχασε αρκετά rebounds, την ευκαιρία στους Ιταλούς να έχουν και δεύτερες εκθέσεις. Είχαν αρκετά καλό ποσοστό στο τρίποντο. Το μάτς κρίθηκε στο τέλος. Την τελευταία επίθεση που είχε ο Ολυμπιακός, ο Μοντέρο βρήκε το διάδρομο, έφτασε μέχρι το καλάθι. Έδωσε το σύντο στο σύν 1 στον Ολυμπιακό. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να περιμένει για να μην αφήσει και 6 δευτερόλεπτα επίθεσης στους Ιταλούς. Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί από την άποψη που ο Ολυμπιακός έπρεπε να πετύχει καλάθι, βρισκόταν ένα πόντο πίσω. Από τη στιγμή που ο Μοντέρο βρήκε το διάδρομο και τον τρόπο να σκοράρει, καλά έκανε. Τώρα, στα εξωτερικά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε άμυνα. Έπαιξε μια χαρά άμυνα και το σουτ που πέτυχε το τρίποντο ο Αμερικανός της Μπολόνια ήταν εκτός ισορροπίας, αλλά τα σούτ τα οποία αν δεν μπήκανε.
0: Είναι σίγουρα. Είναι ένα τρίποντο σαν αυτό του Γοσμάν, για όσους δεν το έχουμε δει.
1: Ναι, ναι, κάτι παρόμοιο. Είναι από τα σούτ τα οποία αν δεν μπήκανε, αν δεν έμπαινε το Ολυμπιακός, θα είχε να λέει για ένα πολύ καλό ξεκίνημα με ένα 3-3, αλλά εκτός έδρας παιχνιδιά.
0: Ναι.
1: Όχι βεβαίως με τους σούπερ αντιπάλους, βέβαια εκτός της Ζαλγίρης, η οποία φέτος θα πάει καλά, πιστεύω.
0: Πιστεύω θα είναι οκτάδα η Ζαλγίρης.
1: Ναι, αλλά από εκεί και πέρα δεν πάει να είναι εκτός έδρας παιχνίδια. Αλλά και το 2-1 που έχει με στιγμή είναι κακό. Είναι κακό από σκορ έτσι για ξεκίνημα.
0: Ναι, ειδικά το εκτός έδρας που λες εσύ, έτσι, γιατί
1: ναι.
0: Αυτό που είπα, ρε παιδί μου, και εγώ στο TikTok προχτές, είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το 3-3 πλέον, αλλά τα έχει κάνει εντός έδρας. Είναι θετικό γιατί πέρσι ο Παναθηναϊκός είχε πρόβλημα. Θυμάσαι πέρσι ο Παναθηναϊκός είχαν από την Παρί, από το Παρίσι έχει χάσει μας την έδρα του. Λοιπόν, φέτος όμως το έχει καταφέρει να κάνει το 3-3. Ο Ολυμπιακός, το θετικότερο όλων είναι ότι είναι 2 νίκες εκτός έδρας.
1: Αυτό είναι σημαντικό και από την άποψη του Παναθηναϊκού θα δώσει ειδικά στο ξεκίνημα πάρα πολλά παιχνίδια εκτός έδρας στον πρώτο
0: γύρο. Να πω ότι έχει υπάρξει τώρα εδώ ένα ελπίζω να μην είναι σοβαρό το χτύπημα, όχι ευτυχώς, γιατί πέσε πάνω από τις πινακίδες και έσκασε πίσω από τις πινακίδες ένας παίκτης ο Μαρουσίου. Για να γλιτώσει την μπάλα, δεν την γλίτωσε, αλλά δεν γλίτωσε και την τούμπα. Και μάλιστα άσχημη τούμπα. Ευτυχώς είναι καλά. Ευτυχώς.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία, πάμε. Βέβαια βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά.
1: Παρένθεση να πούμε ότι ξεκίνησε έστω και πολιτικά με μια πλατφόρμα.
0: Ναι, μέσω του Sport FMTV GR.
1: Ναι, μπορεί οποιοδήποτε να δει τα παιχνίδια χωρίς εγγραφή, χωρίς πληρωμή, προς το παρόν δωρεάν. Mm-hmm. Από ό,τι χάζεψα λίγο, με καλή παραγωγή, κανείς ειδήσεις από τους συναδέλφους, μια χαρά. Βεβαίως, δεν είναι μια μεσότητα της τηλεόρασης, έτσι.
0: Σίγουρα. Το καλό είναι βέβαια ότι δεν είναι από την ιδρυβική τηλεόραση, γιατί ξέρεις κάποιοι, ρε παιδί μου, δεν έχουν όλοι ιδρυβικές τηλεόρασεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε με το λάπτοπ, όλοι έχουν ένα λάπτοπ, ένα υπολογιστή. Βέβαια αυτό και πάλι δεν βοηθάει, γιατί άμα εγώ παραδείγματος χάρη τώρα έχω δουλειά, δεν μπορώ να το δω, να το έχω στεί, άμεσα να το βλέπω, να πρέπει να γυρίζω σελίδα.
1: Ναι, δυστυχώς θα πρέπει να είναι τα νέα, είναι τάση και είμαι μη χειροβέλτιστο, γιατί μετά το λίγο διάστημα, ίσως από το Γενάρη και μετά, ναι, θα μπορούν όλοι να το βλέπουν τα παιδιά στην τηλεόραση, αλλά με πληρωμή. Ναι. Οπότε δεν ξέρω τι θα είναι καλύτερο τελικά.
0: Δεν ξέρω βέβαια αν ο κ. Αλαφούζος προτιμήσει κάποια μεγάλα παιχνίδια να τα αφήσει στην πλατφόρμα. Δηλαδή, το ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το οποίο θα το αποφέρει έσοδα, τρελά έσοδα στο Sky, θα το βάλει στην πλατφόρμα του.
1: Όχι, όχι. Υπάρχει ήδη συμφωνία.
0: Ναι.
1: Τα δύο παιχνίδια, τα 7 της αγροσκής, θα τα μεταδίδει ο ελεύθερο Sky.
0: Α, εντάξει. Ναι, ξέρεις γιατί σου λέω, δηλαδή, όχι μόνο εγώ δεν το λέω μόνο για το τέτοιο, για το μπάσκετ. Εγώ σου λέω και για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό.
1: Εκεί δεν ξέρω. Εκεί δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αυτό.
0: Γιατί παραδείγματος χάρη, τώρα το μεγάλο αυτό παιχνίδι, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αποφέρει έσοδα στον κύριο Αλαφούζο περισσότερα. Συγγνώμη. Το να το δείξει στην πλατφόρμα από ότι να το δείξει

0: ακόμα δεν ξέρουμε καλά ποια θα είναι η τιμή για τον κόσμο, έτσι. Mm. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι θα τα έχουν τρία πακέτα ημινιαία με το 9,90, μια ετήσια με μια έκπτωση και ίσως και με το παιχνίδι, θα μπορεί κάποιος να πληρώσει με το παιχνίδι, να το παρακολουθήσει. Αλλά ακόμα δεν είναι κάτι δεδομένο, περιμένουν σε όλες τις ανακοινώσεις, μάλλον από Γενάρη θα είναι μπει σε αυτή τη βάση.
1: Το ενδεχόμενο να πάει Νόβα.
0: Αυτή τη στιγμή ο κύριος Αλαφούζος φαίνεται να έχει αποσυρθεί το ενδιαφέρον του να αγοράσει την Νόβα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κοιτάζουν προς αυτή την κατεύθυνση το άλλο γκρουπ της Per Capita, η κύριοι Τζίγκερ Μαρινάκης.
1: Μάλιστα. Okay. Βάντως, αυτό που βλέπουμε είναι ότι διαμορφώνεται λίγο διαφορετικά το τηλεοπτικό παιχνίδι, Κώστα, και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι πάει να μπει και ο κ. Γιανακόπουλος στο τηλεοπτικό παιχνίδι με το CNN Greece.
0: Θα είναι νέο κανάλι, υβριδικό, στο ξεκίνημα. Mm-hmm. Θα είναι, φαντάζομαι, θα είναι στις πλατφόρμες. Δηλαδή τη Νόβα και τη Κοσμοτέ.
1: Όπως ήταν το One του κ. Μαρινάκη.
0: Αρχικά βεβαίως. Ναι, θα υπάρχει και αυτό το κανάλι σε πολύ λίγο. Γενικά υπάρχει κινητικότητα. Και όσον αφορά τις πλατφόρμες θα δούμε τελικά πώς θα κατσιμπούλια που λέμε. Πολύ σημαντικό, ξεκινάει τον Νοέμβρη και ο διαγωνισμός για τα δικαιώματα του Champions League. Την κύριο Παλή και το Κοφέρος Λίγκ για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Που ακούγεται και εκεί ότι μπαίνει δυνατά το Sport FM TV.
0: Θα μπει πολύ δυνατά, όλες οι πλευρές θα μπουν εκεί γιατί είναι όλα τα φιλέτα συγκεκριμένα και μάλιστα επειδή η επόμενη συμφωνία είναι για 4 χρόνια υπάρχει και ένα μακρύς ορίζοντας προετοιμασίας και να υπάρχει υλικό. Άρα θα παίξει ρόλο ποια κανάλια, ποιες πλατφόρμες θα πάρουν τα δικαιώματα. Για το μέλλον και των υπόλοιπων, έτσι, η Nova, υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να το εξαγοράσουν, έχει μέχρι το 2028 τουλάχιστον την Ευρωλίγκα και την Premier League, βαριά χαρτιά.
1: Βέβαια υπάρχουν τα ελεύθερα τα παιχνιδιά στην RT2. Της Premier ή όχι?
0: Για πού λες?
1: Για την Premier League. Υπάρχουν κάποια ελεύθερα?
0: Όχι, είναι Premier League γυναικών στην ΕΠΤΙΟ.
1: Α, οκ.
0: Είναι το γυναικών, ναι. Η Κοσμοτέ απ' την άλλη θα χτυπήσει τώρα τα ευρωπαϊκά της UEFA, τη Champions League κτλ. Υπάρχουν οι συμφωνίες με τις ομάδες για τη Super League. Και από τις δύο σταθμούς με την Per Capita, η οποία ετοιμάζει και το δικό της δικιά της πλατφόρμα. Οπότε την επόμενη σεζόν θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιες θα είναι οι πλατφόρμες, πόσες θα είναι και ποιες θα είναι βασικά.
1: Ωραία. Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό. Να σε κάνω μια ερώτηση εδώ. Επειδή από ό,τι θυμάμαι το καλοκαίρι τελειώνει η συνεργασία, βασικά η προς στιγμή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα σε Magenta, παλιό Κοσμοτέ TV και Nova. Βλέπεις να συνεχίζεται?
0: Δεν είμαι τόσο σίγουρος αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι τόσο σίγουρος από την άποψη ότι έχουν μπει και οι νέοι παίχτες πλέον σε αυτή τη διαδικασία. Θα εξαρτηθεί εάν θα υπάρχει πήγε να εξαγοραστεί Nova.
1: Ναι.
0: Από κάποιον, είτε από την Γιανακόπουλο είτε από την πλευρά της Per Capita, δηλαδή ο Τζίγκερ και ο Μαρινάκη, νομίζω δεν θα συνεχιστεί. Αν όμως δεν υπάρξει κάποια εξαγορά και παραμείνει όπως έχουν τα πράγματα, δεν αποκλείεται εκεί να συνεχιστεί. Είναι μια συνεργασία που σίγουρα έχει ευνοήσει κυρίως τον καταναλωτή, έτσι που μια συνδρομή μπορεί να βλέπει όλα τα θετικά κανάλια.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Εγώ π.χ. έχω το ένα. Το παλιά είχα και τα δύο, τώρα έχω το ένα.
0: Ναι. Πόσο δεν ξέρω το έχουν κάνει. Όταν.
1: Και απλά διαλέγω.

0: στις ταινίες που θες να δεις, έτσι. Δηλαδή, αν θες να δεις ελληνικά, βλέπεις Ματζέντα. Αν θες να δεις ξένες ταινίες, βάζεις Νόβα.
1: Ναι, αν είχαν πάρει την τότε όταν είχα ξεκινήσει, είχαν πει ότι ήταν και μια προσπάθεια κατά της πειρατείας που υπήρχε. Έγινε και αυτό προς αυτή την κατεύθυνση. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συνεχιστεί και γενικά ποιο θα είναι το μέλλον και της Ματζέντα και της Νόβα με βάση και το Sport FMTV τώρα που λασαρίστηκε και το πιστεύει και ο Σαλαφούζος, να το πούμε αυτό, διότι όλο αυτό το διάστημα μέχρι να βγει υπήρχαν και κάποιες φήμες ότι ίσως θα μπορούσε να κάνει μια συμφωνία με την Κοσμοτέ είτε την ακόμα και από την Περκάπτια. Η Κοσμοτέ μάλιστα έφτασε σημείο να του προσφέρει κοντά στα λεφτά που έχει πάρει ο ίδιος από το Sport FMTV για τα δικαιώματα, δηλαδή 20 εκατομμύρια από τη λεπτά του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος όμως αρνήθηκε γιατί πιστεύει πάρα πολύ σε αυτή τη μια πλατφόρμα.
0: Πάντως δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή με τον deal που έχει κάνει με το Sport FMTV μπορεί πλέον να παίξει λίγο διαφορετικά και το Financial Fair Play. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, έχει άλλες ευκολίες.
0: Το ίδιο βέβαια θα μπορούσε να κάνει και ο ΠΑΟΚ, να το κάνει και ο Ολυμπιακός, έτσι που έχουν και οι δύο επιχειρηματίες, και ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Σαββίδης έχουν τηλεοπτικούς σταθμούς. Απλά να πω ότι ο ΠΑΟΚ προς στιγμή κατάφερε να πάρει το προβάδισμα, αλλά και πάλι το ανέκτησε η Μύκονος. Γενικά η τρίτη περίοδος είναι ο ΠΑΟΚ που προσπαθεί να γυρίσει το μάτς και φαίνεται ότι πάει να το καταφέρει. Γιατί να θυμίσουμε ότι στο ημίχρονο βρέθηκε πίσω στο σκορ.
1: Πολύ καλό ξεκίνημα από τη Μύκονος στο παιχνίδι. Η Μύκονος που φέτος θα έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια στο FIBA Europe Cup. Μου κάνει εντύπωση, μια αρνητική θα λέγα, έτσι μάλλον στο ξεκίνημα, μια εικόνα έτσι λίγο από τη Μύκονο, από το γήπεδο της Ρόδου και από τη Σαμέλ Αρένα. Μόνο της Μύκονο ήταν κατάμεστο.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι παίζει ρόλο και το γεγονός ότι παίζει με τον ΠΑΟΚ που είναι ο ΠΑΟΚ του Τσέντι Όσμαν, του Νίκο Καλάθη και του Αντρέα Στρικέρη.
1: Πιστεύω όλα τα αντίστοιχα να βγάζει Νίκο να φάνε γεμάτα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή. Sorry, αλλά με το Περιστέρι, ρε παιδί μου, όσο και αν το αγαπάω το Περιστέρι, δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ γεμάτο.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι για μεγάλο, 1500 άτομα χωράει, θα γεμίσει.
0: Με εισιτήρια μαθητών.
1: Δεν έχει σημασία, όποιος πάει να δει μπάσκετ, ακόμα και έτσι, γιατί τώρα η εικόνα που υπάρχει στη Ρόδο, για παράδειγμα, είστε ακόμα περισσότερο στη Σανέλ Αρένα, δεν είναι εικόνα.
0: Καλά, η Σανέλ Αρένα, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα και είναι ότι δεν πάει εκεί μέσω μαζικής μεταφοράς, έτσι, μέσα στην περιοχή του Ρωμά. Είναι το Σανέλ Αρένα και το ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο.
1: Ναι, το έκανα και πρόσφατα να κάνω σε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Αγγελόπουλος. Αλλά δεν πάει, δηλαδή, ακόμα και στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ποδόσφαιρο, δηλαδή, θα δει τσάκ που θέλει να πάρει στο γήπεδο, βρίσκουν τρόπο και πάνε. Έτσι, απλά στον μπάσκετ δεν είναι ίδιο πράγμα.
0: Θα μου επιτρέψει, γιατί ξέρω να κυκλοφορώ με τα μέσα, να σου πω ότι δεν είναι καμία σχέση, Κώστα. Καμία σχέση. Έτσι, το ηλεκτρικό είναι 5 λεπτά. Εκεί θα πρέπει να περπατήσει μέσα στην περιοχή των Ρωμά, και όταν λέμε τον Ρωμά του Μενιδίου, που όλοι γνωρίζουμε το τι σημαίνει, χωρίς να είναι ρατσιστικός επένιγμός αυτός, έτσι, όλοι ξέρουμε τι σημαίνει.
1: Απλά μάλλον ισχύει ασαπλώς, δεν θα είναι πίσω ότι το γήπεδο δεν γεννίζει για αυτόν τον λόγο.
0: Δεν σου λέω αυτό, σου λέω απλά ότι είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για να πάει κάποιος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς εκεί.
1: Αυτό μπορεί, αυτό ναι.
0: Έτσι, με τα μέσα. Ξαναλέω, όχι με το αμάξι του, γιατί και με το αμάξι μπορεί να πας, αλλά να πας από την κύρια, παιδί μου, να πας από την πίσω πλευρά που λέμε. Μην πας μέσα από εκεί. Λοιπόν, αλλά είναι αποτρεπτικός ο λόγος. Δηλαδή τώρα, άμα πρέπει να πάρει στο τηλεφορείο που σε πάει μέσα από το Ζεφύρι, πού πας, ρε μεγάλε, δηλαδή. Εντάξει, εδώ δεν πάνε ούτε οι λεωφορείατσίδες, παρακαλώ να φύγουν. Εδώ δεν πάνε οι δάσκαλοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, Φέτος αυτό θα πρέπει να το δείτε εσείς στον Ολυμπιακό, έτσι, γιατί κάποια παιχνίδια θα τα δώσετε εκεί μέσα.
1: Άστο τώρα, αυτό και να ανοίξεις μεγάλη κουβέντα.
0: Για πες. Πάμε, παιδιά, θέλω να ανοίξω κουβέντα όπως κατάλαβες.
1: Όχι, γιατί όπως το λες, θα θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει στο ξεκίνημα των αγώνων της ΑΕΚ στα Λιώσια, στο γήπεδο. Όταν οι άνθρωποι βγαίναν από το γήπεδο πρώτο τέλος του αγώνα και ψάχναν τις ζάντες και τις βέντες από τα αυτοκίνητα. Όταν ακόμα και ένα πυροσβεστικό είχε πάει να σβήσει μια φωτιά και μετά γίνονται οι πυροσβέστες ψάχναν τις βέντες για το όχημα. Εντάξει. Ας ελπίσουμε ότι ο Ολυμπιακός, αλλά και η ΑΕΚ τώρα προς τα παιχνίδια που δίνει, έχει πάρει τα καλά μέτρα για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Για αρχή θα πρέπει να παίζετε νωρίς. Θα πρέπει να παίζετε μεσημέρι.
1: Ναι, είναι πολύ καλή νωρίς. Είναι αργά.
0: Δεν το ξέρω.
1: Τι να κάνεις. Θα δούμε. Τι να κάνουμε. Θα περάσει. Θα φτιάξουν τα έργα.
0: Αυτό. Πόσο πότε υπολογίζετε. Πότε υπολογίζετε να πάει ο Ολυμπιακός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας?
1: Χωρίς να λέμε ξεκάθαρα, υπολογίζουμε για Φλεβάρι, αλλά επειδή είμαστε και στην Ελλάδα, εγώ θα βάλω λίγο ακόμα. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι φέτος θα παίξει ο Ολυμπιακός.
0: Α, τόσο καλά.
1: Εγώ πιστεύω, εντάξει, είμαι λίγο αρνητικός αυτά τα θέματα που έχει να κάνει με το κράτος. Αλλά το Φεβρουάριο τον βλέπω πολύ σύντομα.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Okay. Έχουμε ολοκληρωθεί για Ελλάδα, έτσι.
0: Για πάμε λίγο στον Νέσιος Λίνγκ να μου πεις πώς το βλέπεις, αν περίμενες αυτή την εικόνα της εθνικής, γενικά μια εθνική η οποία μέχρι πριν από ένα χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε τι φταίει και δεν μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση και τώρα πάει να διεκδικήσει τον Νέσιος Λίνγκ.
1: Κοίταξε, φυσικά και δεν το περίμενα. Η εθνική, η εικόνα της εθνικής μέχρι στιγμής αυτά τα τρία παιχνίδια θυμίζει εικόνα μεγάλης ευρωπαϊκής ομάδας. Ξεκάθαρα έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές που την απαρτίζουν, που πλέον επειδή όχι μόνο παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, αλλά πρωταγωνιστούν κιόλας. Αυτοί έχουν φέρει αυτή την νοοτροπία και αυτή την αλλαγή στην ελληνική ομάδα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που δηλώσει στους Βαϊστάγκερ ότι η Γερμανία δεν έχει τζέλι και καρέτσα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Και πολλούς άλλους γιατί έχει Παυλίδη. Παράδειγμα.
0: Εγώ θα σας πω κάτι. Νομίζω ότι το είπα και στον αέρα. Με το που είδα στη σχηματική που παίζω το 7-25 με το που είδα την 11η της Γερμανίας, πήγα και το ποντάρα. Πήγα και ποντάρα την εθνική.
1: Μα ήταν, ειδικά με την εικόνα της Γερμανίας, ήταν δώρο.
0: Παιδί μου, καταρχάς από τη Γερμανία ήξερα μόνο τον Κίμιχ και τον Ντάχ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, εσύ αν ξέρεις κάποιον άλλον, ναι.
1: Όχι.
0: Αλλά νομίζω ότι μόνο όσοι βλέπουμε την Bundesliga ξέρανε τους παίκτες που διάλεξε ο Κλοπ για αυτό το μάτς.
1: Ναι, δεν ήταν γνωστή. Και μάλιστα αύριο θα έχει άλλους παίκτες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και δεν ξέρω, εδώ θα με βοηθήσεις, επειδή εσύ πήγες και στη Γερμανία και θέλω εγώ να μου δώσεις τα φώτα σου. Πιστεύεις ότι υποτιμήθηκε η εθνική μας από τους Γερμανούς?
1: Ναι, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Ξεκάθαρα και αυτό φάνηκε και στο τίτλο, στο δημοσίευμα της
0: Bild.
1: Μετά το μάτς, ναι. Υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Μάλιστα δεν γέμισε το γήπεδο του Άγγλου, που το είναι και μεγάλο, το 3.000 χωράει. Και νομίζω δεν γέμισε πιο πολύ, όχι γιατί, εντάξει, προφανώς οι Γερμανοί φίλοι δεν είναι και ενθουσιασμένοι με την εικόνα της Εθνικής Γερμανίας στο τελευταίο διάστημα, αλλά και ότι υποτίμησε την εθνική. Ο οποίο όπως είπες δεν πέρασε στο Euro, με το ζόρι εκεί τα τελευταία παιχνίδια που προσπαθούσε να κερδίσει τη Σκωτία και όλα τα σχετικά. Όταν όμως είδαμε μέσα την εικόνα του παιχνιδιού, δεν μπορούσαν να το χωνέψουν.
0: Και ειδικά την κίνηση του Καρέτσα.
1: Σε ξεκάθαρα, ναι.
0: Βέβαια, εγώ τώρα θα γίνω λίγο κακός έτσι. Τι να μας πούνε οι Γερμανοί που έχουν να πάρουν γύρω από το 1996 μέσα στο 21ο αιώνα, δεν έχουν πάρει γύρω.
1: Εντάξει, δεν είναι καλό. Είναι η πραγματικότητα.
0: 30 χρόνια χωρίς γύρω είναι οι άνθρωποι.
1: Τι να πεις, είναι η πραγματικότητα. Βέβαια, αύριο το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξεκάθαρα, οι Γερμανοί πλέον όχι μόνο δεν θα μας υποτιμήσουν.
0: Είναι υποψιασμένοι, παιδί μου, εντάξει τώρα.
1: Είναι υποψιασμένοι και είναι και πληγωμένοι. Θα ζητήσουμε ρεβάνς.
0: Βέβαια, να σου πω λίγο κάτι. Εδώ όμως λίγο έρχεται η βλακεία, εγώ θα πω κάποιον. Γιατί ξέρουν ποιος είναι ο Καρέτσα, ειδικά το Καρέτσα το ξέρουν καλά. Ξέρουν το τι κάνει ο Τζόλης. Ξέρουν ότι ο Παυλίτης έχει βάλει χάτρικ στην Μπαρσελόνα. Ο Ιωαννίδης ότι αυτή τη στιγμή είναι από τους πρώτους χώρους στην Πορτογαλία. Ξέρουν ότι είναι Μαυροπάνος. Βλέπουν ότι ο Τζολάκης είναι ο παίκτης κλειδής η Χαλ. Και υποτιμούν την εθνική.
1: Ναι, αυτό την υποτιμούσα, ναι. Γι' αυτό και το πλήρωσα.
0: Και νομίζω ότι το ίδιο πάθηκε και ο Τσάβη. Στο προχθεσινό μάτς.
1: Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Από την άποψη, ίσως το πρώτο ημίχρονο προσπαθούσα, αλλά δεν μπορούσε να αντιδράσει ο Ελλάδος τεχνικός.
0: Ισπανός.
1: Ισπανός τεχνικός, τώρα τεχνικός Ελλάδας. Άρα σε αυτή την περίπτωση, στο δεύτερο μήθο είπαμε που η εθνική ξεκάθαρα έμεινε από δυνάμεις. Πώς βγήκαμε σαν και νομίζω ότι φαινόταν ότι ήταν θέμα χρόνου να δεχτούμε τα γκολ. Και ήταν ευχή έγινε που δεν χάσαμε κιόλας το παιχνίδι.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει, ειδικά μετά από.
1: Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για αύριο. Αύριο βασικά η εθνική θα έχει να αντιμετωπίσει η αντίπαλή της κύριε είναι όχι μόνο η Γερμανία, αλλά επειδή θα είναι η πληγωμένη Γερμανία, με ό,τι έχει γίνει την περασμένη εβδομάδα, θα είναι η κούραση, γιατί θα είναι το τέταρτο παιχνίδι μέσα σε 10 μέρες για τους διεθνείς.
0: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός που κάπου, ναι, okay. Η εθνική δεν έχει 44 παίκτες ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, για τους Γερμανούς θα είναι το δεύτερο για κάποιους, έτσι. Τους περισσότερους θα είναι το πρώτο και υπάρχουν και απουσίες. Δηλαδή είναι ο Τζόλης,
0: είναι ο Βαγιανίδης.
1: Υπάρχει κόπωση από τους υπόλοιπους παίχτες. Γενικά υπάρχουν προβλήματα. Δεν θα είναι εύκολο καθόλου το παιχνίδι. Αλλά εδώ να πούμε μάνα, γιατί το ξεχνάει πολλοί κόσμος, η εθνική κατά 90% να πω, έχει πετύχει το στόχος της. Ο στόχος ήταν η κατάρτιση της τρίτης θέσης. Δώσε μου λίγο χρόνο, θα παρακαλώ.
0: Ναι, βεβαίως. Και δεν είναι μόνο ότι. Δεν είναι μόνο ότι είναι η κατάκτηση της τρίτης θέσης. Είναι και δεν είναι μόνο η κατάκτηση της τρίτης θέσης. Εγώ θα πω ότι είναι η παραμονή σίγουρα στην πρώτη κατηγορία. Γιατί με 7 βαθμούς δύσκολα, ρε παιδί μου, κάποιος θα υποβιβαστεί. Και βεβαίως, για να δούμε αν έχει επιστρέψει ο Κώστας. Οκ, ας το ξέρεις, αν παίζει από πίσω σαν χαλί, ρε παιδί μου, έτσι. Είναι ωραίο το χαλάκι της εταιρείας της κινητής που έχει ο Κώστας. Λοιπόν, και πρέπει να έχει γυρίσει ο Κώστας, γιατί δεν ακούω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό που έλεγα δεν είναι μόνο ότι έχει καταφέρει να μείνει στην κατηγορία. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και μία από τις δύο πρώτες θέσεις, Κώστα. Δηλαδή η τρίτη θέση είναι σίγουρη. Είναι κατοχυρωμένη και είναι και η παραμονή που έχει κατοχυρωθεί. Πιστεύω ότι μπορεί να διεκδικήσει με την εικόνα που έχει σε επόμενα 3 παιχνίδια και έχοντας 2 εντός έδρας και το ένα με τη Σερβία, μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την παραμονή. Την παραμονή, την πρόκληση σε αμυντελικά.
1: Καταρχάς, να διευκρινίσουμε, τρίτη θέση είναι παραμονή ή έχει μπαράζ με το δεύτερο της από κάτω.
0: Δύο χειρότεροι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά ό,τι και να είναι, Ο βασικός στόχος είναι ότι θα είναι επικεφαλής ομίλος τρίτη.
0: Ακριβώς.
1: Στα προκριματικά για το Euro το 2028.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, προφανώς και ναι, με τις εμφανίσεις και τις νίκες που έχει κάνει, μπορεί να διεκδικήσει μια από τις πρώτες δύο θέσεις που θα μπορούν να την βοηθήσουν στο να προσπαθήσει να κατακτήσει το μέσος λίγκ, έτσι. Να παίξει προημιτελικά, ημιτελικά, τελικό.
0: Και είναι και μια διοργάνωση, παιδί μου, την οποία την έχουν κατακτήσει η Ισπανία και η Πορτογαλία, έτσι, δηλαδή ομάδες, οι οποίες δεν δείχνουν ότι υποτιμάνε τον τίτλο.
1: Και με βάση τα αποτελέσματα, εάν η Ελλάδα δεν χάσει αύριο από τη Γερμανία και κερδίσει την
0: Σερβία,
1: αν τα υπέλληνα αποτελέσματα βγουν λογικά και ακόμα και αν ετηθεί στην Ελλάδα, στο Άμστερνταμ, μπορεί να είναι και δεύτερη και να πάρει την πρόκληση.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Είναι άδειο σημαντικό παιχνίδι, αν δεν ετηθεί από τους Γερμανούς.
0: Ισχύει, αυτό που λες ισχύει. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι η Εθνική παίζει αύριο στις 10 παρατέταρτο, έτσι, στο κήπεδο της Τούμπας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, να πω απλά για αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δώσουμε ένα λεπτό. Λοιπόν, ναι, αυτό που λέγαμε είναι ότι, Κώστα, οι δύο χειρότεροι παίζουν με τους καλύτερους, δύο χειρότερους τρίτη, παίζουν με τους δύο καλύτερους δεύτερους της Β' κατηγορίας. Και αυτή τη στιγμή οι δύο χειρότεροι είναι η Νορβηγία με τρεις και η... Πόντι τώρα, ναι... Και η όχι, συγγνώμη. Ναι, η Νορβηγία με τρεις και η Ουκρανία με... Όχι, η Ουκρανία. Και η Σκωτία με έναν. Που παίζουν στην τρίτη θέση.
1: Άρα μπεις δύσκολα θα δώσεις.
0: Λάθος. Sorry, γιατί πήγα στην... στο Β' κατηγορία. Είναι η Κροατία με τρεις και η Νορβηγία με τρεις. Μέχρι στιγμής. Οπότε... Έχουμε Ιταλία και Γερμανία με 4. Οπότε δύσκολα αυτό που λέγαμε και πριν με τον Κώστα, δύσκολα και εμείς να είμαστε στην τρίτη θέση. Λοιπόν, μένει να δούμε αν θα καταφέρουμε βεβαίως να έχουμε γλιτώσει. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ο οποίος παραμένει μπροστά, μπήκαμε στην τελευταία περίοδο 60-58. Ο ΙΑΚ προηγείται με 10 πόντους ήδη του Αμαρουσίου 37-27 και ο Κολοσσός της Δόξας 36-29. Να πούμε ότι μόλις τελείωσε τον Νίκη Βόλου ΑΕΛ και το με 2-2 σκορ και Πανεθραϊκός Πασαραϊκός έχει σοφαρίσει η ομάδα της Κομωτινής σε 1-1. Λοιπόν, πάμε σε μικρό break πάνω, γιατί η φωνή έκλεισε εντελώς και επιστρέφουμε για τα τελευταία 15 λεπτά πριν δώσω το μικρόφωνο βεβαίως βασικά παραχωρήσω τον ήχο στον Πάνο για να βάλει μουσική για μισή ώρα για να πάμε στους αγώνες που έχουμε για κάλυψη σήμερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε πάλι στον Σουρνάρα. Να πω απλά, Κώστα, ότι το ματιάσαμε το Sport FM TV, γιατί βλέπω ότι έχει πέσει.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια, αυτή, μήπως μπορεί να φταίει και το ίντερνετ εδώ, ρε παιδί μου. Αλλά εγώ προσωπικά εδώ δεν έχω εικόνα και μου δείχνει ότι υπάρχει λέει, πρόβλημα με το διακομιστή. Εσύ το βλέπεις κανονικά, οκ. Okay. Ο Πάνος λέει το βλέπει κανονικά. Δεν ξέρω.
1: Το θέμα τώρα θα υπάρχουν τα προβλήματα, ξεκίνημα, εντάξει.
0: Ξέρεις, είναι και θέμα του σερβερ, παιδί μου. Άμα, τώρα, παραδείγματος χάρη, έχει 5 κανάλια τα οποία παίζουν live. Εάν μπουκώσει, για να καταλάβει κάποιος, δηλαδή αν μπουν ξαφνικά, λέμε τώρα, αν έχει όριο 500 άτομα το κάθε κανάλι και ξαφνικά μπει 501, κάποιος θα το πετάξει έξω ο σερβερ, για να δουν οι άλλοι 500.
1: Ναι, ναι, υπάρχουν, θα θέλω να τα εξαλειφθούν, λίγο υπομονή στον κόσμο,
0: έτσι, ναι.
1: Ξεκίνημα είναι.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε λοιπόν είναι για τον Nations League, Κώστα.
1: Έτσι. Το άλλο πρόβλημα που λέγαμε μάλλον για την εθνική αντίπαλος είναι, όπως είπαμε, οι τραυματισμοί. Είναι η
0: κούραση.
1: Η κούραση, ναι, η Γερμανία που είναι πληγωμένη. Και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα στην εθνική ομάδα.
0: Έπινα νερό.
1: Αστείευομαι.
0: Όντως πήγε.
1: Ναι, ναι. Κανονικότατα μίλησε με τους παίκτες, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τους συνεχάρισε με την μέχρι σήμερα παρουσία τους και τους ευχήθηκε κάτι. Λοιπόν,
0: η Γερμανία, να πω απλά στη σχηματική που παίζω εγώ, είναι στο 1.95. Έτσι, απλά το αναφέρω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: εντάξει, δέχτηκε τα πειρά πριν από λίγο του Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός, οπότε το αφήνω λίγο στην ησυχία του. Έβγαλε, λέει, διάγγελμα ο Σαμαράς για το μνημόνιο παναπατρισμών πολιτιστικών μνημείων του Βουλγαρία.
1: Κόμμα θα το φτιάξει ο Σαμαράς ή όχι?
0: Κόμμα θα το αναγγείλει, επειδή εγώ έχω πληροφορίες αρκετές, ναι. Ξέρεις καλά. Το κόμμα θα το αναγγείλει την ημέρα που ο Πρωθυπουργός θα αναγγείλει τις εκλογές. Δεν θέλει να την πατήσει όπως πάτησε ο Τσίπρας με την Κασιανού. Οι οποίοι και δύο, αν βλέπεις τις δημοσκοπήσεις, έχουν φθορά, ρε παιδί μου. Γιατί και ο Τσίπρας ξεκίνησε στο 20 και έχει πάει στο 12 και η Καρισιανού ξεκίνησε από το 10 και πήγε στο 3.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, είναι παλιά γάτα. Τώρα παλιά καραβάνα ο Σαμάρας. Mm-hmm. Δεν έχει πατήσει με την πολιτική άνοιξη παλιότερα. Δεν νομίζω ότι θα την πατήσει πάλι δεύτερη φορά.
1: Mm-hmm.
0: Άλλωστε, αυτό που θέλει να κάνει θα το πετύχει. Ποιο? Να κάνει πλήγμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι, με τόσο αυτόν τον κόλπο που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός μεταξύ μας κιόλας, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι, θα δούμε. Θα έχει φέτος που θα είναι.
0: Θα απαντήσουμε πολλά πράγματα, να ξέρεις. Θα απαντήσουμε πολλά πράγματα την Παρασκευή και μετά στο 6 PM. Θα έχουμε καλεσμένους εδώ πολιτικούς να μας τα λένε όλα.
1: Μπράβο, κάνε διαφήμιση στο εκπομπή σου.
0: Έτσι, έτσι. Κάθε Παρασκευή 6 ώρα. Δεν ξεκινήσαμε χτες και εξηγούμε δύο λόγοι. Πρώτον, ακούτε εδώ φωνή. Ο Πάνος με άκουσε χτες, νομίζω ότι ήταν χειρότερη φωνή μου. Έτσι. Δεύτερος λόγος ήταν ο Σύλλογος Γονέων και Δαιμόνων που είχα, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά τρέχουμε. Γιατί ξέρω, στο περιστέρι έχουμε τρελά προβλήματα. Έτσι, μην βλέπετε ότι ο Παχατρίδης.
1: Εκεί δεν τους αφήνει. Σίγουρα είδα μια ανάρτηση εκεί για τα κέντερα του σχολείου. Μου κάνει εντύπωση ότι στα σχολεία υπάρχουν κέντερα.
0: Αυτό, να ξέρεις, είναι από το 2012 εφαρμόζεται. Κυβέρνηση Σαμαρά, τότε ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ είναι η Ένωση των Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δημών Ελλάδος, με πρόεδρο για πολλά χρόνια τον Γιώργο Πατούλη, έτσι, η οποία τότε αποφάσισε ότι, αν θυμάσαι το 12 είχαμε πολλές λιποθυμίες στα σχολεία, από ασυντία, από παιδιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχα αποφασίσει ότι θα δίνουν όποια σχολεία θέλουν στην Ελλάδα, οι σύλλογοι γονέων θα κάνουν έτσι στο Δήμο τους, και θα διανέμεται δωρεάν φαγητό στο σχολείο, στο σχόλας μας, στα παιδιά. Και βεβαίως τα παιδάκια τα οποία μένουν σε ολοήμερο είναι υποχρεωτικό εκεί τα παιδιά να έχουν φαγητό. Γιατί, γιατί μέχρι τις 4 παιδί μου τα παιδιά πρέπει κάτι να φάνε. Έτσι. Λοιπόν, και κατά τα τελευταία 2 χρόνια στο Περιστέρι αυτά που ακούω πραγματικά με προβληματίζουν. Εάν πρέπει φέτος να υπογράψω στο παιδί μου να μπορέσουμε να πάρουμε φαγητό. Έτσι, γιατί όταν μαθαίνω ότι βρέθηκε νύχη μέσα σε μπιφτέκι, μέσα στο μπιφτέκι νύχη, όταν μαθαίνω ότι βρέθηκε ότι ανοίγει το πέσω όχι το τάπερ, το νάιλον, παιδί μου, ξέρεις, γιατί έχετε σε
1: ζελατίνα, ναι,
0: μπράβο, ζελατίνα. Λοιπόν, όταν ανοίγει τη ζελατίνα και βρωμάει και το παιδί πάει να κάνει μετό από την πόχα, δεν ξέρω κατά πόσο να καταλάβουμε κιόλας και τι γίνεται. Το catering εφαρμόζει το φαγητό το οποίο έχει βάλει το Υπουργείο με βάση διατροφικής, βάση διατροφολόγων για τις ηλικίες από 6 μέχρι 12 χρονών, γιατί δίνεται μόνο στα δημοτικά. Και τα catering εναρμονίζονται σε αυτό το διαιτολόγιο. Πρόσεξε το ποιο είναι το θέμα, όμως ο Δήμος είναι αυτός που επιλέγει το catering. Δηλαδή, ναι, η Ηλιούπολη έχει δικό της catering. Το Περιστέρι έχει δικό του catering.
1: Όπου είναι από επιλογή του Δήμου.
0: Επιλογή του Δήμου.
1: Και που υπογράφει κάποια συνεργασία.
0: Ακριβώς. Και εγώ ρωτάω λοιπόν, γίνονται όλα αυτά. Πρώτον, ο Παχατουρίδης ο ξέρει. Δεύτερον, η Μαρία η Τσιώτερα, που είναι αντιδήμαρχος, το ξέρει. Αν το ξέρουν, τι έχουν κάνει? Γιατί αυτοί έχουν βάλει την υπογραφή. Και αν πάθει ένα παιδί σαλμονέλα, παραδείγματος χάρη, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, που είναι διατροφικό πιο πολύ σαλμονέλα. Έτσι. Ποιο θα κυνηγήσουνε? Μόνο το catering. Μα αυτοί έχουν βάλει υπογραφή. Δεν θα πρέπει να το ξέρουνε. Δεν ξέρω αν έχω κάπου άδικο.
1: Όχι, τα ερωτήματά σου είναι εύλογα. Να δούμε αν θα πάρεις και απαντήσεις.
0: Απαντήσεις. Απαντήσεις δεν παίρνουμε ποτέ. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διαφημίζεται το Περιστέρι ότι είναι.
1: Στην περίπτωσή σου, ας πέντε το παιδάκι τα παιδάκια στο σπίτι με φαγητό.
0: Μα ναι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα όμως? Ότι δεν υπάρχουν φουρνάκια στο σχολείο. Δηλαδή θα πάρει. Συνήθως τι γίνεται? Το φαγητό, ρε παιδί μου, στο ολοήμερο το δίνουν για να είναι ζεστό. Έτσι. Όταν όμως δεν υπάρχει φουρνάκι στο σχολείο, το παιδί θα πρέπει να το πάρει ή από τις 1 η ώρα ή να πάει η γιαγιά. Αν υπάρχει γιαγιά. Έτσι. Γιατί η μαμά θα δουλεύει, γι' αυτό θα πάει το παιδί στο ολοήμερο. Να πρέπει το παιδάκι να το, όπως λένε, να το πάει η γιαγιά σε 1 η ώρα. Γιατί αλλιώς θα φάει παγωμένο φαγητό. Γιατί σκέψου τώρα να έχει μαγειρευτεί είτε από την προηγούμενη ή στις 7 η ώρα το πρωί. Έτσι. Και να πρέπει να το φάει το παιδί στις 2.
1: Ναι. Όχι, αυτό η έλλειψη από το φουλάκι όντως είναι πρόβλημα. Ναι, τέλος πάντων.
0: Κάνουμε, είδες, έχω ξεκινήσει δυνατά, έτσι.
1: Υπάρχουν, έτσι, ναι, τι να κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι.
1: Πάντως, το παραδοσιακό κοινικείο υπάρχει από τα σχολεία?
0: Όχι, παραδείγματος χάρη στο 3ο Δημοτικό Περιστερίου δεν υπάρχει κοινικείο. Πάει η κόρη μου και πηγαίνω και τα νύψια μου. Δεν έχουν κοινικείο. Έτσι. Εντάξει, βέβαια από την άλλη να σου πω κάτι, επειδή μένα το παιδί μου είναι πρωτάκι, ρε παιδί μου. Από τη μία λέω καλύτερα κιόλας που δεν υπάρχει, γιατί θυμάμαι όταν ήμουν πρωτάκι, που αν δεν είχα την αδερφή μου που ήταν εκτάκι, δεν θα τρώγα ποτέ. Θυμάσαι, ξέρεις, μένανε τώρα τα μεγάλα, τι τώρα θέλετε να φάτε εσείς, αφήστε να φάμε εμείς την τυρόπιτα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, το έχουμε ζήσει. Εγώ έτρωγα γιατί είχα την αδερφή μου. Και μου παίρνε εκείνη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μεγάλα προβλήματα. Πάμε στα αθλητικά πάλι. Πάμε για να τελειώνουμε, γιατί πάει και 5 η ώρα. Να αφήσουμε και τα. Για να μπορέσουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα. Στις 5.30 ώρα θα βγει ζωντανά και από τους 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ερτόπεν, πώς γίνει Παρθενό Ρέντιο. Και μιλάω για τον πόλο γυναικών. Εκεί που ο Ολυμπιακός σήμερα διεκδικεί την 1η Ευρωπαϊκή του Κούπα. Και μπορεί εγώ να κάνω πλάκα για τον Ολυμπιακό και να λέω ότι στο χάντμπολ, παιδί μου, δεν υπάρχει Ολυμπιακός, υπάρχει η Εξινή. Στο πόλο όμως δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν να μου πεις.
1: Και στο χάντμπολ δεν υπάρχει Ολυμπιακός. Καταρχάς, στα τρόπια του Ολυμπιακού δεν προσμετρούν αυτά που είχε πάρει
0: η Εξινή.
1: Έτσι. Αυτή τη στιγμή το Εξινή είναι χορηγός του Ολυμπιακού, μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού. Mm-hmm. απλά συνέχισε την ομάδα. Από...
0: Ναι, γιατί καταργήθηκε το ΙΕΚ.
1: Ναι, από εκείνο το σημείο και μετά. Τότε έγινε και το μπάσκετ στο ελληνικό. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το αθλητικό του ελληνικού, δεν μετράει στους τίτλους και αυτούς που είχε πάρει το ελληνικό.
0: Γιατί είχε τίτλους.
1: Δεν θα πάμε να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν μπορούσε να του μετράει.
0: Ωραία.
1: Ξεκίνησα από την αρχή. Τώρα, δίκιο έχεις, ειδικά στο πόλεμο γυναικών είναι πολύ σημαντικά αυτά που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός και γενικά το ελληνικό πόλο. Πόσο μάλλον γιατί και το κολλάκι σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, μάλλον πρόκειται για ερασιτεχνικό άθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Τα κορίτσια τα περισσότερα έχουν και άλλη δουλειά, είτε σπουδάζουν. Έτσι, για να τα βγάζουν πέρα.
0: Κώστα, δεν ξέρω, υπάρχει κάπου που να είναι επαγγελματικό το πόλο.
1: Ναι, είμαι στην Ιταλία, είμαι στην...
0: Στην Ουγγαρία πρέπει να είναι, που είναι πρώτος χώρος.
1: Στην Ουγγαρία, στην Ισπανία, ναι, ναι, ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Είναι, είναι. Και εδώ βέβαια υπάρχουν, άμα μιλήσεις και με τις κοπέλες και με τις παλαιότερες και με τις τωρινές, θα σου πούν και πολλά ωραία έτσι τραγελαφικά πράγματα.
0: Μήπως πρέπει, το 6 PM να το ξεκινήσουμε με τα κορίτσια του Ολυμπιακού, να μου κλείσει καμιά τέτοια συνέντευξη.
1: Ό,τι θες.
0: Να πούμε λίγο τα ωραία, τα ευτράπελα που έχουμε στο πόλο και το πώς ζουν τα παιδιά του πόλο.
1: Αυτό, να σου πούνε τα εκτός της πισίνας. Ότι κάποιους χειμώνες δεν είχαν το σόμπα να ζεσταθούν. Γιατί μην νομίζουμε ο κόσμος ότι παίρνουν και πολλά χρήματα πέρα από τις ομάδες μεγάλες όπως είναι ο Ολυμπιακός ή Διαγμένοι. Σκύταγε τώρα τα Αθηναϊκά στα τελευταία χρόνια και οι υπόλοιποι δεν είναι τόσο
0: πράγματα.
1: Έτσι.
0: Ναι, μα να σου πω κάτι. Εδώ έχω ακούσει ότι υπήρχαν πισίνες οι οποίες κάποιες μέρες δεν ήταν θερμενόμενες.
1: Ναι, ναι, είναι συχνό φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό το λόγο και είναι τεράστια επιτυχία αυτό που έχουν πετύχει όχι μόνο ο Ολυμπιακός, και άλλες ομάδες έχουν πάρει ευρωπαϊκά τροπέα και Βουλιαγμένοι και Εθνικός πρόσφατα.
0: Δεν ξέρω ο Χίος αν έχει πάρει, γιατί αυτή είναι η ισόρυκη ομάδα.
1: Ο Χίος δεν θυμάμαι, αλλά πάλι στο παρελθόν όντως ήταν ισχυρή ομάδα στους άντρες. Γενικά το ελληνικό πόλο και η εθνική ομάδα βεβαίως. Άντρες και γυναίκες έχουν κάνει τεράστιες επιτυχίες. Πάει πολύ δυνατά. Είναι ένας ακόμα τελικός. Ο Ολυμπιακός πάλι από το τρόπο. Καταλούνια, μια πολύ καλή ισπανική ομάδα. Όχι νομίζω το καλύτερο του Ολυμπιακού. Το γεγονός ότι γίνεται στον Πειραιά το παιχνίδι έχει να κάνει γιατί ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το Champions League και γίνεται πάντα στην έδρα του πρωταθλητή Ευρώπης. Η Καταλούνια την περσινή σεζόν κατέκτησε το δεύτερο εντάξει, το
0: Euro Cup. Είναι το Super Cup, έτσι.
1: Ναι, είναι το Euro Cup. Είναι το Ευρωπαϊκό Super Cup. Και συνηθίζεται η ΛΕΝ να το ορίζει στην έδρα του πρωταθλητή Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο γίνεται στο Πειραιά στο Παλαιστράτιο. Και ας ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια να γίνεται στο νέο Δάσμο Πάρκο του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, έτσι. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για να προχωρήσουν τα έργα.
0: Ωραία.
1: Sold out. Εντάξει, το κολυμπητήριο δεν χωράει πάνω από 1500 άτομα. Θα είναι κατάμεστο. Και είναι ευκαιρία του Ολυμπιακού να πάρει, όπως είπες, και το ένα το ευρωπαϊκό τρόπο.
0: Ωραία. Να πούμε, για να σε αφήσω γιατί πήγε και 5 η ώρα. Να πούμε ότι Φιλανδία-Αλβανία 1-1 το σκορ αυτή τη στιγμή για το Nations League. Ημίχρονο στη Σανέλα Αρίνα 46-34 υπέρ της ΑΕΚ το σκορ. Σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ προηγείται με 79-77 ημίχρονο στα 100 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. Και από εκεί και πέρα να δούμε και το να δω λίγο και στη Ρόδο τι γίνεται. Δώσουμε ένα λεπτό τώρα γιατί δυστυχώς οι στιγματικές έχουν κάτω-κάτω το μπάσκετ. Λοιπόν, να δω. Και ο κολοσσός αυτή τη στιγμή είναι μπροστά επί της δόξας 46-37 και εκεί στο ημίχρονο.
1: Δώσε και τελικό από Σουπελικδία, από Νίκη Βόλου ΑΕΛ.
0: Νίκη Βόλου ΑΕΛ έχουμε πει 2-2 τελικό σκορ.
1: 2-2.
0: Αυτή τη στιγμή στο Πανθρακικός Πανσεραϊκός, να πούμε ότι τελείωσε και αυτό το μάτς 1-1. Αναβλήθηκε το Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα, πάει για αύριο.
1: Όχι, έχει αναβολή λόγω του ότι υπήρχε διεθνής Ολυμπιακός. Okay. Θα διεξαχθεί στις 14 Οκτωβρίου.
0: Ωραία. Επίσης να πούμε, Γάμα Εθνική στο δεύτερο όμιλο, Πολύκαστρος Φίνικας 0-0. Το ίδιο σκορ και στο Κυλκυσιάκος Μακεδονικός και στο Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 0-1 Κρήτες Ποσειδώνας Μηχανιώνας. Στο δεύτερο λεπτό Μπαμ ΠΑΟΚ Κριστόνης 0-0 και στον 7ο όμιλο της Γάμα Εθνικής 1-0 ο Ερμής Κυβερίου τον Παθηρεατικό. Το ίδιο σκορ και στο Λουτράκι Πέλοπας. Στο Λουτράκι δεν είναι ο Βαρδινογιάννης?
1: Εκεί είναι, βέβαια.
0: Ωραία. Τέλος Αγράς. Είναι τέλος Αγράς σε Παθουριακός 1-1. Αστέρας Βλαχιώτης Παναργιακός 1-0. Τα χαιρετίσματα μου στον Πέτρο Μαρτσούκο. Έτσι. Πρόεδρο της Super League, της Superbet League 2. Και βεβαίως Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 3-2. Αυτά τα σκορ και στον 7ο όμιλο της Γάμα Εθνικής. Τέλος για το είναι Under 19 της Super League. Καλαμάτα ΑΕΚ 0-4, Ηρακλής Βόλος 0-2. Δεν έχω για το Λεβαδιακός Ατρόμητος Όφι ΠΑΟΚ και το Ολυμπιακός Άρης και Πανετολικός Κηφισιά 1-1. Το Πανετολικός Κηφισιά είναι στο 44 αυτή τη στιγμή. Αυτά από μένα, ναι. Κώστα, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσουμε κάτι ακόμα.
1: Όχι, νομίζω να αφήσουμε τους φίλους να ξεκουραστούν λίγο.
0: Αυτό με την ωραία μουσική που θα μας βάλει εδώ ο Πάνος για να πάμε μετά στα γήπεδα.
1: Στα γήπεδα, στα παιχνίδια του Ολυμπιακού είναι Καταλήμια και της Καρδίτσας με τον Άρη για την Greek Basketball.
0: Αύριο τι ώρα έχεις εκπομπή ή δεν έχεις?
1: Αύριο το μεσημεράκι θα τα πούμε, εκεί γύρω στις 4.
0: Ωραία, έγινε. Και θυμίζω, χρόνια πολλά στην Αθήνα σήμερα, χρόνια πολλά αύριο στον Άγιο Ιερόθεο. Τα φιλιά μου, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κάνε την καρδιά σου περιβόλη.
1: Οι ισορροπημένες επιλογές και η καθημερινή διατροφή με περισσότερα φρούτα και λαχανικά κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
2: Κάνω την καρδιά μου περιβόλη.
1: Προστάτεψέ την και εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
3: Κάτι άλλαξε. Το πρόσεξες?
4: Στο Αλσχάιμερ οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακά. Στην αρχή είναι μικρές. Τόσο μικρές που μπορεί και να μην τις παρατηρήσεις. Είναι μια λέξη που δεν θυμάται. Η ίδια ερώτηση ξανά και ξανά. Μίλησε με έναν ειδικό στο Αλσχάιμερ. Γιατί κανένας φροντιστής δεν πρέπει να μένει μόνος. Ας κάνουμε την νόσο Αλσχάιμερ μια μακρινή ανάμνηση.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: και Άρης στο φαινομενικά πιο δυνατό μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Είχαμε την Καρδίτσα στο πρώτη, στην πρώτη της επίθεση να σκοράρει για τρεις με τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Ενώ ο Άρης έχει βολές μετά το φάουλ του Σμιθ, το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι για την Καρδίτσα. Εύστοχη η πρώτη βολή του Άρη με τον Ρόμπινσον Έρλ στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στον πρώτο επίσημο σταγόνα της στη φετινή σεζόν με ένα διπλό στο Λεμάρ για το Eurocup. Η Καρδίτσα δεν έχει παίξει κάποιο επίσημο μέχρι στιγμής, ενώ ο Ρόμπινσον Έρλ βάζει και τη δεύτερη 2 στις 2 για το 3-2 αρχικά. Κόσμος του Άρη αρκετό στις εξέδρες του Γιάννη Μπουρούση στην Καρδίτσα, η οποία Καρδίτσα έχει τώρα την επίθεση, διεισδύση και άστοχη επίθεση από τον Τζάστιν Τέρνερ. Πήγε να βγει ο Δημητρίεβιτς, φάουλ στο χώρο του κέντρου από τον Χατζηλάμπρου. Δεύτερο φάουλ, είναι ψηλά στο γήπεδο, όμως δεν υπάρχει κάποια παράβαση για βολές. Από τον Πετρόπουλο το φάουλ, συγχωρέστε με.
1: Γιάννη,
0: έλα μου.
1: Πάμε και λίγο στον Πετρολογιάκο.
0: Προφανώς.

0: κλήση σας προωθείτε.
1: Γιάννη, έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση, οπότε συνεχίζεις.
2: Τρίτο φάουλ για την Καρδίτσα, άλλο ένα φάουλ από τον Τέρνερ. Χαμηλά ο Άρης, έχει κατοχή με τον Δημητρίεβιτς να κλείνεται. Βρίσκει την πάση στον Κώστα τον Κούπο, κλέβει την μπάλα ο KJ Jackson. Θέλει να βγάλει γρήγορη επίθεση η Καρδίτσα, δεν μπορεί, κλείνεται. Λάθος εδώ όμως στη συνέχεια, που πήγε να κάνει μια εύκολη, μια ωραία διείσδυση ο Chris Smith, δεν μπόρεσε όμως να βγάλει την επίθεση. Έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Άρης κατεβάζει με τον Δημητρίεβιτς. Ο Τέρνερ πάνω του, πίσω νωρίτερα έκανε το δεύτερο φάουλ του στο παιχνίδι. Ο Δημητρίεβιτς πάει σε ένα δύσκολο σούτ, rebound από τον Πετρόπουλο. Η μπάλα είναι για τον Άρη. Σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή, ο Πετρόπουλος έβγαλε την μπάλα έξω, στην διεκδίκηση με τον Κώστα Αντετοκούνμπο. 3-2 μένει το σκορ υπέρ της Καρδίτσας. Στο 8 λεπτό για το τέλος της πρώτης περίοδου, για Άρη και Καρδίτσα στην φετινή στίχμα GBL. Γρήγορα η εκτέλεση και καλάθι για τον Άρη με τον Λιντέλ. Φτάσει γρήγορα στην
1: Γιάννη, περιφέρεια του. Γιάννη, μας καλεί ο Πέτρος, οπότε...
2: Ναι, πάμε στον Πέτρο.
3: Πάρε με.
1: Πέτρο, είσαι στον αέρα. Okay.

0: Πέτρο, είσαι στον αέρα. Πέτρο, μας ακούς?
1: Ναι, αρχίζω, μιλάω.
0: Ναι, ναι, είσαι στον αέρα.
1: Καλησπέρα από το κολυμπητήριο του Πειραιά, όπου έχει ξεκινήσει ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό και την κάτοχο του Euro Cup γυναικών, την Καταλούνια. Ο Ολυμπιακός προηγείται ήδη με 1-0 με γκολ τη Σάντα από την περιφέρεια, ενώ έχουμε παίξει κάτι περισσότερο από 2 λεπτά στο κολυμπητήριο του Πειραιά. 5:36 από την τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός προηγείται λοιπόν με 1-0. Ο Ολυμπιακός που διεκδικεί το 4ο Super Cup της ιστορίας του και συνολικά το 1ο ευρωπαϊκό. Βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν κατάφερε να τελειώσει την προσπάθεια. Πήρε το φάου. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει από την αρχή και έχει 17 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του. Αλλά περνάει στην Άτριους πλευρή του. Δεν μπορεί να πιάσει τη φάλα εκεί με δύο κεφαλιτάκι. Χάνεται αυτή η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Είπαμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός σήμερα διεκδικεί το 4ο Super Cup στην ιστορία του, αφού το έχει πάρει το 2015, το 2021 και το 2022, ενώ το έχασε το 2014 όταν είχε πάρει το Len Trophy και το έχασε στο τελικό από τη Σαμπαντέλ επί Ισπανικού εδάφους. Η Καταλούνια παίζει για πρώτη φορά σε αυτή τη διοργάνωση, άλλωστε για πρώτη φορά πήρε και ευρωπαϊκό τρόπαιο πέρσι, κερδίζοντας στο διπλό τελικό την Μπαρτσελονέτα με 13-11 και 14-9. Και έτσι λοιπόν, αφού πήρε τον κύριο Κάπ, έφτασε στο τελικό του Super Cup, όπου παραμένει το 1-0 εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά. 202-0 έχει την Άτριους. Ο Ολυμπιακός λοιπόν καταθέτει να σκοράρει για δεύτερη φορά με την Άτριους. 4 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Βάζει σιγά σιγά τις βάσεις για να πάρει και αυτό το ευρωπαϊκό τρόπαιο ο Ολυμπιακός, ο οποίος και πάλι από ό,τι βλέπουμε σε αυτά τα 4 πρώτα λεπτά στηρίζεται στην άμυνά του. Ενώ ο κόσμος εδώ έχει δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από εδώ, ότι είναι κατάμεστο το κολυμπητήριο του Πειραιά. Και ο κόσμος βρίσκεται στο πλευρό των χωριστών του Γιώργου Κώστα, την προσπάθειά τους να πάρουν και αυτόν τον ευρωπαϊκό τίτλο. Θα θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μόλις σε ένα επίσημο παιχνίδι στην φετινή σεζόν, στην πρεμιέρα εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά, που κέρδισε τη Λάρισα με 29-2. Εδώ κλέβει την μπάλα στην άμυνα η Άτριους. Και είναι τώρα στην επίθεση ο Ολυμπιακός με την Νίνου. Δεν είναι τόσο καλή φάση, αλλά ο Ολυμπιακός έχει ακόμα 8 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση. Κορνάρου, παιδιά, δίζει το φάουλ, 3 δευτερόλεπτα. Άστοχο του σουτ από την Άτριους. Στην επίθεση τώρα είναι η καταλλαντική ομάδα. Κερδίζει η συνεχόμενα φάουλ εκεί στην επίθεση, πιεστική άμυνα από την Σάντα και από την Άκρη. Βλέπουν αποβολή. Η επέκτη απαρά πάνω θα παίξει τώρα η Καταλούνια. Ήταν αποβολή από την Νίνου, της Νίνου. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Γυρίζει η μπάλα, θα γίνει κάποιο σούτ. Και είναι πάρα στο δοκάρι. Βγαίνει η άμυνα αυτή για τον Ολυμπιακό, γιατί το σούτ από πλεονεκτική θέση που επιχείρησε η Τένα. Βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της Σταματοπούλου. Ο Ολυμπιακός κρατάει ανέπαφη την αιστεία του στα αυτά τα 5 πρώτα λεπτά του αγώνα. Η Άτριους κερδίζει το φάουλ από την Πινέδα. Παλαγυρίζει περί του, το σούτ στο δοκάρι. Το σούτ που έγινε από την, από τα πλάγια, από τη Χάιντουκ, ένα από τα φετινά αποκτήματα της, του Ολυμπιακού, είναι η 20χρονη Ουκαρέσα, έκανε το σούτ στο οριζόντιο δοκάρι και τώρα η κατοχή πέρασε και πάλι στην ισπανική ομάδα. Θέλουμε ακόμα 2 και 18 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Έχουμε αποβολή της Τορπάρου. Πάλι πέφτει παραπάνω, θα παίξει η Καταλούνια. Το Σούσα Δίχτια μειώνει σε 2-1. Με την με τη Χάουτον. Η Χάουτον λοιπόν μειώνει σε 2-1 για την Καταλούνια στην παίχτια παραπάνω. 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Εδώ γίνονται κάποιες αλλαγές από πλευράς Καταλούνια. Για να συνεχιστεί το παιχνίδι με την Σέντρα από πλευράς Εντρολέφων. Σάντα τώρα έχει την μπάλα στα χέρια της και πιέζεται από την Χάουτον. Και στη Γιάννη συνεχίζεται από την Καταλούνια. Πλευρύν του σημαδεύει την Άντριους. Η Άντριους ψάχνει μια πάσα στο φουταριστό και κερδίζει την αποβολή. Παυλούζο και ακόμη παίχτρια παραπάνω. Πάνω στο οριζόντιο δοκάρι, το rebound από την Άντριους. Πάλι Σάντα, σουτ γκολ. 3-1. Δεύτερο γκολ με τη Στεφανία Σάντα. 1:37 πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-1. Εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Πυρκόλευκες λοιπόν πήραν και πάλι προβάδισμα 2 τερμάτων. Αυτό το goal, το δεύτερο goal πρωτοπροσωπικό από τη Σάντα. 16 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση της Καταλούνια. Οι Ισπανίδες γυρίζουν την μπάλα στην περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός πιέζει, θα γίνει το σούτ, θα αποκρούσει Σταματοπούλου. Και γλιτώνει και το corner, αλλά δεν ακουμπάει στους τελούς και προσπαθεί να βγάλει και κόντρα τώρα με την Σάντα. Εκεί πηγαίνει η Χάουτον να της κόψει την δοκιμασία. Γίνεται το λάθος στην πάσα, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός κερδίζει το φάουλ με την Άντριους. Περνάει την μπάλα στη Σάντα και πάλι Άντριους. Προσπαθεί να περάσει πάρα στο κουτάριστο και αντίζει την αποβολή. Η Κουρέτα, ο Ολυμπιακός θα παίξει και πάλι. Έπαιξε πάνω, η μπάλα δεν περνάει τη γραμμή. Ήταν κάπως αδύναμο το πλασιά από την Κουρέτα. Η μπάλα δεν πέρασε την ειδική γραμμή του τέρματος εκεί της Arts. Και στο 3-1 παραμένει, 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Για να ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά. 5 δευτερόλεπτα ακόμα έχει η Καταλούνια για να κάνει επίθεση. Θα έχει μια λόγα εύκολη υπόθεση για τη Διαμαντοπούλου. Και ακόμα 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό να δηλώσει μια τελευταία επίθεση πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος. Πάλα φτάνει στην κουταριστή, έχει μια αποβολή με 2 δευτερόλεπτα ακόμα. Το σούτ είναι άστοχο και τελειώνει η πρώτη περίοδος με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 3-1.

0: ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-1 της Καταλούνια. Με 2 γκολ της Άντα και 1 της Άτριους, ενώ είχε μειώσει σε 2-1 η Χάουτον.
1: Επαφορμή τη διακοπή, θα πάμε και λίγο στην Καρδίτσα. Εκεί που ο Άρης είναι στο συν 7 με 14-7 απέναντι στην Καρδίτσα, ξέφυγε στο, αρχικά στο 13 με καλάθια και από τον Μόργαν, ο οποίος μπήκε στην εκτίσωση των σκόρερ. Η Καρδίτσα μείωσε προσωρινά με 2 καλάθια του Ζαβιέρ Φράνσις, ενώ μετά το πρώτο time out στα περίπου 4 λεπτά από την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, προχώρησαν και οι δύο ομάδες αλλαγές. Για τον Άρη έχουν μπει τώρα το Λιόπουλος, Λίντελ και Μπέρτς. Ο Μπέρτς ευστόχησε νωρίτερα για το 7-14. Έχει κάνει αλλαγές και η Καρδίτσα με τον Μακρέι, με τον Κίκα. Να μπαίνουν στην εξίσωση του αγώνα και τον Κώστα Μπιλάλη με το νούμερο 11. Ένα φάουλ τώρα που έχει πάρει ο Άρης, έχει κερδίσει αυτό το φάουλ ο Ρόμπερσον Έρλ, θα υπάρξουν βολές καθώς η Καρδίτσα έχει συμπληρωθεί.
0: Θα συμπληρωθεί τη δεύτερη περίοδο του Ολυμπιακού του 3, ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-1 της Καταλούνια. Να σας πούμε και τις κατετράδες που κατέβηκαν οι δύο ομάδες αφού άρχισαμε να κάνουμε τη σύνδεση. Ο Ολυμπιακός με Σταματοπούλου, Σανταμανίκα, Κουρέτα, Σάτα, Τριχά, Άτριους, Σιούτη, Πάτρα, Νίνου, Λευρίτου που είναι και αρχηγός, Τορνάρο, Μιλιοκεφαλιδάκη, Νίγρο και Χάιντου. Και από την πλευρά της Καταλούνια, η διεθνής θερματοφύλακα, η Ολλανδέζα, η Άρτ, η Κομίλα, η Τελαπουέντε, η Ταφίνο Κοζάλες, η Σουίτη, η Τένα, η Χάουτεν που έχει βάλει και το μοναδικό γκολ μέχρι τώρα της Καταλούνια, η Πάρβε, η Παργιούσο, Μπέτλε, η Πινέδα Παρέιρα, η Φερέρο Τρίκες, τον Αγκέτα Σάντζες και Απάρτσα Πόου. Μεγάλη σκέψη είναι εδώ το Παπαστράτιο. Με το είπαμε ότι είναι γεμάτο το πολυμητήριο. Ενώ το, από την μια πλευρά έχουν αστυνομικά γεμάτα από παδούς του Ολυμπιακού. Οι οποίοι η θύρα 7 είναι το δικό της τόνο, το σημερινό τελικό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε και αυτό το σπριν.
1: Εντυπωσιακό καλάθι, εντυπωσιακό κάρφωμα, λέει όποια τον Άρη με τον Κέμπερτσον.
0: Εντυπωσιακό. Από εκεί και έτσι, στιγμή είναι το σύμπτο, ο Ιόρις όποιο το κάνει, αλλά πρέπει το rebound εκεί. Η πλευρή του, νέο σύμπτο το δοκάρι. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει περιθώριο για να πάρει κανείς το rebound και έτσι κάνεται αυτή η διπλή προσπάθεια από πλευράς Ολυμπιακού. Και λίγο θα συμπληρώσουμε και το πρώτο λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Η Ισπανική ομάδα έχει ακόμα 12 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει η επίθεση. Μπάλα γυρίζει στην περιφέρεια. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να μην περάσει μπάλα στο φουταριστό και να κρατήσει τις Ισπανίδες μακριά από την εστία του. Και τώρα ούτε καν σούτ δεν πρόλαβα να κάνουν οι Ισπανίδες. Η μπάλα πέρασε στα χέρια των Ερυθρολέφων.
1: Πέτρο, να πάρω λίγο το μικρόφωνο για το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου.
0: Δημιουργώντας πρόβλημα στις αντιπάλες τους. Και τώρα ο Ολυμπιακός προσπαθεί να βγει γρήγορα. Έχει ευκαιρία με τη Βασιλική. Μπάλα πάλι στο δοκάρι. Αυτή τη φορά στο οριζόντιο, στο κάθε το δοκάρι. Ήταν από πλάγια θέση η βασιλική πλευρή του αρχηγού του Ολυμπιακού.
2: Πέτρο!
1: Σε μια εντυπωσιακή φάση στο τελευταίο λεπτό.
2: Πέτρο!
1: Μια εντυπωσιακή φάση τώρα για τον Μπέρτς.
0: Και πάλι στις Ισπανίδες, τις φιλοξενούμενες.
1: Δεκαπέντε δευτερόλεπτα από μένα στην Καρδίτσα. 12-20 μετά από ένα σουτ
0: εκεί του Ρόγλου. Από την περιφέρεια, από την Πινέδα, προσπάθησε να περάσει μπάλα στη Κουτάιση. Μία ακόμα καταπληκτική άμυνα από τον Ολυμπιακού και χρεώνεται με μπούλια ακόμα. Η φουταριστή εκεί της Καταλούνια. Ο Ολυμπιακός έκανε μία ακόμα πολύ καλή άμυνα. Και τώρα αφήσεται στην επίθεση με την Σάκα. Από εκεί στην πλευρή του. Μπάλα στην καρδιά της άμυνας, στο κόλ. Έρχεται το κόλ από την πλευρή του. 4-1. Για τον Ολυμπιακό με την πλευρή του. 6 λεπτά ακριβώς είναι ολοκληρωτή το ημίχρονο.
1: Πέτρο, το σκορ στην πρώτη περίοδο που ολοκληρώθηκε στην Καρδίτσα 12-20. Πολύ χαμηλό σκορ με αρκετά χαμένα σου και για τις δύο ομάδες. Μετά το καλάθι από το rebound του Μπέρτς για το 12-20 δεν διαμορφώθηκε, δεν μπήκε άλλο καλάθι. Ένα φάουλ στην επίθεση για την Καρδίτσα και ο Άρης έψαξε το buzzer beater με τον Ελάιζα Μητρολόγκ. Χωρίς επιτυχία όμως, έτσι μένει το 12-20. Στο τέλος της πρώτης περίοδου, επιστρέφουμε σε σένα, Πέτρο.
0: Η ισπανική ομάδα είναι στην επίθεση, 5 και 37. Ακόμα μία, ακόμα πολύ καλή άμυνα από πλευρά Ολυμπιακού. Ο οποίος προσπαθεί να βγει και στην κόντρα με τη Σάντα. Πόντι στη Σάντα με την Άτσε, να δεν τα κάνει. Δεν θα χωρέσει να σκοράρει, να πάρει το κόρνερ όμως. Ενώ θα μπορούσε να έχει δώσει πάσα και στην Κουρέτα, ήταν ακριβώς δίπλα της. Ο Ολυμπιακός έχει κέρδωσε ένα κόρνερ και καινούργια 18 δευτερόλεπτα από αυτή την κόντρα που πήγε να βγάλει η Σάντα. Ο Παλατάνης είναι Κουρέτα που παίρνει το φάουλ από τη Σουίτ. Σιούτι τώρα με την μπάλα, νέο φάουλ και επιμένω από την Παρέρα. Και έχουμε επιθετικό φάουλ από την Κουρέτα. Ήδη συμπληρώσαμε τα πρώτα τρία λεπτά της δεύτερης περίοδου. Διακώς προηγείται με 4-1 εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Προσπαθούν να βγάλουν κόντρα οι παίκτες Καταλούνια, αλλά οι ερυθρόλευκες έχουν γυρίσει πίσω. Έχουν σταματήσει την κόντρα των αντιπάλων τους. Και κερδίζει φάουλ η Πινέδα. 7 δευτερόλεπτα ακόμα, ένα σούτ, η μπάλα περνάει μόλις από την αιστεία της Σταματοπούλου. Η οποία βλέπει και πάλι τη Σάντα από τη δεξιά πλευρά. Η σούτ δεν βλέπει την μπάλα. Αν έβλεπε την μπάλα ίσως έβγαζε μια κόντρα ο Ολυμπιακός, αλλά τώρα χάνει και την μπάλα η σούτ. Δεν πήρε καλή θέση και της έκλεψε την μπάλα η Πινέδα Παρέρα.
1: Απίστευτο καλάθι στο τέλος του χρόνου από τον KJ Jackson. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος στην Καρδίτσα. Ο Άης έβαλε ένα καλάθι με τον Λίντελ, ενώ έχει πίσει το παιχνίδι και ο Βασίλης Καρλαμπόπουλος. Εξαιρετική άμυνα από τους κίτρινους μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πρώτο ο KJ Jackson και εκτέλεσε σε νεκρό χρόνο. Έβαλε ένα φανταστικό τρίποντο υποπίεση. 15-22 το σκορ αυτή τη στιγμή. Πέτρο, πάλι
0: στην επίθεση. Αλλά δεν μπορεί να σκοράρει η Κουρέντα ενώ γερμάνει πολύ καλή θέση. Είχε ξεφορτωθεί την αντιπαλό της, αλλά δεν σημάδεψε πάνω στην άρση. Και έτσι θα βγει μία ακόμα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να διευρύνει το σκορ, να διευρύνει τη διαφορά. 3-25 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός έβγαλε μία ακόμα άμυνα. Ο Ολυμπιακός ο οποίος κοντεύει να συμπληρώσει ένα 8 λεπτό κρατώντας την Καταλούνια χωρίς κόλ. Περιθώνεται τώρα γυρίζει την μπάλα στην περιφέρεια με την πλευρή του από εκεί στην Πάτρα. Η Πάτρα προσπαθεί να περάσει στην αποβολή. Αποβάλλεται εκεί η Πέντλεϊ και την μπάλα πάλι στο δοκάρι. Πάλι στο δοκάρι το σούτ που επιχειρήθηκε από τα πλάγια από τη Σιούτη. Έσκασε η μπάλα στο νερό και βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της Καταλούνια. Μία ακόμα ευκαιρία χαμένη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως έχει αυτό το σταθερό προβάδισμα. Στηριζόμενος δεν τα πάντα στην εξαιρετική του άμυνα. 5 δευτερόλεπτα ακόμα έχει η Καταλούνια. Και για να εκδηλώσει επίθεση. Ένα πλασέ δεν κάνει τίποτα, δεν τελειώσει ο χρόνος. Ολυμπιακός λοιπόν έχει και πάλι την επίθεση με την Πάτρα αυτή τη φορά. Είναι ο κόσμος του Ολυμπιακού, δίνει το δικό του παλμό εδώ στο πολυπεδίο του Πειραιά. Η μπάλα φτάνει στην Άτριος. Η Άτριος κερδίζει το φάουλ. Γίνεται μάχες εκεί στη θέση του φουνταριστού με την Κουρέτα και την Τένα. Τελικά χρεώνεται με επιθετικό φάουλ η Κουρέτα. Έχει συμπληρώσει 8 λεπτά και βάλει ο Ολυμπιακός που έχει κρατήσει στο ένα γκολ την Καταλούνια. Και ακόμα μία απόκριση από την Σταματοπούλου. Μια πολύ ωραία απόκριση από την Σταματοπούλου που αποτρέπει το δεύτερο γκολ της Καταλούνια. Στέλνει την μπάλα κόρνερ. Οι Ισπανίδες τώρα έχουν νέα επίθεση, ισοπαλούν 14 δευτερόλεπτα. Και νέα άμυνα προσύμου. Πολύ καλή άμυνα, πάρα πολύ καλή άμυνα από πλευράς Ολυμπιακού που βγάζει μέχρι με τη βοήθεια της Σαματοπούλου που βγήκε έγκαιρα και έκλεψε την μπάλα. Ο Ολυμπιακός έβγαλε και αυτή την άμυνα. Σιούτι για την Πάτρα. Αυτοβολή σε Κομίλα. Κομίλα Φέγγες αποβάλλει τον Ολυμπιακό, θα παίξει με παίχτρια παραπάνω. Πλευρίτου πάλι αποκλείεται. Πολύ κακό σούτ από πλευρά Πλευρίτου. Το στείλε πάνω στην Άρτ. Και έτσι παραμένει το 4-1 για τον Ολυμπιακό. Ενώ θέλουν ακόμα 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, η δεύτερη περίοδος εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Και μόλις τώρα πετυχαίνει το δεύτερο της Κόλλη Καταλούνια.
1: Απίστευτο τρίποντο ξανά από τον KJ Jackson.
0: 9-22,
1: η Καρδίτσα είναι στο μείον 3. Έχει 3 στα 6 τρίποντα, ο Άρης 0
0: στα 4-2.
1: Άστοχος ούτε ακόμα ένα για τον Άρη, επιστρέφουμε σε σένα.
0: Στα 33 δευτερόλεπτα. Ένα 8 λεπτό που είναι στο 1-1 αυτή τη στιγμή και με 33 δευτερόλεπτα ακόμα να απομένουν για να τελειώσει το ημίχρονο. Πάντως ο Ολυμπιακός είχε πολλά δοκάρια. Είχε 4 δοκάρια σε αυτή την περίοδο. Θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ, αλλά προφανώς ακόμα οι παιχνιδιές του προσπαθούν να ξεπεράσουν την νευρικότητα ενός τελικού. Άρα μην ξεχνάμε ότι είναι αρχή τη σεζόν. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να προσαρμοστεί, να φτιάξει τον ρυθμό του. 6-5-4 ακόμα δευτερόλεπτα έχουν και άλλο επιθετικό φάουλ. Αυτή τη φορά δίνει το κεφαλιτάκι. Με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν για να τελειώσει η δεύτερη περίοδο στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή 2 δευτερόλεπτα τώρα. Ένα σούτ από μακριά. Η Σταματοπούλου δεν έχει πρόβλημα. 4-2 το σκορ στο ημίχρονο. 3-1 η πρώτη περίοδο. 1-1 η δεύτερη. Εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά, ο Ολυμπιακός προηγείται μετά από σκορ 4-2.
1: Πάρουμε και λίγο το μικρόφωνο εδώ από την Καρδίτσα που έχουμε φάουλ υπέρ των γηπεδούχων. Περιθυμίσω το σκορ είναι στο 19-22 μετά από το εντυπωσιακό τρίποντο υποπίεση του KJ Jackson. Στον αγώνα που θα μπει για τον Άρη και ο Εθνικιό Θανασσαρτοπούλος. Πέτρο, αν μπορείς να κλείσεις το μικρόφωνο σου. Η πρώτη βολή της Καρδίτσας, ο Μακρέι στη γραμμή. Δύο βολές υπέρ των γηπεδούχων. Η ομάδα της Θεσσαλίας βρέθηκε δύο φορές στο μείον 7. Πλέον έχει επιστρέψει στους 3 πόντους πίσω. Εύστοχη δεύτερη βολή από τον Τζόρνταν Μακρέι. 22-20 υπέρ του Άρη, ο οποίος έχει τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον αγώνα. Απασφαλίζει ο Δημητρίεβιτς, είναι άστοχος. Rebound από τον Μακρέι. Έχει τον Χαραλαμπόπουλο πάνω στην άμυνα. Small ball για τον Άρη. Το πληρώνει τώρα με κάρφωμα στον εμπλησιασμό από τον Οκόρο. 22-22 ισοπαλία στην Καρδίτσα. Πρώτο καλό κοροκλέψιμο τώρα από τον Πετρόπουλο. Φεύγει ξανά η Καρδίτσα. Τσάπλε την Ποχιακή τάπα. Από τον Θανάση το κούμπο. Φοβερή τάπα από τον Θανάση, ο οποίος κυνήγησε τον Τζάκσον. Μετά τον κλέψει ο Τζάκσον. Ο Τζάκσον αποφεύγει τον Μόταρ. Τρώει όμως από τον Θανάση το κούμπο. Μένει το 22-22. Ενώ η Καρδίτσα έχει επιστρέψει στο παιχνίδι, ο Άρης είναι άστοχος από το τρίποντο. Δεν έχει πετύχει ούτε ένα μέχρι στιγμής. Μένει κατοχή στα χέρια των παιχτών της Καρδίτσας. Επαναφορά από την τελική γραμμή. Πέτρο, αν μπορείς, κλείσει μια το μικρόφωνο σου. Γιατί κάνει παρεμβολές.
0: Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ στο κολληγητήριο του Τηλιά. Πριν από λίγο ο πρόεδρος του Εστέχνου Ολυμπιακού, ο κ. Σκουτούλης, βράβευσε την Ολλανδέζα θερματοφύλακα την Πίτ Βάρτιν Τόμπερσιν, που έβαλε και αυτή το λιθαράκι της πέση για να καταστήσει το Ολυμπιακό στο Champions League στη Μάλτα, αποκτώντας 3 πέναλτι στην διαδικασία πέναλτι όταν
1: άστοχο σούτ, άλλη μια ευκαιρία για την Καρδίτσα χαμένη για να πάρει το προβάδισμα. 5 και 44 στην Καρδίτσα, άστοχο σούτ και από τον Άρη τώρα. Γρήγορη επίθεση για την Καρδίτσα. Ο τέτοιο στο λέει από την Καρδίτσα είναι μπροστά στο σκορ. 5 στα 9 στη δεύτερη περίοδο για την Καρδίτσα, 1 στα 7 για τον Άρη. Πολύ άστοχο. 2 στα 8 με τρίποντο τώρα από την γωνία από τον Ματ Μόργαν. Ξανά τον Σαουάρης με 25-24. Ανοίγει στον Μαγκρέι, τρίποντο ανοιχτό μέσα. 27-25 συν 2 για την Καρδίτσα, η οποία παίρνει ξανά το πρόβλημα. Δεύτερα πόντι από τον Τζόρνταν Μαγκρέι. Δημητρίεβιτς. Πάσα φτάνει στον Θανάση. Συνεχίζει ο Σπανούλης με το small ball. Ξανά ο Θανάσης σε επιθετικό φάουλ. Υπάρχει επιθετικό φάουλ και η Καρδίτσα κρατάει το προβάδισμα. Ο Άρης έχει 4 φάουλ, η Καρδίτσα έχει 2. Αποσύρεται ο Θανάσης στον πάγκο και μπαίνει για πρώτη φορά στο παιχνίδι και επιστρέφει ο Μοκόκα. Time out τώρα από τον Βασίλη Σπανούλη. Πέτρο, πάρε το μικρόφωνο εσύ τώρα.
0: Εκκίνησε το τρίτο οχτάλεπτο που θα μπορούσε να ο Ολυμπιακός πήρε και αυτό το τρίτο. Και εδώ έλεγες με την σχέση και τον Κοτάρο αλλάζω την μπάλα, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για να κοινώσουν επίθεση. Μπάλα φτάνει στην κουταριστή και έχουμε πάλι επιθετικό φάουλ. Πάλι και όχι με επιθετικό φάουλ είναι το κεφαλιτάκι, δεν θα το πιστέψει και το κεφάλι. Με αυτή το σύρυπα. Και η Καταλούνια είναι τώρα στην επίθεση. Δεν είναι απάντσα από. Αλλά πάει στην περιφέρεια στον Τελαπέντε. Αλλά στην παρά οι Ισπανίδες. Έχουν 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Ένα δευτερόλεπτο σου η Σαββατοπούλου την δοσή που έγινε από την Οσάντζες. Το οδός της σταματήρεται σε διεκτές για το πρόξιμο για την παιδιά πάω στις κουταριστές μου. Καταλούνια έχει 10 δευτερόλεπτα ακόμα, νέο φάουλ που σκουφά. Αλλά έχει πάρει στην περιφέρεια. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, μένουν κάτι στις Ισπανίδες, 3 τώρα. Να γίνει κάποιο σούτ, η μπάλα όμως παραπάνω στο μπλοκ. Θα ειδούμε να κάποια αποβολή εκεί ο τόσες αποτελειτές, γιατί η Κονσάλε δεν αφήνει την κεφαλιτάκι να επίθεση εδώ, μην τέτοιο σημαίνει να κάνει πόσα. Η μπάλα θα δείξει. 5-2. Από τη Σάντα Μαρίκα. Τελειώσει το ηθρική περίοδος. Ο Ολυμπιακός είναι ένα από τα πεπινά του αποκτήματα την Ραφαέλα Σαταμανίδα που είχε από την Λιβάδα. διευρύνει και φάει τη διαφορά στα 3 τέρματα. 5-2 λοιπόν την Ραφαέλα Σαταμανίκα για τον Ολυμπιακό. Που θυμίζουμε ότι τη Δία ακριβώς έχει σήμερα δεύτερη αγωνιστική της WPL του Σκόπερ Πόλο Λίγκ των γυναικών. Πέσει λοιπόν ευρωπαϊκό παιχνίδι. Το δικό του παιχνίδι με τον Άλυμο θα γίνει την Τετάρτη 9.30 ώρα στον Άλυμο. Θα πέσει λοιπόν ο Ολυμπιακός για την δεύτερη αγωνιστική με τον Άλυμο. Την επόμενη Τετάρτη στις 9.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός κάνει στο μεταξύ μία ακόμα άμυνα. Πάμε είναι το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού σήμερα η άμυνα του. Και βέβαια με τη βοήθεια του κόσμου που προσπαθεί να βγάλει κι άλλο ένα γκολ. Το παιχνίδι είναι άσχολη που βγάλει με κεφάλι τάκι. 6-2. Μαρία και Κεφαλιτάκη, ο Ολυμπιακός κάνει το 6-2. Παίρνει προβάδισμα 4 τερμάτων για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Και παίρνει και τα έσημα του Γιώργου Τόσκα τώρα καθώς βγήκε από την πισίνα για να πάει στη θέση της Σικουρέτα. 5 και 30 τώρα για να τελειώσει η περίοδος. Ολυμπιακός βάζει τις βάσεις για να πάρει το τέταρτο Super Cup στην ιστορία του. Πάλι άμυνα εδώ, πάλι τα μπλόκα. Ολυμπιακός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτά τα σούτ της Καταλούνια. Όσο δεν περνάει η μπάλα στο φιναλιστό, δεν έπανε ακόμα και τα σούτ, και κόμπλα. Και πέρα το πέναλτι. Έτσι το πέναλτι. Η φρικά είναι. Τελικά λοιπόν παίρνει το πέναλτι και παίρνει εδώ να εκτελέσει το πέναλτι από τον προπονητή της Μιχάη για να ανοίξει καθή σκορ στο σημερινό παιχνίδι για να βάλει το πρώτο της σκορ στο μεταπρόμα του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θα βάλει το πρώτο της σκορ στο σημερινό αγώνα. Ένα καθή, ένα από τα παιδινά αποκτήματα του Ολυμπιακού 20χρονη Μιχάη του, η οποία στην τυπάρα στο ποκάρι. Δεν τυπάρα στο ποκάρι.
1: Φανταστική τάπα στον Μοκόκα τώρα με το σκορ στο 27-26. Ο Μοκόκα έφτασε μια ανάσα πριν γυρίσει το σκορ υπέρ του Άρη. Μαγική τάπα από τον Ρούμογλου. Μένει το 27-26. Πρώτη τάπα για τον Ρούμογλου, ο οποίος είχε πετύχει και ένα τρίποντο στην αρχή της δεύτερης περίοδου. Ο Άρης συνεχίζει στην επίθεση. Άστοχος όμως στη συνέχεια ο Ρόμπινσον Έρλ. Κρατάει μπάλα ο Άρης καθώς παίρνει ακόμα ένα επιθετικό rebound. Σούτα από μέση απόσταση είναι άστοχο. Ακόμα ένα rebound από τον Μοτ. Φάουλ. Φάουλ από τον Ρούμογλου. Πολλά άστοχα σούτ για τον Άρη. Ο Λίτελ. Ο Ρόμπινσον Έρλ από ένα άστοχο σούτ. Δύο επιθετικά rebound σε αυτές τις φάσεις για τον Άρη. Που εξαργυρώνει με την αστοχία του με επιθετικά rebound, αλλά δεν μπορεί να την εκμεταλλευτεί για να ανεβάσει το δίκτυο του σκορ του. 27-26 με 3 και 24 αναμονένα για την λήξη του ημιχρόνου. 7-3 τα rebound για την Καρδίτσα, 7 αμυντικά και 3 επιθετικά, σύνολο 10. 20 έχει ο Άρης με 12 αμυντικά και 8 επιθετικά. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Ρόμπινσον Έρλ. 27-27, η δεύτερη βολή είναι για να προηγηθεί ξανά η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετά από αρκετή ώρα. Τους προηγήθηκε ένα μεγάλο τέμα. Δεύτερη ευλογοβολή του Ρόμπινσον Ρέλ είναι εύστοχη. Ο Άρης προηγείται με 27-28 και υπάρχει επιθετικό φάουλ στη συνέχεια.

0: 13 και 16 για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου στην Καρδίτσα. Αποχώρησε ο Κόρο με δύο φάουλ. Ο Άρης προηγείται πλέον με 27-28. Έχει τον Ρόμπινσον Ελ κάτω από το καλάθι, ο οποίος ευστοχεί. Παναπήδησε δύο φορές πάνω στη Στεφάνη και κύλησε στο καλάθι. Τάκαουτ που καλεί τώρα ο προπονητής της Καρδίτσας, ο Γκότς Παπα-Νικολόπουλος. Εξτρέφω εσένα, Πέτρο. Πέτρο,
1: 7-2, δώσω από την Λεωτυπιά, τελείωσε για το time out και πάρει ο προπονητής της Καταλούνια. Το πρώτο έπαθο πέφτει η χάη του, τελικά πέσε τώρα ένα προβάσμα 5 τερμάτων, 3 και 4 και 38 για να τελειώσει η τρίτη περίοδο και να πάρει και ακόμα καλή άνθρωπα και τα χρόνια και με φάω. Πάλι το Γιάννη του Ολυμπιακού είχε πολύ καλή δουλειά. Τα πρώτα δουλέψανε και εδώ και ο Ολυμπιακός έχει και πάλι την εκτίμηση. Οπότε με σταθερά βήματα για την κατάσταση του Σουμπερκάπτο, που έχει και το πρόσφορο που δεν έχει σταματήσει εδώ. Να φοράς και να μπορείς να έχουμε ακόμα αυτή τη φορά από την Μήνο. Αυτό δύο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κάνει το αυτό και κάνει και μια φορά ακόμα πιο εύκολη. Έχουν σποράρει και τις στιγμές 6 παίκτες Ολυμπιακού και τις Άνταμα έχει πετύχει 2. Σαταμανίτα 1, Άτριους 1, Νίνου 1, Πλευρίτου 1, Λίγα και Βαλιτάκη 1. Ενώ από την πλευρά της Καταλούγια τα δύο κόλπις έχουν πετύχει η Κάουτον και η Πινέδα. 8-2 λοιπόν ο Ολυμπιακός, 3 και 17 για να τελειώσει την τρίτη περίοδο εδώ στο πολιτικό του Πυριά. Και την Καταλούγια να έχει την επίθεση. Και πάλι τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχουν ψωμένα τα πρώτα. Και γίνεται το σιού, τώρα η μπάλα πάει στα πλάγια στους άλλες και τους προβάλλουν 4 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των σιού στο μοκάρι. Και διεκδικείται η μπάλα από τη Σάντα και από την Επινέδα, η μπάλα πάνε οι Σπανίδες, έχουν δει ακόμα επίθεση. 12 δευτερόλεπτα πάνω στα δίκτυα, θέλει μπάλα μέσα από το δίκτυα του Σταματοπούλου. Η καταλήγη στα δίκτυα είναι το δεύτερο πιο της 8-3. Καταλούνια και 43. Τελειώσε η τρίτη περίοδος. Η Καταλούνια η οποία έχει σποράρει και στα τελευταία 33 δευτερόλεπτα τελευταία φορά και από αυτό το γκολ σε πλημμυρόλου. Τώρα χρειάστηκε λιγότερο.
0: Το Άρη από το τρίποντο έβαλε το πρώτο τρίποντο για το Θεσσαλονίκη, έκανε το 33-29, μείωσε προσωρινά σε 33-31 η Καρδίτσα με 1-52 για το ημίχρονο στο Γιάννης Μπουρούσης. Φάουλ τώρα που έκανε ο Πετρόπουλος πάνω στο Μοκόκα, βολές για τον Άρη. Ξανά σε σένα, Πετρό.

Σύντοχο λοιπόν για τη Σάντα. Πρώτη σκόρε του τελικού. Πάει εσύ και τώρα στην επίθεση. Απάτσα. Και στην μπάλα. Παρακολουθούμε το που έχει παιχτεί δύο γκολ. Απλά σε out. Έξυπνη επιλογή αλλά και άσπαπη εκτέλεση από πλευρά τη Πινέτα. Και αξιοθαρεί να βγάλει κόντρα τώρα με τη βασιλική πλευρή του. Είναι μαρκάρισμα για πέναλτι. Αλλά τελικά δεν είναι απλή αποβολή. Έχουμε τώρα το πέναλτι. Σε δεύτερη φάση το πλότο κερδίζει η πλευρή του. Ξαναπείτε την κόρα και να μην κάνω τεφερέτσι. Η πλευρή του η Σιούτη, να δω ποιο θα πάρει θέση. Η Σιούτη θα εκτελέσει το πέναλτι. Ένα λεπτό και δύο δευτερόλεπτα. Για να τελειώσει η τρίτη περίοδο, η Σιούτη σκοράρει. 13. Έξω από απέναντι από την Κριστίνα Σιούτη. Μπαίνει και αυτή στο πίνακα των σκόρε. Στο σημερινό τελικό. Ο Ολυμπιακός αφήνει το προβάδισμα του για πρώτη φορά στα 7 γκολ. 13 προηγείται ο Ολυμπιακός της Καταλούνια.

Κλέβει όμως και συνέχεια ο Άρης δεν επιτρέπει την Καρδίτσα να βγάλει εφηδιασμό με το σκορ στο 33-35 το κλέψιμο από τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος αστόχησε σε ένα τρίποντα από τα 8 μέτρα περίπου. Time out από τον Άρη. Το σκορ να μένει στο 33-35. Η Καρδίτσα θα έχει μπάλα αφού επιστρέψουμε από το time out.

0: 33-35, περίπου 25 δευτερόλεπτα από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μακρέι και Ρόμπινσον Έρλ, οι κορυφαίοι σκόρερ μέχρι στιγμής. Μακρέι με 10 για την καρδίτσα, 12 έχει ο Ρόμπινσον Έρλ, που εδώ και ώρα είναι στον πάγο
1: λίγο
0: για τον Αρή.
1: Σε λίγο να ξεκινήσει η τέταρτη και τελευταία περίοδος εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 11-4 της Καταλούνια. Είναι αγκαλιά με το τέταρτο Super Cup, Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία του. Έχει κατακτήσει, θυμίζουμε, 4 Champions League.
0: Πέτρο, να κρατήσω το μικρόφωνο για τα τελευταία δευτερόλεπτα του Καρδιτσάρης, σε μικρόνο. Καθώς επιστρέφουμε...
1: Έχουν κατακτήσει τα Super Cup στην ιστορία θεσμού. Σαββατέλ έχει πάρει 5 φορές το τρόπαιο. Το
0: 18 δευτερόλεπτα, Πέτρο, λίγο, Πέτρο.
1: Πάρει 3 και πάει για τέταρτη. Το 15, το 21 και το 22. Η οριζόντια καρτάνια ακολουθεί με 2 κατακτήσεις το 2008 και το 2019.
0: Ξέρω λεπτά στην καρδίτσα.
1: Ότι θα τα
0: επαναλάβει, θα είναι σε αυτό το κουμπί. Μέσα θα το επιτίθεται. Ο rebound συνέχεια πάει. Για την
1: καρδίτσα
0: από τον Λιντέ. Δύο φορές για την καρδίτσα με ένα
1: δευτερόλεπτο. Η Φιωρεντίνα, η Προρέκο, η Τουναϊβάρος, η Σαν Αντρέου. Θα θυμίσουμε επίσης ότι πέσει στο Final Four του Champions League κυμάτων. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ημιτελικό τη Ματαρό με 14-12 και στο τελικό τη Μηδέρη Βάρο με 17-14 στα πέναλτι. Κανονικός αγώνας 14-14.
0: Πέτρο, θα ψήφισε το μικρόφωνο.
1: Με 9 νίκες σε 10 παιχνίδια. Κατακτώντα το Champions League. Κέρδισε ενώ από την πλευρά τη Καταλούνια είχε κερδίσει στον τελικό, στο διπλό τελικό τη Μαρκελονέτα.
0: Δύο στις δύο βολές από τον
1: Βραζιλιακό. Συνεχίζει η Αταμάτ, συνεχίζει να σκοράρει.
0: Ισοπαλία έχουμε 5-35 με 1,8.

0: προηγουμένου πάω το Βασίλης για να την επίθεση του πρώτου ημιχρόνου για τον...
1: Σκοράρει και αυτοί. Πλέον νέα οι παίχτες του Ολυμπιακού που έχουν βρει τον δρόμο προς τα δίκια. 12-14 λοιπόν, τριπλάσια γκολ έχει βάλει ο Ολυμπιακός. Σε λεπτό παιχνίδι. Και ακόμα από μένα 7,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Έχει την μπάλα πολύ έξυπνα εκεί. Η Πάτρα, πολύ καλή άμυνα από την Πάτρα, η οποία και αυτή ήρθε φέτος στον Ολυμπιακό από τον Άλυμο. Ο Ολυμπιακός θα δει να βγάλει κόντρα τώρα με τη Σλούκη. Σε θέση βολής έχουμε. Δεν δίνει τίποτα γιατί σε τώρα η Πιχά δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίκια. Έχει ζητάει challenge ο Γιώργος Όσκας, έχει πετάξει ήδη το κουκί, το πράσινο κουκί στην πισίνα, ζητάει challenge. Το παιχνίδι συνεχίζεται όμως. Καταλούδια να έχει επίθεση 6 δευτερόλεπτα και να χρεώνεται από πολύ πια Πάτρα.
0: Εξετάζουν
1: την βάση στο ΜΑΡ για να δούμε αν θα αλλάξουν απόφαση.

Εδώ είσαι με τον κομισάριο. Πέναλτι. Είναι πέναλτι και γυρίζω τη φάση πίσω. Πέναλτι δικαιώνεται ο Τόσχας αυτή τη φάση. Το challenge ο Ολυμπιακός κερδίζει πέναλτι και γυρίζει ο χρόνος πίσω από εκεί που έγινε η παράβαση. Το πέναλτι θα το εκτελέσει τριχά που τον κέρδισε κιόλας. Αλλά θα ρώτανε καθαρή φάση και έπρεπε να το δουν οι διευθυντές από την αρχή ότι ήταν σπρώξιμο αυτό που έγινε πάνω στην τριχά που ήταν σε εμφανή θέση για να σκοράρει. Αλλά θα έχει ευκαιρία να σκοράρει τώρα με το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός και ο χρόνος γύρισε σχεδόν 45 δευτερόλεπτα πίσω και σκοράρει. 13-4. Για να τελειώσει πλέον το παιχνίδι, για να τελειώσει το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός προηγείται 9 γκολ διαφορά, 13-4 της Καταλούνια. Και όπως είπαμε, ο χρόνος πάλι γύρισε πίσω από εκεί που ήταν 6-24, πήγε στο 7-16 και κάνει την επίθεση της η Καταλούνια. Τώρα συμπληρώνεται το πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου και έχουμε κερδισμένη άμυνα από τον Ολυμπιακό. Υποδείχθηκε 2 μέτρα. Εκεί τα αριστώ στη Καταλούνια και πήγε μέσα στο παιχνίδι και η Νίκρο για να πληρωματική τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Κόντρα για τον Ολυμπιακό. Αποκρούει το σούτ της Σιούτη Γιάντς. Είπαμε ότι τη θέση της Σταματοπούλου έχει πάρει η Νίκρο. Η Ελληνοϊταλίδα και αυτή επέστρεψε φέτος στον Ολυμπιακό. Αφού έχει πάρει το Κόφερες Κάπ πέρσι με την Κοζέντσα. Έχει ελληνικό διαβατήριο και παίζει ως Ελληνίδα στο πρωτάθλημα. Πήρε τη θέση της Μπριντβάντ Τόπεσιν, η οποία έκανε θράψη πέρσι με τις αποκρούσεις πέναλτι τόσο στον τελικό του play-off του πρωταθλήματος με τη Βουλιαγμένη, όσο και στον τελικό με την Φερεντσβάρος στο Champions League. Η Καταλούνια λοιπόν πήρε και πάλι την μπάλα και προσπαθεί να βγάλει την επίθεση με την Σουίπερ. Η Πάντρα παίζει πολύ καλή άμυνα στο συνέστημα του Κουταριστού. Δεν φτάνει μπάλα. Έχουμε και επιθετικό φάουλ με την εμπειρία της. Η Πάντρα κέρδισε αυτή τη φάση και θα βγάλει την κόντρα. Θα βγάλει την κόντρα ο Ολυμπιακός. Έχει βγει στην κόντρα η Σιούτη Γκολ. Όχι, είναι η Σαλταμανίκα.

14-4 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός. Με το δεύτερο γκολ της Κουρέτα τελικά. Κουρέτα ήταν αυτή που βγήκε στην κόντρα. Και πέτυχε το 14ο γκολ του Ολυμπιακού. Κουρέτα έφτασε λοιπόν τα δύο γκολ και αυτή. Το πρώτο σκορ είναι η 40-3. Και η Περίδου έχει αυτή 2. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την πιεστική του άμυνα, δημιουργεί προβλήματα στην Καταλούνια. 5-51 ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Έχουμε αποβολή της Φορνάρου. Απάτσα για την Καταλούνια, γυρίζει την μπάλα. Το σούτ από Χρήστα Μαδοπούλου και Χάιντου στη συνέχεια παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να βγάλει και πάλι κόντρα ο Ολυμπιακός και τα καταφέρει. Στεφανία Σάτα λοιπόν θα πει το 15-4. Κόντρα 5-19.

0: κύριος. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έχει εξασφαλίσει το τέταρτο Super Cup, το τέταρτο Ευρωπαϊκό Super Cup στην ιστορία του. Προηγείται με 11 γκολ διαφορά και τώρα πάει, έχει μία ακόμα κόντρα με την Άτριους και πάλι. Και γκολ 16-4. Πάλι με την Άτριους. Και πάλι με την Άτριους και πάλι στην κόντρα. Τρίτο γκολ για την Άτριους. Τα δύο τελευταία της Άτριους που έφτασε τα τρία γκολ στο σημερινό παιχνίδι. 16-4 το εκτιμηθέον Ολυμπιακός. Εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά έχει μετατρέψει σε περίπατο αυτό το τελικό. Το επιμέρους σκορ στην τελευταία περίοδο είναι 5-0. Στο 5-0 και συνεχίζει να πιέζει στην άμυνα. Πάλι έπαιξε την μπάλα η Άτριους. Η Σιούτη πήρε, ολοκλήρωσε την αμυντική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κολυμπήσει και πάλι γρήγορα. Δέχεται σε θέση. Πολύ γκολ! Πολύ γκολ! Πλευρίδου! Κι άλλη κόντρα για τον Ολυμπιακό. Κι άλλο γκολ για τον Ολυμπιακό. 17-4. Τρίτο γκολ και για την πλευρή του. Ένα επιμέρους 6-0 τελευταία περίοδο. Ο Ολυμπιακός κάνει πάρτι εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Με καλεσμένους τον κόσμο του και φυσικά την Καταλούνια, η οποία είναι πλέον σάκος του Box. Χρησιμοποίησα σάκο του Box, κάνει επίδειξη δύναμης κόντρα στην ισπανική ομάδα που πήρε το EuroCup πέρσι. Αλλά είπαμε είναι πρωτάρα σε τέτοιο επίπεδο, σε επίπεδο να παίζει δηλαδή κόντρα σε μια πρωταθλήτρια Ευρώπης. Καταλούνια τώρα από την άλλη πλευρά, εύκολη επέμβαση εκεί από την Ήγκρο.
1: Ενώ ακόμα περιμένουμε τους παίχτες Καρδίτσας και Άρη να επιστρέψουν για το δεύτερο ημίχρονο στην Καρδίτσα, να δώσουμε και μια γρήγορη ενημέρωση για το ενεξελίξει Προμηθέας Περιστέρη. 70-68
0: με και πάλι στην επίθεση, σε σετ επίθεση. Αλλά στην Πουταριστή έχουμε αποβολή και δυσμένη για τον Ολυμπιακό. Τρία και παλιτάκι, έξω η μπάλα τη Σιούτη. Τεβρίτου. Σαλταμανίκα. Το σουτ στο δοκάρι. Θα προλάβει όμως την μπάλα η Σιούτη. 6 δευτερόλεπτα ακόμα για τον Ολυμπιακό. Θα γίνει το σουτ. Θα γίνει το σουτ και το γκολ. Στην εκπνοή. Σκορ και θέαμα. Τελευταία περίοδο. Λοιπόν από τον Ολυμπιακό στην τελευταία περίοδο και ενώ θέλει ακόμα 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο τελικός, το σκορ είναι 18-4, 14 γκολ διαφορά.
1: Στην Πάτρα ο Προμηθέας θα πάει στο τέλος της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 71-68, καθώς με δύο γρήγορα φάουλ του Omar Payne ο Καλετζάκης βρέθηκε πρώτα στις βολές αστοχώντας και στις δύο. Στη συνέχεια ο Evans έβαλε την πρώτη από τις δύο βολές που κέρδισε 71-68.
0: Καταλούγια τώρα στην επίθεση.
1: Ενώ το Περιστέρι κατάφερε και να ισοφαρίσει δύο φορές κατά τη διάρκεια της τρίτης περίοδου.
0: Και πολλή ώρα δοκάρει το σούτ από τα πλάγια από την Τένα. Ο Ολυμπιακός γράζει μία ακόμα άμυνα. Κρατάει την αιστεία του ανέπαφη. Thank you. Μπάλα φτάνει από την άλλη πλευρά τώρα στην Νίνου. Αλλάζει η μπάλα, υπέθεσε στο Ολυμπιακό, 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Παραλίγο να χαθεί εκεί η μπάλα, 5 δευτερόλεπτα. Έχουμε επιθετικό φάουλ από την Κουρέτα.

0: αν είναι χαλαστή, είναι επίθεση σε ένα τελικό που έχει, όπως είπαμε, κρυθεί εδώ και πολλή ώρα. Μία ακόμα φοβερή άμυνα, τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού πέσανε πάνω στην, εκεί στην Παριόζο για να κλέψουν την μπάλα με πάθος και πείσμα. Είπαμε ότι αυτό ήταν το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι, η άμυνά του και τα τέσσερα γκολ που έχει δεχτεί στο σημερινό παιχνίδι. Το καταμαρτυρούν αυτό ότι ήταν η άμυνά του ο θεμέλιος δίχως που, από όπου ξεκίνησαν όλα για τον Ολυμπιακό, που στο, στην πρώτη περίοδο είχε πετύχει μόλις τέσσερα γκολ. Στην πρώτη περίοδο, στο πρώτο ημίχρονο είχε πετύχει μόλις τέσσερα γκολ. Και τώρα έχει πετύχει 14 στο δεύτερο ημίχρονο. Και έχουμε και αποβολή και θα βγάλει και κόντρα ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν λάθος η πάσα από την Ίκρο. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία, ήταν λάθος η πάσα από την Ίκρο. Ακόμα 85 δευτερόλεπτα. Πανίδες στην επίθεση. Είναι Αμπράτσα. Ολυμπιακός συνεχίζει να πιέζει σε αυτή την άμυνα που σφίγγει όταν η μπάλα πάει προς τον Κουταϊστό. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα, ένα τέλος χρόνου, αλλά στο τέλος χρόνου χρεώνεται με αποβολή η Σάντα. Χρεώνεται με αποβολή η Σάντα στο τελευταίο δευτερόλεπτο της επίθεσης της Καταλούνια, αλλά έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και όλα αυτά ελάχιστα μετράνε. Στο κοντοσούτ από πλευράς Καταλούνια, η Τιμίνα Νίκρο παίρνει την μπάλα στα χέρια της. 40 δευτερόλεπτα ακόμα, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να σηκώσει μία ακόμα ευρωπαϊκή κούπα στα χέρια του. Το γυναικείο τμήμα του Ολυμπιακού, το γυναικείο τμήμα από όλο το Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός τώρα και την ευκαιρία να σκοράρει, αλλά γίνεται λάθος πάσα. 20 δευτερόλεπτα, όλα για την Καταλούνια. Και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν αισθήσει το δικό τους πάρτι εδώ στις κερκίδα του κολυμπητηρίου του Πειραιά. Τελειώνει τώρα το παιχνίδι. Τελείωμα σκορ 18-4. Εκειμέρους 7-0 στην τελευταία περίοδο. Να θυμίσουμε λοιπόν τα 8 λεπτά. 3-1, 1-1, 7-2, 7-0. Τώρα πέφτουν όλες οι παίκτες του Ολυμπιακού στο κολυμπητή μέσα στην πισίνα για να πανηγυρίσουν την Ευρωπαϊκή Κούπα. Τα σκοτακόν έχουν πετύχει. 1 η Σανταμανίκα, 2 η Πουρέτα, 3 η Σάντα, 1 η Τριχά, 3 η Άντριους, 1 η Σιούτη, 1 η Νίνου, 3 η Πλευρίτου, 2 η Μαγιδρύκα Κεφαλιδάκη και 1 η Χάιντου. Είναι η σκόρερ του Ολυμπιακού σε αυτό τον τρίαμβο, σε αυτό το τριαμβευτική εμφάνιση που τυχαίρονται με την ψυχή τους, γιατί αυτός ο τελικός κρίνει κούπα και ας είναι η μεγάλη διαφορά. Το 18-4 ο Ολυμπιακός έδειξε τη μεγάλη του δύναμη, την υπεροχή του σε αυτόν τον τελικό και με τη βοήθεια του κόσμου του έφτασε στην κατάκτηση του τέταρτου Super Cup στην ιστορία του και ένα του ευρωπαϊκού κυπέλου στην ιστορία του εδώ στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Αυτά λοιπόν από το κολυμπητήριο του Πειραιά. Ολυμπιακός κέρδισε με 18-4 την Καταλούνια και κατέκτησε το ευρωπαϊκό Super Cup.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Καρδίτσα. Καρδίτσα άρχισε το 35-35. Δεν έχει αλλάξει το σκορ στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα λάθος από τον Χαραλαμπόπουλο και φάουλ στη συνέχεια στον Πετρόπουλο. Ζητάνε αντιαθλητικό της Καρδίτσας, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει η απόφαση. Ο Χαραλαμπόπουλος στα τρία φάουλ. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου χρεώνεται με φάουλ και ο Πετρόπουλος είναι στη γραμμή των βολών. Πρώτο φάουλ του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε και ένα φάουλ η Καρδίτσα νωρίτερα. Μέχρι στιγμής Ρόμπινσον Έρλ στους 12 είναι ο κορυφαίος σκόρερ του αγώνα. Από πλευράς Καρδίτσας Ο Τζόρνταν Μακρέι έχει 10. Εύστοχη η πρώτη βολή του Πετρόπουλου. 36-35 η Καρδίτσα μπροστά στο σκορ. Στα 9 και 33 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου στο Γιάννης Μπουρούσης. Παράλληλα στην Πάτρα έχουμε ξεκινήσει στην τέταρτη περίοδος. Το Περιστέρι έχει πάρει το προβάδισμα με 73-71 μπροστά. Στην τρίτη περίοδο έφτασε πολύ κοντά στο να προηγηθεί, δεν κατάφερε να το κάνει. Έχουμε λοιπόν την επαναφορά μετά από το αντιαθλητικό φαουλ που δόθηκε υπέρ της Καρδίτσας. Κρατάει μπάλα στην γωνία. Ο Γκίκας ψάχνει μια εντύπωση, έχει φτιάξει μια δύσκολη πάσα. Φτάνει στον Τζάκσον, ο οποίος απελευθερώνεται, εκτελεί για 2 airball. Δεν προλαβαίνει να μαζέψει ο Πετρόπουλος. Άστοχο σούτ λοιπόν του KJ Jackson και η κατοχή για τον Άρη. Θα δώσει συνέχεια από την τελική γραμμή ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Άρης που έχει ξεκινήσει με τον Χαραλαμπόπουλο στην πεντάδα έχει τον Μήτρου Λόγκ. Ποιος παίρνει και θα κατεβάσει μπάλα τώρα, έχει τον Ρόμπινσον Έρλ, ενώ προσπάθησε να κλέψει ο Τζάκσον. Πίεσε τον Μήτρου Λόγκ, δεν κατάφερε να κλέψει όμως ο Αμερικανός πρώην γκάρτ του ΠΑΟΚ και νυν γκάρτ της Καρδίτσας. Έχουμε και λέμε λοιπόν για τον Άρη, το Λιόπουλος με Μήτρου Λόγκ στα γκάρτ, Ρόμπινσον Έρλ και Χαραλαμπόπουλος οι δύο forward, ενώ έχουμε και μια καθυστέρηση λόγω μιας επικοινωνίας της κυρίας Τσαρούχα με την γραμματεία, δίνεται το OK για να συνεχίσει. Επαναφορά λοιπόν για τον Άρη με 9 και 14. Σαν μεγάλη πάσα ο Χαραλαμπόπουλος την βρίσκει, φάουλ πάνω στον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος κυνήγει σε αυτή την μακρινή παλιά. Στον Οκόρο, αν καταλαβαίνω καλά, έχει δοθεί το φάουλ. Ναι, κυνήγησε τον Μήτρου Λόγκ και ο Τζάκσον. Ο Οκόρο στάθηκε μπροστά στον παίχτη του Άρη. Φάουλ λοιπόν, το τρίτο του Οκόρο, το δεύτερο ομαδικό της Καρδίτσας. Συνέχεια με επαναφορά για τον Άρη, ο οποίος έχει την μπάλα με τον Λόγκ. Το Λιόπουλος. Σκρίν από τον Ρόμπινσον Έρλ. Χετζάω τάμιν από τον Φράνσις. Ο άστοχος Κέμ Βέρτς. Για ακόμα μια φορά, επαναφορά κατοχή για την Καρδίτσα. Τελευταία επαφή από παίχτη του Άρη, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή. Άστοχος ο Μπέρτς από πολύ κοντινή απόσταση. Και δίνει συνέχεια ο Σμιθ που αφήνει στον Γκίκα. Σμιθ, Γκίκας, Τζάκσον, Φράνσις και ο Κόρο. Οι πέντε στο παρκέ αυτή τη στιγμή για την Καρδίτσα. Ο Γκίκας πάει στη τελική γραμμή, ψάχνει χώρο, δίνει πάσα στον ο Κόρο. Φάουλ από τον Μπέρτς, το πρώτο φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο του Στρέντερ του Άρη. Πηγαίνει στον πάγκο ο Κόρο, τώρα δίνει τη θέση του στον Φράνσις. Ο Ρούμογλου, υπενθυμίζω, είναι ο πέμπτος παίκτης αυτή τη στιγμή, μαζί με Γκίκα, Τζάκσον, Φράνσις και Πετρόπουλο. Γκίκας προσπαθεί να απελευθερωθεί, κλείνεται από τον Μπέρτς που βγήκε για να βοηθήσει. Τρίποντο άστοχο, μάχες εκεί για το rebound, τελικά στον Άρη το rebound ο Μπέρτς. Κακή πάσα του Μήτρου Λόγκ που κόβεται από τον Τζάκσον, βγαίνει όμως έξω ο Αμερικανός με την μπάλα. Δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Κρατάει μπάλα λοιπόν ο Άρης με τον την παρεμβολή του Τζάκσον. Πιέζει καλά η Καρδίτσα ψηλά στην κατοχή. Man to man αφού περάσει ο Άρης στο κέντρο. Σκρίνα από τον Ρόμπινσον Έρλ στον Τολιόπουλο, ο οποίος ο Ρόμπινσον Έρλ έχει την μπάλα στην περιοχή. Τρίποντο από τον Τολιόπουλο, εύστοχο. Πρώτο εύστοχο τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη, 38-36 από τον Τολιόπουλο. Πολύ χαμηλό το σκορ στο μάτς. πολύ άστοχες και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής, για να δούμε αν θα αλλάξει αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Σμιθ. Παίζουμε στον Γκίκα. Γκίκας με τον Μπέρτς, πάνω του έχουν γίνει αλλαγές. Στη γωνία απελευθερώνει τον Πετρόπουλο, ο οποίος ευστοχεί σε τρίποντο και ξανά προηγείται η Καρδίτσα 39-38. Μητρουλόγκ. Χαραλαμπόπουλος ξανά στο Μητρουλόγκ. Σκρίν από τον Μπέρτς. Χαραλαμπόπουλος με τον Πετρόπουλο πάνω του, χάνει ο Χαραλαμπόπουλος. Λάθος τώρα και ευκαιρία για ευνηδιασμό. Τζάξον. Φάουλ από τον Μητρουλόγκ. Στο σουτ θα είναι δύο βολές για την Καρδίτσα με το σκορ στο 39-38. Πάνω στο σουτ βρίσκει στα χέρια ο Μητρουλόγκ τον KJ Τζάξον. Ενώ νωρίτερα ο Τολιόπουλος έβαλε το πρώτο του τρίποντο μετά από δύο χαμένα, για να δώσει προσωρινά το προβάδισμα στον Άρη. 7-30 στην Καρδίτσα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Αστόχησε στην πρώτη βολή ο KJ Τζάξον. Εφτά στις 10 με την εύστοχη βολή του Τζάξον για την Καρδίτσα συνολικά. 40-38 το σκορ. Κρατάει μπάλα ο Άρης με τον Τολιόπουλο. Παίρνει το σκρίν από τον Μπέρτς. Χάνει όμως ο Τολιόπουλος. Εξαιρετική πίεση από Γκίκα και Τζάξον ολοκληρώνει το κλέψιμο ο Αμερικανός. Σμιθ. Λάθος. Άλλο ένα. Ο Τολιόπουλος τώρα στον ευνηδιασμό. Χάνει την μπάλα. Στην επίθεση τώρα για τον Άρη. Ο Χαραλαμπόπουλος αποφεύγει τον Φράνσις. Δέχεται φάουλ από τον Κρις Σμιθ, ο οποίος διαμαρτύρεται έντονα ότι δεν υπήρξε φάουλ σε αυτή τη φάση. Πέρασε τον Φράνσις ο Χαραλαμπόπουλος. Φάουλ δίνεται στη συνέχεια από την κυρία Τσαρούχα πάνω στον Κρις Σμιθ. Στις βολές τώρα ο Χαραλαμπόπουλος με το σκορ 40-38, 7-3 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου.

εύστοχη πρώτη βολή του Ρόμπινσον Έρλ. Και ο Χαραλαμπόπουλος τώρα πηγαίνει στη γραμμή για τις δύο βολές του από το φάουλ του Σμιθ. Άστοχος στην πρώτη, κακή βολή από τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Το τριάρι του Βασίλη Σπανούλη σε αυτό το σχήμα. Χαραλαμπόπουλος εκτελεί και την δεύτερη βολή. Άστοχος και στη δεύτερη, 0 στις 2 για τον Χαραλαμπόπουλο, μένει το 40-39. Και ο Γκίκας κατεβάζει για την καρδίτσα. Απέναντι στο Τολιόπουλο δίνει τα screen. Γίνονται αλλαγές. Ο Τζάκσον έχει απέναντι τον Μήτρου Λόγκ. Μπαίνει ο Μήτρου Λόγκ. Η πάσα στον Σμιθ για το κάρφωμα. Όμορφη φάση. Έκανε την backdoor κίνηση ο Σμιθ από την baseline. Παίρνει την μπάλα και καρφώνει για το 42-39. 6 πόντι για τον Σμιθ. Και ο Άρης έχει την μπάλα με τον Μήτρου Λόγκ. 6 πόντι και 2 assist για τον Τζάκσον μέχρι στιγμής. Δίνει ο Μπέρτς screen στον Μήτρου Λόγκ. Πάει μέχρι τέλους ο Μπέρτς, άστοχος, κόφεται από τον Φράνσις. Κατεβάζει ο Τζάκσον. Έχει απέναντι τον Ρόμπινσον Έρλ. Γκίκας, 45 μοίρες, πάσα στον Φράνσις. Ποστάρει τον Μπέρτς. Κλέβει την πάσα ο Ρόμπινσον Έρλ, υπάρχει σφύριγμα νωρίτερα. Για λάθος του Σμιθ. Τώρα είχαμε την όμορφη κίνηση του ίδιου, πως πέρασε τον Μήτρου Λόγκ και το stop από τον Φράνσις. Κρατάνε το σκορ λοιπόν στο 42-39. Έχουμε ισοπαλία στα λάθη από 13 για κάθε ομάδα. Και κάνει τώρα το 14ο Άρης, 14ο και από την καρδίτσα. Πάρα πολλά λάθη, πάρα πολύ άστοχες και οι δύο ομάδες. Σούτ για 3 από τον Ρόμπινσον Έρλ, εύστοχο 42-42. 5-40 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Γκίκας. Ο Τζάκσον βγαίνει, τουμπλάρεται πάνω του. Η άμυνα, Τζάκσον άστοχος, airball. Ριμπάντα τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος έχει 16 πλέον και το εύστοχο τρίποντο. Τολιόπουλος, Δημητρίεβιτς που επέστρεψε στον αγώνα αντί του Χαραλαμπόπουλου, φάουλ του Σμιθ πάνω στον Μπέρτς, βολές για τον Άρη, ευκαιρία για τους κίτρινους να επιστρέψουν μπροστά στο σκορ. Χαμηλά το φάουλ, δεν είναι στο σουτ, ξεκίνησε βασικά χαμηλά, η υπόδειξη δεν έχω δει αν είναι για βολές ή όχι. Για βολές είναι, βασικά γιατί η καρδίτσα έχει φτάσει τα 5 φάουλ. Ο Σμιθ στα 4 αποσύρεται και μπαίνει στη θέση του ο Αποστόλος Ρούμογλου. 42-42, ο Άρης τώρα έχει την ευκαιρία να πάρει το προβάδισμα με 2 βολές και τον Μπέρτς στη γραμμή. Εύστοχος στην πρώτη. 43-42, ο Άρης μπροστά στα μισά της τρίτης περίοδου, ενώ ετοιμάζεται να μπει και ο Κώστας Αντετοκούμπο. 2 στις 2 από τον Μπέρτς αυτή τη φορά, όπου δίνει και τη θέση του στον Κώστα Αντετοκούμπο. Επιστρέφει μετά από αρκετή ώρα στο παιχνίδι ο διεθνής σέντερ και ο Γκίκας κατεβάζει την καρδίτσα. Πάνω το Μήτρου Λόγκ, Ρούμογλου δίνει ξανά στον Γκίκα, βγαίνει για το screen. Ο Φράνσις, ο οποίος πάει μέχρι τέλους, καλάθι. Εύστοχο το λέει από του Φράνσις, 44-44, 10 και για τον Φράνσις. Δεύτερος διψήφιος μετά τον Μακρέι. Μήτρου Λόγκ πατώντας τη γραμμή, είναι άστοχος, rebound από τον Φράνσις. Δεν μπορεί να βγάλει γρήγορη επίθεση καρδίτσα, σετ επίθεση με τον Γκίκα οργανωτή. Φτάνει στο Ρούμογλου, Φράνσις το post με τον Κώστα Αντετοκούμπο, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ για τον Φράνσις. Και η καρδίτσα είναι ξανά μπροστά στο σκορ με 46-44. Φάουλ από τον Αντετοκούμπο πάνω στην άμυνα εδώ. Δύο απανωτά καλάθια από τον Φράνσις. Ο σέντερ της καρδίτσας
φέρνει τους Θεσσαλούς ξανά μπροστά στο σκορ. 4,5 λεπτά για την λήξη, δεύτερο φάουλ του Αντετοκούμπο, time out που καλεί ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος μιλάει έξαλλος και στον σέντερ του. Υπάρχει και μια μικροσυνέλευση μεταξύ των διαιτητών. Time out λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

Ολοκλήρωσε και το time out. Έχουμε τώρα την συμπληρωματική βολή για την καρδίτσα από τον Xavier Francis. KG Jackson αποχώρησε κάτι στον πάγκο με 6 πόντους και 2 rebound και 2 assist. 4 και 31 επενθυμίζω για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Francis ευστοχή από τη γραμμή, 46-44. 47-44 πλέον με την εύστοχη βολή. Στην Πάτρα 4-26 πριν την λήξη του αγώνα, το Περιστέρι κρατάει ακόμα μπροστά στο σκορ 77-78 μετά από βολή του Προμηθέα. Σουτιά 3, άστοχο της καρτίτσας τώρα από τον Μακρέι, ο οποίος επέστρεψε στον αγώνα. Φάουλ τώρα από τον Ρούμογλου. Η καρτίτσα έχει περάσει εδώ και αρκετή ώρα, τα 5 φάουλ, ο Άρης είναι στα 4. Φάουλ από τον Ρούμογλου πάνω στον Τολιόπουλο. Ενώ είχαμε ακόμα ένα στόπ νωρίτερα από τον Φράνσις, αυτή τη φορά πάνω στον Δημητρίεβιτς. 77-81 τρίποντο για το Περιστέρι, στα 4 λεπτά να απομένουν. 77-81 μπροστά το Περιστέρι στην έδρα του Προμηθέα. Πρώτη αγωνιστική στοίχημα GBL. Νωρίτερα είχαμε και τα εξής αποτελέσματα από τους υπόλοιπους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ πέρασε οριακά από τη Μύκονο με 88-85. Η ΑΕΚ και ο Κολοσσός είχαν εύκολο έργο εντός έδρας για την πρώτη αγωνιστική. Η ΑΕΚ νίκησε με 91-70 το Μαρούσι. Ο Κολοσσός νίκησε με 91-75 τη Δόξα Λευκάδας, νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας. Ο έτερος νεοφώτιστος Βίρκος παίζει αύριο, υπενθυμίζω, με τον Παναθηναϊκό στη 1 η ώρα. Ηρακλής Ολυμπιακός στο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής από το Ιβανόφιο στις 5.30 ώρα αύριο. Εύστοχες και στις δύο βολές ο Άρης, 47-46 πλέον το σκορ. Χάνει το κάρφωμα ο Κόρο, υπάρχει φάουλ όμως. Από τον Κώστα Αντετοκούμπο, που συμπληρώνει, φτάνει τα 3 φάουλ, 2 γρήγορα από τη στιγμή που επέστρεψε στον αγώνα. Να δούμε αν θα επιστρέψει ο Κόρο, συγγνώμη, 2 φάουλ ο Κώστας Αντετοκούμπο και τα 2 από τη στιγμή που μπήκε στον αγώνα, περίπου εδώ και 3 λεπτά. Αστόχησε στην πρώτη βολή ο Φράνσις ο Κόρο, έχει μια δεύτερη για να φέρει την καρδίτσα στο 48 και το κάνει. 48-46 στα 3 και 45 από την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 9-13 για την καρδίτσα, 16-19 για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Αντετοκούμπο βρίσκει στην γωνία τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος ευστοχή σε τρίποντο. Μπροστά ξανά ο Άρης, 49-48. Ο Βορειομακεδόνας γκάρντ, 1-2 τρίποντα και προηγείται ξανά ο Άρης. Γκίκας απελευθερώνεται και εκτελεί απέναντι στο Μοκόκα, άστοχος. Rebound από τον Ρόμπινσον Έρλ. Κατεβάζει ο Δημητρίεβιτς. Σετ επίθεση. Δίνει τα σκρίν ο Κώστας Αντετοκούμπο. Το Λιόπουλο στο Ρόμπινσον Έρλ. Τρίποντο από τον Ρόμπινσον Έρλ είναι άστοχο. Rebound από τον Οκόρο. Φωνάζουν για φάουλ του Άρη. Δεν δίνεται. Μπάλα απέναντι. Μακρέι. Fadeaway είναι κακό, είναι άστοχο. Μοκόκα παίρνει το rebound και κατεβάζει για τον Άρη. Μοκόκα μέχρι τέλους. Φάουλ, χωρίς όμως καλάθι. 49-48 μένει το σκορ σε ένα τρίτο δεκάλεπτο που έχει πολύ καλύτερο ρυθμό σαφώς από ότι τα πρώτα δύο. Περιθυμίζω 35-35 το σκορ ημιχρόνου. 48-49 τώρα υπέρ του Άρη και έχει και δύο βολές με τον Άνταμ Μοκόκα. Πήρε το φάουλ από τον Κίκα. Διαμαρτύρονται της καρδίτσας για επιθετικό φάουλ, ενώ υπάρχει τεχνική ποινή τώρα και στον Μακρέι για τις διαμαρτυρίες του, οπότε θα έχει μια έξτρα βολή ο Άρης.
Αστοχή όμως το Λιόπουλος στην βολή της τεχνικής ποινής. Ακόμα έντονες οι διαμαρτυρίες του Τζόρνταν Μακρέι, του κορυφαίου σκόρερ της, του δεύτερου κορυφαίου σκόρερ της Καρδίτσης πλέον, καθώς ο Τζαβίρ Φράνσις έχει είναι στους 12, ο Μακρέι είναι στους 10 από το δεύτερο δεκάλεπτο. Βολές τώρα με τον Μοκόκα για τον Άρη, 48-49, ευκαιρία ο Άρης να ξεφύγει στο συν 3. Άνευ στοχής προφανώς και στις 2 ο Μοκόκα. Στεφάνη και έξω η πρώτη. Στα 48-49 με 2 και 47 για το τέλος της τρίτης περίοδου. 0 στις 2 από τον Μοκόκα, φάουλ στη διεκδίκηση του rebound από τον Ρόμογλου. Φάουλ πάνω στον Ρόμπινσον Έρλ. Υπάρχει τράβηγμα πάνω στον Ρόμπινσον Έρλ από τον Αποστολή Ρόμογλου. Το τρίτο φάουλ του Ρόμογλου και εύστοχος ο Ρόμπινσον Έρλ στην πρώτη βολή του. 50-48 υπέρ του Άρη, δεύτερη βολή τώρα για τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ του Άρη. Στο 74% πλέον οι βολές του Άρη, 17-23, 18 στις 24 μετά από το 2-2 του Ρόμπινσον Έρλ για το 51-48. Συνέχεια στο παιχνίδι με την Καρδίτσα να κατεβάζει και 2 και 45 να απομένουν. 7 στις 12 στην τρίτη περίοδο για τον Άρη στις βολές, 4 στις 7 για την Καρδίτσα. Σε αλλαγές ο Τέρνερ βγαίνει μόνο στο εκτελεί από, από τη γραμμή των βολών. 50-51 εύστοχος ο Τέρνερ, επιστρέφει στο παιχνίδι μετά από ώρα και βάζει καλάθι. Το πρώτο του δίποντο στο παιχνίδι. Άστοχος σου τριών πόντων στη συνέχεια από τον Άρη. Κατεβάζει ο Τέρνερ. Στημένος ο για 53-51. Μπροστά ξανά η Καρδίτσα. Back and forth. Στην τρίτη περίοδο. Για τις δύο ομάδες ο Τέρνερ. Δύο συνεχόμενα καλάθια. Ένα δίποντο και ένα τρίποντο για το 53-51 από το 48-51. Σουτ για τρεις τώρα από τον Λίτελ, είναι άστοχο rebound από τον Γκίκα, μακρινό. Ο Τέρνερ στον ευνηδιασμό, πάει μέχρι τέλους, φάουλ από τον Λίτελ. Θα έχει δύο βολές ο Τζάστιν Τέρνερ. Ο Αμερικανός γκάρντ πήρε το φάουλ από τον Λίτελ στον ευνηδιασμό της Καρδίτσας. Ένα spot-up δίποντο για το 50-51. Και ένα τρίποντο στον ευνηδιασμό για το 53-51. Τώρα έχει την ευκαιρία και θα κάνει το 54-51 με την πρώτη βολή, την εύστοχη. Το πρώτο φάουλ του AJ Lidl. Έθιμος και για τη δεύτερη βολή. Και αυτή μέσα 55-51. Μαξιλαράκι ασφαλείας τώρα για την Καρδίτσα στους 4 πόντους. Και ο Δημητρίεβιτς κατεβάσει απέναντι στον Τέρνερ. Έβαλε το χέρι του ο Γκίκας, δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το κλέψιμο όμως. Έγιναν οι αλλαγές. Μοκόκα πάει μέχρι μέσα. Του παίρνει την μπουκιά από το στόμα ο Μακρέι. Και ευνηδιασμός τώρα 3 με 3 για την Καρδίτσα. Ο κόρο κάτω από την μπασκέτα τον κόβει ο Λίτελ. Φανταστικό στόπ από τον Λίτελ πάνω στον το κόρο. Νέα επίθεση τώρα για τον Άρη, Δημητρίεβιτς βρίσκει τον Λίτελ στο post, φάουλ από τον Οκόρο. Φρενήρης ρυθμός στο τελευταίο πεντάλεπτο τώρα στην Καρδίτσα. 1 και 12 μένει για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Κόρο φτάνει τα τρία φάουλ. Ο Άρης στις βολές, ο Λίτελ στις βολές. Ο Λίτελ που σταμάτησε τον Οκόρο στην προηγούμενη επίθεση. Και τώρα δέχτηκε το φάουλ από τον ίδιο.
από μπλοκ σε μπλοκ μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Αυτές οι δύο προηγούμενες φάσεις για Άρη και Καρδίτσα. Ο Μακρέι σταμάτησε τον Μοκόκα. Ο Λίντελ σταμάτησε τον Οκόρο. Ο Λίντελ ευστόχησε στην πρώτη βολή του για το 55-52 του Άρη.

2 στις 2 από τον Λίντελ, 55-53. Επιστρέφει σε απόσταση καλαθιού ο Άρης. Κατεβάζει ο Γκίκας τώρα με τον Δημητρίεβιτς απέναντί του. Μακρέι. Ένα βεβαιασμένο σου τώρα από τον Μακρέι, δεν ήταν σωστή επιλογή. Παίρνει τον λοιπόν τον Λίντελ, κατεβάζει κόστο Λίντελ. 55-55, πήρε όλη την επίθεση πάνω του. Ευνηδιασμός coast to coast από το rebound, ο Λίντελ μέχρι το καλάθι, 55-55. Stop, κερδισμένο φάουλ, δύο εύστοχες βολές, rebound και ευνηδιασμός για τον Λίντελ, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής του τελευταίου λεπτού για τον Άρη, 55-55. Και time out της καρδίτσας, τώρα time out από τον κύριο Παπανικολόπουλο.

Πάμε και στην Πάτρα τώρα με την διακοπή στην Καρδίτσα. 1 και 29 για την ολοκλήρωση ενός πολύ δυνατού αγώνα στον Οικοστόφαλος. 83-88 μπροστά το Περιστέρι. Έχει τον Άρμς ο προμηθέας στις βολές. Πίσω στο Χ στη δεύτερη. Κυνήγησε το rebound το ίδιος, δεν μπόρεσε να το πάρει. 1 και 27 λοιπόν στο Τόφαλος. Το Περιστέρι είναι μπροστά με 5 πόντους. Ο Προμηθέας πιέζει, θα πιέσει όλο το γήπεδο, θα πάει για φάουλ, θα πάει για κλέψιμο. Σπάει το πρέσ το Περιστέρι. Υπάρχει όμως τραυματισμός. Και επιστρέφουμε και στην Καρδίτσα. Τον Γκίκα να έχει την μπάλα να αφήνει στον Φράνσις και να ξαναπαίρνει. Βγαίνει από τις αλλαγές ο Μακρέι, ο οποίος πάει μέχρι το lay-up, είναι εύστοχος. 57-55, 35 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα του τρίτου δεκαλέπτου. 12 και για τον Μακρέι τώρα. Φράνσις και Μακρέι αυτή τη στιγμή στους 12. Φανταστικό στοπ από τον Φράνσις. Πήγε ο Ματ Μόργαν μέχρι το lay-up. Του κλείνει τα φώτα ο Φράνσις. Κρατάει την Καρδίτσα μπροστά στο σκορ ο Φράνσις και με 18 δευτερόλεπτα οι γηπεδούχοι έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Γκίκας. Φράνσις. Παρόμοιο play με την προηγούμενη φορά, απλά αυτή τη φορά μένει έξω ο Μακρέι. Γίνονται αλλαγές και έχει απέναντι τον Αντετοκούμπο. Απέναντι σε δύο στο άστοχο σούτ όμως στην ολοκλήρωση του χρόνου για το τρίτο δεκάλεπτο. Μετά από μισή ώρα αγώνα η Καρδίτσα προηγείται με 2. 57-55. Τρίτη περίοδος με πολύ καλύτερο ρυθμό, πολύ καλύτερο παιχνίδι συγκριτικά με τα δύο προηγούμενα δεκάλεπτα. Επιστρέφουμε σε λίγο με την έναρξη του τέταρτου και τελευταίου δεκαλέπτου.

στην Πάτρα με 1 και 8 να απομένει. Υπάρχει βίντεο τσέκα από τους διαιτητές για πιθανό αντιαθλητικό φάουλ. Το σκορ έχει μείνει στο 83-88. Απλό φάουλ, όχι αντιαθλητικό. Δίνεται αντιαθλητικό λοιπόν εις βάρος του Περιστερίου. Και θα έχουμε τώρα βολές για τον Προμηθέα. 83-88 με 1 και 8 να μένει στο δακτόφαλος της Πάτρας. 57-55 στην Καρδίτσα στο Γιάννης Μπουρούσης, καθώς επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ για την έναρξη του τέταρτου δεκαλέπτου. Άστοχος στην πρώτη ο Άρμς στην Πάτρα. Έχει άλλη μια βολή ο ίδιος. Φανταστική πάσα του Μόργαν. Τώρα για τον Άρη και πρώτο καλάθι στην τελευταία περίοδο του αγώνα για το 57-57. Φανταστική πάσα του Μόργαν στον Λίντελ, ο οποίος ευστόχησε μια πάσα που άδειασε την άμυνα της Καρδίτσας από τον Ματ Μόργαν. Κρατάει ο Στέρνερ τώρα, πάει και το σταματάει ο Αντετοκούμπο. Φοβερό στόπ από τον Αντετοκούμπο τώρα πάνω στον Τέρνερ. Πήρε την επίθεση πάνω του ο γκάρ της Καρδίτσας. Δεν νικά στον Αντετοκούμπο όταν σηκώνει το χέρι του ψηλά και σταματάει. Δημητρίεβιτς με τον Μόργαν. Αυτοί οι δύο είναι οι γκάρτ για τον Άρη, τον Μοκόκα, τον Λίντελ και τον Κώστα Αντετοκούμπο στην πεντάδα που ξεκίνησε την τελευταία περίοδο. Ο Βασίλης Πανούλης, Λίντελ πάει απέναντι στον Φράνσις, κλείνεται. Απίστευτο καλάθι με νεκρό χρόνο, σε νεκρό χρόνο από τον Λίντελ τώρα. Spin move από τον AJ Λίντελ, ο οποίος φτάνει τους 14 πόντους με 5-7 δίποντα. Και μόλις ένα φάουλ. Φράνσις δίνει τα screen για να περάσει ο Τζάκσον, ο οποίος επέστρεψε στον αγώνα. Φράνσις, φανταστικό κάρφωμα απέναντι σε δύο. Παίρνει και το φάουλ. End one από τον Φράνσις. Έδωσε το κατάλληλο screen στον Τζάκσον. Βρήκε το χώρο, παίρνει την πάσα και το φάουλ από τον Λίντελ. Μένει μπροστά στο σκορ λοιπόν, η Καρδίτσα έχει και βολή τώρα συμπληρωματική. 61-59, άστοχο σου του Περιστερίου και φάουλ τώρα υπέρ του Προμηθέα με το σκορ στο 86-88. Ντέρμπι και στην Πάτρα. Ντέρμπι στην Πάτρα, ντέρμπι στην Καρδίτσα. Φανταστική εξέλιξη για αυτά τα δύο μάτς της πρώτης αγωνιστικής της Στοίχημαν GBL. Εύστοχος ο Φράνσις για την συμπληρωματική βολή της Καρδίτσας, 62-59. Δύο βολές τώρα για τον Προμηθέα, εύστοχη πρώτη, περιμένουμε και τη δεύτερη. Ο Άρης έχει την μπάλα στα χέρια τώρα. Κάρφωμα από τον Αντετοκούμπο. Άδειασε την άμυνα εδώ ο Λίντελ τώρα με μια δική του πάσα. Βρήκε τον Αντετοκούμπο, που είχε πάρει τα βήματα από τον Φράνσις, κάρφωσε με το ένα χέρι ο Κώστας Αντετοκούμπο. Παρεμβάλλεται ο Μόργαν τώρα και κρατάει μπάλα η Καρδίτσα. ...88-88 Προμηθέας σοφάρισε με τις βολές του. Time out από το Περιστέρι, άστοχη επίθεση της Καρδίτσας. Ο Άρης έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει και να πάρει κεφάλι στο σκορ βασικά. 62-61. Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Λίντελ από τη γραμμή των βολών, τον κόβει ο Φράνσις, παίρνει το rebound ο Έρλ, παίρνει το rebound ο Ρόμπιτσον Έρλ από την τάπα, η μπάλα ρολάρει βασανιστικά στο Στεφάνι και καταλήγει στο καλάθι της Καρδίτσας, 63-62 ο Άρης μπροστά. 20 πόντι από τον Ρόμπιτσον Έρλ, φανταστικό παιχνίδι από τον Αμερικανό. Πάει μέχρι μέσα φάουλ τώρα στον Τέρνερ, ο οποίος πήγε μέχρι το lay-up. Δύο
παίκτες άμυνα στον Τέρνερ. Λίντελ και Ρόμπινσον Έρλ. Το φάουλ πάνω στον Λίντελ, ο οποίος φτάνει τα 3. Και δύο βολές για την Καρδίτσα. Δύο βολές λοιπόν για την ομάδα της Καρδίτσας. Εύστοχη η πρώτη ισοπαλία στους 63. Ενώ ολοκληρώνεται και το time out στην Πάτρα. Ρυθμίζω 88-88, επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ. Χαμένη δεύτερη βολή για την Καρδίτσα. Έχουμε το rebound και κατεβάζει την μπάλα ο Άρης με τον Δημητρίεβιτς. Δημητρίεβιτς για Μοκόκα. Γίνονται αλλαγές. Έχει πάνω τον Φράνσις. Ο Μοκόκα πάει μέχρι το layup. Άστοχος ο rebound από τον Έρλ. Δεν υπάρχει καλάθι. Υπάρχει rebound για την Καρδίτσα. Κλέψιμο του Μόργαν. Ο Έρλ στον ευνηδιασμό. Φάουλ. Αναγκαίο φάουλ εδώ. Από τον Τζόρνταν Μακρέι. Λέει από πια το Περιστέρι. Στα 8,3 να απομένουνε. Ο Νίκολς είναι που βάζει ένα σπουδαίο καλάθι τώρα. Σημαντικό, τεράστιο lay-up για τον Γκασεπέ. Ο Νίκολς πήρε την επίθεση πάνω του και με 8,3 έφτασε στο lay-up για το 90-88. 19 πόντι για τον Νίκολς, 18 έχει ο Κουλμπόκα, Νικολαίδης και Φίντς με 13 και 11. Η επόμενη κορυφαίοι του Περιστερίου. Evans 17, Arms 11 για τον Προμηθέα πίσω από τον Κουλμπόκα. 63-63 στην Καρδίτσα, 90-88 υπέρ του Περιστερίου στην Πάτρα. Μισή δευτερόλεπτα στην Πάτρα, 6:59 στην Καρδίτσα. Δεύτερη βολή του Έρλ είναι εύστοχη και αυτή, 63-64 μπροστά ο Άρης. Θα κατεβάσει η Καρδίτσα με τον Τέρνερ, που έχει μαζί τον Τζάκσον, τον Σμιθ, τον Φράνσις και τον Οκόρο στην πεντάδα. Μακρέι μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Μέχρι τέλους ο Μακρέι σε αυτή τη φάση

έγινε το κλέψιμο και με 6,2 υπάρχει time out τώρα υπέρ του Περιστερίου. 66-64 στην καρδίτσα με 6-22. Σότα από μακριά τον Μακρέ είναι άστοχο. Έψαξε από τα 7,5 μέτρα ένα τρίποντο. Μουκόκα παίρνει το φάουλ από τον KJ Jackson. Βολές τώρα για το Περιστέρι στην Πάτρα, διαθλητικό έχει δοθεί. Εύστοχο στην πρώτη, 88-91, με 6,2 στο, για το τέλος. 88-92 από το Φριντέτ. Και κατοχή για το Περιστέρι μετά από αυτό το αντιαθλητικό που είχε δοθεί. Επαναφέρει ο Δημητρίεβιτς στην καρδίτσα. Παίρνει ξανά την μπάλα. Double team πάνω στο Δημητρίεβιτς. Μόνος του στη γωνία ο Λίντελ για τρεις είναι άστοχος. Rebound το κυνήγησε ο Έρλ. Δεν μπόρεσε να το πάρει από που αφήνει δική του η μπάλα έξω για την καρδίτσα. Ο Νίκολς παίρνει το φάουλ χαμηλά από τον Καλαϊτζάκη στην Πάτρα. 88-92 βολές με 2,1 να απομένουν. Φοβερή πάσα ανάμεσα από δύο του Τέρνερ στον Σμιθ. Απέναντι σε δύο αμυντικούς του Άρη ο Τέρνερ βρήκε μια φανταστική πάσα για τον Κρις Σμιθ, ο οποίος ευστόχησε στη συνέχεια από κοντινή απόσταση στην 4 για την καρδίτσα. 2 στις 2 του Νίκολς. 88-94 υπέρ του Περιστερίου. Σοθιαστικό στο τέλος. Τέλος αγώνα στην Πάτρα. 88-94 το Περιστέρι κάνει ένα σπουδαίο διπλό στην πρεμιέρα του στην Στίχημαν GPL. Ήταν πίσω στο σκορ συνεχώς μέχρι την τρίτη περίοδο. Πλησίασε στην ανατροπή, ισοφάρισε δύο φορές. Στην τέταρτη περίοδο πήρε το παιχνίδι πάνω του. Πήρε το παιχνίδι στον έλεγχό του. Παρότι βρέθηκε κοντά ο Προμηθέας, κατάφερε στο τέλος με το συνέξι από τις βολές και το κρίσιμο lay-up του Νίκολς στα 8,5 δευτερόλεπτα από τη λήξη να πάρει την νίκη με 88-94. Στην καρδίτσα μένει το έχουμε time out από τον Άρη. 18 πόντι για τον Francis, ο κορυφαίος σκόρερ της καρδίτσας, με 7-8 δίποντα και 7 rebound. 20 πόντι για τον Jeremiah Robinson Earl, ο κορυφαίος σκόρερ του αγώνα και του Άρη. Επιστρέφουμε λοιπόν 68-64 με 5,50 να απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα στο Γιάννης Μπουρούσης. Παραφορά από τον Έρλ εκεί που παίρνει μπάλα ο Τολιόπουλος και οργανώνει. Τολιόπουλος, Ρόμπινσον, Έρλ, Μπέρτς, Λίντελ και Ματ Μόργαν για τον Άρη Πεντάδα. Τζάκσον, Τέρνερ, ο Κόρο, Σμιθ και Μακρέι για την καρδίτσα. Μάχη για το rebound. Παίρνει το rebound η καρδίτσα και ο Μακρέι κατεβάζει. Ευνηδιασμός. Τρίποντο σποτ από τη γωνία είναι άστοχο. Κυνήγησε το rebound ο Σμιθ. Παίρνει την επαναφορά. Καθώς από χέρι παίχτη του Άρη βγαίνει μπάλα έξω. 5-17, 68-64. Νέα κατοχή για την καρδίτσα. Έγινε challenge από τον Βασίλη Σπανούλη για το ποιος βρήκε τελευταίο στην μπάλα. Προφανώς και αυτά τα challenge σαν κέρια σημασίας. Πρώτη ματιά από το replay μάλλον έχει βγάλει ο Μπέρτς. Μπέρτς και Σμιθ είναι στην διεκδίκηση. Τώρα ποιος από τους δύο έβγαλε, μένει να κρίνουν και οι

διαιτητές από το Instant Replay. Η διακοπή αυτή λοιπόν με 5 και 17 να απομένουν στον αγώνα. Υπενθυμίζω 68-64 η Καρδίτσα μπροστά στο σκορ. Σκληρή μάχη στο δεύτερο ημίχρονο και για τις δύο ομάδες. Δεν έχει βοηθήσει η γωνία ούτε κάτω από την μπασκετ, ούτε από την κάμερα της ΕΡΤ. Την κεντρική κάμερα της ΕΡΤ, ώστε να μπορέσουν να κρίνουν οι διαιτητές, κυρία Τσαρούχα, η πρώτη διαιτητής, ποιος έβγαλε την μπάλα από τους δύο. Έχουμε λοιπόν τώρα την διακοπή για να ελεγχθεί αυτή η φάση. Θα πέσει και παγώνει και το παιχνίδι. Πέφτει ο ρυθμός του αγώνα.

Το ότι βρήκαν και οι δύο παίκτες στην μπάλα είναι σίγουρο. Μένει να δούμε ποιος την βρήκε τελευταίος. Είναι το αριστερό χέρι του Σμιθ με το δεξί χέρι του Πέρτς. Υπέρ της καρδίτσας λοιπόν η μπάλα, το δεξί χέρι του Μπέρτς βρίσκει την μπάλα τελευταίος, στέλνει έξω και έχουμε επαναφορά από την τελική γραμμή για την καρδίτσα. 5 και 17, επιστρέφουμε σε αγωνιστικό ρυθμό στην καρδίτσα στο Γιάννης Μπουρούσης. KJ Jackson απέναντι του Τολιόπουλος, βγαίνει από τα screen ο McRae. Γίνονται αλλαγές. McRae πάει μέχρι το lay-up, είναι εύστοχος ο McRae. 70-64. Η μεγαλύτερη διαφορά υπέρ της καρδίτσας στον αγώνα είναι οι 6 πόντοι του 70-64. Ο Άρης έχει φτάσει στο συν 7. Νωρίς όμως. Σούδια 3 από τον Ρόμπινσον Έρλ είναι άστοχο. Και φάουλ στη συνέχεια από τον Λίντελ. Φάουλ από τον Λίντελ 70-64. Ο Λίντελ, αν είμαι σωστός, συμπληρώνει και τα φάουλ του. Οπότε αποχωρεί από το παιχνίδι. Επιστρέφει ο Χαραλαμπόπουλος μετά από το δεύτερο δεκάλεπτο. Είχε συμπληρώσει, είχε φτάσει στα 3 φάουλ, υπενθυμίζω, στα μέσα της δεύτερης περίοδου ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Επέστρεψε στο παιχνίδι και ο Γκίκας για την καρδίτσα. Γκίκας και Τζάκσον λοιπόν οι δύο γκάρντ. Για τους Θεσσαλούς κατεβάζει ο Τζάκσον, ο Γκίκας ρολοδιάρη θα παίξει. Έρχεται για το σκρίνο ο Κόρο, Γκίκας απέναντι στον Μπέρτς. Δεν εκμεταλλεύεται το μίσμα, πάει στο τρίποντο, η καρδίτσα είναι άστοχο. Μπάλα ξανά για την καρδίτσα, σε τη δική συμπάλα ο Χαραλαμπόπουλος αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός, χτυπάει τελευταίος απέναντι στον McRae. Γίνεται επαναφορά στον McRae, ο οποίος πάει μέχρι το lay-up. Φανταστική τάπα από τον Ken Birch. Και κατοχή για τον Άρη. Πέμπτη τάπα στο παιχνίδι. Πρώτη του Birch. Και ο Smith παίρνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Μπέρτς, βγάζοντας την έξω. 70-64, 5-5 τα μπλοκ. Ισοπαλία και στα μπλοκ. Μόνο στο σκορ δεν υπάρχει ισοπαλία. Το Λιόπουλος πάει μέχρι το lay-up, υπάρχει φάουλ από τον Οκόρο. Ο οποίος ολοκληρώνει το παιχνίδι του, καθώς συμπληρώνει τα 5 φάουλ, αποβάλλεται από το παιχνίδι. Και επιστρέφει στον αγώνα ο Φράνσις. Τα βάζει μετά με αυτό του Κόρο τώρα για αυτό το φάουλ. Πήγε να βρει ο Ρόμπινσον Έρλ τον Μόργαν, δεν μπόρεσε. Φνηδιασμός τώρα για την καρδίτσα. KJ Jackson, η πάσα στον Φράνσις. Βγαίνει από τη γρήγορη επίθεση, πάει σε σετ επίθεση ξανά η καρδίτσα. Τζάκσον. Τζάκσον σε ISO με τον Χαραλαμπόπουλο. Τελειώνει ο χρόνος, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει ο Τζάκσον. Λάθος τώρα από τον Αμερικανό. Μένει το 70-64. Χωρίς καλάθι εδώ και περίπου 1,5 λεπτό. Στο κλειστό Γιάννης Μπουρούσης. Δείχνει ο Βασίλης Πανούλης τι play θέλει να παίξει με τον Δημητρίεβιτς να κατεβάζει. Βρίσκει στο πόδι του Ρόμπινσον Έρλ, λάθος τώρα η πάσα του Δημητρίεβιτς. Σκαστή στον Ρόμπινσον Έρλ, δεν βρήκε εκεί που ήθελε τον συμπαίκτη του. Επαναφορά για την καρδίτσα μετά από άλλο ένα λάθος του Άρη, το 18ο. Για τους κίτρινους έχει 16 η καρδίτσα. Γκίκας σε ρόλο οργανωτή. Φράνσις έχει βγει στην περιφέρεια. Τζάκσον βοηθάει τον Φράνσις με τα screen. Φάουλ
από τον Χαραλαμπόπουλο πάνω στον Ζαβιέρ Φράνσις. Τέταρτο φάουλ του Χαραλαμπόπουλου. Βολές για την Καρδίτσα. Συμπλήρωσε τα ομαδικά του Άρης.

ολοκλήρωση του αγώνα. Στην Καρδίτσα, 71-64 μπροστά η γηπεδούχος ομάδα, που έχει και την κατοχή τώρα μετά από παρεμβολή υπέρ του Άρη. Τέρνερ, πέσει τον Μακρέι. Μακρέι φτάνει μέχρι το λέει ότι είναι άστοχο, rebound όμως από τον Σμιθ. Άστοχο το νέο σουτ, κατοχή για τον Άρη, καθώς ο Σμιθ βγάζει την μπάλα εκτός. Τώρα για την Καρδίτσα με περίπου 2,5 λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα.

Να πούμε μια και για την είδηση του εκτοπιαστηρίου με την βόμβα της BC Roma, που επηρεάζει άμεσα και τον ΠΑΟΚ. Η αντίπαλος του Δικεφάλου του Βορρά στο φετινό EuroCup έχει πλέον στα χρώματα της τον Κέλλη Ολίνικ, ο οποίος Ουκρανός σέντερ με πλούσια εμπειρία στο NBA, είναι πλέον μέλος της μπασκετικής ομάδας της Ιταλικής πρωτεύουσας. Αλλάζει κατοχή, όχι, μένει η αρχή αποφασή, ο Άρης έχει την μπάλα. Είμαστε στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα, 71-64, 2 και 12 πλέον για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ρόμπινσον Ερλ πάει μέχρι το λέει, απελίσσεται και σκοράρει ο Ερλ. 71-66, όμορφη κίνηση από τον Ερλ, έσπασε τον κορμό του στον αέρα και με τους 23 πόντους του κρατάει τον Άρη ζωντανό στη διεκδίκηση του αγώνα. Γκίκας βγαίνει για τα σκρίν, ο Φράνσις πάει ο Γκίκας μέχρι τέλους. Η πάσα στον ανοιχτό Τέρνερ για 3! 74-66, καρδίτσα στο σύν 8. 2 στα 3 του Τέρνερ. Τώρα τι για την απάντηση ο Έρν. Αστοχή και ριμπάμ του Φράνσις. 1-34 από το τέλος, η καρδίτσα έχει προβάσμα 8 πόντων. Τέρνερ ευστόχησε το τρίποντο νωρίτερα, έχει τον Τολιόπουλο μπροστά του. Έχει και το σκρίνο Σμιθ. Γίνονται αλλαγές. Τέρνερ 5 δευτερόλεπτα. Κρατάει ο Τέρνερ. Τελεί. Άστοχος. Ριμπάντο τον Δημητρίεβιτς. Πάσα στο Ρόμπινσον Ερλ. Μουκόκα. Χαραλαμπόπλος για τον ανοιχτό Τζόβρισον Ερλ. Μέσα. Ζητάει και φάουλ. Δεν δίνεται όμως. 74-68. Ντέρμπι. Με 1 λεπτό και 5 δευτερόλεπτα να απομένουν. Λάθος. Λάθος 5 δευτερολέπτων από την καρδίτσα τώρα στην επαναφορά. Αλλάζει κατοχή ο Άρης, έχει μπάλα με 1-5, αποχωρεί ο Δημητρίεβιτς. Όχι, πάρει time out. Time out από τον Άρη σε ένα εντυπωσιακό, σε ένα παιχνίδι που θα έχει thriller στο τέρμα. Time out, επιστρέφουμε σε λίγο.

επιστρέψαμε στην Καρδίτσα. Το Χαραλαμπόπουλο να έχει την μπάλα στο χέρι και να κάνει την επαναφορά. Τώρα υπάρχει φωνές για λάθος τώρα από πλευράς Καρδίτσας. Και ναι, την ίδια παράβαση που έκανε η Καρδίτσα νωρίτερα έκανε τώρα και ο Άρης. Παράβαση 5 δευτερολέπτων στην επαναφορά 74-68 με 1 και 3 πλέον. Βγαίνει ο Σμιθ τώρα, για την Καρδίτσα γίνεται μια αλλαγή. 1 και 3 η Καρδίτσα είναι μπροστά με 74-68. Double team στον χειριστή της μπάλας από τον Άρη. Περνάει μπάλα εντός του χρονικού ορίου. Τζάκσον πετάει στην γωνία. Γκίκας, Τέρνερ, Χαραλαμπόπουλος πάνω του ντουμπλάρι, ο Τολιόπουλος. Βγαίνει από το πρέσι η Καρδίτσα. Ο Φράνσις όμως χάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Την κλέβει ο Μουκόκα, νέο κλέψιμο, υπάρχει φάουλ όμως. Υπάρχει φάουλ του Φράνσις πάνω στον Μουκόκα. 38 δευτερόλεπτα μένει το 74-68. Ο φάουλ γίνεται... όχι μάλλον στον Φράνσις. Αλλά θα πάνε οι διαιτητές στο τσέκ για να δουν και τη φύση του φάουλ. Καταρχήν αν υπάρχει φάουλ νωρίτερα στην φάση, στη διεκδίκηση της μπάλας πρώτου βαθμού. Δευτερόλεπτα με υπενθυμίζω το σκορ. Έχει μείνει, έχει διαμορφωθεί στο 74-68 υπέρ της Καρδίτσας. Από τον Μακρέι, άμα έχει γίνει κάποιο φάουλ, μάλλον αυτό θα ελέγξουν άμα είναι για να αναβαθμιστεί σε αντιαθλητικό. Πάει από πίσω ο Μακρέι, πάει προς την μπάλα, δεν ξέρω αν θα υπάρξει όμως η αναβάθμιση σε αντιαθλητικό. Με τη διακοπή τώρα να υπενθυμίσουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα της στοίχημα GBL. Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75 και Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας είναι το Καρδίτσα Άρης στο 74-68 με 38 δευτερόλεπτα να απομένουν και να περιμένουμε και την τελική τιμιχωρία από το Instant Replay. Του ολοκληρώνεται το τσεκ. Απλό φάουλ. Δίνεται απλό φάουλ υπέρ του Μουκόκα από τον Τζόρνταν Μακρέι. Ο Άρης έχει 38 δευτερόλεπτα, είναι πίσω στο μείον 6. Εξηγεί τώρα την απόφαση του πρώτος διαιτητής στον Βασίλη Σπανούλη. Καλή κοντά του και τον Ρόμπινσον Έλ για να το εξηγήσει και το σύστημα να παίξει. Καταβάζει Δημητρίοβιτς. Δημητρίοβιτς απέναντι στον Φράσις με τις αλλαγές. Το Λιόπουλος απελευθερώνεται εκτελεί για 3. Airball. Airball του Τολιόπουλου στο τρίποντο. 30 δευτερόλεπτα απομένουν. Η Καρδίτσα έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Time out από τον Βασίλη Σπανούλη.

πούμε τώρα ενώ επιστρέφουμε και περιμένουμε τις πέσεις να επιστρέφουν από το time out, έχουμε τον Ρόμπινσον Έλλου στους 25 πόντους και με 8 rebound είναι ο κορυφαίος παίκτης του Άρη. Από την άλλη ο Φράνσις με 19 πόντους και 8 rebound. Ο Γκίκας έχει 9 assist. Ο Δημητρίεβιτς έχει 7 για τον Άρη. Οι κορυφαίοι στα λόγω στατιστικά για τις δύο ομάδες. Ας το έχεις ο Τελειόπουλος τρίποντο νωρίτερα, 29,5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα, 74-68 μπροστά η Καρδίτσα. Κίκας παίρνει την μπάλα, ο Τέρνερ τους κλείνεται ανάμεσα σε τρεις, περνάει πάσα ανοιχτός ο μακρύ στη γωνία. Καθυστερεί τώρα η Καρδίτσα, θα κρατήσει όσο θέλει την μπάλα. Τζάκσον ελεύθερος για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάν του Χαραλαμπόπουλου. Ριβέρς του Χαραλαμπόπουλου, ελεύθερος ο Έρλ για τρεις στη γωνία. Επίσης άστοχος, ριμπάν από τον Φράνσις και τέλος αγώνα. Η Καρδίτσα ξεκινάει την φετινή στοίχημα GBL με το πρώτο της μπαμ. Νίκη απέναντι στον Άρη με 74-68. Ο Άρης μετά από την θετική πρεμιέρα στο EuroCup απέναντι στη Λεμάν πληρώνει την αστοχία του και τα λάθη του. 13 συγκλεψίματα, πάνω από τα διπλάσια κλεψίματα έχει η Καρδίτσα απέναντι στον Άρη. Πάρα πολλά λάθη λοιπόν από τους κίτρινους. Πληρώνει ο Άρης τα λάθη και την αστοχία του και χάνει με 74-68 στην πρώτη αγωνιστική της στοίχημα GBL. Ο Άρης επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και την ερχόμενη Τετάρτη θα αντιμετωπίσει στο γεμάτο Palette Sport την Ισπανική Σαν Παυλοβούργος. Αυτά και από το παιχνίδι Καρδίτσα Σάρι. Ολοκληρώνεται εδώ λοιπόν και η σημερινή μας μετάδοση. Για όσους και όλες, για όσους και όσες μας παρακολουθούτε, μείνετε συντονισμένοι στο postgame.gr. Αύριο έχουμε μπάσκετ, έχουμε Παναθηναϊκός Δίκος στη μία, έχουμε Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30 και το κυρίως πιάτο του μενού στο postgame.gr, η Εθνική Ελλάδος στις 10 παρατέταρτο απέναντι στη Γερμανία από το γήπεδο της Τούμπας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
2: Με τι αηδίες είναι αυτές που ακούω.
1: Η κλήση σας καταγράφεται.
2: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα.
3: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο που το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
4: Εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Παστούρωμα. Τεχνική όπου τα πόδια ή το κεφάλι με τα πόδια των ζώων δένονται μεταξύ τους με σκηνή αλυσίδα ή σύρμα προκειμένου να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι φοβερά επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμό των άκρων. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται. Καταγγείλτε το παστούρωμα. Καλέστε το 100, τη δημοτική αστυνομία ή το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Έχουν υποχρέωση να επέμβουν. Αν αδιαφορήσουν, ενημερώστε εισαγγελέα και κεντρική διεύθυνση της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση ή παράβολο. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
9: Χαρά μου, Τάσο.
8: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
9: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, τα γέρας. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
8: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
9: Ναι.
8: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
9: Απέκτησα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
8: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
9: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά, όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
8: Να παίρνετε την απόστασή
9: Ακριβώς.
8: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
9: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερνε τρόμο, να καταλάβεις. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
8: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
9: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
8: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που μοιάζεται σαν δίδυμη.
9: Σαν την στόχνη ροχή, σου λέω εγώ.
8: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
9: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
8: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
9: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
8: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε: 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
9: Ναι.
8: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
9: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τέννικο μυαλδίγου.
8: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
9: Ναι.
8: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
9: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
8: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
9: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
8: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
9: Βεβαίως.
8: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
9: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω.
8: Ναι.
9: Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλογράφους.
8: Ναι.
9: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
8: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
9: ναι.
8: Εσείς.
9: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
8: Ναι.
9: Έτσι.
8: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
9: Την έκανε η αδερφή μου.
8: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
9: Ναι.
8: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την
9: εκεί
8: άλλη πλευρά.
9: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α ναι και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
8: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας?
9: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
8: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
9: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού, όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
8: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζωνάκη και όχι ως Γιώργο?
9: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
8: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
9: 100%.
8: Γιατί?
9: διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά πώς το λένε, αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
8: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
9: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λέει ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
8: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
9: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν έτσι και θα με ξυπνήσουν.
8: Ότι είναι ένα.
9: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
8: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
9: ναι,
8: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
9: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά, ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλάβατε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
8: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
9: ναι,
8: πώς νιώθετε?
9: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μου μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, δεν και καλά και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
8: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
9: Ναι.
8: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
9: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
8: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
9: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
8: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
9: Θα αρχίσω να κινούμε νομικά, ναι.
8: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και
9: ναι,
8: της μήνυσης για τον εγκλισμό?
9: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
8: Και θα προχωρήσετε?
9: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
8: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
9: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός δηλαδή. Οπότε. Όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
8: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
9: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
8: Το ξέρω, ναι.
9: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
8: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό. Ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
9: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
8: Μέχρι τώρα,
9: ναι,
8: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
9: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
8: Να.
9: Εγώ πίστευα τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
8: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm. υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
9: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
8: Και 14 Αυγούστου mm-hmm. του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
9: θάλασσα
8: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
9: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, mm-hmm. μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
8: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
9: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πιστεύω ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό, γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
8: Η Μαρία ή η Βάση.
9: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
8: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
9: Δεν είπα τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέρα είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνο όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχει ένα χρόνο που μπορεί να ετοιμαστεί και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
8: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
9: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισα να το μυαλό να σκέφτομαι τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ο ακούσιο νοσηλεία σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξεις, που ξαφνικά έγινε αυτό να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάνεται από κάτω, το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
8: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος?
9: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σας υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
8: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα?
9: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φυλάει τα έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσεις έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
8: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
9: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Δηλαδή και ο μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια.
8: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
9: Η καριέρα μου ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου, δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις με τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται, δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
8: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
9: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
8: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
9: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα, σαν καραμέλα που λέγαμε. Ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσα συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, δεν είμαι και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
8: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
9: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
8: Η οικογένεια σας, είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
9: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
8: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
9: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι,
8: ναι, δηλαδή, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
9: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
8: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
9: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του, με τον Μεσημεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
8: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
9: ναι,
8: ποιος θα μας προστατέψει?
9: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση, θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
8: Η φράση.
9: Το οποίο εγώ το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
8: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
9: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε, αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσεις ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
8: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
9: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας που είμαι βαθιά πιστός. Έχω, με τη σειρά των πραγμάτων, επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
8: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
9: ναι,
8: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας.
9: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
8: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
9: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η βράση?
8: Ναι, στην ανακοίνωση.
9: Αρκετά αυτά τα πράγματα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να πάρει χαρό στον τάφο, ας πούμε, στα σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το σκέψη. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στη θέση μου. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είμαι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
8: Ναι.
9: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου. Έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
8: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
9: Καλά, καλά. Ναι.
8: Είναι και σε ένα πλαίσιο.
9: Μύθου.
8: Μύθου και σταριλικιού.
9: Ναι. Τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του. Άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά. Δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιο ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτό. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
8: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαϊτίο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
9: Κατόπιν είναι... ερωτήσεων πάνω αυτό.
8: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
9: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος να ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
8: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή, γιατί δεν υπήρχε πανικό?

0: Οπότε έχετε πολύ το ένοχος να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το αυτή τη στιγμή αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου ίσως.
1: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
0: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
1: Είναι μια ερώτηση που δεν ξέρω να απαντιέται.
0: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
1: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
0: Ναι.
1: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
0: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, όντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
1: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας?
0: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιος δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τώρα τη τρέπα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
1: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
0: Όπως?
1: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
0: Ναι.
1: Και ότι.
0: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε?
1: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
0: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά δεν τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οικογένεια. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρατώμαι στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
1: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ?
0: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κύτταρα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
1: Η μαμά ήταν.
0: Την υποστήριξε πάντα ο παπάς στη μαμά.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
1: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας?
0: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
1: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας.
0: Ναι.
1: Δεν θα απαντήσετε?
0: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
1: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο της ιστορίας με την οικογένεια?
0: Ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγος για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
1: Τις μέρες που ήσασταν στο

0: Το δρομοκαίτιο. Αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοί σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
1: Ναι, βέβαια με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ότι ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε, δηλαδή προφανώ την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια, και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντό εισαγωγικών βοηθήσει εγώ, γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθάει κανέναν. Το όχι ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάξει έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώ την παλώνει, πώ τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώ την. Κατάλαβα πώ την πάλωσε, πώ την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειρίστηκε ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπω το χειρίστηκε.
0: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και ναι, είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
1: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
0: Πού ήταν?
1: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώ με ενοχλεί όταν κάποιο λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώ ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανό θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
0: Τα σκοτάδια όμως.
1: Τι είναι τα σκοτάδια,
0: δεν είναι...
1: να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
0: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
1: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
0: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
1: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες τάσεις μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
0: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
1: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλο. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίση μην ξεχάσετε το γεγονό ότι οι Έλληνε που πολλέ φορέ λειτουργούν αρκετά υποκριτικά. Λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν κάνει στιγμή, δεν ήταν το timing. Απλά. Μην τα κάνουμε και πέρσι στο μυαλό μας τόσα.
0: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στο καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
1: του Φίβου. Ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση κτλ. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
0: του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
1: Βεβαίως,
0: με ποιο τρόπο.
1: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι θα ήταν. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή. Ο οποίος.
0: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ το σταμάτησα. Να λέω τα πράγματα όπως είναι.
0: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
1: Δεν
0: παραιτήθηκε.
1: Εγώ τον είχα σταματήσει. Και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή το συνεργάτη.
0: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
1: Ναι.
0: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
1: Βεβαίως.
0: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό ναι. σε μαγαζί.
1: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
1: Μπράβο, τα σου πω.
0: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του ανθρώπου, του κόσμου,
1: σχέση.
0: Του κοινού.
1: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
0: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
1: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά, λέω ευελπιστώ.
0: Mm-hmm.
1: Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε στο μυαλό μου ότι μπορεί να μην συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα και λοιπόν κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
0: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
1: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
0: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
1: Σοβαρή, ακούω.
0: Δεν είναι.
1: Σοβαρή. Για πες μου, τι.
0: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
1: Για σεξουαλική. Δεν ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
0: Παρενόχληση.
1: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτησή σας.
0: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
1: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Βουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε, προφανώς. Από ό,τι είδα, το παιδί κάνει. Δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτέβαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα. Όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνανε και μου λέγανε: Μην το κάνει αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστό, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείται ένα εκφοβισμό. Καταλάβατε.
0: Μια. Ένα εκφοβισμό
1: και
0: για
1: καλά,
0: διαπόμπευση,
1: θα γυρίσει πάνω σου.
0: Ναι.
1: Μα έλα που δεν μπορώ που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονό που έπρεπε να γυρίσει πάνω του. Οπότε, εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
0: Προστατεύατε τον εαυτό σα.
1: Πώ, με ποιο τρόπο, τι είναι.
0: Από με ποιου θα συναναστραφείτε, ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
1: Όχι, εγώ πέρασα από σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέγω που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έπρεπε ποτέ σχέσει ανθρώπου και καταστάσει οι οποίε ήταν, θα το έλεγα, βρώμικε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας, υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
0: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά?
1: Δεν νομίζω ποτέ, μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
0: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
1: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσαμε μόνο στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή, μια κακή μου σκέψη τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο τρόπο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε το με ενοχικά.
0: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαντζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Α τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα από το δεν είδατε ποτέ κάτι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
0: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
1: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
0: Γιατί όμως.
1: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε. Μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπώ, το ματάκι μου το θέλω. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
1: Τάσου.
0: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
1: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα Παναγιώτης, ο Γουνάτος, ο μαέστρος. Κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό λέω, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, λέω, παιδί, δεν το ξέρω αυτό. Το παιδί, το μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με τους φίλους να του γνωρίσουν, συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδί, δώστε πίσω στο παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτός που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
0: Ήθελα να καταλάβω.
1: Αυτό δεν είναι και ο τύπος μου κιόλας.
0: Αυτού. Επειδή είστε ένας άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, μιας άλλης εποχής. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
1: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
0: Άρα αυτή η υπόθεση που βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζονάκη.
1: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά, θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
0: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
1: δίκη. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
0: Του δικηγόρου σας.
1: Βεβαίως.
0: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο τέταρτε στον Α με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
1: Επιχειρηματιών?
0: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
1: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
0: Ναι. Αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
1: Βέβαια.
0: Εργοδότη σα, α πούμε, ναι. Τέλος πάντων.
1: Καλά, εργοδότη μου δεν είναι, ναι, γιατί εγώ δουλεύατε στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
0: Δουλεύατε στο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Είναι χρόνια στο χώρο.
1: Ναι.
0: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
1: Τρεις σεζόν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι σα στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
1: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
0: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
1: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένα ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτα δεν συνέβαλε.
0: Ότι σα είχε σωματοφύλακε, οικιακή βοηθό εδώ.
1: Είχε σωματοφύλακε περισσότερο. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
0: Ναι. Τη ζητήσατε όμω.
1: Που σημαίνει τι, ότι εντολέ πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανεί αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
0: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
1: Βέβαια, σαφώ. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιο.
0: Ναι.
1: Τούτη, όταν κάποιο άνθρωπο βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένα άνθρωπο έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίω ζητούσα από βοήθεια.
0: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο δεν είναι πιο κοντά σε εσά,
1: ναι,
0: στην καρδιά σα, στην ψυχή σα.
1: Καμία σχέση.
0: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλο πάντων να μην
1: συνεργάσετε. Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπου. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
0: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
1: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
0: Γιατί το λέγατε όμως?
1: Γιατί είχε στο παρελθόν, οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην ναι, αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
0: Σε δύσκολη στιγμή σα ήταν κοντά σα.
1: Γιατί δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
0: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
1: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
0: Ο δικηγόρος που.
1: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
0: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
1: Οπότε, από τα λεγόμενά σα, δηλαδή πώς άλλο αυτό δίπλα μου.
0: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστο.
1: Στην υγεία τη αχάριστη. Θα απαντήσω.
0: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε...
1: Όχι, νομίζω ότι θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε... Όχι μόνο στους τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν ήταν προσωπική διαμάχη με σένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρτα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό, ότι... Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
1: Ναι, βεβαίως. Με ρωτήσανε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
0: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωση του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
1: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί, οι φορές που έκανα εγώ αυτή την, να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτά που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο κ. Μαζονάκης είναι καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων, και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτα δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
0: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
1: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Εγώ κάνω και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για το τις κινήσεις γύρω από το σπίτι μου κτλ.
0: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
1: Βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει παρακολούθηση οτιδήποτε.
0: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας?
1: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
0: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
1: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
0: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
1: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζήτησα κανέναν.
0: Και βρέθηκε.
1: Θέμα γι' αυτό.
0: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
1: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει εξεταστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
0: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
1: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε τον χώρο. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
0: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε?
1: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
0: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας?
1: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
0: Απειλές.
1: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι. Εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
0: Απειλές δεχθήκατε.
1: Σαφώς δέχτηκα, ναι.
0: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
1: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο.
0: Mm-hmm.
1: Όλα μαζί.
0: Τα μύτια σα συμπεριφέρθηκα σωστά.
1: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι την καλύτερη σχέση, επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβες. Πάμε με τον άριστο.
0: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
1: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται εδώ πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξα τη φύξανα, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν, διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι φοβούς για αυτούς. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Οπότε έφυγε αυτό.
0: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
1: Χάλια.
0: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
1: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
0: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό ή μέσα
1: μπροστά. Μα είναι το πιέζω αγκαλιά και να τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μάλιστα, δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα Άγιο Βασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου? Δεν το φέρνεις, αγάπη.
0: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
1: Ναι.
0: Στο TikTok, στο Instagram.
1: Ναι.
0: Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
1: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τη δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και είσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέει ο να είσαι αυθεντικός. Πόσο ο κόσμος λέει ο να είσαι αυθεντικός? Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποτε κάποιος, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πιστεύω ως καλό, όχι ως κακό.
0: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
1: Αυτοσαρκασμός.
0: Ναι.
1: Χιούμορ. Mm-hmm. Γέλιο. Σας παρέτησε σε συνέπεια να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχω ένα σαν τους που είμαι πάρα πολύ του χιούμορ, όπως ξέρεις.
0: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το πώς το σκέφτεται ο άλλος.
1: Για τους κακοπροαίρετους το μεγενθύνεται. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πραγματικά τα έχει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Δεν το κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
0: Είπατε πριν.
1: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
0: Είπατε πριν δύο χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Τι εννοούσατε?
1: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, είμαι ένας άνθρωπος που ζούσα πάρα πολύ φοβικός. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακά που μπορεί να γίνει. Θα μπορούσα να είχα φορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό 18 μήνε με 11 μήνε στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό Είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή, αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε. Γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση δική μου, που δεν με απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
0: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
1: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
1: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλό μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος σας?
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε?
1: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι. Μου τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτ σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε «Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει θυμώσει απόψε και δεν μου μιλάει». Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσει αυτό το πράγμα, να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι, διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης, η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα?
1: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε ή την ξοδέψατε? Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το Δρομοκαΐτιο, στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά, γιατί ήταν όλοι σε πλάκια από την κυρία, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε, υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι δεν μπορούσα να κλείσω στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά. Δηλαδή, ήμουν νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω.
1: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από ό,τι παλαιό.
0: Ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
1: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης, όταν μου θυμίζει κάποιος ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίσει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί?
1: Γι' αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
1: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει πολύ μεγάλη χαρά που είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια, ότι θα ζω μόνος μου. Ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή, και στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο θα κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα, το οποίο, όπως είμαι και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σπίτι κανένα θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα, και επίσης ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι έκανε είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως?
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως το λέω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι να πω? Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν
1: δηλαδή,
0: σας αρέσει.
1: Δηλαδή, σου λέω τροφή, καταλάβετε τι να πω?
0: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατυρίζει?
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη εν δήμο. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
1: Επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί έχετε εκτονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρος απλώς. Είπα και από την αρχή που η Μαρινέλλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιός του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ,
1: 13. Ήμουν τότε, όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15-16 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω Στάλι, δηλαδή ω όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλλα μετά αυτό?
1: Σαφώ το θυμόταν. Ναι.
0: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
1: Ναι. Η Μαρινέλλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
1: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι κας. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Μου σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σας χαρακτηρίζει χρυσό.
1: Και
0: επίσης
1: ο κόσμος μου τόνωσε την. Πώς να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε. Άκουσα. Που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα τίποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει αυτό?
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
0: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
1: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
0: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα μήπως ταχτώ.
0: Κάποτε ακούστηκε αυτό, ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
1: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
0: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
1: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί... αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως πως τώρα είναι τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιον Όρος, ναι.
0: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
1: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ. Πού θα πάω βόλτα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος?
1: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
0: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε?
1: Όχι. Ίσα-ίσα.
0: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μία σχέση?
1: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Θα σου πω.
0: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
1: Δεν μου είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
0: Μου είπατε ότι ήταν ένας χρόνος παλιά.
1: Ναι, πέρασε κιόλας ένας χρόνος. Έφυγες και είμαι μόνος.
0: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό?
1: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
0: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα?
1: Εγώ με το αγάπη σου λέω από παλιά, δηλαδή αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, τι είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη και ορίζω στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη ο Θεός.
0: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Μα είστε τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θα βάσω τρομερός σε κακή λέξη. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
0: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζωνάκη, που είπατε «Δεν αντέχω άλλο».
1: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέει «Δεν αντέχω άλλο». Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
0: Και?
1: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
0: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε?
1: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή. Να του ακολουθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σκύψη μιλάω και εγώ.
0: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
1: Δεν θα ρωτήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από του ανθρώπου που το έκανα από τι αρχέ δηλαδή, αλλά ποτέ θα ρωτήσω ποτέ. Άρα και ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
0: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σα στην Αρίθα. Ότι χάσατε πρόσφατα.
1: Ήταν ένα πλάσμα που δέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Ο χτινίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον. Δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν. Τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
1: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι?
1: Προσπάθησα. Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις χέρες που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμενο καλεσόνιο, το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Και η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Δεν ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένα χρόνο και. Υπάρχουν φορέ που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το.
1: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι. Εγώ παραμένω στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας καλαρώνει?
1: Είναι κάτι που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που, ας πούμε, δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα. Έχετε σε δαβάνο. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πάψω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
0: Τόσο ζω μα ζω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
1: αφήνω? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
0: Σας κολακεύει.
1: Εγώ μπορεί που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι τους έχω κάνει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή, όταν πήγα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκτικά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγεται, να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι πράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και μου κάνουν κακό.
0: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
1: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό, μασικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνο σου και όλοι τους. Αυτό που ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, κατάλαβε να ερμηνευτεί. Έλα όπως του συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όπως του συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
0: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον ανήκω σε μένα και μετά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
0: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι τη ζωή σα.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
1: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τάσο.
0: Κύριε Μαντζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που ενδιαφέρει. Όχι να την καταλάβει, να την νιώσει.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος, είναι η χαρά μου, είναι ο έρωτας, είναι η απώλεια, είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η παρέλαση.
2: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
1: Τι συμβαίνει όταν ολόκληρος ο κόσμος χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο.
2: Η παρέλαση. Ένα έργο για την ελληνική κοινωνία.
1: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Πρωταγωνιστούν
2: Μανώλης Πίτερης,
1: Κωνσταντίνα Μάντζιο.
2: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λεωνάκης.
1: Εισιτήρια στο more.com.
3: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει.

0: θεωρητικά μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Άκου την καρδιά σου.
2: Χόρεψε με την καρδιά σου.
3: Κάνε την καρδιά σου περιβόλη.
2: Άνοιξε την καρδιά σου.
4: Η καθημερινή κίνηση και άσκηση, η πρόληψη, η αποφυγή του στρες και η σωστή διατροφή κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
3: Ακούω την καρδιά μου.
2: Χορεύω με την καρδιά μου.
4: Κάνω την καρδιά μου περιβόλη.
2: Ανοίγω την καρδιά μου.
4: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κακομοίρο μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του κακομοίρη του προφήτη. Και τι εβδομάδα, πραγματικά μια εβδομάδα που εμείς εδώ τη λατρέψαμε. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά. Και γιατί τη λατρέψαμε? Μα γιατί ήταν μια εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης. Εδώ είμαστε υπέρμαχοι. Εκφραστείτε ελεύθερα. Πείτε αυτό που σκέφτεστε. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Να σας κυνηγάνε μπράβοι, μαφιόζοι, φασίστες, ρατσιστές, παπαδοταλιμπάν και διάφοροι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία μπροστά στο ότι η ζωή σας θα αποκτήσει κέφι ενδιαφέρον και πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρθουν να σας προστατεύσουν. Πάμε λοιπόν στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτή την εβδομάδα πραγματικά έσπασε κάθε ρεκόρ. Το ποδόσφαιρο. Είναι ελευθερία έκφρασης το ποδόσφαιρο? Είναι. Κανονικά το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να είναι ελευθερία έκφρασης όπως το μάθαμε εμείς εδώ όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Δηλαδή τρίπλες, κόλπα, στρίψιμο κτλ. Τώρα πια το ποδόσφαιρο έχει γίνει κάτι ρομπότ τα οποία τρέχουν πάνω κάτω, δεν κουράζονται με τίποτα, δεν τραυματίζονται ποτέ, δεν σταματάνε να πηδάνε, να κλωτσάνε και να. Δεν ξέρω τι διάλογο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Με εξαιρέσεις όμως. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, στο σπιτάκι τους, όπως λέμε ποδοσφαιρικά. Ένας ποδοσφαιριστής που λέγεται Καρέτσας εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Θα το πληρώσουμε, αλλά εκφράστηκε. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, οι Γερμανοί για αυτή την τρίπλα εδώ θα ζητήσουν πολεμικές αποζημιώσεις. Επειδή είμαστε γνωστοί μαλάκες διεθνώς, θα τις δώσουμε. Πάμε. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα αυτή τη βδομάδα εκτός από τον Μπεχταρά τον Καρέτσα? Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Ποιου υπνοθεραπευτή? Του γνωστού υπνοθεραπευτή που από Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής και εμπλέκεται, δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο ακόμα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπου ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή αυτή τη βδομάδα δήλωσε ότι ο υπνοθεραπευτής έχει χάσει τον ύπνο του. Μιλάμε για κορυφαία δήλωση βγαλμένη από τα συρτάρια του Θεού της Κωμωδίας που πραγματικά σε κάνει αρχιμαλακίτη στην εκκλησία του Θεού της Κωμωδίας που θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας και δυστυχώς δεν υπάρχει γιατί μας έχει φάει το μεγαλύτερο μαγαζί. Ρε Λεβέντη, ειλικρινά, και επίσης συμπληρώνω, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι οι δικηγόροι δεν έχουν χιούμορ. Τι λέτε? Τι λέτε? Ο υπνοθεραπευτής έχασε τον ύπνο του. Δηλαδή περιμένουμε οι δικηγόροι να ανοίξουν την καρδιά τους και το στόμα τους σε επόμενες δηλώσεις και να μας πούν. Ο πνευμονολόγος έχασε την ανάσα του. Ο αιματολόγος δεν μπορεί να βλέπει αίμα, λιποθυμάει. Ο σεξολόγος έχασε τη στήση του. Ο ψυχοθεραπευτής έχασε την ηρεμία του. Ο οριλά έχασε τη φωνή του. Και τέλος, δικηγόρος οφθαλμίατρου. Ο οφθαλμίατρος έχει χάσει την όρασή του. Βλέπετε τι ωραία που είναι η ελευθερία της έκφρασης. Ε, να μιλάτε ανοιχτά. Όπως σας έρχεται, θα μου πείτε κάποιος μπορεί να πεθάνει. Σωστό. Δεν πεθαίνουν όμως όλοι. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πεθάνει ακόμα. Δεν με έχουν σκοτώσει ακόμα. Θα δούμε και φέτος. Έρχεται μια ζόρικη σεζόν από ό,τι αισθάνομαι στον περίγυρο. Αν τη βγάλουμε και φέτος, είναι απόδειξη ότι εκφραστείτε ελεύθερα, δεν θα σας πειράξει κανένας σε αυτή τη χώρα των μαφιόζων. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα την εβδομάδα που μας πέρασε και μας πρόσφερε πολύ υλικό? Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας. Το οποίο την ύπαρξη αγνοούσαμε. Είχαμε ιδέα ότι υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Κουλκουδίνας, αλλά να είναι καλά το παλικάρι, το οποίο εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Κουλκουδίνα, ρίχτα!
1: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς
2: ήρθατε. Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Θεός της ελευθερίας της έκφρασης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κουλκουδίνας. Πρώτα, ποιο δρόμο διάλεξε να μας πει ότι τον βλέπει κάθε μέρα γεμάτο, άρα οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη και δεν τους φαίνεται ακριβή? Τη Συγκρού. Λεβέντη μου, εκφραστείτε ελεύθερα. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω? Γιατί τη Συγκρού? Γιατί τη Συγκρού γουστάρει, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε. Διάλεξε τη Συγκρού. Τι είπε λοιπόν, αν δεν έχετε λεφτά, Πάρτε τα μέσα μεταφοράς. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Γλουκουδίνας έχει μπει πάρα πολλές φορές στη ζωή του σε μέσα μεταφοράς. Μόνο, κύριε Γλουκουδίνα μου, επειδή είστε βουλευτής Πιερίας, να σας ενημερώσουμε ότι στο νομό Αττικής δεν είναι τόσο καλά τα μέσα μεταφοράς όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλό μετρό όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλά μπλε λεωφορεία όπως στο νομό Πιερίας. Αν είχατε πάει λοιπόν ένα πρωινό, γιατί προείπαν οι άνθρωποι στη δουλειά και απόγευμα φεύγουν, ή ένα απόγευμα στα μέσα μεταφοράς, δηλαδή στις στάσεις μετρό ή στις στάσεις των λεωφορείων, θα βλέπατε ότι πραγματικά, πώς να το πω τώρα χωρίς να μην το πω, έχει τόση κίνηση όσο βλέπετε τη Συγκρού μέρα νύχτα με κίνηση. Εντάξει, όλοι ακίνητοι και κάτι περιμένουν. Άλλοι περιμένουν το λεωφορείο να πάρει τη δουλειά τους και άλλοι πελάτη να παραγαμηθούν. Όμως η ελευθερία της έκφρασης δεν μας εμποδίζει ούτε να περιμένουμε το λεωφορείο, ούτε να περιμένουμε το πελατάκι μας. Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν το συμπλήρωσε όλο αυτό το γαμάτο που είπε και μπράβο του με το αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη. Δηλαδή, ρε κακομοίρη, 10 ευρώ. Και αυτό είναι τέλειο. Γιατί είναι τέλειο, προσέξτε. Αν είναι γεμάτος ο δρόμος, πάνε να πει ότι η βενζίνη δεν είναι αρκετά ακριβή, οπότε οι άνθρωποι έχουν βενζίνη και πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα, όχι για κάποιο λόγο, απλώς πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα γιατί η βενζίνη είναι φτηνή. Δηλαδή δεν μπαίνουν στα μάξια, πάνε στη δουλειά, να πάνε το παιδί στο σχολείο που δεν έχουμε σχολικά, να πάνε ξέρω εγώ σε ένα γιατρό, να πάνε μια επίσκεψη, να πάνε μια βόλτα. Όχι, μπαίνουν γιατί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Οπότε η απόδειξη ότι η βενζίνη δεν είναι ακριβή είναι ότι η Συγκρού, ειδικά η Συγκρού, είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Ωραία. Άρα αυτό μπορεί να μεταφερθεί παντού. Δηλαδή, οι άνθρωποι χέζουν κάθε μέρα. Άρα, αφού χέζουν, τρώνε. Άρα, αυτό αποδεικνύει ότι το φαγητό είναι φθηνό. Αλλιώς δεν θα τρώγανε. Οι άνθρωποι επίσης, κύριε Κουλκουδίνα μου, κατουράνε. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι πίνουν νερό. Άρα και το νερό είναι φθηνό. Μην πω και η μπύρα που φέρνει πιο πολύ κατούριμα από το νερό. Αν βγείτε βράδυ, κύριε Κουλκουδίνα, στην Αθήνα, εκτός από τη Συγκρού, έχει και άλλες γειτονιές, και εκεί γαμιόμαστε, περάστε μια βόλτα. Λοιπόν, θα δείτε ότι τα φώτα στα σπίτια είναι ανοιχτά. Άρα και το ρεύμα είναι φθηνό. Επίσης, αν παρατηρήσετε προσεκτικά τα πόδια των ανθρώπων στην Αθήνα, θα δείτε ότι όλοι και όλες φοράνε παπούτσια. Άρα και τα παπούτσια είναι τσάμπα. Και για να το κλείσω κάπου, κύριε Κουλκουδίνα μου, δεν έχει δει ποτέ κανείς το Μητσοτάκι να αγοράζει προφυλακτικά. Άρα είναι ακριβά. Άρα δεν γαμιέται. Τέλος, να σας πω. Σίγουρα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο κύριος Κουλκουδίνας εκφράζει μόνο τον εαυτό του. Δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση με την παλακιάρα που είπε ούτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί μπορεί να είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι μέλος του κόμματος, αλλά ψάξαμε στο διαδίκτυο και δεν βρήκαμε τον κύριο Κουλκουδίνα να εμπλέκεται σε καμία δικογραφία. Πουθενά. Τζάμι, καθαρός, λευκό ποινικό μητρό. Άρα μιλάμε για την ντροπή του κόμματος. Για την ντροπή της Νέας Δημοκρατίας, πώς είναι, δηλαδή απορώ πως δεν έχει διαγραφεί, πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να εμπλέκεται ούτε σε μία δικογραφία, ως εκ τούτου ξεκάθαρα δεν χρειάζεται να απαντήσει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντάμε εμείς. Ο Κουλκουδίνας εκφράζει τον εαυτό του. Έχει λευκό ποινικό μητρό. Και συνεχίζουμε με έναν άλλον της Νέας Δημοκρατίας που αυτή την εβδομάδα εκφράστηκε ελεύθερα, αλλά αυτός δεν είναι σαν τον Κουλκουδίνα, γιατί είναι και υπουργός. Χάρης Θεοχάρης. Δώσε ένα βίντεο. Ο Χάρης Θεοχάρης λοιπόν, που έχει περάσει από πολλά κόμματα, το Ποτάμι, το Πασόκ, μετά έκανε ένα κόμμα δικό του, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και τον διαγράψανε, είναι ο πρώτος άνθρωπος που τον διαγράψανε από το κόμμα που ίδρυσε, αυτή την περίοδο εργάζεται νομίζω ως υφυπουργός εξωτερικών ή κάτι τέτοιο, δεν έχει καμία σημασία, απλώς είναι τοποθετημένος κάπου για να παίρνει το μηνιάτικο. Εδώ το βλέπουμε σε ένα βίντεο με άλλους φίλους του, άντρες όλοι, με σακάκια και κουστούμια, να χορεύουν σε περίεργες στάσεις, όπου αν κάναμε μία σύνδεση με τον κύριο Κουλκουδίνα που βλέπει όλη τη Συγκρού γεμάτη με αυτοκίνητα, θα καταλήγαμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα όπου η ελευθερία της έκφρασης μας επιτρέπει να καταλήξουμε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία δεν έχει που χορεύει. Σημασία δεν έχει τι λέει όταν μιλάει. Και είπε αυτή την εβδομάδα αυτό. Μιλήστε ελεύθερα, ρε καριολίτες.
3: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου. Μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε τα φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
4: Τώρα, νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό χαρακτηρίζει.
3: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ο Θεοχάρης εδώ Το λέει αυτό απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο του Πασόκ, η οποία έχει πέσει και αυτή, όπως περισσότεροι που βγαίνουν στα πάνελ, θύμα της πολιτικαλοκορεκτήλας και δεν άφησε τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν άφηνε η εκπρόσωπος του Πασόκ τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα, θα έλεγε στο Θεοχάρη, τι λες βρε κακομύρη. Τι λες βρε κακομύρη που εκφράζουμε εμείς στο Πασόκ τους κακομύριδες, κακομύρη. Που ο Άκης ο Τσοχαντζόπουλος για τις μίζες που παίρνετε εσείς κακομύριδες δεν σήκωνε ούτε το τηλέφωνο για τέτοια ποσά. Ούτε καν καταδεχόταν που όταν εμείς στην Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ ξεκινάγαμε τις ομιλίες ανάβοντας ένα πουρο κοχύμπα, εσείς τρέχατε στα μαγαζιά με τα ηλεκτρικά γιατί νομίζατε το κοχύμπα είναι το στιέρα. Κακομύρι, κακομύρι, που όταν εμείς για να κάνει ένα δημόσιο έργο ο Σοκράτης παίρναμε αντάλλαγμα βίλα στην Πάρο, εσείς για αντάλλαγμα παίρνατε τριήμερο σε πεντάστερο του Αγρινίου και μια πρόσκληση στα VIP να δείτε τον ντέρμπι. Κακομύρι, κακομύρι, μη σε πω και κακομύρα. Ας μην το χοντρένουμε, ελευθερία της έκφρασης, αλλά μερικά πράγματα να τα σεβόμαστε. Κυρία Αντωνίου του Πασόκ, δεν μίλησε έτσι. Δεν μίλησε. Δυστυχώς. Συγκρατήθηκε, αλλά πραγματικά θα ήθελα όλοι να μιλήσουν έτσι, ρε παιδί μου. Οι πολιτικοί, όταν βγαίνουν και λένε στις παπάρες, ας πούμε, δεν τους βλέπει κανείς, δεν τους ακούει, να μιλήσουν ελεύθερα. Δηλαδή να πούν, εντάξει, κοιτάξτε, μεταξύ μας, εγώ με τον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχω να διχωρίσω τίποτα. Αλλά όπως μου είπαν από το Βαρδινογιαννέικο πριν έρθω εδώ να μιλήσω, πρέπει να υπερασπιστώ αυτή την κατάσταση γιατί πρέπει να πάρει τη δουλειά ο Όμιλος Βαρδινογιάννη. Και ο άλλος να πει, και εμένα δεν με χωρίζει τίποτα με τον συνάδελφο, αλλά ο Όμιλος Μαρινάκη, όπως μου έχει πει εμένα, πρέπει να πάρει ο κύριος Μαρινάκης τη δουλειά. Οπότε εγώ πρέπει να πω αυτό το ποίημα και να πετάγεται ένας τρίτος και να λέει: όπα, παιδιά, υπάρχει ο Μελισσανίδης. Να πετάει ένας άλλος να λέει για το Σαββίδι και τέλος πάντων οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα. Δυστυχώς όμως η εκπρόσωπος του Πασόκ ή κάποιος άλλος αυτό το πάνελ δεν θεώρησε καλό να εκφραστεί ελεύθερα, περιορίστηκαν, έπεσαν στην πολιτικοκορεκτήλα και δεν απάντησαν στο Θεοχάρη που εκφράστηκε ελεύθερα όπως θα έπρεπε. Εμείς εδώ που δεν έχουμε τέτοια ζητήματα και εκφραζόμαστε πάντα ελεύθερα, να πούμε δύο κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί, η ταμπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε έξι ανθρώπους και όπως διαβάζουμε. Λείπαν οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη. Επίσης, να σας θυμίσουμε ότι ο Μίχος ήταν νοικοκύρης. Ο Μίχος με τη 12χρονη στον Κολονό. Ο Νταβατζής που εξέδιδε το ανήλικο ήταν νοικοκύρης γιατί είχε το μαγαζάκι του. Μαγαζί, κάθε Κυριακή εκκλησιά. Έβλεπε εδώ, φωτογραφιζόταν συνέχεια με πολιτικούς. Άρα νοικοκύρης. Ο κύριος που έχει τη Βιολάντα, ο Τζιορτζιώτης. Αυτός κι αν είναι νοικοκύρης. Δεν πρόλαβε να στείλει στον τάφο 5 και αυτομάτως βγήκε από τη φυλακή, άνοιξε και νέο εργοστάσιο και το διευθύνει κιόλας. Αν δεν είναι αυτός νοικοκύρης, ποιος είναι νοικοκύρης? Ο Κοσμηματοπόλης με τον Μεσίτη που σκότωσαν στη μέση του δρόμου το Ζακ με κλωτσιές, δεν ήταν νοικοκύριδες. Η επιτομή του νοικοκύρη ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά την δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Έτσι λοιπόν, μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν απ' έξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά, ο καραβοκύρης. Καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Παλιά λέγανε καραβοκύρης. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και 2 τόνους πρέζα εύκολα και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει και ο νοικοκύρης προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του. Και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου. Απ' την άλλη, επειδή παίξε λίγο πάλι αυτό το βίντεο, φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που είναι φίλοι Θεοχάρη, δεν τα ξέρω τα παιδιά. Συμπαθητικοί μου φαίνονται, θα είναι όλοι νοικοκύριδες, οπότε είναι και άσχημα. Και μην ξεχνάτε, κακομύριδες και νοικοκύριδες, έχετε υποχρεώσεις απέναντί μας. Λοιπόν, like στα βίντεο, όχι εμείς ρε, δεν θέλουμε εμείς like, ο αλγόριθμος τα θέλει, ψώνια είμαστε εμείς, τι μας νοιάζει. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Ψώνια είμαστε. Μοιραστείτε τα και με τους εχθρούς σας. Μεγάλα ψώνια είμαστε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μέχρι να αρχίσει η νέα μας παράσταση, κατά το Δεκέμβριο-Γενάρη, θα τα αργήσουμε λίγο φέτος. Έχουμε δύο παραστάσεις μπροστά μας. Το Σάββατο που μας έρχεται, στην Αναρχοκομμουνιστομάνα Βαρκελόνη, να αφήσουμε και εκεί το αποτύπωμά μας, να έχει κανένα εισαγγελέα να πορεύεται καμιά φορά, άμα δεν βρει του Ρωμανού. Ερχόμαστε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και μία ακόμα παράσταση, γιατί πραγματικά μας το ζητήσατε και καλά κάνατε, στην Κέρκυρα, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχω γενέθλια, εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι και όλες μαζί, με την παράσταση 200 συν 4 χρόνια δανεικά, συν μερικά κείμενα, πιο φρέσκα αφού ετοιμάζουμε για την καινούργια. Όμως η εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης του κακομύρη, όπως λέει και το μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος, το οποίο είναι ένα λογότυπο κλεμμένο από την ταινία της Κακομύρας, η γνωστή ταινία με τον Μπακαλόγατο, όπου εδώ το κάναμε του Κακομύρη, που από κάτω πάρα πολύ θα ήθελα να γράψω ο Μπαχαλόγατος. Θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω, γιατί στη χώρα του Κακομύρη έπρεπε να γίνεται της Κακομύρας και όχι του Κακομύρη, και μας δουλεύουν μες στη μούρη μας. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα? Η Αρσενική Εύα Μπράουν. Και τι είπε? Είπε αυτό που λέει κάθε άνθρωπος στην παρέα του. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε πως οι φίλοι μου εμένα μου λένε όταν βλέπουν τα βίντεο: βρε μαλάκα Ζάρα, τι είναι αυτά που λες? Μπάφο ή πιες πάλι? Το είπε και ο Άδωνης. Σιγά το κακό. Και καλά εξηγήθηκε.
5: Με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
4: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
5: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της στο Πασόκ. Ναι. Λέω το σενάριο 15. Ξέρω πάνω να κυβερνήσουμε.
4: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες θα το δεύτερο, θα του πει: κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: μετά τι καλή ιδέα έχει, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
6: Κύριε,
5: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ η Αρσενική Εύα Μπράουν στον άλλον? Φίλε, έχει πάρει κανένα μπάφο και κάνει τέτοιε ερωτήσει. Και τι αποτέλεσμα έφερε αυτό? Ξεσηκώθηκε. Κυρίως η αριστερά της ενσυναίσθησης, της συμπερίληψης και της πολιτικακορεκτήλας, ας πούμε, ότι τι είναι αυτό, και πρόσβαλε τον δημοσιογράφο. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά, γιατί έχουμε και αντισώματα. Καταρχάς, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι συνδικαλιστής, είτε είσαι περαστικός, είτε άσχετος, είτε μπάρμαν που σερβίρει καφέδες, είτε οτιδήποτε είσαι. Μόνο και μόνο που βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο και συναλλάσσεσαι και συνομιλείς με την Αρσενική Εύα Μπράουν, δεν μπορεί να σε προσβάλλει τίποτα χειρότερα από αυτό. Γιατί είναι προσβολή να πει στον άλλον? Εσείς πώς μιλάτε δηλαδή στη ζωή σας? Δεν μιλάτε έτσι? Δηλαδή λέτε σε ένα φίλο σας, μαλάκα μεθυσμένος είσαι. Δεν λέτε σε ένα, ρε ξεκόλα ρε, τι είναι αυτά που λες? Σύνελθε. Δεν μιλάτε έτσι. Στην πραγματικότητα, παιδιά, το πρόβλημα σε αυτή τη φράση εδώ της Αρσενικής Εύας Μπράουν ήταν ότι ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν μπορούσε να εκφραστεί ελεύθερα, θα έδινε αμέσως την απάντηση, η οποία απάντηση πρέπει να είναι ανάλογη πάντα του προσώπου που κάνει την ερώτηση. Γιατί τα πρόσωπα έχουν παρελθόν, έχουν ύφος. Δεν είναι οι λέξεις, είναι το πρόσωπο και το ύφος, το συναίσθημα. Όταν λοιπόν η Αρσενική Εύα Μπράουν σε ρωτάει, έχεις πάρει μπάφο και τα ρωτάς αυτά, του απαντάς όπως πρέπει, δηλαδή έτσι. Υπουργέ, κάπνισα, αλλά όχι μπάφο. Φαρμακευτική κάναβη από Ισραηλινή εταιρεία, όπως αυτή που κατάφερε να ενώσει τον αριστερό σύμβουλο του Τσίπρα, Καρανίκα, με έναν αντισημίτη πολιτή ναζιστικών βιβλίων του Πλεύρη, με το παρατσούκλι γνωστό Αρσενική Εύα Μπράουν. Ως εκ τούτου, υπουργέ μου, δεν καπνίζω μπάφο. Στηρίζω την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ για να συνεχίσει να δολοφονεί παιδιά, μωρά και βρέφη. Θέλετε μια τζούρα κι εσείς να πάει γενοκτονία κάτω? Έτσι εκφράζονται ελεύθερα οι άνθρωποι, αγαπητά Αλφα, Ρο, Δέλτα, σε μια άλλη ζωή, ίσως κι εσείς να νιώσετε αυτή τη χαρά. Εκεί λοιπόν, αν το απαντούσε έτσι ο κύριος που προσβλήθηκε πάρα πολύ, ο δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί κι αυτός νοικοκύρης θα είναι, φαντάζομαι, τι έπρεπε να πει η Αρσενική Εύα Μπράουν? Να εκφραστεί ακόμα πιο ελεύθερα για να πει: τι τα θες, παιδί μου, τι τα θες να πούμε? Εντάξει, εντάξει τώρα, τα λεφτά δεν είναι στον μπάφο. Που μεταξύ μας, τι είναι ο μπάφος? Ο μπάφος είναι ένα προϊόν που έρχεται από την Αλβανία. Όταν το ίδιο προϊόν έρθει από το Ισραήλ, είναι φαρμακευτική κάναβη. Τώρα τι να λέμε, τα πολλά λεφτά, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εμφανίσεις μου, έπρεπε να πει ο υπουργός, δεν είναι στον μπάφο. Ούτε στη φαρμακευτική κάναβη. Τα πολλά λεφτά είναι στον ιατρικό τουρισμό και στις κλινικές ευεξίας και μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής. Όπως λοιπόν μια τέτοια κλινική έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, για την οποία κλινική δεν ήξερε τίποτα ιδιαίτερο η αρσενική Εύα Μπράουν, όπως δεν ήξερε και τίποτα ιδιαίτερο και ο Πατούλης που ήταν πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Δεν ξέραν τα παιδιά τίποτα, γιατί αν ήξεραν θα είχαν στείλει τον έλεγχο και θα το είχε κλείσει το ρημάδι. Ποιο ρημάδι? Το ρημάδι που έκανε μία πράξη η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, γιατί είναι ζώρικη, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, παρουσία γιατρών και άλλων ανθρώπων, όπου αν σε βρει το κακό, όπως το Μαζονάκι, να σε προλάβουν. Μπορεί μια τέτοια πράξη να γίνει σε έναν άλλο χώρο και μάλιστα αυτόν τον χώρο να τον διαφημίζει και ο ίδιος ο υπουργός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά? Ό,τι πει το βίντεο.
7: Γιατί θα δω σήμερα? Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήθελα να επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργήσει σε λίγες μέρες, με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές και θα καλωσορίσουμε και τους επενδυτές και τους ασθενείς που θα έρθουν από όλες τις χώρες και φυσικά, γιατί όχι, και για μας.
0: Τι διαφημίζει εδώ λοιπόν, σίγουρα αφιλοκερδός, η αρσενική Εύα Μπράουν? Μία κλινική μακροζωίας, αναγεννητικής ιατρικής, ευεξίας, επένδυση, πολλά λεφτά, πολύ απ' έξω και από μέσα και ανάπτυξη για τη χώρα. Επιτρέπεται σε μία τέτοια κλινική να γίνεται πλασμαφαίρεση? Ό,τι λέγανε μέχρι χθες, μέχρι τις προηγούμενες μέρες, με την υπόθεση Μαζονάκη, όχι. Σε αυτή την κλινική λοιπόν, που λεβέντικα και μόνος του ανέβασε το βίντεο ο υπουργός, κάνουν πλασμαφαίρεση? Τι να σας πω. Ό,τι πει ο κύριος που δουλεύει εκεί.
8: Με την έλευση της πρώτης κλινικής, του πρώτου κέντρου κλινικής μακροζωίας στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά έρχεται να αλλάξει τελείως τον χάρτη της υγείας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Καλαϊτζής, είναι επιστημονικός διευθυντής του Νότια Medcare.
9: Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος. Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία. Έχει αρχίσει και μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα, για να απομακρύνει βαρέα μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα. Έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνοσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
8: Τι σημαίνει αυτό με το πλάσμα, μπορείς να μας το εξηγήσεις?
9: Ναι.
8: Έχω ακούσει ότι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά συνήθως ο κόσμος μόλις ακούει να αλλάξω πλάσμα, να κάνω πολύ παρεμβατικά πράγματα, λίγο φοβάται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε θέλω να μας εξηγήσεις.
9: Απόλυτα.
8: Τι σημαίνει αυτό, πόσο ασφαλές είναι και τι αποτέλεσμα έχει, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει?
9: Έχουμε πάλι μία θεραπεία η οποία πατάει σε μία βασική, θα το λέγαμε, διαδικασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αιμοκάθαρση. Άρα είναι μία γνωστή αρχή, η οποία βέβαια απαιτούσε συγκεκριμένα κριτήρια, είχε διάφορες επιπλοκές, διάφορες παρενέργειες, αλλά πλέον κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
8: Mm-hmm.
9: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο. και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
0: Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος εδώ σε αυτό το βίντεο? Ότι σε αυτή την κλινική που εγγενίασε ο υπουργός και ανέβασε από μόνος του με την καλή του την καρδιά, δεν είχε κανένα κίνητρο από πίσω, το βίντεο, και να έρθουν και άλλες τέτοιες επενδύσεις, ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Δηλαδή μια πράξη όπου, όπως ακούμε όλες αυτές τις μέρες, δεν μπορεί να γίνεται οπουδήποτε, αλλά σε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνεται για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θέλω να νιώσω φρέσκος, επειδή νιώθω πεσμένος, αλλά είναι μια ιατρική πράξη, ζώρικη, που γίνεται όταν το ζητάει ένας γιατρός γιατί έχεις κάποιο θέμα. Όχι έτσι, για να νιώσουμε πιο φρέσκοι. Μα θες να νιώσεις πιο φρέσκος, φάε φρούτα. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ εδώ του πραγματικά καλού δημοσιογράφου Βαγγέλη Τριάντη και τι γράφει για όλο αυτό το έργο που είδαμε πριν λίγο. Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας στην εισαγγελία για τα κέντρα μακροζωίας που εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη. Γιατί λοιπόν εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη? Γιατί ρώτησε η εισαγγελία στα πλαίσια της έρευνας για αυτά τα κέντρα. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας λοιπόν, για τα παιδιά που δεν ξέρουν, απάντησε: δεν υφίσταται κατά νόμο ο όρος κέντρο ευεξίας και μακροζωίας. Όχι εμείς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο όρος αναγεννητική θεραπεία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οι ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες κατά τον νόμο ιατρικές στη χώρα μας είναι αυτές. Είναι ένας πίνακας που αντί να κάνουν παπατζιλίκια με QR code και να μπαίνεις από μια εφαρμογή να δεις αν έχει ειδικότητα το ιατρείο που θα πας ή θα σε στείλει στον άλλο κόσμο, θα μπορούσαν απλά να υποχρεώσουν όλα τα ιατρεία της χώρας να έχουν απ' έξω αυτό το πίνακα. Τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν εδώ, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι αυτό που διαφήμιζε ο Υπουργός δεν υφίσταται ιατρικά. Ο Υπουργός πώς και δεν έχει πάει μια βόλτα από την εισαγγελία να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί? Ε? Φαρμακευτική χάναβη. Ας χαλαρώσουμε. Αφού λοιπόν χαλαρώσαμε λίγο κι εμείς εδώ, στηρίζοντας ταυτόχρονα την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ να συνεχίσει να δολοφονεί βρέφη και παιδάκια, πάμε στο άλλο παραμύθι που παίζεται μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Τώρα θα γίνονται έλεγχοι. Αυστηροί. Και μάλιστα με παράκληση του Υπουργού. Ποιου Υπουργού? Του Υπουργού, ο οποίος διαφημίζει τέτοια κέντρα που συνεχίζουν να κάνουν τέτοιες πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας δεν θεωρούνται ιατρικές και πρέπει να γίνονται μόνο στα νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι καλά. Και σε αυτό το πλαίσιο, αυτοί οι τύποι, όπως ο Γεωργιάδης και ο Πατούλης, λένε ότι θα κάνουν και ελέγχους. Οι ίδιοι. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι άνθρωποι που διαφημίζουν αυτά θα τα ελέγξουν κιόλας. Και οι έλεγχοι την εβδομάδα που μας πέρασε έφεραν αποτέλεσμα. Πιάσανε, λέει, δεν το ξέρανε, τώρα την πιάσανε μετά από έλεγχο, μια κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, η οποία τι πουλάγε, μακροζωία και ευεξία? Όχι. Δεν ήμασταν τόσο τυχεροί μετά τους ελέγχους. Ήμασταν λίγο λιγότερο τυχεροί. Και βρήκαν μια κλινική, λέει, ιδιωτική, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει το δικαίωμα από την άδειά της. Ήταν άτυχη αυτή, δεν το ξέρανε, είναι δεδομένο δεν το ξέρανε, τώρα τον ανακαλύψανε αυτή την εβδομάδα ότι υπήρχε αυτή η κλινική. Αυτή η κλινική λοιπόν είχε αυτή την ατυχία και ο ιδιοκτήτης και αυτή τη μικρή ατυχία, αλλά φανταζόμαστε ότι σύντομα θα την ξεπεράσει αυτή την ατυχία που είχε, γιατί τους αφαιρέσαν την άδεια. Αλλά δεν αργεί ο χρόνος να βγάλουν μια νέα άδεια και αντί να λένε κλινική που κάνει χημειοθεραπείας, να λέει κλινική μακροζωίας, ευεξίας, αναγεννητικής ιατρικής και μέσα ας κάνει ό,τι θέλει. Και συνεχίζουμε με την αγαπητή Εύα Μπράουν που της αρέσει να εκφράζεται ελεύθερα. Μήπως όμως και εμείς της ελευθερίας της έκφρασης είμαστε λίγο υπερβολικοί, το έχουμε παρακάνει, και ο άνθρωπος πραγματικά με την αγνή του την καρδιά, ρε παιδί μου, για να φέρει επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει τίποτα πονηρό, δεν κέρδισε και κάτι. Άλλωστε, δείχνει καλή εικόνα πια η αρσενική Εύα Μπράουν. Έφτασε σε σημείο την εβδομάδα που μας πέρασε, όπως διαβάζουμε εδώ, με ανάρτηση στα social media, που είναι ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει γύρω μας, να ζητήσει συγγνώμη, όπα, για τα νανογυλαίκα. Όπα! Όπα, εδώ, συγγνώμη. Για να διαβάσουμε λοιπόν. Τι συγγνώμη ζήτησε για τα νανογυλαίκα? Γιατί συγγνώμη ζήτησε και ο Θεοχάρης. Εχθές δεν την παίζουμε καν. Δηλαδή, άμα την παίξουμε, θα την παίξουμε μόλις τελειώσει το βίντεο. Δεν θα την παίξουμε το Θεοχάρη. Όπα, κάπου στα γλέντια και τα κέφια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν λέει εδώ, μετανιώνει τώρα για τα νανογυλαίκα. Ήταν ξεκάθαρα λάθος. Και διαβάζουμε πιο μέσα και λέει: μέσω μακροσκελούς ανάρτησης, κύριος Γεωργιάδης αναγνώρισε ανοιχτά το σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη από το πολιτικό του περιβάλλον, αλλά παράλληλα επανήλθε στη σκληρή γραμμή κατά της Μαρίας Χαριστιανού. Ό,τι θες. Συγγνώμη είναι όλο αυτό, έτσι. Ο Υπουργός Υγείας δεν δίστασε να αποδεχθεί την πολιτική ζημία που υπέστη. Όπα. Κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή που οφειλόταν στον παρορμητικό χαρακτήρα και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Περίμενε. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη, λέει, για τα νανογυλαίκα, κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή, όπου του έφερε πολιτική ζημία, δηλαδή είναι θύμα. Αυτό ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας θύμα. Ζητάω συγγνώμη για τα νανογυλαίκα που πουλάγα, ήταν μια πατεωνιά, αλλά και εγώ έκανα ζημιά στην πολιτική μου καριέρα κάνοντας το αυτό. Λέει, είναι θύμα. Πρέπει να το χαϊδέψουμε λίγο. Έλα, εμφανίσου. Πρέπει όλοι να το χαϊδέψουμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπο που δεν θέλει να το χαϊδέψει αυτό το πλάσμα. Λοιπόν, κάνοντας λόγο, λέει, για τον παρορμητικό χαρακτήρα του και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Δηλαδή, δεν πληρωθήκατε γι' αυτό. Συγγνώμη, εσείς όταν πουλάγατε αυτά τα νανογυλαίκα, δεν βγάλατε φράγκα. Απλώς καλύπτατε την ανάγκη σας για δράση και τον παρορμητικό σας χαρακτήρα. Ή δεν πηγαίνατε σε ένα γυμναστήριο να κάνετε box μου ή τάι, κουμφού, καράτε, να εκφράσετε τον παρορμητικό σας χαρακτήρα, να δείτε πώς σας βλέπουν και οι συναθλητές σας. Στα πλαίσια του παιχνιδιού γίνονται αυτά. Πώς έτσι? Ο τύπος λοιπόν ζήτησε συγγνώμη κάνοντας το θύμα. Συγγνώμη, παιδιά. Αρχαία ελληνικά, σαν αυτά που πουλάει η σύζυγος Γεωργιάδη, εδώ δεν μιλάμε. Γενικά δεν μιλάμε νεκρές γλώσσες. Νέα ελληνικά όμως μιλάμε και πιστεύω ότι τα μιλάμε και καλά. Συγγνώμη. Η φράση «ήταν ξεκάθαρα λάθος τα νανογυλαίκα» μπορεί να λέγεται μόνο από κάποιον ή κάποια που αγόρασε νανογυλαίκο. Κάποιος ή κάποια που έπεσε θύμα των παπατζίδων και των κομπογιανιτών και αγόρασε νανογυλαίκο, μπορεί να πει στους φίλους του και στον εαυτό του «έκανα λάθος». Με βρήκανε το μπόσικο, με δουλέψαν οι παπατζίδες και το αγόρασα. Αυτός που το πουλάει δεν κάνει λάθος. Αυτός είναι απατεώνας. Ελληνικά δεν μιλάτε, σπίτι σας μόνο αρχαία. Δεν ξέρω στα αρχαία πώς είναι ο απατεώνας, αλλά στα νέα ελληνικά ο απατεώνας είναι αυτός που πουλάει κάτι για να το πάρει κάποιος άλλος, να λύσει ένα θέμα, ενώ αυτό είναι απλώς για να το φοράς. Δεν είναι να λύσεις κανένα θέμα. Και παρεμπιπτόντως, μέσα στη συγγνώμη που είπατε, δεν υπήρχε και μια κουβεντούλα να πείτε για εκείνο το μηχάνημα που έχει πέσει και το σχετικό προστηματάκι, το οποίο έπαιρνε τα τσιγάρα που ξέρουμε τι επίπτωση έχουν στην υγεία του ανθρώπου και τα έκανε καλά. Εκεί συγγνώμη δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Μια άλλη φορά. Σε μια εμφάνισή σας, δεν σας καλούν και συχνά στα κανάλια. Όπως με ενημέρωσαν τώρα από το Control, όπως λένε και στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, τα μαζικά μέσα εφοπλιστών λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδης ή γνωστότερος ως Αρσενική Εύα Μπράουν, δεν έχει σκοπό να ζητήσει συγγνώμη για το μηχάνημα που πουνάγε με τα τσιγάρα όπως με τα νανογυλαίκα, γιατί έχει σκοπό, λέει, να κάνει ένα νέο βίντεο που να λέει: εντάξει, μπορεί να ήταν και γίνω λίγο λάθος, αλλά θέλετε να το σώσετε, βγάλτε τον καπνό από τα τσιγάρα και γεμίστε τα φαρμακευτική κάναβη, η οποία σίγουρα δεν βλάπτει και σίγουρα στηρίζει την οικονομία του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει να κάνει γενοκτονία. Όλα καλά, όλα τέλεια και όλα αυτά. Όλα αυτά γίνονται με έναν τύπο, ο οποίος είναι υπουργός υγείας, όπου η πραγματική υγεία, εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν τα φράγκα, και όχι στις γυψοσανίδες και στην αναγεννητική ιατρική, που δεν είναι ούτε αναγεννητική ούτε ιατρική, πέφτουν τα ντουβάρια το ένα μετά το άλλο. Μόλις εχθές, δείτε εδώ φωτογραφία να φρικάρετε, μαλάκα. Πραγματικά, στο Βενιζέλιο, στην Κρήτη, έπεσε το μισό ταβάνι πάνω στα κρεβάτια που είναι για να ξεκουράζονται οι γιατροί. Μετά από εφημερία, μετά από άπειρες ώρες που βρίσκονται εκεί και μάλιστα οι εκπαιδευόμενοι γιατροί. Εντελώς τυχαία, εντελώς όμως τυχαία, κάποιος δεν χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά εκεί. Τώρα, μετά και από αυτό, δεν αργεί να βγει η Αρσενική Εύα και να πει: τι τα θέλετε αυτά, τι τα θέλετε, Πηγαίνετε να κάνετε μια αίτηση, να βρείτε μια δουλίτσα σε μια κλινική ευεξίας, σε μια κλινική μακροζωίας που είναι καινούριο το κτίριο, φρεσκοβαμένο, γυψοσανίδα γαμάτι, όλοι χαμογελαστοί, όλοι έτσι. Καλώς ήρθατε, θα μου πεις, ο άλλος έχει σπουδάσει γιατρός. Όπως λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, εκεί δεν είναι ιατρική. Είναι κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα σας απαντήσει και ο υπουργός, μα και το νοσοκομείο που δουλεύεις γιατρός νοσοκομείο είναι. Μπουρδέλο είναι. Άρα, εκεί πηγαίνω. Και ήταν και πάρα πολύ τυχεροί οι γιατροί στο Βενιζέλιο που έπεσε κομμάτι-κομμάτι η οροφή εκεί, γιατί όπως φαίνεται από τη φωτογραφία είχε και σίδερα. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους που πήγαν να νοικιάσουν ένα σαπάκι που το νίκιαζαν ως Airbnb στην πλάκα και έπεσε σαν χαρτόκουτο. Αλήθεια, πώς ακριβώς, πολιτική μηχανική δεν είμαστε, δεδομένα, αλλά πώς ακριβώς μπορεί να πέσει ένα κτίριο δύο ρόφων έτσι, σαν χαρτόκουτο? Δεν έχει κολόνες, δεν έχει σίδερα, δεν έχει τίποτα, έτσι. Δεν ξέρουμε, ξέρουν όμως οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να ξέρουν. Όπως οι καθηγητές στα πανεπιστήμια, όπως ο καθηγητής Καρίδης εδώ, εξηγεί πώς είναι δυνατόν να γίνει μια έκρηξη στο δεύτερο και να πέσει όλο το κτίριο έτσι.
10: Φεύγει στέγη απάνω, φεύγει στέγη,
11: ναι,
10: και πέφτει το πάτωμα κάτω και πλακώνει τους τέσσερις. Όμως σήμερα το κτίριο, από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε, δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση. Δεν υπάρχουν αυτοί.
12: Τι σημαίνει, κύριε καθηγητά?
10: Και το άνοιγμα των 6... Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ότι το άνοιγμα των 6 μέτρων, εδώ καταρχήν αυτοί είναι φέροντες τείχοι, πάνω στους οποίους στηριζόταν τα πατώματα.
12: Περιμένετε τώρα.
11: Μπορεί να τους είχαν αφαιρέσει
12: σήμερα,
11: από πριν, εννοείται.
12: Όχι, όχι. Εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ μπορεί να έχει γίνει μια ανακαίνιση και στη διάρκεια αυτής της ανακαίνησης να γκρέμισαν τείχους που δεν έπρεπε.
11: Αυτό λέω. Δηλαδή τους είχαν αφαιρέσει από πριν αυτούς τους τείχους.
10: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί οι κεντρικοί τείχοι και αυτό είναι λογικό. Ενδιαφέρον. Διότι συνήθως έτσι γίνεται στα Airbnb για να αποκτήσουν μεγάλους χώρους. Δηλαδή ένα μεγάλο δωμάτιο. Όμως. Ο θάνατος των τεσσάρων εδώ στον πρώτο όροφο δεν έγινε, δηλαδή το ξεκίνημα, η αιτία είναι πράγματι η έκρηξη που έγινε στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή αν υπήρχαν, προφανώς δεν θα είχε πέσει το πάτωμα.
0: Αφού λοιπόν έπεσε το κτίριο έτσι, ψάχναν επί 2 και 3 μέρες σε ένα κτίριο 2 ορόφων πόσοι ήταν εκεί και ποιοι ήταν εκεί. Όσοι ήταν εκεί βρέθηκαν όλοι νεκροί και όλες μετά από μέρες. Γιατί δεν ήξεραν και πόσοι και ποιοι. Γιατί το κτίριο δούλευε ως Airbnb. Το Airbnb λοιπόν είναι μια ολιστική καπιταλιστική παπάτσα η οποία σου επιτρέπει να κλείσεις ένα σημείο για να μείνεις σε μια ξένη χώρα από το κινητό σου. Να πληρώσεις από το κινητό σου. Να πάρεις τα κλειδιά για να μπεις μέσα με ένα κωδικό από θηρίδα που θα έρθει στο κινητό σου. Και όταν όλο το κτίριο με μια έκρηξη στο δεύτερο βρεθεί στο δρόμο, τότε να ψάχνουν το σήμα του κινητού σου για να δουν αν είσαι στα πτώματα ή όχι. Ολιστικός καπιταλισμός. Δεδομένα δε, οι άνθρωποι που νοικιάζουν τέτοια κτίρια είναι γαμάτοι νοικοκύριδες. Γαμάτοι. Έχουν πιάσει τον καπιταλισμό από παντού. 300 ευρώ την ημέρα. Γιατί? Γιατί βλέπεις Ακρόπολη. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το κτίριο, ακόμα δεν είναι σίγουρη, λέει. Διαβάζουμε κι εμείς και ακούμε. Μάλλον, λέει, τελικά είναι έκρηξη από το φυσικό αέριο και μετά από τόσες μέρες δεν είναι, λέει, έκρηξη από τον αγωγό του φυσικού αερίου, αλλά από διαρροή στο διαμέρισμα. Το πώς μια έκρηξη στο δεύτερο ισοπαίδωσε όλο το κτίριο, το είπε ο καθηγητής. Εμείς τώρα, γιατί αυτό δεν θα τα πούν τα ΜΜΕ, πάμε να ακολουθήσουμε λίγο τη λογική μας. Ας δεχτούμε λοιπόν, σαν λογικοί άνθρωποι που είμαστε, ότι μια έκρηξη στο δεύτερο από διαρροή φυσικού αερίου στο Λέβητα που υπάρχει στο δεύτερο έριξε όλο το κτίριο και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι μια τόσο μεγάλη διαρροή. Έλα όμως, που διαβάζουμε εδώ, στην Καθημερινή, όχι πουθενά περίεργα, εφημερίδα των οικοκυρέων. Ποιο νοικοκυρέως πεθαίνεις, Καθημερινή. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι πριν ένα χρόνο, 5 Οκτωβρίου του 25, ο σύλλογος εκεί που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής είχε στείλει επιστολές σε διάφορους φορείς λέγοντας ότι η περιοχή τους μυρίζει έντονα αέριο. Ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά από τη διαρροή ενός διαμερίσματος μπορεί να μυρίζει όλη η περιοχή. Και αν μυρίζει όλη η περιοχή από τη διαρροή σε ένα διαμέρισμα, πώς είναι δυνατόν να μυρίζει όλη η περιοχή εδώ και ένα χρόνο που στείλαν τις επιστολές και παρόλα αυτά σε αυτό το διαμέρισμα να πηγαίνουν άνθρωποι και να ζουν? Θα είχαν πεθάνει από την πυρωδιά. Προφανώς δεν θα έχει οξυγόνο καν, αν ισχύουν και τα δύο. Άρα κάτι από τα δύο δεν ισχύει. Τι ισχύει, τι να σας πω. Θα το βρουν οι αρχές που ψάχνουν. Αυτό όμως που ισχύει σίγουρα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Το 2022 είχαμε μια τεράστια έκρηξη που παραλίγο να ρίξει μια ολόκληρη πολυκατοικία, αλλά δεν την έριξε, γιατί προφανώς είχε κολόνες, προφανώς είχε μεσοτυχίες που δεν είχαν φύγει για να γίνει Airbnb και προφανώς δεν ήταν Airbnb γιατί ήταν γραφεία. Άρα αυτός που το είχε δεν ήταν και πολύ νοικοκύρης. Η πολυκατοικία αυτή λοιπόν έπαθε τρομερές ζημιές. Θυμηθείτε, ένας άνθρωπος έμεινε ανάπηρος, πάρα πολλοί άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και ίσως να μην το έχουν ξεπεράσει ποτέ. Και τότε είχε πει η πυροσβεστική ότι αυτό προκλήθηκε από έκρηξη διαρροής φυσικού αερίου. Πάμε να μπούμε λίγο σε αυτή την υπόθεση, πας και φτάσουμε στην πλάκα. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 22 έγινε αυτό. Στη Συγκρού, από την πρώτη στιγμή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποκλείστηκε το σενάριο της τρομοκρατίας και σύμφωνα με το τότε πόρισμα της πυροσβεστικής, όλα έγιναν εξαιτίας της διαρροής αερίου από ένα ιδιαίτερο κακό συντηρημένο δίκτυο που περνούσε από το κτίριο. Έτσι διαβάζουμε από το ρεπορτάζ για αυτό το γεγονός. Η εισαγγελία λοιπόν διαβάζουμε εδώ εφετών Αθηνών με διάταξη που εκδόθηκε σε 7 Ιανουαρίου του 2025 ανοίγει εκ νέου ποινικό σκέλο της υπόθεσης που αφορά ΔΕΠΑ, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, κρίνοντας ΔΕΠΑ φυσικό αέριο, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διερεύνηση σοβαρών κακουργηματικών αδικημάτων που σχετίζονται με έκρηξη, παράληψη μέτρων ασφάλειας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο. Η διάταξη αυτή λοιπόν εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της δικηγόρου Έλενας Τζούλη που διατηρούσε το γραφείο της στο κτίριο αλλά και του ιδιώτη Άγγελου Παπά που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη. Η αρχική πρόταση του εισαγγελέα που εξέτασε την υπόθεση όταν έγινε η έκρηξη έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο. Τι πιο συνηθισμένο, ε! Τώρα λοιπόν, επειδή το έτρεξε αυτή η δικηγόρος, έχουμε μια νέα παραγγελία από την εισαγγελέα. Από την εισαγγελία, συγγνώμη. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ. Η γνωστή ποινικολόγος προσέφυγε κατά της διάταξης και η νέα μελέτη, αυτό που πήγε στο αρχείο δηλαδή, και η νέα μελέτη της δικογραφίας όρισε συγκεκριμένες κακουργηματικές ευθύνες για τα στελέχη της ΔΕΠΑ που επισύρουν πολυετής καθρίξης, αν καταδικαστούν βέβαια, και φυσικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στους παθόντες. Ο εισαγγελέας λοιπόν εδώ ζητάει να κληθούν ως ύποπτοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ, ο CEO, προκειμένου να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση κτλ. Για όλα αυτά λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν ακούσαμε τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα, δεν ξέρουμε πόσο σχετίζεται το ένα με το άλλο, αλλά η συγκρούκη πλάκα είναι μια γειτονιά. Πολύ συγκρού σήμερα, δεν ξέρω το παρατηρήσατε. Μια γειτονιά. Δηλαδή, μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, εννοείται ότι εμείς εδώ είμαστε οι απόλυτα άσχετοι για να κρίνουμε τι είναι και τι δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είμαστε οι απόλυτα σχετικοί να συσχετίζουμε γεγονότα, τοποθεσίες, ονόματα, ομοιότητες και να καταλήγουμε συνήθως σε ένα δεδομένο αυθαίρετο συμπέρασμα, αφού δεν είμαστε ειδικοί, το οποίο ξεκινάει πάντα με τη φράση «κοίτα γκίνια». Εδώ λοιπόν, με όλη αυτή την υπόθεση, που θα δούμε τι θα γίνει και πόσο σοβαρή είναι, γιατί αφορά μια τεράστια έκταση με εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί καθημερινά, εδώ λοιπόν έχουμε μια μικρή σύμπτωση. Ξέρετε όλη τη φράση που ακούγεται απ' άκρη άκρη στη χώρα, ζούμε από τύχη ή κατά τύχη. Ξέρετε όλη τη φράση, όλη η χώρα είναι Τέμπη. Εδώ πια, το 22 λοιπόν που είχαμε αυτή την έκρηξη Συγκρού, που τώρα θα ψαχτεί πάλι, η ΔΕΠΑ πέρασε στα χέρια μιας ιταλικής εταιρείας, της Italgas. Τι σχέση έχει αυτό? Καμία. Τι σχέση μπορεί να έχει ότι στον ελληνικό σιδηρόδρομο πουλήθηκε από την αριστερά της Προόδου ο σιδηρόδρομος στη Hellenic Train που είναι μια ιταλική εταιρεία? Καμία. Τα αποτελέσματα μοιάζουν όμως. Ε, μυρίζει λίγο. Δηλαδή μυρίζει πολύ, δεν μυρίζει λίγο. Και σας θυμίζω ότι πριν 2-3 μήνες μύριζε αέριο η μισή Αττική. Είχαμε κάνει βίντεο γι' αυτό. Και μετά από εβδομάδες βγήκαν κάτι ειδικοί και δώσαν την απάντηση ότι η μισή Αττική μύριζε αέριο γιατί πέρασε ένα καράβι από το Σαρονικό και κάτι αμόλυσε. Ένα καράβι από το Σαρονικό και μύρισε μισή Αττική. Ένα διαμέρισμα στο δεύτερο και μύριζε όλη η γειτονιά. Ό,τι πείτε παιδιά, αλλά φαρμακευτική κάναβη δεν θα πιούμε. Ούτε για αστείο. Και επειδή όλο αυτό το έργο ξεκίνησε με τον παραλογισμό το ποιοι θα ελέγξουν κέντρα όπως αυτό που έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, και επειδή οι θαυμαστές του Μαζονάκι είχαν ένα σλόγγαν και το έχουν ακόμα και καλά κάνουνε, όσο ζω, μαζώ, εμείς παίρνουμε αυτό το σλόγγαν εδώ στο Ζαραλίξ TV και σας λέμε: φωνιάδες για το κέρδος, δεν θα με κάνετε χαζό. Όσοι λοιπόν και όσες πιστεύετε ότι αυτά αφορούν μια άλλη γειτονιά, μια άλλη πόλη και όχι τη δικιά σας, μάλλον κάπως την πίνετε και κάποια οικονομία στηρίζετε. Γιατί φεύγουμε από την γειτονιά της Πλάκας, φεύγουμε από τη Συγκρού και πάμε μια βόλτα στην Κυψέλη. Θυμάστε λοιπόν τι έχει γίνει στην Κυψέλη. Μπράβο που τα θυμάστε. Περνάει από κάτω ο Μητροπόντικας να ανοίξει την καινούργια γραμμή. Και τώρα ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει. Γιατί ένας μεγάλος αριθμός πολυκατοικιών έχουν αρχίσει και πηγαίνουν έτσι. Άλλοι μπούλιαξε έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι αλλιώτικα. Και ευτυχώς αυτές οι πολυκατοικίες, κατά πώς φαίνεται, είναι κανονικά κτίσματα και όχι Airbnb που ποιος ξέρει τι έχουν εξηλώσει από μέσα, γιατί θα είχαν φύγει σούμπιτες προς τα κάτω. Θυμηθείτε και τα πετράλωνα. Και πάμε στην Κυψέλη λοιπόν. Στην Κυψέλη η υπεύθυνη πολιτεία, η οποία διερεύνησε την οσμή που είχαμε πριν δύο μήνες στην Αττική, εννοείται θα διερευνήσει την υπόθεση που έγινε στην Πλάκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα διερευνήσει την υπόθεση με το κτίριο στη Συγκρού. Πήρε θέση για την Κυψέλη. Θέση πήρε ο υπουργός Ταχιάος. Δεν έχω ιδέα, βαρέθηκα και να ψάξω ειλικρινά σε ποιο υπουργείο είναι υπουργός ο Ταχιάος. Πραγματικά βαρέθηκα. Είναι ο Θεοχάρης, που δεν το λένε Θεοχάρη, αλλά το λένε Ταχιάο, και είναι σε ένα υπουργείο που δεν είναι ο Θεοχάρης, αλλά είναι σε ένα άλλο υπουργείο που είναι ο Ταχιάος. Βρείτε το εσείς. Τι έκανε ο Ταχιάος λοιπόν, ο οποίος μάλλον είναι αυτός που διερευνά την υπόθεση και θα προστατεύσει τους πολίτες από τις κακές εταιρείες. Στις 16 Σεπτεμβρίου είχε κάνει τη δήλωση για την Κυψέλη και αυτές τις πολυκατοικίες. Εγώ δεν θα έμενα εκεί. Εκεί μένουν. Οι άνθρωποι μένουν εκεί. Και ο Ταχιάος είπε, εγώ δεν θα έμενα εκεί. Αυτό το έκανε λοιπόν 16 Σεπτέμβρη. Όπως διαβάζουμε εδώ, στις 24 Σεπτέμβρη, δεν πέρασαν και πολλές μέρες, στο Earth News, όπως λέει εδώ, έκανε τη δήλωση, δεν έχει προκύψει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη. Γιατί? Μήπως γιατί εκεί μένουν κακομοίριδες και όχι νοικοκύριδες? Αν ήταν νοικοκύριδες, δηλαδή, θα υπήρχε λόγος εκένωσης, ενώ επειδή στην Κυψέλη μένουν κακομοίριδες, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Ποια από τις δύο εξηγήσεις εδώ του Ταχιάου δηλώσεις ισχύει? Δεν πρέπει να μένει κανείς εκεί ούτε ο Ταχιάος? Ή ακόμα κι αν έμενε εκεί ο Ταχιάος, θα έλεγε, παιδιά, ηρεμήστε, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Δεν ξέρουμε, αποφασίστε εσείς. Και οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες, γιατί δεν γίνεται της κακομοίρας στη χώρα, αλλά γίνεται του κακομοίρη. Και διαβάζουμε παρακάτω ότι για το θέμα αυτό της Κυψέλης έγινε, λέει, ένα δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αθήνας και εκεί μίλησε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, ως άνθρωπος που είναι η δουλειά του να μιλήσει γι' αυτό, είπε ότι μέχρι να δούμε τι γίνεται και με τα κτίρια και με το Μετροπόντικα από κάτω, καλό θα είναι αν ξαναρχίσουν οι εργασίες του Μετροπόντικα, από όπου περνάει ο Μετροπόντικας, αυτοί που ζουν από πάνω 10-15 μέρες να λείπουν από το σπίτι. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Θα κάνουμε το Θεό της κωμωδίας παγκόσμια προσωπικότητα? Το φαντάζεστε? Δηλαδή, λέει εδώ ο άνθρωπος, και δεν το λέει για πλάκα, αυτός είναι επιστήμονας, το λέει σοβαρά, είναι η δουλειά του, με αυτό ασχολείται. Λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά αν πάρει μπρος ο Μετροπόντικας, όσοι είναι από πάνω, 10-15 μέρες θα λείπουνε. Δηλαδή, θα βρεθούν οι άνθρωποι, οι κακομοίριδες από την Κυψέλη, πρόσφυγες σε ένα κάμπ με άλλους πρόσφυγες, όπου θα πιάσουν κουβέντα με τους άλλους πρόσφυγες που είναι από άλλες χώρες του πλανήτη και θα κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Πώς και έγινες πρόσφυγας? Δικτατορία στην πατρίδα μας. Εσύ, πόλεμο. Εσύ, πείνα. Εσύ, κλιματική αλλαγή. Εσύ, ερωτικός πρόσφυγας. Εσύ, από το Μετροπόντικα. Θα γελάνε και οι πρόσφυγες. Θα κατεβαίνουν οι άγγελοι από κάτω και θα ψέλνουν πρέζα όμορφη. Μαλάκες. Πρόσφυγες από Μετροπόντικα. Και όλα αυτά τα λένε σοβαρά. Και όσο τα λένε όλα αυτά, βγαίνει εδώ ο CEO της AVAX, που είναι η εταιρεία που δουλεύει το Μετροπόντικα, και λέει: όσο δεν δουλεύει το μηχάνημα, εμείς διεκδικούμε αποζημίωση από το δημόσιο. Θα πληρώσουμε και από πάνω. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εδώ? Και όλα αυτά γίνονται στη χώρα που έρχεται ο υπουργός και σε λέει κακομοίρη, αντί να πας εσύ έξω από το γραφείο του και να γίνει της κακομοίρας. Και εδώ λοιπόν θα αναρωτηθεί ένας άνθρωπος λογικός: μα είναι δυνατόν τέτοια απόλυτη διάλυση, όλα στο πουθενά, μπανανία είμαστε? Ξεκάθαρα μπανανία είμαστε. Πώς το ξέρουμε ότι είμαστε μπανανία? Το είπε το αφεντικό. Kimberly Guilfoyle. Θεάρα. Θεάρα, πραγματικά δηλαδή. Τέτοιους θέλουμε στην πρεσβεία, ρε παιδί μου. Τέτοιους και τέτοιες θέλουμε στην πρεσβεία. Τι έγινε λοιπόν με την Kimberly Guilfoyle την εβδομάδα που μας πέρασε? Πάμε. Η εφημερίδα, αμερικάνικη εφημερίδα, Wall Street Journal, έγραψε ένα άρθρο. Και μάλιστα το έγραψαν δημοσιογράφοι που είναι βραβευμένοι ως δημοσιογράφοι. Δηλαδή, καμία σχέση με ό,τι λέγαμε πριν στην αρχή του βίντεο, ειδικά. Τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι η Kimberly Guilfoyle, όπου πηγαίνει στις συναντήσεις της στα Βαλκάνια, κυκλοφορεί αγκαζέ από κοντά με ένα νέο τεκνό που έχει, ο οποίος είναι και Έλληνας με σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός εδώ ο κύριος. Διαβάζοντας παρακάτω το ρεπορτάζ, διαπιστώνουμε ότι αυτός ο κύριος είναι λομπίστας. Τι σημαίνει λομπίστας? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φροντίσει να βρεθεί με κάθε τρόπο δίπλα σε έναν υπουργό, σε έναν πρέσβη, σε έναν πρωθυπουργό ακόμα καλύτερα, για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα μιας εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, όπως γράφει το ρεπορτάζ, αυτός εδώ ο κύριος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της εταιρείας Actor. Πολύ δραστήρια εταιρεία στη χώρα μας και χορηγό σε μεγάλες ομάδες. γιατί είναι μαζί με την Kimberly Guilfoyle. Γιατί η Kimberly Guilfoyle προωθεί τον κάθετο άξονα διανομής σε όλες τις βαλκανικές χώρες του αμερικάνικου LNG. Τι σχέση έχει η χώρα μας με αυτό και ο Άκτορ? Η χώρα μας προορίζεται, όπως έχουν ανακοινώσει επίσημα πρωθυπουργός και λοιποί, για ενεργειακός κόμβος. Εδώ. Απλώς διαβάστε λίγο ιστορία, ποια είναι η μοίρα των χωρών τα τελευταία χρόνια που θεωρήθηκαν ενεργειακοί κόμβοι. Ή διαλύθηκαν απόλυτα, ή είναι υποδιάλυση, βλέπε Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, σε όποιο ταξίδι έκανε, όπως λέει το ρεπορτάζ, η Kimberly Guilfoyle για να προωθήσει επιχειρηματικά αυτό το έργο του υγροποιημένου αμερικάνικου LNG, είχε από κοντά και το τεκνό του άκτορα. Πήγε λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις και στην Ρουμανία. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας λοιπόν αρνήθηκε να πάρει μέρος σε αυτό το πάρτι και να αγοράζει το πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί έχει βρει τρόπους να αγοράζει από αλλού πιο φθηνό. Και έτσι πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο για την οικονομία της. Πίστευε, γιατί αυτή η κυβέρνηση στη Ρουμανία μας χαιρέτησε. Και κυκλοφόρησε λοιπόν και ένα βίντεο, εκτός από το ρεπορτάζ, αυτό εδώ, όπου δείχνει την Kimberly Guilfoyle να συναντιέται στη Ρουμανία με τον αρχηγό και άλλα στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, όπου μετά από αυτή τη συνάντηση, αυτοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος συνασπίστηκαν, λένε τα ρεπορτάζ, και αυτό που θα σας πω τώρα το λένε όλα τα ρεπορτάζ των ανεξάρτητων δυτικών ΜΜΕ, συνασπίστηκαν, λέει, με το ακροδεξιό φιλορωσικό κόμμα στη Ρουμανία, έκαναν πρόταση μομφής για την κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία έχει αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πέσει. Μικρή παρένθεση. Εννοείται ότι όλα αυτά τα πιστεύουμε. Η παρένθεση πάει στο μυαλό μας. Δηλαδή, πώς γίνεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να συνασπιστεί με το ακροδεξιό κόμμα, δεν μας κάνει εντύπωση. Ε? Έχει γίνει και εδώ. Θυμηθείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τον Καμένο. Το Λάος ήταν με όλους. Τα παιδιά του Λάος είναι τώρα με την κυβέρνηση. Σύντομα και ο Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, μέχρι εκεί το παίζουμε το έργο στην Ευρώπη. Όμως το ρεπορτάζ λέει ότι το συγκεκριμένο ακροδεξιό κόμμα είναι φιλορωσικό. Εδώ λίγο το μυαλό μας μπλοκάρει, παιδιά, γιατί μάλλον δεν είμαστε πολύ έξυπνοι. Και αναρωτιόμαστε, μα πώς είναι δυνατόν ένα φιλορωσικό κόμμα σε όποια χώρα να ρίξει την κυβέρνηση η οποία αντιστέκεται στα αμερικάνικα συμφέροντα? Οι Ρώσοι δεν έχουν άλλα συμφέροντα? Δηλαδή, δεν πολεμάνε στην Ουκρανία οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί? Οι Ρώσοι για τη μειονότητα που καταπιέζεται και οι Αμερικανοί για την ελευθερία της Δύσης και της Δημοκρατίας? Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ μπροστά στα ματάκια μας? Ο Τραμπ και ο Πούτιν δεν είναι εχθροί? Δεν πολεμάνε αλλά πουλάνε? Όπα. Όπα. Δεν πολεμάνε αλλά πουλάνε? Παιδιά, όσο ζω μαζό, χαμούρες για το κέρδος σας δεν θα με κάνετε χαζό. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά που γίνονται στη Ρουμανία με την Kimberly, η οποία είναι πρέσβης στην Ελλάδα? Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη χώρα, κυρίαρχη, που ψωνίζει άπειρα όπλα για να ενισχύσει την εθνική της άμυνα, την εθνική της κυριαρχία, και όποιος τολμήσει να περάσει τα σύνορά μας, θα του κόψουμε το σουτζούκ λουκούμ. Κάτι θα του κόψουμε πάντως. Θα βγει ο κολοκοτρώνης από μέσα μας με το γιαταγάνι. Όλα αυτά λοιπόν που έκανε η Kimberly στη Ρουμανία, τα έλεγε σε μια εκδήλωση που έγινε στην Ελλάδα, στην πρεσβεία. Όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέμε εμείς, δεν ήμασταν εκεί, δεν μας καλούν, δεν ξέρω γιατί. Λες και εμάς δεν μας αρέσει συγκρού. Τι να σας πω. Ντροπή σας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Kimberly τα έλεγε παρουσία του υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι υπουργός είναι αυτός, όχι στον Τονταχιάο, του υπουργού ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου.

καμιά ογδονταριά πολέμους, καμιά ογδονταριά δικτατορίες, χούντες, ανατροπές κυβερνήσεων σε διάφορα μέρη του πλανήτη, προκειμένου να υπερασπιστούν τις ελευθερίες, τα ιδεώδη και τα λοιπά παπάρια της δημοκρατικής δύσης, ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά γίνονται σε χώρες που ενεργειακά έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, όποια χώρα έχει πετρέλαιο, είναι γνωστό ότι κινδυνεύει από μια δικτατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, είναι γνωστό ότι ένα από τα πιο παλιά πολιτικά αστεία, αλλά τον πλανήτη και όχι στη χώρα, είναι ότι η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν κινδυνεύει από δικτατορία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί δεν έχουν πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ως εκ τούτου, λοιπόν, φτάνουμε στην Ελλαδάρα μας. Στην Ελλαδάρα, αγαπητή Κίμπερλι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βασανιστείς, να ταλαιπωρηθείς, να μπεις σε διαδικασία δολοπλοκίας για να ανατρέψεις μια ελληνική κυβέρνηση από όπου και αν προέρχεται, η οποία δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και να πρέπει να βάλεις μια άλλη. Όσον αφορά την Ελλάδα, Κίμπερλι, τράβα στον αργυρό, κλείσε πρώτο τραπέζι, πάρε πολλά πανέρια με λουλούδια να πετάς στον καλλιτέχνη, έτσι αναγνωρίζει το καλλιτέχνη στα μπουζούκια. Πάρε κόσμο, πάρε το τεχνό, πάρε τον άκτορα, πάρε καμιά άλλη εταιρεία, μην τους ρίχνεις για τους άλλους. Και αυτοί νοικοκυρέοι είναι, εντάξει, διασκεδάστε, περάστε ωραία. Και όσον αφορά τα αμερικάνικα συμφέροντα στη χώρα, μην ανησυχείς, άστα πάνω. Στην πατριωτική δεξιά και στην ανανεωτική αριστερά. Αν χρειαστεί και μια τσόντα, έχουμε τον Ανδρουλάκη. Θα πέσει και λίγο τσοντούλα από πίσω, που του αρέσει από ό,τι ξέρω. Και θα κολλήσει αυτό, και άμα δεν χρειαστεί, ρε παιδί μου, όλοι. Και θα βάλει και Λατινοπούλου και θα βρει κόσμο. Μη σαν ισχύει. Θα βρούμε εμείς δηλαδή, έτσι. Μη βρεις τίποτα. Προσέξτε. Όλα αυτά πραγματικά, στη χώρα της κωμωδίας, έρχεται πάντα μια μικρή λεπτομέρεια ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνουν και τα απογειώνει. Στη χώρα λοιπόν που έρχονται εκλογές και θα μας πιπηλήσουν το μυαλό με εθνική ανεξαρτησία, με κυρίαρχο λαό, ψηφίστε γι' αυτό τα σύνορα. Επικράτεια, τα συμφέροντα και όλα αυτά τα παραμυθάκια λοιπόν, για να έχει η Κίμπερλι να πηγαίνει να τα κουβεντιάζει με τον Αργυρό και τον Άκτορα, όλα αυτά εξαφανίζονται ως διαμαγείας όταν ταυτόχρονα με αυτά, στην ίδια εβδομάδα, διαβάζεις δύο διαφορετικά δημοσιεύματα που είναι ακριβώς το ίδιο. Το ένα είναι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι αντιπολίτευση και αυτός παλεύει για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την οικονομία της πατρίδος, σκοτώθηκε, όπως λένε εδώ, στη Βουλή με το Σχοινά, που είναι υπουργό στο αγροτική τέτοια. Γιατί σκοτώθηκαν αυτοί, φτάσαν στα άκρα, λέει, πέσανε βαριές κουβέντες, έτσι διαβάσαμε εδώ στο ρεπορτάζ. Γιατί έφερε η κυβέρνηση, λέει, ένα άρθρο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο και προσπαθεί να ξεπλύνει, πέσαμε από τα σύννεφα, όλους όσους πήραν επιδοτήσεις από το 18 μέχρι το 22. Δηλαδή, φραπεδοχασάπηδες και λοιπούς νοικοκύριδες κακομύριδες. Σκοτωθήκαν, λέει, στη Βουλή. Και στο καπάκι, λέει, σκοτώθηκαν στη Βουλή το απόγευμα. Τρεις ώρες, δύο ώρες μετά, ήταν αγαπημένοι δίπλα-δίπλα και έβλεπαν στο Telecom Center την αγαπημένη τους ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και καλά έκαναν, αν σ' αρέσει η ομάδα σου πρέπει να πηγαίνεις, όπου ο Παναθηναϊκός, τους βλέπετε δίπλα-δίπλα, καθόλου σκοτωμένοι, λέγεται Παναθηναϊκός Άκτορ. Και πριν περάσουμε στο τελευταίο θέμα για το σημερινό βίντεο, ένα κουιζάκι, να σας δώσουμε κι εμείς ένα δώρο από το Zaralix TV, μη λέτε ότι όλοι influencer, κάτι δεν δίνουνε, θα δώσουμε κι εμείς σήμερα. Λοιπόν, βάζουμε quiz. Για ποιον Έλληνα πρωθυπουργό, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, έλεγε όταν αυτός ο πρωθυπουργός είχε λύσει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα εδώ στα Βαλκάνια, γιατί όλα οικονομικά, τα μόνα σοβαρά προβλήματα για όλους αυτούς είναι τα οικονομικά, όλα τα άλλα δεν είναι σοβαρά, θα πεθάνετε όλοι, δεν τους νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, για ποιον πρωθυπουργό έλεγε ένας πρέσβης όταν τους έλυσε το πρόβλημα από μόνος του, χωρίς να το ζητήσει κανένας, the boy delivered. Εγώ καλά αγγλικά δεν ξέρω. Εσείς που ξέρετε πάρα πολύ καλά αγγλικά, ξέρετε ότι αυτή η έκφραση, όταν λέγεται για έναν ενήλικα, και μάλιστα για έναν που είναι όχι απλά ενήλικας, αλλά είναι και αξιωματούχος, πόσο μάλλον πρωθυπουργός, είναι πάρα πολύ προσβλητική. The boy delivered. Βρείτε το όνομα, γράψτε το από κάτω και κερδίζετε 10 ευρώ βενζίνη από το Zaralix TV. Να γίνετε νοικοκύριδες, ρε. Μην είστε κακομύριδες. Ανεβοκατεύετε τη συγκρό όλη μέρα. Έτσι. Για την κάβλα μόνο. Όπως έχετε παρατηρήσει λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πει ούτε μία φορά Μητσοτάκης. Γιατί έλειπε. Έλειπε το παιδί. The boy delivered λοιπόν. Ο Κυριάκος delivered. Και πού είχε πάει ο Κυριάκος? Στον ΟΗΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Γιατί έπρεπε να μιλήσει εκεί, όπως πήγαν πάρα πολλοί ηγέτες να μιλήσουν εκεί. Μεταξύ των ηγετών που πήγαν να μιλήσουν εκεί, πήγε και το σιωναζιστικό κάθαρμα, ο γενοκτόνος, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, Μπίμπι

Νετανιάχου, ο σύμμαχος της πατρίδος μας. Πιείτε λίγο φαρμακευτική κάναβη να το νιώσετε παντού μέσα σας. Τι έγινε λοιπόν που πήγαν αυτοί οι δύο εκεί? Ακριβώς το ίδιο και για τους δύο. Όταν ανέβηκε να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ, ο Νετανιάχου άδειασε η αίθουσα. Φύγαν όλοι. Σχεδόν όλοι. Δεν φύγαν όλοι. Φύγαν σχεδόν όλοι. Οι περισσότεροι πάντως φύγανε. Μείναν τρεις και ο Χούκος. Τι συνέβη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ακριβώς το ίδιο. Κοίτα. Κοίτα εδώ να δεις. Έχουμε γίνει κόλλος και βρακή πια. Ό,τι γίνεται με τον ένα γίνεται και με τον άλλον. Δύο ανέβηκαν να μιλήσουν και ήταν τελείως άδεια η αίθουσα. Ο Μητσοτάκης και ο Νετανιάχου. Δηλαδή δεν αργώ να πω ότι τα έχουν. Είμαι στο τσακ. Γιατί να το πω ότι τα έχουν? Γιατί αφού δεν τους άκουσε κανείς στην αίθουσα που μιλάγανε, μετά αυτοί οι δύο πήγαν σε ένα δωμάτιο και τα έπανε τα δυο τους. Προσέξτε. Πήγε στην άλλη άκρη της γης ο Μητσοτάκης, στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ, ήταν εκεί όλοι οι ηγέτες όλου του πλανήτη και έκανε μία μόνο συνάντηση. Μία! Με ποιον? Με τον Νετανιάχου, που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν φεύγει το χούι. Μαλακά όλοι εκεί, για τα μάτια του κόσμου. Δες και έναν άλλον, μία άλλη, τίποτα. Μαγαζιά, ψώνια, χαμάμ και Νετανιάχου. Εκεί. Όλη του η καριέρα εκεί. Και πήγαν στο δωμάτιο, δείτε εδώ αγκαλιές. Δείτε. Δηλαδή, ειλικρινά, είμαι στο τσάκ να ρωτήσω. Άστο, δεν το ρωτάω, νομίζω βγάζει μάτι πια. Δείτε εδώ, χάδια. Πήγαν λοιπόν εκεί να άλλον συγχαρούν ο ένας τον άλλον, να δώσουν συγχαρητήρια. Τι ωραία που τάπες. Δεν υπήρχε άλλος να του πει συγχαρητήρια, αφού τον ανέβηκαν πάνω ο Δίας αίθουσα. Οπότε πήγε ο ένας, τάπες, τέλεια μπίμπι, γιατί εσύ Κυριάκο, έσχισες. Δείτε αυτή τη φωτογραφία, αυτή είναι αγαπημένη μου εδώ πέρα. Είναι σαν να λέει από πάνω δηλαδή ο ένας τον άλλον, πόσα παιδιά έχει δολοφονήσει μπίμπι. Το μέτρημα είναι χάσιμο χρόνο, Κυριάκο. Κόλα τώρα, μάγκα, είσαι ωραίος. Να, φαίνεται, ξεχυλίζει χαρά. Ε, άμα συναντάς ένα γενοκτόνο, ένα καταζητούμενο, ένα δολοφόνο παιδιών, ξεχυλίζει χαρά. Δεν κρύβεται λοιπόν. Για να καταλάβετε πόσο κόλος και βρακή έχει γίνει ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου, την ώρα που ο Νετανιάχου μιλούσε και είχε αδειάσει όλη η αίθουσα, είχαν αμολύσει έναν από την ομάδα εκεί του Ισραήλ με ένα χαρτί, δείτε το εδώ, με ένα χαρτί στο χέρι και να παίρνει παρουσίες ή απουσίες. Ελπίζω να έπαιρνε παρουσίες, γιατί οι απουσίες ήταν άπειρες, ακόμα πρέπει να γράφει. Αυτό λοιπόν, αν δεν είναι η ιδέα που του έδωσε ο Κυριάκος του Μπίμπι, ποια είναι η ιδέα? Είναι, αυτό είναι ξεκάθαρο, δηλαδή κατευθείαν. Πώς είναι το μπλουζάκι εδώ σήμερα του Κακομοίρη? Είναι βγαλμένο από την ταινία της Κακομοίρας. Αυτό εδώ είναι βγαλμένο κατευθείαν από την ταινία Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Το θυμάστε? Ε? Που ήταν ο Δαράκης, που είχαν πάει στην πορεία ειρήνης και ήταν εκεί και γραφονόματα. Και το λέγανε, γράψε και εμένα, είμαι και εδώ. Εδώ είναι ξεκάθαρο η κόρη μου η σιωναζίστρια. Στο ρόλο της κόρης, ο Κυριάκος. Στο ρόλο του Δαράκη, η αρσενική Εύα Μπράουν. Στο ρόλο του εργοστασιάρχη, ο Μπίμπι. Για πες και εσύ, Αλέξη. Έτσι για μια ακόμα φορά η χώρα μας παγκόσμια εμφανίζεται ως το νύχι ή το κρέας, ο κόλος ή το βραχί του γενοκτόνου σιωναζιστικού κράτους του Ισραήλ, που εννοείται ότι συνεχίζει χωρίς έλεος τη γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων και όλων των γειτονικών λαών προσεχώς. Και λίγο πριν φύγουμε λοιπόν και σας πούμε να προσέχετε τους νοικοκύριδες κυρίως, και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, καλά να είμαστε, να τελειώσουμε με μια φωτογραφία που είναι κυριολεκτικά η επιτομή του βγαλμένου από τη ζωή. Πιο βγαλμένο από τη ζωή δεν έχει. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Είναι από την τραγωδία στο διόροφο της Πλάκας με νεκρούς, οι οποίοι ήρθαν να κάνουν τουρισμό, να περάσουν όμορφα και βρέθηκαν κάτω από τα μπάζα. Και αυτή η φωτογραφία έχει πάνω στο έτοιμο να πέσει μπαλκόνι έναν ταλέπορο πυροσβέστη, ο οποίος έχει σοβαρή πιθανότητα σε λίγο καιρό που θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τη ζωή του να βρεθεί με ένα ματατζή από πίσω του. Έχει δυο πάρα πολύ παλιά παντζουρόφυλλα, τα οποία έχουν φύγει από την έκρηξη προφανώς, να κρέμονται από ένα από αυτά τα απίθανα καλώδια που υπάρχουν παντού στην Ελλάδα ανάμεσα στις πολυκατοικίες, που δεν ξέρεις τι είναι. Είναι για μπουγάδα, είναι για το ρεύμα, είναι για το τηλέφωνο, είναι καλώδια, έτσι καλώδια. Στο βάθος, στο δίπλα μπαλκόνι, πρώτη-πρώτη, όπως πρέπει, σε μια μπανανία, η αμερικανική σημαία, από πίσω η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάπου κλεφτά και λίγο η ελληνική. Και τέρμα στο βάθος, ο ιερός βράχος, όπως τον έχουν βαφτίσει σήμερα, ιερός βράχος της Ακρόπολης. Και γιατί είναι ιερός? Γιατί για να μπείστε σε εισιτήριο. Ό,τι είναι ιερό, πληρώνεται. Φιλιά.
να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
3: Τι ιδέες είναι αυτές που ακούω?
2: Η κλήση σας καταγράφεται.
3: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα?
4: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Περισσότερο από 200.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Πολλοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν. Η καρδιά σου είναι η δύναμή σου. Ο τελειότερος μηχανισμός του ανθρώπινου σώματος. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έγκαιρη διάγνωση, αλλιώς η καρδιά σου θα κουραστεί και δεν θα επανέλθει ποτέ. Γνωρίζεις τα προειδοποιητικά σημάδια? Δύσπνοια, εύκολη κόπωση, πρίξιμο στα πόδια. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
5: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε. Δεν φτάνει που παλεύουν καθημερινά για μια απλή επιβίωση, για λίγο νερό και τροφή, απέναντι σε αντίξωες συνθήκες, στο δρόμο, σε αυτοκίνητα, σε ανθρώπους, σε βρισχές, σε κλωτσιές. Δεν φτάνουν όλα αυτά. Θα έπρεπε να τα βιάσουμε κιόλας. Και αν αυτό το περιστατικό σου περνάει αδιάφορο, γιατί δεν έχεις και σε μεγάλη εκτίμηση τα ζώα, αυτό είναι okay. Να θυμάσαι όμως ότι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, μεθαύριο θα είναι εκεί για το δικό σου το παιδί. Και αν δεν έχεις βοηθήσει εσύ τον απέναντι, ποιος θα είναι για να βοηθήσει εκεί εσένα? Αυτά τα πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ούτε λίγο το πολύ, αυτό που βλέπουμε με τις αεροπορικές γραμμές και τις αεροπειρατείες είναι μεταφορά του πολέμου. Ένας πόλεμος που ξεκίνησε, πρέπει να το θυμόμαστε και να το λέμε παντού, από τον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Οι εγκληματίες πολέμου, αυτά τα σιωνοχριστιανικά καθάρματα, όπως αποκαλούνται αυτό το αμάλγαμα του σιωνοχριστιανισμού, ό,τι και αν σημαίνει, είναι πίσω από τον πόλεμο, ο οποίος, ξαναλέω τώρα, βάζει στο στόχαστρο και απλούς επιβάτες αερογραμμών. Για να δούμε τι ακριβώς, πώς αυτό το πράγμα εξηγείται. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό μήνα καταρχάς, είπαμε, δεν είπαμε. 1 Οκτώβρη, για τα καλά λοιπόν στην καρδιά πλέον του φθινοπόρου. Πάει το καλοκαίρι, ούτε που κατάλαβα ποτέ. Εχάθεν. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ, στην ώρα μας κι εμείς. Δίνουμε το παρόν, βαράμε προσοχή. Με τη βοήθεια πάντα τη δική σας, την υποστήριξη, την αγάπη σας, τη σκέψη, τα σχόλιά σας. Θέλω να ευχαριστήσω ιδίως μια ειδική μηνία και αναφορά στους ανθρώπους που βοηθούν το κανάλι μέσω του Patreon. Ετοιμάζουμε σε 2 εβδομαδούλες την κλειστή μας συνάντηση. Είναι η συνάντηση που γίνεται αποκλειστικά για τους ανθρώπους που εμπράκτως στηρίζουν το κανάλι. Σας ευχαριστώ. Όπως ευχαριστώ και τους συνεργάτες πλέον του καναλιού. Ξεκινήσαμε, όπως γνωρίζετε, με τη Ζωή Βελέτζα, τώρα και Κατερίνα Αρμενοπούλου. Περιμένουμε και άλλους ανθρώπους. Αν και εσείς θέλετε να λάβετε αυτό το βήμα, το μικρόφωνο μάλλον, το βήμα το οποίο σας προσφέρει το κανάλι, με τα χαράς να συνομιλήσουμε, στείλτε μου ένα email. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τελευταία εξέλιξη με την πτήση αυτή του Fly Dubai, και μου έστειλε και ένα παιδί, πιλότος που κάποιες πληροφορίες γνωρίζει. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά νομίζω, επρόκειτο για τρομοκρατικό χτύπημα, το οποίο δεν τελευταία στιγμή το γλίτωσαν. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τύχη εδώ ξεκάθαρα πράγματα. Κάποιοι είχαν μεγάλη τύχη και βέβαια πρωταγωνιστής ο πιλότος. Στην πραγματικότητα τι έγινε? Ο συγκυβερνήτης Σικάζο, ο οποίος είναι από το Ομάν, είχε μαζί του κάποιο μαχαίρι, λεπίδι, δεν ξέρω ακριβώς, και προσπάθησε να σκοτώσει τον έτερο πιλότο, Σικάζο κυβερνήτη, τον Ινδό, νομίζω ήταν κυβερνήτης ο Ινδός, για να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το ρίξει κάπου, να σκοτωθούν όλοι και ο ίδιος βέβαια, και να, ίσως και σε κάποια κατοικημένη περιοχή, δεν ξέρω, στο Ισραήλ, διότι επρόκειτο για πτήση από το Ντουμπάι στο Τελαβίβι, πτήση FZ1073. Και πράγματι, όπως μαθαίνω, πληροφορούμε μέσα από την, μάλλον από τα Εμιράτα το μαθαίνω, ο άνθρωπος αυτός δημοσίευσε τερεχρονισμένα, είχε προγραμματίσει μια δημοσίευση στο LinkedIn, την πλατφόρμα την κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο πιλότος από το Ομάν, όπου μιλούσε για την επίθεση αυτή στην πραγματικότητα, έδειχνε βίντεο με αεροπλάνα εβραϊκά και από πίσω μιλούσε στα αραβικά και έλεγε ακραίες δηλώσεις, δηλαδή κατάρες για το Ισραήλ κτλ. Που καταλαβαίνετε ότι, δηλαδή, ενώ είχε συνελήφθει το, ενώ είχε συνελήφθει, είχε συλληφθεί, συγγνώμη, αφού συνελήφθη, δημοσιεύτηκαν αυτά, ξαναλέω, ετερεχρονισμένα μπήκανε στο προφίλ του στο LinkedIn, που σημαίνει ότι ήθελε να δώσει το μήνυμα από τη στιγμή που θα ήταν νεκρός η Κάζο, και έλεγε εκεί η Ισραηλινή αεροπλάνα είχε τραβήξει και έπαιζε το Κοράνι απίσω, ουρλιάζανε, κάνανε. Άρα, ξαναλέω, νομίζω ότι ήταν το τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο τελευταία στιγμή κάποιοι σώθηκαν εδώ, όλοι μάλλον σώθηκαν. Ξαναλέω, ο πρωταγωνιστής είναι ο κυβερνήτης, ο Ινδός, ο οποίος παρόλο που δέχθηκε τις μαχαιριές, κατάφερε να ανοίξει, να ξεκλειδώσει το πιλωτήριο. Ξέρετε ότι είναι κλειδωμένο εκ των έσω. Ξεκλείδωσε λίγο πριν λιποθυμήσει, πήγα στις αισθήσεις του και έτσι μπόρεσαν κάποιοι από τους επιβάτες να μπουν μέσα, να ανακινητοποιήσουν τον επιτιθέμενο. Ένας οδοντίατρος, ακούστε εδώ, σταμάτησε την αιμορραγία του πιλότου γιατί θα πέθανε. Μετά ένας άλλος, ένας υδραυλικός, όπως είδα λέει στις ταινίες που κρατάμε το αεροσκάφος, που κάνουμε πίσω το πιδάλιο κάπως έτσι για να μην πέσει περαιτέρω. Και μετά λέει για να δέσουν τον, δεν είχαν κάποιο να δέσουν τον επίδοξο τρομοκράτη, τον δέσανε με ακουστικά iPhone, ακουστικά τηλεφώνου. Του δέσανε τα χέρια, φανταστείτε δηλαδή γιατί εικόνες μιλάμε. Το αεροσκάφος μετά κατέβηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ και θα γυρίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα Εμιράτα είναι υπεύθυνοι για την έρευνα αυτή, διότι ήταν εγγεγραμμένο στα Εμιράτα το αεροσκάφος και πετάει υπό τη σημαία των Εμιράτων. Και άρα, ακόμα και αν διαπράττονται εγκλήματα σε ξένη χώρα, έξω μάλλον από τα όρια της χώρας αυτής, είναι ο νόμος των Εμιράτων από τη στιγμή που εδώ το αεροσκάφος αυτό πετούσε υπό τη σημαία τους. Λοιπόν, άρα κανένα σχόλιο από το ΟΜΑΝ. Το αεροπλάνο διαβάζω εδώ ότι έπεσε 14.000 πόδια μέσα σε 30 δευτερόλεπτα καθώς πετούσε πάνω από τη Σαουδική Αραβία και τελευταία στιγμή κατάφεραν να το κρατήσουν στον αέρα. Και διαβάζω εδώ κάποιους αναλυτές αεροσκαφών οι οποίοι λένε ότι καταρχάς λέει είναι τυχεροί επίσης, όχι μόνο που μπόρεσε ο ήρωας ο Ματσκάρ, έτσι λέγεται ο πιλότος, να ανοίξει την πόρτα για να ζητήσει βοήθεια και να σταματήσουν την αεροπειρατεία, αλλά είναι επίσης τυχεροί οι επιβάτες, διότι έπεσε απότομα το αεροσκάφος. Βέβαια, διαλύθηκε η ουρά, αν δείτε, το μεγαλύτερο κομμάτι της. Αυτοί οι οποίοι πετούσαν επιβάτες είπαν ότι είχαν μαζικές αναταραχές περίπου για μισό λεπτό, 30 δευτερόλεπτα πήγαιναν πάνω κάτω, φανταστείτε, δηλαδή τη βίωσαν. Ήταν πολύ απότομη η κάθοδος αυτή. Ευτυχώς υπήρχε αρκετό ύψος του αεροσκάφους που τους έδινε δυνατότητα να επανέλθουν. Δηλαδή, αν έπεφτε κάτω από 10.000 πόδια, δεν θα μπορούσε το αεροσκάφος να ξανανεύει. Άρα ήταν, σε όλα αυτά λοιπόν ήταν τυχεροί, όπως καταλαβαίνετε. Και ο πιλότος αυτός ήταν τυχεροί επιβάτες που τον είχαν, που τους έσωσε εντός. Γιατί? Διότι πράγματι οι πιλότοι μπορεί να εκπαιδεύονται σε όλες τις πιθανότητες, τα σενάρια, αλλά το να καταφέρεις να έχεις την κρίσιμη στιγμή την ψυχραιμία να λάβεις σωστές αποφάσεις είναι τελείως διαφορετικό από το να εκπαιδευτείς για το αν γίνει κάτι. Τώρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να έχεις ατσάλινα νεύρα. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή η El Al, η εβραϊκή, έχει πει ότι αυτή θα μεταφέρει τους, μετέφερε μάλλον και τους επιβάτες αυτούς, αλλά γενικότερα οποιαδήποτε πτήση υπήρχε με την Fly Dubai θα αναλάβει η εβραϊκή εταιρεία να τους μεταφέρει, και ότι αυτή τη στιγμή λέει, τα πουλάνε τα εισιτήρια $250 να πας στην El Al, δηλαδή να σε μεταφέρουν, γιατί φοβούνται τι μπορεί να... Εντάξει, τώρα θα μου πεις, εντάξει, είναι ένας φόβος μετά από όλο αυτό το οποίο έγινε με την Fly Dubai. Και η Sinbet, Μάλλον, ναι, Σινμπέτ, που είναι η υπηρεσία πληροφοριών εσωτερικού, υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, πήγανε στο Ντουμπάι, μια αποστολή, ένα κλιμάκιο, για να ετοιμάσουν την Ελ Αλ να μπορεί να κάνει τις μεταφορές αυτές, και η Emirates και η Etihad Airways, και αυτοί προσπαθούν να βρουν, λέει, τρόπους να κρατήσουν τη γραμμή αυτή, την αεροπορική αυτή γραμμή ανοιχτή μεταξύ, δηλαδή, των Εμμυράτων και του Ισραήλ. Προς το παρόν, όλα τα Fly Dubai έχουν κλείσει οι πτήσεις, γιατί, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια συμφωνία της Fly Dubai με το Ισραήλ και ρητά, λέει αυτή η συμφωνία, ότι όλοι οι πιλότοι πρέπει να είναι από χώρες οι οποίοι έχουν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Το Ομάν δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, άρα, υποτίθεται, δεν θα έπρεπε να πετάξει αυτός ο πιλότος στην πτήση αυτή. Βέβαια, τώρα καταλαβαίνετε εδώ, αλλά θα καταλάβετε τι γίνεται και γιατί γίνεται όλο αυτό. Διότι είσαι ένα κράτος το οποίο κάνει πολέμους με όλους τους γείτονές σου, δεν σε αναγνωρίζουν οι γείτονές σου και περιμένεις να κάνεις ταξίδια στους γείτονές σου. Τι περιμένεις να γίνει, δηλαδή. Λοιπόν, η Σαουδική Αραβία υποτίθεται, επειδή εκεί προσγειώθηκε το αεροσκάφος προσωρινά και εκεί βρίσκονται και οι δύο, και ο επίδοξος τρομοκράτης αεροπειρατής και ο ήρωας ο Ινδός, ο οποίος είναι σταθερή κατάσταση, όπως καταλαβαίνω, σε κάποιο νοσοκομείο εκεί. Με πάρα πολύ δυσκολία και δυστοκία δεν συνεργάστηκαν, λένε οι Ισραηλοί, με τις Ισραηλινές αρχές. Καταρχάς, δεν έχουν αναγνωρίσει το Ισραήλ, το κράτος, οι Σαουδάραβες. Άρα δεν επέτρεψαν σε εβραϊκό αεροσκάφος, το οποίο θα χαλάρωνε λίγο, θα ηρεμούσε λίγο τους Ισραηλινούς επιβάτες, δεν τους επέτρεψαν. Βάλαν δικό τους αεροσκάφος και η Μοσάντ έπρεπε να επιβεβαιώσει όλα τα στοιχεία των του νέου πληρώματος, ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και επίσης δεν τους ενημερώνουν, λέει, Ισραηλοί Σαουδάραβες για στοιχεία της έρευνας. Τα περισσότερα στοιχεία τα οποία έχουν οι Ισραηλοί είναι από τα Εμμυράτα, από τους Αμερικανούς και από τους ίδιους επιβάτες. Παρόλο που εδώ και δύο εβδομάδες οι Ισραηλοί δίνουν στοιχεία πληροφοριών από την Ιεμένη για τους Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Έτσι, τους βοηθάμε, λέει, εμείς, τους δίνουμε πληροφορίες που είναι οι Χούθη να τους χτυπήσουν, να τους βομβαρδίσουν. Αλλά παρά την υποστήριξη αυτή, στην πραγματικότητα δεν μας βοηθήσαν εδώ και δεν θέλουν, ο MBS δεν θέλει να μπει στη συμφωνία του Αβραάμ. Όπως εξήγησα βέβαια σε προηγούμενα βίντεο, επρόκειτο για παγίδα των Ισραηλινών με τους Χούθη. Δηλαδή, οι Ισραηλινοί μέσω των Αμερικανών ενθάρρυναν τον MBS να ξεκινήσει ένα πόλεμο με τους Χούθη και ότι θα είχε την υποστήριξη των σιανοχριστιανών στην πραγματικότητα και το Ιράν ήταν αποδυναμωμένο. Τελικά τίποτα από αυτά δεν ίσχυε, ούτε αποδυναμωμένοι οι Χούθη, ούτε έλαβε κάποια υποστήριξη. Και του είπανε το τυράκι ότι, ξέρεις κάτι, μπορεί να σε βοηθήσουμε να σου δίνουμε πληροφορίες αν θέλεις, αλλά θα πρέπει να μας αναγνωρίσεις και θα πρέπει, και έτσι θα κερδίσεις και τα πυρηνικά, το πυρηνική ενέργεια των Αμερικανών. Άρα καταλαβαίνουν οι Σαουδάραβες ότι πρόκειται για παγίδα και το βγάζουν τώρα εδώ, λοιπόν. Παράλληλα, να δούμε και το άλλο συμβάν για να τα αναλύσουμε όλα. Διότι εδώ, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες από τους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν ένα πόλεμο κατά της πολιτικής αεροπορίας του Ιράν. Μιλάμε τώρα για εγκλήματα πολέμου και δεν υπερβάλλω, δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Πρόκειται για μια δυσκολία που επιφέρει αυτά τα μέτρα κατά των Ιρανικών αερογραμμών και γενικότερα της αεροπορικής σύνδεσης του Ιράν με τον υπόλοιπο κόσμο, είναι μια δυσκολία που προκαλείται στην πραγματικότητα στους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν, θέλουν να πάνε να κάνουν μια επέμβαση κάπου στο εξωτερικό, να δουν συγγενείς. Μεγάλο το ρίσκο αυτό του Τραμπάκουλα και του εγκληματία Σατανιάχου, και βέβαια το βλέπετε τώρα με αυτό το οποίο έγινε. Παράλληλα, θυμίζω ότι είχαμε το συμβάν πριν από λίγες μέρες στην Αγγλία, σε ένα αεροδρόμιο πολεμικής αεροπορίας των Άγγλων, το οποίο το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί και από εκεί βομβάρδιζαν και το Ιράν. Είναι το μοναδικό αεροδρόμιο στην Ευρώπη, το οποίο, το RAF Fairford, RAF σημαίνει Royal Air Force, τρομάρα τους έχουν και Royal, τα τσακλοκούδουνα του Καρόλου. Είναι το μοναδικό αεροδρόμιο σε όλη την Ευρώπη, στο οποίο οι Αμερικανοί έχουν βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Δηλαδή, μπορούν να φέρουν βόμβες και πυρηνικές βόμβες. Τέτοιο είδους αεροδρόμιο πρόκειται εδώ. Και υπήρξε, λέει, εδώ 5 άτομα. Όλοι ήταν Βρετανοί από το Λονδίνο, 20άριδες, οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν κάτι στο κάποιο είδους τρομοκρατική επίθεση. Τους συνέλαβαν πριν από λίγες μέρες. Αλλά πώς, μία αγρότησα εκεί στην περιοχή, της περιοχής, είπε ότι είδα, λέει, 3 λευκά βανάκια, τα οποία πηγαίνανε προς τα εκεί, και ενημέρωσε την αστυνομία και έτσι και συνελήφθη. Εδώ ξαναλέω ότι είναι η πιο επικίνδυνη για το Ιράν στρατιωτική βάση αυτή, η μοναδική βάση με τα βομβαρδιστικά, και το Ιράν έχει εκφράσει απειλές, ανησυχίες, αλλά και ευθείες απειλές κατά χωρών του κόλπου και των Αμερικανών και στην Ευρώπη, και γιατί είναι και η Κύπρος εδώ, η Σούδα, ότι οποιοδήποτε συμμετέχει με ιρανικούς στόχους, δηλαδή συμμετέχουν οι Αμερικανοί μέσω των βάσεων αυτών, οι βάσεις αυτές για μας είναι δόκιμοι στόχοι και έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Δεν έχει σημασία αν έχει κήρυξει πόλεμο, ούτε η Αμερική έχει κήρυξει πόλεμο. Συμμετέχει αμέσως στον πόλεμο. Άρα, βλέπετε ότι το κόστος το είδανε πάνω απ' όλα οι παντοφλάδες, οι πετρομοναρχίες της Μέσης Ανατολής, το τι σημαίνει το κόστος του να έχει αμερικανικές βάσεις. Και εδώ φαίνεται ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο, όπως δηλώνουν οι Ιρανοί εμέσως με αυτές τις απειλές εδώ. Βέβαια, το αρνήθηκαν οι Ιρανοί. Είπαν ότι όχι, δεν ήμασταν εμείς από πίσω. Και ότι είχαν και εκρηκτικά οι 5 άνδρες, οι Βρετανοί πολίτες. Τώρα, η Βρετανία έχει χαθεί εθνογραφικά και καλά να πάθει. Γιατί θα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα, το να εξαφανιστεί το είδος τους, θετικό θα είναι. Λοιπόν, οι Βρετανοί αστυνομικοί λένε ότι στην πραγματικότητα εμείς τους βρήκαμε από κάποιον που τηλεφώνησε. Οι απόψεις βέβαια διήστανται. Ο Τραμπ είπε ότι το ξέραμε. Και ότι ίσως λένε να συνδέεται με το Ιράν. Εγώ λέει δεν θα τους απελευθέρω. Α, τους βγάλανε με εγγύηση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα εδώ. Οι Άγγλοι λένε βέβαια ότι δεν σημαίνει ότι τελείωσε η έρευνα. Παραμένουν υπό διερεύνηση και είναι ύποπτοι, καθώς εξετάζουμε περαιτέρω. Αλλά με αυστηρούς όρους λέει τους βγάλανε με εγγύηση. Θα τους βγάλανε με εγγύηση. Ο Τραμπ λέει δεν θα τους απελευθέρωνα. Και ότι σύμφωνα με τον ίδιο ετοιμάζανε, λέει, μεγάλη ζημιά οι τρομοκράτες και τους παρακολουθούσαμε, λέει, και εμείς και οι Βρετανικές αρχές. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, οι Βρετανικές αρχές, τα Βρετανικά μέσα, λένε ότι δεν τους παρακολουθούσαν ποτέ τους εν λόγω 5-20 άριδες, και ότι ιδίως για να φτάσουν τόσο κοντά στη βάση στρατιωτική δεν τους παρακολουθούσαν, και ότι στην πραγματικότητα, αν δεν υπήρχε εκεί η αγρότησα να ενημερώσει, θα είχαν διαλυθεί τα βομβαρδιστικά. Αυτό νομίζω θα ήταν μια θετική εξέλιξη. Δεν είναι άνθρωπο, αφήστε το κομμάτι των ανθρώπων της αεροπειρατείας. Εδώ ζημιά σε βομβαρδιστικά των Αμερικανών πρέπει να γαλιάζει όλη η ανθρωπότητα. Ιδίως αν γίνεται μέσα στους βρωμοάγγλους, στις βρωμοβάσεις τους. Άρα υπάρχει εδώ ένα. Επίσης υπάρχει και ένα ζήτημα το κατά πόσο, δηλαδή, πώς τους βγάζεις με εγγύηση αν είναι τρομοκράτες. Και επειδή όλοι λένε ότι υπάρχει ιρανικός δάκτυλος, ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Αραχτσί, είπε: για μένα δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Λέει, μόνο και μόνο το γεγονός ότι τους απελευθέρωσαν με εγγύηση, τελειώσαμε. Λέει. Καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν κάτι σημαντικό. Γιατί αν ήταν κάτι σημαντικό, δεν θα βγαίνανε, δεν θα είχαν το φως της ημέρας οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ κατά πόσο, λοιπόν, πράγματι ήταν αυτό που φαίνεται να είναι. Ο υπουργός άμυνας των Άγγλων, ο West Treating, είπε ότι. Αγρότησα, γιατί αγρότησα, έδωσε κάποια συνεντεύξη. Δεν έχει όλη την εικόνα, λέει, αγρότησα. Εικάζω, η αγρότησα είπε κάτι πολύ απλό. Τους είδα, ήταν πεδαρέλια. Θέλει να δημιουργήσει εδώ στέλνει μια άλλη εικόνα και είπε ότι ξέρουμε, λέει, γνωρίζουμε ότι το Ιράν και οι πυρεξούσιοι του θέλουν να μας πλήξουν. Ξέρουμε ότι μισούν τη δημοκρατία μας. Συνταγματική μοναρχία έχετε. Δηλαδή είναι κοινοβουλευτισμός. Και προσπαθούμε, λέει, διαρκώς να αποτρέψουμε ιρανικές απόπειρες να απειλήσουν είτε τα συμφέροντά μας είτε και τους συμμάχους μας. Και ο πρωθυπουργός, ο νέος πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, είπε ότι σύμφωνα με την πληροφορία που έχει, πράγματι ήταν δάκτυλος των Ιρανών. Καταλήγει εδώ, τάδε έφη. Υπάρχουν, λέει, ισχυρές ενδείξεις ότι ενεπλάκει το Ιράν σε αυτήν την απόπειρα στην αεροπορική βάση. Τώρα, ενδείξεις δεν είναι αποδείξεις. Είναι εδώ ένα αφήγημα, νομίζω, και θυμίζει λίγο αυτά τα πέλανε για τους Ρώσους. Είναι πιθανότατο να είναι από πίσω το Ιράν, όπως είναι και οι Ρώσοι πίσω από τους Κολοάγγλους, τα χτυπήματα που τους κάνουν και καλά τους κάνουν, αλλά να είναι τόσο άρτια προστατευμένη, αν θέλετε, η χώρα που λέγεται Ιράν, που να μην μπορούν να το αποδείξουν, και άρα σου λέει δεν μπορεί να το. Γιατί θα σου πούνε μετά, πείτε μας τις αποδείξεις που έχετε. Λοιπόν, επίσης την ίδια. Η Βρετανία έχει αυξήσει εδώ το επίπεδο εθνικής απειλής για τρομοκρατία στο δεύτερο υψηλότερο εδώ. Λένε ότι απειλούμαστε, λέει, και με αντισημιτικές επιθέσεις στο Βόρειο Λονδίνο και τα λοιπά. Φοβούνται, φοβάστε, γιατί ξέρετε ότι είστε υπεύθυνοι, εσείς φτιάξατε αυτό το πρόβλημα, όπως και στην Κύπρο και αλλού. Ο Ρούμπιο, ο Νάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών των Αμερικανών, είπε ότι ξένος παράγοντας ενεπλάκη σε αυτήν την επίθεση, αλλά δεν είπε ποιος. Αυτό λέει το οποίο έγινε, παραλίγο λέει το οποίο έγινε, αυτό που θα μπορούσε να γίνει στην Αγγλία, λέει, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική υπόθεση και είναι ξεκάθαρο ότι περιλαμβάνει το χεράκι κάποιου ξένου δρόντα. Δεν θα μπω, λέει, σε λεπτομέρειες, είπε στο Fox News. Ομοίως, ο Νετανιάχου, είπε ότι τους είχαμε λέει προειδοποιήσει τους Βρετανούς ότι επίκειται επίθεση, μάλιστα, και είπε ότι τους το είπαμε, λέει, ότι τους είπαμε ότι υπάρχει κάποια επίθεση και την επόμενη μέρα, αφού τους ενημερώσαμε ότι υπήρχε τρομοκρατική επίθεση, μας επιβάλανε κυρώσεις. Και παραπονιέται και αυτό, ότι εμείς σας ανοίγαμε τα μάτια και εσείς μας βάζετε κυρώσεις. Τι κυρώσεις τους έβαλαν οι Άγγλοι? Στις εισαγωγές από τα κατεχόμενα της Δυτικής Όχθης, όπου εκεί οι τρελοκοτσιδούδες, οι σαλταρισμένοι, αυτοί οι δαιμονολάτρεις, γιατί αυτό είναι και τίποτα άλλο, των Εβραίων που τρομοκρατούν παιδάκια και καίνε σπίτια και οικόπεδα και ελιές και χωράφια. Πουλάνε στις βρωμιές τα ζουμιά τα οποία βγάζουν, τα πουλάνε στην Αγγλία και τους βάλανε κάποιους περιορισμούς στις εισαγωγές οι Άγγλοι και τον πείραξε αυτόν τον Σατανιάχου και λέει ότι υπάρχει, λέει, μια συμμαχία, ακούστε εδώ αφήγημα του Σατανιάχου, υπάρχει μια συμμαχία Ισλαμισμού, Μαρξισμού και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για το μέλλον της Δύσης. Δηλαδή το παίζει όχι απλά αντι-Ισλαμιστής αλλά και αντικομμουνιστής, αυτό είναι το. Είμαστε δηλαδή η συντηρητική, η δεξιά, η θρησκευτική δεξιά που ενώνεται με τους Ευαγγελικούς, τους Ιανοχριστιανούς δηλαδή, που είναι το φασισταριό του κερατά στον πλανήτη. Αυτό δεν υπάρχει χειρότερο. Είναι χειρότερο από τα χειρότερα σίγουρα αυτό το οποίο περιγράφει, αλλά ο ίδιος είναι ένα σκαλί πιο πάνω. Λοιπόν. Και δεν συνδυάζεται και το. Τέλος πάντων. Εδώ επίσης έχουμε τη δήλωση των Φρόντων της Επανάστασης του Ιράν. Από τον Ιούλιο είχαν πει ότι αυτή η βάση συγκεκριμένα είναι δόκιμο στόχος και έχουν πάρα πολύ δίκιο. Λυπάμαι, αυτή είναι η αλήθεια. Αν υπήρχε κάποιος δάκτυλος ιρανικός ή κάποιο, ξέρω, και αν αφήνουν να νοηθεί οι Άγγλοι ότι και οι Ρώσοι μπορεί να βοηθήσουν πληροφορίες κτλ. Βέβαια, οι πληροφορίες έχουν αλωθεί, όπως είπαμε, σε τέτοιο βαθμό οι Άγγλοι από τους Ισλαμιστές και τους φονταμενταλιστές Ισλαμιστές. Οπότε παθαίνουν το. Νομίζω πρέπει να το καρποθούν και να το χρεωθούν οι πολιτικοί τους. Ξαναλέω, δεν σώνεται η κατάσταση. Ελπίζω να γίνει μη κατοικήσιμο το βρωμόνισο για αυτό που έχει κάνει στην ανθρωπότητα. Ωραία. Άρα, αυτά είναι τα δεδομένα. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τι συμβαίνει και πώς ενώνονται. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, όλα ξεκίνησαν από την ίδια την Αμερικανική κυβέρνηση. Αυτό το μόρφωμα, τέλος πάντων, Washington Tel Aviv, που το Gremlin, το τερατούργημα, όπου βάλαν στο στόχαστρο τους Ιρανούς για να καταστρέψουν την επαφή της χώρας αυτής με τον υπόλοιπο πλανήτη. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και εγκληματικό και πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. 8 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής έβαλε κυρώσεις σε 36 στόχους εταιρείες οι οποίοι είχαν σχέση με την πολιτική αεροπορία του Ιράν και 27 αεροπορικές των Ιρανών. Ακούστε εδώ, πολιτική αεροπορία. Και είπε ότι δεν θα πρέπει να πετάει κανείς σε αυτούς, δηλαδή πτήσεις προς το Ιράν. Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη δεν μπορούσαν να πετάξουν αεροπορικές γραμμές των Ιρανών, πολιτικές ξαναλέω, άνθρωποι που ήθελαν τη δουλειά του, ταξιδέψουν, ανθρώπινα πράγματα. Λοιπόν, βάλανε κυρώσεις. Δεν στοιχίζει το καθεστώς. Στους απλούς πολίτες στοιχίζει αυτό. Δηλαδή, πόσο καθαρό, πόσο. Δεν θα το πω, αλλά πόσο καταλαβαίνετε είναι ο Νετανιάχου και ο Τραμπ. Λοιπόν, βάλανε περιορισμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Ομάν, στη Γεωργία και στο Αζερβαϊτζάν. Δεν επιτρέπουν τις Ιρανικές αερογραμμές. Δηλαδή, τα Εμμυράτα πρώτα-πρώτα στη λίστα. Που έχουν κόψει δεσμούς. Τι περιμένετε να γίνει, πώς θα απαντούσε δηλαδή. Επίσης, οι πτήσεις στο Ιράκ, οι σιητικές δηλαδή θρησκευτικές γραμμές, στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται, στη Βαγδάτη και στην Ατζάφ. Ατζάφ είναι σιητικό μνημείο για τους σιήτες, έχουν παγώσει. Και το Τουρκμενιστάν, δεν μπορεί κανείς να περάσει από πάνω, δηλαδή αναγκάζει πτήσεις να μην περνάνε πάνω από το Τουρκμενιστάν που είναι στα ανατολικά της χώρας, δεν μπορεί να πετάξεις αν είσαι Ιρανική αερογραμμή. Άρα είναι πρόβλημα και για αυτούς που θέλουν να τους δώσουν καύσιμα, τους Ιρανούς, να τους πουλήσει καύσιμα, για εταιρείες οι οποίες χειρίζονται του εδάφους, δηλαδή τα αεροδρόμια ή άλλες εταιρείες που χειρίζονται, ξέρω εγώ, τις αποσκευές και αυτά, ή εταιρείες που χειρίζονται τα αεροπορικά εισιτήρια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι καταστροφή αυτό για την πολιτική αεροπορία του Ιράν και θεωρούν ότι θα πληρώσει το Ιράν με κάποιο τρόπο οικονομικά το κόστος αυτό, το πληρώνει ο απλός Κοσμάκης, όπως φαντάζεστε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ό,τι και να λένε τα καθάρματα της Δύσης. Και επειδή λόγω της γεωγραφίας, αν δείτε που είναι το Ιράν, επηρεάζεται όλος ο Περσικός κόλπος, δηλαδή η αεροπορική κίνηση όλου του κόλπου περνάει από εδώ, είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της Κεντρικής Ασίας, του Καυκάσου, δηλαδή ενώνει το μονοπάτι Ασία-Ευρώπη και τα ύδατα αλλά και τα νερά γύρω από το στενό του Ορμούζ, αλλά όχι μόνο δηλαδή οι ναυτιλιακές γραμμές που τις είδαμε τώρα στον πόλεμο, αλλά ξαναλέω και αεροπορικές γραμμές. Είναι δίωδος από την Ασία στην Ευρώπη το Ιράν. Δεν γίνεται, δηλαδή δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα για πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν μπορείς να τους απομονώσεις χωρίς να προκαλέσεις ρίσκα και προβλήματα για τους γείτονες. Να λοιπόν πώς την πάτησαν οι Εμιρατιανοί. Προφανώς και μπορούν να κάνουν ακριβώς τα ίδια και να πληρώνει δηλαδή το κόστος ο Ιρανός πολίτης, όχι το καθεστώς ξαναλέω, και το Ιράν να μετακυλεί αυτό το κόστος στον πολίτη στα Εμιράτα ή οπουδήποτε αλλού. Βλέπετε λοιπόν ότι αντίστοιχα έχουν, όπως είναι ευάλωτοι στο στενό του Ορμούζ οι γειτονικές χώρες, έτσι είναι ευάλωτοι και τα γειτονικά κράτη, τα αεροδρόμια τους. Και ο εναέριος χώρος τους μπορεί να τους αναγκάσει το Ιράν με αυτά τα οποία γίνονται να πληρώσουν μεγάλο τίμημα και να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην περιφερειακή πολιτική αεροπορία. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό πώς και γιατί γίνεται. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή EASA λέγεται, είναι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ασφάλειας Ένωση, μια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη. Και είπε ότι υπάρχει λέει κίνδυνος πέρα από το Ιράν πλέον, με αυτές τις κινήσεις του Τράμπα και του Σατανιάχου, υπάρχει κίνδυνος πέρα από τους Ιρανικούς εθέρες και στο Ιράκ και στο Λίβανο, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Ομάν. Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα που βλέπετε. Είπαν ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο και πρέπει λέει οι αεροπορικές αερογραμμές και οι ασφαλιστικές εταιρείες να βρουν άλλα μονοπάτια, να πληρώσουν παραπάνω. Τεχνικά μιλώντας είναι ανοιχτά τα αεροδρόμια, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ασφαλή. Εδώ ξαναλέω το είπε η EASA. Δηλαδή αυτό το οποίο ξεκινάει πάλι από τα καθάρματα, τα περιττώματα του διεθνούς κόσμου, δηλαδή στην Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ, European Union Aviation Safety Agency. Λένε ότι δεν είναι ασφαλές περιοχές λόγω αυτού που ξεκίνησαν ο Τράμπας με το Σατανιάχου. Λοιπόν, άρα εδώ στην πραγματικότητα είναι αυτό με τις κυρώσεις. Είναι ένας νέος κύκλος κυρώσεων κατά των Ιρανών. Δεν χρειάζεται να στοχοποιήσει κάποιον συγκεκριμένο το Ιράν. Απειλεί και αυτομάτως κάνει πιο ακριβό και πιο επικίνδυνο το ταξίδι με αεροπλάνο σε όλη την περιοχή. Το Ιράν λέει, εάν οι πτήσεις προς τα εμάς δεν είναι ασφαλείς και είναι απρόβλεπτες κτλ., η ίδια αστάθεια πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα γειτονικά αεροδρόμια, στο Ντουμπάι, το οποίο είναι κατά βάση διαμετακομιστικό κέντρο, κόμβος, αντίστοιχα πρέπει να πληρώσει. Δεν τους νοιάζει τους Αμερικανούς και τους Εβραίους, δεν τους νοιάζει, είναι το δόγμα του Χάνιμπαλ. Δηλαδή, το δόγμα του Χάνιμπαλ, Χάνιμπαλ Λέκτορ, άνθρωπο. Ο κανίβαλος είναι ότι θα φάμε τους δικούς μας για να ενισχύσουμε τον αγώνα μας κατά των αντιπάλων μας. Αυτό είναι το εβραϊκό, σατανικό, διαστραμμένο δόγμα. Προτιμάμε να θυσιάσουμε κόσμο για να νικήσουμε παρά να προστατέψουμε τους δικούς μας ανθρώπους, ακόμα και αν είναι πολίτες. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα εδώ. Δεν τους νοιάζει τους Αμερικανούς προφανώς, γιατί τις εντολές ο Τράμπας τις παίρνει από τα γραφεία του Epstein που είναι στο Τελαβίβ. Και άρα σου λέει ότι δεν μας νοιάζει, κλείνουμε τα αεροδρόμια, δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένας, θα υπάρχουν τρομοκρατικές απειλές τέτοιου τύπου που είδαμε στη Fly Dubai. Αντίστοιχα και τα στρατιωτική αεροπορία είναι δόκιμο στόχος, είπαμε, στην Αγγλία από τους Ιρανούς, αν είναι πράγματι Ιρανοί από πίσω. Το πρόβλημα είναι ότι καταρχάς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι περιφερειακές χώρες. Καμία χώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα εναντίον αυτού. Από τη στιγμή που απειλούν οι Ιρανοί τους εθέρες, όπως απειλούν οι Αμερικανοί τους δικούς τους εθέρες, θα το πληρώσουν το τίμημα τις σχέσεις τους με τους Αγγλοσάξονες. Και βέβαια εδώ άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, επειδή θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, να δουν τους συγγενείς τους, φαντάζομαι να έχεις έναν συγγενή, ξέρω εγώ, κάπου στην Ευρώπη ή σε άλλες της Ασίας, δεν μπορείς να πας, δεν μπορείς να πας να δουλέψεις, δεν μπορείς να πας να πάρεις ιατρική περίθαψη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, επειδή έτσι αποφάσισε ο Μπουχέσας που λέγεται Τράμπας, ή ο Γαλοπουλομούρης και ο άλλος ο κροκόδιλο με το κροκόδιλο χαμόγελο, ο Νετανιάχου. Λοιπόν, επίσης θυμίζω και η Τουρκία κατά εντολή του Τραμπ έκλεισε αερογραμμές κτλ. Γιατί είναι πρώτοι από όλους είναι οι γλίτσες των υπεραλιστών. Και όπως φαντάζεστε εδώ, κλινικές έχουν πρόβλημα, εταιρείες έχουν πρόβλημα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες βασίζονται σε τέτοια ταξίδια, ταξίδια εταιρικά, επαγγελματικά ταξίδια για να γίνουν δουλειές και συμφωνίες. Όλα αυτά λοιπόν είναι τεράστιο πρόβλημα για τους Ιρανούς και καταλαβαίνετε ότι το θα το γυρίσουν μπούμεραν και στην υπόλοιπη περιοχή. Στο Ιράκ, που σας είπα ότι είναι, υπάρχει θρησκευτικός τουρισμός. Δηλαδή υπάρχουν ισχυρές σχέσεις, δεσμοί, θρησκευτική και πολιτική μεταξύ των δύο χωρών και υπάρχουν αυτοί οι ομάδες κινητοποίηση του λαού, των πολιτών, οι σιητικές δηλαδή παρακρατικές, παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράκ, οι οποίες λένε ότι η καταΐμπα Χεσμπολά είπε ότι αν τολμήσετε και κλείσετε τους ενέργους του αέριου χώρου μας στο Ιράν, θα σας ρίξουμε τα αεροσκάφη με RPG και τα λοιπά, θα χτυπήσουμε οτιδήποτε περνάει πάνω από το Ιράκ. Απείλησαν τον πρωθυπουργό της χώρας, μην τυχόν και κλείσεις τον αέριο χώρο στο Ιράν. Διότι υπάρχουν εδώ πολιτικές δυνάμεις μέσα στη χώρα, οποίες θέλουν, και θρησκευτικές θα έλεγα, για να επιτρέψουν τους προσκυνητές είτε να πάνε στο Ιράν, είτε από το Ιράν να έρθουν στη χώρα, και είναι και έσοδα αυτά για το Ιράκ. Μπορείς να αγνοείς ένα γίγαντα. Το Ιράν είναι ένας γίγαντας. Και υπάρχει και θέμα εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή, μας λένε να κάνουμε θρησκευτικό προσκύνημα οι δαίμονες του Τελαβίβ και τα άλλα τα μοιάσματα, τα λαδιασμένα σακάκια της Ουάσιγκτον. Λοιπόν, άρα η Νατζάφ, εκεί είναι ο ναός του Ιμάμ Άλι. Και εκεί είναι και το. Νομίζω είναι το τρίτο, στο σιητικό Ισλάμ, το τρίτο ιερότερο σημείο. Μετά την Μέκα και τη Μεδίνα. Επίσης υπάρχουν και άλλες περιοχές στη Μασχάντ και στην Κομ. Όλα αυτά λοιπόν εδώ είναι προβλήματα για τον νέο πρωθυπουργό του Ιράκ, τον Αλ-Ζαΐντι. Ειδικά τώρα που φύγανε οι Αμερικανοί, καταλαβαίνετε ότι είναι πλέον αποδυναμωμένος και σου λέει σε αυτό το κενό. Εμείς δεν πρόκειται να δώσουμε όπλα, λένε οι Σιήτες, αλλά θα πρέπει να μπορούν να μπαίνουν οι προσκυνητές. Πάνε, λέει, μέσω οδικά. Οδικώς πάνε στην Ατζάφ, αλλά άτομα τα οποία είναι είτε άρρωστοι είτε ηλικιωμένοι δεν μπορούν, λέει, να κάνουν αυτό το ταξίδι. Και άρα έχουμε θέσει κόκκινες γραμμές. Ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Ιρανών, Μοχσέν Ρεζαΐ, είπε ότι 23 Σεπτεμβρίου μην τυχόν και μπείτε μαζί με τους Αμερικανούς σε αυτή την προσπάθεια. Αν τολμήσετε, λέει, και μας αποκόψετε, μποϊκοτάρετε τα αεροσκάφη μας τα πολιτικά, τότε, λέει, τα δικά σας αεροδρόμια δεν θα μπορούν να κάνουν πτήσεις. Το ξεκαθάρισε και το είδατε τώρα. Να λοιπόν πώς εξηγείται. Δεν είπε πώς θα το κάνουν, αλλά οι απειλές είναι σαφέστατες και βέβαια η αδυναμία της γεωγραφίας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να προστατευτούν οι χώρες του κόλπου. Παραμένει να έχει τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ και άρα από εκεί επηρεάζει τους πάντες και άρα τώρα εδώ επηρεάζει και εμέσως επηρεάζει πέρα από το Ορμούζ με τις απειλές αυτές του Ρεζαΐ, επηρεάζουν και τα αεροδρόμια της περιοχής. Άρα πρέπει να τα ζυγίσουν και να δουν τι θέλουν να κάνουν. Βλέπετε πως στην πραγματικότητα αυτή η ιδέα που είναι εβραϊκή ιδέα και την εκτελούν οι Αμερικανοί και την υιοθετούν οι αχυράνθρωποι τους από τον Ερντογάν και τους υπόλοιπους στην περιοχή, πως στοιχίζει στις χώρες και στους πολίτες τους. Λοιπόν, αυτά. Θέλω λίγο να πω δύο λόγια, μιας και έχω λίγο χρόνο, να πω λίγο δύο λόγια για τα καλώδια και αυτά τα οποία είναι τα ενεργειακά, δηλαδή είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν πολύ τις τελευταίες μέρες. Ότι θα παίξω σήμερα και ένα βίντεο από την αυτοεμπορική, όπου το εξήγησα και εκεί πως εδώ ο Γεραπετρίτης για πρώτη φορά στην πραγματικότητα παραδέχθηκε ότι υπάρχουν τουρκικά θαλάσσια πάρκα, αναφέρθηκε στο παράνομο θαλάσσιο πάρκο Φετιγέκας και είπε ότι το καλώδιο μας, λέει, δεν το τέμνει το θαλάσσιο πάρκο. Δηλαδή σου λέει ότι δεν υπάρχει λόγος, γιατί το ρώτησαν, δεν υπάρχει λόγος γιατί είμαστε νοτιότερα του τουρκικού θαλασσίου πάρκου. Δηλαδή το νομιμοποίησε και το παραδέχθηκε και το αποδέχθηκε. Είναι πράξη εθνικής μειοδοσίας. Είναι μια προδοτική πράξη, καραμπινάτη προδοτική πράξη, γιατί τα θαλάσσια πάρκα στην πραγματικότητα είναι ναός. Θαλάσσιο πάρκο σημαίνει προστατεύω τα ψάρια, τη βιοπικιλότητα, τα νερά, περιβαλλοντικά κτλ. Ακριβώς αυτά στην πραγματικότητα κάνει και η ΑΟΣ. Έχει τις ευθύνες αυτές στην ΑΟΣ σου. Άρα είναι μια ανακήρυξη, γιατί η ΑΟΣ θέλει οριοθέτηση. Είναι μια ανακήρυξη από την Τουρκία μόνο μερός, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, η οποία στερεί το σύμπλεγμα της Μεγίστης, Ρο, Στρογγύλη και Καστελόριζο, όλα τα δικαιώματά του. Ο αρχιπροδότης Κούλης που τόλμησε και πάτησε τα βρωμοπόδα, άρα την ποδάγρα του, την πάτησε και στη Ρο. Πραγματικά πώς δεν σηκώθηκε η κυρία Τζόνα να τον πνίξει εκεί, να τον καταγκρεμνήσει. Από εκεί λοιπόν φάνηκε το στίγμα, είναι αυτό το βλέπετε εδώ. Δηλαδή νομιμοποιούν γκριζάρουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και δίνουν, αναγνωρίζουν τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Και διαβάζω στην Καθημερινή, που είναι φυλάδα της κυβέρνησης, αχυράνθρωποι και μπουχές των Αμερικανών κι αυτοί, λένε ότι καταρχάς τα χαρακτηρίζουν παράτυπα θαλάσσια πάρκα. Δεν ξέρω τι σημαίνει παράτυπο. Είναι σαν τους μετανάστες. Είναι παράνομοι. Αν δεν ξέρετε να μιλάτε ελληνικά, η ιδιοληψία που έχετε επειδή είστε στόκοι, χτυπήσει το κεφάλι στον τοίχο, είτε να ανοίξει και να μπει λίγο φως, είτε να συνέλθετε. Δεν ξέρω. Παράνομα είναι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Λέει λοιπόν η Καθημερινή ότι υπάρχει, λέει, το ενδεχόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν από την κυβέρνηση, ελαφρά μετατόπιση τη πορεία του καλωδίου μέχρι πάντο σημείου που δεν εισέρχεται στο παράτυπο θαλάσσιο πάρκο. Δηλαδή, παράνομο, έτσι. Δηλαδή, για να απευθυνθούν τα εμπόδια με την Τουρκία, θα το κινήσουν τόσο όσο μην τυχόν και ακουμπήσουν. Δηλαδή, και ρητά ο Ραγιάς, ο αρχιπροδότης, παραδέχεται το πάρκο και de facto με τις κινήσεις τους, αυτό το οποίο κάνουν είναι να μην το εμποδίσουν το πάρκο, δηλαδή να πάει το καλώδιο γραμμή σε σημείο που να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Ο ίδιος ο Ραγιάς, που είναι ένα πολιτικό σύχαμα, είπε ότι σε συνέντευξη που έδωσε στο Κόσμος FM, ότι θα αποφασίσει, λέει, ακούστε εδώ, η εταιρεία, η ανάδοχος εταιρεία θα αποφασίσει που θα περάσει το καλώδιο. Βέβαια, η ανάδοχος εταιρεία, να σας πω, η Great Sea Interconnector GSI, το μερίδιο, το πλειοψηφικός μέτοχος είναι η Meridiam, η γαλλική εταιρεία, έχει 66% και η Ελλάδα έχει ο ΑΔΜΙΕ 34%. Δηλαδή, όταν λέει θα αποφασίσει η ανάδοχος εταιρεία, στην πραγματικότητα θα αποφασίσουν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι όμως, καταλαβαίνετε ότι το κάνανε έτσι για να μπορούν να πούνε ότι να, οι Γάλλοι είπανε να μην πειράξουμε το παράνομο τουρκικό θαλάσσιο πάρκο, επειδή έχει το 66% η Γαλλία. Ναι, δεν είναι έτσι όμως, γιατί στην πραγματικότητα από κοινού αποφασίζουν Γαλλία και μάλιστα το ομολογούν, λέγοντας ότι θα υπάρξει, λένε, μια ανακοίνωση, ένα κομιουνικέ, ναι, το οποίο κομιουνικέ, ανακοίνωση, θα έρθει είτε από τη Γαλλία, είτε από την εταιρεία του πλοίου, είτε από το πλοίο, είτε από η Μερίντια, μάλλον από το πλοίο, το οποίο θα ζητάει από την Αθήνα Ναύτεξ και θα τη βγάλει την Ναύτεξ το Ηράκλειο. Αυτό είναι καλό. Βέβαια, να δούμε αν θα το δεχθεί η Τουρκία, γιατί η Τουρκία θέλει να το ετηθεί η Ελλάδα στην Τουρκία και να το βγάλει την Ναύτεξ, να τη βγάλει η Ατάλεια, και θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, το σημαντικότερο είναι ότι εδώ μας λέει ο Ραγιάς ο ίδιος, είναι πράξη εθνικής μειοδοσίας καραμπινάτη, βαρύτατη εθνική προδοσία, δηλαδή εφιάλτης κανονικός, με τον εθνομοπυλών εννοώ, φωνιάς του ελληνισμού ο Ραγιάς, και βέβαια το σαλταρισμένο εκεί με το αυγούλωμά της, φωνιάς του ελληνισμού, ο οποίος λέει ότι μιλάει για τουρκικά θαλάσσια πάρκα τα οποία δεν τέμνονται, δεν τα τέμνει. Άρα δεν χρειάζεται, λέει, επαναχάραξη, γιατί βρισκόμαστε δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Τα νομοποιεί. Κερδίζουν πολλά οι Τούρκοι με αυτές τις δηλώσεις και με τις πράξεις και τις παραλήψεις. Να δούμε αν θα τους επιτρέψουν τουλάχιστον, μιας και τους έχουν δώσει χωρίς αμαχητή όλα αυτά, να δούμε μήπως τουλάχιστον επιτρέψουν την Ναύτεξ και γίνει τουλάχιστον το έργο. Αλλά εδώ γράφουν, καταγράφονται όλα αυτά, να ξέρετε, και για μελλοντικές δικαστικές διενέξεις. Όλα αυτά είναι υπέρ Τουρκίας. Μπορεί να κερδίζουν και προσωπικά εδώ οι κουφάλες, οι βρωμόψυχοι, να βγάζουν τουρκικές λίρες. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Ο άθλιος, ο πανάθλιος, είπε ότι τόλμησε να πει, μίλησε για τα θέματα της επέκτασης στα 12 ναυτικά μίλια. Είπε ότι, ακούστε εδώ, είμαστε, λέει, το έχουμε στη φαρέτρα μας το θέμα, και αυτή η κυβέρνηση μετά από 50 χρόνια έκανε την επέκταση στο Ιόνιο. Και ότι όλοι αυτοί σήμερα που ξυφουλκούν, λέει, δεν προέβησαν σε επέκταση έστω για ένα μέτρο θάλασσα. Γιατί δεν το κάνανε? Γιατί αρχιπροδόταρε, η επέκταση αυτή γκρίζαρε το Αιγαίο. Όταν λες ότι επεκτείναμε, με την Ιταλία δηλαδή, όταν λες επεκτείνω μόνο στο Ιόνιο, είναι ακριβώς αυτό που λένε και οι Τούρκοι. Είσαι ο μεγαλύτερος, το χωνί, το φερέφωνο των Τούρκων, το ανδρίκελο των Τούρκων. Οι Τούρκοι λένε κάντε ό,τι θέλετε στο Ιόνιο, αλλά όχι στο Αιγαίο, γιατί το Αιγαίο υπάρχουν ειδικές συνθήκες. Και κάνουν ακριβώς αυτό. Γι' αυτό δεν τόλμησε κανένας άλλος. Σπάσατε κάθε ταμπού προδοσίας. Είστε αρχιπροδότες επίπεδου Τσίπρα με τη Μακεδονία. Κονταροχτυπιέστε ποιος είναι πιο συχαμένος. Πιο βρωμερός προδότης, ειλικρινά δεν ξέρω. Μετά μίλησε για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Είπε ότι θα κάνουμε, λέει, τις αμυντικές συμφωνίες μας και τις προμήθειες μόνο με τρόπο που αποφασίζουμε εμείς. Ο τρόπος, λέει, είναι κάτι το οποίο δεν αφορά κανέναν παρά μόνο εμάς. Ο τρόπος είναι με βάση την τσέπη σας προφανώς και τίποτα άλλο. Και την πολιτική υποστήριξη που σας δίνει ο Ουάστον, επειδή είστε τα καλύτερα χάπατα των Εβραίων. Λοιπόν, άρα εδώ δεν έχω λόγια για αυτά τα οποία. Επίσης είπε ότι είναι καλό, λέει, που μιλάμε. Υπάρχει διαγωνισμός λαϊκισμού και πολιτικού μηδενισμού. Εμείς, λέει, κάναμε ό,τι κάνανε οι άλλοι που μιλούσαμε. Ναι, είστε συνεχιστές της εθνικής μειοδοσίας. Με διαφορά ότι είναι δομημένος, λέει, ο διάλογος και έχει παραδοτέα. Χρόνους και υπεύθυνους. Παραδοτέα εννοείς παραδίδει στην Τουρκία, δηλαδή τις υποχωρήσεις και τις παραχωρήσεις και τις υποχωρήσεις. Και αυτά τα κλειδιά τα οποία δίνει στο Αιγαίο. Βεβαίως και έχει παραδοτέα. Με την έννοια του παραδίδομαι όμως. Και όχι παραδίνω ένα απτό αποτέλεσμα. Λοιπόν, δεν έχω λόγια για το πόσο εδώ τσακάλια του ελληνισμού, φίδια στον κόρφο μας. Έχιδνες με διχαλωτές γλώσσες. Ό,τι ακούτε είναι ψέμα. Να θυμίσω ότι είπε ότι είμαστε, λέει, μικρομεσαία χώρα. Και αν γνώριζε ότι θα βρισκόμαστε με τόσο ταραχώδη περίοδο, δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή, ανίκανη, ομολογία ανικανότητας. Δεν κάναν τίποτα 2 χρόνια μέσα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν έχουν ραπίσει τους Τούρκους, τους ξεπλένουνε. Το κάψανε, κάψαν το πολιτικό κεφάλαιο. Και το, νομίζω το καλύτερο όλων ήταν η ομολογία του κυρίου Συρίγου, ο οποίος ήταν πρώην αναπληρωτής υπουργός παιδείας, άρα πρώην μέλος της κυβέρνησης, νυν βουλευτής, ο οποίος παραδέχθηκε ότι στην Κάσο 2 φορές υποχωρήσαμε, κάναμε πίσω. Είναι μια κυβέρνηση εθνικών υποχωρήσεων, επιτέλους το λένε και βουλευτές τους και πρώην μέλη της κυβέρνησης, άρα στην πραγματικότητα είναι μια ενδοτική, προδοτική κυβέρνηση απ' άκρη σ' άκρη. Δεν έχω άλλα λόγια, νομίζω καταλαβαίνετε τι εστί Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο με κούλι, θα λέγα γενικότερα. Αυτά, φίλες και φίλοι, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, περιγράψτε το κανάλι, κοινοποιήστε. Συγχαρητήρια να φτάσετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Δείτε αυτή τη φωτογραφία. Εδώ είναι ο Ζελένσκι με τους φίλους του και τους φίλους μας. Και αποφάσισαν, λέει εδώ, με αυτούς τους τρελοκοτσιδάδες, ότι δεν θα πολεμήσουν οι Εβραίοι της Ουκρανίας στο μέτωπο, έτσι αποφασίσανε σύμφωνα με το Jerusalem Post. Οι Χασίντικ Εβραίοι δεν θα πάνε στο μέτωπο. Συνήψαν, λέει, μια συμφωνία διμερείς εδώ οι καπελίνοι με τον Ζελέ και λένε ότι αν κάποιος, λέει, είναι για παράδειγμα ηλικία στρατεύσεων που να πολεμήσει, δεν θα πολεμήσει, λέει, θα πάει στα μετώπιστα, να πούμε, να κάνει κάτι, ξέρω εγώ, να βοηθήσει επιτελικά κάπως να βοηθάει. Δηλαδή κάποιοι. Οι Κάζο Χριστιανοί είναι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή και σφαγιάζονται. Και εδώ, βλέπετε εδώ, ανάβουν τα κεριά. Ελπίζω με το που σβήσει και το τελευταίο να σβήσει και τις κυβέρνησεις του Ζελένσκι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Οι ουρολογικές παθήσεις δεν κάνουν διακρίσεις. Μας αφορούν όλους. Άνδρες και γυναίκες. Από τη στιγμή που γεννιόμαστε έως την τρίτη ηλικία. Όλοι κάποια στιγμή στη ζωή μας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια ουρολογική πάθηση. Και τότε δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Η επίσκεψη σε έναν ουρολόγο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά μας ή ακόμη και να σώσει τη ζωή μας. Ουρολογία. Το κλειδί για την υγεία σε κάθε ηλικία. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις ουρολογικές παθήσεις. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
1: Τα περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο κι άλλα μωρά που πιθανό να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φυλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανοπέας Ατραπού. Είμαι ο Χρήστος Κασταμονίτης. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Η εβδομάδα που ξεκινάει θα τελειώσει με την ένατη πίστα να μας αποχαιρετά. Θα μπούμε στη δέκατη πίστα και στη δέκατη πίστα, δηλαδή την 1η Οκτωβρίου, θα σας αναλύσω το 14ο μόριο, ας το πούμε έτσι, από το εξώφυλλο του Observer, για να ξέρετε τι θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο. Έτσι. Τώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μεγάλη ανταπόκριση. Είμαστε Τρίτη, Πέμπτη και Έκτη. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, Τρίτη, Πέμπτη και Έκτη, ναι. Η χθεσινή εκπομπή στις 9.30 το... η πρόχθεσινή εκπομπή στις 9.30 το βράδυ χθες, σας λέω έχετε 2,5 ώρες καιρό για να βάλετε τα hype της εβδομάδας που δεν έχετε ξοδέψει και να την ανεβάσουμε λίγο παραπάνω. Και την πήγατε Πέμπτη. Άρα είσαστε ξεχασιάριδες. Ξεχαστήκατε επειδή έπαιζε η Εθνική. Ξεχαστήκατε επειδή έπαιζε ο Ολυμπιακός που πήρε το Super Cup όπως το πήρε. Ξεχαστήκατε επειδή πήγατε στη σατανολατρεία της Άννας Βύση ή ξεχαστήκατε γενικώς. Εγώ λοιπόν θα συνεχίσω αυτό το μοτίβο και τα λοιπά και θα σας λέω κάθε φορά έχετε μία ώρα καιρό, δύο ώρες καιρό. Εντάξει, λοιπόν. Α, ωραία καθαρίσα. Όχι. Μου ματιάσανε τα γυαλιά μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα με κάτι που θα φέρει θύμησες στους παλιούς και θα φέρει μια είδηση στους καινούριους, η οποία είδηση αυτή σχετίζεται με την αγαπημένη μου την Gilf Oil. Έτσι, Gilf είναι, να μην το πω τι σημαίνει, είναι σεξουαλικό, μπάση περιπτώσει, Gilf Oil, έτσι, της Gilf το λάδι. Οπότε λοιπόν η Gilf Oil, κυρίες και κύριοι, ακούστε τώρα πως με κόβει τα λοιπά. Έχει πέσει στο στόμα της Wall Street Journal. Έτσι, λοιπόν, calm down, we have wonderful girls, blue black boys. Τι γίνεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με την Gilf Oil? Έτσι, λοιπόν, η αμερικανική εφημερίδα η Wall Street Journal παρουσίασε ένα καυγά που έγινε μεταξύ του Υπουργού Ενέργειας κυρίου Σταύρου Παπασταύρου, και την Kimberly Gilf Oil. Μετά από χρόνια θα λέμε πώς ήταν το μικρό όνομα της Gilf Oil, η οποία γύρισε και είπε ότι μπορούμε να καταργήσουμε, κατ' άλλους να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική. Πάμε πάλι. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δήλωσε σε Ρουμάνους, έχοντας πάει μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας κύριο Σταύρο Παπασταύρου, και ένα παλικαράκι, θα μιλήσουμε για αυτό το παλικαράκι, ότι μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, ακόμα και την ελληνική. Πάμε λίγο τώρα, πόσα χρόνια, 59 χρόνια πίσω, όπου κάτι μωρόχαυλοι, τέκτονες, άξιοι αξιωματικοί, μαλάκες σαν πολιτικοί, κάνανε πραξικόπημα. Έτσι. Και είχαμε για 7 χρόνια πάγο. Εγώ το εθνικιστικό κομμάτι και το κομμάτι το πατριωτικό δεν το σχετίζω ποτέ με την κατάλυση της δημοκρατίας. Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι στο 5ο δημοτικό της Νέας Σμύρνης με λέγανε ο μικρός Παπαδόπουλος. Και δεν με λέγανε τα παιδάκια, έτσι. Με λέγανε οι καθηγητές.

Και του είπαν πάρε the third, the longer. Πήρε το ελικόπτερο από την Καβάλα, πήγε στη Ρώμη και κατέβηκε με 25 χρυσές λίρες. Δηλαδή αυτή η αυτοκρατορία που έχουν τώρα ο Παύλος με τα δισεκατομμύρια αυτά τα λοιπά, με 25 χρυσές λίρες. Κάτσε μήπως δούμε κάποια στιγμή τον κύριο Γεραπετρίτη. Ε, λέω εγώ τώρα. Μην δούμε τον Γεραπετρίτη με 25 χρυσές λίρες. Έτσι. Πάντως 100 εκατομμύρια καταθέσεις στην τράπεζα, ο κύριος Γεραπετρίτης τις έχει. Τα έχει μάλλον, έτσι. Λοιπόν, η κυρία Γκυλφόιλ, από εδώ να την χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συνεχίζετε το μπανάρισμα, που η πρεσβεία με πηδάει έτσι συνεχόμενα τα λοιπά. Αυτό όμως που δεν μπορεί να κόψει είναι τα hype, έτσι. Χαριεντίζονται ορισμένοι, 1 εκατομμύριο like, 2 εκατομμύρια like, πάρε τα 3 εκατομμύρια like τα λοιπά. Τα hype, αγόρι μου. Δηλαδή ότι ο άλλος έχει τέτοια ζέση που παρακολουθεί αυτές τις εκπομπές, που τους κάνει και hype. Don't believe the hype, που λέγανε παλιότερα στη rap. Η κυρία Γκυλφόιλ λοιπόν, που με αγαπάει πάρα πολύ, I love you Γκυλφόιλ, έτσι, Γκυμπερλέισον και τα λοιπά, πηγαίνει με το ύφος χιλίων καρδιναλίων και γυρνάει και λέει στους Ρουμάνους, που τους έριξε την κυβέρνηση. Βγήκε στον κόσμο ότι ήταν, λέει, επειδή ήταν φιλορώσοι, φιλομορδαβοί, φιλοπαπάρια μέτρες τα λοιπά, τους έριξε λόγω του ενεργειακού κομματιού. Και γυρνάει και τους λέει, εμείς μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση στον κόσμο. Χέρνι Κίσιγκερ, έτσι. Έχω κάνει 78 πραξικοπήματα. Τώρα, αυτό έγινε σε ένα δείπνο το Μάρτιο του 2026. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι γίνεται το Μάρτιο του 2026 και βγαίνει στη φόρα το Σεπτέμβριο του 2026, 6 μήνες μετά, γιατί έρχονται οι εκλογές. Γιατί μπορεί να είναι και δίκοπο μαχαίρι, να σου πει πω θα το ρίξουν το Μητσοτάκι. Κάτσε να τον υποστηρίξουμε, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα ο Άδωνος Γεωργιάδης έλεγε μαλακίες για τον Σαμαρά. Αλλά από μαλάκα άνθρωπο τι περιμένεις, μαλακίες αναλύσεις. Ο Σαμαράς πήρε 18% γιατί τότε στις εκλογές, γιατί έκανε μια μαλακία με τον Ολυμπιακό. Και έτσι, γι' αυτό και τον έχει και ο Μαρινάκης τον Άδωνη στην Μπούκα. Επανερχόμαστε λοιπόν. Έγινε ένα δείπνο το Μάρτιο του 2026, όπου η νέα πρεσβυρά, που περιμέναμε ένα χρόνο να έρθει, μας είχαν κάνει τα παπάρια τσουρέκια τα λοιπά, σε λογομαχία που φέρεται να έχει με τον Υπουργό Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, άφησε να υπονοηθεί πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ηλίε Μπολογιάν στη Ρουμανία. Πράγμα που θα μπορούσε να κάνει, όπως είπε, και στην Ελλάδα. Λίγο ψόφος και κηδιώσιμο το λες, λίγο έτσι ξαφνικά, sudden death, έτσι. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Εν τω μεταξύ λέει, ο δικηγόρος της Γκυλφόιλ διέψευσε άμεσα το συμβάν. Διορθώστε με κάτι, τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια χώρα δεν το διαψεύδει ο δικηγόρος, τον έχουμε χεσμένο, έτσι. Το διαψεύδει η ίδια η πρεσβεία με επίσημη ανακοίνωση, όχι non-paper, έτσι. Άρα, κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο Δανημαρκίας. Σοφός! Ωραία. Παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή. Υπάρχει λοιπόν το άρθρο της Wall Street Journal, το οποίο έχει ένα χρονοδιάγραμμα επισκέψεων της Γκυλφόιλ σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με πιο χαρακτηριστική τη Βουλγαρία, για να διεκπαιρεώσει μία αποστολή για λογαριασμό του Τραμπ. Δηλαδή, ο πρέσβης της Αμερικής στην Αλβανία, for the Putin and Kavala. Ο πρέσβης της Αμερικής στα Σκόπια, for the Putin and Kavala. Ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Βουλγαρία, for the Putin and Kavala. Ο πρέσβης στη Ρουμανία, στην Κροατία, στη Σλοβενία, στην Σερβία, από εδώ κτλ. Είναι όλοι for the Putin and Kavala και έρχεται η πρώην γκόμενα του γιού μου, λέει ο Τραμπ, επειδή είναι καλή Ρουμούνα, έτσι, Σαμάνα, Σαμούνα και Ρουμούνα τα λοιπά, πάει να πει αυτή τα λόγια. Λοιπόν, η Wall Street Journal εντωμεταξύ, Τραμπ, ντομάτα, λακατά και Τραμπ, ούτε να τους ακουμπήσεις. Και τι θέλει, η Αμερικανική κυβέρνηση, ήθελε οι σύμμαχοι να προμηθευτούν φυσικό αέριο από την Αμερική αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάμε λίγο, η ρεβιθούσα που είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι η μεγαλύτερη αποθήκη φυσικού αερίου στη Μεσόγειο.

0: Και ρωτάτε κάποιος, η Βουλγαρία αν θέλει φυσικό αέριο έχει τρεις λύσεις. Ή να φάνε αγκιναροκούκια με μίλκο μαζί να παράγουν φυσικό αέριο, ή να πάρουν από τη Ρεβιθούσα, ή να πάρουν τις ΗΠΑ. Και πάει Γκυλφόιλ τώρα, δεν ξέρω αν πήγε με αυτό το παλικάρι που είναι μαζί τα λοιπά, αλλά ένας 38χρονος πέφτει, έτσι. Θα σας πω ποιος είναι και αυτό, και τους λέει να πάρετε από εμάς, θα σας κάνουμε και έκπτωση. Στα 10 γαλόνια, ξέρω τι είναι, πόδια φυσικό, κυβικά μέτρα, τι στο διάλογο είναι τρεπά φυσικού αερίου, ένα μίλκο δώρο. Το μίλκο στην τύχη το λέω, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, προέκυψε ότι η κυβέρνηση της Βουλγαρίας θα έπρεπε να συνεργαστεί με μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία. Πάμε μαζί, εσείς θα λέτε ΑΚ και εσείς θα λέτε ΤΟΡ, έτσι. Πάμε, η Κίμπερλι πάει στη Βουλγαρία και τους λέει, θα συνεργαστείτε με την... Πάμε μαζί, πάλι. Θα συνεργαστείτε μαζί με την ΑΚΤΟΡ. Τη σημαντική αποκάλυψη. Την οποία την ΑΚΤΟΡ την έχει ο πεθερός του Γεραπετρίτη. Γεραπετρίτης, έτσι. Καταθέσεις 72 εκατομμύρια ευρώ. Καταθέσεις, κάτσε μέσα μου λίγο. Καταθέσεις. Έχουμε και τραπορίστη εδώ πέρα μέσα. Ανθάκι. Να πω στη Βουλή Watch. Όλα έχουνε Βουλή Watch. Σημειωτέων, για να δείτε τι ξεφτύλα είναι το AI, λέω ότι είναι ψευδή αυτό που κυκλοφορήσανε. Έχω λοιπόν μπροστά μου το Βουλή, το pothenesches.vuliwatch.gr, κάθετος Γεραπετρίτης Γιώργος για το έτος 2024. Και το 25 θα πάμε το 26. Ο κύριος Γεραπετρίτης λοιπόν έχει 136.500 εισοδήματα, είναι του Υπουργού και οτιδήποτε άλλο, επενδυτικά προϊόντα της τάξης των 8.750.000 ευρώ, 3 οχήματα, 9 ακίνητα και 57 εκατομμύρια καταθέσεις. Όχι 57.000, 57 εκατομμύρια. 57 και 8, πάμε 65, έχει 65 εκατομμύρια χαρτούρα και 9 ακίνητα. Το λες και πλούσιο τον άνθρωπο, έτσι. Αν πάμε στην σύζυγο, για να δούμε λίγο τώρα, το έχουμε. Να δούμε, γιατί δεν μας τα λένε όλα. Έχω ακόμα και το πώς το λένε, έχω ακόμα και ποιος είναι, έτσι. Αναφέρει λοιπόν ότι τα 57 εκατομμύρια καταθέσεις είναι σε από κοινού καταστήματα μαζί με τη σύζυγο. Και βλέπω λίγο τις τράπεζες στις οποίες έχει λογαριασμούς. Edmond de Rothschild, Ελβετία. Ένας λογαριασμός. Edmond de Rothschild, Ελβετία, δύο λογαριασμοί. Διατηρεί σε ευρώ, σε δολάρια, σε γεν και έχει και άλλη μία τρίτη που είναι προθεσμιακή στην Edmond de Rothschild, Swiss. Έχει μετά κάτι καταθεσούλες από εδώ, από εκεί, πατατή, πατατά, πατατό. Μετά έχει στην Αλφα Τράπεζα και μετά πηγαίνει και φεύγει, όπως το COVID τα λοιπά, καλοφάγωτα. Έχει λίγο στην Πειραιώς, έχει στην Eurobank και ξαφνικά βλέπουμε ότι έχει και τρεχούμενους προθεσμιακούς 50 εκατομμυρίων ευρώ στην Αλφα Τράπεζα ανώνυμη. Έτσι λοιπόν, συνολικό ποσό επενδύσεων, μάλλον καταθέσεων, 57.060.000 ευρώ. Είναι ο σύζυγος της ουσιαστικά κληρονόμου της εταιρείας της κατασκευαστικής της ΑΚΤΟΡ. Για να μην μας λένε και μαλακίες. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι για να πάτε στην Ελβετία και να καταθέσετε λεφτά στο Edmond de Rothschild κτλ., άμα σας ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, εμένα να με χέσετε, έτσι. Και αφού λέει όλα αυτά τα πράγματα, τους πάει λοιπόν η Guilfoyle, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, η κυρία Guilfoyle, μαζί με έναν κύριο που λέγεται Χρήστος Μαραφάτσας. Τώρα αν έχω λάθος το τόνο, καλό κομμάτι είναι έτσι, 38 χρόνια τα λοιπά, εγώ δεν είμαι γκέι, αλλά αρέσει μπόθ λένε τα λοιπά. Λοιπόν, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της Actor μαζί με την Guilfoyle στη Βουλγαρία. Δηλαδή η Actor έγινε διαγωνισμός, προωθούνται τα συμφέροντα της Actor σε όλα τα Βαλκάνια από την Guilfoyle. Ο Τραμπ δηλαδή διάλεξε την Guilfoyle να πάει σε όλες τις χώρες της, των Βαλκανίων και να πείσει την Actor, την οποία την έχει ο πεθερός του Γεραπετρίτη που είναι υπουργός εξωτερικών της Ελλάδος. Είδατε πώς συνδέονται τα πράγματα. Να πουλάει φυσικό αέριο και να φτιαχτούν οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου σε όλες αυτές τις χώρες από τον Actor. Όταν λέω Actor, έχω 8,5 δισεκατομμύρια ανεκτέλεστο. Μιλάμε για 2-3 χρόνια θα δουλεύουν όλοι στην Actor. Τώρα, και μάλιστα αυτόν το θεωρεί νεοεισερχόμενο παίχτη στην αγορά φυσικού αερίου, ο οποίος με τη σειρά του συνεργάζεται με ελληνική κρατική εταιρεία ενέργειας για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή αποτελεί κάποιο είδους επίσημη θέση των ΗΠΑ. Για να πετρίτη άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Ο άνθρωπος που είπε κακώς μπήκαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για αυτά τα 2 χρόνια. Δηλαδή ακυρώνει το δένδια στις εκλογές. Θα πέσει ούτσα. Έχει πολλές ούτσες σήμερα η εκπομπή, έτσι λοιπόν. Ανέφερε λοιπόν ότι δίπλα στην Guilfoyle, όσο βρίσκονταν σε συνομιλίες με την πρόεδρο της Βουλγαρίας, καθόταν ένας 39χρονος Έλληνας, ο Χρήστος Μαραφάτσος. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, το Χρήστος, όχι το Μαραφάτσος, έτσι. Σύμφωνα με την Αμερικανική εφημερίδα, η συνεχή παρουσία του δίπλα στην πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έκανε αρκετούς να πιστέψουν πως εκτελούσε χρέη διευθυντή του πολιτικού της γραφείου. Λέτε να τσακώθηκε με τον Αργυρό? Γιατί στην αρχή όταν ήρθε στην Ελλάδα η Guilfoyle, δεν ξέραμε αν ο Αργυρός ήταν παντρεμένος με την Νίκα ή με την Guilfoyle. Αν έκανε το παιδί στην Νίκα ή το έκανε στην Guilfoyle. Αλλά αυτά φταίνε και αυτοί που κάνανε τα public relation. Αυτός που έκανε στην αρχή τα public relation για την Guilfoyle, τώρα κάνει για κρασιά στο κολονάκι της οικογένειας Ροτσάιλ. Έτσι. Κάνω κάτι λάθος, δεν λέω κάτι κακό, γιατί του πάρα την πρεσβεία, ρε μαλάκα, την έκανε σε Σεβαντίνα. Δεν υπήρχε εκδήλωση, πώς το λένε, γιορτή σαρδέλας ανάμεσα στα λιμανάκια πιερίας παραμοσκάρι, Guilfoyle Αργυρός. Γιορτή μελιτζάνας στην Κέρκυρα, Guilfoyle Αργυρός. Stand-up comedy Τζουβέλας, πώς το λένε, Αργυρός, μαζί με την Guilfoyle. Στην αρχή καταλάβανε ότι είναι η μαλακία. Κόψε λίγο. Έτσι, κόψε. Και ο Αργυρός συνεχίζει, κάνει τα Golden Hall, αυτά που πάει εκεί πέρα μέσα, κάτι συναυλίες στην Αυστραλία. Αχ, Θεσσαλονίκη, μα Αθήνα μου, κλπ. Δεν είναι πλάκι καθόλου. Δεν ρωτήσαμε τη γνώμη του Αργυρού για το Μαζονάκι. Έτσι. Ρωτήσαμε το άλλο το παλικαράκι, τον Οικονομόπουλο, που ξέχασε ένα μήνα να πάρει το Μαζονάκι. Και τα λέω εγώ στην πρώτη εκπομπή και έρχεται, πώς λέγεται αυτή, Άρια Γκαμίλα, Γκαβίλα, πώς λέγεται αυτή, κλπ. Που βγαίνει μαζί με τον Γουμενίδη και λέει: ένα μήνα τα είπαμε, κυρία μου. Περάστε αύριο να μάθετε για το Β. Σήμερα το Α το είπαμε εμείς. Σε παίρνει ο Μαζονάκης ένα μήνα, έτσι, και ξαφνικά γυρνάς και λες: δεν είχα χρόνο να τον πάρω. Το λες και λίγο μαλακία. Έτσι, για να μπλέξουμε και λίγο Μαζονάκη. Τι μένει μόνο να πούμε, Καριστιανού, αυτά τα λοιπά, Πούτιν και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, σύμφωνα στην πραγματικότητα όμως, λέει, διευκρινίζει η Wall Street Journal, πρόκειται για λομπίστα της ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας. Πώς είναι ο Ζεσουή Κοροπή αυτή, πώς το λεγότανε, που είχε και το λομπίστα, που ήταν του Πασόκ, η Εύα, η Καηλή, τα λοιπά, που είχε τον λομπίστα τον Ιταλό, το σύζυγο. Έτσι λοιπόν είναι και αυτός ένας λομπίστας, ο οποίος χρησιμοποιεί το ιδιωτικό αεροπλάνο της εταιρείας του ιδιοκτήτη, της εταιρείας Actor, το ιδιωτικό jet, και με αυτό μεταφέρει την Guilfoyle στην χώρα. Είμαι στην Αθήνα, θέλω να πεταχτώ Θεσσαλονίκη. Κάτσε να σου στείλω το Learjet της Actor. Από εδώ από εκεί, πατατή, πατατά, πατατό. Έτσι. Βουλγαρία, τίποτα άλλο. Στη συνέχεια λοιπόν η Wall Street Journal, η οποία είναι και από τα ιδρυτικά στελέχη του MAGA, του Make America Great Again, επισημαίνει πως η 57χρονη πρώην παρουσιάστρια του Fox, η οποία την έχουν διέξει από όλα τα κανάλια γιατί χούφτωνε τις κοπέλες. έχει κατηγορηθεί ότι έχει κάνει και εξωδικαστικές συμφωνίες. Πήγε μία να τις βάλει, ξέρω εγώ, ρουζ, νουάρ, όπως λέει και στην ταινία ένας ήρωας με παντούφλες, και αυτή χουφτέισον βιζέισον, ας πούμε, τελοιπά. Τώρα, αξιοποιεί τη θέση της ως πρέσβερα στην Ελλάδα και ουσιαστικά γίνεται, της λέει ο Τραμπ, θα σπρώξεις φυσικό αέριο, θα σπρώξεις φυσικό αέριο. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ δεν έχει εμπιστοσύνη στο Βουλγαρό, μάλλον στο Αμερικανό πρέσβη στη Βουλγαρία, αλλά πρέπει να πάει γκυλφόιλ μαζί με το Μαραφάτσο. Έτσι, ωραία. Ό,τι λέει η Wall Street Journal, εγώ δεν λέω τίποτα. Έχει προκαλέσει όμως τώρα απορία των κυβερνητικών αξιωματούχων σε όλη την περιοχή, με την επιμονή να προωθεί τη συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία και τις εκτεταμένες προσπάθειά της να εμπλέξει τον κύριο Μαραφάτσο. Αντί γκυλφόιλ, Μαραφάτσος. Και τώρα, από εκεί και πέρα, ο 39χρονος εμφανίζεται συχνά στο πλευρό της. Τώρα, αυτό που είναι σημαντικό πάρα πολύ, το ψωμί δεν έχει, τώρα σε λίγο ξεκινάει το ψωμί, έτσι, είναι ότι υπάρχει μια διπλωμάτης με 21 χρόνια εμπειρία, η Ρόμπιν Μπρουκς, η οποία είναι διευθύντρια του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, επιδίκησης Biden, που δήλωσε ότι η προώθηση μιας ξένης εταιρείας από Αμερικανό πρέσβη είναι απολύτως προσβλητική και προβληματική και θέτει εν αφιβόλο τα αμερικανικά συμφέροντα ή εξυπηρετεί κάποιο είδους ιδιωτικό συμφέρον. Θα το δούμε του χρόνου, όταν ο κ. Γεραπετρίδης θα πει ότι έχει 100 εκατομμύρια. Μαγκιά τους, είναι νόμιμη εταιρεία, τους επέλεξαν οτιδήποτε άλλο. Ξέρετε ότι ο κ. Μελισανίδης, ο πρώην ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, η εταιρεία του, η Aegean Petroil, τροφοδοτεί ακόμα και τώρα τον στόλο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και μάλιστα με κάποιες ρήτρες που του λέει, ξέρω εγώ, είχα ένα καράβι στο Κουβέιτ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στείλε μου αμέσως πετρέλαιο για να κινηθεί. Αυτές ήταν οι ρήτρες. Γιγαντώθηκε, αλλά μέχρι να πάρει αυτή τη θέση ο Μελισανίδης, ο οποίος είναι μέσα στους 10 πιο πλούσιους Έλληνες στην Ελλάδα, έφτισε αίμα. Τώρα η Άκτορ μπορεί να έφτισε αίμα. Ξέρω εγώ, αίμα, σπέρμα, οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αξιωματούχος της Αμερικανικής Πρεσβείας δήλωσε ότι η Guilfoyle ταξίδεψε για να προωθεί στα αμερικανικά συμφέροντα, να πουλήσει το φυσικό αέριο. Τις κατασκευές όμως και το branding θα τους έχει η Άκτορ. Ο κύριος Τζέσε Μπάιναλ, ο δικηγόρος της Guilfoyle, ανέφερε ότι η πρέσβυρα έχει συνεργαστεί με εταιρείες σε όλο τον ενεργειακό τομέα και δεν έχει επικεντρωθεί μόνο σε μία. Μόνο όμως ότι είναι συνεχόμενα με τον κύριο Μαραφάτσο. Και ο κύριος Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυρία Guilfoyle είναι εξαιρετικά αποτελεσματική συνήγορος της ατζέντα του Προέδρου. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, ισχύει ότι η Guilfoyle ήταν να παντρευτεί τον γιο του Τραμπ, τον Donald Trump Junior. Και κάποια στιγμή λέγανε ότι ήταν η Αραβωνιάρα, και μάλιστα το ζευγάρι αραβωνιάστηκε πριν ο Τραμπ αποχωρήσει από το αξίωμα και αγόρασε και μια έπαυλη 10 εκατομμυρίων στη Φλόριδα, Φλόριντα και λέω Φλόριδα, και επιδίωξε σειρά επιχειρηματικών εγχειρημάτων με μια σειρά προϊόντων περιποίησης μαλλιών. Φανταστείτε τι μαλακία πρέσβης έχει έρθει στην Ελλάδα. Η κυρία ήταν, τι να πω τώρα, ας πούμε, δημοσιογράφος του Κόλου, έχω τη μορφή του Μογκόλου, και έσπρωξε προϊόντα περιποίησης μαλλιών και αρωμάτων με την ονομασία Flor de Manga, de la Mague, de Botanique και τα λοιπά, σαμπάνια, όπως μάλιστα η Liberté 1776, αυτή ανοίγαμε και πλέναμε τα ποδάρια μας στη Μύκονο φέτος, και κτηνιατρικά φάρμακα με την ονομασία Patriot Vet, ρε μαλάκα. Τι γλωσσοπλάστρια είναι αυτή η γυναίκα, ρε μαλάκα, έτσι. Μετά έπεσε με τα μούτρα να ξαναβγεί ο Τραμπ και κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Τραμπ ο Τζούνιορ με μια 39χρονη, μια Μπετίνα Άντερσον. Έτσι. Και της λέει «The third, the longer». Χωρίζουν και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, η ίδια εφημερίδα λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να είπε σε ανθρώπους του ότι προσέφερε στην Guilfoyle την πρεσβεία για χάρη του γιου του, λέγοντας «έπρεπε να τη διώξω από εδώ». Πρωτοκλανιστής, πρωτομυριστής, φύγει από εδώ, γιατί είναι ο άλλος με την Μπετίνα. Νομίζω και παντρεύτηκαν κιόλας, έτσι. Τώρα, η Guilfoyle που μας αγαπάει πάρα πολύ είχε πει το 2015 όταν χούφτωνε τις Μακιγέρ και τα λοιπά. Αυτά τα λέει Wall Street Journal, δεν κάνω διασπορά ψευδονιδίσω. Ούτως άλλως τον πάνω το έχω φάει από την Αμερικανική Πρεσβεία, οπότε κλάει μάιν παπαράι. Ότι οι Έλληνες έπρεπε να εκπαιδευτούν όπως όταν ένας σκύλος ουρεί στο χαλί. Πείτε μου λίγο μια έκφραση που μπορούμε να πούμε σε μια κυρία που το 2015 μας έλεγε ότι είμαστε σκυλιά που κατουράμε στο χαλί και τώρα μας είναι οι πρέσβεις. Ladies and gentlemen, please rise up, the ambassador of United States of America, Mr. Fuck Kipperly Guilfoyle. Πώς λέγεται αυτή, Fuck, τα λοιπά. Εμένα με προβληματίζει άλλο. Στο ιστορικό του Παπασταύρου, ισχύει ότι έχει υπάρξει για τον Υπουργό Ενέργειας, πώς λέγεται, ο Σταύρος τον Παπασταύρο, ότι έχει υπάρξει ένα σκηνικό, ξέρετε, μαλακίες για τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, δεν λέει μόνο ο Τσίπρας, δεν λέει μόνο ο Βαρουφάκης, ο μαλάκας με το έναν που έχει γράψει το Γιάννης με δύο λάμδα, έτσι, ναι, ξέρω γιατί το έκανα ανάποδα τα λοιπά, και καλό θα είναι και στο Μέρα 25 να σταματήσετε να αναφέρετε το όνομά μου, μη σας πάω πίπα κόλλο εμπλοκή όλους. Θα πω πολύ απλά ότι αυτό το μασονικό κόμμα με τον Βλάκα πάνω κλπ. Έμπλεξε κάποια στιγμή και είπε κάποια πράγματα. Οι μαλακίες λοιπόν συνεχίζονται και με τον δουλοπάρικο των ΗΠΑ της Αμερικής, που όμως φέρνει το πετρέλαιο το παράνομο της Ρωσίας εδώ μπροστά ακριβώς από τον κόλπο της Μεσίνης και όλα αυτά τα λοιπά. Έτσι λένε τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο, που το Sky έκανε στο χιλιοστό. Τσακ! Στο χιλιοστό. Στο χιλιοστό δεν πτωχεύσαμε. Πτωχεύσαμε, αλλά από εκεί και πέρα ο γιατρός είπε να λέμε ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν, ξέρω ότι υπήρξε μια διαπραγμάτευση με αυτόν τον Τόμσεν, αυτόν που του είχε κάνει η πετρούλα. Το θυμάστε, ναι. Όπου ο Παπασταύρου σηκώθηκε να τον μπουκετώσει. Έχουμε τον έναν που έβαζε το μικρόφωνο μέσα στην αίθουσα για να τι λένε οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών. Το λες και λίγο γενναίο τα λοιπά, και είχαμε τον Παπασταύρο που, από ό,τι ξέρω, ο Παπασταύρο κάποια στιγμή σηκώθηκε να μπουκετώσει τον Τόμσεν. Καλά, ψόφος και ιδιώσουμε. Τώρα θα πεθάνουμε μετά από χρόνια και θα λέμε ποιος μαλάκας μας έκλεισε μέσα. Τώρα, λάτε λίγο να δούμε μια κλωστή η οποία συνδέεται και είναι πολλά χρόνια πριν. Πριν από αρκετά χρόνια, 2, 3, 4, 5, 6, ο κύριος Κοτάκης, ο οποίος ο Κοτάκης είναι ο αρχισυντάκτης της Εστίας και είναι σφουγγοκολάριος του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του επωνομαζόμενου Ραφίνα Μπόε. Έβγαλε ένα πρωτοσέλιδο ότι επίκειται πραξικόπημα στην Ελλάδα. Το άφηνε πολύ φλού, τα πραξικοπήματα στην Ελλάδα είναι ή στρατιωτικά, δηλαδή ο στρατός να αναλάβει τη διοίκηση, και από ό,τι θυμάμαι πλην του Ζορμπά, ο Ζορμπάς είναι ένας αξιωματικός, Νικόλαος Ζορμπάς, ο οποίος έκανε την επανάσταση στο 1908 στο Γουδί. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν που έκανε την επανάσταση, που έπρεπε να φύγουν κάτι τα λοιπά, τον κάνανε υπουργό στρατιωτικών μέχρι το 1911 και το 25 μας αποχαιρέτησε και μετά από το θάνατό του βγήκαν και τα απομνημονέματά του. Έτσι, τον έφτιαξε ο Βενιζέλος, τον έφερε το Βενιζέλο από κάτω από την Κρήτη, τον έκανε πρωθυπουργό και τον έκανε υπουργό στρατιωτικών. Έτσι. Τώρα, πραξικόπημα είναι και αυτό που ζούμε τώρα. Με ποια έννοια και πώς το λέω, έτσι, όχι ενάντια στους θεσμούς, ότι αυτή τη στιγμή το εκλογικό σώμα δίνει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το φαινόμενο ότι έχει απολεστεί η δεδηλωμένη, δηλαδή η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, σε σχέση με την κυβέρνηση που διοικεί αυτή τη στιγμή τη χώρα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, στο καινούριο εκλογικό νόμο που έχει προκύψει από τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει ένα κομμάτι που λέγεται μπόνους πλειοψηφίας. Το μπόνους πλειοψηφίας είναι όταν το πρώτο κόμμα περάσει το 25%, παίρνει επιπρόσθετα αναπεριπτώσεις από 20 ως 50 έδρες. Έτσι, ένα μπόνους. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις η αναγωγή σε πραγματικό ποσοστό δίνουν στη Νέα Δημοκρατία 24,6%. Λένε, σε αυτά που είναι μαζί και με το δεν ξέρω, δεν απαντώ και οτιδήποτε άλλο, η Νέα Δημοκρατία αγγίζει το 30% με μια διαφορά 14 πόντους σε σχέση με το ΕΛΑΣ του Τσίπρα, άρα είναι 30-16 και οτιδήποτε άλλο. Αλλά αν αφαιρέσουμε άκυρα, που έτσι γίνονται και σε εκλογές, λευκά και το δεν ξέρω, δεν απαντώ σημαίνει ότι θα ψηφίσει κάτι με αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία έχει 24,6%. Τα κάτω, έτσι. Που σημαίνει ότι έχει λιγότερο από το 25% και με τον καινούριο εκλογικό νόμο δεν παίρνει τον πόνους των 20 με 50 εδρών. Που σημαίνει ότι αν η Νέα Δημοκρατία πιάσει 98 και 50-148. Ένα υποθετικό λέω. Τώρα μην αρχίσετε και πιάνετε τις υποθέσεις. Και πόσο σημασία έχει τα μικρά κόμματα, γιατί πάμε σε μια βουλή τσιμπουκέισον, ας πούμε, με 14-15 κόμματα που μπορεί να μπουν, αν ένα από αυτά που έχει βγάλει, το λιγότερο που μπορεί να βγάλει ένα κόμμα με το που μπαίνει με το 3% είναι 12 βουλευτές, βγάλει 12 βουλευτές και η Νέα Δημοκρατία έχει 141, λέω παραδείγματος χάρη, έτσι, και 12, 153. Έτσι λοιπόν, υποθετικά πάλι λέω, είναι η κυρία Λατινοπούλου που είχε κατέβει και σαν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, βγάζει 3,1%, μπαίνει μέσα 12 και 141, 153. Είναι ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος βγαίνει να είναι τέταρτο κόμμα. Δηλαδή είναι Νέα Δημοκρατία, Ελλάς, Πασό και μετά είναι ο Βελόπουλος, βγάζει 32 βουλευτές, βγάζει Νέα Δημοκρατία 120 και 32, 152. Αφήστε τώρα που λένε δε ζαμέ. Εδώ είδαμε κυβέρνηση με το Θεοδωράκη που τον είχαν κλείσει μέσα να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Έτσι λοιπόν, το μόνο σίγουρο που δεν το βλέπουμε τίποτα είναι να κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αλλά και άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, το 25% είναι Δημοκρατία, δεν το πιάνουμε καθόλου. Το πραξικόπημα λοιπόν που μπορεί να γίνει στη χώρα μας έχει δύο δρόμους. Δρόμος περπατημένος, δρόμος σίγουρος. Είναι και το στο εξώφυλλο μου πάνω, αυτό είναι το μότο μου, έτσι. Το ένα είναι να χρηματοδοτήσει κόμματα τα οποία μπορούν να κατέβουν την τελευταία στιγμή. Έτσι όπως το έχει αφήσει ο Μητσοτάκης, πάμε λίγο για Απρίλιο με Μάιο. Έτσι, ωραία. Έτσι μπορεί να βγει ένας σχηματισμός που να λέγεται Μπουργκαγκέ. Με κάποιον. Μπορεί να είναι και ο κύριος Μαραφότσας, πώς τον είπαμε τώρα. Καραφότσας, κάτσε, δεν συγκρατώ ονόματα. Λέτε, σαν Καραγκιός 1, Καραγκιός 2. Μαραφάτσος, έτσι. Ο οποίος είναι και nice, έτσι. Και να πάρει ένα 7-8%, οποιοςδήποτε προβεβλημένος. Ξεχάσαμε ότι τον Τσίπρα ξυπνήσαμε μια μέρα στην Κυψέλη και είδαμε όλες τις φωτογραφίες. Είμαι ο καινούριος υποψήφιος δήμαρχος, που το είχε πάρει από τον Αλαβάνο. Με λεφτά από την Αμερικανική Πρεσβεία. Ή από κάποια εταιρεία κατασκευαστική που συνεργάζεται με την Αμερικανική Πρεσβεία, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Το άλλο χειρότερο είναι να γίνει ένα προκαθορισμένο επεισόδιο με την Τουρκία, δεν υπάρχει άλλος εχθρός στα Πέριξ τα λοιπά, με την Τουρκία, ούτως ώστε να γίνει κυβέρνηση εθνικής ανάγκης. Για να πιάσω λίγο και αυτούς τους πώς να το πω, τους προφητολάγνους, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός δεν είχε πει τίποτα. Ο Άγιος Παΐσιος είχε πει ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει στα χέρια μιας οικουμενικής. Είχε εμπειρία ο άνθρωπος και το είχε πει ότι θα γίνει της οικουμενικής. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια περίπτωση όπου μπορεί να υπάρχει μια πτώση εξβλάβης ή σαμποτάζ ενός αεροσκάφους, πολεμικού αεροσκάφους της τουρκικής αεροπορίας, Μπουλγκράβια, πώς τα έλεγε και ο Πάλμος, αυτό ήταν το μόνο σωστό που έλεγε, όλα τα άλλα ήταν παπαριές. Λοιπόν, το Μπουλγκράβια τα λοιπά, το οποίο περιγράφεται και σε έντυπα του φυσιολογικού και του, μάλλον του υβριδικού πολέμου της CIA, το Langley, όπου η πτώση του αεροσκάφους θα χρεωθεί από τους Τούρκους ότι είναι πολεμικό επεισόδιο και θα γίνουν τζούκου μπούκου μπούκου και εξού και τα σοριδών φύλλα, ατομικά φύλλα επιστρατεύσεως, τα οποία στάθηκαν στον ελληνικό στρατό, τον ελληνικό στρατό, και είναι μια καλή κίνηση, έτσι. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, Ακούστε τώρα το σκηνικό. Ο Παπασταύρου, δεν μας λένε για ποιο λόγο τσακώθηκε. Εικάζεται ότι μείωσε τα ποσοστά κέρδους του κράτους στις προσφορές που έκανε στη Βουλγαρία η Gulf Oil. Και δεν έχει τη φήμη καλού παιδιού ο κύριος Παπασταύρου. Κάτι του είπε και με το... Ξέρετε, σε κλειστές αίθουσες και σε δείπνα βγαίνει ο πραγματικός χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου. Γύρισε και του είπε ότι μπορούμε να κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα πραξικόπημα, να ρίξουμε την κυβέρνηση για την ακρίβεια, έτσι. Και αυτό δεν αποκλείει και την Ελλάδα. Σε σοβαρές χώρες, ο άμεσος άνθρωπος που έπρεπε να ενημερωθεί είναι ο Ρούμπιο. Όπως ο Ρούμπιο έπρεπε να τον πάρει τηλέφωνο αντίστοιχα ο Γεραπετρίτης και να του πει ότι κοίταξε να δεις, κύριε Μάρκο Ρούμπιο, το καϊνάρι που στείλεις εδώ λέει αυτές τις μαλακίες. Και ίσως να υπήρχε και μια επικοινωνία μεταξύ του Τραμπ και του Μητσοτάκη. Όχι γραβάτα, ότι κοίταξε να δεις, λίγο περίωρεσε την λίγο. Φαίνεται ότι κάναμε την κότα, ποιούμε την κότα. Λέμε μαλακίες γιατί μπήκε η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που ο Δένδιας έδωσε ό,τι εμβόλιο είχαμε και δεν είχαμε για να μπούμε. Και ο Γεραπετρίτης λέει πού μπλέξαμε. Τόσο, πώς το είχε πει παλιότερα ο Μπέρια, ο χαρακτήρας στο δικό μας το X, έτσι. Όχι ο Μπέρια στη Ρωσία, ότι ποτέ άλλοτε τόσοι κατσικανιάριδες δεν μαζεύτηκαν μαζί για να κάνουν μια κυβέρνηση. Αυτούς τους έχει μαζέψει όλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν θέλετε να δείτε αν πραγματικά κάνει κινήσεις από σταθεροποίησης της κυβέρνησης η Αμερικανική Πρεσβεία, δείτε την εκπρόσωπο της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στρέφεται εναντίον των υπουργών του Μητσοτάκη. Ουσιαστικά του σκάβει τα θεμέλια. Πώς έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, όχι στην Πλάκα, στα Πετράλωνα. Έτσι. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, είναι μέσα στα χρονικά όρια να γίνει ακόμα και μία επανάληψη της Χούντας του 1967. Επειδή κάποιοι θεωρούν ότι αναμοχλεύοντας την ιστορία δεν κερδίζει τίποτα, να δείτε λίγο την εκπομπή που σας έκανα για τα βιβλία με την τεχνητή νοημοσύνη που θέλουν να τα σηκώσουν όλα, γιατί άμα φύγουν τα βιβλία αυτά, θα βγαίνω να λέω εγώ κάτι και θα βγαίνει ο άλλος και θα λέει μαλάκα δεν το λέει πουθενά, είσαι μαλάκας. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρτε μου και λάκα, μαλάκα. Λοιπόν, οπότε, εκεί, άνθρωπος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τουλάχιστον μέχρι να ακουμπήσει στην Ελλάδα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, γύρισε και είπε ότι εγώ, ο γιος, όχι ο πατέρας, ο γιος θα ήταν άντε υπουργός εσωτερικών, άντε υπουργός οικονομίας, επειδή ήταν, πώς ήταν και οικονομολόγος, θα ορκίσω την κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, πώς λέγεται αυτά, στην πλατεία Συντάγματος. Και αυτό χτύπησε άσχημα στους στρατιωτικούς που από το 1956 ετοιμαζόντουσαν να κάνουν πραξικοπήματα. Είχαμε το 1963 τις εκλογές Νοθείας, μετά έφυγε ο Καραμαλής. Ο Καραμαλής ήταν εξόριστος όταν έγινε η Χούντα, ήταν στο Παρίσι και ήταν η περίοδος της Ένωσης Κέντρου. Αυτό φρέναρε την στροφή προς τα αριστερά, όχι αριστερά με την έννοια κομμουνισμός, προς τα αριστερά στην Ελλάδα η Χούντα για 7 χρόνια. Άρα ο άτυχος πρωθυπουργός, είναι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Όποτε έγινε τον πρωθυπουργός ήταν για ένα μήνα. Μετά κάτι γινότανε και τον ρίχνανε. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, είχε ορίσει εκλογές. Νομίζω 21 ήταν η Χούντα, 27 ήταν, ξέρω εγώ, ήταν το Πάσχα. Μετά αρχές Μαΐου γίνονταν οι εκλογές που δεν έγιναν ποτέ. Άκου τώρα διαφορετική σύμπτωση. Ο Μητσοτάκης πετάει και λέει ότι θα κάνουν τις εκλογές το Μάιο. Το Μάιο. Δεν θυμάμαι πότε είναι το Πάσχα του 27. Αλλά μπορούμε να το βρούμε γιατί έχουμε τον παντογνώστο εδώ πέρα. Το Πάσχα του 27 πέφτει 2 Μαΐου. Καλό, 2 Μαΐου. Μέσα στο Μάιο. Είναι πολύ ωραίο. Εκμεταλλευόμενο και το γεγονός ότι όλοι θα κάνουμε διακοπές τα λοιπά. Στις 9 Μαΐου, που είναι του Θωμά, που οι περισσότεροι θα είναι στα χωριά, να κάνει τις εκλογές. Ούτως ώστε να ψηφίσουν και τοπικά, να μην υπάρχει μεγάλη αποχή. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι έχουμε μια δήλωση, την οποία τη διαψεύδει ο δικηγόρος στην Γλυφόρη, γιατί θα την πάνε μέσα. Ό,τι θέλει λέει, πρέσβης είναι, έτσι. Ότι μπορούμε να κάνουμε και με την Ελλάδα αυτό το πράγμα και έχουμε τους χρονικούς ορίζοντες όπως ακριβώς η Χούντα του 1967. Δεν είναι ανάγκη να κατέβουν τα τάγκς στο κέντρο των Αθηνών ή τίποτα άλλο. Το μάθαν το κόλπο. Με τη χρήση του The Great Reset μπορούν να κάνουν μια καραντίνα. Έχει πέσει τσιμπουκοαρθρίτιδα. Μείνετε όλοι μέσα στα σπίτια, μην κολλήσετε τσιμπουκοαρθρίτιδα, έτσι. Οπότε, εκεί παίζει ένα σκηνικό για ένα επεισόδιο, εκεί κατά Απρίλιο, τίποτα άλλο, ένα επεισόδιο με την Τουρκία εννοείται, έτσι. Φυσικά, το 27 Σεπτεμβρίου που ήταν σαν χθες, δεν έπαιξε σαν σενάριο. Οι κασίες υπήρχαν, αλλά δεν έπαιξε σαν σενάριο. Δεν δίνουμε εξετάσεις για σύμβυλα. Όλοι όσοι λέμε κάποιες ημερομηνίες τα λοιπά, αρκεί να μην τρομοκρατούν τον κόσμο. Εμένα προσωπικά δεν με τρομοκράτησε για τίποτα καθόλου. Same shit, different way. Ο ίδιος μαλάκας θα βγει πρώτος, έτσι. Από εκεί και πέρα, δείτε λίγο, γιατί καθυστερεί να γίνει το κόμμα του Σαμαρά, και δείτε λίγο μια κίνηση, η οποία σχετίζεται με τον Μαρινάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τέτοιο στεγνό πείδημα δεν έχει φάει υπουργός ποτέ από οποιονδήποτε επιχειρηματία. Κι όμως, παρόλα αυτά, το Ζαβό τον διατηρεί στη θέση του για να λέει τις μαλακίες άνευ σταματημού. Άρα λοιπόν, για να τελειώνουμε και αυτά τα πράγματα, οριοθετείται ποιος είναι ο εκπρόσωπος της αμερικανικής κυβέρνησης στα Βαλκάνια, στη Χερσόνησο δηλαδή, και οριοθετείται ότι η Αμερική και να πέσει η κυβέρνηση και αυτά τα λοιπά, δεν κλείνει ο άκτορας, θα συνεχίσει ο άκτορας να πουλάει φυσικό αέριο σε όλες αυτές τις χώρες. Τι είπες, Ρουμανία, έχεις πετρέλαια, πάρε μία. Ο Μπογκογιάν, πώς λέγεται, έπεσε. Ο Μπογκογιάν και ο Τσουμπογκογιάν. Οπότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η δυναστεία του Χένρι Κίσιγκερ συνεχίζεται. Και όλα αυτά είναι φύλλα προσκύμενα προς τις μασονικές στοές. Εν τω μεταξύ, η τοπική ελληνική μασονική κοινότητα είναι μόνο για τα πανηγύρια, for the festivals, for the carnivals, έτσι. Από εκεί και πέρα, η αγγλική, αγγλικανική, η γαλλική και η γερμανική παίζουν μεταξύ τους τόμπολα, αλλά ουσιαστικά επανέρχονται οι αμερικανοτραφείς μασόνοι στην Ελλάδα. Ξέρω πολύ περισσότερα από όσα λέω και λέω πολύ λιγότερα από όσα πρέπει. Το σταματάω μέχρι εδώ. Έτσι λοιπόν, η αγνή κοπελίτσα, η Guilfoyle, που δεν ξέρουμε τελικά, γιατί η LIFO έβγαλε ένα στιγμιότυπο ότι κάποιος υπουργός της κυβέρνησης, άκου τώρα κουτσομπολιά, κάποιος υπουργός της κυβέρνησης ξύπνησε, λέει, δίπλα ακριβώς από την Guilfoyle το πρωί και έφυγε, λέει, τρέχοντας, σχεδόν γυμνός. Λέω. Δεν το λέω εγώ, το λέει η LIFO. Last in, first out. Οπότε, εγώ ήξερα ότι είχε φιλικές σχέσεις με τον έτερο των αδερφών Αγγελόπουλου. Γιατί θέλει να κάνει τη Χαλιβουργική λιμάνι, να υπερκεράσει το λιμάνι του Πειραιά που είναι στους Τσαϊνέζους. Έτσι. Λίγο με Αγγελόπουλο, λίγο με άκτορα, λίγο ποθά, ένα πραξικοπηματάκι και μια χαρά συνεχίζεται η κατάσταση. Για να μην γυρνάτε να μου λέτε μετά ότι ξέρεις κάτι, η τάδε εταιρεία τροποποιεί τα αποτελέσματα. Έτσι. Τους ξέρω τις εταιρείες πληροφορικής, δόξα τω Θεώ, και αν μπορούν να τα τροποποιήσουν. Να σας θυμίσω ότι το 2015 Ιανουαρίου, στο Φάρο, πώς το λένε, του Κίθρου, στην Ολλανδία, ο αρχηγός της Ολλανδικής αστυνομίας μου είπε ότι στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου θα βγει ο Τσίπρας και θα κάνει κυβέρνηση μαζί με τον Καμένο στις 15 Ιανουαρίου. Το θυμάστε, το έχω πει πολλές φορές από τις εκπομπές εδώ πέρα μέσα, για τους καινούριους το λέω. Οπότε, αν ξέρουν αυτοί, γιατί προφανώς ο αρχηγός της αστυνομίας ήταν και μέσα στις μυστικές υπηρεσίες, καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι αυτό, ακόμα και οι 6 ώρες, ακόμα και οι 6, ή μάλλον οι 6 μήνες που χρειάστηκε για να βγει στην επιφάνεια, βγαίνει στην κατάλληλη στιγμή. Εδώ ο κόσμος καίγεται και υπάρχουν και διάφορα χτενίσματα. Να σας πω μόνο το εξής, ότι την ώρα που μιλάμε, που ασχολούμαστε με Μαζονάκη, με το περίεργο περιστατικό της πλάκας που έπεσε και οτιδήποτε άλλο τρέπα, ότι το Ισραήλ, μάλλον ο ακροδεξιός Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, ο Σμόριτς, ζητάει να γίνει πόλεμος κατά της Δυτικής Όχθης, να προσαρτηθεί ο Νότιος Λίβανος και να ισοπεδώσουν τη Γάζα. Τα πράγματα αυτά λοιπόν που έρχονται είναι προεόρτια του Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν μας συμφέρει να ασχολείται με κάποια άλλη περίπτωση το Ισραήλ, διότι ο καιρός γάρεγγης που έλεγε και ο Ιακόπουλος παλιότερα τα λοιπά, η Τουρκία μπορεί να πάρει εντολή, βοήθαμε λίγο σε αυτή την περίπτωση να πιέσουμε για να πουλιέται το φυσικό αέριο. Όλα γίνονται για το χρήμα. Το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τσίμα. Αυτά. Είναι προπαρασκευή πραξικοπηματικών κινήσεων. Είναι πραξικόπημα άντε πόρτας. Απειλήθηκε η ελληνική δημοκρατία με πραξικόπημα από τα χείλη της Γκίλφοϊλ. Βάρτε το καλά στο μυαλό σας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ενημερώνω. Ούτε τι θα έκανα εγώ αν ήμουν υπουργός, ούτε τίποτα. Ενημερώνω. Γιατί σε όλα τα κανάλια έπεσε στρούγκα, μούγκα στη στρούγκα που λέμε τα λοιπά, και οι μόνοι που το βγάλαν ήταν η LIFO. Εμείς που παίρνουμε το Wall Street Journal, να είμαι στο, λέω όσοι είναι συνδρομητές τα λοιπά, και όσο και ας φαίνεται περίεργο, και ο Παύλος Τσίμας. Γι' αυτό εξού και το πάθος για το χρήμα σε κάνει Παύλο Τσίμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είδατε αυτή την εκπομπή. Να κάνετε like, σχόλιο και κοινοποίηση. Φτάνουμε στις 40 κοινοποίησεις. Είναι καλό. Αρχίζουμε, κουλτούρα τα λοιπά. Μην φεύγετε από το Viber, παιδιά. Αν γίνει κάτι κούφια να είναι η ώρα, η άμεση επικοινωνία θα είναι με το Viber. Κακώς δεν μπαίνετε στο Viber. Μπείτε και σε όλα τα άλλα τα κανάλια. Γραφτείτε και σε αυτό το κανάλι. Και φυσικά, επειδή είναι η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας, τι θα κάνετε εσείς που είπατε ΑΚ προηγουμένως θα κάνετε ένα hype, εσείς που είχατε τώρ θα κάνετε δύο hype. Ένα-δύο, έτσι. Και θα κάνουμε εκπομπή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Χόρεψε με την καρδιά σου.
4: Η καθημερινή κίνηση, το περπάτημα και η συστηματική άσκηση κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
3: Χορεύω με την καρδιά μου.
4: Προστάτεψε την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
5: Α! Τι! Πέθανε!
6: Ποιος? Η αισθητικός.
5: Εντελώς.
6: Εντελώς.
5: Πότε?
6: Χθες το απόγευμα.
5: Πού?
7: Στα παρτέρια της Βιβής Μερατζάκη.
5: Και το πτώμα?
6: Μπρούμητα, στον καζόν.
5: Να το κουρέψετε.
8: Το πτώμα.
5: Τον καζόν.
9: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης.
5: Είστε όλοι καλεσμένοι.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή «Καφές της Κυριακής» της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV. Είναι μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, εδώ και αρκετά χρόνια, και σας κρατά συντροφιά καθώς πίνετε τον πρωινό σας καφέ και σας ενημερώνει για τις διεθνείς εξελίξεις που αφορούν και την Ελλάδα και για τις εσωτερικές όταν έχουν κάποια σημαντική και ενδιαφέρουσα διάσταση. Πολλά είναι και τα θέματα σήμερα που θα μας απασχολήσουν, αρχής γενομένης βεβαίως από τον ΟΗΕ, η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο, τον κύριο Ξι, αλλά και οι ανακατατάξεις που γίνονται και διαμορφώνουν μια νέα ισορροπία στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Πάντα βέβαια παράμετρος αυτές τις εξελίξεις είναι και η Τουρκία, η οποία διαδραματίζει και από μόνο της ένα ρόλο, ο οποίος ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ θεωρεί φίλο του τον Ερντογάν. Δύο προσωπικότητες που μάλλον ταιριάζουν, από ό,τι φαίνεται. Αυτά τα θέματα θα τα θίξουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Σας παρουσιάζω τους προσκεκλημένους. Θρασίβουλος, με συγχωρείτε το πάνελ πρώτα. Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλή εκπομπή να έχουμε.
0: Βασίλης Κυρατζόπουλος, τουρκολόγος. Καλημέρα, κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Ένας εξαιρετικός υποστράτηγος με αναλυτική ικανότητα θα μας βοηθήσει σήμερα στην ανάλυση μας στην περιοχή, ο κύριος Παναγιώτης Γερογλής. Σας ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ.
3: Καλημέρα, κύριε Σαββίδη. Καλημέρα στους συνομιλητές και στους φίλους της εκπομπής.
0: Και κατά τις 11 θα συνδεθεί μαζί μας και ο Γρηγόρης Ζαροτιάδης, ο οποίος είναι καθηγητής και διατέλεσε κοσμήτωρας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διδάσκει στην Κίνα και θα μας πει ενδιαφέροντα πράγματα για τη συνάντηση κορυφής Τραμπ-Ξι και για το πώς διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γερογλή, για να δώσουμε μια γενικότερη διάσταση στο θέμα. Ο κύριος Κυρατζόπουλος έτσι κι αλλιώς εστιάζει στα τουρκικά, θα τα δούμε στη συνέχεια, αλλά να πάρουμε μια γενική εικόνα του τι συμβαίνει και θα εστιάσουμε μετά στα επιμέρους θέματα. Σας ακούμε. Ποια είναι τα θέματα που επιλέξατε να μας σχολιάσετε, πώς βλέπετε τη διεθνή επικαιρότητα και πού εστιάζεται το ενδιαφέρον σας. Και στα οικονομικά που έχετε γράψει ένα ενδιαφέρον άρθρο και το αναρτήσαμε και στις ανιχνεύσεις. Σας ακούμε.
3: Κοιτάξτε, είναι ουσιαστικά τα θέματα τα οποία ήδη θίξατε, που έχουν να κάνουν πάρα πολύ βέβαια με την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τις επίσημες ομιλίες των αρχηγών κρατών που δόθηκαν εκεί. Κάποιοι λένε ότι οι ομιλίες αυτές είναι τυπικές. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό το κομμάτι, καθώς έχω θητεύσει εκεί 3 και πλέον χρόνια ως εκπρόσωπος της χώρας, ως στρατιωτικός σύμβουλος του μονίμου αντιπροσώπου και αντίστοιχα στρατιωτικός εκπρόσωπος της χώρας των ΟΗΕ. Έχω εμπειρία από αυτές τις γενικές συνελεύσεις. Και θέλω να τονίσω ότι σε πάρα πολλά από τα διεθνή κείμενα και από τις δηλώσεις αυτές που γίνονται προϊονίζουν τις εξελίξεις αυτά τα οποία έρχονται κάποιο λίγο ή περισσότερο χρόνο αργότερα. Και πάντοτε να τονίσω ότι παίζουν μεγάλη σημασία και οι λέξεις οι οποίες επιλέγονται από τους αντιστοίχους αρχηγούς κρατών ή τους αντιστοίχους υπουργούς εξωτερικών, όπως και οι δηλώσεις που γίνονται μετά, οι παράλληλες δηλώσεις πέρα από τις επίσημες ομιλίες. Από αυτό λοιπόν το κομμάτι, σίγουρα η μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στις δηλώσεις Ερντογάν, οι οποίες έγιναν μετά την επίσημη ομιλία, θέλω να το τονίσω, στο Turkish House. Είναι, επιτρέψτε μου, μια άλλη πονεμένη ιστορία με αυτό το Turkish House, καθώς πριν περίπου 3 δεκαετίες το κτίριο στο οποίο ανηγέρθη το Turkish House ήταν μεταξύ των επιλογών της ελληνικής μόνιμης αντιπροσωπείας και αντί αυτού του κτιρίου πάνω στο οποίο ανηγέρθη ο ουρανοξύστης, ουσιαστικά ο τουρκικός, η ελληνική αντιπροσωπεία επέλεξε τότε, η ελληνική κυβέρνηση τότε επέλεξε να αγοράσει τρεις ορόφους σε ένα άλλο κτίριο λίγο πιο μέσα. Τέλος πάντων, ας μην επεκταθώ εκεί, γιατί ξέρετε, όλα συνδέονται και όλα έχουν την ιστορία τους. Ο ουρανοξύστος τουρκικός πλέον έχει λάβει στη Νέα Υόρκη έναν εμβληματικό χαρακτήρα. Είναι απέναντι από το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών και το τονίζω αυτό επειδή οι Τούρκοι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην σημειολογία και στη σήμανση κάποιων γεγονότων και στον δηλώσεων τους και κάποιων άλλων χαρακτηριστικών. Τα προσέχουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα και δεν θα πρέπει να διαλάτει τις προσοχές μας. Γι' αυτό και έκανα αυτή την μικρή εμβόλυμη έτσι, διαδρομή σχετικά με το Turkish House. Από αυτό λοιπόν που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι σίγουρα οι δηλώσεις Ερντογάν, οι οποίες κακώς κατ' εμέ μεταφράστηκαν εδώ στην Αθήνα ως επίθεση φιλίας. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω καμία επίθεση φιλίας. Τώρα το αν τα ήρεμα νερά τα οποία έχουν ήδη γίνει ταραγμένα σε σχέση με αυτά τα οποία ευαγγελιζόταν η διακήρυξη φιλίας των Αθηνών 3 χρόνια πίσω, αυτό απομένει να το δούμε λίαν συντόμω στην περιοχή της Κάσου. Και θέλω να τονίσω ότι όσον αφορά την επίσημη ομιλία λοιπόν Ερντογάν μέσα στη Γενική Συνέλευση, εγώ δεν είδα κάποια διαφορετική προσέγγιση ή έστω μια διαφορετική χρειά από αυτό που εκφράζει η τουρκική αναθεωρητική στρατηγική εδώ και δεκαετίες. Μιλήσαμε πάλι για αναγνώριση του ψευδοκράτους της Κύπρου, το οποίο έχει προκύψει ως μια τέτοια οντότητα κατόπιν της εισβολής και κατοχής. Μιλήσαμε πάλι για αποστρατικοποιημένα νησιά και ότι θέτουν εν κινδύνο την ασφάλεια στο Αιγαίο και στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Συζητήσαμε πάλι όσον αφορά την επίσημη ομιλία Ερντογάν πάλι για τον έλεγχο και τον διαμοιρασμό του Αιγαίου, ναι μεν υπό το πνεύμα, το ευρύτερο πνεύμα έτσι όπως το μεταφράζει ο Ερντογάν του διεθνούς δικαίου, οπότε δεν βλέπω κάποια επίθεση φιλίας, δηλαδή μη λαμβάνουμε κι εμείς αυτά τα οποία εντός εισαγωγικών μας βολεύουν και θέτω ερωτηματικά πίσω από το μας βολεύουν. Θα δούμε λοιπόν λίγαν συντόμως τι έχει να γίνει. Όλα αυτά βέβαια, αυτή η εντός εισαγωγικών κατ' εμέ λοιπόν επίθεση φιλίας Ερντογάν, όπως προείπα δεν την ονομάζω έτσι, είναι κάποιες δηλώσεις που έγιναν μετά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης για να εξομαλύνουν το γενικότερο κλίμα, καθώς η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι κάπου αυτό το πάτημα στις δύο βάρκες, όπως έλεγα εδώ και χρόνια του Ερντογάν, κάπου ξεκινάει, κάπου αρχίζει να μην του βγαίνει, γιατί το έθεσε και ο Ερντογάν σε αυτές τις δηλώσεις και στην επίσημη ομιλία του, αλλά και στις δηλώσεις που έγιναν μετά, ότι λίγο πολύ ζητείται από την Τουρκία να αποφασίσει πλευρά, η Ανατολή ή η Δύση. Κάτι το οποίο εν συνεχεία το αρνήθηκε θέτοντας έναν ρόλο στην Τουρκία ως διαμεσολαβητή σε όλες τις κρίσεις και συγκρούσεις όπως αυτή που σοβεί στον Περσικό κόλπο πλέον με το Ιράν και επηρεαζόμενες πάρα πολλές αραβικές χώρες, αλλά και στην συνεχιζόμενη εδώ και πολλά χρόνια μια ιδιότυπη σύγκρουση, μιλάω για την ρωσο-ουκρανική σύγκρουση επάνω και όλες αυτές τις προεκτάσεις που έχουν φέρει αυτοί οι δύο εν εξελίξει ουσιαστικά πόλεμοι. Κάπου λοιπόν εκεί ο Ερντογάν προσπαθεί ακόμα να ισορροπήσει, αλλά υπάρχει σαφέστατα η αναβάθμιση του γεωπολιτικού αλλά και γεωστρατηγικού ρόλου του Ισραήλ, με το οποίο η χώρα μας έχει συνάψει μια συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, πολυεπίπεδη μπορώ να πω, όχι μόνο στην αμυντική της διάσταση και πρόσφατα είχαμε και την υπογραφή για τον γνωστό θόλο, τον επωνομαζόμενο και ασπίδα του Αχιλλέα εδώ για τα κάθε μας, αλλά υπάρχει μια συνολικότερη διείσδυση, μπορώ να πω, του Ισραήλ και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο σε σχέση με το σχήμα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, αλλά προσωπικά έχω χειροπιαστές πληροφορίες και έχω δει ότι υπάρχει μια προσπάθεια διείσδυσης του Ισραήλ έντονη στα Βαλκάνια, μιλάω συγκεκριμένα για Σερβία και Αλβανία, καθώς και στη Ρουμανία, στην οποία βρίσκεται ήδη εκεί και έχει μπει. Βλέπουμε όσον αφορά το Ισραήλ, μια αλλαγή στο μοντέλο με το οποίο αναπτύσσεται στις χώρες αυτές και στην περιοχή αυτή συνολικότερα, Νοτιοανατολική Μεσόγειος και Βαλκάνια, όπου πλέον θέλει να έχει ρόλο στην εθνική παραγωγή μέσω συμπαραγωγής στις αμυντικές βιομηχανίες των συγκεκριμένων κρατών που προανέφερα και το έχει επιτύχει μέχρι στιγμής, καθώς και στη χώρα μας, δεν την αφήνω έξω τη χώρα μας, πέρα λοιπόν από τις προμήθειες οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί που αφορούν τα PALS, το αντιπυραυλικό πυροβολικό πριν λίγους μήνες έχει ανακοινωθεί και αυτό και πλέον μπαίνουμε και στο θόλο στην ασπίδα του Αχιλλέα, όπου από αυτά συγκρατώ και έχει να κάνει λίγο, συγκρατήστε το και με το 25% που ανακοίνωσε ο κύριος Δένδιας ως μίνιμουμ ποσοστό για, και παίζουν ρόλο οι λέξεις, γι' αυτό σας είπα και πιο πριν για τις λέξεις, όπου ο κύριος Δένδιας μίλησε για εγχώρια συμπαραγωγή και όχι για εθνική συμπαραγωγή. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Τι διαφορά έχει αυτό?
3: Η εθνική συμπαραγωγή, κύριε Σαββίδη, δεν περιέχει ξεκάθαρα τον όρο ότι η συμπαραγωγή αυτή γίνεται εποφελία εθνική. Η εγχώρια συμπαραγωγή σημαίνει ότι απλά κάποια οπλικά συστήματα θα παράγονται στην Ελλάδα, χωρίς όμως να έχουμε τον απόλυτο έλεγχο αυτής της έστω συμπαραγωγής. Μην ξεχνάμε, έτσι, επειδή αυτό λοιπόν συνδέεται και με το 25% που σας είπα πιο πριν, μην ξεχνάμε ότι η πρώην Ιντρακομ πλέον έχει εξαγοραστεί πλήρως και ανήκει σε Ισραηλινά κεφάλαια υπό Ισραηλινό έλεγχο, όσον αφορά για λογισμικά, επικοινωνίες, αισθητήρες κτλ. Πρόσφατα είχαμε και την εξαγορά της ΕΛΒΟ, της πρώην ελληνικής βιομηχανίας οχημάτων με ναυαρχίδα επάνω το εργοστάσιο στην περιοχή σας, από μια Ισραηλινή εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, με τα αρχικά SK. Ξέρετε, ακόμα και υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες εμφανίζονται ως μπροστινή, επιτρέψτε μου να πω, και από πίσω υπάρχουν άλλες δεδαλώδεις διαδρομές, οι οποίες όμως καταλήγουν πάντα στην ίδια αρχή που ακούγει το όνομα Ισραήλ, όπως το τελευταίο έγινε τώρα για ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ντρόν στην Σερβία, όπου κλείστηκε μια συμφωνία με τον Βούτσιτ σαν πρόεδρο λίγο πριν γίνουν οι εκλογές, σε 15 μέρες περίπου στη Σερβία θα έχουμε εκλογές, όπου ο Βούσιτς προσπαθεί από πρόεδρος, να αλλάζοντας το θεσμικό πλαίσιο στη χώρα του, να εκλεγεί πρωθυπουργός, θυμίζοντάς μας τις διαδρομές Πούτιν, μπορώ να πω έτσι, και πώς καταφέρουν να παραμένουν στην εξουσία, έστω και αν υπάρχουν κάποιοι συνταγματικοί και άλλοι θεσμικοί περιορισμοί στις χώρες τους. Μέσω της συμπαραγωγής αυτής λοιπόν, η οποία ανακοινώθηκε, η οποία είναι ένα πολύ μεγάλο project για τη Σερβία, βλέπουμε ότι, και μπορώ κάπου να πω ότι αυτό το project έχει και ελληνικό άρωμα, καθώς έχουν εμπλαγεί και ελληνικά ονόματα, αλλά και ένας Λιβανέζος επιχειρηματίας. Πίσω όμως από αυτούς πάλι καταλήγουμε στο Ισραήλ, το οποίο επιδιώκει να έχει έλεγχο στις συμπαραγωγές των οπλικών συστημάτων. Περνάει κάπου από την απλή προσέγγιση πώλησης οπλικών συστημάτων, περνάει σε εθνικές, σε τύπεις φαινομενικά εθνικές συμπαραγωγές, στις οποίες όμως διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο. Και στο εργοστάσιο αυτό πάλι το 51% θα ανήκει σε Ισραηλινό έλεγχο κατ' ουσίαν. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη διείσδυση, και η οποία αυτή η διείσδυση, έχοντας υπηρετήσει και στο Κόσοβο και από το Κόσοβο, είχα λόγω της αποστολής της οποίας είχα, μετέβαινα σε αρκετές χώρες της περιοχής, και στη Σερβία και στην Αλβανία και στο κράτος του Σκοπίου. Εκεί λοιπόν υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει μια έντονη τουρκική διείσδυση, κυρίως οικονομική και εμπορική, και πρόσφατα μέχρι πριν λίγο καιρό είχαμε και ξεκάθαρη προσπάθεια της Τουρκίας να μπει και στο αμυντικό κομμάτι, είτε με προμήθειες οπλικών συστημάτων, τουρκικών οπλικών συστημάτων, με αιχμή του δόρατος τα γνωστά ντρόντ, τα Μπαϊρακτάρ, και με άλλα αμυντικά συστήματα, οχήματα από την Νότο, Καρκίνο.

που έχει για το φυσικό αέριο, τουλάχιστον αυτό ανακοινώθηκε. Από την άλλη θέλω να τονίσω λοιπόν, και ανέφερα αποσπασματικά τη Ρωσία, ότι όλα αυτά σίγουρα δεν γίνονται εν κρυπτό και εν αγνία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η δική μου λοιπόν αντίληψη όσον αφορά την λεκάνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, το Αιγαίο και τα Βαλκάνια, είναι ότι παρά την προσπάθεια ανάδειξης της Τουρκίας σε περιφερειακή δύναμη και η οποία κάπου είχε γίνει αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αρκετά σημαντικό βαθμό, λόγω και παρά τα τεστ, τα οικονομικά τεστ στα οποία την είχε υποβάλει η Αμερική, όταν λέω Αμερική εννοώ τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία τα είχε περάσει έστω και με δυσκολία και με τη βοήθεια των κεφαλαίων του Κατάρ και άλλων αραβικών χωρών, προσωπικά αυτό το μεταφράζω ως αλλαγή του ρόλου το ποτηρητή, δίνοντας έναν ευρύτερο και ισχυρότερο ρόλο στο Ισραήλ και βάζοντας την Τουρκία σε δεύτερο ρόλο με το πρόσχημα των S-400, αλλά ουσιαστικά είναι οι πολιτικές οι οποίες αναπτύσσει η Τουρκία, αυτό που είπα και πιο πριν, ότι θέλει να πατάει σε δύο ίσως και περισσότερες βάρκες, το είχα δείξει και σε κάποιες άλλες συζητήσεις στο πρόσφατο παρελθόν, που προσωπικά εύχομαι, ελπίζω και εν τέλει εκτιμώ ότι δεν θα τις βγουν, τουλάχιστον στο βαθμό που η ίδια σχεδίαζε και η ίδια θα ήθελε. Τώρα όσον αφορά το αναθεωρητικό σκέλος της Τουρκίας και τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, για να μπω λίγο βαθύτερα και στα ελληνοτουρκικά, επί του παρόντος, παρότι με τις δηλώσεις Ερντογάν φαίνεται να μαλακώνουν κάποια πράγματα, σύντομα θα δοκιμαστούν στην Κάσο, κατά κύριο λόγο, όπου δυστυχώς την προηγούμενη φορά, το περσινό καλοκαίρι, βρεθήκαμε, λυπάμαι που θα το πω, αλλά βρεθήκαμε ελιποβαρείς, με τα γεγονότα και την ανάπτυξη κάποιων τουρκικών φρεγατών, και δυστυχώς αυτό δεν είναι αντανακλά θετικά στις επιδιώξεις μας. Μην ξεχνάμε ότι στην περίπτωση της Κάσου δεν είχαμε μια δυνητική ΑΟΖ, είχαμε μια καθορισμένη ΑΟΖ, έστω και μερικώς με την Αίγυπτο. Άρα δεν ήταν ένα κομμάτι θεωρητικό, ένα κομμάτι ξεκάθαρα νομικά κατοχυρωμένο από πλευράς διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας, το οποίο αμφισβητήθηκε επί του πεδίου με τα γνωστά αποτελέσματα. Το επόμενο λοιπόν crash test, επιτρέψτε μου να πω, θα είναι σίγουρα η Κάσους και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, καθώς η Τουρκία δεν νομίζω ότι θα εγκαταλείψει σε καμία περίπτωση τις επιδιώξεις της. Από κάποιες πληροφορίες ακόμα δεν τις έχω, να το πω έτσι, δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως. Ακούω πάντως ότι και το νομοσχέδιο, το σχετικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, πάει μάλλον παραπίσω, ακόμα παραπίσω, αντί για τον Οκτώβριο, που Οκτώβριο σε 2-3 μέρες είναι πρώτων πυλών, μπαίνουμε στον Οκτώβριο, μάλλον πάει για μετά τα Χριστούγεννα, μετά την Πρωτοχρονιά, και όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις στην περιοχή, με την μεγάλη ανάδειξη του ρόλου του Ισραήλ πέρα από τη σύγκρουσή του στη Γάζα και στο Λίβανο, και την εμπλοκή του σαφώς με το Ιράν, όπου εκεί έχει εμπλακεί πάρα πολύ ενεργά και οι Αμερικοί Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν το νέο παζλ, όπου δικαιολογείται πλήρως και ο τίτλος που βάλατε στη σημερινή εκπομπή, για μια νέα ισορροπία, σίγουρα πάντως μια προσπάθεια αλλαγής του σκηνικού σε νοτιοανατολική Μεσόγειο, τουλάχιστον για τα καθημάς, και να δούμε και για το Αιγαίο πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, πάντως, αυτή την περίοδο, το timing δεικνύει θετικό, να το τονίσω, δεικνύει θετικό για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, και να μπω και σε λίγο σε πιο στρατιωτικές πτυχές. Δεδομένης της αεροπορικής υπεροχής, αυτή τη στιγμή έχει παραδοθεί το 60ο αεροσκάφος F-16 Viper με τα 24 Rafal, και εν όψη μιας πολύ πιο κοντινής παραλαβής των 20 F-35 με την ενίσχυση του στόλου με τη FDI, με την συμφωνία για τις δύο μπερδίες,

0: διαμείνει. Βέβαια, να τονίσω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το ποινί, ξέρετε ότι για αυτά χρειάζεται και ένας χρόνος ολοκλήρωσης. Δηλαδή, μην περιμένουμε 4 φρεγάτες και τις Μπεργκαμίνη. Οι Μπεργκαμίνη κάπου από το 28 θα αρχίσουν να απεμπλέκονται από το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό. Δηλαδή, αυτά τα 4+2 πλοία που περιμένουμε θα είναι περίπου έτοιμα και ελπίζω και χαρακτηρισμένα ως εφοσί, δηλαδή φουλ επιχειρησιακά, να έχουν περάσει όλες τις αξιολογήσεις, περίπου στο 2030. Οπότε έχουμε 3 χρόνια ακόμα μπροστά, τα οποία να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Αυτή είναι μια πρώτη προσέγγιση δική μου, κύριε Σαββίδη, σχετικά με τις εξελίξεις Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο και ελληνοτουρκικά. Σας είπα και για την διείσδυση του Ισραήλ στα Βαλκάνια και όχι μόνο για την έντονη παρουσία του στην περιοχή. Και αργότερα μπορεί να ρίξουμε μια ματιά και για το θέμα πιο κάτω στον Περσικό, ύστερα και από τις εξελίξεις που είχαμε, οι οποίες τέλος πάντων νομίζω ότι για μια στρατιωτική ματιά, για τις εξελίξεις με τους Χούθη μιλάω, είναι λίγο εξόφθαλμες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να αφήνεις τα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπ στη μοίρα τους, να το πω έτσι, και να βλέπεις τις προωθήσεις των Χούθη και εσύ να στέκεσαι ατάραχος, είτε λέγεσαι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε λέγεσαι Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο υδροκεφαλισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένος. Η ανυπαρξία Ευρωστρατού και αυτή ακόμη περισσότερο δεδομένη. Έχω μιλήσει για αυτά εδώ και αρκετό καιρό. Και αυτή η έλλειψη, η βασική έλλειψη ενός ουσιαστικού μηχανισμού γρήγορης λήψης αποφάσεων και εκδήλωσης αντιδράσεων δεν μπορεί να προϊονίζει τίποτα το καλύτερο. Εξάλλου και η επιχείρηση Ασπίδες, παρότι βρίσκεται στην περιοχή και το στρατηγείο βρίσκεται στη Λάρισα υπό ελληνικό επιχειρησιακό έλεγχο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τα συγκεκριμένα. Προσωπικά το λέω, μου φάνηκε, όσο και να ακουστεί κάπως, πολύ, πολύ στημένο, πολύ καλό για να είναι αληθινό, ότι οι Χούθη ναι μεν είχαν τη δυνατότητα να πιέσουν πάρα πολύ τις δυνάμεις της Ιεμένης, αλλά παίζονται και άλλα παιχνίδια, τα οποία σαφέστατα και αφορούν την Σαουδική Αραβία, και κάπου ίσως να πληρώνει η Σαουδική Αραβία το τίμημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξάλλου αυτό φάνηκε και στις προηγούμενες επιθέσεις πυραυλικές του Ιράν, αλλά και τώρα βλέπουμε την όχι μόνο ανεμική, μηδενική αντίδραση των ΗΠΑ. Εξάλλου και ο Τραμπ βγήκε και έκανε μια δήλωση ότι μου ζήτησαν οι Χούθη να μην εμπλακούμε. Είναι κάποια πράγματα κατ' ελάχιστον παράδοξα. Κάπου λοιπόν η Σαουδική Αραβία πληρώνει ίσως το τίμημα για ένα άνοιγμα που προσπάθησε να κάνει προς την Κίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά, ό,τι θέλετε να τα συζητήσουμε και παρακάτω. Μην καταναλώνω άλλο το χρόνο, είναι και οι εξαιρετικοί συνάδελφοι να τοποθετηθούν και αυτοί όπως θέλουν και επιθυμούν.
1: Αυτά... Να καλημερίσω τον κύριο Ζαρωτιάδη, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι προσκεκλημένος της εκπομπής. Θα μας μιλήσει και για τη συνάντηση Xi Trump και για την Κίνα, αλλά και για οικονομικά πράγματα, για τα οποία θα κάνει μια αναφορά και ο κύριος Γεροβίλης, γιατί έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το οποίο το αναρτήσαμε στις ανιχνεύσεις. 2 ερωτήσεις θέλω να κάνω στον κύριο Γεροβλή πριν περάσουμε στον κύριο Κυρατζόπουλο. Η πρώτη είναι, αποδίδεται δηλαδή μια παθητικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα των Χούτι για να τιμωρήσουν τη Σαουδική Αραβία για το άνοιγμα στην Κίνα, ή έχετε και κάποιο άλλο σκεπτικό? Γιατί είναι πράγματι παράξενο ότι δεν κινήθηκαν, όχι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν κινήθηκαν καν οι συνεργάτες, υποτίθεται, αυτοί που συμφώνησαν την συμφωνία της Μέκας, κάτι να κάνουν για την Σαουδική Αραβία. Δηλαδή, εν τη γενέση της αυτή η συμφωνία δοκιμάζεται και φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνονται οι άλλες χώρες.
0: Να σας απαντήσω, κύριε Σαββίδη. Εύλογο το ερώτημα. Η συμφωνία της Μέκας, λοιπόν, περιλαμβάνει τα 3 συστατικά της κράτη, Πακιστάν, Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, η οποία μάλιστα εναντιώθηκε σε μια τουρκική πρόταση να συμπεριληφθεί και η Αίγυπτος. Συγκρατήστε το και αυτό. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι...
1: Συγχωρείτε, εδώ έχω μια διαφορετική πληροφόρηση. Mm. Η Αίγυπτος δεν θέλησε να μπει. Γιατί κρατάει ισορροπίες.
0: Η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι η Αίγυπτος εμφανίστηκε εκ των υστέρων με αυτήν την θέση, καθώς υπήρχε πολύ μεγάλη άρνηση κατά τη σύσταση αυτής της τριμερούς, του τριμερού σχήματος και συμμαχίας, οπότε εν συνεχεία για να διατηρηθεί και η Αίγλη, γιατί παίζουν ρόλο και αυτά κύριε Σαββίδη και το γόητρο των χωρών, εμφανίστηκε αυτή η θέση. Η Σαουδική Αραβία ήταν κάθετα αντίθετη στη συμμετοχή της Αιγύπτου και δεν το έκρυψε. Από πλευράς Αιγύπτου σαφώς και δεν εκδηλώθηκε ανοιχτά και δημόσια μια τέτοια πρόταση και θέληση εκ των προτέρων, αλλά ήδη από το παρασκήνιο υπήρχε η άρνηση της Σαουδικής Αραβίας. Να πάω λοιπόν σε αυτό το σχήμα και γιατί δεν είναι πλάγι το σχήμα, γιατί ξεκάθαρα αυτό συνδέεται με αυτό που σας είπα πριν. Λίγες μέρες πριν την προώθηση των Χούθη και τις τακτικές επιτυχίες τους, οι οποίες τακτικές επιτυχίες έχουν δημιουργήσει ένα δυνητικό στρατηγικό αποτέλεσμα με έναν πρόσθετο δυνητικό περιορισμό στα στενά του Μπάμπελ Μαντέμπε και στην Ερυθρά. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι λίγες μέρες πριν, όπως είπα, ένας μεγάλος αριθμός στρατιωτικών συμβούλων των Ηνωμένων Πολιτειών αναπτύχθηκε στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί αμερικανικό εξοπλισμό. Τις πρώτες ημέρες των επιτυχιών των Χούθη δεν απογειώθηκε σχεδόν κανένα αεροσκάφος. Τις πρώτες ώρες, την πρώτη μέρα, μετά άρχισαν κάποιες αντιδράσεις, παρά την ύπαρξη των στρατιωτικών συμβούλων, οι οποίοι πήγαν εκεί για να συντονίσουν καλύτερα τα αποτελέσματα της αντίδρασης σε ένα πιθανό advance, δηλαδή σε μια πιθανή επέκταση και κέρδη, εδαφικά κέρδη και όχι μόνο τον Χούθη. Περισσότερο αυτοί οι σύμβουλοι λειτουργήσαν ως ανασχετικός και αναστελτικός παράγοντας για τις πρώτες ώρες, παρά το αντίθετο. Οπότε, σε αυτή λοιπόν την εξίσωση είναι ξεκάθαρο ότι και με τη δήλωση Τραμπ που σας ανέφερα, ότι η Αμερική δεν ήθελε να εμπλακεί στο συγκεκριμένο κομμάτι και για τους δικούς της λόγους. Από την άλλη, τόσο το Πακιστάν όσο και η Τουρκία, η δε Τουρκία παραμένει βέβαια και ένα σημαντικό μέλος του ΝΑΤΟ με σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις μέσα στην Συμμαχία του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, αλλά και το Πακιστάν έχουν ξεκάθαρα μια δυτικότροπη αμερικανική επιρροή, οπότε είναι δεδομένος και ο έλεγχος. Εξάλλου και στην σύγκρουση με το Ιράν, το Πακιστάν ήταν ο κατάλληλος διαμεσολαβητικός παράγοντας προκειμένου να μεταφέρει τις επιθυμίες, τέλος πάντων, της μίας πλευράς προς την άλλη, ώστε να γεφυρωθεί κάποιο χάσμα, το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα, παρά μια παροδική έτσι, στασιμότητα που υπήρξε. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσον αφορά και το Πακιστάν και η Τουρκία είναι ελεγχόμενες από την αμερικανική πολιτική. Και εκτιμώ ότι είναι αυτός και ο κύριος λόγος που προτίμησαν να χάσουν μέρος της αξιοπιστίας τους, καθώς ένα κυρίαρχο από το κείμενο της Συμφωνίας της Μέκας, ένα κυρίαρχο σημείο, ήταν ότι θα εμπλακούν να στηρίξουν στρατιωτικά οι δύο χώρες την όποια τρίτη πληττόμενη χώρα, σε περίπτωση που αυτή δεχόταν επίθεση στο έδαφος της κλπ. Πράγμα το οποίο δεν το είδαμε, και μια φρέσκια συμφωνία, είναι αυτό που λέμε πριν ακόμα στεγνώσει το μελάνι της συμφωνίας καλά-καλά, είδαμε να παρουσιάζονται οι εταίροι ως αναξιόπιστοι, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας. Χωρίς να υπάρχει κάποιο σχολιασμός ούτε από το Πακιστάν, ούτε από την Τουρκία επ' αυτού, παρά τις όποιες ερωτήσεις, τέλος πάντων, σε κάποια διεθνή φόρα, είτε από δημοσιογράφους, είτε από κάποια άλλα think tank, δέχτηκαν κάποια αξιωματούχοι τους. Από εκεί και πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Αμερική και δεν είναι πλάκη και βλέπουμε δύο χώρες οι οποίες επηρεάζονται σίγουρα από αυτήν, παρά τη συμφωνία που είχαν, να μην εμπλέκονται. Έχει αυτή η χώρα η οποία σαφώς και πλήττεται όσον αφορά τα συμφέροντά της, είναι η Σαουδική Αραβία.
1: Αυτό το χάρτη το πιστεύετε?
0: Πώς είπατε?
1: Αυτό το χάρτη που βλέπετε στην οθόνη το πιστεύετε?
0: Μισό λεπτό να τον μεγαλώσω.
1: Είναι ο χάρτης του Ραλφ Πίτερς.
2: Αρχές του 21ου αιώνα.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι ένας πολύ συζητημένος χάρτης.
0: Ναι.
1: Τον έχετε υπόψη σας καταρχάς?
0: Τον έχω ξαναδεί, ναι. Τον έχω ξαναδεί.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ συζητημένη υπόθεση όταν πρώτο εμφανίστηκε και αποδόθηκε, αν και αυτό αναρτήθηκε σε μάθημα από τον Ραλφ Πίτερς, ο οποίος ήταν συνταγματάρχης τότε, σε ένα μάθημα που έκανε σε αμερικανική σχολή, στρατιωτική σχολή. Αποδόθηκε σε βούληση της Αμερικής, μετά διορθώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι ένα υποθετικό σενάριο για στρατιωτική χρήση. Δεν είναι πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων. Αλλά κάποιοι υποστηρίζουν ότι σιγά σιγά αυτός ο χάρτης υλοποιείται. Γι' αυτό σας ρώτησα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται στην Τουρκία από τον κύριο Κυρατζόπουλο. Καλημέρα, είπαμε στον κύριο Ζαρωτιάδη. Θα μας ακούσετε, κύριε καθηγητά, και θα σας ακούσουμε και εμείς μετά με προσοχή όταν έρθει η σειρά σας να μιλήσετε. Έτσι, έχετε χρόνο να μας παρακολουθήσετε λίγο. Ακούμε, κύριε Κυρατζόπουλε.
2: Ευχαριστώ. Σήμερα έχω τρία ζητήματα σε 3-5 λεπτά. Στο πρώτο θα συζητήσουμε για Ηνωμένα Έθνη, στο δεύτερο για εσωτερικά της Τουρκίας και στο τρίτο τμήμα θα αναπτύξω ένα θέμα που στο παρελθόν έχουμε συζητήσει για τους Έλληνες στη CIA και τώρα επειδή ξανά άνοιξαν οι φάκελοι εάν δολοφονήθηκε ή πέθανε με την δικιά του μοίρα ο Κοζίνογλου, θα τα πούμε ποιος είναι, στις φυλακές της Τουρκίας πριν 15 χρόνια. Θα μιλήσουμε για τους πράκτορες Τούρκους της CIA. Και έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς αυτό το ζήτημα εμπλέκεται με τη χώρα μας και προς τα που πάει. Λοιπόν, να αρχίσουμε από την αρχή. Κάποιες λεπτομέρειες από το ζήτημα των Ηνωμένων Εθνών, που νομίζω ο κύριος Ζαρωτιάδης θα μας τα πει καλύτερα. Πρώτη λεπτομέρεια, όταν πήγε ο φίλος μας ο Ερντογάν στην Νέα Υόρκη, διέπιε με άδεια χέρια και μόλις κατέβηκε υπόγραψε συμφωνία για αγορά 100 συν 50 Boeing 747. Βεβαίως αυτό ήταν το δώρο που είχε ήδη ανακοινωθεί όταν είχε βρεθεί με το γιο του Μπούς, του Τραμπ, στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά απλώς, όταν είχαν διαψευθεί τότε, τώρα επιβεβαιώνεται ότι όντως η Τουρκία πάει στην αγορά 150 Boeing 747. Μετά από αυτό, όταν ο Ερντογάν ξεκίνησε στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, είπε, ανέγγειλε ένα ποίημα που εφαρμόζει η μόντα μότ στην Τουρκία, αλλά δυστυχώς το είπε για να κατηγορήσει το Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά έχουμε το μότο του Ερντογάν ότι ο κόσμος είναι πολύ μικρός για να χωρέσει μόνο στις 5 χώρες. Εννοώντας ότι για τις 5 χώρες που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την άλλη πλευρά, ο Ερντογάν μαζί με τον Τραμπ πήρε θέση στη συνάντηση που είχαν οι χώρες του κόλπου στην Συρία, συν για να μετρήσουμε όλες τις χώρες για να μην χάσουμε κάποιον, Συρία, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ιορδανία, Τουρκία, Λίβανο, Αίγυπτος, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ιράκ και Κουβέιτ και Σαουδική Αραβία βέβαια. Σε αυτή τη συνάντηση τι συζητήθηκε και εδώ έρχεται και μπαίνει η θεωρία κόμπλο που λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σύριξαν και τους Χούθη για να κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα και από την άλλη πλευρά έχει κλείσει και ο κόλπος του Ιράν, ο Περσικός κόλπος δηλαδή, με την έννοια ότι να βρεθούν σε πλήρη εκβιασμό όλες οι χώρες του κόλπου στην Σαουδική Αραβία. Δηλαδή για να μπορέσουν να κυβερνηθούν από τους εκβιασμούς των Ηνωμένων Πολιτειών, συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, οι Χούθη συρρήχθηκαν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν και αν θέλετε η γνώμη μου για την ερώτηση που είχατε θέσει κυρία Σαββίδη. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, από ό,τι ξέρουμε, στα παρασκήνια, στις συζητήσεις που γίνονται στις Ηνωμένα Έθνη, πολλά προβλήματα συζητούνται και επιλύονται στα παρασκήνια και όχι άμεσα ή και έμεσα στις γενικές συνελεύσεις. Τι έγινε τώρα, ο Τραμπ μέσα σε αυτή τη συνάντηση που έγινε με τις χώρες του κόλπου και τις άλλες, στην δηλαδή Συρία, στην Ιράν, μίλησε για το φίλο του τον Ερντογάν. Και ο φίλος Ερντογάν αμέσως στην Τουρκία σταμάτησε την δραστηριότητα της Ιρανικής Τράπεζας Μελάτ και επίσης έδωσε εντολή στις τουρκικές αερογραμμές να σταματήσουν τις διαδρομές από Τουρκία προς Ιράν, προς Τεχεράνη. Και έτσι σταμάτησαν οι τουρκικές αερογραμμές και η Πίγκασους να πετάει στο Ιράν. Έναντι αυτό, αμέσως στο Ιράν, έκλεισε τις εισόδους από Τουρκία προς Ιράν, στα ΤΙΡ, στα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα. Ως γνωστό, η Τουρκία είχε ζητήσει και είχε εξαιρεθεί από τις πράξεις κατά του Ιράν πριν 10 χρόνια, 15 χρόνια για την ακρίβεια, όταν ζητήθηκε και εκμεταλλευόμενη αυτή την εξαίρεση, το Ιράν διαμέσου Halk Bank και Ziraat, δύο τράπεζες, είχαν βοηθήσει τις Χιζμπουλάχ και τη Χαμάς. Και αυτό βεβαίως ήταν ένα αίτιο για την περίφημη δικαστήρια Halk Bank, το οποίο φέτος με την παρέμβαση Τραμπ θάφθηκε ή έκλεισε αυτή η υπόθεση. Βεβαίως λέγοντας Τραμπ, ο Τραμπ έχουμε και μια δικαστική απόφαση στις Ηνωμένες Πολιτείες που ζήτησε την άρση, την είσοδο, ο Τραμπ είχε απογορεύσει την είσοδο τη CNN και στο Λευκό Οίκο. Και αυτό ακριβώς με δικαστική απόφαση άρθηκε αυτός ο περιορισμός. Έτσι τα τρία κανάλια που είχαν απογορευτεί να εισέλθουν στο Λευκό Οίκο ξανά πήραν τα διαψευστήρια με πίεση βεβαίως των δικαστηρίων. Αυτό τελείως αντίθετα στην Τουρκία που αυτή τη στιγμή στην Τουρκία 27 δημοσιογράφοι είναι φυλακισμένοι και για άλλους 350 συνεχίζονται τα δικαστήρια κατά τους με αιτήματα φυλάκισης ή περιορισμό των...
1: Θα σας διακόψω στο σημείο αυτό, γιατί μου προκάλεσε και εμένα εντύπωση όχι το γεγονός αυτό που περιγράψατε στην Αμερική με τα κανάλια, αλλά η δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος του Λευκού, ο δικηγόρος του Λευκού Οίκου στο δικαστήριο, ότι η παροχή διαπίστευσης είναι προνομία, λέει, του Προέδρου. Δεν είναι δικαίωμα του δημοσιογράφου. στη χώρα που φέρεται ως ηγέτιδα του ελεύθερου κόσμου, το να ενημερωθεί η κοινή γνώμη από τα δημοσιογραφικά μέσα είναι θέμα του Προέδρου. Όποιον θέλει δίνει και αν θέλει δίνει ο Πρόεδρος. Βέβαια ο δικαστής αποφάσισε διαφορετικά, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει. Αλλά αν ισχύει, τότε είναι ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει κατά πόσο αυτή η χώρα είναι πράγματα δημοκρατική. Γιατί μας ταλάνισαν πολύ το μυαλό για τον ελεύθερο κόσμο του οποίου ηγείται η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίστε.
2: Λοιπόν, θα πω και αυτό και θα περάσω έτσι και σε ο δεύτερο τμήμα των παρουσιάσεων μου. Έχουμε την δήλωση Γκουτέρες ότι λέει ότι σίγουρα χρειαζόμαστε και κάποια χώρα από την Αφρική που μπορεί να υποβάλει βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή στο ότι διότι περιμένουμε πολύ πρόσφατα να αλλάξει και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ένα μεγάλο ζήτημα βεβαίως στην παρουσίαση του Νετανιάχου, εξώς που άδειασε τα 2/3 των χωρών που ήταν μέσα στην αίθουσα, ένα μεγάλο σκάνδαλο είναι ο Νετανιάχου κατά την ομιλία του έδειξε το μηχανισμό που με έκρηξη είχαν δολοφονήσει και τραυματίσει άτομα της Χαμάς και Χιζμπουλάχ σε Λίβανο και σε άλλες χώρες. Αυτό το περίφημο μηχανισμός που το είχαν αγοράσει από την Ουγγαρία, αλλά στην πραγματικότητα τα είχε προμηθεύσει η Ισραηλινή εταιρεία. Λοιπόν, και έτσι ένα διεθνή έγκλημα παρουσιάζεται από την έδρα των Ηνωμένων Πολιτειών προς τρίτες χώρες. Λοιπόν, και τέλος, βλέποντας τις κινήσεις της Αμερικής στη Ιρλανδία, στη Βενεζουέλα, και όσον αφορά ότι χωρίς να είναι συγκεκριμένα τα σύνορα του Ισραήλ να επεκτείνεται και να μην γίνεται καμία κουβέντα στα Ηνωμένα Έθνη για αυτό το ζήτημα, διαπιστώνω ότι αλλάζει τελείως τελειώνει η παγκοσμιοποίηση που είχε, όπως είχε ξεκινήσει, και αλλάζει η μορφή του υπεριαλισμού και μπαίνουμε σε νέα εποχή υπεριαλισμού και αυτό πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά η Ελλάδα. Ας έρθουμε τώρα στην Τουρκία. Βεβαίως ο Χακάν Φιντάν ως Υπουργός Εξωτερικών συνευρέθηκε με τους Υπουργούς Εξωτερικών της Συνθήκης ΜΕΚΑ και εδώ βεβαίως συμμετείχε και ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών.
1: Είναι καλύτερα να λέμε συναντήθηκε.
2: Ναι. Μέσα σε αυτή τη συνάντηση αποφασίστηκε όλη η ηγέθα της Συνθήκης ΜΕΚΑς συν της Αιγύπτου να συναντηθούν μέσα στον Οκτώβριο. Λοιπόν, και αυτή η συνάντηση έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, ο Χακάν Φιντάν μίλησε για τη δίκη Κοζίνογλου, που θα είναι το τρίτο μου τμήμα και πολύ σημαντικά για αυτό το θέμα και πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μας. Λίγο να πω δύο-τρεις εξελίξεις στην Τουρκία και να πάω στην δίκη για το θέμα του Κοζίνογλου. Το πρώτο θέμα είναι ότι ο δήμαρχος, μητροπολιτικός δήμαρχος της Άγκυρας, ο Μανσούρ Γιαβάς, ο έτερος υποψήφιος για προεδρία του Χαλκ Πάρτισι, το τότε Χαλκ Πάρτισι, διότι τώρα έχει χωριστεί σε δύο, οι Ρεπουμπλικάνοι, σε Χαλκ Πάρτισι και κόμμα, νέο κόμμα, γεννή πάρτι, ο Μανσούρ Γιαβάς έδωσε παρέτηση, παρετήθηκε από το κόμμα, του Ρεπουμπλικανικού κόμμα, και την ημέρα που το Ρεπουμπλικανικό κόμμα γιόρταζε την ίδρυσή του και πήγαινε στο Ανέτ Καμπίρ, δηλαδή στο μαυσολείο του Ατατούρκ, ο Μανσούρ Γιαβάς πήγε και βρέθηκε με τον Ερντογάν. Αυτή είναι μια νέα αλλαγή που έχουμε δύο ερμηνείες. Ή ο Μανσούρ Γιαβάς αφήνει την πολιτική και δεν θα είναι υποψήφιος για την Προεδρία ή κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ελιγμό και τελευταία στιγμή θα βγει ως υποψήφιος όχι μόνο του Γενή και Χαλκ Πάρτιση που δεν μπορεί να πάρει το 51% αλλά και των κάποιων εθνικιστικών κομμάτων της Βουλής αλλά και, και της Βάσης. Τώρα αυτό θα μας οδείξει το 28 τι θα γίνει. Βεβαίως εμείς ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι θα γίνουν πρόορες εκλογές στην Τουρκία. Λοιπόν, ένα άλλο σκάνδαλο προέκυψε από το Δημαρχείο των Πριγκιπονήσων, όπου υπήρχε και πρόταση να δειχθεί ως υποψήφιος ένας μη μουσουλμάνος για αυτή τη θέση, αλλά τέλος είχε επιλεχθεί από το Χαλκ Πάρτιση ένας υποψήφιος και ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν 10 προς 2, 2 από ΑΚΕΠΕ, 10 από Χαλκ Πάρτιση και άλλους, αυτή τη στιγμή ο Δήμος πέρασε στα χέρια του ΑΚΕΠΕ. Δηλαδή το 20% νίκησε το 80%. Αυτά είναι η Τουρκία, να τα έχουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Μια χώρα που κατά μέσο όρο 10 δημοσιογράφοι είναι στο στόχαστρο της αστυνομίας και άλλοι τόσοι φυλακίζονται ανά μήνα. Τουλάχιστον αυτό έδειχνε το 2026. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που προέκυψε στην Τουρκία την εβδομάδα ήταν το μεγάλο χρηματιστηριακό σκάνδαλο που ξαναμίστηκαν 17 δισεκατομμύρια δολάρια διαμέσου του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Εδώ θέλω να τονίσω, στο 1999, στο σκάνδαλο της Ελλάδος είχαν ξαναμιστεί 6,6 από 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την Ελλάδα. Με το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης το 26 εξαναμιστήκανε από 17 έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια από την τουρκική αγορά. Βεβαίως, εδώ έχουμε μεγάλη σημασία. 7 πορταφόλια πτώχευσαν. Αυτό θα πει 131 μετοχές σταμάτησαν να διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και πάρα πολλοί δυστυχώς πατριώτες μας έχουν βάλει τα λεφτά τους σε αυτό στο χρηματιστήριο. Δεν ξέρω πόσοι από αυτοί έχουν χάσει τα λεφτά τους. Βεβαίως έχουμε την δήλωση από την τουρκική κυβέρνηση ότι μια χώρα που πληρώνει μόνο 56 δισεκατομμύρια δολάρια ως τόκους στο εξωτερικό της χρέος, τα 17 και 20 δισεκατομμύρια δεν θα την αγγίξουν πάρα πολύ. Και έχουν δώσει, δίνουν στους μικροκαταθέτες του χρηματιστηρίου, δίνουν εγγύηση ότι το κράτος θα τους πληρώσει τα κεφάλια, όχι τους τόκους και τα λεφτά που ελπίζαν ότι θα πάρουν. Αυτές οι χρηματιστηριακές εταιρείες που μπήκαν μέσα και 22 εργαζόμενοι αυτών και διοικητικοί έχουν συλληφθεί, είναι γνωστό ότι είναι μέτοχοι η οικογένεια Ερντογάν. Επίσης, πάρα πολλά στελέχη του ΑΚΕΠΕ έχουν επέξει σε αυτό το χρηματιστήριο και κατά τύχη όλοι Αύγουστο και Σεπτέμβριο τράβηξαν τα λεφτά τους με τα κέρδη από αυτή τη διαδικασία. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή αναλαμβάνει να πληρώσει 827 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες ως κεφάλαιο στους μικροκαταθέτες αυτή την ιστορία. Το θέμα μένει από τα κέρδη αν του δώσουν τουλάχιστον τη χασούρα τους από το κεφάλαιο ως προς το πληθωρισμό και όχι τους στόχους που τους έλεγε αυτές οι χρηματιστηριακές εταιρείες που τους έταζαν 1% του κεφαλαίου τους ανά ημέρα θα κέρδιζαν. Λοιπόν, μέσα σε αυτούς είναι και ο Χρυσαμέ Ερντογάν, ανιψιός του Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν, που είναι στο στόχαστρο των διοκτικών αρχών. Εδώ είναι το θέμα. Ο Ερντογάν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γκουλέκ, τι επιδιώκουν. Δηλαδή ο Ερντογάν να βάλει φυλακή τη μισή οικογένεια του, είναι ένα ερωτηματικό. Βεβαίως έχουμε το μεγάλο θέμα που λέμε ότι η άκρη αυτού θα αντιγγίξει το Μανσούρ Γιαβάς. Γι' αυτό και ο Μανσούρ Γιαβάς παρατηθήθηκε από το Χαλκ Πατησί και συνευρέθηκε με τον Ερντογάν. Ένα δεύτερο ζήτημα βεβαίως σε αυτό το θέμα είναι να κυνηγηθεί το Τράπεζο Εργασίας Ισμπανκας και η Τράπεζα Γεωργίας Ζηράτμπανκας. Ζηράτμπανκας, ξέρετε, έχουμε και υποκαταστήματα στην Ελλάδα και δίνουν δάνεια σε μουσουλμάνους της Θράκης για να αγοράσουν εδάφη με πάρα πολύ μικρό επιτόκιο. Λοιπόν, κυνηγούν αυτές τις δύο τράπεζες διότι ακόμα παραμένουν ως υποστηριχτές της οικονομίας της Κωνσταντινούπολης, που είναι ο βασικός στόχος του Ερντογάν και της παρέας του να πάρουν στο χέρι τους και την οικονομία της Κωνσταντινούπολης. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στο περίφημο ζήτημα. Βγήκε ο τέος Υπουργός Οικονομικών Αλί Μπαμπατζάν και δήλωσε ότι την περίοδο 2012-2018, όταν είχαμε τις ανεξάρτητες αρχές του χρηματιστηρίου, όλα πήγαιναν ρολόι και όλα τα ζητήματα κατάρρευσαν. Όταν το 2018 ο Ερντογάν πήγε στην προεδρική σύστημα διακυβέρνησης προεδρικό και όλα τα ανεξάρτητα αυτά στις ανεξάρτητες αρχές με ένα προεδρικό διάταγμα τις έβαλε υπό του Προέδρου και με ένα άλλο προεδρικό διάταγμα είπε ότι μπορεί να διορίζει και οποιαδήποτε στιγμή θέλει και να αλλάζει το διοικητικό αυτών των ανεξάρτητων αρχών. Παράλληλα με αυτό, βλέποντας αυτές την οικογένειά του να έχει θησευρίσει με αυτές και στελέχη του ΑΚΕΠΕ με αυτό το σκάνδαλο, δημιουργεί μεγάλο ερωτηματικό εάν φύγει από την εξουσία ο Ερντογάν θα στοχευτεί από τις διοκτικές αρχές.
1: Ωραία. Έχουμε κι άλλα.
2: Το σημαντικότερο που έμεινε τελευταία πρέπει να πω για τα ζητήματα δολοφονία Κασίφ Κοζίνογλου. Ο Κασίφ Κοζίνογλου, όπως και ήταν...
1: Ποιος είναι ο Κασίφ Κοζίνογλου, κύριε Κυρατζόπουλε, δεν βλέπουμε κάθε μέρα τουρκική τηλεόραση.
2: Ναι. Ήταν υποψήφιος για να γίνει πρόεδρος στη ΜΙΤ. Ο Κασίφ Κοζίνογλου είχε μπει στη ΜΙΤ μετά το 1962 με τις διώξεις που είχαν γίνει κατά των αξιωματικών που είχαν επαναστατήσει και κατά της αντιεπανάστασης κατά της επανάστασης του 60. Είναι μετά πέρασε στη ΜΙΤ ως αξιωματικός της ΜΙΤ με αλεξίπτωτο το είχε πέσει στη Βοσνία, αυτό ενδιαφέρει τον Ευτυχίδη, και είχε οργανώσει την άμυνα του Σαράγεβου. Λοιπόν, γιατί δολοφονήθηκε αυτός, διότι μετά την επιστροφή από το Σαράγεβο διορίστηκε και πήγε στις αδερφές δημοκρατίες της Κασπίας, όπου εκεί έκανε, διότι ο Κασίφ Κοζίνογλου είναι εθνικιστής από το ΜΧΕΠΕ. Και εκεί που πήγε, άρχισε να κυνηγάει και να δίνει εκθέσεις για του Γκουλέν τα σχολεία που είχαν ανοιχθεί στις αδερφές δημοκρατίες. Ως γνωστόν, η αγγλόφωνη εκπαίδευση στις αδερφές δημοκρατίες είχαν οργανωθεί από CIA και MI6. Και όταν από εκεί ο μανδύας του Γκουλέν ανέφευγε, θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα οι άνθρωποι που λειτουργούσαν υπό ονόματι αυτών να εκτεθούν μέσα στις αδερφές δημοκρατίες. Λοιπόν, όταν αυτό το ζήτημα βγήκε μέσα στη ΜΙΤ στην επιφάνεια, όταν υπηρετούσε ο φίλος μας του Υπουργός Εξωτερικών, τέλος πάντων, συνεχίζω.
1: Ο Νταβούτογλου.
2: Όχι ο Νταβούτογλου.
1: Ο Φιντάν, ο Φιντάν.
2: Ο Φιντάν, Χακάν Φιντάν. Ένα άλλος πράκτορας, ο Ενβέρ Αλταϊλού, γνωστός γκουλενιστής, έγραψε γράμμα προς την Πενσιλβάνια, στο Γκουλέν, και είπε ότι ο Καζίνολου πρέπει να σταματηθεί πάσα θυσία. Και έτσι, με ψευδείς ξανά δηλώσεις, συλλήφθηκε από, λένε, εισαγγελείς που πρόσκεινται στο Γκουλέν και στη φυλακή, όταν φυλακίστηκε 10 Μαρτίου του 2011, και όταν είχε πει από τη φυλακή ότι στα δικαστήρια θα πω το τι γίνεται στην πραγματικότητα, στην παγκόσμια στο παγκόσμιο πολιτικό γίνεται, ενώ ήταν να βγει 22 Ενδεκάτου του 2011 στα δικαστήρια, 9 μήνες πριν 13 Ενδεκάτου έπαθε καρδιακή κρίση στη φυλακή και πέθανε.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, η δολοφονία του Κασίθ Κοζίνογλου έχει μεγάλη σημασία, διότι είχε δολοφονηθεί έτερος υποψήφιος του Τζεχεπέσο που θα ερχόταν το 2002 ως διοικητής, ο Νετζίπ Χαμπλεμίτολου, που επίσης και αυτός κυνηγούσε τους γκουλενιστές, και αυτός είχε δολοφονηθεί μπροστά στο σπίτι του.
1: Το διατάφτα ποιο είναι, κύριε Κυρατζόπουλε? Τώρα λέμε ιστορίες, λεπτομερείς ιστορίες για πράγματα τα οποία συνέβησαν πριν 20-30 χρόνια.
2: Ναι, το θέμα είναι
1: το διατάφτα ότι, ποιο είναι.
2: Το διατάφτα είναι ότι δολοφονήθηκαν δύο υποψήφοι που θα ερχόντουσαν στην διοίκηση του ΜΙΤ, ενώ ανταυτού ήρθε ο Χακάν Φιντάν, που και οι δύο αυτοί είχαν κινηθεί κατά τον Γκουλέν και είχαν γράψει εκθέσεις προς το κρατικό μηχανισμό κατά τον Γκουλέν να σταματήσει. Και τώρα έρχεται και λέμε, αυτό ότι η προδιαφορία την έχουμε και από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, ότι οι γκουλενιστές στις αδερφές δημοκρατίες ήταν παραβάν για να λειτουργούν από πίσω η CIA και το MI6. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται και ενώνονται με την τωρινή κατάσταση της Τουρκίας, που ο φίλος Ερντογάν του Τραμπ ό,τι του λέει το εφαρμόζει.
1: Λοιπόν, αυτό το έχω επαναλάβει και εγώ, καθώς το ακούω και τώρα και από εσάς. Το είπε σε ανύποπτο χρόνο όταν κανείς δεν το πίστευε. Το έλεγε ο Δημήτρης Κιτσίκης σε εκπομπές που έκανα στην R3 και τον έβγαζα συχνά. Μου έλεγε πάντα σαν κατακλείδα και σαν εποδό ότι ο Ερντογάν είναι ο άνθρωπος των Αμερικανών, και αρχίζω και το πιστεύω κι εγώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζαρωτιάδη, κύριε Ευτυχίδη, εσείς να μιλήσετε τελευταίως κατά την επιθυμία σας και να μας πει μερικά πράγματα ο κύριος Ζαρωτιάδης που αφορούν στη συνάντηση Ξι Τραμπ και γενικά την Κίνα, αν έχει έρθει σε μια ισορροπία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην ηγεσία έτσι ως υπερδύναμη. Να μας πείτε μερικά πράγματα και αν θέλετε λίγο κάτι να σχολιάσετε και λίγο τα οικονομικά και κυρίως αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με το πετρέλαιο, το αέριο και τα λοιπά, και πού θα πάμε το χειμώνα, επειδή είστε και οικονομολόγος, θέματα το οποίο θα σχολιάσει αργότερα και ο κύριος Γερόκλης. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Σας βλέπω μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
3: Ναι, ήθελα να ζητήσω εκ των προτέρων την κατανόησή σας, γιατί ήμουν σε μια εκδήλωση στις 40 εκκλησίες και τώρα είμαι στο αυτοκίνητο. Έχω σταματήσει, όμως μπορώ κάλλιστα να συμβάλλω στην κουβέντα σας, αν δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μακρά ιστορική περίοδο όπου υπάρχει μια μεταφορά παραδείγματος από την Δύση στην Ανατολή. Αυτό είναι εμφανές και λέγοντας Ανατολή δεν εννοώ μόνο την Κίνα, με προεξάχουσα την θέση της Κίνας σε αυτήν την μεταφορά ισχύως πολιτικής, οικονομικής, τεχνολογικής, αλλά και άλλες σημαντικές οικονομίες και κράτη και παρεμβάσεις όπως η Κορέα, όπως το Βιετνάμ, προφανέστατα η Ιαπωνία και επίσης σε πιο κοντινά μέρη στην Ινδία, που η Ινδία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, βέβαια τη σχολιάσουμε σε μια άλλη στιγμή. Αυτή η μεταφορά ισχύως και η μεταφορά κέντρου βάρους στο παγκόσμιο γίγνεσθε, νομίζω ότι συμβολικά αναδείχθηκε, για να φτάσουμε στην επίσκεψη την προχθεσινή του ΣΥ, αναδείχθηκε μέσα στην κρίση, στην ένταση της κρίσης του Περσικού κόλπου, σε εξέλιξη της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης, όπου θα θυμάστε καλά, ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε τον Κινέζο πρόεδρο εν μέσω αυτής της εξέλιξης, και την ίδια στιγμή, μετά από 2-3 μέρες, επισκέφθηκε τον Κινέζο πρόεδρο και ο πρόεδρος Πούτιν. Νομίζω ότι ο συμβουλισμός είναι ευδιάκριτος. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Κινέζου πρόεδρου στην Ουάσιγκτον, νομίζω ότι επίσης έγινε εμφανές καταρχάς ότι πρόκειται για συνάντηση δύο ίσου ύψους και ίδιας σημαντικότητας εταίρων ή ανταγωνιστών στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Η Κίνα έχει πλέον κατακτήσει τουλάχιστον την ισοδύναμη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό είναι μια νέα πραγματικότητα. Αυτό μάλιστα έγινε εμφανές από το γεγονός, νομίζω, ότι αποδέχθηκε η κινέζικη κυβέρνηση την παρουσία της εκεί, αλλά αποδέχθηκε την ίδια στιγμή η αμερικανική κυβέρνηση ότι πέραν από τις αυρότητες και τις γενικόλογες και τους γενικόλογους χαιρετισμούς, δέχθηκε την κατάθεση συγκεκριμένων απόψεων και κόκκινων γραμμών εκατέρωθεν και από την πλευρά της αμερικανικής κυβέρνησης και την πλευρά της κινέζικης. Οι πληροφορίες λένε ότι για το θέμα της Ταϊβάν, για παράδειγμα, η κινέζικη πλευρά προειδοποίησε ουσιαστικά την κυβέρνηση των ΗΠΑ να σκεφτεί με σύνεση τις όποιες κινήσεις της, ενώ αντιστρόφως η αμερικανική πλευρά για το ζήτημα του Ιράν, πάλι πληροφορίες διπλωματών λένε ότι ανέφερε πως είναι ανεπίτρεπτο να συνεχίζει τη στήριξη από την κινέζικη πλευρά. Βλέπουμε λοιπόν, με άλλα λόγια, μία ισομαχία δύο ίσου ύψους και ίδια σημαντικότητας εταίρων ή ανταγωνιστών. Και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν και επίσημα ανακοινοθέντα προφανώς αναδεικνύουν αυτό. Δείτε επίσης, το λέω έτσι συμβολικά, πόσο διαφορετική ήταν η συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ σε σύγκριση με την αήθη και εν είδη cowboy συμπεριφορά του όταν συναντά άλλους ηγέτες. Θέλω να πω επίσης δύο λόγια για την ίδια την εξέλιξη της Κίνας, που έχει τρεις σημαντικές ποιοτικές διαφοροποιήσεις. Η πρώτη είναι ότι η Κίνα μέχρι το 2010 ήταν ένας χώρος προσέλκυσης και φιλοξενίας ξένων επενδύσεων. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί. Η Κίνα είναι ένας χώρος εξόδου επενδύσεων από την ίδια, είναι ένας χώρος εξαγωγής κεφαλαίων, και μάλιστα εξαγωγής κεφαλαίων σε ιδιαιτέρως οικονομικά και πολιτικά σημαντικές περιοχές, προεξάγουσας της Αφρικής, αλλά και στη Λατινική Αμερική. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό καινούριο στην εξέλιξη της Κίνας είναι ότι ήταν μια οικονομία και μια χώρα μίμησης και ή εισαγωγής τεχνολογίας, προκειμένου να αξιοποιήσει τα καλύτερα παραγωγικά κόστη, κυρίως λόγω κλίμακας που μπορούσε να πετύχει. Σήμερα όμως είναι μια περιοχή η οποία εξάγει τεχνολογία, αναπτύσσει τεχνολογία και εξάγει τεχνολογία. Και αυτό έχει επίσης μια τεράστια σημασία για να καταδείξει τη θέση της στο διεθνές στερεώμα. Η τρίτη σημαντική αλλαγή, που δεν τη συζητάμε τόσο πολύ, αλλά και από τις σχέσεις μου και τις επαφές μου και τις επισκέψεις μου, αλλά και από τα στοιχεία είναι εμφανής, είναι ότι η κινέζικη οικονομία κυρίως ήταν εξαγωγικά προσανατολισμένη. Αυτό την καθιστούσε, και η εξέλιξή της όλη είχε αυτό το χαρακτήρα, την καθιστούσε σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από την δασμολογική και λοιπή γενικότερα πολιτική που θα ασκούσανε οι μεγάλες αγορές του κόσμου, συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη ειδικότερα, έχει ενδιαφέρον για μας αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον όμως, ευρισκόμενοι στην ορίμανση της φάσης οικονομικής μεγέθησης που είχε το προηγούμενο διάστημα, έχει αρχίσει και είναι εμφανές ότι αυτό το κέρδος σε ευημερία και σε ΑΕΠ αρχίζει και μεταφέρεται με μεγάλη ένταση στην μεσαία τάξη. Τα αστικά κέντρα της Κίνας δεν είναι πλέον αυτά που θεωρούσαμε, είχαμε στο μυαλό αστικά κέντρα με πάρα πολύ πολυσύχνα στους δρόμους, με βρωμιά, με ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Είναι εντελώς το ανάποδο και εν κατακλείδη η ποιοτική διαφοροποίηση είναι ότι πλέον η Κίνα από εκεί που είναι μια χώρα, ήταν μια χώρα εξαγωγικά προσανατολισμένη, είναι μια χώρα που αναπτύσσει μια πάρα πολύ ζωντανή, εύρωστη και δυναμική εσωτερική αγορά. Αυτό έχει επίσης σημασία για το διεθνές γίνεσθε, γιατί της δίνει έστω σε ένα σημείο τη δυνατότητα να αποδεχθεί και να διαχειριστεί τις όποιες διεθνοεμπορικές πολιτικές ασκούν οι ανταγωνιστές της. Καταλήγω λοιπόν από εκεί που ξεκίνησα, ότι βιώνουμε, πιστεύω, πολιτισμικά, πολιτικά, οικονομικά, μία μεταφορά ισχύως. Και αυτό είναι μια μεγάλη διαθροτική αλλαγή στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. Μια μεταφορά ισχύως από τη Δύση στην Ανατολή, και το λέω αυτό και δίνω μεγάλη έμφαση σε αυτό, γιατί από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, της εγκαθίδρυσης της αστικής οικονομίας, είναι η πρώτη φορά που χάνει ευδιάκριτα την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ανταγωνισμό η Δύση. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, για να έρθουμε και στα δικά μας και να προσπαθήσω να το συνδυάσω, κύριε Σαββίδη, με το ζήτημα της οικονομικής θέσης της χώρας, η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να και διεθνοοικονομικά αλλά και διεθνοπολιτικά να ακολουθήσει μια άλλη γραμμή. Πρώτα απ' όλα ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι ο τρέχον προσανατολισμός της ελληνικής κυβέρνησης, που είναι αποκλειστικά δεμένη στο άρμα των συμφερόντων των ΗΠΑ, είναι στρατηγικά και ιδεολογικά και ηθικά, αλλά και στρατηγικά εσφαλμένος. Αν δούμε τις εξελίξεις που προανέφερα, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ανοίγει στο υπογάστριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Αφρικανική Ήπειρο, το λεγόμενο The Next Big Thing, η μεγάλη επόμενη περιοχή ανάπτυξης δυνητικά, λόγω φυσικών πόρων, λόγω πληθυσμού, λόγω μιας μεγάλης δυνητικά εσωτερικής αγοράς. Αν δούμε επίσης τις αλλαγές στην γεωοικονομική στρατηγική που προκαλούνται από το γεγονός ότι η Βόρεια Θάλασσα, ο Βόρειος Πόλος, ουσιαστικά πλέον μπορεί να τύχει πλέον φθηνής ναυσιπλοείας, και αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό οι διαδρομές που συνηθίσαμε να θεωρούμε δεδομένες μέχρι σήμερα, όλα αυτά σημαίνει ότι και η χώρα μας πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή και την οικονομική αλλά και την πολιτική στρατηγική της, την διεθνή. Και σε αυτή την κατεύθυνση, άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργήσει εν ώψη των επομένων εξελίξεων ως μία από τις δυνάμεις που μπορούν να αποτελέσουν, να συμβάλλουν, να αποτελέσουν κλειδί για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο ευρασιατικό χώρο. Σας θυμίζω ότι η λεγόμενη ευρασιατική ολοκλήρωση ήταν στις επιλογές της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του 21ου αιώνα και μετά, λόγω συγκεκριμένων εξελίξεων και οικονομικών και πολιτικών, αφέθηκε πίσω και έχουμε περάσει σε μια άλλη σε μια άλλη στρατηγική που είναι όπως είπα πιο μπροστά ασφαλμένη. Σε αυτή την κατεύθυνση η ελληνική οικονομία, η ελληνική μάλλον κυβέρνηση μπορεί να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, να πάψει να ανησυχεί για το τι είναι συμφέρον της Αμερικανικής Πρεσβείας και μόνο, να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Θα σας αναφέρω κατά την αντίληψή μου ποιες μπορεί να είναι αυτές τρεις πολύ συγκεκριμένες, σε συνάρτηση και με την αλλαγή μεταφοράς του κέντρου βάρους ισχύως που προανέφερα. Μία πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της ανάληψης πρωτοβουλίας πιο στενής συνεργασίας των χωρών της Χερσονήσου του Αίμου, των Βαλκανίων. Εδώ ας πάρουμε το παράδειγμα της Πολωνίας, πώς κατάφερε με την λεγόμενη πρωτοβουλία τριών θαλασσών να καταστεί κεντρική σημασίας πολιτική και οικονομική δύναμη στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε η χώρα μας μέσω μακροπρόθεσμα να βάλει ως στόχο για την περιοχή των Βαλκανίων. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ξαναβγεί μπροστά και να πάρει το ηθικό προβάδισμα στην κατεύθυνση δικτύωσης κινημάτων διεθνών που υποστηρίζουν τη δικαιοσύνη των λαών και την καταγγελία και προηγούμενων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και κατά συγκεκριμένων λαών, από τη γενοκτονία των Ποντίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και των Αρμενίων και των Ασσυρίων, μέχρι την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων φερρυπίν των λαών της Αφρικής, των λαών της Λατινικής ή της Βόρειας Αμερικής, να πάρει μια πρωτοβουλία σε αυτήν την κατεύθυνση που παλιότερα είχαμε πάρει και αξιοποιώντας την αναγνώρισή της ως μια χώρα που έχει την κληρονομιά ενός αρχαίου πολιτισμού, σε αυτήν την κατεύθυνση να πάρει πρωτοβουλίες διεθνοπολιτικές. Το τρίτο, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να παίξει πιο ειδικά τον ρόλο της συνεννόησης στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τι εννοώ? Το ρόλο της συνεννόησης προκειμένου να διασφαλιστούν οι εμπορικές και οι κεφαλαιακές και οι ροές των ανθρώπων, αλλά κυρίως οι εμπορικές και οι κεφαλαιακές ροές, να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της κινεζικής και της αμερικανικής επιρροής και να διασφαλιστεί επίσης και ο ρόλος της Ευρώπης. Θεωρώ ότι επειδή δυσανάλογα με το επί του παρόντος πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό μας μέγεθος, μας αναγνωρίζουν διεθνοπολιτικά και από την πλευρά της Ανατολής ειδικότερα έναν ρόλο ή μια, αν θέλετε, ιστορική ευθύνη. Με άλλα λόγια, μας αναγνωρίζουν ως συνομιλητές, δυσανάλογα ξαναλέω με τη σημερινή μας κατάσταση. Αυτό παραμένει μια ευκαιρία για τη χώρα σε αυτή την πραγματικότητα να της δώσει έναν ρόλο κλειδί και να αναπτύξει έτσι και την πολιτική της παρέμβαση και την οικονομία της. Κλείνω και λέω το εξής. Σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, σε ένα περιβάλλον όπου και αυτήν τη χρονιά οι περαιτέρω πιέσεις στο κόστος ενέργειας θα δημιουργήσουν προβλήματα τόσο στην ελληνική οικονομία αλλά ειδικότερα στην ευρωπαϊκή οικονομία, φοβάμαι ότι αντί του λεγόμενου success story που διατυμπανίζεται κυρίως από κυβερνητικά χείλη, βαίνουμε προς ένα ντεζαβού, βαίνουμε προς μία επανάληψη της κατάστασης που βιώσαμε το 2009-2010 και έκτοτε τα επόμενα χρόνια. Γιατί όμως τώρα πλέον το βασικό πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, και θα κλείσω με αυτό, δεν είναι το ελληνικό δημόσιο χρέος, παρά το γεγονός ότι ναι μεν έχει μειωτική τάση, αλλά λάβετε υπόψη ότι τώρα που είναι κάτω του 150% του ΕΕΠ, το 2009 ήταν κάτω του 130% του ΕΕΠ. Αλλά ξαναλέω, το δημόσιο χρέος της χώρας δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα, και είναι και ακόμα πιο κέρδο για την επιβίωση της ελληνικής οικονομίας, είναι το ιδιωτικό χρέος, φίλες και φίλοι. Γιατί τη στιγμή που το 2009 και προηγούμενα ήταν κάτω από το 70% του ελληνικού ΕΕΠ, σήμερα έχει ξεπεράσει ή τίνει να ξεπεράσει το 170% του ΕΕΠ. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Μετά από μια βαριά μνημονιακή περίοδο και μετά από μια περίοδο αιμονής σε υπερβολικά πλεονάσματα για να αποπληρωθεί γρήγορα το δημόσιο χρέος, αυτός που πληρώνει ουσιαστικά το κόστος αυτής της πολιτικής είναι ο ιδιωτικός τομέας. Με άλλα λόγια, μια κουβέρτα 1,5 μέτρο, ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να καλύψει ένα σώμα 2 μέτρα. Αν επιμείνεις με αυτήν την πρακτική, κάτι θα αφήσεις απ' έξω. Θα σκεπάσεις, θα καλύψεις το δημόσιο χρέος, θα αφήσεις εκτεθειμένο το ιδιωτικό. Η εναλλακτική πια είναι μια πολιτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με γένθηση καλύτερα, με την παραγωγική ανασυγκρότηση που μας πρέπει και με την διεθνοπολιτική και διεθνοοικονομική στρατηγική που προανέφερα. Ελπίζω να μην πήρα πάρα πολύ από τον χρόνο σας και να προσπάθησα να βάλω έτσι όσο δυνατόν πιο συνοπτικά.
1: Εγώ σας παρακολουθώ με προσοχή.

0: παρέμβαση μπορούμε, κύριε Σαββίδη και αγαπητοί φίλοι, να έχουμε? Είναι μια ένωση πανεπιστημίων με οικονομικές σχολές, με 70 πανεπιστήμια μέλη από όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, παρευξήνια ζώνη. Ξεκίνησε, να το αναφέρουμε αυτό, πριν από 30 χρόνια με πρωτοβουλία του τότε πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του κύριου Γιάννη Τσακούρα, και αναπτύσσεται ραγδαία και μας δίνει χώρο, όχι μόνο εμάς, όλους, παρέμβασης για την ανάπτυξη της εργασίας στην περιοχή.
1: Είναι μια προσωπικότητα ακαδημαϊκή που συνδυάζει τον ακαδημαϊσμό με την πολιτική, και επειδή πλέον έχουμε ανάγκη από τέτοια πρόσωπα, θα το πω αυτό, αν και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, ο κύριος Ζαρωτιάδης εκτίθεται και πολιτικά και θα ξαναεκτεθεί πολιτικά με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή τέτοιες προσωπικότητες αξίζει τον κόπο να τις προσέξουμε, όσοι σκέφτεστε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα, έχετε υπόψη σας και τον κύριο Ζαρωτιάδη. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ. Αν και...
1: ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά νομίζω είναι σημαντικό όσο δυνατόν περισσότεροι και περισσότερες ακριβώς να εκτιθέμεθα, να βγαίνουμε μπροστά με το θάρρος της γνώμης και με τις διαφωνίες μας και να μιλούμε. Αυτό είναι που λείπει.
1: Τα ακούει ο κύριος Ευθύγηδης, αυτό τα ακούει. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργλή, επειδή ασχολήθηκε λίγο με τα οικονομικά και θα ήθελε να κάνει ένα σχόλιο, αν θέλει να ρωτήσει κάτι ή να σχολιάσει κάτι από αυτά που είπε ο κύριος Ζαρωτιάδης ή να προσθέσει κάτι, και μετά να πάμε στον κύριο Ευτυχίδη.
2: Κύριε Σαββίδη, ασχολήθηκα πρόσφατα και αναρτήσατε και να δημοσιεύσατε ένα άρθρο μου σχετικά με το θέμα των καυσίμων, όπου σίγουρα υπάρχει μια πίεση στις διεθνείς τιμές του βαρελιού, είτε είναι αυτό το brand του WTI, αλλά αντίστοιχα έχουν ανέβει οι τιμές, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική αγορά, εκτιμώ ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των τιμών οφείλεται και στην εγχώρια, δυστυχώς, κερδοσκοπία, καθώς τέτοιες τιμές βαρελιού είχαμε ξαναδεί και στο παρελθόν, χωρίς οι αντίστοιχες τιμές στην Αγγλία να είναι οι σημερινές. Από εκεί και πέρα να κάνω γνωστό ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι συγκεκριμένος και δεν μπορούμε να πάμε προς τα κάτω, κάτω από ένα κατώτατο όριο από αυτά που έχει θεσπίσει και έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όσον αφορά το ανώτατο ύψος, καθορίζεται μέσα στα πλαίσια δημοσιονομικής επάρκειας από τα κράτη-μέλη. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να τονίσω ότι παρά τα, τέλος πάντων, παρά τα αφηγήματα τα επικοινωνιακά, για να μην τα χαρακτηρίσω ως απόλυτα ψεύδι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, νομισματική πολιτική δεν μπορούμε να ασκήσουμε δεδομένου του ευρώ. Οικονομική πολιτική όμως και πάλι δεν μπορούμε να ασκήσουμε, καθώς ο προϋπολογισμός μας κάθε χρόνο οφείλει να εγκρίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τον ακολουθούμε πιστά, δεν μπορούμε να αυξήσουμε όρια δαπανών κλπ. Άρα λοιπόν μία περίπτωση που θα μπορούσε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να λάβει τις έγκρισεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και όλη αυτή η δυστοκία, παρότι η κυβέρνηση αρνείται να το παραδεχτεί καθαρά. Από την άλλη, αυτό που είπα εγώ και έγραψα στο άρθρο μου ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγαλύτερος έλεγχος και όπως μπήκε ένα πλαφόν στους πρατηριούχους, να δούμε τελικά τα κέρδη των δηληστηρίων, τουλάχιστον των εγχωρίων, γιατί είναι και ένα συνολικότερο φαινόμενο που επηρεάζει την Ευρώπη μέσω της στενότητας, της ενεργειακής στενότητας, την οποία έχει περιέλθει από κακές στρατηγικές και κακή επιχειρησιακή ενεργειακή σχεδίαση της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων, θα πρέπει να δούμε τις συμβολιακές αγορές που έχουν γίνει, γιατί όλες αυτές οι τιμές σημερινές που βλέπουμε στο βαρέλι αποτελούν την σπότ αγορά, όπως λέμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή τι αγοράζουν τα δηληστήρια και όχι τις συμβολιακές αγορές και συμφωνίες έχουν κάνει, που πολλά από τα φορτία που παραδίδονται αφορούν αγορές, συμβόλαια που έχουν γίνει πριν ένα, πριν δύο χρόνια και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω και μια τέτοια κίνηση, δηλαδή αν θα υπήρχε ένας καλύτερος έλεγχος και μια καλύτερη συμφωνία με τα δηληστήρια, θα απέφευγε η κυβέρνηση έστω και να μειώσει, πιστεύω ότι είναι εντός των ορίων, γιατί έχουν ήδη υπάρξει υπερκέρδη στον προϋπολογισμό όταν στήθηκε ο προϋπολογισμός του 26 το 2025, δεν υπήρχε η σύγκρουση του Ιράν και όλη αυτή η κατάσταση στον Περσικό, είναι δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί υπερκέρδη, εξάλλου και η πρόωρη αποπληρωμή μέρους των δανείων και κάποιων

0: προληψίων πρόωρα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, έχει να κάνει με αυτά τα ανέλπιστα εντός εισαγωγικών έσοδα, τα οποία προήλθαν από τις αυξήσεις της ενέργειας. Από εκεί και πέρα λοιπόν μια τέτοια κίνηση, αν θα μπορούσε να συγκρατηθεί το κόστος μέσα στα δηληστήρια, θα είχε ναι μεν μια μικρή επίδραση στον προστιθέμενο ΦΠΑ επάνω στα καύσιμα, αλλά σίγουρα θα ήταν πολύ πιο αισθητή αυτή η ανακούφιση προς τα νοικοκυριά, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε όλους αυτούς τους βραδικίνητους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα την άποψη του κυρίου Ζαρουτιάδη.
1: Κύριε Σαββίδη, μπορώ να αντισχολιάσω.
2: Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε και μετά θα σας απελευθερώσουμε από τη φυλακή ευχαριστώ. Του στούντιό μας.
1: Καθόλου δεν είναι έτσι. Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κύριου Γερογλή. Θέλω να συμπληρώσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, από τον ΦΠΑ και μόνο τα πρόσθετα, προσέξτε, τα πρόσθετα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού από την περίοδο που υπάρχει έξαρση στον Περσικό κόλπο αγγίζουν τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Συγκρίνεται το αυτό με τη συζήτηση όλη για την επιδοματική πολιτική που ακούσαμε στη ΔΕΘ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όντως υπάρχει η δέσμευση σε επίπεδο κοινότητας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το κάτω όριο. Εμείς ως προς αυτό όμως έχουμε πολύ περιθώριο να κατέβουμε προς τα κάτω και έχουμε επίσης και επιχειρήματα ακριβώς γιατί υπάρχει υπεραπόδοση των εσόδων λόγω του γεγονότος ότι αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται και τα έσοδα από την έμεση φορολογία. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μια απαραίτητη στρατηγική, εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Γερογλή, όχι όμως για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Είναι μια απαραίτητη πολιτική γιατί η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην έμεση φορολόγηση, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις εκθέσεις του ΟΣΑ. Είναι πρωταθλήτρια λοιπόν σε μια φορολόγηση που είναι και κοινωνικά άδικη, αλλά και οικονομικά αντιαναπτυξιακή. Άρα αυτή η πολιτική της μείωσής της πρέπει να προχωρήσει. Και στο ερώτημα από πού θα βρεθούν τα έσοδα για να υποκαταστήσουν αυτήν την μείωση της φορολογίας, προφανώς δεν θα βρεθούν από τα νοικοκυριά ή δεν πρέπει να βρεθούν από τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες. Θα θυμίσω μόνο το πολύ μεγάλο χρέος στην οφειλή του ελληνικού τραπεζικού τομέα στο ελληνικό δημόσιο. Τέλος, να πω, γιατί όντως ήθελα να σχολιάσω συμπληρωματικά αυτά που ανέφερε ο κ. Γερογλής, ότι αν θέλουμε πραγματικά να μειώσουμε την ακρίβεια και την πίεση, ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, που συμπαρασύρουν και όλο τον άλλο πληθωρισμό, γιατί προφανώς αφορούν και την παραγωγή κτλ., αν θέλουμε να συγκρουστούμε και να μειώσουμε αυτή την πίεση στην ακρίβεια της χώρας, θα πρέπει να μπούμε στη διαμόρφωση των τιμών. Γιατί πραγματικά το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, που είναι μεγαλύτερο πληθωρισμιακά μιλώντας από ό,τι αλλού, προκύπτει από την ολιγοπωλιακή κερδοφορία. Από το πολύ ισχυρό ολιγοπωλιακό καθεστώς, ειδικότερα στην αγορά, στην αλυσίδα της διαχείρισης των καυσίμων στην χώρα. Και εδώ να συμπληρώσω ότι δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αλλιώς παρά με άμεσα μέτρα. Επίσης να πω ότι η λεγόμενη επιχειρηματολογία και η πολιτική περί πλαφών στο ποσοστό κερδοφορίας δεν είναι η κατάλληλη πολιτική, γιατί όταν έχεις αυτό θα μπορείς να λειτουργήσει σε ένα καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού. Όταν έχεις να κάνεις μια λιγοπωλιακή συμπεριφορά, το να βάλεις πλαφό στο ποσοστό της κερδοφορίας, μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν τρόποι λογιστικής δημιουργικής προσέγγισης και ξεπεράσματος αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Καταλήγω και λέω, ναι στην καταπολέμηση, στη μείωση της έμεσης φορολογίας, δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε μέσω μακροπρόθεσμα το θέμα της ακρίβειας. Εάν δεν συμπληρωθεί η μείωση της έμεσης φορολογίας με παρεμβάσεις στον περιορισμό της υπερβολικής ολιγοπωλιακής κερδοφορίας, τότε θα καταλήξει κάποια στιγμή ακόμη και η μειωμένη έμεση φορολογία να φτάσει στις τσέπες των ολιγοπωλίων. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να πάνε συμπληρωματικά. γιατί είναι και ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά είναι και ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας.
0: Κύριε Σαββίδη, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι συμφωνώ με τα λεχθέντα από τον κύριο Ζαρουτιάδη, απλά για εικόνα, σαφώς και συμφωνώ με τα λεχθέντα και στα γραφόμενα για οικονομία χρόνου στο άρθρο. Σαφώς είχα δείξει αυτό ότι και τα μέτρα, τα όποια μέτρα κατόπιν μιας συμφωνίας θα πρέπει να έχουν μόνιμο και διαρκή χαρακτήρα, καθώς ένα φθηνότερο καύσιμο συνολικά θα βοηθούσε και την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας.
2: Λοιπόν, θα ακούσετε και τον κύριο Ευτυχίδη και μετά θα φύγετε, κύριε Ζαρωτιάδη.
3: Μισό λεπτάκι, ναι.
4: Μια ερώτηση μπορεί να έχω στον κύριο Ζαρωτιάδη.
2: Μάλιστα.
4: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στο δείπνο που έδωσε στο γιατοχή τοξί ο Τραμπ. Παρευρέθηκαν όλοι οι διευθύνων σύμβουλοι των πολυεθνικών εταιριών πληροφορικής. Αυτό πώς το κρίνετε?
1: Καταρχάς, τα σημεία συζήτησης των δύο ηγετών ήταν το ζήτημα της Ταϊβάν, το θέμα του Ιράν, το ζήτημα του εμπορικού πολέμου εντός εισαγωγικών, της εμπορικής συνεργασίας και συντονισμού και βεβαίως το θέμα του ελέγχου ή μη ή με ποιους όρους της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό το ζήτημα έχει τεράστια οικονομική σημασία αλλά και τεράστια πολιτική σημασία, όπως αντιλαμβανόμαστε. Και εδώ, παρέθεση, ο ρόλος, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ο ρόλος ο δικός μας ως ελληνική ακαδημία, ως παρεμβαίνοντας...
2: Θα ανοίξω εγώ το μικρόφωνο σας, κύριε Ευτυχίδη, θα το ανοίξω εγώ.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικότερα στη συζήτηση περί ηθικής και περί κοινωνικοπολιτικών ορίων στην τεχνητή νοημοσύνη, με την παράδοση της ελληνικής φιλοσοφίας και το τι μπορούν να αξιοποιήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια στο διεθνή διάλογο για αυτά, ο ρόλος μας είναι σημαντικός. Αλλά επανερχόμενο στο ερώτημά σας, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, γιατί ξαναλέω, ένα από τα τέσσερα βασικά ζητήματα ήταν προφανώς αυτό. Και ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών αφορά όχι μόνο την παγκόσμια οικονομία, αλλά αφορά και την παγκόσμια και τον παγκόσμιο πολιτικό ανταγωνισμό, όπως αντιλαμβάνεστε. Τώρα, ως προς τα αποτελέσματα, δεν μπορώ να έχω εικόνα. Θεωρώ όμως ότι και εκεί, υπάρχει μια σχετική ισοπαλία.
2: Λοιπόν, κύριε Ευτυχίδη, το μικρόφωνο σας όσο ήταν ανοιχτό έκανε κάποια παράσταση, γι' αυτό το έκλεινα. Ας ακούσουμε και τον κύριο Ευτυχίδη, κύριε Ζαρωτιάδη. Ίσως έχει να πει μερικά πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Ακούμε, κύριε Ευτυχίδη.
5: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θεωρώ εξαιρετική τύχη να φιλοξενούμε δύο ανθρώπους που τους παρακολουθώ και στις δημοσιεύσεις τους και στο δημόσιο λόγο τους. Και αυτή είναι και ο στρατηγός ο Παναγιώτης ο Γερογλής, με τον οποίο οι απόψεις μας λίγο πολύ ταυτίζονται, αλλά και ο καθηγητής ο Γρηγόρης ο Ζαρωτιάδης, που τον θεωρώ εξέχουσα προσωπικότητα και έναν εξαιρετικό καθηγητή διεθνών σχέσεων. Λίγο πολύ συμφωνούμε για το ρόλο της Κίνας, η οποία Κίνα φαίνεται πλέον να ξεπερνάει σε δύναμη τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ένα ζήτημα που διακριτικά το έθεσε και ο Σι Τζιπίνγκ, μιλώντας για την παγίδα του Θουκυδίδη, προβάλλοντας ένα πρόσωπο φιλιρινικό. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην συνάντηση μεταξύ τους ότι ακόμη και ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στον αρχαίο πολιτισμό της Κίνας και προσπάθησε να περιγράψει και έναν αμερικανικό πολιτισμό, μιλώντας για δημοκρατία της Αθήνας, για την αρχαία Σπάρτη και φτάνοντας σε μια διακήρυξη ανεξαρτησίας πριν από 250 χρόνια, για να πει ότι και οι Αμερικάνοι έχουν σημαντικό πολιτισμό, φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με την Κίνα. Αυτό λοιπόν που παρατηρήσαμε όλο αυτό το διάστημα και με την σύνοδο του ΟΗΕ, ναι, έχει σημασία και η τελεία στις ομιλίες των ηγετών, αλλά ουσιαστικά αν παρατηρούσαμε ή ακούγαμε τις ομιλίες στην περσινή Γενική Συνέλευση και ακούγαμε και τις ομιλίες αυτές της Γενικής Συνέλευσης, θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι ουσιαστικά ήταν μια επανάληψη με 2-3 μικροδιορθώσεις. Αν και η συζήτηση θα έπρεπε και αφορούσε ουσιαστικά την αναμόρφωση του ΟΗΕ, προτάσεις για αυτό το θέμα δεν υπήρξαν. Υπήρξαν ευκολόγια ότι ναι, ευελπιστούμε ότι αν αλλάξει ο Γενικός Γραμματέας θα υπάρξει μια αλλαγή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του, αλλά δεν είδαμε στην ουσία να τίθεται το θέμα του ΟΗΕ και της λειτουργίας του. Αντίθετα, αρκετοί ηγέτες αναφέρθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι πραγματικά ένα κέριο ζήτημα που θα το αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα. Φυσικά, την πρωτοκαθεδρία στην τεχνική νοημοσύνη την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Γι' αυτό ήταν και ένα ζήτημα της μεταξύς τους συζήτησης για το ίδιο θέμα, αλλά στην ουσία δεν υπήρξε καμία πρόοδος, καμία δέσμευση από καμία των πλευρών. Έχουμε μπει και πάλι σε μια αντιπαράθεση, όχι σε οπλικά συστήματα πλέον, αλλά σε τεχνολογική υπεροχή, γιατί ακριβώς στην οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Γνωρίζουμε το υπέρογκο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών και γνωρίζουμε και ποιος ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του χρέους και είναι η Κίνα. Φυσικά και συζητήσαν για τον εμπορικό τομέα. Όλο το προηγούμενο διάστημα η Αμερική προσπαθεί να αναπτύξει μια νέα στρατηγική απέναντι στην Κίνα, προσπαθώντας να την περιορίσει. Εκεί οφείλεται ίσως και η επίθεση στη Βενεζουέλα που στέρισε την Κίνα από αρκετά ενεργειακά αποθέματα, που ουσιαστικά εκεί οφείλεται και η πρωτοβουλία 5-1 στην Κεντρική Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν την Κίνα από το Belt and the Road, από την κεντρική πολιτική επιλογή της, γιατί οι Κινέζοι δεν στείλουν στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο, επεκτείνουν την κυριαρχία τους με τα σούπερ μάρκετ. Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά έτσι είναι στην πραγματικότητα. Το Ιράν ήταν ένας ακόμη σταθμός εξόδου της Κίνας προς τις παγκόσμιες αγορές. Η Γροιλανδία ήταν ένα ακόμη ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί ότι με το λιώσιμο των πάγων στο αναρκτικό κύκλο δημιουργείται πλέον ένας νέος μεταφορικός δρόμος και θα ήθελαν με κάθε μέσο να ελέγξουν τις μεταφορικές οδούς που κυριαρχούν σε αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι σε συνεργασία με τους Ρώσους. Είναι τα ρωσικά πυρηνικά παγοθραυστικά που ανοίγουν αυτό το νέο δρόμο για τις εμπορικές ανταλλαγές. Θα παρατηρήσατε, και αυτό είναι μια συνολική παρατήρηση, όλοι λέμε ότι το 90% του πετρελαίου του Ιράν το αγοράζει από την Κίνα. Επομένως η Κίνα ίσως θα έπρεπε να είναι από τις πλέον στριμωγμένες χώρες στον κόσμο. Και όμως έχει καταφέρει αυτό το μειονέκτημα, αυτή την συγχωρήστε να το κλείσω λίγο. Δεν κλείνει. Λοιπόν, έχει καταφέρει αυτό το μειονέκτημα να το κάνει τεράστιο πλεονέκτημα. Η Κίνα έχει αποθέματα, εξάγει ενέργεια. Δηλαδή, είναι απίστευτο και φυσικά έχει βελτιώσει και ανεβάζει κατά πολύ τις εξαγωγές συστημάτων οικολογικής ενέργειας, έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι βγαίνει κερδισμένη ακόμη και από αυτό, ενισχύοντας αγορές που παραδοσιακά αγόραζαν πετρέλαιο από το Ιράν με δικά της μέσα. Επομένως βλέπουμε ότι έχει διαμορφώσει μια ανθεκτική οικονομία, μια σταθερή ειρηνική σχέση, η οποία προβάλλει ουσιαστικά την οικονομία ως το κύριο ζήτημα. Εκεί οφείλεται, αν θέλετε, και η παρέμβαση που έχει και στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσω ότι η Κίνα είναι ο κύριος διαμεσολαβητής για την εξομάλωση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Ιράν. Με την μεσολάβηση της Κίνας υπογράφει και συγκεκριμένη συμφωνία, και αυτό, όπως είπε και ο στρατηγός, ίσως να ενοχλεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και αποφεύγουν την περαιτέρω εμπλοκή στην περιοχή. Είναι λοιπόν σημαντικά τα ζητήματα. Στην Γενική Συνέλευση φέτος για άλλη μια φορά εκφράστηκαν οι θέσεις των χωρών και σε κάθε περίπτωση συμφωνώ απόλυτα με τον στρατηγό. Είχαμε συμφωνήσει και στην υπογραφή αυτής της περίεργης συμφωνίας των Αθηνών, αλλά τώρα θα συμφωνήσουμε ακόμη παραπάνω ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει. Ουσιαστικά ο Ερντογάν επανέλαβε τις διεκδικήσεις του με ένα ντυμένες με ένα τουρκικό πλαίσιο αλλά Τούρκα, και για το Αιγαίο ζήτησε, και εδώ είναι να γελάει το σύμπαν, γιατί όταν υπάρχουν αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ενάντια στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Και μπαίνει λοιπόν ο Ερντογάν, λες και βρίσκεται σε άλλο κόσμο, και στην Γενική Συνέλευση ενός οργανισμού που έχει καταδικάσει την κατοχή, να ζητήσει από τις χώρες, να ζητήσει από αυτόν τον οργανισμό να αναγνωρίσει την ανεξάρτητο κράτος. Αν είναι δυνατόν και αν πραγματικά σκέφτονται οι Τούρκοι όταν γράφουν και ζητάνε τέτοια πράγματα σε έναν τέτοιο διεθνή οργανισμό. Φυσικά βλέπουμε ότι δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει. Ακόμη και οι λεγόμενες κάποιοι κράτησαν μια δήλωση που έκανε έξω από τον ΟΗΕ που είπε η Ελλάδα είναι φίλη και σύμμαχος. Είναι μόνιμη παρατήρηση των Τούρκων. Είναι φίλη και σύμμαχος, αλλά ελάτε να τα βρούμε στη βάση του Καζάν-Καζάν, μισά-μισά δηλαδή, γιατί είναι μόνιμη η τουρκική θέση στη βάση του δικού τους δικαίου, μια που η Τουρκία έχει απορρίψει και δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, ότι απορρίπτει την υφαλοκρεπίδα των νησιών, επομένως το Αιγαίο θα πρέπει να μοιραστεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Αντίστοιχα προβλήματα, και εδώ είναι με ευθύνη μας, δημιουργούνται και στον εναέριο χώρο με τις παραβιάσεις. Γιατί η Τουρκία συνεχίζει στη βάση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου να αναγνωρίζει στην Ελλάδα εναέριο χώρο 6 ναυτικών μιλίων όσο είναι και τα χωρικά μας ύδατα, μια που αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο, άσχετα αν από το 52, το 1952 έχει καθαριστεί ο εναέριος χώρος μας στα 10 ναυτικά μίλια και έχει καθοριστεί και η δικαιοδοσία του Φύρ Αθηνών. Μετά από πολλά χρόνια και στη βάση μιας νέας πολιτικής διεκδικήσεων, αυτή της λεγόμενης εισαγωγικά το βάζω γαλάζιας πατρίδας, έρχεται να το ξανααφισβητήσει με ιδιαίτερη βαρύτητα. Και φυσικά τα εξοπλιστικά. Ο Ερντογάν στην ομιλία του μίλησε συνοπτικά για όλα τα ζητήματα. Για το Αιγαίο ίσως λιγότερο. Το μεγαλύτερο μέλος της ομιλίας του, και εκεί δείχνει ακριβώς και το επίπεδο αντιπαράθεσης με το Ισραήλ, ήταν αφιερωμένο στη Γάζα και στη στάση του Ισραήλ φυσικά. Ο Ερντογάν μίλησε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη Συρία, μίλησε για την ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή, ας μην κρυβόμαστε, αλλά στην ουσία και αφιέρωσε ένα ελάχιστο κομμάτι της ομιλίας του και στη χώρα μας, στα ζητήματα που έχει στο Αιγαίο, φυσικά χωρίς να αναφέρεται τη λέξη Ελλάδα και χωρίς φυσικά να μιλάει για γαλάζια πατρίδα, αλλά μιλώντας για ένα διεθνές δίκαιο κατά την αντίληψη της Τουρκίας. Αυτά είναι τα εμπολίστα ζητήματα. Για τον πόλεμο της Ουκρανίας έκανε επίσης μια παρέμβαση ο πρόεδρος Ερντογάν. Μίλησε ότι η Τουρκία είναι πραγματικά μια χώρα που θέλει να μεσολαβήσει. Θέλησε να περάσει ουσιαστικά την αντίληψη ότι η Τουρκία είναι μια μέση χώρα που μπορεί και μεσολαβεί, αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής και μπορεί να μεσολαβεί και στους πολέμους. Αυτό βέβαια υπάρχει, γι' αυτό το ζήτημα υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Τον ίδιο ρόλο θα μπορούσε να τον έχει η Ελλάδα. Έχει επιλέξει να είναι εκτός, δυστυχώς δεν έχουμε δει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Βέβαια στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να δείξει το ρόλο και την ιδιαίτερη σημασία που έχει η γεωστρατηγική μας θέση και η γεωοικονομική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Μίλησε για τις συμμαχίες της χώρας μας με Ισραήλ, Κύπρο, Αίγυπτο, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Σαουδική Αραβία, δείχνοντας ότι υπάρχει μια μόνιμη και σταθερή επαφή, όχι μόνο με τη Δύση, αλλά και με τον αραβικό κόσμο. Εξαιρετικά σημαντικό, αν και στην ουσία αυτό θα πρέπει να το δούμε να υλοποιείται λίγο πιο εντατικά. Αυτά περίπου τα ζητήματα. Θεωρώ εξαιρετική τύχη που είχαμε τον κύριο Γερογλή σήμερα εδώ και τον κύριο Ζαρουτιάδη. Εξαιρετική και οι δύο. Και ευχαριστώ, δεν έχω κάτι άλλο να...
2: Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ.
4: Σαββίδη, μια μικρή διευκρίνηση που έθεσε ο Θράσος. Η Τουρκία πιστεύει ότι η λύση στο Κυπριακό είναι ομοσπονδία ή συνομοσπονδία. Για να γίνει αυτό, πιέζουν διεθνές, δεν συμφωνώ με αυτά, απλώς σας διευκρινίζω. Πιέζουν διεθνές να αναγνωριστεί η τουρκική πλευρά, ούτως ώστε να ιδρυθεί η ομοσπονδία ή η συνομοσπονδία που πιστεύουν ότι αυτή θα είναι η λύση. Αυτή ήθελα να πω σαν μια διευκρινιστική.
2: Καλά, αυτό έχει τελειώσει, κύριε Ατζόπουλε, αυτό δεν συζητιέται. Εκεί πάνε αυτό που λέμε οι διεθνείς, το ΔΕΛΤΑ, αυτό το που λέμε η διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Αυτό συζητούν. Εκείνο που συζητούν, που έχουν διαφωνίες, είναι εκτός από την πολιτική ισότητα, αν θα έχουν και ισότητα σε ό,τι αφορά το, πώς να σας πω, το αν τα δύο κράτη θα είναι ίδια και θα ξαναδημιουργήσουν ένα νέο κράτος. Αν δηλαδή διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και δύο ισότιμα κράτη θα ξαναφτιάξουν ένα άλλο κράτος. Εκεί διαφωνούν και εκεί καλά κάνουν και διαφωνούν. Αν να φτιάξουμε, να δώσουμε μια τέτοιου είδους λύση, καλύτερα να μην υπάρξει λύση. Λοιπόν,
0: κύριε Σαββίδη, αν μπορώ να έχω μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι.
0: Πρωτίστως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ευτυχίδη για τα καλά του λόγια. Αμοιβαία εκτίμηση, κύριε Ευτυχίδη, και εγώ σας παρακολουθώ και βλέπω το έργο σας συνολικότερα. Όσον αφορά σε αυτό που είπατε για τις χαμένες ευκαιρίες και τη μη ανάληψη ενός πιο σημαντικού και ευρύτερου ρόλου στη διεθνή διπλωματία από τη χώρα μας, παρότι έχει τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά εχέγγυα, θέλω να τονίσω δεν θα την πω ατυχή, γιατί μια κακή δήλωση θα την πω, του κυρίου Γεραπετρίτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο πρόσφατα, προ ολίγων ημερών, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι είναι δυστυχώς είμαστε πλέον μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς το timing είναι εξαιρετικά δύσκολο και αν ξέραμε, λέει, ότι οι συνθήκες θα ήταν τέτοιες, δεν θα είχαμε θέσει καν υποψηφιότητα. Αυτό δεικνύει μια μεγάλη παθογένεια του πολιτικού συστήματος, η οποία έρχεται εδώ και δεκαετίες και δεν χαρακτηρίζει μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Αυτή η έλλειψη πρωτοβουλειών την οποία θέσατε έρχεται διαχρονικά και χαρακτηρίζει το σύνολο της μεταπολίτευσης, μπορώ να πω. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω σε αυτό που είπα για την κινέζικη διείσδυση στη Σαουδική Αραβία, δύο μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, έτσι που τις γνωρίζουμε εμείς, και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, έχουν αναλάβει ήδη ισχυρό ρόλο μέσα στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες εμπλέκονται και με αγαθά δυτής χρήσης. Ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν και να διακοπούν οι συνεργασίες. Μιλάω ξεκάθαρα για τη ZTE και τη Huawei. Η Σαουδική Αραβία επί του παρόντος αρνείται. Η διείσδυση είναι μεγάλη κινέζικη, μαζί με ένα γλυκοκοίταγμα προς τα αεροσκάφη πέμπτης γενεάς της Κίνας, τα J-20 και τα J-35. Όσον αφορά το χάρτη που μας δείξατε, κύριε Σαββίδη, θέλω να πω ότι ο επικοινωνιακός πόλεμος και ο πόλεμος της πληροφορίας εμπεριέχει πάντοτε και τέτοιες δημοσιεύσεις, οι οποίες προσπαθούν είτε να προλιάνουν το έδαφος είτε να μετρήσουν αντιδράσεις. Σίγουρα αυτοί οι χάρτες δεν είναι τόσο αγαθοί να το έχουμε κατά νου και δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις από τα κέντρα και από τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτό το παράθυρο ευκαιρία στο οποίο δεικνύει να αναδύεται αυτή την περίοδο για τα ελληνικά συμφέροντα στο Αιγαίο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα παράθυρα ευκαιρίας δεν διαρκούν για πάντα. Οι έχοντες και κατέχοντες λοιπόν την εξουσία ας το γνωρίζουν καλά. Υπάρχει ένα θετικό timing και μάλιστα εξελίσσεται ένα θετικό timing, να δούμε πώς θα μπορούσε να το αξιοποιήσει η ελληνική πλευρά. αυτά και από πλευράς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη, και τους συνομιλητές και εσάς για τη συμμετοχή. Και από πλευράς μου, καλή Κυριακή στους φίλους της εκπομπής.
2: Επειδή και εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένα θετικό timing και δεν διαρκούν πολύ και ότι όποιος δεν παίξει στο τέλος θα γίνει, θα μπει στο μενού, όποιος δηλαδή δεν συμμετάσχει στις εξελίξεις θα μπει στο μενού, οι προϋποθέσεις, και αυτό φαίνεται στην Τουρκία, γιατί το έζησα και εγώ όσο ήμουν ενεργός δημοσιογράφος και έτρεχα δεξιά και αριστερά, οι προϋποθέσεις για να παίξει μια χώρα ένα ρόλο στην εξωτερική της πολιτική είναι να έχει ένα καλό διπλωματικό προσωπικό και να το εμπιστεύεται. Εμείς έχουμε ένα αρκετά καλό διπλωματικό προσωπικό, αλλά εδώ και αρκετό καιρό οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν το εμπιστεύονται, το έχουν απαξιώσει. Τους έχουν καταντήσει ουσιαστικά υπαλλήλους από διπλωμάτες. Είναι διαφορετικός όρος του διπλωμάτη από τον όρο του υπαλλήλου. Τους έχουν περιθωριοποιήσει και τους έχουν απαξιώσει. Και αυτό φαίνεται κυρίως σήμερα με την Υπουργεία του κυρίου Γεραπετρίδη και της κυρίας Παπαδοπούλου. Το τι συμβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι απερίγραπτο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος άλλωστε, αλλά για να παίξεις ένα ρόλο πρέπει να έχεις και ένα προσωπικό. Δεν μπορεί με την παρεούλα σου, επειδή αναλαμβάνεις ένα Υπουργείο, να καθορίζεις τις τύχες μιας χώρας. Έχει και μια ιστορία. Αλλά αν δεν υπάρξει αυτή η αλλαγή, και για να υπάρξει αυτή η αλλαγή, πρέπει να υπάρξει καταγγελία των γεγονότων που συμβαίνουν. Να ξεμπροστιαστεί ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Παπαδοπούλου για το πώς χειρίζονται και το προσωπικό τους και τις υποθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Και για, με την κυρία Παπαδοπούλου, επειδή είχα και μια έτσι προσωπική, όχι φιλία, αλλά γνωριμία, λυπάμαι δηλαδή που ακολουθεί αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ που είστε, ήσασταν σήμερα μαζί μας. Κυρίως να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας παρακολούθησε και να δώσουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 10:30 στον καφέ εκείνης της ημέρας. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα μέχρι τότε.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Κιαροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Γρηγόρη.
1: Βρε καλό στο Γιάννη, τι γίνεται.
0: Εσύ πες μου.
1: Όλα καλά.
2: Όλα.
0: Κάτι λείπει νομίζω.
1: Το κοινό.
0: Και το σκηνικό.
1: Ναι, σωστά, το σκηνικό προηγείται.
0: Θα μου πεις που είναι.
1: Πήρε άδεια να μην κάνει και αυτό τα μπάνια του.
0: Δηλαδή, τζάμπα ήρθαμε για πρόβα.
1: Εσύ ήρθες για πρόβα. Εγώ ήρθα γιατί μου έλειψε το θέατρο.
0: Ωραία, πάμε μία τα λόγια τουλάχιστον.
1: Τόσες τρίτες έχεις περάσει με το Μόρι, ακόμα να μάθεις τα λόγια σου.
0: Έχεις δίκιο. Ωραία. Πρεμιέρα.
1: 9 Οκτωβρίου.
2: Αν έχει τελειώσει μέχρι τότε το σκηνικό τα μπάνια του.
1: Εδώ θα το βρούμε, μην αγχώνεσαι. Αρκεί να είναι Τρίτη.
0: Τρίτες θα παίζουμε.
1: Και εσύ τα ίδια. Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή θα παίζουμε. Έλα.

DJ Michael Maritimo in the mix.